μαύρη κάλτσα και μπότα στενή, ξανθό μαλλί, και από την πρώτη στιγμή ήμουν κιόλα τρελός για τη Λόλα. Την πλησιάζω με προσοχή.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου, σέρνω. Κάπου ξεχνιέμαι.

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο σαν φορτίο κλεμμένο.

άνοιξε τα φώτα και μη μου μιλάς αύριο πάλι. Έχουμε χρόνο για αυτά που ρωτάς.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Sky 89,4.

Ευχαριστούμε πολύ. Τι έχω ξεχάσει από εδώ.

0: μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν φιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στη League Phase του Conference League επικρατώντας με 2-1 της Χράντετς Κράλοβε. Το παιχνίδι κρίθηκε με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Τέσσερ στην εκπνοή της παράτασης. Εκτός συνέχειας της διοργάνωσης έμεινε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ιτήθηκε στην Νορβηγία από την Μπραν με 3-2. Ο Όφη προκρίθηκε στη League Phase του Europa League νικώντας την Τσέσεκα Σόφια στη Βουλγαρία με 2-0. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ για τον Εμμανουήλ Καραλή με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ στο Diamond League της Ζυρίχης. Το προηγούμενο το είχε ο ίδιος ο Καραλής με 6-17 από τον περασμένο Φεβρουάριο στην Παιανία. Ο Μίλτος Θεντόγλου επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο μήκος κατακτώντας την πρώτη θέση στο Diamond League της Ζυρίχης με καλύτερο άλμα στα 8 και 45 μέτρα. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πρόσθεσε ακόμη μία νίκη στη φετινή του πορεία λίγες ημέρες πριν από το μεγάλο τελικό της κορυφαίας σειράς αγώνων Στίβου. Τη Δευτέρα στο Τελ Αβίβ θα υπογραφεί η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Τις προηγούμενες εβδομάδες διευθετήθηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας που αφορούσαν στην εξασφάλιση 25% της ελληνικής συμμετοχής στο έργο και στην εκχώρηση στην Ελλάδα του πηγαίου κώδικα που αφορά την πρόσβαση στο λογισμικό που ελέγχει τα ηλεκτρονικά υποσυστήματα του αντιαεροπορικού θόλου. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας και το κόστος θα αγγίξει τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ενεργοποίηση πρόσθετων στοχευμένων δράσεων, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, με βάση την εξέλιξη της κατάστασης, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου, αποφασίστηκε σε χθεσινή σύσκεψη υπό τον Περιφερειάρχη Αττικής Νικό Χαρδαλιά με τη συμμετοχή του ΕΟΔΗ. Μεγάλης κλίμακας επίγειος ψεκασμός με τουρμπίνες, ο οποίος θα καλύψει συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων σε περιοχές και οικισμούς, πραγματοποιείται στην Ανατολική Αττική. Σε δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμού από πρόθεση προχώρησαν χθες οι αρχές σε Αθήνα και Καλαμάτα. Στο Βοτανικό Κήπο, στην Αθήνα, συνελήφθη υπήκοος Μπαγκλαντές ηλικίας 36 ετών για απόπειρα εμπρισμού. Είχε πάνω του σακούλα με χαρτιά, στο οποίο είχε βάλει φωτιά, αλλά δεν πρόλαβε να τα πετάξει στη δασική βλάστηση. Στην Καλαμάτα, συνελήφθη Έλληνας 60 ετών για εμπρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση. Έβαλε δύο φωτιές σε ξερά χόρτα σε οικοπαιδικό χώρο την περασμένη Τετάρτη και χθες, ενώ ελέγχεται για άλλες 4 πυρκαγιές που προκλήθηκαν σε προγενέστερο χρόνο. Εν τω μεταξύ, για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, συνελήφθησαν χθες δύο Έλληνες 49 και 69 ετών. Οι δύο πυρκαγιές στην κάτω μονοκαριά Ιστιαίας Εύβοιας και στην περιοχή Βίκη Χίου προκλήθηκαν από εργασίες με τροχό και χορτοκοπτικό μηχάνημα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σήμερα για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 ισχύει για τα Ιόνια νησιά, τη Θεσπρωτεία και την Πρέβεζα, το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο και τα Χανιά. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζού σημειώθηκε περίπου στις 10.30 χθες βράδυ στους Αγίους Αναργύρους. Ένας 75χρονος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκε από γιόταχη αυτοκίνητο στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Κορονέου. Ο 75χρονος μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο κρατικό Νικαίας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε τελικά στα τραύματά του. 115 παραβάσεις οδηγών ηλεκτρικών πατινιών βεβαιώθηκαν στο πλαίσιο ελέγχων της τροχιάς Αττικής μέσα σε μία μέρα από τις πρώτες πρωινές ώρες της 26ης Αυγούστου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 27ης Αυγούστου. Οι παραβάσεις αφορούσαν μη χρήση προστατευτικού κράνους, ενώ εντοπίστηκαν και 9 οδηγοί υπό την επίρρεια αλκοόλ, εκ των οποίων ο ένας συνελήφθη καθώς η ένδειξη στο αλκοτέστ ξεπερνούσε τα 0,60 μιλιγκράμμ. 100 βες νεκρών στο Νεπάλ και ανεπολόγιστες ζημιές σε υποδομές και οικισμούς. Σύμφωνα με τον BBC, οι αρχές αναθεώρησαν εκ νέου τον απολογισμό των θυμάτων, ανακοινώνοντας ότι οι νεκροί έχουν φτάσει πλέον τους 389, ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 1.300. Το Ιράν προειδοποίησε χθες ότι θα στραφεί εναντίον των οικονομικών συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών σε περίπτωση που συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός που έχει επιβληθεί στη χώρα. Αν ο αποκλεισμός συνεχιστεί, θα στοχεύσουμε πλήρως τα οικονομικά συμφέροντα των ΗΠΑ με ένταση και δύναμη, δήλωσε ο ανώτατος σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ. Παράλληλα, υποστήριξε ότι το Ιράν κατάφερε να παρακάμψει τον ναυτικό αποκλεισμό κατά τη διάρκεια της εκκυγρίας, συνεχίζοντας κανονικά τις εξαγωγές πετρελαίου, ενώ ανέφερε ότι οι πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου έχουν πλέον επανέλθει στα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από την επιβολή των διεθνών κυρώσεων. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 36 με 37 βαθμούς, η άνεμη βόρειοι 4 με 5 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς και τους ανέμους ασθενείς ένα νοτιαδάκι στο θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρο. Στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα και κάποιες λίγες μπόρες σε ορεινές περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα 7 και μάλιστα στο Καρπάθιο Πέλαγος και 8 μποφόρο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 38 με 39 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά 36 με 38 βαθμούς. Σε νότια Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο έως 35 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο παραμένει ενισχυμένος ο βοριάς στο Αιγαίο, στα 6 με 7 και στα νοτιοανατολικά τμήματα και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Την Κυριακή λίγο θα εξασθενήσει ο βοριάς στο Αιγαίο κατά ένα μποφόρ, όμως θα ανέβει και η θερμοκρασία λίγο στα υπηρετικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Ωραίο τραγούδι, μου αρέσει πάρα πολύ. Διασκευή βέβαια, δεν ακριβώς τραγούδι, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι και φάτο, είναι μπιτάτο που λέει και ένας φίλος μου. Καλή του ώρα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Παρασκευή σήμερα, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε στον Sky 100,3 για να κάνουμε παρέα στον πρώτο ενημερωτικό σταθμό της χώρας. Εύχομαι τα καλύτερα για τη σημερινή ημέρα, όπως λέει και ένας φίλος νωρίτερα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Εντάξει, πάμε και να τρέξουμε το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Άιντε και Δευτέρα Αύγουστος και από την 3η Σεπτέμβρης. Να ξέρετε ότι έχω απέναντι μου μια φάτσα η οποία περιμένει πώς και πώς το μεσημέρι να έρθει, διότι φεύγει για 3 εβδομάδες διακοπές. Τώρα φεύγει για διακοπές. Καταρχήν, χαρά στην υπομονή του. Εγώ το έχω πει πρώτον. Και δεύτερον, του λέω πότε γυρίζει. Πρώτα Θεός μου λέει να είμαστε καλά κατά τις 20 του μηνός. Πάει ο Σεπτέμβρης για τον νεαρό απέναντι. Σε πολύ καλό δρόμο είμαστε. Τι γίνεται, παιδιά, πώς πάμε? Τι σημαίνει, όλα καλά? Ξεκίνησε η μέρα με τον σωστό τρόπο? Καλημέρα, γειτόνισσα. Γειτόνισσα, να ξέρεις ότι αυτό που μου λες για τη λαϊκή της Τετάρτης στην Μπεύκη ίσχυσε και τον περασμένο Σάββατο στη γειτονιά μας. Οι τιμές 11-11.30 που πήγα εγώ λαϊκή, καταρχήν δεν είχε κόσμο. Δεν είχε κόσμο ούτε από τους πελάτες της λαϊκής, τουλάχιστον μέχρι την ώρα που πέρασε, αυτό μου μουρμουρίζανε οι άνθρωποι εκεί, αλλά δεν ήταν ούτε καν η παραγωγή ή η έμποροι, ας πούμε, γιατί είναι και παραγωγή και έμποροι. Τώρα μαθαίνω κάτι, αλλαγές γίνονται στις λαϊκές, τέλος πάντων. Και οι τιμές ήταν, θα έλεγα, πάρα πολύ καλές. Θα μου πεις, καλή τιμή, ξέρω εγώ, το 1 ευρώ τα κολοκύθια? Ναι, γιατί το 1 ευρώ είναι 340 ευρώ, βέβαια, 340 δραχμές, μην τρελαινόμαστε. Αλλά εντάξει, τώρα το μάθαμε. Θυμίζω ότι τη Δευτέρα ξεκινάει και η άλλη ιστορία που έχει να κάνει με τα σούπερ μάρκετ και την ακρίβεια. Ξαναλέω, ένα καλάθι του νοικοκυριού είναι, κρατάμε και μικρό καλάθι, να δούμε τι τιμές θα έχουμε, κάτω από ποιες συνθήκες οι τιμές αυτές, πόσο θα κρατήσουν. Όταν σας έλεγα χθες και διάβαζα τα ξημερώματα πάλι, γιατί εμείς τα παππούδια ξυπνάμε νωρίς, τι πράγμα και αυτό, μία η ώρα να ανοίγει το μάτι. Πω, τι πράγμα, μην γελάς Γιωργάκη. Μία και πέντε. Εκείνη την ώρα περάει και σκουπιδιάρη στη γειτονιά. Τάκ, τάκ, τα ρίχνει τα σκουπίδια. Βγαίνω, χαιρετάω τα παιδιά. Τι κάνετε, παιδιά, όλα καλά, καλά κλπ. Λοιπόν, και διάβασα μια ανάλυση. Τρελός κι εγώ, δεν έχει να κάνει. Εγώ και ο Αμερικανός πρόεδρος, να ξέρετε. Θα σας πω για τον Αμερικανό σε λίγο. Λοιπόν, που έλεγε ότι, σας το έλεγα και χθες ως στοιχεία, ότι υπάρχει θέμα όσον αφορά τα προϊόντα παγκοσμίως. Δηλαδή βάζουν ένα ζήτημα και λένε ότι η παραγωγή του πλανήτη ψιλοζορίζεται για να καλύψει τις ανάγκες. Και τώρα τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα, γιατί όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, ενώ τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα στενά του Ορμούζ και την ροή πετρελαίου με κάποιον τρόπο ψιλοκαλύπτεται, γιατί υπάρχουν και κάποιες κινήσεις οι οποίες γίνονται, λέει, χωρίς να ακούγονται για να καλυφθούν οι ανάγκες. Στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα λοιπάσματα, τα πράγματα είναι μπλοκαρισμένα, λέει, ολοκληρωτικά. Πολύ λίγες ποσότητες λοιπασμάτων έχουν βγει, λέει, από τα στενά του Ορμούς, με αποτέλεσμα να λείπουν. Άρα, επειδή δεν υπήρχαν, λέει, και αποθήκες και προϊόντα τα οποία, ή τέλος πάντων, χρησιμοποιήθηκαν στους 6 μήνες που είναι ο πόλεμος, με αποτέλεσμα τώρα να υπάρχει πίεση των τιμών των προϊόντων γενικά προς τα πάνω, όπως καταλαβαίνετε, με ό,τι αυτό και αν συνεπάγεται για κάποιες χώρες, ειδικά οι οποίες είναι και φτωχές χώρες. Ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι. Λοιπόν, θα μου πεις, με τα καλά θα ξεκινήσει ψάλτη. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σήμερα λοιπόν έχουμε την Παντσέλινο του Οξύριγχου, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, και κάτσε, γιατί εδώ πέρα έψαξα να βρω τον Οξύριγχο. Είναι η γνωστή μου ρούνα. Μη γελάς Γιωργάκη. Γιατί το λέμε Οξύριγχο, αυτό έχει να κάνει, λέει, με τους μύθους και τις παραδόσεις των Ιθαγενών, λέει, της Αμερικής. Στην προκειμένη περίπτωση, λέει, οι Ιθαγενείς ψάρευαν αυτό το ψάρι που εμείς εδώ στη χώρα μας το ξέρουμε ως μουρούνα. Λοιπόν, απόψε λοιπόν είναι η Πανσέλινος του Οξύριγχου. Εν τω μεταξύ, σήμερα το πρωί προχώμουν, δεν ήταν το φεγγάρι, ήταν ψηλά, δεν ήταν, αλλά ουσιαστικά είναι απόψε το βράδυ προς αύριο το πρωί το η Πανσέλινος, έτσι. Είναι, λέει, μπλε, το λεγόμενο μπλε φεγγάρι. Γιατί το λέμε μπλε φεγγάρι? Διότι, λέει, είναι η δεύτερη Πανσέλινος μέσα σε ένα μήνα. Λοιπόν, μπλε σελήνη.
Ναι. Εντάξει, δεν είναι πολύ, λέει. Διάβαζα εδώ διάφορα στοιχεία. Δεν είναι ασυνήθιστο γεγονός, γιατί λέει κάτι τέτοιο εμφανίζεται κάθε 29,5 μέρες. Άρα λέει μπορεί να πέσει σε ένα μήνα να έχει δύο φεγγάρια. Άμα είναι 31 του μηνός, καταλάβατε τώρα, έτσι. Στα επόμενα 40 χρόνια θα έχουμε 17 μήνες που θα έχουμε δύο πανσέλινους το μήνα. Άρα σας βγαίνει, μας βγαίνει, δεν είναι. Okay. Λοιπόν, και έχει και πάρα πολλές εκδηλώσεις, να ξέρετε. Θα σας τα πω αργότερα αυτά αναλυτικά. Αν θέλετε να αφιερώσετε χρόνο, εντάξει, Παρασκευή σήμερα, κάποιοι ενδεχομένως θα φύγετε, κάποιοι δεν έχετε γυρίσει ακόμα, για να απολαύσετε κάποιες από. Και εδώ στο Λεκανοπέδιο γίνονται κάποιες εκδηλώσεις. Αν μπείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, θα τα βρείτε όλα αυτά για να γλυκάνουμε λίγο την πίκρα μας. Να πει ποια πίκρα ψάλτη. Τώρα θα πω, μη βιάζει. Καταρχήν, έγινε η κλήρωση για τη φορολοταρία πάλι, πάλι δεν κέρδισε. Μην γελάς Γιωργάκη, μην γελάς Γιωργάκη. Οι λαχνοί, λέει, με τους οποίους συμμετείχαμε προκύπτουν, λέει, βάσει του συνολικού ύψους των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Μοίρασε και αυτή τη φορά, μιλάμε για τα του Ιουλίου, ναι. Από 1.000 έως 50.000 ευρώ σε 556 τυχερούς, δεν είμαστε μέσα σε αυτούς. Μπήκα μέσα, τα βλέπω, να ξέρετε, τα ψάχνω. Κι αν μου κάτσει που λέει και το... Θα σας έλεγα τώρα, αλλά δεν κάνει, υπάρχει και το ραδιοτηλεοπτικό στη μέση. Λοιπόν, ένας κερδίζει 50 χιλιάρικα. Εντάξει, εγώ δεν είμαι πλεονέκτης, σας το έχω πει, δεν θέλω 50. 50, όχι. Εσύ τα θέλεις. Τι λες, ρε μεγάλο, σοβαρά μιλάς. 5 κερδίζουν, λέει, από 20.000 ευρώ, 55.000 ευρώ και 500 πάει χιλιάρικο. Εγώ και ένα χιλιάρικο ευχαριστημένο είμαι. Δεν θέλεις ένα χιλιάρικο, πας για 50. Σου έχω πει την ιστορία με τον αδερφό μου. Μια φορά στο σπίτι μας έχουμε κερδίσει στο λίγοντα. Έλεγε ο αδερφός μου, ο μεγάλος αδερφός μου, έλεγε, ξέρω εγώ, αφού περάσετε τα μεγάλα νούμερα κλπ. Και τότε ήταν η κλήρωση που γινόταν παραμονή πρωτοχρονιάς, ξέρεις, η κλασική. Και ξέρω εγώ, αφού δόθηκαν, δεν θυμάμαι πόσα εκατομμύρια στην αρχή, δραχμούλες ήταν τότε. Δραχμές, όχι δραχμούλες. Λοιπόν, και φτάσαμε στο λίγοντα, ο λίγοντας του πρώτου περί αυτά, στα μούτρα σου, του λέγει ο αδερφός μου. Και περνώντας, συνειδητοποιεί την επόμενη μέρα ότι κέρδισε στο λίγοντα. Τι κέρδισε, ξέρω εγώ, 300 ευρώ, 100 ευρώ, δεν θυμάμαι εκεί λοιπόν. Αυτά ήταν. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Βέβαια, μου έχετε απαντήσει κάποιοι από εσάς ότι ξέρετε κάποιους που κέρδισαν. Εγώ δεν ξέρω κανέναν όμως, να σας πω την αλήθεια. Μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Λοιπόν, αλήθεια. Και άμα δεν βρίσκεται κανένας που κερδίζει σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί εντάξει, υπάρχουν προσωπικά δεδομένα κλπ. Τα λεφτά μεταφέρονται τον επόμενο μήνα, ή τα βάζει στην άκρη ο Υπουργείο Οικονομικών, τα βάζει στην άκρη, ε. Και άμα δεν εμφανίζεται κάποιος να τα πάρει τα λεφτά και δεν το ξέρει, του έρχεται ένα mail, το πέταξε αυτός. Πού να πιστέψει ότι το Υπουργείο Οικονομικών, ελάτε να τα πάρετε. Πιστώνονται, λέει, στον τραπεζικό λογαριασμό. Okay, εντάξει. Λοιπόν, τώρα, σας έλεγα για τον Αμερικανό πρόεδρο, παιδιά. Ξυπνάω το πρωί. Μπαίνω λίγο έτσι στους λογαριασμούς τους μεγάλους. Λέω και εγώ, έχουμε κάνει τίποτα με τους πολέμους, τι γίνεται με την Ουκρανία, με τη ΣΥΑ κλπ. Λοιπόν, και βλέπω δύο αναρτήσεις του Αμερικανού Προέδρου. Το ένα είναι, λέει, ότι υπέγραψε ήδη, λέει, έναν νόμο τέλος πάντων, ένα διάταγμα που αλλάζει, λέει, την λίμνη του Οντάριο και την κάνει λίμνη, λέει, της Αμερικής. Ντά, το μάτι μου, το αλήθωρο. Και απαντάει ο Πρωθυπουργός του Καναδά αναφορικά με το ζήτημα αυτό. Σας θυμίζω, τον κόλπο του Μεξικού τον έχει κάνει κόλπο της Αμερικής. Ένα. Το Οντάριο την κάνει της Αμερικής και είπε, λέει, ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλάμε για προσωπικότητα, λαμπρίο, εκεί παξεγέλασε. Σχολούμαστε με σοβαρά θέματα. Έχει μπλέξει η Αμερική με τον πόλεμο, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο και να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά. Και λέει, τώρα, λέει, περιμένουμε, λέει, και έναν ωκεανό να τον ονομάσουμε Αμερική. Άμα. Και το δεύτερο επίσης ανάρτηση στο λογαριασμό του Προέδρου, που δεν ξέρω ποιος τον κάνει, προφανώς τον κάνει όμως με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου. Έχει όλους τους Αμερικανούς Προέδρους, βεβαίως πάνω-πάνω είναι το πρόσωπό του και λέει ο καλύτερος Πρόεδρος όλων των εποχών. Αυτό χαρακτηρίζεται. Και μετά ακολουθούν, ξέρω εγώ, ποιοι είναι οι άλλοι Αμερικανοί Πρόεδροι κλπ. Και στον πάτο είναι ο κοιμισμένος Τζο, ο Ομπάμα. Και ο. Πώς το λένε τον. Αχ, πώς το λένε τον συντηρητικό.

πρωί-πρωί αυτό σε μαράνε, βγάλει λίγο γυάλα. Πήγε να κάνει απολογισμό, λέει, και λοιπά. Και μετέφερε, λέει, στη Θεσσαλονίκη, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι μπάου εκεί πέρα, ξέρετε. Δεν είναι. Ξάδερφια, το έχω πει εγώ αυτό, αλλά δεν δίνουμε σημασία. Βγήκε, λέει, κάποιο σε ένα ενημερωτικό ραδιόφωνο εκεί πέρα, πιτσιρικά, και λέει, γιατί το θέμα τη ημέρα ήταν τα εγκίνια του μετρό. Και λέει ο πιτσιρικά, λέει, τα λέγε ο Μητσοτάκη αυτά. Ποιο μετρό, λέει, εδώ μα πήρανε τον τέλεια. Φέρτε πίσω, λέει, τον τέλεια. Και λέει ο Μητσοτάκη ότι, εγώ, λέει, τι να πω το ζήτημα αυτό, λέει. Είπε πονηρός ο Μητσοτάκης ότι είναι καλό ελληνικοί, πώς λένε, Έλληνες παίκτες να πηγαίνουν στο εξωτερικό κλπ. Αλλά εμείς δεν μπορούμε, λέει, να παρέμβουμε στα ζητήματα αυτά. Μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός θρίλερ αναπέρασε. 2-1 καθυστερήσεις παράτασης. Μπράβο. Ο Όφη δεύτερη νίκη, παρακαλώ. Μετά το 3-0 στο Ηράκλειο. 2-0 εκτός έδρας στη Σόφια. Και η Μπάοκ δεν τα κατάφερε φέτος. Ωραία. Ζημιά. Ζήμια. Εν τω μεταξύ, τώρα που λέμε και για τα αθλητικά, αυτό το παλικαράκι ο Καραλής, τι λαμπρό παλικάρι είναι. Σας έχω πει, έχει εντάξει, το ψηλό παρακολουθώ στα κοινωνικά δίκτυα, στις προπονήσεις που κάνει, και ενίοτε ανεβάζει από τις προπονήσεις, τέλος πάντων, άλματα, έχει επιδείξει πολύ παραπάνω. Τώρα έφτασε 6-20. Παιδιά, έχω δει, δεν ξέρω αν έχετε πάει σε στάδιο να δείτε άλμα επί κοντό, τα 6 μέτρα. Το λέμε επειδή η κάμερα ανεβαίνει και δεν καταλαβαίνει την αίσθηση του τι είναι με αυτό το παλούκι να τρέχει. Και ανεβαίνει, μιλάμε ότι είναι η απόλυτη αίσθηση της τεχνικής. Και ο άλλος τον πέρασε ο πρώτος, ο Ντουμπλάντης, με 6-25. Τον έχει ο Καραλής. Δεν θέλω να πω τον έχει. Εντάξει, ο άλλος είναι, μιλάμε, οκ, okay, αλλά έχουν κάνει ένα πολύ καλό δίδυμο. 6-20. Και ο Τεντόγλου, εντάξει, ο Τεντόγλου σταθερός. 8-45. Πρώτος στη Ζυρίχη, Diamond League. Δεύτερος, ένας Βραζιλιάνος, ο Ντοσάντος. Καλά λέω, όχι. Δεύτερος, κάπου είδα, 8-43 ο δεύτερος και 8-40 ο τρίτος. Μπράβο στο Τεντόγλου, μπράβο και στο Μανόλο. Μπράβο στο παλικάρι, ο οποίος, παιδιά, να ξέρετε ότι έχει κωδικό ο Μανόλο. Fly, Μανόλο, fly. Είναι το άλλο το όνομα. Μπράβο του. Μπράβο του, μπράβο του, μπράβο του. Πολύ χαίρομαι και νομίζω ότι είχαμε και αρκετές επιτυχίες και στους μεσογειακούς αγώνες. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία αυτά. Αξίζουν, παιδί μου. Όπως, ας πούμε, πολύ καλή είδηση. Για να πούμε και καμιά καλή είδηση, γιατί όλα στα μίζερα είμαστε. Εμείς, ας πούμε. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι ενώ γίνονται αυτά που γίνονται, πόλεμοι, οικονομικές δυσπραγίες, αυτά κλπ. Εμείς ασχολούμαστε τώρα με το αν θα ψηφιστεί ή δεν θα ψηφιστεί η κυρία, πώς λένε την κυρία αυτή, κυρία Κρήτα. Κόντρα, πολιτική κόντρα. Ψηφίζουμε, δεν ψηφίζουμε. Ρε παιδιά, σοβαρευτείτε εδώ, καίγεται ο πλανήτης. Δηλαδή, είναι η απόλυτη, πώς δεν το πω, ρε παιδί μου. Ναι, δεν μπορώ να το πω έτσι όπως το λες. Δεν γίνεται, Γιώργο. Αλλά θέλω να το πω ευγενικά. Είναι η απόλυτη απαξίωση, ευγενικό ωραίο, έτσι, της πολιτικής ζωής. Αντί να ο τόπος, επειδή μου, να ασχοληθεί με τα σοβαρά, ειδικά υποτίθεται τώρα, βάτες, κουστούμια. Κάτσε, ρε παιδί μου, κάτσε καλά. Μαζευτείτε, σοβαρευτείτε. Εν τω μεταξύ, θέλω να πείσουν κιόλα μέσα από αυτή τη διαδικασία, κατά ποινή μου άποψη, που μπορεί να έχει κάποια επιχειρήματα, να κληθεί ο κόσμος να πάει να ψηφίσει εκλογές. Παιδιά, πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά για την επόμενη μέρα. Ας πούμε, βλέπω τώρα τις δηλώσεις που έκανε χθες ο Νίσας, έχω πει την καλύτερη είδηση, θα την πούμε μετά, δεν πειράζει. Τον περιφερειάρχη για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έμαθα χθες, συγγνώμη που θα το πω, ακούστηκε και από κάποια δήλωση υπευθύνου, ότι ναι, μεν υπήρχαν οι συνθήκες να αυγατήσουν τα κουνούπια και να προκληθούν και ζητήματα, λέει, με τον ιό του Δυτικού Νείλου, αλλά δεν είναι σίγουροι ότι έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τους ψεκασμούς την κατάλληλη περίοδο. Γιατί τώρα γίνονται λίγοι ψεκασμοί, αλλά δεν είναι η καλή περίοδος των ψεκασμών. Και εδώ πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες. Δηλαδή, έκαναν οι αρμόδιοι την κατάλληλη περίοδο τους ψεκασμούς που έπρεπε να κάνουν? Και τους έκαναν πραγματικά, όχι στα χαρτιά. Όχι στα χαρτιά, όχι πληρώσαμε λεφτά και πήγανε συνεργεία κλπ. Αλλά ή υπήρξε έλεγχος ότι αυτοί οι ψεκασμοί, όταν έπρεπε να γίνει,
για τα κουνούπια.

0: Έγιναν. Τώρα εκ των υστέρων, το βράδυ έμαθα το μεταξύ ότι κυκλοφορούσαν, λέει, κάτι τεράστια, πώς το λένε, ψεκαστικά και ψεκάζανε σε διάφορες περιοχές. Παιδιά, τώρα ενδεχομένως μπορεί να είναι και αργά. Αλλά προφυλαχθείτε μόνοι σας. Σας το λέω φιλικά, δεν σας το λέω. Καταλάβατε τώρα, έτσι. Το νου σας όπου υπάρχουν κρούσματα, και στο λεκανοπέδιο υπάρχουν πολλά κρούσματα. Μάλιστα, κάπου πήρε το μάτι μου από τα στοιχεία του ΕΟΔΗ ότι και ένα 13χρονο παιδάκι, το οποίο, λέει, έχει υποκείμενο νόσημα, ταλαιπωρήθηκε από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Προσέξτε, δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο ούτε τίποτα για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Μολυσμένα, λέει, κουνούπια τα οποία έχουν τσιμπήσει, λέει, κάποια ζώα τα οποία έχουν τον ιό, τον μεταφέρουν. Δεν μεταφέρεται, λέει, από τον άνθρωπο σε άνθρωπο. Αλλά η ζημιά, λέει, μπορεί να γίνει. Και έχουμε και ανθρώπινες απώλειες από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Αλλά ξαναλέω, για να είμαστε εντάξει, γιατί μέσα σε όλα τα άλλα, τον καημό, ξέρω εγώ, της καθημερινότητας, έχουμε και τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έγινε η δουλειά που έπρεπε να γίνει. Ελέγχθηκε ότι έγινε. Ή απλώς λέμε ότι, οκ, okay, παιδιά, πέσανε υπογραφές, δοθήκαν τα κονδύλια, το τι έγινε δεν ξέρουμε. Συγγνώμη που φωνάζω πρωί-πρωί, έτσι. Όχι. Δεν είναι και τη συνήθειά μου εμένα, δεν είμαι. Εγώ είμαι πιο χαλαρός τύπος. Καλημέρα, Αργύρο. Χαιρετισμούς, τι γίνεται, καλά. Γεια σου, Κώστα. Και ντρέπεσαι, ρε Κώστα. Τι είναι, πώς μπορώ να το πω, ρε Κώστα, αυτό. Καλά, ρε Κώστα. Καλημέρα. Γεια σου, Γιώργο, από τον Βόλο. Αν κοιτάξετε από το παράθυρο, λέει, δεν έχει πανσέλινο, αστειεύομαι, έχει, λέει, και έκλειψη. Ναι, ναι, μα οκ. Okay. Κάπου πήρε το μάτι μου αυτή για την έκλειψη. Γεώργη από τον Βόλο, την καλημέρα μου. Καλημέρα στη φίλη μου την Αλεξάνδρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, γειτόνισσα. Τα είπαμε. Γεια σου, ρε Δημητρό. Καλημέρα. Καλή δουλειά. Πάει ασπρόπυργο Δημητρός από την Γλυφάδα. Θα γυρίσουμε από τους τίτλους των ειδήσεων. Η ειδησάρα της ημέρας έχει να κάνει, λέει, με τη συνδρομή σε μια επέμβαση αφαίρεσης όγκου από εγκέφαλο στο Λονδίνο με την καθοδήγηση της τεχνητής νοημοσύνης. Παρακαλώ πάρα πολύ. Καταπληκτικό. Είναι επικίνδυνη η τεχνητή νοημοσύνη σε κάποια πράγματα, αλλά βοηθάει και πάρα πολύ. Λοιπόν, διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε. Sky 100,3, καλημέρα σας.
1: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
2: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
3: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
2: Γιάννης Τζούνος.
4: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
5: Και τελείωσε η υπόθεση.
2: Νότης Παπαδόπουλος.
6: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
2: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
7: Πώς εδώ ήτανε.
8: Γεια σας.
5: Καταπληκτικό.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Σε επίγειο ψεκασμό σε συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμάτων σε περιοχές και οικισμούς της Ανατολικής Αττικής, προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμού από πρόθεση έγιναν χθες σε Αθήνα και Καλαμάτα. Η μία σύλληψη αφορούσε απόπειρα εμπρισμού στο Βοτανικό Κήπο στην Αθήνα. Άλλες δύο συλλήψεις έγιναν για τις πυρκαγιές που ξέσπασαν από αμέλεια στην κάτω Μονοκαριά Ιστιαίας και στην περιοχή Δίκη Χίου. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σήμερα για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζού σημειώθηκε περίπου στις 10.30 χθες βράδυ στους Αγίους Αναργύρους. 75χρονος παρασύρθηκε από γιόταχη αυτοκίνητο και τραυματίστηκε θανάσιμα στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την Οδό Κορονέου. Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την πρόκριση στη League Phase του Conference League επικρατώντας με 2-1 τη Hradec Králové. Το παιχνίδι κρίθηκε με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντέσσερ στην εκπνοή της παράτασης. Αποκλείστηκε από την επόμενη φάση του Conference League ο ΠΑΟΚ, καθώς έχασε από την Μπραντ στην Νορβηγία με 3-2. Ο Όφη προκρίθηκε στη League Phase του Europa League νικώντας την Τζεσεκά Σόφια στη Βουλγαρία με 2-0. Νεοπανελλήνιο ρεκόρ για τον Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Ζυρίχης. Με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ. Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε την πρώτη θέση στο Diamond League της Ζυρίχης με καλύτερο άλμα στα 8,45. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική. Έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 6 και 36 πρώτα λεπτά. Είναι ο Sky 100,3. Είναι η 28η ημέρα του Αυγούστου, κυρίες και κύριοι. Το φάγαμε και τον Αύγουστο. Μας έφαγε όπως θέλετε. Να ξέρετε, τελευταίο Σαββατοκύριακο τα λέγαμε και νωρίτερα. 7 παρά 8 πρώτα λεπτά θα ανατείλει ο ήλιος σήμερα. Μιλάμε για πανσελίνο. Τώρα μπορεί να έχουμε και μια έκλειψη. Όλα μαζί τη σημερινή ημέρα. Και δύση 8 και 2 πρώτα λεπτά. Το βράδυ, μάλιστα. Να πω ότι ο κύριος Γιώργος Βραχνός είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Έχετε την καλημέρα του. Ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης που τον ακούσατε είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-48-00-170-174. Ό,τι θέλετε. Εδώ είμαστε. Ξαναλέω, υπάρχει και το skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει: πες την άποψή σου. Γράφετε το μηνυματάκι, την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση. Και όλα έρχονται εδώ μπροστά μου στην οθόνη που έχω στον κεντρικό υπολογιστή. Βλέπω λίγο τα της κίνησης. Έχω γίνει και λίγο Κολιομιχάλης. Από Δευτέρα γυρίζει Κολιομιχάλης, τέλος, έτσι. Κολιομιχάλης, πλάκα-πλάκα. 6 εβδομάδες τύπη. Την πήρε όλη μαζί και έφυγε. Μην τον είδατε, μην τον απαντήσατε. Τον Κίτσο, τον Λεβέντη, τον Καραμουζουγλή. Δευτέρα όμως θα επιστρέψει, θα είναι εδώ πρωί-πρωί. Λοιπόν, δεν βλέπω τίποτα στο λεκανοπέδιο, στη μεγάλη μας εδώ περιοχή. Λίγο κίνηση βλέπω στο λιμάνι του Πειραιά. Λίγο κίνηση. Έχει κίνηση πέριξ του λιμένος, που λέει και ο φίλος μου Μανώλης. Λοιπόν, λίγα πράγματα μεν, υπαρκτά δε. Να ρωτήσω κάτι τώρα, που το σκέφτομαι και το βλέπω κάθε μέρα. Τώρα παρεμβαίνω με τη μηχανή και ανεβαίνω και άνετα γενικά. Δεν έχει κίνηση καθόλου. Στον Κηφισό βλέπω νερά να κατεβαίνω. Έχουμε όντως νερά ή είναι τίποτα άλλα από τα νερά? Γιατί έχει και μία οσμούλα περίεργη. Το λέω από... Το έχω κάθε μέρα στο μυαλό μου να το λέω και κάθε φορά το ξεχνάω. Από τη Δευτέρα το βλέπω. Κατεβαίνει λοιπόν, έχει μία ροή. Θα μου πεις, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι τίποτα ρέματα. Να έχει λίγο τίποτα νερά, ξέρω εγώ και λοιπά. Έχει ρίξει και ευρωχούλα και λοιπά. Είναι όντως, είναι. Τα ελέγχουμε και αυτά. Κάνουμε συζήτηση μεταξύ μας. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη όλη αυτή την εβδομάδα ήταν στην παραγωγή των ηχητικών που δεν ακούσαμε ποτέ, αλλά δεν πειράζει. Τα βάζει ο κ. Γιαννίδης αργότερα. Η κυρία Βαρσάμι, μεγάλη επιτυχία, είναι η μουσική επιμελήτρια της εκπομπής μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ για να κάνουμε παρέα, μάλιστα. Λοιπόν, πριν πάω στα AI, μ' αρέσουν αυτά, να ξέρετε. Λοιπόν, διάβαζα χθες μια ανάλυση, μας τα έχει πει βέβαια, αλλά έχει ενδιαφέρον, με αφορμή τα του πολέμου της Μέσης Ανατολής, που λέγαμε και νωρίτερα για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον έμεσο τρόπο που επηρεάζεται και η ελληνική οικονομία. Το εμποροβιομηχανικό επιμελητήριο του Πειραιά έβαλε για μια ακόμα φορά στοιχεία πόσο μας έχει κοστίσει, ως οικονομία δηλαδή στην Ελλάδα, Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Κυρίες και κύριοι, ούτε λίγο ούτε πολύ, έχουμε πληρώσει 3 δισεκατομμύρια ευρώ. 3 δισεκατομμύρια ευρώ, δεν είναι λίγα λεφτά. Το μεγαλύτερο μέρος είναι, λέει, η συνολική πληθωριστική πίεση που για τρόφιμα και ενέργεια αγγίζει 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Πλάκα-πλάκα, αυτό που λέει ο πρόεδρος του εμποροβιοτεχνικού φαίνεται, ας πούμε, στο Brent. Το Brent τώρα είναι στα 88 και κάτι. 88,2 χοντρικά. Να, δύο είδες. Τσακ, αμέσως με το πατμπροστοπό. Τσακ, ανέβηκε 88 και 2. Λοιπόν, είχε φτάσει 100 τόσα. 110, 105, 109. Πόσο είχε φτάσει. Λοιπόν, μιλάμε για το Brent, το βαρέλι. Όσον αφορά το φυσικό αέριο, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα. Είναι στα 68 και 62 το βαρέλι. Όταν συνήθως ήταν κάτω και από 40. Τώρα μιλάμε για 68 και 62. Λίγο έχει πέσει η χοντρική του ρεύματος. Έβλεπα χθες, αλλά μην σας τα πω όλα τα νούμερα μαζί και σας ζαλίσω. Πάμε παρακάτω. Λέει λοιπόν το κύριος Κορκίδης, οι επιχειρήσεις θα επιβαρυνθούν, λέει, με 600 εκατομμύρια ευρώ απώλεια τζίρου. 500 εκατομμύρια, δηλαδή μισό δις, θα αγγίξει το κόστος μεταφορών και εφοδιασμού. Η δημοσιονομική επιβάρυνση 400 εκατομμύρια, σύμφωνα πάντοτε με υπολογισμούς του βιοτεχνικού επιμελητηρίου, που επεξεργάστηκε στοιχεία, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Δούνου του, της Eurostat και της Elstat, μάλιστα. Συνολικά, λέει, ο πόλεμος σε επίπεδο Ευρώπης μέχρι τώρα έχει, λέει, επιβαρύνει την οικονομία της ακαθάριστα 145 δισεκατομμύρια. Μιλάμε για πολλά λεφτά, Όχι υπεξέγερση. Και ακόμα δεν έχει φως στην άκρη του τούνελ, δεν υπάρχει. Α, ξέχασα χθες να σας πω, έβλεπα και το πρωί το έβλεπα αυτό, με αφορμή τις ανακοινώσεις που έκανε ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, κύριος Μπέσετ, ότι τα ρίχνει οικονομικά στο Ιράν, σε αυτούς λέει οι οποίοι κάνουν συναλλαγές ότι θα έχουν επιπτώσεις και τα σχετικά. Το Πακιστάν που θεωρείται, έχει λέει νομίζω 3,5 δισεκατομμύρια κάνει εξαγωγές ή εισαγωγές, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, έβγαλε λέει μια ανακοίνωση που το Πακιστάν, να ξέρετε, ότι είναι πολύ φιλικά προσκύμενοι απέναντι σου, και μάλιστα παίζει και το ρόλο του διαπραγματευτή μεταξύ ΗΠΑ και Τεχεράνης και Ιράν, που λέει ότι ξεχάστε τη διαδικασία αυτή, θα μας βάλετε εμάς. Δηλαδή, σήκωσε κεφάλι και το Ισλαμαμπάντ και σου λέει πώς θα. Πού πας. Η Κίνα επίσης, η οποία έχει μεγάλες εμπορικές συμφωνίες με την Τεχεράνη. Α, ηρίστο εν παρόδο, την άλλη εβδομάδα μαθαίνω ότι ο ηγέτης της Κίνας έρχεται στη γειτονιά μας. Πάει στο Κάιρο. Ναι, διπλωματικές σχέσεις θα μου πεις, Ψάλτη. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, αλλά αυτά τα στοιχεία τα οποία δίνει το εμποροβιοτεχνικό εμελητήριο του Πειραιά αποδεικνύουν ότι ο πόλεμος είναι πάρα πολύ κοντά μας. Καλά, κουμπάει όλο τον κόσμο, προφανώς, το έχουμε καταλάβει, είτε στα προϊόντα, είτε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την άμυνα. Βλέπετε η Ευρώπη τι πληρώνει, άρα πληρώνουμε και εμείς το δικό μας ποσοστό για όλα τα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει, τις απειλές της Τεχεράνης προς τη Βουλγαρία, τώρα τελευταία λέω. Και τα λειτουργικά τι γίνεται, στα λειτουργικά. Διάβαζα σήμερα στην Καθημερινή, αν δεν κάνω λάθος, ή σε κάποια εφημερίδα, δεν έχει σημασία, ότι με αφορμή την είδηση ότι προτίθεται η Αθήνα να φτιάξει, λέει, εγκαταστάσεις για, πώς θα λένε αυτά τα ελαφρά αεροσκάφη χωρίς πιλότους και λοιπά, τα οποία πετάνε τα ντρόουν και λοιπά, στη Ρόδο, αντέδρασε, λέει, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας. Και υπήρξαν διαρροές ελληνικές που λένε ότι ναι, μεν δεν θέλουμε, θέλουμε, αλλά όταν έρθει η ώρα να υπάρχουν κάποιες εγκαταστάσεις, να μην βρέχονται και να μην κρυώνουν. Ναι. Οκ. Απλώς θέλω να πω ότι γενικά οι επιπτώσεις είναι υπαρκτές. Ας πούμε, μια άλλη υπαρκτή επιπτώση είναι η ιστορία. Καλά, βέβαια δεν έχει να κάνει με τον πόλεμο, έχει να κάνει και με τον πόλεμο. Είναι η περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα. Τη Δευτέρα πέφτουν υπογραφές. Πόσο είναι, 3,1 δις. Χθες λέγαμε για τα περίπου μισό δις που θα πάρουμε τις δύο ιταλικές φρεγάτες. Φρεγάτα μου πανόρια, φρεγάτα μου ωραία. Σε βλέπουν και τρελαίνονται, τα λέτε παπόρια. Της Μπεργαμίνη έρχεται, παραδίδεται 30 Οκτωβρίου και η δεύτερη Μπελαρά. Έχουμε τη μία Μπελαρά. Έχουμε στείλει στην Κύπρο, και καλά κάνουμε, 4 F-16. Έχουμε και πλοίο εκεί. Αυτά όλα κοστίζουν στον κρατικό προϋπολογισμό. Θα μου πεις και τι θα κάνουμε, δεν τα κάνουμε. Δεν θα τα κάνουμε, αλλά κάτσε καλά, εμείς είμαστε και λίγο περίεργοι. Εννοώ ως οικονομία, με αυτά που περάσαμε, με αυτή την έννοια το λέω, έτσι. Επίσης, κάτι άλλο που θέλω να το πω, γιατί έκανα και μια κουβέντα χθες με αφορμή μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας για το μπάτμινγκτον. Για το κτίριο που πήρε φωτιά, θυμάστε, που εντοπίσανε δύο τσιγκάνους, Ρωμά, δεν ξέρω πώς θέλετε να τους πούμε, που βάλανε και φωτιά. Όπα, χτυπάνε τα κινητά, παιδιά, ψυχραιμία. Ναι, του Πειραιά δεν είπα. Καλημέρα, πρόεδρε. Του Πειραιά δεν είπα. Το εμπορομηχανικό του Πειραιά, το Κορκίδι. Ναι. Λοιπόν, με αφορμή λοιπόν τη φωτιά στο μπάτμινγκτον που τρέχανε τα ελικόπτερα από πάνω να ρίξουν κλπ. Δεν είχε ούτε άδεια αυτό, ξέρετε. Τώρα Ελλάδα, τη χώρα του πράσινου ήλιου. Και πήρε απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο και την επόμενη μέρα προς τιμήν του, γιατί αυτό λέει ανήκει η έκταση στο Υπουργείο Άμυνας, δόθηκε εντολή από το αρμόδιο Υπουργείο, από τον Δένδια, τον Νίκο Δένδια, να γκρεμιστεί, και γκρεμιζόταν εχθές το μπάτμιντον επιτέλους, για να γίνει χώρος πρασίνο, αφού δεν μπορούσε να αξιοποιηθεί. Αξιοποιήθηκε όπως αξιοποιήθηκε. Σας θυμίζω ότι εκεί υπήρξε μια συμφωνία 20 ετούς διάρκειας, είχε η εγκατάσταση αυτή για γίνει ένα είδος θεάτρου και λοιπά και τα σχετικά, αλλά κάποια στιγμή ερήμωσε. Τώρα που λέω ερήμωσε, να ρίξουμε μια ματιά εδώ στην παραλία. Θα μου πεις, Ψάλτη, όλα στο μυαλό σου τα έχεις. Ναι, παιδιά, διότι κάθε μέρα περνάω και τα βλέπω τις εγκαταστάσεις εδώ από beach volley. Χαλαρώτης. Τα τα έχουν ξεσκίσει, δεν είναι. Μάρε, βρίσκουν τοίχο και γράφουν τώρα γκράφιτι. Ε, ναι, ναι. Περνάτε από εδώ και τα βλέπετε το πρωί. Καταλαβαίνω, ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, αμάν με τα μηνύματα. Ναι. Οκ. Οκ. Οκ. Πρόεδρε, το πήρα το μήνυμα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τον γκρεμίζουν λοιπόν τον μπάντμιντον. Επιτέλους. Και να δοθεί και να φτιαχτεί και η κατάσταση αυτή να γίνει πράσινο και να δοθεί. Δεν έχουμε πολύ πράσινο. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, ήρθαν και οι καλημέρες μέσω τηλεφωνικού και θα τα πούμε σε λίγο αυτό. Α. Τι άλλο, τι άλλο. Α, να σας πω. Ακούστε μια πολύ ωραία είδηση επίσης που μου τη στείλανε και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Ναι, αλλά την έχασα την είδηση τώρα. Δεν είναι να πατάω τα κουμπιά, δεν είμαι εγώ γι' αυτά. Δεν είμαι, ναι. Λοιπόν, θα τη βρω όμως. Είναι τη Δευτέρα. Ο πρώτος κοφός καθηγητής πανεπιστημίου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, παρακαλώ πάρα πολύ. Μπράβο, εξαιρετικά. Τώρα θα βρω τα στοιχεία και θα σας τα πω πάλι. Το έχασα, πάτησα τα κουμπιά, μου τα στείλανε και θα γίνει η επίσημη υποδοχή, λέει του. Μπράβο. Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα και στην εξέλιξη και στη ζωή κανονικά. Όλοι οι άνθρωποι που μπορεί να έχουν κάποια προβλήματα, είτε στην όραση, είτε στην ακοή, είτε στη δυνατότητα να βαδίζουν κανονικά κλπ. Καλό είναι και αυτό. Χθες τι έγινε με την τηλεματική στα λεωφορεία, θα μας εξηγήσει κανείς, γιατί εγώ πήρα κάτι τηλέφωνα, δεν κατάλαβα. Ξαφανίστηκε η τηλεματική. Περιμέναν οι άλλοι στο δομήσιο να την κάνει τηλεματική ψάλτη. Όχι, δεν είναι έτσι, μην το λέτε αυτό. Γιατί, ας πούμε, εγώ βλέπω τώρα τα πρωινά που έρχομαι νωρίς-νωρίς, βλέπω τα υπηρεσιακά λεωφορεία τα οποία χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουν τους οδηγούς για να ξεκινήσουν τα δρομολόγια. Και βλέπω ότι ακόμα και τα μικρά υπηρεσιακά λεωφορείακια είναι καινούρια. Δηλαδή, έχουμε δώσει λεφτά για να ανανεώσουμε το στόλο. Καταλαβαίνω ότι μπορεί κάποιες φορές να υπάρχει ένα πρόβλημα, ρε παιδί μου, κάτι να συμβεί, κάτι να γίνει, κάτι να υπάρξει. Οκ, okay, το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Αλλά σχεδόν όλη μέρα λέει: χθες δεν είχε τηλεματική. Μου στέλνανε μηνύματα ακροατές. Τι γίνεται ψάλτη και δεν γίνεται ψάλτη. Λες και εγώ είμαι στην τηλεματική και πατάω τα κουμπάκια. Χωρίς λοιπόν τηλεματική χθες, παρακαλώ πάρα πολύ το επιβατικό κοινό. Λοιπόν, μάλλον είναι λέει σοβαρό το πρόβλημα. Ο ΣΑ ενημερώνει λέει πως κλιμάκια εργάζονται για την αποκατάσταση και ζητούν λέει την κατανόηση του επιβατικού κοινού. Υπάρχει λέει μια συνεργασία με τον ανάδοχο του έργου και γινόντουσαν λέει όλο το βράδυ. Ελπίζω και βοηθήστε με αν έχει αποκατασταθεί τηλεματική. Να το πούμε και αυτό. Αλλά χθες λέει ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος. Αυτός ο κόσμος ο οποίος χρησιμοποιεί τα μέσα μεταφοράς. Έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα. Επιτέλους θα το πω, παιδιά. Έφτασε η ώρα παρά 10. Έγινε λέει με επιτυχία σε νοσοκομείο του Λονδίνου. London Calling. Η πρώτη λέει χειρουργική επέμβαση με την καθοδήγηση λέει της τεχνητής νοημοσύνης. AI, παρακαλώ πάρα πολύ. Χειρουργός. Ο καθηγητής νευροχειρουργικής Χάνι Μάρκους. Έχει σημασία. Το όνομά το λέμε για την ιστορία, έτσι. Λοιπόν, ένας 48χρονος Βρετανός λέει, άλλαξε η ζωή του. Ένιωθε, λέει, αστάθεια, κόπωση και ζαλάδες. Και εγώ τώρα τελευταία δεν αισθάνομαι καλά, να σας πω την αλήθεια. Και ταυτόχρονα, λέει, περιορίστηκε και η περιφερειακή του όραση. Έγιναν, λέει, δέουσες εξετάσεις κλπ. Και βρήκε ο άνθρωπος ότι είχε έναν όγκο, λέει, κοντά σε κύρια αγγεία. Καροτίδες, αρτηρίες, ξέρω εγώ κλπ. Και τα σχετικά. Και στο νοσοκομείο που ήταν ο γιατρός, υπάρχει ένας μηχανισμός τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο τι έκανε, ακούστε να δείτε. Το σύστημα λέει, στην διάρκεια της επέμβασης, ανέλυε λέει πλάνα από την κάμερα που υπήρχε και κατεύθυνε τα εργαλεία των γιατρών μακριά λέει από επίφοβα νεύρα και αιμοφόρα εγγύα για να μην γίνει η μοιραία κίνηση. Καταπληκτικό. 76% λέει από τις ιατρικές συσκευές με δυνατότητα τεχνητής νοημοσύνης έχουν εγκριθεί λέει από τον FDA, από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων και Τροφίμων μέχρι το τέλος του 25 και εντάσσονται λέει στο πεδίο της ακτινολογίας. Το μέγεθος λέει της αγοράς της τεχνητής νοημοσύνης στην υγειονομική περίθαλψη πάνω από 50 δισεκατομμύρια. Δηλαδή λέμε ότι υπάρχει ο φόβος και ότι πράγματι υπάρχει μια ανησυχία για το τι μπορεί να κάνει τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και πώς μπορεί να βοηθήσει. Οι 8 στους 10 Αμερικανοί γιατροί χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη στο επάγγελμά τους. Οι 8 στους 10. και ένας στους δύο κλινικούς γιατρούς και νοσηλευτές ανέφεραν, λέει, σε παγκόσμια έρευνα που έχει γίνει, ότι εντάξανε την τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία τους, παρακαλώ πάρα πολύ, και τα ποσοστά αυτά θα διαφοροποιηθούν υπέρ της τεχνητής νοημοσύνης πάρα πολύ σύντομα. Καταπληκτικό. Παιδί μου, εκεί που λες ότι υπάρχει γενικότερα η ανησυχία, ο φόβος κλπ, έρχεται αυτή η είδηση και η αλήθεια είναι ότι σου δίνει ένα αίσθημα, ξέρω εγώ, ότι μπορεί να έχεις και ένα επιπλέον χέρι βοηθείας από αυτήν την εξέλιξη. Και είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, ξαναγυρίζοντας τα δικά μας, ας αφήσουμε τεχνητή νοημοσύνη εκεί που πρέπει να είναι. Βλέπω και ωραία μηνύματα μου και στείλει, χαίρομαι. Λοιπόν, μέσα στο 2026, κυρίες και κύριοι, ούτε λίγο ούτε πολύ, 650 ανήλικοι στα επίγοντα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Και είναι λίγοι, να ξέρετε. Εννοώ τα καταγεγραμμένα, γιατί πολλοί δεν πάνε. Σας έχω πει τη φάση. Εγώ δηλαδή που έβλεπα. Καλά, και εμείς το κάναμε, αλλά όχι τόσο πολύ, ρε παιδί μου. Δηλαδή, βλέπω. Μιλάω με πιτσιρικά. Δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι πιτσιρικά πλέον. Θα ήθελα, αλλά δεν είμαι. Γιωργάκη, μη γελάς. Λοιπόν, και ακούω, πάω για καφέ, ξέρω εγώ, και κάθομαι δίπλα για να πάρω λίγο έτσι, ξέρεις, την μπαταρία. Και τους βλέπεις πέρα από τα κινητά που έχουν την τρέλα τώρα. Δηλαδή, αυτό. Ω, φωτογράφηση, Instagram. Η άλλη έχασε ζωή της, λέει 18 χρονών, γιατί θέλει να βγάλει φωτογραφία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και τους ακούς. Βγήκαμε να διασκεδάσουμε και ταυτίζουν τη διασκέδαση παρά το γεγονός ότι πλέον απαγορεύεται. Καλά, δεν μιλάω για κάτω από 18, έτσι, αλλά τέλος πάντων. Ταυτίζεται η διασκέδαση με το πόσα μπουκάλια ήπια. Δεν κάνουμε δουλίτσα έτσι. Το 2025, 1000 παιδιά μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της χώρας από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Το πρώτο εξάμηνο του 26, 650 εισαγωγές παιδιών έως 16 ετών. Με συμπτώματα δηλητηρίασης, λέει, από αλκοόλ ή και νοθευμένο αλκοόλ. Άλλη μεγάλη πονεμένη ιστορία και αυτή, έτσι. Λοιπόν, τελευταία, λέει, μια 14χρονη στα Χανιά, οξία δηλητηρίαση, ενώ βρισκόταν σε πάρτι. Πάρτι στις 9 το Μάρτι. Μάλιστα. Τι να πω, δεν ξέρω. Με τα πατίνια τι γίνεται, 115 παραβάσεις, λέει, τις τελευταίες 24. Το βράδυ που κυκλοφορώ. Όπα, φεύγουν κιόλας. Το βράδυ που κυκλοφορώ, Γιώργο, δεν βλέπω πολλά πατίνια τώρα. Κάνα δυο βλέπω. Χωρίς κράνη και λοιπά. Καλά, εντάξει. Ας πούμε, στην αρχή της εβδομάδας, είδα στην Κηφισία που κατέβαινα, ήταν στην αριστερή Λωριβέρα, στην Γρήγορη. Εγώ τον πέρασα με τη μηχανή από τη δεξιά πλευρά. Αλλά δεν πειράζει. Πραγματικά, το παλιότερα ήταν πιο πολλά τη νύχτα τα πατίνια. Τώρα είναι λιγότερα, γιατί τους ψάχνουν κι αυτούς, η αλήθεια είναι. Τέλος, να το πω κι αυτό, υπεγράφει η υπουργική απόφαση για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές ρεύματος. Λοιπόν, θυμίζω, καταρχήν η ρύθμιση, λέει, είχε αναδρομική ισχύ. Στόχος να ταυτοποιηθούν, λέει, οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, πρόσωπα φυσικά και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίοι δεν έχουν διακανονίσει χρέη σε τουλάχιστον δύο παλιούς παρόχους από τις αρχές του 24. Πλέον, στην τρίτη περίπτωση, δεν θα φεύγει αν δεν κάνει ρύθμιση, λέει ο άνθρωπος αυτός. Είτε είναι επιχείρηση, είτε είναι φυσικό πρόσωπο. Εν τω μεταξύ, σας έχω πει ποιος τα πληρώνει όλα αυτά, έτσι. Και τις ρευματοκλοπές, Γιωργάκη, και τους κακοπληρωτές, ξέρεις ποιος πληρώνει. Οι υπόλοιποι. Έρχεται τον Μπουγιουρντή. Σου βάζουν το μεταξύ με στο λογαριασμό και δεν ξέρεις τι πληρώνεις. Τίποτα. Χαμπάρι ο Τρίφωνας. Πληρώνεις απλώς εσύ. Λες ότι πρέπει να πληρώσεις. Γιατί άμα δεν πληρώσεις, άμα μου το κόψουν το ρεύμα. Εν τω μεταξύ, τη Δευτέρα έχουμε διακοπή ρεύματος στη γειτονιά μας. Ρε παιδιά, καθίστε καλά. Ακόμα έχει καύσωνα. Μου πάτε και κόβετε το ρεύμα. Λοιπόν, για να κλείσω, θυμίζω ότι έρχεται η ώρα της μεγάλης συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε, κυρίες και κύριοι. 14 Σεπτεμβρίου το ραντεβού μας, ημέρα Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο βεβαίως. Αφιερωμένη η φετινή ξεχωριστή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, στο Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Άφιλο κερδός συμμετέχουν η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Δαλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτι, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και η Νεφέλη Φασούλη. Ticketmaster.gr. Μπείτε για να δείτε και να αγοράσετε τα εισιτήριά σας. Για να μην τρέχουμε τελευταία στιγμή, πρώτον. Δεύτερον, μπείτε στο Όλοι Μαζί Μπορούμε για όλες τις λεπτομέρειες της συναυλίας του μεγάλου ραντεβού. Θα περάσουμε υπέροχα. Σας το λέω, ξαναλέω, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Τα έσοδα της συναυλίας, ως γνωστόν, θα διατεθούν για δενδρίλια, αλλά και για τη φροντίδα τους μετά τις δεντροφυτεύσεις και για μια σειρά από ενέργειες που εδώ και χρόνια κάνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε για την προστασία του περιβάλλοντος, μάλιστα. Λοιπόν, αυτά επαναλαμβάνω για να μην τρέχετε τελευταία στιγμή. Τώρα, ο κύριος Γιαννίδης είναι εδώ και πάλι, προλάβει να βγει, ξαναμπαίνει πάλι μέσα. 7 με 7 και 4 το αναλυτικό μαγαζίνο. Όταν θα γυρίσουμε, θα τα πούμε αναλυτικά με τον κύριο Γιαννόπουλο για τον καιρό. Και μου στείλε χθες ένα μήνυμα ότι σηκώθηκε και ένας μετεωρολογικός καινούργιος δορυφόρος. Θα έχουν, λέει, περισσότερα στοιχεία και πιο άμεσα στοιχεία οι μετεωρολόγοι μας. Μπράβο. Μακάρι, άμα θα πείτε όλα αυτά. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Σεϊμένη, γιατί έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα από τα δικά σας ερωτήματα. Και μετά θα πάμε στη ΓΕΣΕΒΕ. Γιατί η ΓΕΣΕΒΕ θα συναντήθηκε και με τον Τσίπρα, ε. Ναι, δεν μου αρέσει ο τρόπος σου και το ύφος σου, να ξέρεις, εσένα. Πρώτον, δεύτερον, κάτι θα κουβεντιάσουμε για τα αιτήματα που έχουν βάλει πάνω στο τραπέζι για τη ΔΕΘ, όπως επίσης και για το ότι δεν πάει καλά η ιστορία, λέει, με τα εστιατόρια. Δεν πάνε καλά. Και σάπια, όχι παντού, όχι παντού, αλλά υπάρχουν περιοχές με και σάπια. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε αμέσως μετά το μαγκαζίνο. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε αμέσως μετά. Sky 100,3.
1: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
2: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
1: Γιάννης Τζούνος.
3: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
4: Και τελείωσε η υπόθεση.
1: Νότης Παπαδόπουλος.
5: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
1: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στον Sky 100,3.
6: Πώς εδώ ήτανε.
7: Γεια σας.
8: Καταπληκτικό.
9: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου, στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
10: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η Αυτοκρατορία των Πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
12: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
13: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
14: Λυσιστράτη είσαι.
15: Μην το πεις.
11: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
16: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
17: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
11: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
18: Μητέα.
19: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
19: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
21: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
22: 31 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 28 Αυγούστου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσμη Χριστοπούλου στην αρχισυνταξία, ο Θανάσης Καραγιάννης και η Τζέση Αμπντουλάη στην επιμέλεια της παραγωγής και ο Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Σε επίγειο ψεκασμό, σε συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων σε περιοχές και οικισμούς της Ανατολικής Αττικής, προχώρησε η περιφέρεια με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμό από πρόθεση έγιναν εχθές σε Αθήνα και Καλαμάτα. Η μία σύλληψη αφορούσε απόπειρα εμπρισμού στον Βοτανικό Κήπο στην Αθήνα. Άλλες δύο συλλήψεις έγιναν για τις πυρκαγιές από αμέλεια στην κάτω μονοκαριά Ιστιαία, Σεβίας και στην περιοχή Βίκη Χίου. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζού σημειώθηκε περίπου 10.30 εχθές το βράδυ στους Αγίους Αναργύρους. 75χρονος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκε από γεωταχή αυτοκίνητο και τραυματίστηκε θανάσιμα στη συμβολή της λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Κοροναίου. Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την πρόκριση της League Face της Conference League επικρατώντας με 2-1 τις Χράντες Κράλοβε. Το παιχνίδι κρίθηκε με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντέσσερ στην εκπνοή της παράτασης. Αποκλείστηκε από την επόμενη φάση του Conference League ο ΠΑΟΚ, καθώς έχασε από την Μπραν στην Νορβηγία με 3-2. Ο Όφη όμως προκρίθηκε στην League Phase του Europa League, νικώντας τη ΣΕΚΑ Σόφια στη Βουλγαρία με 2-0. Τη Δευτέρα στο Τελ Αβίβ θα υπογραφεί η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Τις προηγούμενες εβδομάδες διευθετήθηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας που αφορούσαν στην εξασφάλιση 25% ελληνικής συμμετοχής στο έργο και στην εκχώρηση στην Ελλάδα του πηγαίου κώδικα που αφορά την πρόσβαση στο λογισμικό που ελέγχει τα ηλεκτρονικά υποσυστήματα του αντιαεροπορικού θόλου. 115 παραβάσεις οδηγών ηλεκτρικών πατινιών βεβαιώθηκαν στο πλαίσιο ελέγχων της τροχείας Αττικής μέσα σε μία μέρα από τις πρώτες πρωινές ώρες της 26ης έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 27ης Αυγούστου. Οι παραβάσεις αφορούσαν μη χρήση προστατευτικού κράνους, ενώ εντοπίστηκαν και 9 οδηγοί υπό την επίρρεια αλκοόλ. Μέχρι το τέλος Αυγούστου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις οι ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Η βεβαίωση επιλεξιμότητας αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο για την επόμενη φάση, η οποία ανοίγει την 1η Σεπτεμβρίου και μπορεί να οδηγήσει σε επιχορήγηση έως 36.000 ευρώ για κάθε ακίνητο. Η γιγαντιαίων διαστάσεων καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα που σάρωσε προχθές Τετάρτη το βόρειο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 469 ανθρώπων σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε και από τις αστυνομικές αρχές της χώρας. Οι κινέζικες αρχές από τη δική τους πλευρά έχουν κάνει λόγο για 3 νεκρούς στο Θιβέτ, αυτόνομη περιφέρεια της Κίνας, που σημαίνει ότι ακόμη ο προκαταρκτικός απολογισμός της καταστροφής είναι τουλάχιστον 372 νεκροί και πάνω από 1.400 αγνώμενοι, ανάμεσά τους εκατοντάδες ξένοι τουρίστες. Η πρώτη στα χρονικά χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση όγκου από τον εγκέφαλο ασθενούς που καθοδηγήθηκε σε πραγματικό χρόνο από ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης είναι πλέον γεγονός. Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία τον μήνα Μάιο στο Εθνικό Νοσοκομείο Νευρολογίας και Νευροχειρουργικής στο Λονδίνο. Και ο καιρός, γενικά έθριο για σήμερα στην Αττική, ως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 36 στην Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας από τις επιτυχίες των ελληνικών ομάδων. Την πρόκριση λοιπόν στη League Phase του Conference League εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε στην Τσεχία με 2-1 στην παράταση. Και τα δύο γκολ του Τριφυλιού σημείωσε ο Ντέζερτς. Με δύο νίκες της ΣΕΚΑ Σόφιας, ο Όφης φράγησε την παρουσία του στη League Phase του Europa League. Η κριτική μετά από την επικράτηση με 3-0 στον πρώτο αγώνα νίκησαν στη Βουλγαρία με 2-0. Εκτός όμως συνέχιση διοργάνωσης έμεινε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ιτήθηκε στην Νορβηγία από την Μπραν με 3-2. Η Θεσσαλονίκη αναζητά και ανακτά τον φυσικό της ρόλο ως όχι απλά η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων συνολικά και σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στην εκδήλωση με θέμα «Εθνική στρατηγική για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα».
1: Καλύτερες μέρες για όλους, μέρισμα ανάπτυξης σε κάθε Ελληνίδα, σε κάθε Έλληνα, όπου κι αν αυτοί βρίσκονται. Είτε βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα, είτε στο πιο απομονωμένο χωριό της ελληνικής επικράτειας. Τα έργα δεν γίνονται για λόγους κομματικής ανταπόδοσης. Δεν τα κάνουμε, δεν τα ανακοινώνουμε, δεν τα υλοποιούμε, δεν κόβουμε κορδέλες γιατί πιστεύουμε ότι με κάποιο τρόπο έτσι κάποιοι θα μας ψηφίσουν, οι περισσότεροι θα μας ψηφίσουν ενδεχομένως στο μέλλον. Το κάνουμε διότι αυτή είναι η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης. Η Θεσσαλονίκη πια μετατρέπεται. Αναζητά μάλλον και ανακτά τον φυσικό της ρόλο. Ως όχι απλά η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά η πρωτεύουσα των Βαρκαλίων συνολικά. Και σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η θέση της Θεσσαλονίκης, η γεωπολιτική και η οικονομική θέση, αποκτά ξεχωριστή σημασία.
0: Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε χθες η εκδήλωση για την παράδοση του έργου της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά στην Θεσσαλονίκη. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μελών της κυβέρνησης αλλά και τοπικών αρχών. Άγινε ο αγιασμός από το Μητροπολίτη Νέας Κρίνησης Καλαμαριάς Ιουστίνο. Στη συνέχεια έγιναν οι σχετικοί χαιρετισμοί από μέλη της κυβέρνησης, τον Πρωθυπουργό και θεσμικούς φορείς με τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη, στην τοποθέτησή του να δίνει και ειδήσεις για τη διάνοιξη της Πόντου και μια ενδεχόμενη παράδοσή της τον Απρίλιο του 2027.
1: Δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή. Ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση «Το είπαμε και το κάναμε».
0: Με συνολικούς πόρους 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2032 περνά στην φάση υλοποίησης το ελληνικό εθνικό σχέδιο για το κοινωνικό ταμείο για το κλίμα, μετά και την έγκρισή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τις δράσεις να επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση της ενεργειακής και μεταφορικής φτώχειας, τη στήριξη της στέγασης και την ενίσχυση των βιώσιμων μεταφορών. Η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους δεν είναι μόνο ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι προϋπόθεση για να στηρίξουμε την παραγωγή, την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και μια οικονομία με περισσότερες ευκαιρίες και μεγαλύτερη ασφάλεια. Αυτό είναι το σχέδιο που καταθέτουμε. Ένα σχέδιο συγκεκριμένο, τεκμηριωμένο και εφαρμόσιμο, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας εχθές το απόγευμα τις 10 και μία προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, εκδήλωση «Ιδιωτικό χρέος, αλλάζουμε τους κανόνες, η δίκαιη λύση» από το ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμανε επιπλέον πως αυτή είναι η πολιτική αλλαγή που χρειάζεται η χώρα. Μια κυβέρνηση που θα βάζει κανόνες στην αγορά, θα συγκρούεται όπου χρειάζεται με ισχυρά συμφέροντα και θα δίνει πραγματικές ευκαιρίες στους πολίτες να δημιουργούν και να δημιουργήσουν αλλά και να προχωρήσουν. Αυτή την αλλαγή μπορεί να την εγγυηθεί το ΠΑΣΟΚ.
2: Business με τα κόκκινα δάνεια κερδοσκόπων ισχυρών σέρβισερ, όχι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Να τελειώνουμε το Ελντοράντο. Δεν μπορεί ο δανειολήπτης να χάνει το σπίτι του μέσα από μια τέτοια αλυσίδα αδιαφάνειας και οικονομικών συμφερόντων. Δεν μπορεί κάποιοι πονηροί να κερδοσκοπούν με τον κόπο, τις θυσίες και τον αγώνα χιλιάδων οικογενειών στη χώρα μας.
0: Την Δευτέρα στο Τελ Αβίβ θα υπογραφεί η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Τις προηγούμενες εβδομάδες διευθετήθηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας που αφορούσαν την εξασφάλιση 25% ελληνικής συμμετοχής στο έργο αλλά και στην εκχώρηση στην Ελλάδα του πηγαίου κώδικα που αφορά την πρόσβαση στο λογισμικό που ελέγχει τα ηλεκτρονικά υποσυστήματα του αντιεροπορικού θόλου. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας και το κόστος θα αγγίζει τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Η δομή της ασπίδας του Αχιλέα αφορά στη συνδυαστική λειτουργία υφιστάμενων συστημάτων όπως τα αντιεροπορικά Patriot με συστήματα ελληνικής κατασκευής για την αναχέτηση απειλών μικρού, μεσαίου αλλά και μεγάλου βεληνικούς με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και της τεχνητής νοημοσύνης. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση σημειώθηκε περίπου 10.30 χθες το βράδυ στους Αγίους Αναργύρους. Ένας 75χρονος, κατά από συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκε από γιο ταχύ αυτοκίνητο και τραυματίστηκε θανάσιμα στη συμβολή της λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Κοροναίου. Ο 75χρονος μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο κρατικό Νικίας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε τελικά στα τραύματά του. Η ενεργοποίηση πρόσθετων στοχευμένων δράσεων, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο με βάση την εξέλιξη της κατάστασης, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου, αποφασίστηκε σε χθεσινή σύσκεψη υπό τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά και με τη συμμετοχή του ΕΟΔΗ. Σε εξέλιξη πάντως βρέθηκε μεγάλης κλίμακας επίγειος ψεκασμός με τουρμπίνες, ο οποίος θα καλύψει συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων σε περιοχές και οικισμούς στην Ανατολική Αττική. Την ίδια ώρα, στους 6 έρχονται οι νεκροί και σε 51 τα κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Βόρεια Μακεδονία.
3: έχουμε ήδη αυξήσει από αρχές του 2026 κατά 30% τους ψεκασμούς σε ολόκληρη την Αττική. Και τώρα, καθώς η επιδημιολογική εικόνα εξελίσσεται, κλιμακώνουμε ακόμη περισσότερο όλες τις δράσεις μας.
0: Σε δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού αλλά και εμπρισμού από πρόθεση προχώρησαν εχθές οι αρχές σε Αθήνα και Καλαμάτα. Στον Βοτανικό Κήπο, στην Αθήνα, συνελήφθη η Πίκος Μπαγκλαντές, ηλικίας 36 ετών, για απόπειρα εμπρισμού. Είχε πάνω του σακούλα με χαρτιά, στα οποία είχε βάλει φωτιά, αλλά δεν πρόλαβε να τα πετάξει στη δασική έκταση. Στην Καλαμάτα, συνελήφθη η Εδαπός, 60 ετών, για εμπρισμού από πρόθεση κατά εξακολούθηση. Έβαλε δύο φωτιές σε ξεραχόρτα σε οικοπαιδικό χώρο την περασμένη Τετάρτη και εχθές Πέμπτη. Ο συλληφθής ελέγχεται για άλλες 4 πυρκαγιές που προκλήθηκαν σε προγενέστερο χρόνο. Εν τω μεταξύ, για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια συνελήφθησαν χθες δύο ημεδαπείς 49 και 68 ετών. Οι δύο πυρκαγιές σήμερα στην κάτω μονοκριά εστιαία Σεβίας και στην περιοχή Βίκη Χίου προκλήθηκαν από εργασίες με τροχό και χορτοκοτικό μηχάνημα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 ισχύει για τα Ιόνια νησιά, τη Θεσπρωτεία, την Πρέβεζα, το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο αλλά και τα Χανιά. Μέχρι 31 του μηνός μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις οι ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Η βεβαίωση επιλεξιμότητας αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο για την επόμενη φάση, η οποία ανήκει και ανοίγει στην 1η Σεπτεμβρίου και μπορεί να οδηγήσει σε επιχορήγηση έως και 36.000 ευρώ για κάθε ακίνητο. Κατά το επόμενο στάδιο του προγράμματος, οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτηση χρηματοδότησης μέσω ξεχωριστής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Το συνολικό κονδύλι της δράσης ανέρχεται σε περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ. Εκατόμβες νεκρών στο Νεπάλ και ανυπολόγιστες ζημιές σε υποδομές και οικισμούς. Σύμφωνα με το BBC, οι αρχές αναθεώρησαν εκ νέου τον απολογισμό των θυμάτων, ανακοινώνοντας ότι οι νεκροί έχουν φτάσει πλέον τους 389, ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 1.300. Η καταστροφική αυτή κατολίσθηση και πλημμύρα, που σάρωσε προχθές Τετάρτη το βόρειο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 469 ανθρώπων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποίησε η αστυνομία της χώρας. Οι κινέζικες αρχές από τη δική τους πλευρά έχουν κάνει λόγο για 3 νεκρούς στο Θιβέτ, αυτόνομη περιφέρεια της Κίνας, που σημαίνει ότι ακόμη ο προκαταρκτικός απολογισμός της καταστροφής είναι τουλάχιστον 372 νεκροί και πάνω από 1.400 αγνοούμενοι. 115 παραβάσεις οδηγών ηλεκτρικών πατινιών βεβαιώθηκαν στο πλαίσιο ελέγχου της τροχέας σε ένα 24ωρο στην 26η και 27η Αυγούστου. Οι παραβάσεις αφορούσαν μη χρήση προστατευτικού κράνους, ενώ εντοπίστηκαν και 9 οδηγοί υπό την επίρρεια αλκοόλ, εκ των οποίων ο ένας συλλήφθη καθώς η ένδειξη στο αλκοτέστ ξεπερνούσε τα 0,60 μικρογραμμάρια. Σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου, για 27η συνεχή χρονιά, η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος ενώνει αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία της Ελλάδος σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού. Το Υπουργείο Πολιτισμού λοιπόν προσκαλεί όλες και όλους να συμμετάσχουν και φέτος σε αυτή τη μοναδική εμπειρία και να απολαύσουν τη μαγεία της νύχτας και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που δημιουργεί το φως του φεγγαριού. Στην υπόλοιπη αθλητική ενημέρωση, νέο πανελλήνιο ρεκόρ για τον Εμμανουήλ Καραλή με άλμα στα 6 και 20 συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ στο Diamond League της Ζυρίχης. Το προηγούμενο το είχε ο ίδιος ο Καραλής με 6-17 από τον περασμένο Φεβρουάριο στην Παιανή, ενώ στο ανοιχτό είχε 6-16. Με μια ακόμη σπουδαία εμφάνιση, ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο μήκος, κατακτώντας την πρώτη θέση στο Diamond League της Ζυρίχης με καλύτερο άλμα τα 8 και 45 μέτρα. Στην Αθήνα, για λογαριασμό του Ολυμπιακού, βρίσκεται ο Μάρκους Πέντερσεν, ο Νορβηγός αμυντικός, θα περάσει σήμερα από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Ερυθρολεύκους. Τεράστια ημέρα για την ελληνική κοπηλασία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Άμστερνταμ με τον Πέτρο Γκαϊδαζή να ανεβαίνει το υψηλότερο σκαλί του βάθρου και να κατακτά τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή στο σκι ελαφρών βαρών με χρόνο 6:47.77. Στην ίδια διοργάνωση, η Γαβριέλα Λιόλιου και η Λίλα Μουρατίδου κατέκτησαν την δεύτερη θέση και το σημαίνιο μετάλλιο στο διπλό σκι ελαφρών βαρών, ολοκληρώνοντας τον τελικό σε χρόνο 7:12.05.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεγκανοπεδίου μας ενημερώνει η Δέσποινα Χρυστοπούλου. Δέσποινα, καλημέρα.
7: Καλημέρα. Πολύ καλή είναι η κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους της Αττικής. Υπάρχουν ορισμένες μικρές καθυστερήσεις των οχημάτων στο λιμάνι του Πειραιά. Μικρότερες είναι οι καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου στο Σκαραμαγκά, λίγο πριν τη λίμνη Κουμουνδούρου, αλλά και στην Αττική Οδό προς Λαμία στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Νωρίτερα το πρωί μας ενημέρωσε ο ακροατής πως έγινε σύγκρουση γιοταχή με φορτηγό στη συμβολή των οδών Δημοφόντος και Δωριάων στα Πετράλωνα. Δεν επηρεάζεται κάποια κεντρική οδική αρτηρία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
8: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 36 με 37 βαθμούς, η άνεμη βόρη 4 με 5 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός με θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς και τους ανέμους ασθενείς ένα νοτιαδάκι στο θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρο. Στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα και κάποιες λίγες μπόρες σε ορεινές περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Η άνεμη βόρη στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα 7 και μάλιστα στο Καρπάθιο Πέλαγος και 8 μποφόρο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 38 με 39 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά 36 με 38 βαθμούς, σε νότια Κρήτη και ανατολικό Αιγαίο έως 35 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο παραμένει ενισχυμένος ο βοριάς στο Αιγαίο, στα 6 με 7 και στα νοτιοανατολικά τμήματα και 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Την Κυριακή λίγο θα εξασθενήσει ο βοριάς στο Αιγαίο κατά ένα μποφόρ, όμως θα ανέβει και η θερμοκρασία λίγο στα υπηρετικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Ψάλτη.
9: Sky 100,3.

0: Βαντάμ. Αυτός ο Ζαν-Κλοντ Βαντάμ. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. 7 και 19 πρώτα λεπτά, 7 και 20. Είμαστε παρέα σήμερα Παρασκευή εδώ στον Sky 100,3. Είναι η 28η ημέρα. Τα της κίνησης τα ακούσατε. Εμείς και εμείς είμαστε, το έχετε καταλάβει έτσι. Είναι νομίζω η καλύτερη εβδομάδα για όσους έχουν επιστρέψει. Για όσους αναμένετε να επιστρέψουν, θα δούμε τι θα γίνει. Να πω καλημέρα στο Παπαθανάση το φίλο μου και να μου θυμίσω ότι αύριο υπάρχει, λέει, το πανηγύρι στην Μέστη Εύρου των 10 ψυχών, παρακαλώ πάρα πολύ, που ξεκινάει, λέει, στις 8. Πάρα πολύ ωραία, την καλημέρα μου, ευχαριστούμε πολύ Παπαθανάση, χαιρετισμούς. Καλημέρα στο φίλο μου τον Στέφανο στο Γέρακα, τον Σωτήρη στην Αγία Παρασκευή, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τη Σοφία στη Σπάρτη, την Έφη στη Ζωφριά, τη Μαρία στο Χαλάνδρη, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, τη Δέσποινα στην Ελευσίνα, τον Εύδωρο στο Ξυλόκαστρο και τον Μαστροντίνο. Και να πούμε χρόνια πολλά στη φίλη μας την Ελένη στην Καβάλα που έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά, τα καλύτερα, αγαπητή μου Ελένη. Χαιρετισμού στην όμορφη πόλη σας. Τα καλύτερα. Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα, θα πάω στον κύριο Γιαννόπουλο αμέσως τώρα. Πριν πάω όμως, έλεγα για τον κύριο Χρήστο Γεώργο Κωστόπουλο. Ο κύριος Γεώργο Κωστόπουλος αναδεικνύεται, λέει, ως ο πρώτος κοφός διδάκτορας στις θεωρητικές επιστήμες στη χώρα μας μέσα από το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Η δημόσια υποστήριξη θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα στις 11 το πρωί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παιδαγωγικού Τμήματος. Μπράβο στο παλικάρι, μπράβο για τη δύναμή του, μπράβο και για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που ορθώς αναφέρει ότι πρόκειται περί ιστορικής στιγμής για τη συμπερίληψη στην Ελλάδα. Για όλους εκείνους τους συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα υγείας και θα μπορούσε ενδεχομένως να τους μπλοκάρει, αλλά κάποιοι υπερβαίνουν εαυτόν και τα πάνε τα πράγματα ακόμα καλύτερα. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Κύριε Γιαννόπουλε, τι κάνετε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, μια χαρά. Καλημέρα, μια χαρά. Ο καιρός είναι, νομίζω, σε καλό δρόμο.
0: Τι σε καλό δρόμο, πάλι ζέστη είναι, κύριε Γιαννόπουλε, να δουλεύετε τώρα.
1: Πάλι ζέστη δεν έχει, τελειώνει πολύ ζέστη.
0: Πού τελειώνει, σιγά μην τελειώσει. Ακόμα είμαστε ιδρωμένοι, πάμε, ερχόμαστε, μουσκεμά. Τι πράγμα είναι.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι τώρα η ζέστη που δεν είναι κανόνα το καλοκαίρι μας τη φύλαξε τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Σήμερα η Αθήνα θα είναι στο 36, δεν ξέρω αν θα πάει και 37. Αύριο θα είναι όμως το 34, αυτό εννοώ ότι πάμε καλά. Πόσο από Κυριακή και μετά θα ανέβει πάλι λίγο. Αλλά

0: το κάνουμε και γενικά που πρέπει να το κάνουμε, γιατί μετράει και η υγρασία. Αλλά τι γίνεται και στην Αθήνα, δηλαδή άλλο ήταν το 37 όταν είχε βοριά και άλλο ήταν το τελευταίο όταν διψάει. Σήμερα λοιπόν θα υπάρχει ένα βοριαδάκι σχετικά στον Βοϊκό στα 5 που φορώ οπωσδήποτε.
1: Ναι.
0: Αργότερα όμως φτάσουμε και στα 6 προς το απόγευμα. Έχουμε τα 8 που φορώ μόνο. Αλλά έχουμε όμως, και αυτό έχει σημασία και για τον κίνδυνο πυρκαγιών, στο Καρπάθιο Πέλαγος, άρα γι' αυτό είναι και πολύ
1: σημαντικό. Αλλά εκεί φυσάει μόνιμα, πρέπει να σας πω.
0: Όχι, όχι, έχει αρχίσει, δεν φυσάει χθες τόσο πολύ. Σήμερα έχουμε και πρώτη μέρα οκτάρι στο Αιγαίο. Αύριο τα οκτάρια θα είναι σίγουρα εκεί. Δεν ξέρω αν θα βγει κανένα εννιάρι στο Καρπάθιο Πέλαγος.
1: Ναι.
0: Αλλά θα έχει και επτά, έτσι ένα γεμάτο επτάρι αύριο και στο Ικάριο. Δεν θα έχουμε θέματα με τα ταξίδια όσοι ταξιδέψουν στις Κυκλάδες, αλλά θα είναι ένα 7, καλό 7 όμως.
1: Γεμάτο.
0: Θα είναι ένα 7 γεμάτο, ναι. Ναι. Αυτό είναι η διαφορά του καιρού, αλλά θα πέσει θερμοκρασία, είπαμε, και στην Αθήνα αλλά και σε όλη τη χώρα. Νομίζω και στο τελικό που θα πάει 36, λέμε τώρα, τη Δυτική Ελλάδα εκεί, έχουν να δουν τέτοιες θερμοκρασίες 8 μέρες σχεδόν.
1: Mm.
0: Αλλά από την, είπαμε, από Δευτέρα λίγο θα ανέβει. Αυτό που λέω, το πάμε καλά, είναι ότι τώρα δεν θα έχουμε βροχές βέβαια και την άλλη εβδομάδα, τουλάχιστον μέχρι την επόμενη Πέμπτη, σχεδόν με βεβαιότητα κάτι σοβαρό όχι. Εξαίρεση αύριο, να το πούμε ή να τα πούμε την Παρασκευή. Σήμερα έχουμε στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη κάποια πιθανότητα για μπόρες. Το Σάββατο σε κάποιες ορεινές περιοχές την Πίνδο. Νομίζω μετά δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο. Το λέω αυτό γιατί ήρθε και ένα Ντάνιλ πριν από 3 χρόνια. Έτσι αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Σεπτέμβρη, σωστό, σωστό. Να σας πω τώρα που λέτε και αυτά για τα αυτό και λοιπά. Χθες είδα, κάνατε μια ανάρτηση για έναν δορυφόρο ο οποίος εκτοξεύτηκε. Και τι θα είναι αυτός ο δορυφόρος, για πέστε
0: ναι,
1: μας.
0: Ναι, ευχαριστώ που ρωτήσατε, γιατί έκανα αρκετές αναρτήσεις χθες, στην αλήθεια.
1: Είδα μια ωραία ανάρτηση.
0: Διότι εγώ δεν πολύ ανεβάζω, αλλά τι γίνεται. Χθες ήταν μια ιστορική στιγμή για την δορυφορική μετρολογία. Ιστορική στιγμή για όλους. Για ποιο λόγο? Γιατί εκτοξεύτηκε χθες ένας νέος ευρωπαϊκός μετεωρολογικός δορυφόρος.
1: Ναι.
0: Συμμετέχει και εμείς στην όλη προσπάθεια την ευρωπαϊκή και η Ελλάδα έχουν πληρώσει και οι Έλληνες για αυτό το δορυφόρο δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Ο οποίος για πρώτη φορά στον κόσμο, ούτε οι Αμερικάνοι δεν το έχουν αυτό, θα δίνει φωτογραφία, εικόνα της Ευρώπης και της προφανώς της χώρας μας κάθε 2,5 λεπτά. Μέχρι τώρα ήταν κάθε 5 λεπτά. Είναι ο δορυφόρος τρίτης γενιάς. Η προηγούμενη γενιά ήταν πριν 20 χρόνια. Άρα φανταστείτε, ο επόμενος θα είναι στα επόμενα 20 χρόνια. Δεν νομίζω να κάνω ανάλυση μετά από 20 χρόνια.
1: Ναι, άρα ο όγκος των πληροφοριών θα σας βοηθάει να κάνετε καλύτερη πρόγνωση.
0: Σωστό, θα βοηθήσει όχι μόνο του μετεωρολόγου. Φοβάμαι τόσο γρήγορα, δεν ξέρω και οι μετεωρολόγοι αν μπορούν να τα αποκτούν. Την τεχνητή νοημοσύνη ετοιμάζει πιο γρήγορα προγνώσεις. Άρα θα είναι καλύτερες οι προγνώσεις. Αυτό είναι, okay, αυτός είναι ο στόχος. Και αυτός είναι, και κλείνω με αυτό, είναι ο τρίτος της οικογένειας. Είναι τρεις δορυφόροι που εκτοξεύτηκαν τα τελευταία 3 χρόνια. Είναι ένα άλμα μπροστά για τη μετεωρολογία.
1: Μπράβο. Μα και προφανώς, ξαναλέω, προς όφελος εμάς των πολιτών που θα μαθαίνουμε.
0: Για τους πολίτες. Οι δορυφόροι είναι για τους πολίτες. Είναι αλήθεια ότι αυτή είναι η ιστορία και είναι ευρωπαϊκή κατάκτηση αυτό. Είπαμε, δεν υπάρχει στον κόσμο πουθενά.
1: Μπράβο στους Ευρωπαίους, μπράβο και σε εμάς που πληρώσαμε για να συμμετέχουμε, για να έχουμε και τις πληροφορίες. Κύριε Γιαννόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Την καλημέρα μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο άνθρωπός μας στον καιρό. Από Δευτέρα, κυρίες και κυρία Σούζη, θα ταλαιπωρούμε κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Πάντοτε ο κύριος Γιαννόπουλος είναι ευγενής. Πάντοτε. Τον ξέρω και πολλά χρόνια, η αλήθεια είναι αυτή. Ο Άρης είναι καλά, κύριε Κιμιονή. Μεγαλώνει, γερνάει, δεν ακούει, δεν μυρίζει, δεν βλέπει, αλλά εντάξει. Το περπατάει. Τι να κάνει κι αυτός. Ο Άρης είναι ο σκύλος μου, γιατί μπερδεύεστε. Βλέπω εδώ μου στέλνετε διάφορα ότι συνεχίζεται το πρόβλημα με την τηλεματική στις στάσεις των λεωφορείων. Και γενικότερα το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Αυτό δεν είναι ευχάριστο. Καταλαβαίνετε, σας ξαναλέω ότι το πρόβλημα είναι σοβαρό. Γίνονται προσπάθεια, λέει, αποκατάστασης, αλλά δεν είναι και ό,τι πιο ευχάριστο να μην υπάρχει τηλεματική για να ενημερώνει πότε θα έρθει το επόμενο λεωφορείο για όσους περιμένουν μες στη ζέστη. Εντάξει. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά εδώ θα είμαστε. Θα υποδεχθούμε τον κύριο Σεϊμένη για να κουβεντιάσουμε. Έχετε βάλει κάποια ερωτήματα που τα έχουμε κρατήσει. Έτσι, αλλά βάλετε και αυτή την εβδομάδα και θα τα κουβεντιάσουμε με τον κύριο Σεϊμένη. Πάμε.
2: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
4: Αυτό τον Αύγουστο κάθε

0: το Μέρια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα, σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, ο τελευταίος τόμος της συλλογής της Νέη Editor's Choice.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρτεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
7: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
8: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
9: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
11: Στον εξώστη?
12: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
11: Και σχολιάζεις τους πάντες.
12: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
11: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
12: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
13: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Τη Δευτέρα στο Τελαβίβ θα υπογραφεί η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Αφορά μεταξύ άλλων την αναχέτηση απειλών μικρού, μέσου και μεγάλου βεληνικούς. Σύμφωνα με την Καθημερινή, το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας. Το κόστος θα αγγίζει τα 3,1 δισεκατομμύρια. Σε επίγειο ψεκασμό σε συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων σε περιοχές και οικισμούς της Ανατολικής Αττικής, προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμού από πρόθεση έγιναν χθες σε Αθήνα και Καλαμάτα. Η μία σύλληψη αφορούσε απόπειρα εμπρισμού στο Βοτανικό Κήπο στην Αθήνα. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 60χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι έβαλε δύο φωτιές, ενώ ελέγχεται για άλλες τέσσερις. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σήμερα για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζού σημειώθηκε χθες βράδυ στους Αγίους Αναργύρους. 75χρονος παρασύρθηκε από γιόταχη αυτοκίνητο και τραυματίστηκε θανάσιμα στη συμβολή της Λοφόρου Δημοκρατίας με την Οδό Κορονέου. Στο Νεπάλ, συνεργεία έρευνας και διάσωσης προσπαθούν να απεγκλωβίσουν τουλάχιστον 100 εργάτες που βρίσκονται παγιδευμένοι σε υπόγεια σύραγγα σε εργοτάξιο υδροηλεκτρικού φράγματος. Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την πρόκριση στη League Face του Conference League επικρατώντας 2-1 τη Χράντετς Κράλοβε. αποκλείστηκε από την επόμενη φάση του conference ο ΠΑΟΚ, καθώς έχασε από την Μπραντ στην Νορβηγία με 3-2. Όφη προκρίθηκε στη League Face του Europa League νικώντας την Τζέσικα Σόφια στη Βουλγαρία με 2-0. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ για τον Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Ζυρίχης. Με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
16: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 7 και 33 πρώτα λεπτά. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο για τη σημερινή εκπομπή. Μια ωραία πρόταση κάνει ο φίλος μου ο Αλέξανδρος με αφορμή την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα για την φορολοταρία που έγινε χθες, που λέει ότι αφού κερδίζει κάποιος, αφού κερδίζει ένα φημί δηλαδή, θα μπορεί στην επόμενη κλήρωση αυτός που κερδίζει να αποκλείεται από την ή από τις επόμενες κληρώσεις για κάποιο χρονικό διάστημα, ουσιαστικά για να δίνεται δυνατότητα στα υπόλοιπα αφημί να κερδίζουν και αυτά. Ωραία είναι η πρόταση του αγαπητού φίλου του Αλέξανδρου. Να είσαι καλά. Καλημέρα, Αβραάμ. Ο Αβραάμ λέει: η ανάγκη μείωσης του ενεργειακού κόστους μας οδηγεί σε πιο ευέλικτες και πιο αυτόνομες λύσεις. Καλά, το δούμε αυτό. Και με τις τελευταίες εξελίξεις έχουμε, λέει, ένα ακόμη ενδιαφέρον. Ναι. Ποια είναι, Αβραάμ, τα φωτοβολταϊκά του μπαλκονιού, αυτό εννοείς? Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη που χορεύεται στους ρυθμούς της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θυμίζω, την άλλη Παρασκευή ανοίγει η ΔΕΘ. Έχουμε την επίσκεψη εκεί του Πρωθυπουργού, ομιλία και το Σάββατο το βράδυ και την Κυριακή το μεσημέρι την κλασική συνέντευξη τύπου που δίνει ο Πρωθυπουργός και απαντάει στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Εδώ θα τα ακούσετε όλα στον Sky 100,3. Νομίζω ότι τα ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτά. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Ρεσέιμενη που είναι στην παρέα μας. Καλημέρα κύριε Ρεσέιμενη.
17: Καλημέρα κύριε Τσάπη, καλημέρα και σε όλους τους φίλους και φίλες που μας ακούνε.
16: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και μια ακόμα φορά καλή σεζόν. Έχουμε λοιπόν μια σειρά από ερωτήματα που θέλω να βάλουμε μια τάξη στην αταξία μας. Λέει ένας φίλος ακροατής, είμαι, λέει, σε κατάσταση πτώχευσης. Θα πρέπει, λέει, να υποβάλω κοινή δήλωση με τη σύζυγό μου?
17: Όχι, αυτό γινόταν παλιά, πριν από 5-6 χρόνια, ίσως και περισσότερα, όπου επειδή ένας σύζυγος είχε επιστροφή φόρου και ο άλλος είχε να πληρώσει λόγω του ότι ήταν πτωχευμένος.
16: Ναι.
17: Να συμψηφίζαμε. Αυτό ήταν άδικο. Λοιπόν, διαμαρτυρηθήκαμε όλοι μας, όλος ο κόσμος. Τελικά το φτιάξανε, ευτυχώς λέει, το φτιάξανε αυτό. Δεν υποβάλλει κοινή δήλωση του ζευγάρι όταν υπάρχει πτώχευση από τον έναν. Ναι. Η δήλωση του πτωχευμένου αφορά δύο δηλώσεις. Δηλαδή, την πτωχευτική περιουσία την υποβάλλει χειρόγραφο στη δυναρμόδια δοή ο σύνδικος πτώχευσης και τα υπόλοιπα εισοδήματα του πτωχευμένου υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον ίδιο το προλογούμενο. Έτσι λοιπόν ξεκαθαρίζουμε. Τώρα, αν υπάρχει κατασχέσεις μεταξύ νοικογένεια, διότι ιδιοφυλέ και τα λοιπά, αυτό είναι άλλο θέμα. Οι διαδικασίες των κατασχέσεων παίζουν ρόλο εκεί. Τυπικά πρέπει να γίνονται για να μπορούν να προχωρήσουν στις κατασχέσεις. Βασικά όμως δεν μπορεί να συμψηφίσει αρχικά το εισόδημα, το φόρο του ενός συζύγου με το χρέη του άλλου.
16: Μάλιστα. Πότε χάνονται οι δόσεις μιας ρύθμισης, κύριε Σεϊμένη?
17: Κοιτάξτε, όταν χάνεται μια δόση, μια ρύθμιση, δηλαδή, ρύθμιση που είναι μια αφυλή που γίνεται σε δόσεις, αυτό είναι η ρύθμιση.
16: Ναι. Okay.
17: Λοιπόν,
16: πόσες δόσεις πρέπει να χάσεις για να πεις ότι χάνει τη ρύθμιση?
17: Πρέπει να χάσει δύο δόσεις.
16: Ναι.
17: Αν χάσει δύο δόσεις, πρέπει να υποστεί την απώλεια της ρύθμισης. Η απώλεια της ρύθμισης σημαίνει ότι επανέρχονται οι προσαυξήσεις μέσα.
16: Ναι.
17: Μπαίνει σε άλλες διαδικασίες επίπονες πλέον, γιατί τα νούμερα μετά μπαίνουν και άλλες προσαυξήσεις μέσα και τα λοιπά.
16: Και μπερδεύονται μετά, μάλιστα.
17: Πρέπει λοιπόν, κοιτάξτε, πρέπει να κάνει μια δόση, μπορεί να την κάνει καθυστερημένη. Οι δύο δόσεις είναι λόγος για να χαθεί η ρύθμιση, έτσι. Εάν μια δόση λοιπόν δεν τη δώσει εγκαίρως, έχει 15% για αυτή τη δόση, 15% πρόστιμο. Το οποίο και αυτό πρέπει να πληρωθεί μέχρι τον επόμενο μήνα, στο τέλος του επόμενου μηνός από την επιβολή της.
16: Ναι.
17: Διαφορετικά χάνεται και εκεί η δόση.
16: Okay. Άρα δηλαδή στις δύο μπλοκάρει η ρύθμιση και αν θέλεις να επανέλθεις πρέπει να πληρώσεις, αν είσαι την πρώτη δόση την έχεις χάσει, την επόμενη πρέπει να πληρώσεις με
17: 15%
16: με επιτόκιο, ναι, okay, με επιβάρυνση, αλλά πληρώσεις τις δύο δόσεις για να επανέλθεις. Σωστά.
17: Δύο δόσεις μαζεμένες μαζί με το 15% της μια δόση. Επίσης, εάν δεν υποβάλλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ή φόρου προστατευμένης αξίας, αν είναι επιχείρηση,
16: ναι,
17: χάνεται η δόση. Και εδώ χάνεται η δόση. Η διεύθυνση δηλαδή. Χάνεται Οπωσδήποτε έτσι. Επίσης λέει ο νόμος, εάν υποβάλει λέει, ανακριβή ή ελλειπή στοιχεία προκειμένου να μην το χρεοκριθεί η διεύθυνση, στην περίπτωση αυτή χάνεται. Όταν το ανακαλύψουν λοιπόν στην τράπεζα ή στην εφορία, τότε λοιπόν του λένε ότι ξέρεις κάτι, έχεις δώσει λάθος στοιχεία, χάνεις τη ρύθμιση. Δεν μπορούν αμέσως, ας πούμε.
16: Ναι, είναι αυστηρή η διαδικασία αυτή. Άρα πρέπει να είσαι απόλυτα νόμιμος σε όλες τις υποχρεώσεις. Για να
17: μην. Οπωσδήποτε.
16: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, άλλο ερώτημα. Ένας εγγυητής δανείου, λέει ένας φίλος ακροατής, σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να απελευθερωθεί από αυτήν την εγγύηση δανείου?
17: Κοιτάξτε, εάν δεν έχει ενημερωθεί από την τράπεζα για το ποσό που δεν πληρώνει ο οφειλέτης, μπορεί να το βάλει ως επιχείρημα και να αποφύγει την πληρωμή της εγγύησης. Εάν λοιπόν άλλαξε το ύψος του ποσού του δανείου και δεν το ξέρει, δεν τον έχουν ενημερώσει. Εάν δεν ενημερώθηκε ότι έγινε μια νέα ρύθμιση δανείου και δεν το ξέρει, εάν από πτέσμα του δανειστή, της τράπεζας, ας πούμε, έγινε αδύνατη η εξόφληση του δανείου από τον οφειλέτη, δηλαδή ενώ του βάζε 100 ευρώ δόση, το έκανε 400. Είναι επιβαρυντικό, δεν μπορεί να το ξεφλήσει, αλλά πρέπει να το ξέρει ο εγγύητης αυτό.
16: Άρα πρέπει δηλαδή, αυτό όμως πώς θα το επιβεβαιώσει ότι δεν έχει ενημερωθεί?
17: Κοιτάξτε, όταν καλείται να ξεφλήσει την εγγύηση του το ποσό,
16: ναι, που οφείλει,
17: τότε πηγαίνει με το δικηγόρο του και με το λογιστή του στην τράπεζα, παίρνει τα στοιχεία. Αν είναι ένα από αυτά να συμβαίνει, είναι ένας λόγος να προσφύγουν στα δικαστήρια, γιατί η τράπεζα βέβαια δεν θα τον δώσει αμέσως το δίκιο του, έτσι.
16: Προφανώς.
17: Γι' αυτό χρειάζεται προσοχή. Όποιος υπογράφει για να εγγυηθεί τα χρέη ενός άλλου, πρέπει να λαμβάνει υπόψη του, κύριε Ψάλτη, ποιες είναι οι συνέπειες που μπορεί να έχει εάν ο δανειστής ή ο δανειζόμενος υποπέσουν είτε σε πράξεις, λέει ο νόμος, είτε σε παραλήψεις.
16: Μάλιστα.
17: Που τον εμπλέκουν τον εγγυητή, ας πούμε.
16: Okay. Η λήψη ενός δανείου από τράπεζα του εξωτερικού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει τεκμήριο αγοράς ενός αυτοκινήτου, ρωτάει μια ακροάτρια.
17: Ναι, μπορεί λοιπόν μπορεί να γίνει αυτό εάν αποδείξει τη λήψη του δανείου από ένα τραπεζικό λογαριασμό που έφυγε. Το δανειστή του λογαριασμού, λέμε, ή από άλλο έγγραφο που έχει βεβαία χρονολογία. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Υπάρχει μια σύμβαση δανείου που έχει πρωτοκολληθεί ή έχει αναγκαιθεί στην εφορία πριν από τη λήψη του δανείου. Αν το κάνει αυτό λοιπόν αυτός που πήρε το δάνειο από τράπεζα του εξωτερικού, τότε λοιπόν δεν έχει εφορία κανένα λόγο να το αμφισβητήσει, εφόσον πρωτογενώς κατέθεσε τη σύμβαση του δανείου, ας πούμε, και μετά αποδεικνύει και εμπράκτως ότι έγιναν οι μεταφορές από τον τραπεζικό λογαριασμό της τράπεζας στο τραπεζικό λογαριασμό του δανειζόμενου και όλα καλά.
16: Να σας ρωτήσω κάτι.
17: Να τα κάνει αυτά με ένα λογιστή όμως, γιατί μόνος δεν μπορεί να τα κάνει.
16: Ναι. Να σας πω κάτι τώρα, επειδή το ερώτημα αυτό μου αρέσει εμένα. Πώς μπορεί κάποιος ή μάλλον μπορεί κάποιος να πάει να πάρει ένα δάνειο από τράπεζα του? Δηλαδή να πάει, ξέρω εγώ, στη Γαλλία και να πει γεια σας, είμαι ο Τάδε, όρισε τα στοιχεία μου, ανοίγω λογαριασμό, θέλω ένα δάνειο από εσάς. Μπορεί.
17: Το πρόβλημα δεν το έχει ο δανειζόμενος, το πρόβλημα το έχει ο δανειστής. Αν οι Γάλλοι τον εμπιστευτούν, διότι έχει και άλλα ανταλαβέρια μαζί τους, ας πούμε.
16: Α, να έχει δηλαδή.
17: Από εκεί πέρα υπογράφεται η σύμβαση.
16: Ναι.
17: Υλοποιείται, έχει τα χαρτιά σε ένα φάκελο, πότε εξοφλεί και πότε πήρε τα λεφτά και πότε εξοφλεί τις δόσεις, όλα αυτά.
16: Μάλιστα.
17: Και κανένα άλλο πρόβλημα δεν υπάρχει.
16: Okay. Πάμε τελευταίο ερώτημα. Οι αναδρομικές αποδοχές που ξεπερνούν το όριο του ακατάσχετου, που σήμερα είναι στα 1.600 ευρώ, μπορεί να κατασχεθούν?
17: Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Διότι και πολλές φορές εκεί στο Υπουργείο Οικονομικών δεν το κάνουν πως δεν το καταλαβαίνουν, αλλά στα δικαστήρια δικαιώνεται. Η τράπεζα οφείλει να αναγάγει το σύνολο του καταβληθέντος ποσού σε μηνιαία καταβολή, προκειμένου να εφαρμοστεί, λέει ο νόμος, η προστατευτική ρήτρα της αναμήνα καταβαλωμένης σύνταξης. Δηλαδή, αν τυχόν φταίει το ασφαλιστικό ταμείο που έδωσε αναδρομικά
16: κάποια χρήματα, ναι.
17: Κάποια χρήματα. Ή αν φταίει, να πούμε, ο εργοδότης, διότι καθυστέρησε, δεν είχε λεφτά και είχε ταμιακή ρευστότητα ξεργομειωμένη. Εάν λοιπόν ήρθε εκ των ιστορών και έδωσε αναδρομικά, δεν φταίει ο εργαζόμενος που κάθε μήνα δεν έπαιρνε το ποσό για να φαίνεται το 1.600 και να είναι ακατάσχετο.
16: Κατάλαβα τι λέτε.
17: Άρα λοιπόν πρέπει, λέω, να αναγάγει το σύνολο του καταβληθέντος ποσού σε μια νέα καταβολή. Να κάνει αναγωγή, ας πούμε. Λοιπόν, γιατί το ερμηνεύουν διαφορετικά και παραβιάζουν τις συνταγματικές αρχές, λέει τώρα, λέμε οι υπόλοιποι που βλάπτονται από αυτό, γιατί δεν υπάρχει χρηστή διοίκηση και το κράτος δικαίου. Και επειδή ο διοικούμενος τιμωρείται γιατί χωρίς δική του υπετιότητα, λέω ακριβώς, σας το διαβάζω πώς το λένε όμως. Ο δικούμενος τιμωρείται για την χωρίς δική του υπετιότητα καθυστέρηση του εργοδότη του ή του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού να καταβάλει αναδρομικά αφιλόμενους μισθούς ή συντάξεις. Αυτό λέει ακριβώς και έχει δίκιο, γιατί εγώ δεν φταίω που εσύ με αμφισβήτησε και δεν με πλήρωνε και εγώ τα διεκδίκησα στο δικαστήριο και μου τα έδωσε το δικαστήριο όλα, αποφάσισα να τα πάρω, μου τα έδωσες. Και τώρα μου λέει η εφορία ότι.
16: Κοίταξε, να δεις, έχει ξεπερνάσει το όριο. Ναι, στα κατάσχω για τις υποχρεώσεις.
17: Όχι, θα το κάνει αναγωγή. Για πόσους μήνες πληρώθηκα, 1600 κάθε μήνα θα βγαίνει απ' έξω.
16: Οκ, ξεκάθαρο. Τώρα να σας πω για να κλείσουμε, γιατί εγώ το ξεχνάω κάθε φορά. Κάθε Κυριακή στην Κυριακάτικη Καθημερινή έχετε μια στήλη στα οικονομικά των απόδημων Ελλήνων, που είναι πολύ ενδιαφέρουσα και δίνονται και απαντήσεις σε μια σειρά θεμάτων, φορολογικά, οικονομικά, διαχείριση εισοδημάτων και περιουσιών, είτε αποδήμων, είτε κατοίκων Ελλάδας στο εξωτερικό, είτε για φυσικά είτε για νομικά πρόσωπα, έτσι.
17: Ναι, και είμαι ευτυχής, κύριε Ψάντη, για τον εξής λόγο, διότι έχω έρθει σε επαφή με πολύ κόσμο από το εξωτερικό. Συμπατριώτες μας, ας πούμε, κυρίως από την Αμερική είναι και από την Αυστραλία.
16: Ναι.
17: Αλλά και από την Ινδία και από την Αρούμπα. Και
16: παντού, όπου υπάρχουν
17: προβλήματα οι άνθρωποι.
16: Προφανώς.
17: Τώρα, ας πούμε, την Κυριακή την ερχόμενη, θα τους πούμε για την μόνιμη εγκατάσταση που έχουν οι επιχειρήσεις που έχουν στο εξωτερικό. Έχουν μια μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.
16: Ναι.
17: Πώς φορολογείται, γιατί φορολογείται και τα εμβάσματα που στέλνουν, πώς πρέπει να γίνονται. Αυτό έχουν το θέμα της Κυριακής, την ισομόσυλλα της καθημερινής.
16: Άψογα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεημένη, την καλημέρα μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είμαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένας λόγος παραπάνω. Έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Έχω διαβάσει 2-3 φορές τη στήλη του κύριου Σεημένη. Πάρα πολύ ωραία είναι για ζητήματα που έχουν να κάνουν, ξαναλέω, για τους ομογενείς, κυρίες και κύριοι. Αγαπητέ Αλέξανδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Μου λες, υπάρχει εκείνη η κατηγορία που δεν έφυγαν καθόλου για διακοπές, γιατί δεν μπορούσαν, γιατί δεν τους έβγαινε το πρόγραμμά τους κλπ. Υπομονή, δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Ξέρω ότι είναι δύσκολο. Βεβαίως, να σας πω την αλήθεια και το γεγονός ότι κάποιοι κάνουν μικρές αποδράσεις, όσο αντέχει και η τσέπη τους, έχει και αυτή την ομορφιά της. Σίγουρα οι διακοπές είναι ένα άλλο πράγμα, το οποίο προφανώς βοηθάει για να γεμίζουν οι μπαταρίες, όπως λέμε, αλλά πάντοτε υπάρχει ένα κομμάτι του πληθυσμού το οποίο δεν καταφέρει να κάνει διακοπές. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά, όταν θα γυρίσουμε, θα υποδεχθούμε, ελπίζω, τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, τον κύριο Γιώργο Καβαθά. Έχουμε να κουβεντιάσουμε πραγματάκια ενδιαφέροντα και για τη ΔΕΘ, αλλά και για την δυστοκία που φαίνεται να υπάρχει σε αρκετές περιοχές εκεί με την εστίαση. Για να δούμε. Πάμε.

0: Είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μάχητες! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου Warm! Επιστροφή! Τόσο πλαίσιο.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
6: Λοιπόν, εδώ στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πρωί-πρωί ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων, ο Γιώργος Καβαθάς, γιατί έχουμε διάφορα πράγματα να κουβεντιάσουμε και εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και της προτάσης ΓΕΣΕΒΕ. Είδα και στοιχεία από το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕΒΕ για το πώς πάνε τα πράγματα στις επιχειρήσεις της Ομοσπονδίας. Αλλά να ξεκινήσουμε. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
7: Καλημέρα κύριε Ψάλιτη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
6: Βλέπω στοιχεία και με αυτό θέλω να ξεκινήσω. Σχετικά με το τζίρο στον κλάδο της εστίασης. Υπάρχουν περιοχές που πάνε καλά, αλλά η πλειοψηφία βλέπω δεν πάει καλά. Ας πούμε η Αχαΐα έχει και τη μεγαλύτερη μείωση, 11,7%. Η Μεσσηνία 9 σχεδόν τις 100 κάτω. Η Θεσσαλονίκη 8, η Χαλκιδική 7, η Κος 7. Αλλά είχε και περιοχές που πήγαν αρκετά καλά, όπως βλέπω η Πάρος. Η Πάρος είχε άνοδο 6% η εστίαση. Γενικότερα όμως βλέπω μια τάση, πώς να το πω, συρρήκνωσης. Τι γίνεται? Μήπως έχουμε πάρα πολλά εστιατόρια και πρέπει να το ξαναδούμε το ζήτημα με αφορμή και την κατάσταση η οποία γενικότερα επικρατεί, ή πώς τα βλέπετε εσείς αυτά τα φαινόμενα?
7: Καταρχάς κύριε Ψάλη, πρέπει να πω ότι ο κλάδος της εστίασης βρίσκεται σε δεύτερη χρονιά από το 2019. Η πρώτη χρονιά ήταν το 2025 που είχε αρνητικό πρόσημο στο κύκλο εργασιών του, στον τζίρο του.
6: Ναι.
7: Έκλεισε το 2025 με μείον 3,4%, περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ, λιγότερα από ό,τι είχε κάνει το 2024. Το πρώτο εξάμηνο του 26, σωρευτική η μείωση είναι μεσοσταθμικά γύρω στο 4,5%. Και αυτό είναι και τα μηνύματα που παίρνουν ακόμα και κατά το τρίτο τρίμηνο. Δεν είναι επίσημα στοιχεία της στατιστικής αρχής.
6: Ναι, το τρίτο τρίμηνο είναι και το πιο δυνατό, έτσι.
7: Είναι το καλύτερο. Είναι αυτό που ανέτρεψε πέρσι την πολύ κακή εικόνα του πρώτου εξαμήνου, που ήταν περίπου η μείωση στο 6,5%.
6: Ναι.
7: Και έκλεισε στο 3,4. Φαίνεται ότι υπάρχει αφενός η αδυναμία των καταναλωτών Ελλήνων και ξένων στο διαθέσιμο εισόδημα. Μειώνουν παραδείγματος χάρη οι ξένοι και οι Έλληνες επισκέπτες τις ημέρες παραμονής στον προορισμό.
6: Mm-hmm.
7: Και αφετέρου μειώνουν αντιστοίχως και τις καταναλώσεις στον κλάδο της εστίασης.
6: Mm-hmm.
7: Σε αυτό πρέπει να συμπληρώσω ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε το Airbnb. Η δυνατότητα που δίνεται στα καταλήμματα αυτά να μπορεί να μαγειρέψει ή να παρασκευάσει ένα γεύμα ή ένα δείπνο κόβει αντιστοίχως κύκλο εργασιών από τον κλάδο.
6: Mm-hmm.
7: Και από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι οι καταναλώσεις στα σούπερ μάρκετ και από Έλληνες και ξένους επισκέπτες είναι αυξημένοι στους τουριστικούς προορισμούς.
6: Σωστό είναι αυτό, σωστό. Αλλά είναι όλα αυτά μαζί δηλαδή.
7: Είναι συνδυασμός.
6: Ναι, αλλάζει λίγο, όχι αλλάζει λίγο, αλλάζει ουσιαστικά ο τρόπος που καταναλώνουν. Και αυτό έχει να κάνει και με την κρίση, η οποία δεν είναι μόνο ελληνική.
7: Σαφώς.
6: Έτσι είναι παγκόσμια και προφανώς από τους
7: ο μεγαλύτερος αριθμός ξένων επισκεπτών στη χώρα είναι από την Ευρωπαϊκή, από την Ευρώπη γενικότερα, όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
6: Ναι.
7: Και εκεί αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα στα εισοδήματα που έχουν και στις δαπάνες που καλούνται να καλύψουν τα νοικοκυριά τους, όπως και στην Ελλάδα αντιστοίχως. Και φαίνεται ότι το διαθέσιμο εισόδημα τόσο των Ελλήνων όσο των Ευρωπαίων είναι μειούμενο, τουλάχιστον σε δαπάνες μη ανελαστικές.
6: Ναι, πώς αυτό θα αντιμετωπιστεί? Ξαναλέω, προφανώς αυτό θα έχει επιπτώσεις. Το γεγονός ότι μειώνεται ο κύκλος εργασιών σημαίνει ότι ενδεχομένως κάποια να μην επιβιώσουν μαγαζιά, να έχουμε απολύσεις προσωπικού, με ό,τι συνέπειες και για το ασφαλιστικό σύστημα και γενικότερα για την εικόνα που μέχρι σήμερα είχαμε.
7: Κύριε Ψάλτη, ο κλάδος της εστίασης είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εργοδότης στη χώρα. Έχει 410.000 εργαζόμενους. Και ταυτόχρονα έχει έναν πολλαπλασιαστή, ένα επιταχυντή, 2,2 συμπαρασύρει δηλαδή και άλλους κλάδους της οικονομίας. Το μεγαλύτερο επιταχυντή στην ελληνική οικονομία. Άρα δεν είναι τα προβλήματα μόνο σε αυτήν καθ' αυτήν την εστίαση. Τα προβλήματα θα είναι από τον πρωτογενή μέχρι τον τετραγωνή τομέα στη μείωση του κύκλου εργασιών. Και αυτό φαίνεται και ταυτόχρονα έχει να αντιμετωπίσει και υψηλό κόστος λειτουργικό. Μεσοσταθμικά την τελευταία διετία η εστίαση έχει μια αύξηση λειτουργικού κόστους κατά 40% μέσω όρο των κλάδων που εκπροσωπεί η ΓΕΣΕΒΕ. Είναι το 37,4%. Φαίνεται άλλωστε και από την έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ για το οικονομικό κλίμα που δώσαμε στη δημοσιότητα χθες, και ότι το 73% των επιχειρήσεων πληρώνει ακριβότερα την ηλεκτρική ενέργεια, το 73% τα καύσιμα, ναι. το 77% πρώτες ύλες.
6: Τρεις στις τέσσερις χοντρικά από αυτές τις τρεις κατηγορίες που μου είπατε. Τρεις στις τέσσερις.
7: Ακριβώς.
6: Να σας πω γι' αυτό, επιτρέψτε μου να πάω και εκεί γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Άρα λοιπόν εσείς βάζετε τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, και μια σειρά προτάσεις εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το οικονομικό κομμάτι, ποιες προτάσεις είναι αυτές?
7: Στη φορολογική πολιτική σαφές είναι ότι και η εστίαση όπως και άλλοι κλάδοι της ΓΕΣΕΒΕ ζητούν την κατάργηση του τεγμαρτού τρόπου υπολογισμού του εισοδήματος, του φορολογητήριου εισοδήματος των επιχειρήσεων. Ένα άδικο και αναχρονιστικό κατά την άποψή μου μέτρο μας γυρνάει 40 χρόνια πριν, γιατί σήμερα η φορολογική διοίκηση έχει στα χέρια της όλα τα μέσα για να
6: ψηφιακά θέλετε να πει
7: ψηφιακά, ναι. Ακριβώς, να ελέγξει τη φορολογική συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε μνημονιακούς νόμους τέλος επιτιδεύματος, προκαταβολή και βεβαίως η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά κατανοητικά αγαθά, όπως και στον κλάδο της εστίασης, που είναι άλλωστε για την εστίαση προεκλογική εξαγγελία του κ. Πρωθυπουργού από το Μάιο του 2019, ότι η εστίαση πρέπει να έχει ένα συντελεστή, ενιαίο συντελεστή, 13%. Μάλιστα τότε ο κ. Πρωθυπουργός μιλούσε και για την επόμενη διετία 11%. Ποτέ δεν έχει πληρωθεί αυτή η υποχρέωση. Είναι από τα αιτήματα της εστίασης. Ταυτόχρονα βεβαίως οι αιτήματα και στο ίδιο του ΦΠΑ για το σύνολο της οικονομίας, ιδιαίτερα αυτό που αφορά τα βασικά αγαθά του νοικοκυριού. Και αυτό και από την έρευνα του Ινστιτούτου φαίνεται ότι το 86% των επιχειρήσεων στο ερώτημα εάν θα έχει επιπτώσεις θετικές μείωση του ΦΠΑ, η απάντηση είναι ότι θα έχει και θετικές επιπτώσεις στην
6: η κυβέρνηση λέει, πρόεδρε, ότι δεν θα περάσει η μείωση στην κατανάλωση. Αυτό είναι το βασικό επιχείρημα.
7: Κύριε Ψαλτή, η μείωση στην κατανάλωση έχει δοκιμαστεί το 2014 για τον κλάδο της εστίασης, όταν η κυβέρνηση Σαμαρά με μονομερή ενέργεια μείωσε το ΦΠΑ στην εστίαση από 23% σε 13%. Και είχε και περισσότερα έσοδα.
6: Κατά
7: 200 εκατομμύρια ευρώ.
6: Ότι αν μειωθεί θα περάσει αμέσως στην κατανάλωση, αλλά θα υπάρχει και μεγαλύτερη κατανάλωση, λέτε.
7: Ακριβώς. Και από την άλλη μεριά θα δώσει διαθέσιμο εισόδημα στα νοικοκυριά.
6: Μάλιστα. Θα πούμε κι άλλα τις επόμενες μέρες. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ. Χθες είχατε και μια συνάντηση με τον κύριο Τσίπρα, αν δεν κάνω λάθος.
7: Ναι, ναι, ενημερώθηκε για τη θέση της Συνομοσπονδίας εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως στους 10 άξονες πολιτικής που έχουμε στείλει τόσο στην κυβέρνηση όσο και στα πολιτικά κόμματα.
6: Μάλιστα.
7: Και ο κύριος Τσίπρας ήρθε και στα γραφεία της ΓΕΣΕΒΕ και ενημερώθηκε διαζώσεις επί των θεμάτων που απασχολούν τους κλάδους που εκπροσωπεί η Συνομοσπονδία.
6: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την επικοινωνία, την καλημέρα μου.
7: Εγώ, να είστε καλά, καλή
6: ευχαριστώ
7: συνέχεια.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ ο κύριος Γιώργος Καβαθάς, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ. Βλέπω όμως και αρκετά μηνύματα δικά σας σχετικά με την ακρίβεια που καταγράφεται. Βλέπω εδώ πέρα, λέει ο φίλος μου ο Γιώργος, εμείς τη βάλαμε τη σαλάτα, λέει 11 ή 12 ευρώ και το ορεκτικό 7 ή 8. Μα προφανώς διότι η εστίαση από τη δική της πλευρά λέει ότι όλα είναι ακριβά. Όλα είναι ακριβά. Από την ενέργεια, από τις υποχρεώσεις που πρέπει να πληρώσει, από τις πρώτες ύλες κλπ. Είναι λίγο φαύλος κύκλος όλη αυτή η ιστορία. Κάτι όμως πρέπει να γίνει γενικότερα. Προφανώς δεν θα επιβιώσουν όλοι. Το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Εύχομαι τα καλύτερα για το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, ο κύριος Άρης Πρωτοσάλτε έρχεται για να σας κάνει παρέα εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας.
8: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνεις την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Πάμε σε γραμμή, ναι.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
10: Πολλά γκολ.
11: Γκολ, στο βολέι.
10: Ποιο βολέι?
11: Ποιο match?
10: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
11: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
10: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
14: Η ώρα είναι 8.

0: Ζάι 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Τη Δευτέρα στο Τελαβίβ θα υπογραφεί η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, τις προηγούμενες εβδομάδες διευθετήθηκαν οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας που αφορούσαν στην εξασφάλιση 25% ελληνικής συμμετοχής στο έργο και στην εκχώρηση στην Ελλάδα του κώδικα που αφορά την πρόσβαση στο λογισμικό, ο οποίος ελέγχει τα ηλεκτρονικά υποσυστήματα αντιεροπορικού θόλου. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας και το κόστος θα αγγίξει τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Η δομή της ασπίδας του Αχιλλέα αφορά τη συνδυαστική λειτουργία υφισταμένων συστημάτων, όπως τα αντιεροπορικά Patriot, με συστήματα ισραηλινής κατασκευής για την αναχέτηση απειλών μικρού, μέσου και μεγάλου βεληνικούς με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης. Σε επίγειο ψεκασμό σε συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων σε περιοχές και οικισμούς της Ανατολικής Αττικής, προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμού από πρόθεση έγιναν χθες σε Αθήνα και Καλαμάτα. Πιο συγκεκριμένα, στο Βοτανικό Κήπο στην Αθήνα, συνελήφθη υπηκός Μπαγκλαντές ηλικίας 36 ετών για απόπειρα εμπρισμού. Είχε πάνω του σακούλα με χαρτιά, στο οποίο είχε βάλει φωτιά, αλλά δεν πρόλαβε να τα πετάξει σε δασική έκταση. Στην Καλαμάτα, συνελήφθη 60χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι έβαλε δύο φωτιές, ενώ ελέγχεται για άλλες τέσσερις. Για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια συνελήφθησαν χθες δύο ημεδαπείς 49 και 68 ετών, κατηγορούμενοι για τις φωτιές που ξέσπασαν σε Ιστιαία και Χίο. Οι πυρκαγιές προκλήθηκαν από εργασίες με τροχό και χορτοκοπτικό μηχάνημα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σήμερα για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Τραγωδία στη Βέρεια. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε 18χρονη από την περιοχή Καταράκτες Δερματά. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η άτυχη κοπέλα με ένα φίλο της μπήκαν στο νερό, όμως το κορίτσι δεν κατάφερε να αναδυθεί στην επιφάνεια. Στο σημείο κλήθηκε η πυροσβεστική. Η ομάδα υποβρυχίων διασώσεων της δεύτερης ΕΜΑΚ ανέσυρε την κοπέλα χωρίς τις αισθήσεις της. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζού σημειώθηκε χθες βράδυ στους Αγίους Αναργύρους. 75χρονος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκε και τραυματίστηκε θανάσιμα από γιοταχή αυτοκίνητο στη συμβολή της Λοφόρου Δημοκρατίας με την οδό Κορονέου. 115 παραβάσεις οδηγών ηλεκτρικών πατινιών βεβαιώθηκαν στο πλαίσιο της ελέγχων της τροχαίας Αττικής μέσα σε μία ημέρα από τις πρώτες πρωινές ώρες της 26 Αυγούστου ως τις πρώτες πρωινές ώρες της 27 Αυγούστου. Οι παραβάσεις αφορούσαν μη χρήση προστατευτικού κράνους, ενώ εντοπίστηκαν και 9 οδηγοί υπό την επίρρεια αλκοόλ, εκ των οποίων ο ένας συνελήφθη. Στο Νεπάλ, συνεργεία έρευνας και διάσωσης προσπαθούν να απεγκλωβίσουν τουλάχιστον 100 εργάτες που βρίσκονται παγιδευμένοι σε υπόγεια σύραγγα σε εργοτάξιο υδροηλεκτρικού φράγματος μετά την καταστροφική κατολίσθηση και την πλημμύρα της Τετάρτης που άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 472 νεκρούς στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Ο Παναθηναϊκός προκριθήκε στη League Face του Conference League επικρατώντας με 2-1 της Χράντερετς Καράλοβε. Το παιχνίδι κρίθηκε με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντέσσερ στην εκπνοή της παράτασης. Εκτός συνέχειας της διοργάνωσης έμεινε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ιτήθηκε στην Νορβηγία από την Μπραν με 3-2. Ο Όφη προκρίθηκε στη League Face του Europa League νικώντας την Τζεσέκα Σόφια στη Βουλγαρία με 2-0. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ για τον Εμμανουήλ Καραλή. Με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά συνέτριψε το δικό του ατομικό ρεκόρ στο Diamond League της Ζυρίχης. Ο Μίλτος Δεντόγλου επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο μήκος, κατακτώντας την πρώτη θέση στο Diamond League της Ζυρίχης με καλύτερο άλμα στα 8 και 45. Στην κοπηλασία, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Άμστερνταμ, ο Πέτρος Γκαϊδατζής ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου και κατέκτησε τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή στο σκίφ ελαφρών βαρών. Στην ίδια διοργάνωση, η Γαβριέλα Λιόλιου και η Λίλα Μουρατίδου κατέκτησαν τη δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκίφ ελαφρών βαρών. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 36 με 37 βαθμούς, η άνεμη βόρειοι 4 με 5 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς και τους ανέμους ασθενείς ένα νοτιαδάκι στο θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρο. Στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα και κάποιες λίγες μπόρες σε ορεινές περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Οι άνεμοι βόρειοι, στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα 7 και μάλιστα στο Καρπάθιο Πέλαγος και 8 Μποφόρο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά του 38 με 39 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά 36 με 38 βαθμούς. Σε νότια Κρήτη και ανατολικό Αιγαίο έως 35 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο παραμένει ενισχυμένος ο βορειάς στο Αιγαίο, στα 6 με 7 και στα νοτιοανατολικά τμήματα και 8 Μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Την Κυριακή λίγο θα εξασθενήσει ο βορειάς στο Αιγαίο κατά ένα Μποφόρ, όμως θα ανέβει και η θερμοκρασία λίγο στα υπηρετικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πρωτοσάλτε.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρωινό Παρασκευής 28 Αυγούστου, η ταλαιπωρία με τη ζέστη συνεχίζεται. Καλή αντοχή σας εύχομαι, περισσότεροι λείπετε και πολύ καλά κάνετε. Να αξιοποιήσετε και το τελευταίο Σαββατοκύριακο, ή μάλλον, με συγχωρείτε, και αυτό το Σαββατοκύριακο, όσες και όσοι ενδιαφέρεστε και μπορείτε και έχετε και την οικονομική δυνατότητα να το κάνετε. Και εύχομαι ό,τι καλύτερο προς όλες και όλους, είτε προσερχόμεθα εμείς εδώ ή της πατρίδας ή του ελλαδικού χώρου, είτε εσείς όλοι οι πατριώτες από τον κόσμο, από το εξωτερικό, που ακούτε μέσω διαδικτύου. Και στην Ελλάδα φυσικά ακούμε μέσω διαδικτύου, και ξεκινώ αμέσως The Balance.

0: Μια κοινωνία που μάθαμε όλοι, φτάσαμε σε μια ηλικία και, αλλά εμπεδώσαμε την ατιμωρησία, την μη εφαρμογή του νόμου. Εμπεδώσαμε ακόμη κάτι χειρότερο, ότι δηλαδή δεν υπάρχει ατομική ευθύνη. Όχι, όχι. Πάντα φταίει το κράτος. Τι είναι το κράτος? Και αυτοί ακόμη που δουλεύουν στο κράτος θα σου πούνε κράτος είναι το σύστημα. Υπάρχει ένα σύστημα. Δηλαδή από τότε που βγαίνει κάποιος στη ζωή σε αυτόν τον τόπο, που ήρθα εγώ ας πούμε το 75 στην Ελλάδα, πάντα άκουγα ένα σύστημα. Υπάρχει ένα σύστημα. Όλοι, δεξιοί, αριστεροί, δεξιούλιδες, αριστερούλιδες, ακραίοι, από εδώ από εκεί, βλαμμένοι, κανονικοί κτλ. Υπάρχει το σύστημα. Δεν θέλουν. Υπήρχε ένα δεν θέλουν, παιδί μου. Είναι και κάποιοι ήτανε. Απορούσα πάντα που όλοι αυτοί, ρε παιδί μου, πάντα ήταν η αναγωγή στο ότι εγώ θέλω να κάνω κάτι, αλλά κάτι από πάνω με εμποδίζει. Δεν είναι λίγο άλλο ότι με εμποδίζει ο Μίτσος που κάνει απέναντι, η Αντωνία που δεν θέλει γιατί είναι προϊσταμένη και λέει στάπτα, ή ο άλλος, ξέρω εγώ, στην υπηρεσία που λέει έλα τώρα που τα χτυπιόμαστε. Θα γίνουν όλα σιγά σιγά. Και αν δεν γίνουν, δεν πειράζει, θα έρθουν οι επόμενοι να τα κάνουν. Όχι, έφταιγε το σύστημα. Να που τώρα το σύστημα όμως αρχίζει σιγά σιγά και προσπαθεί να μας μάθει ότι υπάρχουν και έλεγχοι. Το ότι μας έλεγε προχθές ο κύριος Τουρνάς για αυτήν την υπηρεσία του πυροσβεστικού σώματος, η οποία υπηρεσία συλλαμβάνει πλέον. Συλλαμβάνει, δηλαδή βρήκαν αυτόν τον Μπαγκλαντεσιανό και τον μαζέψανε. Βρήκαν έναν άλλον δικόν μας ή αλλιώς δικόνε μας. Υπάρχει ένα δικόνε, υπάρχει ένα νι έψιλον από κάτω που το κάνει ακόμη πιο οικείο. Ο δικόνε μας, βρήκαμε τον δικόνε μας, έναν εκεί στην Καλαμάτα, 60 ετών, συνομιλικός μου, ο οποίος έβαλε, λέει, είχε κατηγορείται ότι έβαλε δύο φωτιές και ελέγχεται για άλλες τέσσερις. Το είχε, γελάω. Είχε, παίρνουσε την ώρα του, λέει, τι να κάνω, πώς να ικανοποιήσω τη βλαμενίασή μου, πάω να βάλω καμιά φωτιά. Όπως έγραφε χθες ο Μπάμπης Παπαδημητρίου στο άρθρο του στο Liberal, σε μια χώρα που κανείς πρακτικός δεν επιρρύπτει την εγκληματική ευθύνη που αναλογεί στον σταθμάρχη, σε εισαγωγικά αυτό, καταλαβαίνετε που το πάει, και στην οποία κυκλοφορεί ελεύθερος αφού καταδικάστηκε μόλις σε 3 χρόνια φυλάκισης, ο άνθρωπος που έκαψε το μάτι για να καθαρίσει την αυλή του, προσθέτω Μπάμπη μου, αφού το περιπολικό πέρασε πρώτη φορά, τον προειδοποίησε το μεσημέρι, αλλά εκείνος εκεί είχε βάλει εκείνη την ημέρα που φυσούσαν όλοι οι άνεμοι. Την ώρα που καιγόταν η κινέτα και απειλεί το δηληστήριο από Κηθέ, αυτός είχε βάλει εκεί, πέρασε το περιπολικό. Του είπε σβήστην αυτήν την μαμημένη φωτιά, καλέ μου άνθρωπο. Όχι, αυτός ξανά βάλε φωτιά και έκαψε μετά 102 ανθρώπους. Αλλά αυτός ο άνθρωπος τιμωρήθηκε με 3 χρόνια. Μια χαρά. Σε μια τέτοια κοινωνία τώρα περιμένουμε και ζητούμε από τον Κούλι, τον οποίον άλλοι το χαρακτηρίζουν Χούντα Κούλι, να βάλει τάξη σε ένα πράγμα ξεχαρβάλωμα 50 χρόνια. Είμαστε πολύ ωραίοι τύποι και γι' αυτό μ' αρέσουμε. Προσπαθεί και να μαζέψει και ο Χρυσοχοίδης, τι να μαζέψει εκεί με τις υπηρεσίες, να μάζεψε χθες 115 παραβάτες ηλεκτρικών πατινιών. 115 παραβάτες, καταλαβαίνεις τι γίνεται, έτσι, χύμα όλα, στο χυματιό. Μετά συνέβη κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Αυτό το ωραίο, αυτός ο δημοσιογραφικός μπακαλιάρος, πήγε άλλος, έκανε τετραπλή προσπέραση, τα δείχνουμε αυτά με τη Μαρία στα βίντεο, έχουμε κάτι βίντεο, βγαίνει ο άλλος σε κλειστή στροφή, σκοτάδι, σε στροφή κλειστή, κάνει προσπέραση και έρχεται τηλεφορία από την άλλη πλευρά. Ή βγαίνει και κάνει τριπλή προσπέραση. Αυτό είναι το απίθανο. Δηλαδή, προσπερνάει ένας και ο άλλος έχει μπει, εννοείται, όχι απλώς το αντίθετο ρεύμα, πιάνει χωράφι. Δηλαδή, θα πιάσει το χωράφι από την άλλη πλευρά, τα απέναντι χωράφια, να κάνει την τριπλή προσπέραση και πάει τώρα ο Χρυσοχοίδης να βάλει τάξη σε ένα πράγμα στο οποίο αχαλήνοτα καταλάβαμε ότι δεν πάει άλλο. Και προσπαθεί τώρα να υποκαταστήσουμε. Τι να αποκαταστήσουμε? Αυτό. Κάποια στιγμή θα το εμπεδώσει η κοινωνία, φαντάζομαι. Αν συνεχιστεί αυτή η αντίληψη, δεν το ξέρω, γιατί μπορεί να έρθει μια επόμενη κυβέρνηση και να πει: αχ, μας καταπίεζε αυτή η Χούντα Κούλι, επιτέλους να ελευθερωθούμε. Γράφει ο Μπάμπης, έγραφε χθες. Αν δεν γεμίσουν οι φυλακές από δάφτους, όλους αυτούς τους βλαμμένους, εν πάση περιπτώσει, βλαμμένοι, δεν το λέω με την έννοια ότι είναι άνθρωποι έχουν ψυχολογικά προβλήματα, το λέω με την άλλη έννοια της βλαμμενίας. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, αν δεν γεμίσουν οι φυλακές από δάφτους, τους παραβάτες δηλαδή, τους ανθρώπους οι οποίοι παρανομούν δηλαδή, αν δεν ανακοινώνονται τουλάχιστον στους δημότες των περιοχών τα ονόματα όσων γειτόνων τους καταδικάσουν οι δικαστές. Τι ωραία, ωραία, πολύ ωραία παρατήρηση αυτή του Μπάμπεως. Αν την πει στη γειτονιά, θα σε λιντσάρουνε βέβαια. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ τώρα, βάζω εμβολίμω σχόλια δικά μου στο άρθρο του Μπάμπη. Αν δεν καλούνται να πληρώσουν όχι μόνο για τη ζημιά αλλά και το κόστος των κρατικών μέσων που απαιτήθηκαν σε κάθε μία φωτιά, θα παραμείνουμε αμελείς, άμυαλοι και διεφθαρμένοι. Μόλις πεις παιδιά ότι βγήκε ο άμυαλος με τόσα μποφόρ να κάνει σερφ, να κάνει το άλλο που πετάς, να κάνει διάφορα, τον παρασύρθηκε από τους ανέμους, πήγε εκ το φυλακή να πληρώσει, θα μου πούνε αμέσως, καλά! Το κράτος που είναι, τι πρέπει να κάνει το κράτος. Βεβαίως θα τρέχει πίσω από κάθε μαλάκα το κράτος. Εννοείται, δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ, γιατί είναι αγαπημένος συμπατριώτης ο κάθε ηλίθιος και εμείς πρέπει να πληρώνουμε ένα την ώρα που υπάρχει προειδοποίηση που λέει μην το κάνεις γιατί υπάρχει περίπτωση να καούμε. Μην το κάνεις γιατί υπάρχει περίπτωση να πνιγείς. Μην το κάνεις γιατί υπάρχει περίπτωση να πες κάτω από τα βράχια. Εκείνος το κάνει όμως γιατί είναι ο μαμάο, νιώθει ότι είναι ο μαμάο και εμείς μετά τρέχουμε, αλλά αν πει κάποιος εκείνη την ώρα παιδιά δεν πρέπει να πληρώσει αυτός ο ηλίθιος τώρα. Και καλά, το κράτος που είναι, τι πρέπει να κάνει το κράτος. Το κράτος, αυτό είναι το κράτος, το υπέροχο κράτος και αυτή είναι αυτό που λέμε η απόλυτη ηλιθιότητα του ότι δεν έχω ευθύνη ως άνθρωπος, ως πολίτης, δεν έχω καμία ευθύνη. Πάντα θα φταίει το κράτος και κυρίως ποιο κράτος. Όχι το προσωποποιημένο, το σύστημα. Υπάρχει ένα σύστημα. Προσέξτε τώρα ένας άνθρωπος που έβγαλε λεφτά από το σύστημα, για αυτό το σύστημα και μάλιστα παίρνει και την ψήφο σας. Και γι' αυτό θεωρώ ότι είμαστε ο εξυπνότερος λαός του κόσμου. Υπάρχει ένας πολιτικός ο οποίος θεωρείται ο πρίτανης των πολιτών, των τηλεπολιτών. Το παραδέχεται άλλωστε, που σας το έχω πει πολλές φορές, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Λέει, μάθαμε τη δουλειά από αυτόν. Πώς να πουλάμε βιβλία στην τηλεόραση. Διότι υπάρχει κοινό το οποίο είναι διαβαστερό πάνω απ' όλα. Διαβαστερό. Και τι διαβάζει αυτό το κοινό? Διαβάζει ακόμη και επιστολές που άφησε ο Ιησούς. Ω, βέβαια. Ήταν σε κάτι παπύρους, τους ξετύλιξε ο αρχηγός αυτός του καράτε που έχει και πολιτικό κόμμα και τους ανατύπωσε αυτούς τους παπύρους και έτσι προέκυψαν οι επιστολές του Ιησού 2 χρόνια μόλις πριν, επειδή ακούω κάτι βαθιστόχαστες αναλύσεις. Γιατί δεν πάει καλά ο Κούλης στη Μακεδονία? Τι είναι αυτό που θέλουν οι άνθρωποι δεξιοί στη Μακεδονία? Τι θέλουν, άκουσε τι θέλουν, παραμύθα. Πολύ απλό, παρακαλώ, το 24. Ακούστε τι είπε αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος μάλιστα λέει ότι επελάβνει κιόλας με τη βαθιά δεξιά συνείδηση, καθαρότητα ψυχής, εννοείται πολιτικής και τσεπικής πολιτικής, όπου τσεπική είναι η τσέπη δηλαδή, μπράβο. Λοιπόν, επελάβνει και προσέξτε τι ωραίες ιδέες που έχει το 24.
1: Δεν χρειαζόταν μετρό η Θεσσαλονίκη, παιδιά.
2: Δεν χρειαζόταν.
1: Όχι. Δεν χρειαζόταν. Τέτοιο μετρό που είναι από το Δήμο Θεσσαλονίκης και τελειώνει στο Δήμο Θεσσαλονίκης, δεν χρειαζόταν μετρό. Το μετρό πάει στο αεροδρόμιο και το μετρό εξυπηρετεί τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές. Ξέρετε ποιες είναι στη Θεσσαλονίκη? Ακούστε.
3: Φυσικά, Εύωσμο, Σταυρόπολη.
1: Μπράβο. Δεν θα πάει ποτέ στην Θεσσαλονίκη. Χρειαστήκαμε 50 χρόνια για να πάει μέχρι την Καλαμαριά και δεν πήγε Καλαμαριά. Πήγε Ελβετία. Θα χρειαστούμε άλλα 50 για να πάει στην Καλαμαριά και στο αεροδρόμιο.
2: Εάν δεν είχαμε τόσες προσφυγές και ενδεχομένως αν δεν είχαμε και αυτά.
1: Δεν με ενδιαφέρει το εάν. Με ενδιαφέρει η διασπάθηση δημοσίου χρήματος, σας είπα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε επέκταση παραλίας προς τα κάτω, να πλατείνει η παραλία μας, να έχουμε ένα υπόγειο πάρκινγκ που δεν έχει πάρκινγκ στη Θεσσαλονίκη και δεν χρειαζόταν το μετρό.
0: Τόλισε, αλλά το κοινό στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει το δεξιό κοινό το οποίο θέλει πολιτικούς οι οποίοι να δώσουν το όραμα και να πάρτον και να σε κυβερνήσει. Ωραία. Εννοείται ότι προφανέστατα θέλει πάρκινγκ στη Θεσσαλονίκη υπόγειο, δεν το συζητώ, αλλά εκείνος λέει όχι στο μετρό, βάλε πάρκινγκ, δηλαδή να αυξήσουμε και άλλα τα αυτοκίνητα. Αυτό προτείνει. Διότι ο άνθρωπος έχει μάθει να πουλάει. Να μην πουλήσουμε και ένα αυτοκίνητο, το πουλήσουμε. Να μην παροτρύνουμε και τον άλλο να πάμε πάρει και ένα 8ο αυτοκίνητο στην οικογένεια. Άλλη μόνο. Γι' αυτό πρέπει να του φτιάξουμε πάρκινγκ κάτω από την παραλία. είναι πολιτικός που τον οποίον συμπατριώτες μου λατρεμένοι τον προτιμάτε από ό,τι καταλαβαίνω και τον θέλετε για να σώσει την Ελλάδα, πρε παιδί μου, γιατί αυτός ο Κούλης δεν είναι πολύ δεξιός. Αυτό. Αυτή δεν εκπροσωπεί τη δεξιά συνείδηση. Μια μέρα πρέπει να συζητήσουμε τι είναι αυτή η δεξιά συνείδηση, πρε παιδί μου, να καταλάβω κι εγώ. Τι, γιατί λέει κύριε Πορτοσάλτε, τα λέτε εσείς, αλλά ξέρετε, εγώ είμαι πάντα δεξιός. Είμαι πάντα, μάλλον αλλιώς, είμαι πάντα νεοδημοκράτης. Αν δεν είμαι εγώ, του λέω νεοδημοκράτης, σε πειράζει. Εκεί παθαίνουμε ένα αυτό που το ονομαζόμενο κοκομπλόκο. Εκεί τα, αλλά τώρα δεν είναι η ώρα για αυτά. Τα ιδεολογικά τα συζητήσουμε άλλη στιγμή. Μου γράφει ο Σταύρος Σιωνής. Παρακολουθώ όλο αυτό τον θόρυβο στα μέσα για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Αυτό που μεταφέρει το κουνούμπι του Στούκας. Όλοι μιλούν για το φαινόμενο, αν δεις το κουνούπι δε, όταν έχετε δει αυτά τα ελικόπτερα που έχουν μια προβοσκίδα μπροστά που τραβάνε το νερό, έτσι. Λοιπόν, το κουνούπι έχει ακριβώς αυτό το ίδιο πράγμα. Εκεί σου ρουφάει το αίμα. Κάνει ακριβώς το ελικόπτερο, αυτό δεν θυμάμαι τώρα πώς το λένε, το ποιο μοντέλο είναι. Είναι ακριβώς την προβοσκίδα, κάτι πορτοκαλί ελικόπτερα που είναι ακριβώς το κουνούπι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να μην χαθούμε σε αυτά. Όλοι μιλούν, συνεχίζω με τον Σταύρο, για το φαινόμενο, για την επιδημιολογία, αλλά κανείς δεν μας δίνει μια πρακτική συμβουλή στους πολίτες. Στο Μιλάνο, που έζησα πολλά χρόνια, ο Δήμος έδινε την εξής συμβουλή για τα στάσιμα νερά στα μπαλκόνια και στους αστικούς κήπους. Εκεί όπου μαζεύονται στάσιμα νερά και αποθετούν τα αυγά τους στα κουνούπια, ρίχνουμε λίγα ρινίσματα χαλκού που παίρνουμε από ένα ηλεκτρικό καλώδιο. Αυτά υδρολύονται και σκοτώνουν τα αυγά. Τόσο απλά. Έτσι μειώνεται ο πληθυσμός των περιβάλλοντα χώρα. Ένας ερευνητικός δημοσιογράφος θα το είχε βρει εύκολα αντί να μας ζαλίζει με ευχολόγια. Για τις υπηρεσίες των Δήμων να αποφύγω τα σχόλια. Όχι, καλέ μου Σταύρο. Εγώ λοιπόν που δεν είμαι της αποκαλυπτικής και της ερευνητικής δημοσιογραφίας, είμαι απλώς της κανονικής δημοσιογραφίας. Με συγχωρείτε, αλλά δεν θα αποφύγουμε τα σχόλια για τους Δήμους, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα. Γιατί εκεί ακριβώς είναι το πρόβλημα, είναι στο ποιος δήμαρχος κάνει σωστά τη δουλειά του και ποιος δήμαρχος ή δεν ξέρει να την κάνει, γιατί είναι γίδας, είναι γκραβαρό, απλώς τον ψήφισε η κοινωνία διότι πήγε και τους κορόιδεψε. Και μπράβο, δηλαδή εννοείται μπράβο στον δήμαρχο, δεν το συζητώ, διότι δεν χάνουμε ποτέ την ατομική μας ευθύνη όταν ψηφίζουμε Λεβεντοπούλες και Λεβεντόπουλα, συμπατριώτες και συμπατριώτησες. Τι να κάνουμε, υπάρχει μια ατομική ευθύνη, η ρημάδα. Θα μας συνοδεύει μέχρι να φύγουμε από αυτόν τον τόπο, από την ώρα που βγήκαμε από τη μήτρα της μάνας μας. Λοιπόν, αγαπητέ μου Σταύρο, και με συγχωρείτε για τον ελληνικό, αγαπητέ μου Σταύρο, κύριε Σιωνή, όχι. Εκείνη το θέμα. Εγώ λοιπόν που δεν είμαι της ερευνητικής δημοσιογραφίας, είναι το θέμα λοιπόν στο δήμαρχο. Και γιατί είναι εκεί, δεν το λέω εγώ. Εγώ σας προσπαθώ να τεκμηριώσω με έναν κάποιο τρόπο, εν πάση περιπτώσει, αυτά που σας λέω. Τα λέει ο ίδιος ο κύριος Θοδωρής Βασιλακόπουλος, πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Τα είπε εδώ στον Sky. Παρακαλώ.
3: Υπάρχει το εθνικό σχέδιο των προληπτικών ψεκασμών ή των ψεκασμών εκ των υστέρων μετά την εμφάνιση των κρουσμάτων. Εκτελείται από τις περιφέρειες και τους δήμους.
4: Έχει αποδώσει αυτό?
3: Έχει αποδώσει λιγότερο από ό,τι θα θέλαμε. Δεν είναι εύκολο, να το πω έτσι, σε εμάς, στον ΕΟΔΗ, και δεν είναι και ο ρόλος μας, να ξέρουμε πόσο, να σας το πω έτσι, επισταμένα κάθε δήμος, που είναι πάρα πολλοί οι δήμοι, εκτελεί αυτό το σχέδιο. Το ερώτημα είναι πότε το κάνεις, αν το έχεις επιτηρήσει όλη την περίοδο, δηλαδή το να δώσεις μια εργολαβία ως δήμος σε έναν εργολάβο που την ξεκινά την εργολαβία το Μάρτιο. Το πόσο επιτηρείς, το πότε ακριβώς γίνεται, πόσο αναλυτικά γίνεται, έχει σημασία. Και δεν μπορούμε να ξέρουμε, με συγχωρείτε που το λέω, ο κάθε δημοτικός άρχον πόσο αναλυτικά έκανε κάτι τέτοιο.
0: Συγχωρεμένος κύριε πρόεδρε μου, κύριε Βασιλακόπουλε, επειδή τον Βασιλακόπουλε τον κατηγορούμε γιατί είναι, λέει, αυταρχικός τύπος που μας είπε να κάνουμε εμβόλια. Καταλαβαίνεις, ναι. Λοιπόν, ναι, πόσο επισταμένα κάνει τη δουλειά του ο δήμαρχος. Την επιτηρεί. Αν δεις τα τεχνικά έργα στους δήμους, θα καταλάβεις πόσο επιτηρήθηκε και η δουλειά. Κύριε Βασιλακόπουλε μου, καλημέρα σας κύριε πρόεδρε του ΕΟΔΗ. Πόσο σοβαρά έκαναν τη δουλειά τους και για την άμυνα στον ιό του Νείλου. με ένα ακόμη ηχητικό θα κλείσω, αφού διαβάσω και ένα μήνυμα. Γιώργος Γεωργιάδης, δυστυχώς αναγκάζομαι να ζητήσω τη βοήθειά σας στις 15 Οκτώου, αν είμαι ένα 15 Αύγουστου, τηλεφωνικά ανέφερα στην ΕΙΔΑΠ διαρροή από σωλήνατη εταιρεία έξω από το σπίτι μου. Την επόμενη μέρα την δήλωσα και στην ιστοσελίδα της ΕΙΔΑΠ. Καθώς οι μέρες περνούν, η βλάβη έχει δηλωθεί αρκετές φορές από μένα, αλλά και από άλλους γείτονες, τόσο τηλεφωνικά όσο και στην ιστοσελίδα, με τη σημείωση ότι παραμένει για πολλές ημέρες. Αλλά φωνή βόντος εν τιερήμο. Αν μπορείτε να μας βοηθήσετε, έχουν περάσει 12 ημέρες, αν και γνωρίζω, χθες ήρθε το μήνυμα, ότι δεν έχετε υδραυλικούς στον Sky, ωραίο το χιούμορ, όχι δεν έχουμε ακόμη, αν χρειαστεί να βάλουμε. Λοιπόν, η βλάβη παύλα διαρροή βρίσκεται στο Χαλάνδρι, Βασιλείου Βουλγαροκτώνου 5. Κρίμα να χύνεται τόσο νερό όταν καλούμαστε να κάνουμε οικονομία στην κατανάλωση. Σας ευχαριστώ, Γιώργος Γεωργιάδης. Τι να σας πω, αυτό με την ΕΙΔΑΠ δεν το έχω καταλάβει. Παρά το γεγονός ότι έχω μια επαφή με την ΕΙΔΑΠ στην ανώτατη διοίκηση, δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά τι να κάνω. Λοιπόν, ποιο mail θέλετε, κύριε Γιαννίρη, αυτό του Βουλγαροκτώνου, μάλιστα, του κυρίου Γεωργιάδη. Έρχεται μισό λεπτό να κάνω και αυτή τη δουλειά στο μεταξύ, να το στείλω στον κύριο Γιαννίρη. Γιατί ο κύριος Γιαννίρης με έναν τρόπο έχει ένα σύστημα εκεί και τα καταφέρνει. Τώρα καθώς πήγα να κάνω 10 δουλειές μαζί, την πάτησα και το χάσα. Άβολα σχόλια από τον Μάκη Βορύδη στον ιστότοπο Ποπαγάνδα και στην δημοσιογράφο κυρία Ανθίσα Λαγκούδη. Ακούστε πώς το διατυπώνει ο κύριος.

0: Γιατί επί 2,5 χρόνια παίζατε, οι συνάδελφοί σας, βενζόλια και ξυλόλια και παράνομα φορτία και δολοφονουμένους γιους εισαγγελέων.
1: Κύριε Σαλακού, δεν μπαίνει σε αυτό το θέμα, αλλά ο Μάκης Βορύδης μπαίνει στο θέμα και αυτά είναι τα άβολα. Καμιά φορά, μπράβο στον κύριο Βορύδη, δεν το συζητώ, διότι και αυτόν τον ρόλο πρέπει να τον έχει ένας πολιτικός και όχι απλώς να είναι ο χλιμίτζουρας που κάνει γλυφιτζούρι, εννοώ σε κάθε πολίτη και λέει ναι, ναι, έχεις δίκιο, πολύ σωστά τα λες κτλ. Έτσι πρέπει να είναι ο ρόλος του πολιτικού. Τον συγχαίρω τον κύριο Βορύδη, γι' αυτό και το ξεχώρισα το ηχητικό. Λοιπόν. Το θέμα ξεκίνησε από έναν φίλο ακροατή, ο οποίος μου μίλησε για τον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Εμπορίου Ιωνίων Νήσων Σάβα Κουλούρη, ο οποίος πήγε σε μια έκθεση στο Λονδίνο τουρισμού και εκεί πρότεινε τα Ιόνια νησιά, τα Επτάνησα, να ονομαστούν νησιά του Οδυσσέα. Γιατί σου λέει, θα πλημμυρίσει με κόσμο η Ιθάκη, αλλά και εμείς οι υπόλοιποι τι είμαστε? Δηλαδή, δεν εξελίχθηκε η ιστορία στο νησί των Φεάκων? Έτσι θα τη βγάλουμε? Η Ζάκυνθος τίποτα? Ξέρω εγώ, η Παξί, εμείς δεν θα πάρουμε τα διαπόντια από πάνω? Έτσι θα μείνουμε? Στο θέμα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, τον κύριο Σάβα Κουλούρη επιχείρησε ο κύριος Γιαννίδης, δεν τον εντόπισε, δεν απάντησε στα τηλεφωνήματά μας. Δηλαδή, έχουμε τον κύριο Διονύση Στανίστα, είναι ο δήμαρχος Ιθάκης. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα.
1: Είναι ωραία ιδέα αυτή. Όλοι εκεί θα δρομαστείτε νησιά το Οδυσσέα. Έχετε αντίρρηση?
2: Όχι, τι αντίρρηση έχω.
1: Μπράβο.
2: Και μπορούμε να ονομαστούμε και τα νησιά του Αγίου Σπυρίδωνα στο τέλος.
1: Βεβαίως, και αυτό δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα. Δεν σας καταλαβαίνω.
2: Κοιτάξτε, η πρόταση αυτή έγινε από τον κύριο Κουλούρη στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο. Με το πρόγραμμα της Περιφέρειας να συμμετέχει τον Οκτώβριο στη Διεθνή Έκθεση του Λονδίνου και να ονομαστούν τα Ιόνια νησιά, τα νησιά του Οδυσσέα, μετά την έτσι μεγάλη διαφήμιση που έχει πάρει το νησί του Οδυσσέα λόγω της ταινίας του Νόλαν. Καταλαβαίνετε, κάτι τέτοιο δεν μπορεί να μας δει σύμφωνος.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί και το κάθε νησί, ο κάθε τόπος έχει τη δικιά του ιστορία, το δικό του πολιτισμό, αυτό να αναδεικνύει το κάθε μέρος, και δεν είναι εύκολο να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία για ένα τέτοιο brand name, το οποίο βέβαια πολλοί το θυμήθηκαν μετά την ταινία του Νόλαν. Εμείς παλεύουμε τόσα χρόνια να το αναδείξουμε και πολλοί το θυμήθηκαν μετά την ταινία του Νόλαν. Ναι.
1: Δεν έχει ίχνο σοβαρότητας μια τέτοια πρόταση. Φαντάζομαι όμως ότι πήρε έκταση, κύριε Στανίστα.
2: Ναι, πήρε μεγάλη έκταση.
1: Α,
2: το
1: πήρε,
2: θέμα.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, πήρε πολύ μεγάλη έκταση.
1: Θετική ή αρνητική? Για να δω μήπως φάω και άλλη έκπληξη τώρα.
2: Όχι, κοιτάξτε, όσον
1: αρνητική,
2: αφορά
1: φαντάζομαι,
2: το...
1: έτσι,
2: αρνητική,
1: διακομωδήθηκε,
2: βέβαια,
1: διακομωδήθηκε φαντάζομαι.
2: Ναι, ναι, ναι, αρνητική, και γι' αυτό κιόλας η περιφέρεια έβγαλε μια ανακοίνωση χθες που σιγά σιγά αρχίζει και ανασκευάζει την δήλωση του κύριου Κουλούρη. Και πιστεύω ότι θα μπούμε σε μια υγιή κουβέντα από εδώ και πέρα για το πώς πρέπει να γίνει.
1: Από ποιον πολιτικό χώρο προέρχεται ο αυτοδιοικητικός κύριος Κουλούρης?
2: Δεν ξέρω, κύριε Πορτοσάλτε, δεν έχω ιδέα. Τον κύριο Κουλούρη
1: πώς δεν ξέρετε τώρα, κύριε Σταλίστα?
2: Τι να σας πω, κατέβηκε η Περιφερειακή Αρχή, ήταν ανεξάρτητος.
1: Μισόλτο, είναι της συμπολιτεύσεως ο κύριος, για να καταλάβω.
2: Είναι της Περιφερειακής Αρχής.
1: Της Περιφερειακής Αρχής, μάλιστα, από την ώρα που είναι αντιπεριφέρειας που έχει τίτλο. Και ο Περιφερειάρχης τι είναι, ανεξάρτητος?
2: Κατέβηκε ανεξάρτητος.
1: Προερχόμενος από πού?
2: Από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Α, μα μπράβο. Μπράβο, ωραίες ιδέες. Αναπτυξιακές που λέμε, εξαιρετικές. Λοιπόν, να τα λέμε όλα, κύριε Στανίστα, εδώ όπως έρετε στον Sky και σε αυτή την εκπομπή, διατυπώνονται όλα ανοιχτά για να έχουμε εικόνα. Ξέρουμε ποιοι σοβαροί άνθρωποι με σοβαρό τρόπο ασκούν τη δημόσιο λόγο και την παρουσία τους. Πάρα πολύ.
2: Όπως είπατε και εσείς, αυτή η πρόταση δεν μπορεί να είναι.
1: Είναι κομμωδία, κύριε Στανίστα, μου την απλώς. Εγώ θέλω συντηρώ την κομμωδία τώρα. Λοιπόν, χάρηκα πολύ. Αυτοτελώς θα συζητήσουμε κάποια στιγμή αν η Ιθάκη θα μπορέσει να σηκώσει όλο αυτό το κύμα το οποίο θα δεχτεί. Φαντάζομαι.
2: Βεβαίως, όποτε θέλετε.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό θα το συζητήσουμε αυτοτελώς για την Ιθάκη πια ως Ιθάκη και όχι με προτάσεις κομμωδίας. Σας ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Γεια σας. Διονύσης Στανίστας, δήμαρχος Ιθάκης, διάλειμμα εδώ.
3: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόν.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα

0: Casa, con stile, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
1: Αλφα Casa, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
0: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε!
2: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
3: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
2: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
3: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
4: Από 31 Ιουλίου 2026 στις 8 το απόγευμα, μέχρι και Κυριακή 30 Αυγούστου, στη γυναικεία Ιερά Μονή Αγίων Νεκταρίου Πφανουρίου στο Τρίκορφο Φωκίδος, 9 χιλιόμετρα έξω από την Αύπακτο, θα βρίσκονται προς προσκύνηση το Τίμιο Ξύλο και η Ιερά Λείψανα της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Παντελεήμονος, της Αγίας Φιλοθέης, της Αγίας Ματρόνας της Αόματης και του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Επίσης το σκουφί, το κομποσκίνι και ο προσωπικός επιστήθιος σταυρός του Αγίου Παϊσίου, καθώς και τεμάχη από το σχήμα του πνευματικού του πατρός Αγίου Τίχονος. Η μονή θα παραμένει ανοιχτή από τις 9 το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου.
5: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuni Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuni Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
8: Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ. Προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.
9: Σπίδα του Αχιλέα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Μεταξύ άλλων αφορά την αναχαιτήση απειλών μικρού, μέσου και μεγάλου βεληνικούς. Σύμφωνα με την Καθημερινή, το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας και το κόστος θα αγγίξει τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε επίγειο ψεκασμό, σε συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμάτων σε περιοχές της Ανατολικής Αττικής, προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμού από πρόθεση έγιναν χθες σε Αθήνα και Καλαμάτα. Η μία σύλληψη αφορούσε απόπειρα εμπρισμού στον Βοτανικό Κήπο στην Αθήνα. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 60χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι έβαλε 2 φωτιές, ενώ ελέγχεται για άλλες 4. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σήμερα για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Διάταγμα με το οποίο άλλαξε ονομασία στη λίμνη Οντάριο, στα σύνορα Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά, υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανέφερε ότι πλέον θα ονομάζεται λίμνη της Αμερικής, υποστηρίζοντας ότι το μεγαλύτερο μέρος της βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η λίμνη Οντάριο θα ονομάζεται έτσι σήμερα και για πάντα, απάντησε ο Καναδός Πρωθυπουργός. Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την πρόκριση στη League Face του Conference League, επικρατώντας 2-1 της Χράντετς Κράλοβε. Αποκλείστηκε από την επόμενη φάση του Conference ο ΠΑΟΚ, καθώς έχασε από την Μπραντ στην Νορβηγία με σκορ 3-2. Ο Όφη προκρίθηκε στη League Face του Europa League, νικώντας την Τζεσεκά Σόφια στη Βουλγαρία 2-0. Άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά έκανε ο Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Ζυρίχης, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Άλμα στα 6 και 25 έκανε ο Μόντο Ντουμπλάντη. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στην ραδιοφωνική μας συνάντηση. Πρωινό Παρασκευής 28 Αυγούστου. Για σας που μπαίνετε τώρα ακόμη μια μεγαλύτερη καλημέρα, ενώ μπαίνετε τώρα στην συντροφιά μας, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πάμε drive. Η επισήμασή σας, αγαπητέ Γιώργο Γεωργιάδη, προωθήθηκε προς τον κύριο Γιαννίρη, οπότε φαντάζομαι ότι θα ανταποκριθεί η υπηρεσία, φαντάζομαι, και εύχομαι εκεί στη Βασιλείου Βουργαλοκτώνου το θέμα αυτό θα προχωρήσει, φαντάζομαι, και πάμε παρακάτω. Τώρα παίρνω κάποια μηνύματα από την πλατφόρμα 1003 και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητέ κύριε Ευάγγελε Αρσενίου, θα σας παρακαλούσα ταπεινά, εγώ δεν μπορώ να επιχειρηματολογήσω, ενώ δεν έχω το χρόνο, αλλά θα σας παρακαλούσα να ξανασκεφτείτε το ίδιος την άποψή σας, εσείς πια ο ίδιος και μόνος, ότι το 112 είναι αποποίηση ευθυνών του κράτους και μετάθεση της ευθύνης στον πολίτη. Ξανασκεφτείτε το, τίποτα άλλο. Δεν μπορώ δηλαδή παρακάτω, δεν έχει νόημα, κατ' εμέ. Αυτά ή μπορούμε μόνοι μας ή δεν μπορούμε, οπότε τελειώνει η κουβέντα. Ο Αντώνης. Ήμουν χθες σε ένα συνεργείο με φίλο, άρχισαν κάποιοι να βρίζουν τον κούλι και ο φίλος μου σιγοντάριζε. Του ψιθυρίζω, ρε σύ, βάζει την προσφώνηση, την αποφεύγω τη λέξη, την είπα μια φορά σήμερα. Του λέει, του ψιθυρίζω, μου γράφει ο Αντώνης, ρε, αφού Μητσοτάκη ψηφίζεις και εσύ, άσε ρε, μου λέει, απαντά ο φίλος, μην μπλέκουμε τώρα, στο κάτω-κάτω και αυτούς που βρίζουν κάποιοι Μητσοτάκη θα ψηφίσουν. Ακόμη γελάω, ο Αντώνης. Ο Κώστας που δεν μου λέει το επώνυμό του, πώς γίνεται όσοι είσαστε αντίθετοι να μην μου λέτε το επώνυμό σας? Γιατί βρε παιδιά, τόση ατολμία να πείτε, ναι ρε φίλε, δεν γουστάρω το Μητσοτάκη, αλλά με το όνομα τεπώνυμό μου, δεν το γουστάρω και με λένε τάδε. Κάνα πρόβλημα. Μου λέει ο Κώστας ο ανώνυμος, γιατί τέτοιο μίσος και ηρωνία σε όσους δεν ψηφίζουν τον Γκούλη, αλλά θέλουν κάποιον άλλον? Έχετε πρόβλημα με τη δημοκρατία? Εγώ, τουλάντιον, είναι δυνατόν να έχω πρόβλημα με τη δημοκρατία? Απλώς επισημαίνω, αγαπητέ Κώστα ανώνυμε, ή μάλλον φοβισμένο να μου πείτε το επώνυμό σας, σχολιάζω αυτόν που επιλέγετε. Αυτό είναι το θέμα μου. Εγώ σχολιάζω αυτόν που επιλέγετε και γι' αυτό και πολλές φορές λέω μπράβο στον εξυπηρώτερο λαό του κόσμου. Εγώ είμαι πολύ καθαρός απέναντί σας. Άρης Πορτοσάλτε με το όνομα τεπώνυμο και με το πρόσωπό μου. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, συγχαρητήρια στον Όφη, μπράβο, μπράβο, και οι δύο αξιέπαινοι. Μας άγχωσε ο Παναθηναϊκός, όπως καταλαβαίνετε τώρα, έχουμε και ένα επιπρόσθετο έτσι ενδιαφέρον για τον Παναθηναϊκό, το αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μπράβο, μπράβο στον Μανώλη Καραλή, μόνο μπράβο, τι να πω, μόνο η αισιοδοξία της ζωής προσωποποιημένη πάνω σε αυτό το παλικάρι. Επίσης, πόσα μπράβο στον Μίλτο Τεντόγλου, πόσα μπράβο. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που τα βλέπουμε αυτά τα παιδιά με διαφορετικές φυσιογνωμίες, διαφορετικές προσωπικότητες που καλπάζουν σε αυτό που κάνουν, αποτελεσματικοί, επίμονοι, να το παλεύουν το πράγμα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Χιλιάδες μπράβο. Η Σμήνη με διορθώνει, μου λέει τον Δήμαρχο Ιθάκης τον λένε Στανίτσα. Ζητώ συγγνώμη για τον αναγραμματισμό, τον έβγαζα Στανίστα τον άνθρωπο. Ζητώ συγγνώμη, Στανίτσας είναι. Ζητώ άλλη μια φορά και η Σμήνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Βασίλης μου λέει αντιθέτως, η Λένα, καλημέρα σας. Ευχαριστώ για τις ευχές σας, αγαπητή μου κυρία. Μου λέει αντιθέτως, εμένα στη Νέα Κηφισιά μεγάλη διαρροή με διακοπή ειδοδότησης 1:30 το βράδυ. Μετά από ειδοποίηση, σε μισή ώρα σταμάτησαν τη διαρροή. Σε 5 ώρες αποκαταστάθηκε η ειδοδότηση. Έτριβα τα μάτια μου. Μπράβο. Χαίρομαι πολύ. Προσέξτε τώρα, έχω μία καταγγελία η οποία διατυπώνεται επωνύμως. Και θα διαβάσω και το όνομα που, επειδή ακριβώς διατυπώνεται επωνύμως, εδώ διαβάζω στην πλατφόρμα 1003, θα διατυπωθεί και επωνύμως και το περιεχόμενό της. Έτσι, αν τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Και θα κρατήσω βέβαια αντίγραφο από αυτό που διαβάζω εδώ. Λοιπόν, η κυρία Κέλλη Καραβασίλη μου λέει, χθες από τη Μέσα Μάνη πήγα στο νοσοκομείο Σπάρτης γιατί έπαθα αποκόλληση υαλοειδούς και έπρεπε να κάνω βιθοσκόπηση. Η οφθαλμίατος που ήταν σε εφημερία Σοφία Τσιγκούνη απουσίαζε. Όχι δικαιολογημένα, γιατί η γιατρός από τα επίγοντα που με είδε την καλούσε και περίμενε να την πάρει τηλέφωνο και το πότε μπορούσε να με δει. Όσες φορές ρώτησα αν η γιατρός είναι εντός ή εκτός νοσοκομείου, δεν μου απαντούσαν. Με εξέταση ειδικευόμενη. Τραγικό. σκεφτείτε μία γιατρό σε εφημερία στο νοσοκομείο του νομού να αδιαφορεί περίτερνα για ασθενείς, συναδέλφους, κανόνες και αρχές. Τα διατυπώνει η κυρία Κέλλη Καραβασίλη στην πλατφόρμα 1003. Έχω τυπώσει την... αυτό το απόσπασμα από την πλατφόρμα, αν κάποιος νομίζει, και από το Υπουργείο Υγείας, κύριε Υπουργέ, οι υπόλοιποι, οι κύριοι Υφυπουργέ και τα λοιπά, στη διάθεσή σας, επαναλαμβάνω, εγώ τα διάβασα όλα επωνύμως, γιατί ακριβώς με ως υπεύθυνη πολίτης η κυρία Καραβασίλη δεν φοβήθηκε να διαβάσει, να διατυπώσει το επώνυμό της και το όνομά της, χωρίς ούτε με κολπάκια, ούτε με κρυμμένα, ούτε με τίποτα. Αυτό θα πει υπεύθυνος πολίτης με την ατομική του ευθύνη. Ενοχλείστε, καταλαβαίνω κάποιοι, όταν θίγω το σκέλος της ατομικής ευθύνης. Τι να κάνουμε που υπάρχει ατομική ευθύνη, και εδώ έρχεται ο Κώστας Μαρδάς τώρα, ο οποίος θες τέτοια ώρα, τώρα θα χρειαστούν να κάνουμε ένα μικρό μάθημα στους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, στους οποίους προτρέπω, στις κυρίες και τους κυρίους, στα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, να αποστηθήσουν αυτά που λέει ο δημοσιογράφος Κώστας Μαρδάς σε τρία μόλις λεπτά. Πολύ σωστά, αγαπητέ 633, μου γράφατε χθες στα SMS. Αυτά που ακούγονται τώρα έπρεπε να είναι ψωμοτήρι, να είναι σπιτάκι στην τηλεόραση. Να είναι στο στόμα όλων των βουλευτών, στα email τους, παντού στα social. Ας ελπίσουμε να το αναδείξει ο Άδωνης και αυτό. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Άδωνης, αλλά εγώ το προτρέπω τους βουλευτές και τις κυρίες βουλευτές του, δεν μ' αρέσει το η λέξη βουλεύτρια, της Νέας Δημοκρατίας, να τα αποστηθήσουν, και όταν συζητούν για το πόσο ενδοτικός είναι ο Κούλης και πόσο προδότης είναι ο Γεραπετρίτης ως Υπουργός Εξωτερικών, να τους λένε αυτά που λέει στα τρία λεπτά ο Κώστας Μαρδάς.
11: Παρακολουθώντας τα ελληνοτουρκικά, βλέπω ότι υπάρχει πολύ ξυλόλιο στη ρητορική σχετικά με την δίθεν ενδοτικότητα της κυβέρνησης. Συγκεκριμένα, όταν η Τουρκία ανακοίνωσε την ναύτεξη, την ναυτική αναγγελία, και λέει ότι είναι διαρκείας από τον 25ο μεσημβρινό και ανατολικότερα θα παίρνετε άδεια από μένα, τι έκανε η κυβέρνηση? Απάντησε επί του πεδίου, δηλαδή έκανε άσκηση έρευνα και διάσωση στην περιοχή μεταξύ Χίου και Σκύρου. Όταν η κρατική τηλεόραση της Τουρκίας προανήγγειλε τον νόμο για την γαλάζια πατρίδα, η κυβέρνηση έκανε στα νησιά άσκηση δοκιμής αντιβαλιστικών συστημάτων και συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου. Απάντησε επί του πεδίου δηλαδή. Όταν ο Τραμπ στην σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα είπε ότι θα δώσω τα F-35 στον Ερντογάν, η πολεμική αεροπορία μια μέρα πριν την επίσκεψη, την παρουσία του Μητσοτάκη στη σύνοδο, έκανε άσκηση ανεφοδιασμού. Δηλαδή, ελληνικά F-16 ανεφοδιάστηκαν από Ισραηλινά. Σε ποια περιοχή? Στην περιοχή νοτίως της Κρήτης που είναι η Σεβρόν. Κατατέθηκε ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Μιλάμε για μια περιοχή που καλύπτει 500.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δηλαδή 4 Ελλάδες. Στην περιοχή αυτή υπάρχουν όχι 940 νησιά που είπε χθες ένας αναλυτής στρατιωτικός Τούρκος στα κανάλια της Τουρκίας. 22.500 νησιά, νησίδες και βραχονησίδες έχουν καταγραφεί από την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού. Και αυτά τα καλύπτει ο χάρτης. Κατατέθηκε ο χάρτης για τα θαλάσσια πάρκα. Είναι μέσα στα χωρικά ύδατα, όπως λέει το δίκαιο της θάλασσας, αλλά θα γίνουν εγκαταστάσεις σε 4 νησίδες που αμφισβητεί η Τουρκία. Κατατέθηκε ο χάρτης Αλίας, που σε μερικές περιοχές μπαίνει και μέσα στα διεθνή με βάση την Ευρωπαϊκή Αλλιευτική ΑΟΣ. Κατατέθηκε ο χάρτης τουριστικής ανάπτυξης. Κατατέθηκε ο χάρτης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχουμε τη Σεβρόν, προσοχή. Το οικόπεδο της Σεβρόν, ξέρετε πόσα μίλια πάει νότιος της Κρήτης? 120 μίλια. Ο Μητσοτάκης έβαλε βέτο στα δάνεια SAFE, μιλάμε για ένα ποσό 150 δισεκατομμυρίων ευρώ, και η αποπληρωμή τους θα ήταν σε 40 χρόνια. Υπάρχει σχεδιασμός για εγκατάσταση αντιπυραυλικών συστημάτων Ισραηλινής τεχνολογίας σε βραχονησίδες και νησιά του Αιγαίου. 315 υπόγεια κτίσματα άμυνας θα γίνουν. Ιδρύθηκε το Κέντρο Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου. Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και Αμερική, παρακαλώ. Ο Μητσοτάκης έθεσε θέμα F-35, όχι βέβαια επισήμως στη Σύνοδο, σε επίπεδο δημοσιογραφικό. Ο αρχηγός του ΓΕΘΑ Προμηνών ανακοίνωσε το δικαίωμα της Ελλάδας για το πρώτο πλήγμα. Και τέλος, ιδρύεται βάση drones στη Ρόδο. Αυτή είναι μια λίστα 15 πράξεων, εθνικών πράξεων, σε λιγότερο από ένα χρόνο.
10: μόλις το έγραψε αυτό το τελευταίο χθες για τη βάση ντρόουν προχθές τα νέα, μόλις το έγραψαν, χθες άρχισε η Τουρκία και φώναζε για την καταπάτηση των διεθνών συμβάσεων. Σου έρχονται δάκρυα όταν ακούς, όταν ακούς ότι η Τουρκία διαμαρτύρεται για την καταπάτηση συμβάσεων και συνθήκων, δακρύζεις. Από γέλια δηλαδή, έτσι. Εντάξει, λοιπόν. Τώρα, όλα αυτά είναι από τον κούλι που τον ενδοτικό, διότι είναι τα αποτελέσματα των ήσυχων νερών, έτσι όπως τα παριθμεί ο Κώστας Μαρδάς, είναι ότι ξεπουλήθηκε η Ελλάδα στον Ερντογάν από αυτόν τον άτιμο, τον κούλι, παιδί μου, και χάθηκε η λαϊκή ψυχή, παιδιά. Η ψυχή μας των δεξιών, ναι, δεν είναι απλώς των δεξιών, είναι των δεξιών, ναι, θέλει και ένα έψιλον στο τέλος, των δεξιών, ναι, η ψυχή χάθηκε και της Νέας Δημοκρατίας μας. Ιρωνεύομαι, πως αντιλαμβάνεστε, χάθηκε από αυτόν τον κούλι, γιατί μας έκανε πασόκους. Τέτοιες μαλακίες διαδίδονται και δεξιά και αριστερά και λένε αχ, να ψηφίσουμε κάτι άλλο, να ψηφίσουμε κάτι άλλο, διότι χάθηκε η ψυχή της Νέας Δημοκρατίας. Όχι με τι πάθαμε, χάθηκε η ψυχή της Νέας Δημοκρατίας. Η δεξιά ψυχή της Νέας Δημοκρατίας, όχι η ψυχή της Νέας Δημοκρατίας γενικώς, η δεξιά ψυχή. Πολύ ωραίο κριτήριο για να πας να ψηφίσεις. Θα μου πεις, το κριτήριό σου είναι οι επιστολές του Ιησού. Σε μάρανε τώρα η ψυχή, η λαϊκή της δεξιάς της Νέας Δημοκρατίας. Διάλειμμα.
12: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
13: Όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
15: Ποιος καλέ?
14: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
15: Και σε παίρνει αυτή?
14: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
15: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
16: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
17: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η Αυτοκρατορία των Πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.
18: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
10: Μου γράφει η κυρία Εύη Πεφάνη από τη Χαλκιδική. Καλημέρα σας, κύριε Πορτοσάλτη. Καλημέρα σας, κυρία Πεφάνη. Έλκω την καταγωγή μου από την Κεφαλονιά. Η πρόταση του Αντιπεριφερειάρχη για μετονομασία των Επτανήσων σε νήσους του Οδυσσέα με βρίσκει σύμφωνη με μια μικρή αλλαγή στο ομηρικό κείμενο. Όχι πολυμήχανος ο Οδυσσέας, αλλά πολυνήσιος. Γελάσαμε και σήμερα. Για χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πεφάνη. Ευχαριστώ να είσαστε καλά. Ο κύριος Τάσος Αβραντίνης είναι μεταξύ εκείνων των προσώπων που όχι μόνο ως επαγγελματίας, επαγγελματίας έχει και μια δημόσια πολιτική παρουσία στην κοινωνία μας, με ιδέες που είναι πιο κοντά σε αυτό που λέμε στις φιλελεύθερες αντιρρήψεις, στον αντικρατισμό. Ήταν μεταξύ εκείνων οι οποίοι συνόδευσαν την Ισμίμιν τον Στέφανο Μάνο στην προχθεσινή καθημερινή της περασμένης Κυριακής με το κείμενό τους. Κύριε Αβραντίνη, καλημέρα σας.
19: Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές.
10: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κάλεσα τον κύριο Αβραντίνη για να συζητήσουμε το θέμα της αποφάσεως του, δηλαδή Το θέμα που γεννάται, μην παρεξηγηθώ, δεν θα σχολιάσουμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το θέμα που γεννάται με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από προσφυγή καθηγητού της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, αναφορικώς με τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Λοιπόν, κύριε Βλαντίνη, θέλετε να μας πείτε πρώτα απ' όλα συνοπτικά τι λέει η απόφαση για εκείνους τους φίλους και τις φίλες που δεν γνωρίζουν το θέμα, σας παρακαλώ.
19: Ναι, να πούμε καταρχάς ότι το δικαστήριο επιβεβαίωσε για δεύτερη φορά μετά τις περσινές αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι ο θεσμός των μη κρατικών πανεπιστημίων είναι απολύτως συνταγματικός και σύμφωνο με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ακύρωσε κάποιες συγκεκριμένες δικαστικές πράξεις. Ναι.
10: Ωραία, αυτό χρειάζεται γιατί εμείς αυτό, δηλαδή μέρος της κοινωνίας άκουσε από ανθρώπους που επίσης αναπαράγουν γεγονότα και δεδομένα ότι το Συμβουλίο της Επικρατείας ακύρωσε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
19: Όχι, ναι. Δεν ισχύει αυτό.
10: Αυτό ξέρει ένα μέρος της κοινωνίας, το οποίο μου γράφει μάλιστα και με έναν τόνο ιδεολογικό μου προσθέτουν, επιχαίρουν ότι έπεσα έξω, διότι είμαι ένας από αυτούς που, εν πάση περιπτώσει, έλεγα ότι πρέπει να βάλουμε και αυτό μέσα στα δεδομένα για να επιλέγει η κοινωνία τι θέλει να κάνει και τα ίδια τα παιδιά και οι γονείς τους. Και μου λένε ότι να είδες, έχασες. Ναι.
19: Αυτό το ζήτημα έχει κριθεί με τις αποφάσεις της Ολομέλειας. Επομένως, οι σημερινές αποφάσεις δεν ανατρέπουν τη μεταρρύθμιση, ελέγχουν συγκεκριμένες πράξεις εφαρμογής της μεταρρύθμισης. Δεν αφορούν όλα τα πανεπιστήμια, άλλωστε. Μπορώ να σας πω, είπατε δεν κρίνουμε τις αποφάσεις. Κρίνονται οι αποφάσεις και σχολιάζονται. Δεν τις έχουμε δει ακόμα γιατί δεν έχουν καθαρογραφεί. Αλλά από το δελτίο τύπου του Συμβουλίου της Επικρατείας.
10: Όχι, όχι, εννοούσα στη συγκεκριμένη συζήτηση. Δεν αναπτύσσω την κουβέντα μας για να κρίνουμε το. Αυτό προσπάθησα να πω, ίσως λάθος. Ναι, ναι, αλλά ναι. Ήθελα να καταλάβουμε πού είναι το θέμα. Τι συζητούμε δηλαδή, με αυτή την έννοια. Ορίστε, με συγχωρείτε.
19: Ωραία, αυτό που έχουμε είναι. Τι λέει το δικαστήριο. Πάντα σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σας λέω γιατί δεν έχω δει το κείμενο των αποφάσεων, δεν έχουν καθαρογραφεί αποφάσεις. Στην περίπτωση δύο πανεπιστημίων, η άδεια ακυρώθηκε, η άδεια διοδότησης ακυρώθηκε επειδή μέχρι τη συζήτηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας δεν είχε εκδοθεί πράξη του ΕΟΠΕΠ. Ο ΕΟΠΕΠ είναι ο οργανισμός που διαπιστώνει τη συμμόρφωση, ελέγχει τα κτηριολογικά των
10: πανεπιστημίων. Έχουμε μια εθνική αρχή διασφάλισης ποιότητας πανεπιστημίων, δημοσίων και ιδιωτικών, ή μη κρατικών. Σωστά. Είναι η ΕΘΑΕ, όπως τη λένε.
19: Η ΕΘΑΕ και ναι. Όσον αφορά τα κτίρια, ο ΕΟΠΕΠ.
10: Α, και για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε και τα ακρονίμια. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε μία αρχή για το περιεχόμενο των σπουδών και άλλη μία αρχή που ελέγχει τα κτίρια. Μάλιστα. Την κτηριακή υποδομή.
19: Το Συμβούλιο της Επικρατείας για δύο από τα πανεπιστήμια είπε ότι δεν είχε εκδοθεί πράξη του ΕΟΠΕΠ που να διαπιστώνει τη συμμόρφωση για τις παρατηρήσεις του κτηριολογικού ελέγχου που είχαν γίνει πριν. Το παράδοξο είναι ότι ο συγκεκριμένος επιτόπιος έλεγχος, σύμφωνα με τον νόμο, γίνεται μετά τη χορήγηση της άδειας. Άρα είναι εύλογο να πει κανείς από τους ακροατές σας πως μια διαδικασία που ο νόμος τοποθετεί μετά την αδειοδότηση μετατρέπεται εκ των υστέρων σε προϋπόθεση νομιμότητας της ίδιας της άδειας. Έτσι. Για να το πούμε πιο απλά. Μετά την έκδοση της άδειας, ο ΕΟΠΕΠ προβαίνει σε επιτόπιο έλεγχο και επιβάλλει παρατηρήσεις. Αν ο ΕΟΠΕΠ διαπιστώσει κάποιο ζήτημα, προβαίνει σε κυρώσεις. Έτσι. Εδώ δεν έχει διαπιστώσει κάποιο ζήτημα.
10: Πώς βγάζετε τέτοια απόφαση το ΣΤΕ?
19: Αυτό λέω, ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Και υπάρχει ένα δεύτερο ερώτημα. Ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι απαιτούνταν αυτή η πράξη του ΕΟΠΕΠ, ας την πούμε διαπιστωτική πράξη, μιλάμε και για μια πλημέλεια που μπορούσε να θεραπευτεί, θα μπορούσε να εξεταστεί δυνατότητα θεραπείας. Το προβλέπει ο νόμος, το Προεδρικό Διάταγμα 18 του
10: 1989. Αυτός ο φορέας.
19: Αν πάμε σε ακύρωση της άδειας, μπορούσε να πει, βγάλετε πει αυτή την απόφαση.
10: Μάλιστα.
19: Στο άλλο πανεπιστήμιο.
10: Για να καταλάβω λίγο. Ναι, στο άλλο πανεπιστήμιο, ναι, ορίστε.
19: Η άδεια κυρώθηκε επειδή κάποιο μέλος της Επιτροπής είχε θεωρηθεί ότι διατηρούσε κάποια σχέση με ένα κολέγιο. Όμως το κολέγιο είναι διαφορετικός φορέας από το νομικό πρόσωπο που αδειοδοτήθηκε και διαφορετικός φορέας και από το μητρικό ίδρυμα.
10: Μάλιστα.
19: Η απόφαση δεν αποδόθηκε στο συγκεκριμένο μέλος εντωμεταξύ κάποια σχέση με αυτούς τους δύο φορείς. Το σημαντικότερο στις αποφάσεις αυτές, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι το θέμα των πιστοποιήσεων των προγραμμάτων σπουδών.
10: Μάλιστα.
19: Διότι τα άλλα είναι πολύ εύκολα.
10: Πριν πάμε σε αυτό, βεβαίως και, ναι. Και θα το συζητήσουμε, εννοείται. Όλες τις παραμέτρες θα βάλουμε. Αυτός η αρχή που κρίνει τα κτίρια είναι αμυγές, είναι αυτοτελώς κράτος, αμυγός κράτος, πώς θα το πω.
19: Ναι, ναι,
10: είναι κράτος. Ναι. Όχι, προσπαθώ να πω, γιατί στο τέλος θέλω να βρούμε, θέλω προσπαθήσουμε να δούμε και ποιος τελικά φταίει για αυτήν την ιστορία. Φταίει η διοίκηση, το Υπουργείο Παιδείας, ότι έκανε ελλιπείς ελέγχους ως προς τη λειτουργία του, ως προς τη λειτουργία αυτών των μη κρατικών πανεπιστημίων. Και στο τέλος θέλω να συζητήσουμε και την παράμετρο, αλήθεια αυτή η εθνική αρχή που ελέγχει την ποιότητα των πανεπιστημίων έχει ελέγξει ποτέ την ποιότητα του δημόσιου πανεπιστημίου, αλλά αυτό το αφήνω στο τέλος.
19: Είναι ένα μεγάλο θέμα να το πούμε.
10: Τέλος.
19: Δεν έχω, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω βρει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα ούτε στις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, ούτε στις αποφάσεις των υποχρεωτών.
10: Μα εδώ έχει πανηγυρίσει το ένα μέρος της κοινωνίας. Αυτό ενοχλώ από το πρωί και παίρνω τις μηνύματα. Ενοχλώ από το πρωί γιατί προσπαθώ να βάλω με ρεαλισμό. Όχι για να υποστηρίξω την κυβέρνηση, αλλά θέλω να βάλω με ρεαλισμό το πώς ενημερωνόμαστε και πώς σχολιάζεται η ενημέρωση την οποία κάνουμε. Δηλαδή, πώς σχολιάζεται από τους πολιτικούς και τι τελικώς παραλαμβάνει ως προϊόν ενημερώσεως και κρίσης των πολιτικών η κοινωνία. Δύσκολα θέματα, το καταλαβαίνω. Πάμε όμως τώρα σιγά-σιγά. Λοιπόν, πάμε στο θέμα της πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών, κυρία Βραντίνη.
19: Εδώ υπάρχει ένα σοβαρότερο νομικό ζήτημα, αν θέλετε, για τις νέες αποφάσεις. Τι έκανε το τρίτο τμήμα, πάντα χωρίς να χωρίζει τις αποφάσεις, το βάζω αυτό σαν επιφύλαξη για να μην υπάρξει παρεξήγηση. Ό,τι έχει πει το ΣΤΕ στην ανακοίνωσή του. Έκρινε ότι μία από τις δύο κανονιστικές αποφάσεις της ΕΣΑΕ δεν περιείχε τάχα επαρκώς συγκεκριμένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια πιστοποίησης και για το λόγο αυτό ακύρωσε τις πιστοποίησεις των προγραμμάτων. Αυτή είναι η κρίση των αποφάσεων από ό,τι έχουμε ακούσει. Υπάρχει όμως εδώ ένα σοβαρό ζήτημα συνέπειας της νομολογίας. Το κύρος αυτού του κανονιστικού πλαισίου, δηλαδή της απόφασης της ΕΣΑΕ, είχε ήδη αποτελέσει αντικείμενο ελέγχου από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας της αποφάσης του καλοκαιριού του 2025, στην απόφαση 1919 του 2025. Τότε η Ολομέλεια είχε εξετάσει το σύστημα αξιολόγησης και πιστοποίησης των μη κρατικών πανεπιστημίων και είχε δεχθεί ότι το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, δηλαδή ο νόμος 5094 του Πυρακάκη, ο νόμος της ΕΘΑΕ 4653 και οι κανονιστικές αποφάσεις, έτσι, ήταν επαρκείς.
10: Τότε γιατί βγάζει αυτή την απόφαση το ΣΤΕ? Γιατί βγάζει αυτή την απόφαση το ΣΤΕ τότε?
19: Σας λέω, για μένα είναι ένα ερώτημα, νομικό ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν το τρίτο τμήμα ένα χρόνο αργότερα να καταλήγει ότι το ίδιο κανονιστικό πλαίσιο δεν περιέχει τα απαιτούμενα συγκεκριμένα κριτήρια, ποσοτικά και ποιοτικά? Δεν είναι λεπτομέρεια. Είναι ζήτημα ασφάλειας.
10: Η ουσία. Όχι, αυτό είναι η ουσία. Μα τώρα μας δείτε την ουσία του πράγματος. Συνέπεια της
19: νομολογίας του ίδιου του δικαστήριου.
10: Ακριβώς.
19: Έτσι, και υπάρχει κάτι ακόμη. Το είπατε, θα το ξαναπούμε. Αλλά εδώ τα κριτήρια πιστοποίησης δεν μπορούν να λειτουργούν με διαφορετικό μέτρο για τα δημόσια και τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Θέλουμε αυστηρά.
10: Από μια ενιαία αρχή, αφού έτσι
19: και
10: αλλιώς έχουμε.
19: Είναι το ίδιο πύχη για όλους.
10: Μάλιστα, ακριβώς.
19: Δεν είναι θέμα. Θα έλεγα δεν είναι θεσμικά πιστικό να απαιτούμε από τα μη κρατικά επίπεδο κανονιστική συμμόρφωση αυστηρότερο από εκείνο με το οποίο πιστοποιούνται τα προγράμματα των δημοσίων πανεπιστημίων. Και να σας πω και για τα κτίρια.
10: Δηλαδή τα κτίρια του δημοσίου πανεπιστημίου έχουν ελεγχθεί σε όλη την επικράτεια, ας πούμε,
19: τώρα
10: και έχουν αξιολογηθεί.
19: Τώρα πιστοποίηση των προγραμμάτων. Έτσι. Ναι. Στα κτίρια δεν υπάρχει καν πλαίσιο. Μάλιστα. Ενώ υπάρχει στα μη κρατικά πανεπιστήμια, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, στα κολέγια, για τα κτίρια των δημοσίων δεν υπάρχει. Επομένως.
10: Πρέπει να κάνω διάλειμμα. Το επομένως θα συνεχίσουμε μετά το δελτίο. Έτσι κι αλλιώς. Θα σας βάλω να τα ξαναπείτε τώρα, κύριε Βραντίνη. Σας καταλαβαίνω. Συνοπτικά για να τα ακούσουν και εκείνοι που θα μπουν στις 9 στην παρέα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι που λέτε, κυρίες και κύριοι, μπορεί να ζορίζω λίγο τα πράγματα, γιατί βλέπω ότι κάποιοι άνθρωποι διαμαρτύρεστε. Δεν σας κάνω προπαγάνδα υπέρ του κούλι. Μην αγχώνεστε. Απλώς προσπαθώ να καταδείξω ότι για να μπορούμε να βγάζουμε το σχόλιο μας και να διαμορφώνουμε τη γνώμη μας, πρέπει να ξέρουμε ένα γεγονός με πραγματικά το δεδομένα και όχι με την προπαγάνδα που έχει παιχτεί πάνω στο δεδομένο. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό ή αν ξεβολεύει. Είναι σαν το Μάκη Βορύδη. Μπορεί να ξαναβάλουμε λίγο το Μάκη Βορύδη, σε παρακαλώ. Σε έχω αναστατώσει, Ρίση Γιώργο. Χίλια συγγνώμη. Γιατί ο Μάκης Βορύδης είπε κάτι άβολο που αφορά στο σύνολο της κοινωνίας και κυρίως στη δημοσιογραφία. Για ακούστε το, παρακαλώ.
20: συνοψίζεται και συμπυκνώνεται η κυβερνητική πολιτική και αξιολόγηση της κυβέρνησης σε ένα πράγματι συγκλονιστικό και βαρύ σιδηροδρομικό δυστύχημα, που σας πω ότι εγώ θεωρώ ότι η κυβερνητική πολιτική κρίνεται συνολικότερα.
21: Δεν ήταν σημαντικό δηλαδή ότι δεν είχαμε ασφαλή τρένα.
20: Δεν είπα αυτό. Είπα αυτό. Δεν σας αρέσουν αυτά. Γιατί σας αρέσει στους δημοσιογράφους πολύ ο εντυπωσιασμός. Το πληρώνει η χώρα αυτό που κάνετε, να ξέρετε. Το πληρώνει η χώρα. Δεν είστε άμυροι ευθυνών. Όταν για 2,5 χρόνια το 80% των Ελλήνων πίστευε ότι κάνουμε συγκάλυψη στα Τέμπη και είμαστε κυβέρνηση δολοφόνων, γιατί το πίστευε αυτό? Γιατί επί 2,5 χρόνια παίζατε οι συνάδελφοί σας βενζόλια και ξυλόλια και παράνομα φορτία και δολοφονουμένους νους εισαγγελέων.
21: Δεν μπαίνω σε αυτό.
22: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρίες, αυτά. Αυτό έτσι, έτσι. Είναι άβολο αυτό που λέει ο Βορύδης. Διάλειμμα εδώ, δελτίο ειδήσεων, ο κύριος Γιαννίδης. Καλημέρα σας, κύριε Γιαννίδη.
23: Καλημέρα.
22: Και συνεχίζουμε εδώ, καλημέρα, με εσάς που θα υποδεχτούμε τους φρέσκους και τις φρέσκες που θα μπείτε στο δεύτερο μέρος της παρέας μας. Καλημέρα σας.
24: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
25: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο.
24: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
25: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
26: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
24: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
25: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
27: Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ. Προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.
28: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
29: Σχολείο! Μουστάκα!
28: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
29: Σχολείο! Μουστάκα!
28: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
30: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
31: Από 31 Ιουλίου 2026 στις 8 το απόγευμα μέχρι και Κυριακή 30 Αυγούστου στη γυναικεία Ιερά Μονή Αγίων Νεκταρίου Πφανουρίου στο Τρίκορφο Φωκίδος, 9 χιλιόμετρα έξω από την Αύπακτο, θα βρίσκονται προς προσκύνηση το Τίμιο Ξύλο και η Ιερά Λείψανα της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Παντελεήμονος, της Αγίας Φιλοθέης, της Αγίας Ματρόνας της Αόματης και του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Επίσης το σκουφί, το κομποσκίνι και ο προσωπικός επιστήθιος σταυρός του Αγίου Παϊσίου, καθώς και τεμάχη από το σχήμα του πνευματικού του πατρός Αγίου Τίχωνος. Η μονή θα παραμένει ανοιχτή από τις 9 το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου.
32: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννηρής. Την Δευτέρα στο Τελαβίβ θα υπογραφεί η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Η Καθημερινή, τις προηγούμενες εβδομάδες διευθετήθηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας που αφορούσαν την εξασφάλιση 25% ελληνικής συμμετοχής στο έργο και στην εκχώρηση στην Ελλάδα του κώδικα που αφορά την πρόσβαση στο λογισμικό που ελέγχει τα ηλεκτρονικά υποσυστήματα του αντιεροπορικού θόλου. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας και το κόστος θα αγγίξει τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Η δομή της ασπίδας του Αχιλέα αφορά τη συνδυαστική λειτουργία υφιστάμενων συστημάτων όπως τα αντιεροπορικά Patriot με συστήματα Ισραηλινής κατασκευής για την αναχέτηση απειλών μικρού, μέσου και μεγάλου βεληνικούς με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης. Σε επίγειο ψεκασμό, σε συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμάτων σε περιοχές και οικισμούς της Ανατολικής Αττικής, προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμού από πρόθεση έγιναν εχθές σε Αθήνα και Καλαμάτα. Πιο συγκεκριμένα, στον Βοτανικό Κήπο στην Αθήνα συνελήφθη υπήκοος Μπαγκλαντές ηλικίας 36 ετών για απόπειρα εμπρισμού. Είχε πάνω του σακούλα με χαρτιά, στο οποίο είχε ήδη βάλει φωτιά, αλλά δεν πρόλαβε να τα πετάξει στη δασική βλάστηση. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 60χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι έβαλε δύο φωτιές, ενώ ελέγχεται και για άλλες τέσσερις. Για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια συνελήφθησαν χθες δύο ημεδαπείς 49 και 68 ετών, κατηγορούμενοι για τις φωτιές που ξέσπασαν εχθές σε Ιστιαία και Χίο. Οι πυρκαγιές προκλήθηκαν από εργασίες με τροχό και χορτοκοπτικό μηχάνημα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα στην Ρόδο, στο Καστελόριζο, στην Κάρπαθο, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο και το Λασίθι. Τραγωδία στην Βέρεια. Χωρίς αισθήσεις της ανασύρθηκε 18χρονη από την περιοχή Καταράκτες Δερματά. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η άτυχη κοπέλα με έναν φίλο της μπήκαν στο νερό, όμως η 18χρονη δεν κατάφερε να αναδεθεί στην επιφάνεια. Στο σημείο κλήθηκε η πυροσβεστική. Η ομάδα υποβρύχιων διασώσεων της δεύτερης ΕΜΑΚ ανέσυρε την κοπέλα χωρίς όμως αισθήσεις της. Αναμένεται να διενεργηθεί η ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Μεταξύ των σενάριων που εξετάζουν οι αρχές είναι η πιθανότητα να αντιμετώπισε η 18χρονη κάποιο παθολογικό πρόβλημα μέσα στο νερό ή να χτύπησε, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της. 115 παραβάσεις οδηγών ηλεκτρικών πατινιών βεβαιώθηκαν στο πλαίσιο ελέγχων της τροχείας Αττικής μέσα σε μία μόλις μέρα από τις πρώτες πρωινές ώρες της 26ης ως 27 Αυγούστου. Οι παραβάσεις αφορούσαν μη χρήση προστατευτικού κράνους, ενώ εντοπίστηκαν και 9 οδηγοί υπό την επίρρεια αλκοόλ, εκ των οποίων ένας συνελήφθη. Στο Νεπάλ, συνεργοί έρευνας και διάσωσης προσπαθούν να απεγκλωβίσουν τουλάχιστον 100 εργάτες που βρίσκονται παγιδευμένοι σε υπόγεια σύραγγα σε εργοτάξιο υδροελεκτρικού φράγματος μετά και την καταστροφική κατολίσθηση και την πλημμύρα της Τετάρτης που άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 372 νεκρούς σε σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Διάταγμα με το οποίο άλλαξε ονομασία στη λίμνη Οντάριο στα σύνορα ΗΠΑ Καναδά υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανέφερε ότι πλέον θα ονομάζεται λίμνη της Αμερικής, υποστηρίζοντας ότι το μεγαλύτερο μέρος της βρίσκεται στις ΗΠΑ. Η λίμνη Οντάριο θα ονομάζεται έτσι σήμερα και για πάντα, απάντησε ο Καναδός Πρωθυπουργός. Αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία και μνημεία της Ελλάδος συμμετέχουν σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού με αφορμή την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Για 27η χρονιά φέτος, το Υπουργείο Πολιτισμού διοργανώνει απόψε αλλά και το Σαββατοκύριακο εκδηλώσεις σε 126 αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία σε ολόκληρη τη χώρα. Περισσότερες πληροφορίες στο sky.gr. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στη League Face του Conference League επικρατώντας με 2-1 της Χράντετς Κράλοβε. Το παιχνίδι κρίθηκε με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντέσερτ στην εκπνοή της παράτασης. Εκτός συνέχεια, στην οργάνωση έμεινε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ιτήθηκε στην Νορβηγία από την Μπραν με 3-2. Ο Όφη προκρίθηκε στη League Face του Europa League νικώντας Τζεσεκά Σόφια στην Βουλγαρία με 2-0. Άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά έκανε ο Μανουήλ Καραλή στο Diamond League της Ζυρίχης, κάνοντας το νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Άλμα στα 6,25 έκανε ο Μόντο του Μπλάντιτς. Και τέλος, ο Μίλτος Εντόγλου επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο μήκος, κατακτώντας την πρώτη θέση στο Diamond League της Ζυρίχης με καλύτερο άλμα στα 8,45 μέτρα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιάννοπουλος.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι στους 36 με 37 βαθμούς, οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς και τους ανέμους ασθενείς ένα νοτιαδάκι στο θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρο. Στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα και κάποιες λίγες μπόρες σε ορεινές περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα 7 και μάλιστα στο Καρπάθιο Πέλαγος και 8 μποφόρο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 38 με 39 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά 36 με 38 βαθμούς. Σε νότια Κρήτη και ανατολικό Αιγαίο έως 35 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο παραμένει ενισχυμένος ο βοριάς στο Αιγαίο, στα 6 με 7 και στα νοτιοανατολικά τμήματα και 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Την Κυριακή λίγο θα εξασθενήσει ο βοριάς στο Αιγαίο κατά ένα μποφόρ, όμως θα ανέβει και η θερμοκρασία λίγο στα υπηρετικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
32: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
22: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Υπομονή ακόμη. Αυτή η υπομονή όλο και παρατείνεται. Και μπαίνουμε και εμείς στο τρυπάκι, όπως λέμε στα ελληνικά, των μετεωρολόγων. Λίγο ακόμη, αλλά και κάθε μέρα τώρα θα ισχάσει, όχι ακριβώς αύριο, λίγο από μεθαύριο κτλ. Ελπίζω κάποια στιγμή να ηρεμήσει και η θερμοκρασία. Θα μου πεις, ωραίο καλοκαίρι είχαμε φέτος, δεν είδαμε τα χειρότερα. Λοιπόν, τα έχουμε ξανασυζητήσει όλα αυτά, δεδομένου ότι έχουμε πολλούς προσκεκλημένους για αυτήν την ώρα. Σας καλωσορίσω όλες και όλους, κυρίες και κύριοι, στην πορεία μας παρέα στην τροφιά, και εσάς τους φρέσκους και τις φρέσκες από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Λοιπόν, όχι μόνο για την ενημέρωσή σας, αλλά και για την ψυχαγωγία σας, φίλες και φίλοι. Θα σας βάλω, θα ξεκινήσουμε με ένα ηχητικό, δεν είναι το θέμα μας αυτό. Το θέμα μας είναι το να κατανοήσουμε τι αποφάσισε πριν από κάποιες μέρες το Συμβούλιο της Επικρατείας για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, και μας περιμένει ο κύριος Στάσος Σαβραντίνης, ο οποίος είναι δικηγόρος, ασχολείται με αυτά τα θέματα, μελετάει αυτά τα θέματα, και έτσι μπορούμε έτσι να προσεγγίσουμε το θέμα από όλες τις διαστάσεις. Όμως, θα σας βάλω ένα ηχητικό τώρα. Είσαι εκ των πολιτικών ο οποίος λέγεται ότι επελάβνει από τη Λάρισα και πάνω, κατακτώντας καρδιά, μυαλό και ψυχή Ελλήνων και Ελλήνων της μακεδονικής γης, ο οποίος εκφράζει αυτό που λέμε το γνήσιο, το δεξιό, σε βαθμό ακροδεξιού, της λαϊκής δεξιάς ψυχής. Πριν από 2 χρόνια στην κρατική τηλεόραση, ένα πρωινό, τοποθετεί το, επειδή θεωρείται δε και Μακεδονάρχης, θεωρείται δε ότι στη Θεσσαλονίκη δε την παίζει στα δάκτυλα, την έχει δική του, γιατί από εκεί ξεκίνησε και την τηλεοπτική του καριέρα στις πωλήσεις. Πολλούς βιβλία, αλλά μετά πούλησε και ιδέες πολιτικές. Και έτσι είναι σήμερα ένας πολιτικός ο οποίος κυρίως εμπορεύεται, ο οποίος κυρίως μιλάει στην ψυχή του δεξιού ανθρώπου, βρε παιδί μου, ο οποίος 2 χρόνια πριν έλεγε τα εξής στην κρατική τηλεόραση.
1: Δεν χρειαζόταν μετρό η Θεσσαλονίκη, παιδιά.
21: Δεν χρειαζόταν.
1: Όχι. Δεν χρειαζόταν τέτοιο μετρό που είναι από το Δήμο Θεσσαλονίκης και τελειώσει το Δήμο Θεσσαλονίκης. Δεν χρειαζόταν μετρό. Το μετρό πάει στο αεροδρόμιο και το μετρό εξυπηρετεί τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές. Ξέρετε ποιες είναι στη Θεσσαλονίκη? Ακούστε.
2: Εύωσμο Σταυρόπολη.
1: Μπράβο.
2: Θα πάει.
1: Αθηναίος.
21: Θα
1: ξέρει.
21: Πάει.
1: Μου βγαίνει
21: και
1: ο κύριος.
21: Θα πάει και στο αεροδρόμιο.
1: Δεν θα πάει ποτέ στην Θεσσαλονίκη. Χρειαστήκαμε 50 χρόνια για να πάει μέχρι την Καλαμαριά και δεν πήγε Καλαμαριά. Πήγαινε η Ελβετία. Θα χρειαστούμε άλλα 50 για να πάει στην Καλαμαριά και στο αεροδρόμιο.
21: Εάν δεν είχαμε τόσες προσφυγές και ενδεχομένως αν δεν είχαμε και αυτά.
1: Δεν με ενδιαφέρει το εάν. Με ενδιαφέρει η διασπάθηση δημοσίου χρήματος, σας είπα. Θα μπορούσα να κάνουμε επέκταση παραλίας προς τα κάτω, να πλατείνει η παραλία μας, να έχουμε ένα υπόγειο πάρκινγκ που δεν έχει πάρκινγκ Θεσσαλονίκη και δεν χρειαζόταν το μετρό.
22: Μάλιστα. Μετρήστε τα δεδομένα, τα πραγματικά, για να βγάλετε και να δείτε και πώς και πάνω σε ποια πραγματικά δεδομένα οικοδομεί την πολιτική του άποψη και την πολιτική του ιδέα και σερβίρει την πολιτική του θέση ο συγκεκριμένος πολιτικός αρχηγός. Δεν έχω άλλο χρόνο για αυτόν. Όποιος θέλει να καταλάβει, καταλάβει. Όποιος δεν θέλει, δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, κύριε Βραντίνη, καλημέρα σας. Άλλη μια φορά.
19: Καλημέρα και πάλι.
22: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κύριε Βραντίνη, θα σας υποχρεώσω σε μια σύντομη περίληψη των όσων είπαμε έως τώρα. Ότι πρώτα απ' όλα έχουμε 2 κεντρικές αρχές. Η μία είναι η Εθνική Αρχή Πιστοποίησης των Δημοσίων και της Ποιότητας Διασφάλισης Δημοσίων και Μη Κρατικών Πανεπιστημίων, είναι η ΕΘΑΕ. Και από την άλλη πλευρά έχουμε και έναν κρατικό φορέα, ο οποίος ελέγχει
19: είναι
22: και πιστοποιεί, ο ΕΟΠΕ,
19: που είναι ο Εθνικός
22: υποδομή.
19: Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και ο αρμόδιος για τον έλεγχο των πτυριακών
22: εγκαταστάσεων. Αλλά θεσμικά καλύπτει μόνο τον ιδιωτικό τομέα, όχι τον κρατικό.
19: Μόνο.
22: Το φτιάξαμε για να ελέγξουμε τα ιδιωτικά. Τα κρατικά πανεπιστήμια θεωρούμε εκ των προτέρων ότι είναι άρτια, ότι είναι τα καλύτερα που διαθέτει η πατρίδα μας. Και μπράβο και προχωρούμε. Λοιπόν, τώρα, επειδή μέρος της κοινής νόμης, επειδή μου γράφει, έχει κατανοήσει ότι από αυτά που διάβασε και άκουσε και από αυτά που σχολιάστηκαν, ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων και έχει ξεσηκωθεί και ένας οριμαχδός μέρος, ανησυχεί μέρος της κοινωνίας, διότι τα παιδιά τους, κάποιων εξ αυτών, φοιτούν σε αυτά τα πανεπιστήμια. Ορίστε παρακαλώ.
19: Δεν ακυρώθηκε ο θεσμός των ιδιωτικών πανεπιστημίων, των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το δικαστήριο επιβεβαίωσε, ξαναλέω, μετά τις αποφάσεις της Ολομέλειας, ότι αυτό είναι απολύτως συνταγματικός και απολύτως σύμφωνος με το ενωσιακό δίκαιο. Και επίσης δεν κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας χαμηλή ποιότητα των προγραμμάτων, γιατί ακούω διάφορα. Δεν κρίθηκε πουθενά, δεν λένε, από ό,τι διάβασα τις ανακοινώσεις του του ΣΤΕ ότι τα προγράμματά τους είναι χαμηλότερης ποιότητας από των δημοσίων. Ναι. Αυτό που κρίθηκε είναι πολύ συγκεκριμένο και το είπαμε.
22: Ναι, όχι, θα το επαναλάβετε, με συγχωρείτε, αυτό, γι' αυτό σας βάζω στον κόπο. Τι έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας, πολύ γρήγορα.
19: Λοιπόν, έκρινε για κάποια πανεπιστημίου, για όλα, ότι τα κτηριολογικά τους, ότι έχουν κάποιο κτηριολογικό θέμα, τους λείπει ένα πιστοποιητικό από το νέο ΠΕΠ, κατά τη γνώμη μου, όπως σας εξήγησα, δεν είναι απαραίτητο, διότι ο ΕΟΠΕΠ κάνει έλεγχο μεταγενέστερο από την έκδοση της άδειας, επιτόπιο έλεγχο εννοώ, άρα μόνο αν διαπιστώσει κάποιο ζήτημα στο μεταγενέστερο έλεγχο, τότε μόνο θα ακύρωνε την άδεια ή θα προέβαινε σε άλλες.
22: Λέει ο νόμος, αλλά το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν το δέχεται,
19: ναι,
22: το νόμο.
19: Και ο νόμος έχει μια σοφία εδώ. Ναι, γιατί το έκανε αυτό? Γιατί αλλιώς θα καθυστερούσαν πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα οι αδειοδοτήσεις, περιμένοντας τον ΕΟΠΕΠ. Ναι. Ο ΕΟΠΕΠ έρχεται, ελέγχει, αν βρει κάτι, έρχεται και σου λέει συμπλήρωσέ το, διόρθωσέ το κτλ. Αν είναι τόσο μεγάλο αυτό που θα βρει, τότε μπορεί να σου ακυρώσει και την άδεια. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο εδώ. Έτσι. Άρα. Δεν έχουμε κάποιο ζήτημα με τα κτηριολογικά. Αυτό κρίνεται όμως για δύο από τα πανεπιστήμια. Ότι υπάρχει κάποιο ζήτημα στα κτηριολογικά του θέματα, γιατί λείπει του ΕΟΠΕΠ το πιστοποιητικό. Και στο θέμα των πιστοποιήσεων εντοπίστηκε ένα αυτοτελές ζήτημα, μία ασάφεια στο ειδικό κανονιστικό πλαίσιο. Έκρινε δηλαδή το δικαστήριο ότι τα κριτήρια με βάση τα οποία πιστοποιούνται τα προγράμματα δεν είναι επαρκώς εξειδικευμένα σε ποσοτικά και ποιοτικά μεγέθη. Και εδώ κατέθεσα τη δική μου εκτίμηση, ότι θεωρώ ότι η απέτηση για ακόμα μεγαλύτερη ποσοτικοποίηση των ακαδημαϊκών κριτηρίων είναι υπερβολική και είναι και έξω και από το πλαίσιο που προσδιορίζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πιστοποίησης, ο ΕΜΚΑ. Η ακαδημαϊκή αξιολόγηση δεν είναι λογιστική άσκηση, θέλω τόσα τετραγωνικά, θέλω τόσους κτλ. Αν επιχειρήσουμε να τη μετατρέψουμε και πρωτοσάλτε σε ένα πίνακα με αριθμούς, στην ουσία κινδυνεύουμε να συγκρουστούμε με την ίδια την ακαδημαϊκή ελευθερία, την οποία το Σύνταγμα προστατεύει. Έτσι. Το δικαστήριο έκανε λοιπόν ασαφή, αν θέλετε, τα κριτήρια πιστοποίησης των ιδιωτικών. Αλλά εκεί υπάρχει μεγάλη συζήτηση. Έτσι.
22: Ναι. Άρα,
19: γιατί στην ουσία τι έκανε, για να είμαι συγκεκριμένος, έκανε μη νόμιμη την κανονιστική απόφαση της ΕΘΑΕ, η οποία δεν εξειδίκευσε επαρκώς κατά την κρίση του δικαστηρίου τα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια πιστοποίησης. Και αυτό λέει ότι πρέπει να διορθωθεί. Και σας είπα ότι υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο που πρέπει να σημειωθεί εδώ, ότι το ΣΤΕ δεν είπε ότι τα προγράμματα είναι χαμηλής ποιότητας. Δεν ακύρωσε τις πιστοποίησεις επειδή τα προγράμματα κρίθηκαν ακαδημαϊκά ανεπαρκή, όπως ακούμε πολύ στα μέσα ενημέρωσης. Έτσι. Θεώρησε ανεπαρκές το κανονιστικό αίρισμα, αν θέλετε, της διαδικασίας πιστοποίησης. Ναι. Και εδώ είναι το ζήτημα της ίσης μεταχείρισης με τα δημόσια πανεπιστήμια. Αλλά νομίζω ότι και στις δύο αποφάσεις υπάρχει σημαντικό θέμα. Γιατί και το θέμα της πιστοποίησης, όπως σας είπα, είχε κριθεί. Το θέμα της πιστοποίησης και της νομιμότητας των κανονιστικών πράξεων της ΕΘΑΕ είχε ληφθεί υπόψη από την Ολομέλεια, όπως και το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΘΑΕ, ο νόμος 1963 κτλ.
22: Ναι. Θέμα συνταγματικότητας νόμου Πιερακάκη δεν τίθεται. Για να προχωρήσουμε. Δεν τίθεται.
19: Οπότε το ζήτημα έχει κριθεί από την Ολομέλεια.
22: Φοιτητές και φοιτήτριες που ήδη σπουδάζουν, κατά την νομική σας άποψη, κύριε Βραντίνη, χάνουν τη χρονιά τους?
19: Κατά την εκτίμησή μου, όχι. Και εδώ πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ώστε να μην δημιουργούμε μια ανασφάλεια σε χιλιάδες φοιτητές και σε οικογένειες. Οι φοιτητές γράφτηκαν σε νομίμως αδειοδοτημένα πανεπιστήμια και σε προγράμματα πιστοποιημένα από την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή. Δεν μπορούν να μετακυληθούν σε αυτούς οι συνέπειες διοικητικών πλημελιών, ακόμα και αν υπάρχουν, για τις οποίες ούτε ευθύνη έχουν ούτε γνώση είχαν.
22: Ναι. Αυτό το τώρα θα το συζητήσουμε σημαντικό, αυτό το σκέλος. Το ποιος ευθύνεται για αυτήν την ιστορία, προφανώς θα το κουβεντιάσουμε. Απλώς τώρα να βάλουμε κάποια δεδομένα.
19: Η γνώμη μου, σας ξαναλέω, είναι ότι δεν ευθύνεται κανείς. Διότι δεν έχει γίνει πλημέλεια. Αλλά εδώ να σας πω και κάτι άλλο.
22: Αφήστε ας γύρω συμπέρασμα αυτό, ας το αφήσουμε.
19: Ο νόμος Πιερακάκη έχει και μια άλλη. Ένα μηχανισμό προστασίας των φοιτητών. Προβλέπει ένα μηχανισμό προστασίας. Ακόμα και αν ανακληθεί η άδεια ενός πανεπιστημίου ή χάσει την πιστοποίησή του, έρχεται το μητρικό πανεπιστήμιο, διότι μιλάμε για παραρτήματα αλλοδαπών πανεπιστημίων, έτσι. Έρχεται το μητρικό.
22: Και πολυετή πανεπιστήμια στον τόπο του, με πολυετή λειτουργία. Δηλαδή αιώνο. Τι να πω τώρα.
19: Και αναλαμβάνει λοιπόν το μητρικό πανεπιστήμιο την ευθύνη για τη συνέχιση και ολοκλήρωση των σπουδών των ήδη εγγεγραμμένων φοιτητών. Άρα σε καμία περίπτωση οι φοιτητές δεν μπορούν να μείνουν.
22: Προχωρούμε.
19: Εγώ δεν βλέπω δηλαδή λόγω ανησυχίας, γιατί πουθενά στις αποφάσεις δεν κρίθηκε ότι τα ιδρύματα είναι ακαδημαϊκά ανεπαρκή ή ότι τα μαθήματα που κάνουν στερούνται αξία. Αυτό που εντοπίστηκε είναι πλημέλειες που θεραπεύονται και μάλιστα θεραπεύονται και σχετικά γρήγορα.
22: Το Πασόκ, ασκώντας την αντιπολιτευτική του κριτική, λέει ότι η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας προχωρεί σε ελέγχους για επαναχορήγηση αδειών προτού καθαρογραφούν οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αυτή η κατηγορία, η πολιτική προς την κυβέρνηση, η αντιπολιτευτική, είναι σωστή ή λάθος?
19: Εγώ δεν θέλω να μπαίνω σε κομματικές αντιδικίες, αλλά. Δεν βλέπω γιατί η άμεση συμμόρφωση προς μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας μπορεί να θεωρείται πολιτικό ή θεσμικό πρόβλημα. Το αντίθετο. Η διοίκηση είναι υποχρεωμένη να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις, να θεραπεύει τις όποιες πλημέλειες έχουν διαπιστωθεί. Έτσι, δεν είναι. Ο Υπουργός Παιδείας εποπτεύει την ΕΘΑΕ. Έτσι δεν είναι. Αυτό σημαίνει κάτι πολύ απλό. Όταν εκδίδονται δικαστικές αποφάσεις που αφορούν στη νομιμότητα των πράξεων της αρχής, ο εποπτεύων υπουργός οφείλει να τοποθετηθεί. Αυτό έκανε η κυρία Ζαχαράκη. Το να ενημερώνει επίσης ο εποπτεύων υπουργός τους πολίτες για την πορεία μιας διοικητικής διαδικασίας δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι άσκηση επιδοχής. Είναι πράξη εντός των αρμοδιοτήτων του.
22: Ναι. Διαβάζω το
19: επιχείρημα. Και αυτό που είπε το Υπουργείο Παιδείας, γιατί διαβάζω πολύ προσεκτικά και αυτά που γράφονται. Αυτό που ανακοινώθηκε είναι ότι η ΕΘΑΕ έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία συμμόρφωσης με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
22: Ναι.
19: Για την αδειοδότηση των μη κρατικών πανεπιστημίων συναρμόδιο είναι τρεις φορείς. Το Υπουργείο, η ΕΘΑΕ και ο ΕΟΠΕΠ. Όταν οι τρεις αυτοί φορεί ξεκινούν από κοινού διαδικασία συμμόρφωσης προς τις αποφάσεις του ΣΤΕ, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου έχει υποχρεώσει, όπως έκανε, να ενημερώσει τους πολίτες. Ποια θα ήταν δηλαδή η εναλλακτική, να σιωπήσει, να αφαιθούν χιλιάδες φοιτητές και οικογένειες σε μια αβεβαιότητα και σε μια φημολογία που είναι παραφιλολογία?
22: Προχωρώ.
19: Αυτό δεν είναι. Με συγχωρείτε, αλλά δεν είναι θεσμική ευαισθησία. Είναι, θα το έλεγα, απόδραση από ευθύνη.
22: Ακούγεται επίσης, διατυπώνεται το επιχείρημα ότι η ακύρωση έχει αναδρομική ισχύ. Ότι δηλαδή αν η άδεια ήταν εξ αρχής άκυρη, άκυρες είναι και έως τώρα σπουδές. Τι απαντάτε σε αυτό?
19: Ναι. Η ακυρωτική απόφαση είναι πάντα καταρχήν αναδρομικά. Το ζήτημα όμως της τύχης των σπουδών που έγιναν στο μεσοδιάστημα είναι ευρύτερο. Φύγει και άλλα νομικά ζητήματα. Το σπουδαιότερο για μένα είναι η αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των πολιτών. Και είμαι βέβαιος ότι η παράμετρος αυτή θα ληφθεί υπόψη, ώστε τα μέτρα συμμόρφωσης στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που θα λάβει η διοίκηση να αποκαθιστούν την νομιμότητα. Και ταυτόχρονα όμως να διασφαλίζουν και τα δικαιώματα των τρίτων, δηλαδή των φοιτητών και των γονέων τους. Οι φοιτητές φοιτήσαν καλόπισα σε πανεπιστήμια που είχαν άδεια από το ελληνικό κράτος και σε προγράμματα που είχαν επίσημα πιστοποιηθεί. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Δεν μπορεί εκ των υστέρων να αντιμετωπίζουν σαν φοιτητές σε ένα πανεπιστήμιο που είχε έρθει μόνο του, έχτισε ένα κτίριο και λειτουργήσε αυθαίρετα. Η ίδια όμως, σας λέω, η νομοθεσία προστατεύει στη συνέχεια των σπουδών. Ακόμα και όταν ανακύπτει πρόβλημα με την άδεια ή την πιστοποίηση, που κατά τη γνώμη μου δεν είμαι βέβαιος ότι θα παραμείνει αυτή η κρίση. Έτσι.
22: Πόσο καιρό παίρνει αυτή η διαδικασία συμμόρφωσης, κύριε Αβραντίνη, και αν θα επηρεαστεί το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, αυτό που θα αρχίσει σε λίγο?
19: Δεν μπορώ να αποδικάσω τις αποφάσεις αυτές, αλλά μπορώ να σας πω ότι οι πλημέλειες αυτές που έχουν εντοπιστεί είναι συγκεκριμένες και νομίζω κατά τη φύση του μπορούν να αντιμετωπιστούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Στα κτηριακά είναι πολύ εύκολο, όπως είπαμε. Επίσης μπορεί.
22: Στα κτηριακά δεν υπάρχει ότι είναι σάπιο το κτίριο, ότι είναι γκρεμισμένο. Είναι ότι δεν πιστοποίησε η αρχή.
19: Δεν έβγαλε εκ των υστέρων το πιστοποιητικό του.
22: Μάλιστα.
19: Έτσι. Και ξαναλέω εδώ για να το ξαναπώ άλλη μια φορά, ότι αν ο ΕΟΠΕΠ διαπιστώσει κάποιο ζήτημα, τότε προβαίνει σε κυρώσεις. έχει αυτή τη σοφία ο νόμος,
10: ναι,
19: για να μην υπάρχει καθυστέρηση. Τώρα, στις πιστοποιήσεις η ΕΣΑΕ θα εξειδικεύσει πολύ γρήγορα το κανονιστικό πλαίσιο, γιατί δεν, να σας πω κάτι, το κανονιστικό
10: το οποίο έχει ήδη ελέγξει το Συμβούλιο. Μισό λεπτό, είπατε προηγουμένως ότι το κανονιστικό πλαίσιο έχει ήδη ελεγχθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην αρχική απόφαση που γνωμοδότησε θετικά στην λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων. Απορώ πως το ίδιο δικαστήριο δεν έλαβε τις αποφάσεις του ίδιου δικαστήριου, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά είναι νομικά θέματα, τα πείτε εσείς αυτά. Λοιπόν, τελικό συμπέρασμα. Τα έκανε μπάχαλο το Υπουργείο Παιδείας?
19: Όχι. Δεν έχω βρει κάποιο. Θα κρατούσα.

0: πολύ φαγούρα, διότι μπαίνει ο ανταγωνισμός πια στα ίσα με τα μη κρατικά πανεπιστήμια, κύριε Βραντίδη μου. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αγωνία, άγχος, ανασφάλειες βγαίνουν. Μάλιστα. Ο τρίτος, εγώ είμαι ο τρίτος. Δεν ξέρω ούτε από εδώ εμπλέκομαι ούτε από εκεί.
1: Υπάρχουν πολλοί τρόποι, κύριε Πορτοσάλτε, να διαβάσει κανείς κάποιες δικαστικές αποφάσεις. Μπορεί να σταθεί στη λέξη ακυρώνω στο διατακτικό και να μιλήσει για κατάρρευση. Μπορεί να εμβαθύνει στην αιτιολογία, έστω και στην περίληψη του που έχουμε δει, για να καταλάβει τι έκανε το δικαστήριο. Και αυτό ισχύει πολλό δε μάλλον τώρα που έχουμε στη διάθεσή μας μόνο τις ανακοινώσεις. Κατά τη γνώμη μου, οι αποφάσεις του δικαστηρίου θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως επιβεβαίωση της καταλληλότητας του πλαισίου λειτουργίας των μη κρατικών πανεπιστημίων και, αν θέλετε, και ως ευκαιρία για την τελειοποίησή του. Το Συμβούλιο Επικρατείας υπέδειξε τις προσαρμογές που χρειάζονται. Θα δούμε αν είναι σωστές οι υποδείξεις του για να ολοκληρώσουμε σωστά ένα οικοδόμημα. Αυτό που θέλω να τονίσω δεν πρόκειται για ήττα της μεταρρύθμισης. Εγώ θα έλεγα ότι μιλάμε για μια διαδικασία ορίμανσης της μέσα σε ένα κράτος δικαίου.
0: Ναι. Και από ό,τι αναλαμβάνω, θα έλεγα και κάτι ακόμη. Και κάτι άλλο θα έλεγα, κύριε Αβραντίνη, ότι βλέπω ότι βεβαίως ο ιδιωτικός τομέας βάζει τον εαυτό του στον έλεγχο. Θα περίμενα την αντίστοιχη κίνηση και από τον κρατικό τομέα να πει βεβαίως ελάτε να τα ελέγξουμε όλα. Κτίρια, ποιότητα σπουδών, ποιότητα καθηγητών κτλ. Βεβαίως. Ελάτε όλα. Ναι. Ανοιχτά.
1: Υπάρχει άνηση μεταχείριση δημοσίων και μη κρατικών πανεπιστημίων εις βάρος των μη κρατικών. Και θα πρέπει να τεθεί ένα σοβαρός προβληματισμός.
0: Ναι.
1: Τα νομικά πρόσωπα έχουμε ειδική διαδικασία κτηριολογικού ελέγχου. Δεν έχουμε αυτό στα κτίρια των δημοσίων πανεπιστημίων. Και είπαμε ότι και για το θέμα της πιστοποίησης υπάρχουν αρκετά θέματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βραντίνη, θα κάνουμε κάτι άλλο. Θα κλείσουμε τώρα με διάλειμμα και δελτίο ειδήσεων και τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά έχουμε ένα μικρό αφιέρωμα στον αείμνηστο Στέφανο Μάνο. Θα ήθελα να πείτε δύο κουβέντες στην έναρξη. Δύο κουβέντες μόνο, γιατί θα ακολουθήσουν ο καθηγητής Αριστίδης Χατζής και ο Θάνος Τζίμερος που θα λάβουν μέρος σε αυτό το μικρό αφιέρωμα στον Στέφανο Μάνο. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο, κύριε Βραντίνη. Σας καλούμε. Κλείνετε, παρακαλώ. Διάλειμμα εδώ.
2: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
3: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
8: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
9: Κατάστημα! Κατάστημα!
10: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων

0: ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
1: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιών ρούχων Δεσμήρα. Βότσι

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τη Δευτέρα στο Τελαβίβ θα υπογραφεί η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Αφορά μεταξύ άλλων την αναχέτηση απειλών μικρού, μέσου και μεγάλου βεληνικούς. Σύμφωνα με την Καθημερινή, το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας και το κόστος θα αγγίξει τα 3,1 δισεκατομμύρια. Σε επίγειο ψεκασμό, σε συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων σε περιοχές και οικισμούς της Ανατολικής Αττικής, προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμού από πρόθεση έγιναν χθες σε Αθήνα και Καλαμάτα. Η μία σύλληψη αφορούσε απόπειρα εμπρισμού στο Βοτανικό Κήπο στην Αθήνα. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 60χρονος, ο οποίος κατηγορείται πως έβαλε δύο φωτιές, ενώ ελέγχεται για άλλες 4. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σήμερα για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Στην τελική ευθεία μπαίνει το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας που δίνει τη δυνατότητα σε ιδιοκτήτες παλαιών ακινήτων να προχωρήσουν σε εργασίες ανακαίνησης. Μέχρι το τέλος Αυγούστου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ώστε να λάβουν βεβαίωση επιλεξιμότητας που αποτελεί και το βασικό προεπαιτούμενο για την επόμενη φάση, η οποία ανοίγει την 1η Σεπτεμβρίου. Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την πρόκριση στη League Face του Conference League επικρατώντας με 2-1 της Χράντετς Κράλοβε. Αποκλείστηκε από την επόμενη φάση του Conference League ο ΠΑΟΚ, καθώς έχασε από την Μπραντ στην Νορβηγία 3-2. Όφη προκριθήκε στη League Face του Europa League, νικώντας την Τζεσεκά Σόφια στη Βουλγαρία με 2-0. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στο σημερινό μας τελευταίο για την εβδομάδα ημίωρο. Αύριο κυρίες και κύριοι, μάλλον στις συναντήσεις του Σαββατοκύριακου, την Κυριακή στις 9 το πρωί, το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στον Πειραιά, αύριο ολοκληρώνεται η σειρά για την μυθολογία, φίλες και φίλοι. 5 εβδομάδες, 5 Σάββατα του μηνός Αυγούστου απολαύσαμε αυτό το ακρόαμα. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά πάρα πολύ όλες τις κυρίες και τους κυρίους καθηγήτες, καθηγητές του Ελληνικού Δημόσιου Κρατικού Δωρεάν Πανεπιστημίου, το τμήμα Φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αύριο μαζί μας θα είναι η κυρία Άννα Λάμαρη, είναι της καθηγήτρια Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μύθοι και πρόσωπα, Οδυσσέας, Πινελόπη, Τηλέμαχος, Αθηνά, Πολύφημος, Κίρκης, Ειρήνες, Καλυψό, Ναυσικά, Φέακες. Αν έχετε δει και τον Νόλαν, αύριο είναι η κατάλληλη στιγμή για να απολαύσετε την πρωινή συζήτηση. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά την κυρία Ευγενία Μανολίδου, η οποία μέσω της ελληνικής αγωγής μου συνέστησε και γνώρισα αυτούς τους εξαιρετικούς καθηγητές του Ελληνικού Πανεπιστημίου. Εννοείται ότι το πανεπιστήμιο μας έχει εξαιρετικούς καθηγητές και άλλους μη εξαιρετικούς. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι αυτό. Έτσι είναι η ζωή, η ίδια η ζωή. Ευχαριστώ πάρα πολύ άλλη μια φορά την κυρία Ευγενία Μανολίδου. Ξέρω ότι επειδή ακριβώς είναι η Ευγενία Μανολίδου και επειδή ακριβώς είναι σύζυγος του Αδόνιδος Γεωργιάδου, πολλοί άνθρωποι σχηματίζουν με γνώμη μέσω παραστάσεων ή αντιλήψεων χωρίς να μπαίνουμε στην ουσία. Αλλά τι να κάνω, δε άλλη εγώ τα ζητήματά μας. Απλώς να πω ότι απείλαυσα αυτές τις συναντήσεις και μακάρι να είμαστε καλά, ενώ εύχομαι να είμαστε καλά για να ετοιμάσουμε και άλλα προσεχώς πράγματα που αφορούν στην ελληνική γραμματεία. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, θα ετοιμάσω για τα προσεχή Σάββατα αφιέρωμα στους αημνήστους. Αρχίζω με τη χρονική σειρά. Στέλιο Ράμφο, Στέφανο Μάνο και Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Θα ηχογραφηθούν 3 εκπομπές για τα αντίστοιχα Σάββατα, τα προσεχή, από την επόμενη εβδομάδα. Επαναλαμβάνω, με λόγο που θα αναπτυχθεί για τις 3 μεγάλες απώλειες που είχαμε μέσα στον Αύγουστο. Τώρα, ο κύριος Τάσος Αβραντίνης, πέραν του ότι είναι δικηγόρος, έχει και μια άλλη ιδιότητα. Ο κύριος Αβραντίνης είναι πρόεδρος στο Ινστιτούτο Δημοσιονομικών και Οικονομικών Μελετών. Είναι μεταξύ εκείνων που συμμετείχε σε ένα κατεβόδιο στον Στέφανο Μάνο την περασμένη Κυριακή σε ένα αφιέρωμα που οργάνωσε η εφημερίδα Καθημερινή. Κύριε Βραντίνη, καλημέρα σας για άλλη μια φορά. Δύο λόγια σας παρακαλώ, πρωτού ακολουθήσουν ο καθηγητής Αριστίδης Χατζής και ο πολιτικός Θάνος Τζίμερος. Ελάτε, κύριε Βραντίνη, δύο λόγια σας παρακαλώ.
3: Έχω γράψει αρκετά για τον Στέφανο Μάνο το τελευταίο διάστημα. Εγώ, αν έπρεπε να τον περιγράψω με μια φράση, θα έλεγα ότι ήταν ο πολιτικός που έβλεπε την πραγματικότητα χωρίς κάποιο φίλτρο πολιτικού κόστους. Αυτό ήταν ταυτοχρόνως η δύναμή του και η αδυναμία του. Δεν ξεκινούσε ποτέ από το ερώτημα τι θέλει να ακούσει ο κόσμος. Ξεκινούσε από το ερώτημα ποιο είναι το πρόβλημα και ποια είναι η αποτελεσματικότερη λύση. Γι' αυτό πολλές φορές θεωρήθηκε πρόωρος. Ο ίδιος το αναγνώριζε, σας τα έχει πει και εσάς. Πολλές όμως από τις πρόωρες απόψεις, τις μειοψηφικές απόψεις του, με την πάροδο των χρόνων είδαμε ότι έγιναν μέρος της, εφαρμόστηκαν, γιατί ήταν μέρος της κοινής λογικής. Το χαρακτηριστικότερο ίσως στοιχείο του ήταν η απόλυτη πνευματική του ανεξαρτησία. Δεν αισθάνονταν υποχρεωμένος ποτέ να συμφωνήσει με την κυβέρνηση, με την αντιπολίτευση, με την κοινή γνώμη, με την παράταξή του. Όποιος ανατρέξει την προσωπική του ιστοσελίδα είχε δύο φράσεις που συνοψίζουν πολύ καλά τη στάση του. Η ομή αλήθεια και η απόλυτη ειλικρίνεια είναι προϋποθέσεις της σχέσης πολίτη και πολιτικού και όσοι ζουν στον πραγματικό κόσμο οφείλουν να αποκηρύξουν το ψέμα.
2: Και σε σχέση με αυτό που συζητούσαμε, έλεγε, και σε σχέση με αυτό που συζητήσαμε προηγουμένως, κύριε Βραντίνη, αναφορικώς με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ένα θα πω ότι σε χρόνο προγενέστερο διατύπωσε την εξής άποψη. Τα παιδιά από την ώρα που γεννιούνται, η οικογένεια θα παίρνει ένα βάουτσερ που θα, αυτό το βάουτσερ θα το χρησιμοποιήσουν είτε για να, το παιδί να πάει στο κρατικό σχολείο, είτε να πάει στο ιδιωτικό σχολείο. Εννοείται ότι σηκώθηκε η απανταχού λαϊκοφροσύνη, είτε η δεξιά, είτε η αριστερή, είτε η σοσιαλιστική, και είπαν όλοι μαζί, εννοείται ότι δεν αναγνωρίζεται η ατομική ευθύνη του γονέως σε αυτόν τον τόπο, γιατί δεν υπάρχει ατομική ευθύνη, φταίει πάντα υπάρχει ένα σύστημα που τα καθορίζει όλα, και είπαν όλοι μαζί ότι πηγαίνει ενάντια, όχι εναντίον, ενάντια, πώς κακοποιείται και η ελληνική γλώσσα, ενάντια στον χαρακτήρα της δημόσιας εκπαίδευσης. Καλημέρα σας, κύριε Βραντίνη. Χάρηκα.
3: Αυτό που θα έλεγα πριν φύγω, πριν σας αφήσω, είναι θα το συνέδεα με την εκπομπή σας για την ελληνική μυθολογία και θα το συνέδεα με τον Προμηθέα. Ήταν εκείνος που βλέπει πιο μακριά τους άλλους. Αμφισβήτησε την κατεστημένη τάξη και έφερε στους πολίτες κάτι που πλήρωσε το τίμημα γι' αυτό. Αυτό έχει αρκετές αναλογίες με το μάμα.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βραντίνη. Χάρηκα που τα είπαμε. Καλημέρα σας.
3: Γεια σας.
2: Ο Αριστίδης Χατζής ήταν μεταξύ εκείνων που έγραψαν την περασμένη εβδομάδα στην εφημερίδα Καθημερινή και κράτησα τον επίλογό του. Λέει, γράφει. Προσέξτε τώρα. Ο Στέφανος Μάνος, γράφει ο Αριστίδης Χατζής, ο κ. Χατζής είναι καθηγητής φιλοσοφίας δικαίου και θεωρίας θεσμών και διευθυντής του Εργαστηρίου Πολιτικής και Θεσμικής Θεωρίας και Ιστορίας των Ιδεών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Γράφει. Ο Στέφανος Μάνος δεν ήταν εθνικιστής. Δεν ήταν ρατσιστής. Δεν ήταν αντιδυτικιστής. Δεν ήταν μυσαλόδοξος. Δεν ήταν αντισημίτης. Ούτε ισλαμοφοβικός. Δεν ήταν κρατιστής. Δεν ήταν φανατικός. Ο φιλελευθερισμός του ήταν μετριοπαθής και ο ίδιος ήταν ανοιχτόμυαλος, ορθολογιστής και πραγματιστής. Μόνο που όλα αυτά είναι μεγάλα μειονεκτήματα για πολιτικούς στην Ελλάδα του 21ου αιώνα. Και αν κάποιοι δεν με ακούσατε την πρώτη ώρα, παρακαλώ, ζητώ συγγνώμη που σας το λέω έτσι, ακούστε την για να καταλάβετε ποια ήταν η κεντρική ιδέα του σημερινού μου διόρου. Ήταν ότι μεγαλώσαμε σε έναν τόπο ο οποίος δεν αναγνωρίζει την ατομική ευθύνη ως ατομική ευθύνη, απλώς μας μαθαίνει όλους να αναγάγουμε τη ζωή μας και να τη δένουμε με ένα αόρατο σύστημα που τα καθορίζει όλα. Κύριε Χατζή, καλημέρα σας.
4: Ακριβώς, καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμη μια φορά μιλάμε, χαίρομαι ιδιαίτερα. Να πω, μια που είπε ο φίλος μου ο Τάσος, γιατί αναφέρθηκε στη μυθολογία, να αναφέρω εγώ την Κασάνδρα. Έτσι, ο Μάνος ήταν μια Κασάνδρα, όχι μόνο ο Μάνος, και άλλοι. Η Κασάνδρα δεν προβλέπει απλώς αυτά τα δυσάρεστα που θα έρθουν, αλλά επιβεβαιώνεται. Έτσι. Αυτό συνέβη και με τον Μάνο. Σε όλες τις μεγάλες συζητήσεις των τελευταίων ετών, για όλα τα ζητήματα, τουλάχιστον τα ζητήματα με τα οποία ασχολήθηκε ο Στέφανος Μάνος, έτσι, επιβεβαιώθηκε πλήρως. Παρ' όλα αυτά δεν βρήκε τον δρόμο μόνος του ποτέ στην Ελληνική Βουλή. Αυτό είναι το θέμα του δικού μου του κειμένου για τον Μάνο. Ένας άνθρωπος σαν τον Μάνο που όλοι εκτιμούν, πραγματικά το είδαμε τώρα, δηλαδή από την, αυτό που ονομάζουμε το δημοκρατικό τόξο από τα αριστερά μας αριστερά, εκτιμούσαν τον Στέφανο Μάνο, είχαν τις αντιρρήσεις πιθανώς σε πολλά, αλλά τον εκτιμούσαν και σαν προσωπικότητα. Νομίζω ότι υπήρχαν και αρκετοί άνθρωποι στην ελληνική κοινωνία που ήταν έτοιμοι να τον ακολουθήσουν. Δεν μπόρεσε ποτέ, ούτε όταν προσπάθησε μόνος του με ένα λίγο πιο φιλελεύθερο σχήμα, πιο έτσι γλύτια φιλελεύθερο, αλλά και όταν δοκίμασε κάτι πιο εξυγχρονιστικό με τη δράση, με μεγαλύτερη ευρύτητα, σε μια καλή ευκαιρία, καλή συγκυρία το 2012, απέτυχε να μπει στην Ελληνική Βουλή. Αυτό κάτι μας λέει. Διότι είναι, και θα το δούμε τώρα στην επόμενη Βουλή, η οποία νομίζω θα είναι ακόμα χειρότερη από την σημερινή Βουλή, θα έχει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό ακροδεξιών κομμάτων μέσα. Και μάλιστα για τους ακροάτες και ακροατές που δεν διάβασαν την καθημερινή, την πήραν την Κυριακή, που το έγραφα είναι ότι τώρα συζητάμε με ποιον τρόπο θα μπει στη Βουλή, αν θα μπει ο Ηλίας Κασιδιάρης. Δηλαδή ο κύριος Κασιδιάρης, ο οποίος είναι Έγκλης, θα τα γνωρίζουμε αυτά, είναι απολύτως βέβαιο ότι θα βρει τους ψήφους για να μπει στην Ελληνική Βουλή, αν βρει κάποιον τρόπο να το κάνει. Ο Στέφανος Μάνος δεν μπόρεσε. Αυτό τα λέει όλα. Τι άλλο να προσθέσω? Ο Στέφανο Μάνο, τον. Εσείς κύριε Πρωτοσάλτη, τον ξέρετε πολύ καλά. Διάβασα και το δικό σας κείμενο, το οποίο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν ήξερα αυτό το παρασκήνιο πίσω από τα. Με το κέικ και κλπ. Ήταν πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο πραγματικά, γιατί δίνει και μια ανθρώπινη διάσταση. Εγώ τον Στέφανο Μάνο τον γνώρισα πολιτικά, α το πούμε έτσι.
2: Μα προσπάθησα να πω, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, να πω ότι δεν ήταν ο στριφνός που βλέπαμε εμείς. Καταλάβατε αυτός, ο σκληρός, ο απρόσωπος, εννοώ, δηλαδή, που δεν είχε τις. Θα το πω εντελώς ηρωνικά, να το εξηγώ, γιατί πολλές φορές πρέπει να λέω ότι ηρωνεύομαι. Δεν είχε αυτή τη ζεστασά που έχει, ρε παιδί μου, ένας πολιτικός που ακούει τον άνθρωπο. Καταλάβατε, ο Στέφανος Μάνος τον εμφάνιζαν απάνθρωπο όλοι αυτοί οι καλοί άνθρωποι, οι δεξιούλιδες, οι σοσιαλιστικούλιδες και αριστερούλιδες. Ήταν ο Μάνος, ήταν ένας κακός άνθρωπος, κύριε Χατζή. Καταλάβατε με αυτή την. Γι' αυτό το έγραψα αυτό, ότι ο άνθρωπος ήταν ένας κανονικός άνθρωπος που έψαχνε να βρει λύσεις στο πρόβλημα. Δεν το θέλουμε όμως εμείς αυτό.
4: Ακριβώς. Είχε αποφασίσει.
2: Γιατί η λύση πράγμα ξεβολεύει, με αυτή την έννοια δεν θέλουμε τη λύση. Η λύση θα ξεβολέψει και εμένα και εσένα και τον άλλον.
4: Ήταν οι λύσεις οι οποίες ξεβολεύουν. Αυτό είναι. Οι πραγματικές λύσεις ξεβολεύουν όμως. Άμα δεν ξεβολέψουν, δεν είναι λύσεις. Είναι συμβιβασμοί. Ο συμβιβασμός δεν είναι κακό σαν έννοια, αλλά είναι συμβιβασμοί για να απομακρύνεις το πρόβλημα. Όχι συμβιβασμοί για να λύσεις το πρόβλημα. Ο συμβιβασμός είναι μια έννοια με θετικό περιεχόμενο. Ο Μάνος δεν επιδίωκε. Δεν θα έκανε ένα συμβιβασμό. Ήταν έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς για να μπορέσει να πετύχει κάποια πράγματα. Όχι όμως για να τα.
2: Μα εδώ διαστευλώθηκε σκοπίμως η έννοια του συμβιβασμού, κύριε Χατζή. Για να δουλέψουν τα συστήματα.
4: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Ένας άνθρωπος
2: τα συστήματα των κλεφταρματολών εννοώ. Καταλάβατε τι εννοώ. Γιατί μερικά πράγματα συνεχίζονται ακόμη σήμερα.
4: Οι κλέφτες υπάρχουν και οι αρματολοί. Οι αρματολοί, οι οποίοι υποτίθεται μας προστατεύουν από τους κλέφτες, αλλά μας κλέβουν περισσότερο και από τους ίδιους τους κλέφτες.
2: Γιατί μπαινοβγαίνουν και αλλάζουν τα ρούχα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζή. Χάρηκα
4: καλά,
2: πολύ.
4: Χάρηκα που τα είπαμε, χαίρετε.
2: Να είσαστε καλά. Διάλειμμα εδώ για να καλημερίσουμε σε λίγο τον κύριο Τζίμερο, παρακαλώ. Είμαστε έτοιμοι για το διάλειμμα ή να ακούσουμε ξανά τον πολιτικό που δεν ήθελε, που εκφράζει τη λαϊκή ψυχή? Άλλη μια φορά, έτσι να σας ψυχαγωγήσω λίγο. Υπάρχει ένας πολιτικός. Να, γιατί ενοχλεί η ομάδα αλήθειας πρώτα απ' όλα. Η ομάδα αλήθειας ενοχλεί γιατί βγάζει αυτά. Λοιπόν, 2 χρόνια πριν, ο άνθρωπος αυτός που υποτίθεται ότι είναι ο Μακεδονάρχης, ότι πάνω από τη Λάρισα επελάβνει, ότι πάνω από τη Λάρισα όλη η Μακεδονία, ρε παιδί μου, μόλις τον βλέπει, λέει: να ο πολιτικός αρχηγός που θέλω να τον έχω δίπλα μου, να τον με ψηφίζει γιατί με νιώθω, τον νιώθω και με νιώθει και τα λοιπά. Ακούστε τι έλεγε μόλις 2 χρόνια πριν στην κρατική τηλεόραση ένα πρωινό.
5: Δεν χρειαζόταν μετρό η Θεσσαλονίκη, παιδιά.
6: Δεν χρειαζόταν.
5: Όχι. Δεν χρειαζόταν τέτοιο μετρό που είναι από το Δήμο Θεσσαλονίκης και τελειώνει στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Δεν χρειαζόταν μετρό. Το μετρό πάει στο αεροδρόμιο και το μετρό εξυπηρετεί τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές. Ξέρετε τι πιστεύει στη Θεσσαλονίκη?
7: Ακούστε. Φυσικά, Εύωσμο Σταυρόπολη.
8: Μπράβο.
7: Θα πάει.
8: Αθηναίος.
6: Μα θα ξέρει. Πάει.
8: Μου βγαίνει
6: και
8: ο κύριος.
6: Θα πάει και στο αεροδρόμιο.
8: Δεν θα πάει ποτέ στην Θεσσαλονίκη. Χρειαστήκαμε 50 χρόνια για να πάει μέχρι την Καλαμαριά και δεν πήγε Καλαμαριά. Πήγαινε η Ελβετία. Θα χρειαστούμε άλλα 50 για να πάει στην Καλαμαριά και στο αεροδρόμιο.
6: Εάν δεν είχαμε τόσες λοιπόν, προσφυγές και ενδεχομένως αν δεν είχαμε και αυτά.
8: Δεν με ενδιαφέρει το εάν. Με ενδιαφέρει η διασπάθηση δημοσίου χρήματος, σας είπα. Θα μπορούσα να κάνουμε επέκταση παραλίας προς τα κάτω, να πλατείνει η παραλία μας, να έχουμε ένα υπόγειο πάρκινγκ που δεν έχει πάρκινγκ στη Θεσσαλονίκη και δεν χρειαζόταν το μετρό.
2: Έτσι που λέτε, έτσι γίνεται η πολιτική στον τόπο μας, κυρίες και κύριοι, και βέβαια επελάβνει στην ψυχή της δεξιάς. Λοιπόν, Θάνος Τζίμερος. Κύριε Τζίμερε, καλημέρα σας.
9: Καλημέρα, κύριε Μπορούσαλ.
2: Τελικά, γιατί δεν μπόρεσε η κοινωνία μας αυτή, μια που βρήκαμε τόσα αποτερήματα στον Στέφανο Μάνο, να έχουμε στην Βουλή, να έχουμε στην πολιτική, να έχουμε δραστήριο τον Στέφανο Μάνο? Γιατί δεν τον προτιμήσαμε?
9: Διότι η πολιτική μας είναι θεμελιωμένη στο τελευταίο αλυσβέρηση. Και ο Στέφανος Μάνος είχε ως προμετωπίδα στη ζωή του και στην πολιτική το πολίτες και όχι πελάτες. Η ίδια, το ίδιο το κόμμα του τον διέγραψε όταν είπε το αυτονόητο για μένα και φαντάζομαι για πολλούς άλλους ανθρώπους, ότι δεν μπορώ να ψηφίζω κόντρα στις αρχές μου, επειδή εσείς θέλετε να κάνετε μικροπολιτική πολιτική, ας πούμε μικροκομματική πολιτική, για να φτύρετε τον αντίπαλο. Πιστεύουμε αυτά, δεν ήταν προσωπική του άποψη, ήταν άποψη της Νέας Δημοκρατίας όταν διαγράφει το να περιοριστούν, ας πούμε, τα υπερβολικά προνόμια, η αυθαιρεσία του δηλαέτη του κρατικού συνδικαλισμού. Από τη στιγμή που είναι βασική θέση του κόμματός μας, δεν μπορούμε να καταψηφίζουμε τη βασική θέση επειδή την υιοθέτησε ο αντίπαλος. Αυτά για κάποιους ανθρώπους είναι αυτονόητα. Όπως και για μένα, γι' αυτό και συνεργαστήκαμε στις εκλογές του 2012.
2: Τι δεν πήγε καλά τότε, κύριε Τζίμερε, μια που το γυρίσατε εκεί, δηλαδή εννοώ, το θυμηθήκατε τώρα. Τι δεν πήγε καλά τότε, γιατί δεν μπόρεσε αυτό το κομμάτι των ιδεών να εκπροσωπηθεί με ένα ποσοστό μέσα στο κοινοβούλιο και είχαμε όλη όλα αυτά τα άκρα, τα άκρα και τα δεινά που έφεραν τα άκρα, πέραν τη βλακεία, έφεραν και άλλα. Αν μέναμε μόνο στη βλακεία, δεν θα με πειράζει τόσο πολύ, όσο έφεραν δεινά τα άκρα. Δεινά που τρέλαναν τους ανθρώπους, δηλαδή, αυτό εννοώ.
9: Η συνεργασία μας πήγε εξαιρετικά με τον Στέφανο Μάνο. Μόνο ότι εκείνος ήταν έμπειρος πολιτικός και πάνω από 20 χρόνια μεγαλύτερός μου, και εγώ ήμουν ένας φρέσκος. Είχαμε άριστη συνεργασία χωρίς κανένα νέφος, ας πούμε, στη μεταξύ μας σχέση. Αυτό που δεν πήγε καλά είναι ότι ενώ στις εκλογές του Μαΐου του 2012 οι πολίτες, βλέποντας ότι ήρθε η χρεοκοπία και ότι τα κόμματα ευθύνονται για αυτή, έδειξαν ότι κατά κάποιο τρόπο αποκύρωσαν τον δικοματισμό. Ο δικοματισμός ξανά έδεσε κόκαλο και με τον Μπαμπούλα, ας πούμε, ότι θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, ή ο ΣΥΡΙΖΑ ως δίθεν άμωμος και με παρθενογένεση, μόλις ότι ήταν όλο το Πασόκ εκεί, λέγοντας ότι ξέρω εγώ, ψηφίστε εμάς. Ναι,
2: αλλά εσείς δεν θα πήγαινατε κοντά στον δικοματισμό, θα βοηθούσατε με αυτό το ιδεολογικό περίβλημα που είχατε, θα βοηθούσατε σε μια κατεύθυνση να βελτιώσουμε, να αλλάξουμε τα πράγματα που μας έφεραν στην χρεοκοπία.
9: Αν θυμάστε, εκείνη την εποχή πουλούσε πάρα πολύ το αντιμνημόνιο, δηλαδή η αντιστροφή της σχέσης αιτίωται ότι οι περισσότεροι πολιτικοί, σχεδόν όλοι, δηλαδή μόνο ο Μάνος και ο συνομιλητής σας από τους πολιτικούς που δραστηριοποιούνταν τότε, λέγαν ότι το μνημόνιο είναι το αποτέλεσμα των αφρόνων επιλογών μας.
2: Όλοι οι άλλοι έλεγαν ότι το μνημόνιο έφερε την καταστροφή, βέβαια.
9: Ναι, να ασχίσουμε να διαγράψουμε το μνημόνιο για να ξαναγίνουμε πλούσιοι. Αυτό πουλούσε τότε. Επομένως, έναν κόσμο ο οποίος φανατιζόταν και από την ΜΕ και από πολλούς δημοσιογράφους, που κάποιοι έχουν συγχωρεθεί τέλος πάντων, που θεωρούσαν ότι κακοί είναι οι Γερμανοί.
2: Η δημοσιογραφία ήταν μέρος του προβλήματος, κύριε Τζίμερε. Σωστά, πολύ σωστά. Μέρος της ευθύνης, δηλαδή έχει μεγάλη ευθύνη η δημοσιογραφία και τα μέσα, και τα μέσα τα ίδια και η δημοσιογραφία, όπως ασκήθηκε.
9: Εμείς απευθυνόμασταν σε ανθρώπους νοήμονες, οι οποίοι καταλάβαιναν ότι ο καλύτερος τρόπος για να φύγουμε από το μνημόνιο ήταν να το εφαρμόσουμε. Και θα έπρεπε να εφαρμόσουμε μόνοι μας, πριν να μας πούνε οι ξένοι τι πρέπει να κάνουμε. Μάλιστα, εγώ είχα καταδείξει τότε μαζί με τον Μάνο ότι τα περισσότερα από αυτά που προέβλεπε το μνημόνιο, που κανένας δεν το διάβασε και το βρίζαν όλοι χωρίς να έχουν ιδέα τι περιλαμβάνει, ήταν θέσεις των κομμάτων εξουσίας και του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας επί δεκαετίες πριν. Δηλαδή αυτό που λέμε εξυγίανση. Αλλά εξυγίανση χωρίς να βγάλεις την αρρώστια, τι γίνεται? Η αρρώστια λοιπόν που γνωρίζουμε ότι η βασικότερη στην Ελλάδα και εξακολουθεί να παραμένει.
2: Τα κόμματα υποκρίνονταν, κύριε Τσίμερα. Αυτά που αναφέρατε του δικοματισμού υποκρίνονταν. Έλεγαν ότι θέλει εξυγίανση, αλλά χωρίς να γίνει εξυγίανση. Δεν γίνεται να μην κάνει εξυγίανση για να εξυγιάνει. Ναι, αν θέλει να εξυγιάνει.
9: Βλέπετε πώς ο Μάνος είχε αυτή τη θέση και όταν τα κόμματα με τα οποία είχε εκλεγεί είχαν πάρει διαφορετικές θέσεις. Δηλαδή διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία το 1998, ένα χρόνο μετά την εκλογή του Κώστα Καραμάνη, επειδή υπερψήφισε μια τροπολογία τότε του Παπαντονίου σε ένα νομοσχέδιο του ΠΑΣΟΚ για ένα βήμα εξυγίανσης, όχι σημαντικά πράγματα, αλλά ένα βήμα εξυγίανσης στον κρατικό συνδικαλισμό. Διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία. Του πρότεινε μετά ο Γιώργος Παπανδρέου δήθεν, που έχει στο μυαλό του, τέλος πάντων, μια μεταρρύθμιση, αλλά χωρίς να ξέρει πως αυτό θα έπαιρνε σάρκα και ωστά, του πρότεινε να τον βοηθήσει. Και ο Μάνος είπε, ναι, εγώ αυτά που λέω.
2: Σιγά μην τον άφηνε το Πασόκ και τον Γιώργο και τον Μάνο να πάνε να κάνουν την εξυγίανση και τη μεταρρύθμιση. Μα τι λέτε τώρα.
9: Ναι, αλλά τότε το Πασόκ καταψήφισε νόμο που έφερε η Νέα Δημοκρατία 7 χρόνια μετά. Ο Μάνος ήταν μπροστά από την εποχή του. Είχε σχεδιάσει, ας πούμε, το μετρό της Αθήνας από την πρώτη κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή, μόλις τα λίγα χρόνια, 3 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση. Είχε πάρει αποφάσεις οι οποίες άλλαξαν τη μορφή της χώρας, την εξυγίαση της πλάκας, ας πούμε, το στολίδι, το διεθνές στολίδι που είναι η πλάκα σήμερα, οφείλεται στο Μάνο. Τότε δεχόταν και απειλές για τη ζωή του από όλους τους δαβατζίδες της νυχτερινής ζωής που στην πλάκα έκαναν ό,τι ήθελαν. Επίσης, έπαιρνε αποφάσεις λέγοντας κάτι το οποίο δεν ξέρω πόσο το έχουμε καταλάβει, ότι η πολιτική είναι διαχείριση πόρων σε ανεπάρκεια. Ποτέ δεν μας φτάνουν τα χρήματα. Κλασικό παράδειγμα είναι η μεταφορά στην τελευταία δόμηση. Δεν ξέρω αν το συζητήσατε πριν αυτό. Διότι έπρεπε, κοιτάξτε να δείτε πόσο απλό είναι και πόσο οι θεσμοί στράφησαν εναντίον μιας λύσης, διότι δεν υπάρχει στην πολιτική και η πίτα σωστή και ο σκύλος χορτάτος. Έπρεπε να σωθούν διατηρητέα κτίρια. Ο Μάνος είχε αυτή την κουλτούρα. Μακάρι δηλαδή να ήταν στην κυβέρνηση του Καραμανλή πριν τη δικτατορία, στην εποχή της κατεδάφησης και της αντιπαροχής. Αλλά εν πάση περιπτώσει έπρεπε να σωθούν. Είχε εσύ ένα διατηρητέο κτίριο. Σε έλεγε το κράτος ότι κοίταξε να δεις, δεν μπορείς να το κρεμίσεις, δεν μπορείς να χτίσεις πολυκατοικία στη θέση του. Ναι, άρα σου στερούσε κάποια δικαιώματα. Θα μπορούσε, αν είχαμε ένα κράτος πλούσιο, να έλεγε μάλιστα πόσο κοστίζουν αυτά, πάρε αυτά τα χρήματα για να, ας πούμε, σε αποζημιώσουμε για αυτά που σου στερούμε. Δεν είχε το κράτος χρήματα και έπρεπε να γίνουν και πάρκα, έπρεπε να δεσμευτούν εκτάσεις, ας πούμε, για πυρικές χαρές. Άλλο μέτωπο εισήγαγε ο Μάνος. Γι' αυτό λοιπόν σκέφτηκε το εξής, το οποίο δεν ήταν δικιά του σκέψη δηλαδή, στον κόσμο, είχε εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Θα μεταφέρεις αυτό το δικαίωμά σου σε κάποια περιοχή που δεν είναι, δεν θα το μεταφέρεις στην Κυψέλη δηλαδή να χτίσει ο άλλος δύο ορόφους παραπάνω, αλλά σε κάποια περιοχή που τώρα αναπτύσσεται όταν τηρούνται ορισμένες πολεοδομικές διατάξεις. Δηλαδή, αντί, ας πούμε, να έχεις ακάλυπτο χώρο, ξέρω εγώ, 300 τετραγωνικά, ας έχεις 200 τετραγωνικά και χτίσω το άλλο. Δεν γίνεται χωρίς κάποιο είδους επιβάρυνση κάποιας μορφής να έχουμε όλα τα μέτρα να λειτουργούν. Αυτό ήταν ένα πολύ σοφό σύστημα. Διότι χωρίς ουσιαστικά να ξοδεύει χρήματα το δημόσιο, μπορούσε να σώσει διαχειριστικά και να φτιάξει κοινόχρηστους χώρους. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, ξέρω εγώ, έβγαζε αποφάσεις. Διότι προσέφευγαν κάποιοι εκεί να ακυρωθεί επειδή ο γείτονας, ξέρω, έκανε μεγαλύτερο, κάλυψε μεγαλύτερη επιφάνεια από αυτή που δικαιούτο. Πράγμα το οποίο τώρα διευθετήθηκε με την Τράπεζα Γης. Ο Μάνος είχε αυτές τις ιδέες, αλλά σε ένα κράτος το οποίο δεν είχε κτηματολόγιο, δεν είχε μηχανογράφηση, όπου κάθε θεσμός λειτουργούσε ανάλογα με το πώς του κάπνιζε, ήταν δύσκολο να εφαρμοστούν αυτά τα πράγματα, μολονότι. Ο Μάνος τα ξεκίνησε και σκεφτείτε πώς θα ήταν η Αθήνα αν δεν είχαμε πιλωτές, για παράδειγμα, για να υπάρχουν θέσεις στάθμευσης. Γιατί παλιά οι πολυκατοικίες δεν γινόταν.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα
9: πάρκαρε ο άλλος στον δρόμο. Αλλά ο Μάνος είχε την απόφαση να συγκρουστεί με οτιδήποτε ήθελε την Ελλάδα να την κρατάει πίσω. Αυτή την απόφαση δεν την πήρε κανένα κόμμα εξουσίας.
2: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τζίμερ, χάρηκα που τα είπαμε. Καλημέρα.
9: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
2: Και θα κλείσω με μια άβολη αλήθεια, την οποία διατύπωσε ο Μάκης Βορύδης σε ένα podcast που έκανε με την κυρία, εγγραφή με την κυρία Σαλαγκούδη, η οποία και ακούγεται μάλιστα.
7: Συνοψίζεται και συμπυκνώνεται η κυβερνητική πολιτική και αξιολόγηση της κυβέρνησης σε ένα πράγματι συγκλονιστικό και βαρύ σιδηροδρομικό δυστύχημα, που σας πω ότι εγώ θεωρώ ότι η κυβερνητική πολιτική κρίνεται συνολικότερα.
6: Δεν ήταν σημαντικό δηλαδή ότι δεν είχαμε ασφαλή τρένα.
7: Δεν είπα αυτό. Δεν σας αρέσουν αυτά. Γιατί σας αρέσει στους δημοσιογράφους πολύ ο εντυπωσιασμός. Το πληρώνει η χώρα αυτό που κάνετε, να ξέρετε. Mm. Το πληρώνει η χώρα. Δεν είστε άμυροι ευθυνών. Όταν για 2,5 χρόνια το 80% των Ελλήνων πίστευε ότι κάνουμε συγκάλυψη στα Τέμπη και είμαστε κυβέρνηση δολοφόνων, γιατί το πίστευε αυτό? Γιατί επί 2,5 χρόνια παίζατε οι συνάδελφοί σας βενζόλια και ξυλόλια και παράνομα φορτία και δολοφονουμένους γιους εισαγγελέων.
6: Δεν μπαίνω σε...
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Βοήθειά μας και καλή τύχη να έχουμε στη ζωή μας και υγεία πάνω απ' όλα. Γεια σας.
10: Μαχητές!
11: Μαθητές ήθελα να πω.
10: Προσοχή!
11: Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
12: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
13: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
14: Τι δροσιά του να έχετε.
15: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
16: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
17: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνεις την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
18: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
19: Ποιος καλέ?
18: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
19: Και σε παίρνει αυτή?
18: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
19: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
20: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
21: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
22: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
21: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
22: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
21: Αισθάνεσαι σπίτι.
22: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
23: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονίες των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
24: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
25: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8,
0: 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
24: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξης. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
0: Λέξης Βιβλιοπολία, Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
1: Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις. Σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ. Προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.
3: Sky 100,3.
10: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Τη Δευτέρα στο Τελαβίβ θα υπογραφεί τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, τις προηγούμενες εβδομάδες διευθετήθηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας που αφορούν στην εξασφάλιση 25% ελληνικής συμμετοχής στο έργο και στην εκχώρηση στην Ελλάδα του κώδικα που αφορά την πρόσβαση στο λογισμικό που ελέγχει τα ηλεκτρονικά συστήματα του αντιεροπορικού θόλου. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας και το κόστος θα αγγίξει στα 3,1 δισεκατομμύρια. Η δομή της ασπίδας του Αχιλλέα αφορά τη συνδυαστική λειτουργία υφιστάμενων συστημάτων, όπως τα Patriot με συστήματα Ισραηλινής κατασκευής για την αναχέτηση απειλών μικρού, μέσου και μεγάλου βεληνικούς, με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης. Σε επίγειο ψεκασμό, σε συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμάτων σε περιοχές και οικισμούς της Ανατολικής Αττικής, προχώρησε η περιφέρεια Αττικής με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. 18 παραβάσεις του κώδικου οδικής κυκλοφορίας έκανε ένας 30χρονος μοτοσυκλετιστής, ο οποίος μετέτρεψε χθες βράδυ τους δρόμους της Ανατολικής Θεσσαλονίκης σε πίστα ταχύτητας. Ο 30χρονος συνελήφθη και του επιβλήθηκαν πρόστιμα που αγγίζουν τις 19.000 ευρώ. Μεταξύ άλλων, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, δεν σταματούσε σε κόκκινα φανάρια, ενώ προκάλεσε και τροχαίο με υλικές ζημιές. Μάλιστα, κατά τη σύλληψή του, άσκησε βία σε βάρος αστυνομικών. 115 παραβάσεις οδηγών ηλεκτρικών πατινιών βεβαιώθηκαν στο πλαίσιο ελέγχων της τροχαίας Αττικής μέσα σε μία ημέρα από τις πρώτες πρωινές ώρες της 26 Αυγούστου ως τις πρώτες πρωινές ώρες της 27 του μηνός. Οι παραβάσεις αφορούσαν μη χρήση προστατευτικού κράνους, ενώ εντοπίστηκαν και 9 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ, εκ των οποίων ο ένας συνελήφθη. Στην τελική ευθεία μπαίνει το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Μέχρι τη Δευτέρα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ώστε να λάβουν βεβαίωση επιλεξιμότητας. Η βεβαίωση αυτή αποτελεί και βασικό προαπαιτούμενη για την επόμενη φάση, η οποία θα ανοίξει την 1η Σεπτεμβρίου και μπορεί να οδηγήσει σε επιχορήγηση ως και 36.000 ευρώ για κάθε ακίνητο. Δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμού από πρόθεση έγιναν χθες σε Αθήνα και Καλαμάτα. Η μία αφορούσε απόπειρα εμπρισμού από 36χρονο λοδαπό στον Βοτανικό Κήπο. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 60χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι έβαλε 2 φωτιές, ενώ ελέγχεται για άλλες 4. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σήμερα για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Άντι Μπέρναμ, υπαναχώρησε από τις πολυετής εκκλήσεις του για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, δηλώνοντας τώρα ότι το μέλλον των γλυπτών αποτελεί ζήτημα που καλείται να επιλύσει το Βρετανικό Μουσείο. Το 2023, ο σημερινός πρωθυπουργός της Βρετανίας είχε δηλώσει ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα χωρίς δεσμεύσεις και μάλιστα είχε υποστηρίξει αλλαγή στο νόμο ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση. Αναστέλλονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε Νεπάλ και Θιβέτ, καθώς υπερχείλησε λίμνη που σχηματίστηκε μετά την καταστροφική κατολίσθηση και απειλεί να προκαλέσει νέες πλημμύρες. Η κατολίσθηση έχει προκαλέσει το θάνατο τουλάχιστον 472 ανθρώπων, ενώ τουλάχιστον 1.400 είναι οι αγνοούμενοι. Αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία και μνημεία της Ελλάδας συμμετέχουν σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού με αφορμή την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Για 27η συνεχόμενη χρονιά το Υπουργείο Πολιτισμού διοργανώνει απόψε αλλά και το Σαββατοκύριακο εκδηλώσεις σε 126 αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία. Περισσότερες πληροφορίες στο sky.gr. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στη League Face του Conference League επικρατώντας 2-1 της Χράντετς Κράλοβε. Το παιχνίδι κρίθηκε με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντέσσερ στην εκπνοή της παράτασης. Εκτός συνέχεια της διοργάνωσης έμεινε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ιτήθηκε στην Νορβηγία από την Μπραν με 3-2. Ο Όφη προκρίθηκε στη League Face του Europa League, νικώντας την Τζεσεκά Σόφια στη Βουλγαρία με 2-0. Άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά έκανε ο Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Ζυρίχης, κάνοντας και νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Άλμα στα 6 και 25 έκανε ο Μόντο Ντουμπλάντης. Ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο μήκος, κατακτώντας την πρώτη θέση στο Diamond League της Ζυρίχης με καλύτερο άλμα στα 8 και 45. Στην κοπηλασία και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Άμστερνταμ, ο Πέτρος Γκαϊδατζής ανέβηκε στο υψηλότερο σκάλι του βάθρου και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκίφ ελαφρών βαρών. Το ασημένιο μετάλλιο πήραν η Γαβριέλα Λιόλιου και η Λίλα Μουρατίδου στο διπλό σκίφ ελαφρών βαρών.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο ματς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
9: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 36 με 37 βαθμούς, η άνεμη βόρη 4 με 5 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς και τους ανέμους ασθενείς ένα νουτιαβάκι στο θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρο. Στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα και κάποιες λίγες μπόρες σε ορεινές περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα 7 και μάλιστα στο Καρπάθιο Πέλαγος και 8 μποφόρο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 38 με 39 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά 36 με 38 βαθμούς. Σε νότια Κρήτη και ανατολικό Αιγαίο έως 35 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο παραμένει ενισχυμένος ο βοριάς στο Αιγαίο, στα 6 με 7 και στα νοτιοανατολικά τμήματα και 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Την Κυριακή λίγο θα εξασθενήσει ο βοριάς στο Αιγαίο κατά 1 μποφόρ, όμως θα ανέβει και η θερμοκρασία λίγο στα υπηρετικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Αντώνης Ατζολέτος και Γιάννης Καντέλης.

0: Καλή σας ημέρα του Αγίου Σύριλ σήμερα.
1: Εντάξει. Χθες του Αγίου Φανουρίου, σήμερα του Αγίου Σύριλ.
0: Κέρδισε ο Παναθηναϊκός, πέρασε, είμαστε καλά.
1: Είμαστε καλά και στα αθλητικά πάμε καλά, Γιάννη μου. Αυτό έχει σημασία.
0: Ο Καραλής πήδηξε ψηλά.
1: Εντάξει.
0: Πήδηξε και ο Τεντόγλου πήδηξε μακριά.
1: Εντάξει. Καταπληκτικά. Ο Όφη πέρασε. Europa League.
0: Σωστά. Ο Πάουκ δεν τα κατάφερε.
1: Πάλεψε όμως. Το 2-0 το έκανε 2-2. Έφαγε ένα γκολ εκεί πέρα. Θα πήγαινε και αυτό στην παράταση. Θα βάζει ένα γκολ στο 92.
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Στο 112.
0: Παρασκευή σήμερα. Προφανώς Σαββατοκύριακο μπροστά μας είναι λίγο τα κέφια ανεβασμένα. Να έχουμε μια όμορφη και να έχετε μια όμορφη και καλή ημέρα.
1: Είναι τα κέφια ανεβασμένα με αυτά που είδαμε χθες το βράδυ με τα αθλητικά. Εντάξει, ο Καραλής είναι υπεραθλητής. Αλλά είναι απέναντι στο διαστημάνθρωπο.
0: Είναι άτυχος.
1: Είναι άτυχος πραγματικά. Το 6-20 τώρα. Το κάνει για πλάκα. Σταματάνε οι άλλοι στα 5-80-5-90 και αρχίζουν οι δύο μετά.
0: Μα είναι η καλύτερη επίδεση στον κόσμο πίσω από τον Ντουμπλάντης. Ναι. Όσο υπάρχει Ντουμπλάντης, υπάρχει ένα πράγμα που δεν μπορεί να το υπερβεί. Είναι υπεραθλητής άνθρωπος.
1: Για τον Ντόγλου δεν συζητάμε. Κοπηλασία, δύο μετάλλια και εκεί. Πετάμε, Γιάννη.
0: Είδες και κοπηλασία.
1: Βλέπω τα πάντα. Δεν μου αφήνει ο Αναστάσης να χάνουμε τίποτα από αθλητισμό.
0: Εξώστης, Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Περιμένουμε βεβαίως και τις δικές σας θέσεις και απόψεις, είτε στο skyradio.gr στο πλαίσιο «Πες την άποψή σου» ή στο 210-48-00-170-174, εκεί όπου απαντά ο Πέτρος Μωραΐτης. Στον ήχο είναι ο Γιώργος Βραχνός, δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης και μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

0: Και έχουμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος βρίσκεται στη Δυτική Μακεδονία και πού βρίσκεται ακριβώς, Γιάννη, γιατί πάλι έχει παρασκήνιο.
1: Λοιπόν, σηκώθηκε πρωί-πρωί σήμερα, μαθαίνω.
0: Ναι. Τι ώρα σηκώθηκε, τι ώρα χτύπησε το ξυπνητήρι.
1: Νωρίς.
0: Γιατί
1: όσοι πάνε με τον κύριο Μητσοτάκη σε περιοδίες, τους βγαίνει γλώσσα.
0: Ναι.
1: Από το τρέξιμο και από τους πολλούς σταθμούς. Λοιπόν, πρωί-πρωί όμως.
0: Κανονικό τρέξιμο.
1: Κανονικό. Πρωί-πρωί όμως σηκώθηκε. Πήρε μαζί του το Σταύρο Παπασταύρου και πήγανε μία ώρα πεζοπορία στο βουνό.
0: Φόρμα δηλαδή, κανονικά.
1: Τα τη φορούσαν, μην ψάχνει αυτέ τι λεπτομέρειε, θε και φωτογραφία.
0: Πού είναι, πάνω στη Φλόρινα.
1: Στη Φλόρινα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Έχει αρκούδες εκεί πάνω.
1: Και φαντάζομαι ότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάποια μέτρα τη ΔΕΘ ίσω να κλειδώνουν και στα βουνά τη Φλόρινα.
0: Κοίταξε να δει τώρα. Αν μου λε για βουνό, επειδή τη Δευτέρα άφησε την υπόνοια για ένα σχηματισμό, όλα δένουνε.
1: Λες, αν ήταν μόνος του, αν ήταν μόνος του και έκανε την πεζοπορία μόνος του στο βουνό, θα σου έλεγα ναι, υπάρχουν σκέψεις για σύντομο ανασχηματισμό. Τώρα που είχε τον Παπασταύρου μαζί, πιστεύω ότι εκεί μαγειρεύτηκαν οι τελευταίες λεπτομέρειες για τα όσα θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ για το θέμα της ενέργειας. Είχαμε πει ότι ετοιμάζουν κάτι μειώσεις.
0: Μη επιβεβαιωμένες φήμες λένε πως άφησε τον Παπασταύρου για μία ώρα μόνο του και περπατούσε χωρίς αυτόν. Τι σημαίνει αυτό?
1: Όχι, δεν έχει γίνει αυτό, Αντώνη. Δεν έχει γίνει αυτό.
0: Για εκλογές δεν το συζητάς.
1: Αν τον αφήσει τον άλλον μόνο του στα βουνά της Φλόρινας, όπως είπες, έχει αρκούδες. Δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Εντάξει, μιλούσανε. Για εκλογές δεν το συζητάς ακόμα, έτσι. Τελείωσε.
1: Όχι, έχει τελειώσει αυτό. Είπαμε Μάιο, υπομονή, παιδιά, με κοντομάνικο θα ψηφίσετε.
0: Κοίτα, έχει αρχίσει έτσι κι αλλιώς η αντίστροφη μέτρηση για την ΔΕΘ. Την άλλη Παρασκευή θα είναι Θεσσαλονίκη έτσι και το βράδυ έχει αυτό το ποτό και την ενημέρωση με τους δημοσιογράφους και στις σκέψεις τι έχουμε μπροστά μας.
1: Λοιπόν, αυτό που έχει, τα μέτρα φαίνεται έχουν κλειδώσει μετά και τη βόλτα στο βουνό της Φλόρινας, απομένει να αποφασιστεί ποια κομμάτια του προγράμματος του προεκλογικού της Νέας Δημοκρατίας θα ανακοινώσει τη ΔΕΘ. Μαθαίνω ότι η σύσκεψη γι' αυτό θα γίνει την Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον κύριο Χατζηδάκη και τον κύριο Σκέρτσο που έχουν την ευθύνη της προετοιμασίας του. Είναι πρόγραμμα. Λέμε για το πρόγραμμα.
0: Εντάξει.
1: Το πρόγραμμα το έχουν αυτοί. Τον Πυρακάκη τον βλέπει κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Πριν φύγει για Θεσσαλονίκη την Πέμπτη, πάλι εκεί ήταν ο Πυρακάκης.
0: Πριν κοιμηθεί το πέμπτη τηλέφωνο.
1: Ναι. Καταρχάς, Πυρακάκης πετραλιά στα κινητά τους κατά τη διάρκεια των διακοπών δεν έχουν σταματήσει να χτυπάνε
0: εγώ
1: σε μηνύματα.
0: Τον πήραν και στο
1: πρέπει
0: βουνό.
1: Να είναι πάλι αυτός.
0: Τον πήραν και στο βουνό τηλέφωνο με τον Παπασταύρου.
1: Θα μπορούσε να έχει γίνει, να ξέρεις. Αν είχε σήμα, θα μπορούσε να έχει γίνει. Έχουμε όμως και τα άλλα κόμματα να προετοιμάζονται για σιγά σιγά για τις δικές τους ανακοινώσεις, να προσπαθούν να ξεδιπλώσουν ένα πλαίσιο, με τον κύριο Ανδρουλάκη χθες να έχει αυτή την συνέντευξη τύπου για το ιδιωτικό χρέος.
0: Ναι, ήταν αυτή η εκδήλωση και θα καταθέσει το Πασόκ, όπως ανακοίνωσε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης, την πρότασή του για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, καλώντας την κυβέρνηση να το φέρει άμεσα για συζήτηση στην Ολομέλεια. Οπότε μπαίνει δυναμικά και το Πασόκ εκεί που δεν μπορεί να μπει η Ελλάς, στη Βουλή δηλαδή. 10+1 παρεμβάσεις και βεβαίως κορονίδα όλων. Το λένε και οι συνεργάτες του κυρίου Ανδρουλάκη, προστασία της κύριας κατοικίας, και είναι βασικό αυτό για πάρα πολύ κόσμο, Γιάννη.
1: Ναι, και η κυβέρνηση ετοιμάζει κάτι για το ιδιωτικό χρέος. Ο κ. Σπυριακάκης έχει κάνει κάποιες δηλώσεις, έχει αναφερθεί και στο ρόλο των τραπεζών και των φαντ σε όλη αυτή τη διαδικασία του ιδιωτικού χρέους. Νομίζω και από την κυβέρνηση θα περιμένουμε ανακοινώσεις για να λέει μετά το Πασόκ μας κλέψαν τις ιδέες.
0: Καλά, αυτό το παιχνίδι τώρα θα το.
1: Βέβαια, όλο αυτό δεν έχει νόημα γιατί όπως έχουμε πει στην εκπομπή. Στην αρχή της εβδομάδας, όλοι τις ιδέες τους τις κλέβουν από την κυρία Καριστιανού. Η οποία λέει: μας παίρνουν το πρόγραμμα και μας παίρνουν τις θέσεις.
0: Τον Κασελάκη έχω να δω καιρό. Καταρχάς δεν θα ανέβει στην ΔΕΘ ο Κασελάκης.
1: Δεν έχει καταφέρει. Πρέπει να μου πεις.
0: Ούτε σαν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Ωραία. Δεν ανέβηκε ποτέ στη ΔΕΘ. Τότε τον είχαν βγάλει και είχε ανέβει ο Φάμελος. Μετά ανέβηκε ο Παπάς.
1: Και τώρα θα ανέβουν ο Παπάς Δούρου Πολάκης.
0: Τώρα θα ανέβει η συλλογική ηγεσία. Να δούμε πώς θα γίνει και αυτό. Ακόμα δεν ξέρουμε λεπτομέρειες.
1: Να σου πω κάτι, αγωνιούμε εσύ.
0: Εντάξει, λογικό είναι. Λογικό είναι γιατί εσύ έχεις περιγράψει και τη λύση. Νομίζω σε έχουν ακούσει.
1: Δεν θα
0: ακολουθήσει το παράδειγμά σου.
1: Τώρα με το μετρό δεν θα έπρεπε να είναι εκεί. Ή υπάρχουν μουσαμάδες και τους στοιχιώνουν λίγο.
0: Το μετρό, υπάρχει απάντηση ότι το 75% του έργου με τις σύραγγες και τις ράγες ήταν έτοιμο επί ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννη.
1: Ναι, και μετά παλεύαμε να βγάλουμε άκρη με τα αρχαία, με τις ενστάσεις και μετά και το άλλο. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι οι Θεσσαλονικοί έχουν μετρό.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλη διαφορά. Το καταλάβαινε κάποιος πηγαίνοντας στην πόλη γιατί λειτουργούσαν οι πρώτες γραμμές. Τώρα επεκτείνεται και μέχρι την Καλαμαριά. Ωστόσο, και θα ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη τώρα. Υπάρχει ένα μεγαλύτερο ζήτημα που απασχολεί την πόλη και δεν ξέρω αν η κυβέρνηση έχει λύσει σε αυτό.
0: Άρα λοιπόν πάμε στον εξώστη.
1: Πάμε στον εξώστη.
2: Άκουσα τοπικό ραδιόφωνο και εμφανίστηκε νομίζω ένας νεαρός ο οποίος είπε αρκετά έτσι θυμωμένος: ποιο μετρό, φέρτε μου πίσω τον Τέλεια. Λέω, εκεί δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Και αυτό. Όλοι έχουν τις προτεραιότητες τους, σε κάθε περίπτωση εμείς, χωρίς να θέλω να επισέλθω στα οπαδικά, χαιρόμαστε πάντα όταν Έλληνες ποδοσφαιριστές διακρίνονται σε ομάδες της Ευρώπης.
1: Και Κωνσταντέλια θα τους πάει, αν είναι να ανεβάσει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη.
0: Εγώ καταρχάς, ναι.
1: Αυτό θα κάνει πρόταση στην Τόρμπ το Μητσοτάκη.
0: Διαφωνώ με τον Πρωθυπουργό. Θα πρέπει να παρεμβαίνουν έτσι ώστε να κάνουν τα χατήρια των ελληνικών ομάδων. Να παραμένουν. Πόσα δίνει η Ντόρτμουντ, η ελληνική κυβέρνηση δίνει τόσα. Το θέλουμε εδώ τον Κωνσταντέλια.
1: Να σου πω κάτι Ρεάλ, κάτι Μπαρτσελόνα, παίρνουν κάτι ενισχύσει εκεί στην Ισπανία, χαζίνε.
0: Εντάξει,
1: δεν κατάλαβα.
0: Εντάξει τώρα, άμα τον ζητήσει η Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα, να το συζητήσουμε, ρε παιδί μου. Η Ντόρτμουντ δεν είναι πρώτη στην Γερμανία.
1: Και...
0: καλά, παίζει φοβερή μπάλα ο Κωνσταντέλια.
1: Να αλήθεια
0: είναι απίστευτο.
1: Το καλύτερο είναι ότι αυτό που έστειλε αυτό το μήνυμα το πιστεύει κιόλα. Ποιο μέτρο, τον Κωνσταντέλια θέλω.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: τι
0: ναι,
1: να
0: ναι.
1: μου κάνει να πηγαίνω γρήγορα σπίτι.
0: Εντάξει. Είχαν μια λατρεία οι παουτζίδες στο Κωνσταντέλια. Είναι φυσιολογικό, ήταν το μεγάλο ταλέντο. Είναι το μεγάλο ταλέντο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Του έφυγε και λίγο απότομα. Έτσι. Ξύπνησαν το πρωί και δεν είχαν Κωνσταντέλια.
1: Τώρα που ο Μητσοτάκης έχει δώσει τόσο μεγάλη βάση στη Θεσσαλονίκη και στην Βόρεια Ελλάδα και χθες έλεγε στους βουλευτές, παιδιά, δεν γίνεται να κάνουμε τόσα έργα στην πόλη και να μην τσιμπάμε σε ποσοστά και να μην γίνεται κάτι. Μήπως όταν άκουσε αυτόν στο ραδιόφωνο πήρε το Βρούτσο και του είπε: καλά, χάσαμε τον Κωνσταντέλια, τι κάνεις.
0: Νομίζω ότι το επόμενο ηχητικό δίνει απαντήσεις σε αυτό που λέει σε σχέση με την πόλη.
3: Δέχομαι και τα χιάους εκτός από Σιμόπουλος.
4: Αυτός είναι ο σταθμός Σιμόπουλου.
3: Μπράβο. Όχι, η επέκταση τα χιάους, ο σταθμός Σιμόπουλου. Όχι, ανάποδα.
4: Θες σταθμό, θες επέκταση, τι θέλεις.
3: Αλλά να είναι και ο τα χιάους μέσα.
5: Το στράτο του Σιμόπουλου, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών στο παρελθόν, όλοι αυτοί μπορούμε να πούμε ότι στον χρόνο που δουλέψαμε για το έργο ή εργαστήκαμε στο πεδίο, κάναμε ο καθένας μας ό,τι καλύτερο μπορούσαμε.
3: Ευχαριστώ τον Νίκο Ταχιάο για την αναφορά του στο πρόσωπό μου. Δεν συνηθίζεται αυτό από πολιτικούς της ίδιας εκλογικής περιφέρειας.
1: Να προσπαθείς να κάνεις πλάκα και να μην μπορείς να συνοηθείς την πλάκα.
0: Άχρη Γιάννη, άχρη Γιάννη. Ρε εσύ Γιάννη.
1: Είναι Σιμόπουλος.
0: Εξήγησε το αυτό.
1: Είναι βουλευτής. Διονύση Σιμόπουλος, Αλφα Θεσσαλονίκης. Είναι υπουργός υποδομών Νίκος Ταχιάος. Και ο κύριος Μητσοτάκης έχουν φτάσει στον πρώτο σταθμό.
0: Και δίνουν ονόματα.
1: Και προσπαθούν να κάνουν λίγο χιούμορ πώς θα έπρεπε να ονομαστούν αυτοί που. Και να πάρουν το όνομά τους, η επέκταση, ο σταθμός και καλά, επειδή έχουν βοηθήσει τη δημιουργία του έργου. Προσπαθούν να κάνουν πλάκα γι' αυτό, αλλά δεν μπορούν να πετύχουν τι θέλει ο καθένας.
0: Ναι, ναι. Και λίγο να σταματήσουν έτσι λίγο τα βαφτίσια. Δεν ξέρω, γιατί δεν ξέρω πώς βγαίνει αυτή η πλάκα. Γιατί αν πάρουν τα ποσοστά των ευρωεκλογών στην Θεσσαλονίκη. Δεν θα πάει πολύ καλά αυτό.
1: Σωστό είναι αυτό. Και βέβαια ο κ. Σιμόπουλος στο τέλος, γι' αυτό το άφησα μέχρι το τέλος το ηχητικό, λέει ο συνυποψήφιος μου ο κ. Ταχιάος. Δεν είχε ανακοινωθεί ως σίγουρη υποψηφιότητα Ταχιάου. Ήταν από αυτά που πεζότανε, μάλλον τον ανακοίνωσε ο Σιμόπουλος.
0: Πιστεύεις πως λίγο εκεί πιο πέρα ο Μητσοτάκης του είπε τίποτα του Σιμόπουλου για αυτό που παίξαμε τη Δευτέρα που είχε πει ότι και εμείς ως αντιπολίτευση τα ίδια κάναμε με τους άλλους.
1: Μπα.
0: Όχι, είχαν γιορτή χτες.
1: Τώρα χθες δεν είχε περιθώρια, Αντώνη, για γκρίνιες.
0: Εντάξει. Λέω πιο πέρα στην άκρη.
1: Όχι. Χθες ήταν η μέρα χαράς. Οι γκρίνιες γίνανε συνολικά λίγο και στις συναντήσεις που σου λέω, γιατί όλοι ζητάγανε. Βέβαια το βασικό και αυτός που έχει και νόημα να ζητάει κάτι παραπάνω, ο δήμαρχος της πόλης λέει 7 ζήτησε από τον Μητσοτάκη πράγματα για τη Θεσσαλονίκη και τα πήρα.
0: Επειδή όμως η εκπομπή.
1: Για ψήφο θα πάρουμε, θα το πω Μητσοτάκη.
0: Η εκπομπή μας πέρα από αθλητική εκπομπή είναι και καθαρά μουσική εκπομπή. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ρωμανό.
6: Με ενέπνευσε το συγκεκριμένο τραγούδι να θυμηθώ ένα άλλο δημοφιλές τραγούδι που αρέσει πολύ και στην κόρη μου.
7: Ποιο είναι?
6: Το οποίο λέει «Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό». Αυτό νομίζω ότι είναι το τραγούδι το οποίο πρέπει να αφιερώσουμε στην αντιπολίτευση. Αλλά κυρίως, επιτρέψτε μου να πω στον κύριο Τσίπρα και στο κόμμα του, γιατί ο κύριος Τσίπρας μας χρωστάει το λογαριασμό εκτός από τα μέτρα που εξαγγέλει ή θα εξαγγείλει και για το ίδιο του το κόμμα που δεν μας έχει δώσει κανένα λογαριασμό.

0: Μεγαλώνει η λίστα, Γιάννη. Έχουμε Παλιόπεδο. Έχουμε Υποκρίνεσαι. Στράτος Διονυσίου εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα έχουμε Κατερίνα Λίλη.
1: Περάσαμε σε πιο μοντέρνο.
0: Ναι.
1: Λαϊκό.
0: Εντάξει, εντάξει. Είναι μια πρόοδο.
1: Έχει γίνει μόδα η αφιέρωση πάντως των τραγουδιών μεταξύ των πολιτικών. Και πάμε και στην κυρία Κωνσταντοπούλου που επιμένει θεσμικά. Ψάχνει τον Πρωθυπουργό.
0: Εγώ νομίζω έκανε πολύ δυναμικό μπάσιμο. Θα εξηγήσουμε γιατί.
2: Είναι του Αγίου Φανουρίου σήμερα. Εγώ θα προτείνω να κάνουμε καμία φανουρόπιτα, μήπως και δούμε τον Πρωθυπουργό εδώ στη Βουλή. Ούτε αύριο θα προσέλθει στην Ολομέλεια της Βουλής για την ώρα του Πρωθυπουργού, μολονότι εγώ του έχω καταθέσει 4 επίκαιρες ερωτήσεις, 4 επίκαιρες ερωτήσεις, συνολικά 170.
1: Δεν θα έχει άλλη δουλειά ο Μητσοτάκης, απαντάει σε ερωτήσεις. 170.
0: Είναι...
1: Από 4 ώρες που θέλει η Ζωή Κωνσταντοπούλου για κάθε ερώτηση. Κάνε τον λογαριασμό, Αντώνη.
0: Είναι 4. Καπάκι όλες, έτσι. Είναι Siemens.
1: Εδώ είναι ο κύριος Πιταράς και ο κύριος Οικονόπου που μας χαιρετάνε. Τι ώρα είναι? 10 και 20. Αποχωρούν.
0: Αποχωρούν. Μια χαρά.
1: Μια χαρά.
0: Άντε, άντε. Σαββατοκύριακο. Πού σου κου. Λοιπόν, είναι 4 ερωτήσεις. Είναι Siemens, δημόσιο χρέος, διαχείριση οικονομίας και πολιτική προστασία και εμφυλιβία. Καπάκι όλα αυτά.
1: Εντάξει, ο Μητσοτάκης έχει περιοδίες. Είναι λίγο πριν τη ΔΕΘ. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί είναι εδώ να απαντήσει δικές μου ερωτήσεις?
0: Δεν θυμάσαι δηλαδή, Πρωθυπουργό, εσύ λίγο πριν τη ΔΕΘ να πηγαίνει να απαντάει σε ερωτήσεις στη Βουλή? Όχι.
1: Όχι. Όχι. Όχι. Υπάρχει και μια δουλειά πρέπει να γίνει, Αντώνη.

0: Και μέσα σε όλα, εκεί που ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε να κάνει την κόντρα του για να φανεί λίγο με την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα για την αντιπροεδρία που λέει Νέα Δημοκρατία, το ψηφίζω. Τσουπ, ποιος πετάχτηκε.
1: Ποιος πετάχτηκε.
0: Το Πασόκ. Και λέει εγώ την ψηφίζω.
1: Το Πασόκ πάντα πετάγεται.
0: Και λέει εγώ την ψηφίζω.
1: Και τι βλέπεις εσύ σε αυτό.
0: Πάρε βάλε. Πάσα πάρε βάλε για να συνεχίσουμε σε αθλητικό mood προς την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ανοίγμα γιατί... στην αριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν βλέπεις.
0: Καθόλου.
1: Ή σου είναι αδιάφορο και να το βλέπεις.
0: Δεν έχει σημασία τι βλέπω εγώ. Είναι αδιάφορο για την κυβέρνηση. Γιατί δεν ασχολήθηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, έφυγε μπορεί, κουβέντα μπορεί από εκεί. Είναι αδιάφορο για τον Ανδρουλάκη, ρε Σιγιάννη.
0: Έφυγε κουβέντα από εκεί και έδωσε ευκαιρία στη Νέα Δημοκρατία να επαναφέρει το αφήγημα για τον πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Για τον πράσινο ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς που έχει ονομάσει το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, προφανώς όμως ο Ανδρουλάκης και τον ΠΑΣΟΚ έχει πάρει ένα συγκεκριμένο προσανατολισμό.
0: Στα αριστερά.
1: Και μάλλον δεν θέλει να τον αλλάξει ούτε να έχει γκρίνιες με τον Δούκα. Χτες ήμουνα για λίγο στην εκπομπή της Νέας Τριάδος που έκαναν εξαιρετική κουβέντα ο Νότης, ο Γιάννης ο Τζούνος και ο Χρήστος ο Κούτρας και έβαλε στοίχημα ο Χρήστος που δεν διαφωνώ και πολύ μαζί του. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα περάσει το 3%. Καταρχάς με αυτό συμφωνείς, έτσι όπως το πάνε.
0: Ναι, όχι.
1: Ακούγονται πιο πολύ από την περίοδο
0: Φάμελ. Δεν συμφωνώ.
1: Δεν το βλέπεις, δηλαδή.
0: Όχι. Δηλαδή, εγώ θα πάρω τα λεφτά από τον Κούτρα, καταλαβαίνεις.
1: Αν θα τα πάρεις.
0: Εκτός αν θες να βάλεις τρίτο μπουκάλι μέσα σε μια εβδομάδα.
1: Δεν έβαλα στοίχημα γιατί έχω ανοιχτεί πολύ και δεν θα βγει ο χειμώνας.
0: Γι' αυτό σε βλέπεις, είδα έτοιμο και λέω.
1: Έχω να πάω σε δύο μπουζούκια σένα, καταλαβαίνεις. Θα πάω και τον Κούτρα τώρα.
0: Ναι.
1: Για να το κανονίσουμε όλο μαζί, παιδιά, πάρουμε τρία μπουκάλια κατευθείαν.
0: Δεν νομίζω έτσι εύκολα. Έχει πολλά σχήματα.
1: Αλλά δεν βλέπεις Σιδούρ παρά το θόρυβο που κάνει με την Ακρίτα, με άλλα θέματα να μπορεί να περάσει το 3%.
0: Όχι.
1: Που δεν είναι κατά ανάγκη κακό για τον Τζίπρα, λέω κι εγώ αν το περάσει.
0: Ναι, όχι.
1: Όχι. Ούτε πιστεύεις ότι αυτό το άνοιγμα θα ωφελήσει τον Ανδρουλάκη.
0: Όχι.
1: Ναι, ούτε εγώ το πιστεύω αυτό.
0: Αν είχε. Και συγγνώμη τώρα. Γι' αυτό σου λένε πάρε βάλε για την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία. Αν είχε να ωφεληθεί ο Ανδρουλάκης από αυτό το άνοιγμα στα αριστερά, θα είχε ωφεληθεί και δεν θα έρχονταν ο Τσίπρας να το εκφράσει.
1: Ναι, αλλά τώρα επειδή υπάρχει ο Τσίπρας, πρέπει να δει λίγο και την κέντρο αριστερά ο Ανδρουλάκης.
0: Ναι.
1: Άμα βλέπει ότι τόσο καιρό δεν μπορεί να κερδίσει
0: τον Τσίπρα. Δεν βλέπει την κέντρο αριστερά. Βλέπει την αριστερά.
1: Ναι, δεν βλέπει όμως χαΐρι από την κέντρο δεξιά τόσο καιρό. Βλέπει.
0: Έχει γυρίσει το κέντρο αν δουλάξει τόσο καιρό και το

0: κέντρου έχει χαθεί, πήρε ό,τι πήρε σε ευρωεκλογές και τώρα μάχεται και τη δεύτερη θέση. Δεν μπορεί να απευθυνθεί στην κεντροδεξιά, οπότε παλεύει να κάνει ενδεχομένως και συμμαχίες που θα έχει κλείνει το μάτι στο ΣΥΡΙΖΑ. Κλείνει το μάτι στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω, ενδεχομένως να το κάνει γι' αυτό.
1: Ας πάει να κλείσει το μάτι στο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν.
0: Μπορεί να πάει για την πρώτη θέση.
1: Να χάσει ό,τι κέρδισε.
0: Μπορεί να πάει για την πρώτη θέση.
1: Το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Καλά, κάτσε να πάρει τη δεύτερη.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Παλεύει για τη δεύτερη τώρα.
1: Τη δεύτερη δεν θα την πάρει με την αριστερά, σου λέω εγώ.
0: Θα την πάρει όμως με την κέντρο αριστερά. Γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι νέα αριστερά. Είναι νέα αριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ. Μα και πήγε και νέα αριστερά μαζί.
1: Καταρχάς ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερά. Δεν είναι κέντρο αριστερά για μένα. Αλλά το ΠΑΣΟΚ κινείται αριστερά και όχι κέντρο αριστερά. Αυτό λέω.
0: Επειδή στήριξε την ακρίτα από αυτό.
1: Όχι, από τη συνολικότερη πολιτική του τώρα το ΠΑΣΟΚ κινείται περισσότερο αριστερά παρά κέντρο αριστερά. Έχει αφήσει το κέντρο.
0: Τι θα γινόταν αν το ΠΑΣΟΚ έβγαζε ανακοίνωση ότι δεν ψηφίζω την ακρίτα, ταύτιση με τη Νέα Δημοκρατία. Τι θα γινόταν τότε.
1: Ήταν
0: η μεγαλύτερη.
1: Ας είχαν την έμπνευση να το κάνουν πρώτοι.
0: Ότι δεν ψηφίζουμε την ακρίτα. Γιατί η ακρίτα τι έφτιαξε στο ΠΑΣΟΚ. Με ποια αιτιολογία.
1: Για να διαχωρίσει κάπως τη θέση του. Λέει, επειδή το φέρνει εκεί, δεν σου λέω ότι απαραίτητο να το κάνει αυτό.
0: Όχι με την ακρίτα όμως.
1: Δεν το έχει κάνει πουθενά. Έχει ταυτιστεί πλήρως με όλες αυτές τις απόψεις. Ή έρχεται και ο Μαρινάκης, χθες τους θυμίζει, σας ξύνιζε ο Στουρνάρας, η ακρίτα σας κάνει.
0: Μεγάλη κουβέντα.
1: Ο Στουρνάρας από πού προέρχεται, από την κεντροαριστερά δεν προέρχεται.
0: Ναι,
1: μετά φταίει ο Μητσοτάκης που έχει ενθυλακώσει όλα τα στελέχη του κέντρου και τη κεντροαριστερά.
0: Το είπε ο Μαρινάκης αυτό και είπε για τους Σπαρτιάτες και του απάντησαν μετά. Οκ, okay, κατάφερε τουλάχιστον να συγκρουστεί με την κυβέρνηση μετά από καιρό. Βάλε ένα κέρδος εκεί πέρα.
1: Τα, ένα κέρδος από τη σύγκρουση και χαμένη ψηφοφόρη του κέντρου. Καλά πάει αυτά.
0: Να το συνεχίσουμε μετά το διάλειμμα. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και μετά θα έχουμε και τον Χρήστο Δήμα, τον Υπουργό με τον Υποδομών.
1: Ακριβώς, έχουμε να πούμε πάρα πολλά.
0: Και Νίκο Φιλιππίδη για πάρα πολλές χρηστικές οικονομικές ειδήσεις. Διάλειμμα και παρεχόμαστε.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει, στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται. Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
5: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Τη Δευτέρα στο Τελαβίβ θα υπογραφεί η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Αφορά μεταξύ άλλων την αναχέτηση απειλών μικρού, μέσου και μεγάλου Βεληνικούς. Σύμφωνα με την Καθημερινή, το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας και το κόστος θα αγγίζει τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. 18 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας έκανε 30χρονος μοτοσυκλετιστής, ο οποίος μετέτρεψε χθες βράδυ τους δρόμους της Ανατολικής Θεσσαλονίκης σε πίστα ταχύτητας. Ο 30χρονος συνελήφθηκε, το επιβλήθηκαν πρόστιμα που αγγίζουν τις 19.000 ευρώ. 115 παραβάσεις οδηγών ηλεκτρικών πατινιών βεβαιώθηκαν στο πλαίσιο ελέγχου της τροχαίας Αττικής μέσα σε ένα 24ωρο. Αφορούσαν κυρίως μη χρήση προστατευτικού κράνους. Εντοπίστηκαν 9 οδηγοί υπό την επίδραση.

αλκοόλ, εκ των οποίων ο ένας συνελήφθη. Στην τελική ευθεία μπαίνει το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας που δίνει τη δυνατότητα σε ιδιοκτήτες παλαιών ακινήτων να προχωρήσουν στις εργασίες ανακαίνησης. Μέχρι τη Δευτέρα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις οι ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ώστε να λάβουν βεβαίωση επιλεξιμότητας, βασικό προαπαιτούμενο για την επόμενη φάση. Ο νέος Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Άντι Μπέρναμ, υπαναχώρησε από τις πολυετείς εκκλήσεις του για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Δηλώνει τώρα ότι το μέλλον των γλυπτών αποτελεί ζήτημα που καλείται να επιλυθεί το Βρετανικό Μουσείο. Αναστέλλονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε Νεπάλ και Θιβέτ, καθώς υπερχείλησε λίμνη που σχηματίστηκε μετά την καταστροφική κατολίσθηση και απειλεί να προκαλέσει νέες πλημμύρες. Απεβίωσε σε ηλικία 89 ετών ο βασιλιάς της Νορβηγίας Χάραλντ, όπως ανέφερε νωρίτερα ανακοίνωση των ανακτόρων. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Μ' αναγκάζεις να αφιερώσω το ίδιο τραγούδι που αφιέρωσε ο Ρωμανός ο Τσίπρας σε σένα.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και να είναι υπεύθυνο που θέλω.
0: Γιατί όπως σωστά λέει ο Γεράσιμος Μάλτα, μετά τα στοιχήματα ο Ατζολιώτης τραγουδάει «Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό». Πας για τρίτο μπουκαλάκι.
2: Έχουμε λοιπόν ότι ο Σαμαράς θα κάνει το κόμμα 2-3 μήνες πριν τις εκλογές.
0: Σωστά. Εδώ σου λέω πριν το τέλος του έτους.
2: Δίνω μια καλή απόδοση. Έχουμε ότι ενδεχομένως να έχουμε προώρες εκλογές. Εδώ η απόδοση είναι 20-25. Το παραδέχομαι.
0: Ρισκάσει.
2: Αλλά ρισκάρω, ναι. Παιδί μου, έτσι είναι η ζωή.
0: Ωραία.
2: Το τρίτο δεν έχει μπει ακόμα το στοίχημα, αλλά.
0: Ψήνεσαι.
2: Δεν ψήνομαι με την άποψη του Χρήστου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να καταφέρει να τσιμπήσει το 3%.
0: Και να μπει στην Βουλή.
2: Άμα πάρει 3% θα μπει στη Βουλή, ναι.
0: Κάτσε εσύ, στις πρώτες ή δεύτερες εκλογές.
2: Εσύ για τις πρώτες εκλογές μιλάμε, ποιες δεύτερες. Ποιες δεύτερες θα γίνει ο χαμός.
0: Α, στις πρώτες, ωραία. Ναι. Το πας στο μπουκαλάκι.
2: Όχι, θέλω να το σκεφτώ. Θέλω να αναλύσω τα δεδομένα το Σαββατοκύριακο. Δευτέρα πρωί θα σου απαντήσω.
0: Και ο Λαρισαίος λέει ότι για τον Ανδρουλάκη ότι για να κερδίσει το κέντρο πρέπει να απευθύνεται στους κεντρώους.
2: Ναι. Εντάξει, σου είπα τι λάθος κάνεις. Εσύ νομίζεις ότι ο Ανδρουλάκης πάει για την πρωτιά. Αν πάει για την πρωτιά, αν κερδίσει τους κεντρώους.
0: Καλά. Ας κερδίσει δεύτερη θέση.
2: Γιατί... Μα γι' αυτό σου λέω, πάει για τη δεύτερη θέση.
0: Γιατί η δεύτερη θέση στην Ελλάδα ανήκει στην αριστερά. Μπράβο, ωραία μας τα λες, Αντώνη.
2: Ανήκει η πρώτη τόσα χρόνια στην αριστερά.
0: Λίγο, κέρδισε ο
2: ανήκει η πρώτη τόσα χρόνια στην αριστερά.
0: Άκουσα με λίγο. Επειδή κέρδισε ο Παναθηναϊκός χθες, εμείς οι Παναθηναϊκοί είμαστε σε καλή διάθεση και σε καλό μουτ σήμερα και δεν έχουμε
2: όλοι
0: όρεξη για πολλούς καυγάδες.
2: Είμαστε σε καλή διάθεση, Γιάννη μου.
0: Μην μας βγάζει.
2: Να μην μας βγάζει.
0: Όχι, σας βγάζω.
2: Τους αγνούς φιλάθλους που πηγαίνουν και στο ΑΚΑ να δουν τον Παναθηναϊκό, μην τους βγάζει απ' έξω.
0: Ναι, λοιπόν. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσω άλλον έναν.
2: Γελάει Γιώργος με αυτά που λες.
0: Είμαι στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσω άλλον έναν χαρούμενο Παναθηναϊκό εδώ στον εξώστη, τον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Δήμα. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα εξακροατές σας.
0: Εντάξει, τα καταφέραμε χθες, κύριε Δήμα. Ξεκινήσουμε, επειδή ξεκινήσαμε αθλητικά λίγο την εκπομπή, γι' αυτό σας κάνουμε αυτή την εισαγωγή.
3: Τα καταφέραμε πράγματι. Μακάρι να είχαν περάσει όλες οι ελληνικές ομάδες. Νομίζω ότι όλοι οι φίλαθλοι θέλουμε οι ελληνικές ομάδες να πάνε όσο το δυνατόν καλύτερα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
0: Είστε ακόμα στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί χθες ήταν με τον Πρωθυπουργό στα εγκαίνια του Μετρό, στην Καλαμαριά, στην Θεσσαλονίκη. Άλλο ένα πολύ σημαντικό έργο για την πόλη, η οποία προσπαθεί η κυβέρνηση με διάφορα έργα τα οποία γίνονται εκεί, νομίζω γίνονται τα περισσότερα έργα από παντού στην Θεσσαλονίκη, να συνδεθεί ξανά με την πόλη κατά κάποιο τρόπο.
3: Κοιτάξτε, αρχικά να πούμε ότι δεν κάνουμε τα έργα για κομματικούς σκοπούς, είναι κάτι που το ξεκαθάρισε και ο Πρωθυπουργός. Είναι έργα τα οποία πράγματι χρειάζεται η Θεσσαλονίκη, έργα τα οποία λείπανε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για να μπορέσουμε όμως να καταλήξουμε στα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, προφανώς έπρεπε και να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση, να έχουν γίνει πιο πριν σωστά όλες οι μελέτες και να γίνουν πολύπλοκες εργασίες και καλός σχεδιασμός, ο οποίος ευτυχώς ολοκληρώθηκε. Εκτός από το μετρό Θεσσαλονίκης, που τώρα θέλω να πω ότι κοιτάζουμε και σχεδιάζουμε για το πώς θα επεκταθεί το μετρό και προς τα βορειοδυτικά σε συνοικίες, γειτονιές Θεσσαλονίκης που πράγματι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν μεγάλη πληθυσμιακή αύξηση. Στη Θεσσαλονίκη υλοποιούμε και άλλα σημαντικά έργα. Ένα από τα βασικότερα είναι η υπερυψωμένη λεωφόρος ταχείας κυκλοφορίας, ένα έργο το οποίο θα διπλασιάσει τον όγκο των οχημάτων που εξυπηρετούνται καθημερινά στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης.
0: Ισχύει το χρονοδιάγραμμα για ολοκλήρωση πριν το καλοκαίρι του 27.
3: Ο στόχος αυτός είναι, αυτή τη στιγμή είμαστε στο 60% των εργασιών. Όποιος περνάει από το περιφερειακό δρόμο της Θεσσαλονίκης θα βλέπει τους τελευταίους μήνες ότι σκυροδετεί πλέον και το μπλε καλούπι εκτός από το πορτοκαλί καλούπι. Οι εργασίες πηγαίνουν με πολύ ικανοποιητικό ρυθμό. Άρα είμαστε αισιόδοξοι ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα και θα δώσουμε μια ακόμα πραγματικά πολύ σημαντική ανάσα στο κυκλοφοριακό της πόλης της Θεσσαλονίκης.
0: Και ακούγουμε πολλά παράπονα, για να σας επιμείνω λίγο στα θέματα του Υπουργείου σας, στο θέμα των καπνών μονοδρομήσεων, οι οποίες έχουν γίνει στην Εγνατία. και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πολύ ταλαιπωρία για τους οδηγούς που κινούνται εκεί.
3: Κοιτάξτε, ναι, πράγματι, αλλά στην Εγνατία υπήρχαν σημαντικές ελλείψεις στον συγκεκριμένο αυτοκινητόδρομο, και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα δείτε με πολύ σημαντικές εργασίες από ασφαλτοστρώσεις, από την συντήρηση που γίνεται σε 69 σύραγγες που έχει η Εγνατία Οδός, την δημιουργία ΣΕΑ σε όλο το μήκος της Εγνατίας, σταθμών ξεκούρασης ακόμα και για οδηγούς μεγάλων φορτηγών. Άρα η Εγνατία Οδός θα μετατραπεί στον πιο σύγχρονο και στον πιο ασφαλή αυτοκινητόδρομο, σε πιο ασφαλή αυτοκινητόδρομο σε σχέση με σήμερα. Άρα είναι απαραίτητες εργασίες που πρέπει να γίνουν, και νομίζω ότι όλοι συνειδητοποιούμε ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, αλλά το αποτέλεσμα θα είναι πάρα πολύ καλό και προς όφελος του συνόλου της τοπικής κοινωνίας.
2: Κύριε Δήμα, για να το συνδέσω λίγο όλο αυτό πολιτικά, είπατε βεβαίως ότι ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι τα έργα δεν γίνονται για κομματικούς λόγους, και αυτό βεβαίως είναι κατανοητό και πιστευτό. Όμως, επειδή υπάρχουν τα στοιχεία από τις ευρωεκλογές στη Βόρεια Ελλάδα, που στις περισσότερες περιοχές η Νέα Δημοκρατία έχασε 10 μονάδες, μιλάω πάντα για τα Βόρεια, πιστεύετε ότι αυτά τα έργα αρκούν έτσι ώστε η Γαλάζια Παράταξη ΕΣΥΣ να μπορέσει να ανακάμψει και να παρουσιάσει άλλη εικόνα σε 7-8 μήνες που θα γίνουν οι εκλογές?
3: Κοιτάξτε, ο κάθε πολίτης έχει τα δικά του κριτήρια με τα οποία αποφασίζει την ημέρα των εκλογών το τι θα ψηφίσει. Εγώ θα σας πω ότι τα έργα αυτά είναι πολύ σημαντικά και αναβαθμίζουν την καθημερινότητα των πολιτών. Όχι μόνο τα έργα που περιέγραψα πριν, αλλά τα έργα τα οποία υλοποιούνται σε όλη την χώρα. Άρα, ναι, κάποιοι πολίτες προφανώς που θα δουν σημαντική αναβάθμιση της καθημερινότητά τους μπορεί να επηρεαστούν και να δουν την πρόοδο και να θελήσουν να συνεχιστεί αυτή η πρόοδος για την καθημερινότητά τους.
2: Η αναβάθμιση περιέχει και την τσέπη τους, βέβαια, έτσι.
3: Σαφέστατα, γι' αυτό σας είπα και εξ αρχής ότι κάθε πολίτης έχει τα δικά του κριτήρια, και η τσέπη του προφανώς είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα. Και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι ειδικότερα την επόμενη εβδομάδα, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όλοι οι πολίτες της χώρας αναμένουν να ακούσουν και τις προτάσεις του Πρωθυπουργού, τις θέσεις της κυβέρνησης για τις επιπλέον μειώσεις της φορολογίας. Και επιτρέψτε μου εδώ πέρα να πω ότι η κυβέρνησή μας τα τελευταία 7,5 χρόνια έχει μειώσει ή καταργήσει πάνω από 86 φορούς, έχει καταφέρει και έχει αυξήσει τα εισοδήματα, ας πούμε, μόνο τον κατώτατο, το βασικό μισθό, κατά 41%, και έχουμε πει ότι θα αυξήσουμε κι άλλο τον κατώτατο μισθό το 2027, με στόχο να φτάσει τα 950 ευρώ από τα 680 ευρώ που ήταν όταν αναλάβαμε. Όπως επίσης, και θέλω να το τονίσω αυτό το πράγμα, θυμάστε στο παρελθόν κάποιοι να λένε ότι θα καταργήσουν τον ένφια με ένα νόμο και ένα άρθρο. Από 1η-1η του 2027, ο ένφια, για όσους έχουν πρώτη κατοικία σε οικισμούς κάτω των 1.500 κατοίκων, καταργείται. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το τονίσουμε και να το πούμε, ότι οι προσπάθειες που κάνουμε συστηματικά το τελευταίο χρονικό διάστημα προφανώς είναι στη μείωση της φορολογίας και στην ενίσχυση των εισοδημάτων, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τις συνέπειες της παγκόσμιας ακρίβειας.
0: Επειδή αυτό το διάστημα υπάρχει μια πολύ ξεκάθαρη προσπάθεια της κυβέρνησης να μαζέψει μια κατάσταση δύσκολη για αυτήν και για τη Νέα Δημοκρατία στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί όπου φαίνεται να έχουν υποχωρήσει τα ποσοστά της σε σχέση με το τι είχε πάρει στις εκλογές του 2023. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτή η υποχώρηση των ποσοστών του κυβερνώντος κόμματος σε περιφέρειες στις οποίες έχει ρίξει το βάρος? Αναφερθήκαμε σε όλα τα έργα τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη και την Βόρεια Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, οι πολίτες να επιλέγουν να κινηθούν προς τα δεξιά του πολιτικού φάσματος.
3: Κοιτάξτε, εγώ αυτό το οποίο θα σας πω, δεν είμαι σε θέση να εξηγήσω τον λόγο για τον οποίο οι πολίτες στις ευρωεκλογές στη Βόρεια Ελλάδα, ειδικότερα όπως εξημαίνεται, αποφάσισαν να έχουν άλλη επιλογή στην ψήφο τους. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όσον αφορά τις δεσμεύσεις που έχουμε κάνει τόσο στο σύνολο της επικράτειας αλλά και ειδικότερα στην Βόρεια Ελλάδα, και τις τηρούμε και θα είμαστε απόλυτα συνεπείς σε αυτά για τα οποία έχουμε δεσμευτεί και εργαζόμαστε ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το σύνολο των προεκλογικών μας δεσμεύσεων απέναντι στους πολίτες τόσο στη Βόρεια Ελλάδα, ειδικότερα όμως και στο σύνολο της χώρας.
0: Το ενδεχόμενο κόμμα του κυρίου Σαμαρά, το οποίο συζητείται απλώς ο χρόνος ανακοίνωσης και όχι το αν θα γίνει ή όχι, πόσο πιστεύετε ότι μπορεί να πλήξει τη Νέα Δημοκρατία και την προσπάθειά της για μια τρίτη τετραετία?
3: Κοιτάξτε, προφανώς δεν θα θέλαμε ο κύριος Σαμαράς να κάνει κόμμα. Ο κύριος Σαμαράς ήταν ένας εξαιρετικός πρωθυπουργός όσο κυβέρνησε. Από εκεί και πέρα όμως ο καθένας είναι υπεύθυνος των πράξεών του. Και ο καθένας αναλαμβάνει και την ευθύνη του τι κάνει. Άρα αυτό είναι κάτι που μένει να το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Μάλιστα.
2: Κύριε Δήμα, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Κατάστημα. Κατάστημα.
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
7: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.

0: Sky 89,4.
1: Πρόταση λέει την ερχόμενη Παρασκευή να βγείτε από Θεσσαλονίκη σαν εκπομπή.
2: Εντάξει, θα βγούμε από εδώ σαν εκπομπή και μετά θα πάμε Θεσσαλονίκη.
1: Και μετά
2: θα το κάνουμε λίγο διαφορετικά.
1: Θα το κάνουμε λίγο διαφορετικά, αλλά θα πάμε Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, ναι.
1: Πολλά μηνύματα και για τα έργα τα οποία γίνονται στη Βόρεια Ελλάδα. Η Βασιλική Σκιά έτσι υπογράφει. Μην ξεχνάτε να κάνετε αναφορά λέξη πολλά και εξαιρετική σημασία σε έργα που έχουν υλοποιηθεί στον τομέα του πολιτισμού στην Θεσσαλονίκη. Ο Φώτης Δρούγκας λέει: ενημερώστε τον Υπουργό ότι σε καμία σύραγγα στην Εγνατία δεν γίνονται έργα, μόνο κάποιες σποραδικές ασφαλτοστρώσεις. Χρειάζεται αυτοψία, 8 μήνες μηδέν έργα στις σύραγγες. Είναι ένα ζήτημα που έχουν όσοι μετακινούνται στην Εγνατία.
2: Όπως ο Παναγιώτης λέει πάνω για τη δημόσια αστική συγκοινωνία, ότι πρέπει να γίνει η δουλειά. Πρέπει να το δούνε στη Θεσσαλονίκη.
1: Ο Γιάννης επιμένει ότι η Εγνατία παραλήθηκε ένα μεγάλο έργο χωρίς να είναι έτοιμο και τώρα βρίσκουν πάλι τις ελλείψεις και μιλάει για μια ανίποτη ταλαιπωρία σε όσους χρησιμοποιούν το δρόμο. Υπάρχει όμως και το μήνυμα για το flyover, το οποίο στέλνει ο Τάσος Καμπάς. Λέει: είμαι από τα νότια πρόσκληση στην Αθήνα, αλλά βρέθηκα στη Θεσσαλονίκη. Πέρασα από το flyover. Καταπληκτικό και πολύ δύσκολο έργο. Όποιος το καταλαβαίνει έχει πρόβλημα κατανόησης. Αν προσθεθεί και πράσινο, θα είναι ένα πανέμορφο πανέμορφο και ουσιαστικό έργο.
2: Και έχουμε και αρκετά μηνύματα για την κουβέντα που είχαμε πει, που είχαμε πριν με τον Γιάννη για το Πασόκ και τον προσανατολισμό του. Ο Κώστας μας λέει ότι το Πασόκ δεν πρόκειται να ανακάμψει όταν επιχειρεί πλειοψηφικά προς τα αριστερά. Είναι προφανές ότι το πολιτικό κέντρο μένει μακριά του. Και ο Σωτήρης μας λέει για τη δημοσκοπική εικόνα του κυρίου Ανδρουλάκη στην ερώτηση για την καταλληλότητα του Πρωθυπουργού, που όντως δεν πάει καλά και είναι ένα δείγμα που δεν βοηθάει το Πασόκ να ανακάμψει. Επίσης, μην νομίζεις ότι δεν σε άκουσα που έκλεψες χθες. Όχι να κάνει κόμμα ο Σαμαράς μέχρι τα τέλη του χρόνου, να κάνει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Αλλιώς έχασες.
1: Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
2: Τα σημειώνω για να είμαι ξεκάθαρο.
1: Εσύ είπες 2 μήνες πριν τις εκλογές.
2: 2-3 μήνες πριν τις εκλογές.
1: Αν κάνει δηλαδή μεταξύ Δεκεμβρίου και Μαρτίου, δεν κερδίζει κανένας.
2: Κοίταξε, μπορεί να έχουμε ισοπαλία εκεί πέρα. Όχι, Μάρτιος κερδίζω εγώ. Μάρτιος με Μάιος εκλογές.
1: Ναι, σωστά.
2: Εγώ.
1: Μεταξύ Δεκεμβρίου-Φεβρουαρίου.
2: Δεκεμβρίου-Φεβρουαρίου.
1: Ισοπαλία.
2: Και Νοέμβριο θα βάλω.
1: Έχεις από χάσει. Νοέμβριο.
2: Έχεις χάσει.
1: Από Νοέμβριο μέχρι Φεβρουάριο.
2: Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
1: Συμφωνώ.
2: Θα οριθωτούμε.
1: Ναι, ναι. Από Νοέμβριο να ξέρω πότε είναι ισοπαλία. Από Νοέμβριο μέχρι Φεβρουάριο είναι ισοπαλία.
2: Είναι ισοπαλία.
1: Είναι ισοπαλία.
2: Είναι ισοπαλία.
1: Πάει.
2: Πάει. Μας ακούει και ο Νίκος ο Φιλιππίδης, νομίζω, έτσι.
1: Καλημέρα, Νίκο.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Το χρόνο των εκλογών του κλειδώσατε.
1: Έχουμε παίξει στοίχημα εδώ. Εγώ λέω Μάιο, Νίκο, κλειδωμένο.
2: Εγώ εκεί τα έπαιξα όλα για όλα. Καταλαβαίνω πως ρισκάρω, Νίκο, και εγώ πιστεύω ότι δεν θα αναιρέσει την υπόσχεση του Πρωθυπουργός, αλλά αφήνω ένα ανοιχτό παράθυρο με αυτά που βλέπουμε, αυτά που
3: ερώτηση,
2: ναι.
3: Ερώτηση. Πότε στην προεκλογική περίοδο, λίγες μέρες πριν τις εκλογές, πότε ο Πρωθυπουργός μιλάει στη Θεσσαλονίκη? Ποια μέρα?
2: Ο Πρωθυπουργός το...
3: Ναι.
2: Τι εννοείς, το Σάββατο δεν μιλάει?
1: Παρασκευή.
3: Πριν από τις εκλογές. Πριν από τις εκλογές στη Θεσσαλονίκη, πότε μιλάει ο εκάστοτε πρωθυπουργός?
1: Παρασκευή Αθήνα, Πέμπτη Θεσσαλονίκη.
2: Mm-hmm.
3: Πέμπτη. Ωραία, πολύ ωραία. Η Πέμπτη μετά την 1η Απριλίου, νομίζω, και μετά η Κυριακή αντίστοιχα θα είναι οι εκλογές. Αν θυμάστε καλά, λέει στον Αλέξανδρο Εξάρχου, τον επικεφαλής του Άκτορα, μας χρωστάς και το άνοιγμα τη Σονδού, αν θυμάμαι καλά, Πίνδου.
1: Πόντου, στην Καλαμαριά.
3: Που θα παρουσιαστεί και θα πρέπει να
2: ολοκληρωθεί
3: την 1η Απριλίου, έχεις δεσμευτεί.
2: Επειδή είπε 1η Απριλίου, εκεί λίγο κόλλησα εγώ, κατάλαβες.
3: 1η Απριλίου να παραδοθεί.
2: Ναι.
3: Θα παραδοθεί 1η Απριλίου. Πέρα το 1η Απριλιά, λες.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Μην το λες αυτά. Τώρα εμείς έχουμε ανοίξει ολόκληρο κανάλι. Ο Sky, η τηλεόραση Sky 1η Απριλίου άνοιξε. Και δόξα τω Θεώ ζει και βασιλεύει.
2: Ναι, αλλά εμείς δεν είμαστε πολιτικοί, Νίκο, μου κατάλαβες. Δεν είμαστε πολιτικοί.
1: Και μία είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα.
2: Δεν είμαστε πολιτικοί, λέω.
1: Λοιπόν, έχεις γράψει σήμερα στην Καθημερινή και ήταν και η αφορμή για την επικοινωνία μας, Νίκο, ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που αναφέρεσαι στα τεκμήρια και τους ελεύθερους επαγγελματίες και νομίζω ότι φωτογραφίζεις το τι θα μπορούσαν να περιμένουν από τις ανακοινώσεις του κ. Μητσοτάκη στην ΔΕΘ όσο αφορά την τεκμαρτή φορολόγηση.
3: Υπάρχει ένα θέμα αιτιολόγησης. Χρειάζεται να αντιλαμβάνονται όλοι στην κυβέρνηση να αλλάξουν το αντιδημοφιλές μέτρο των τεκμηρίων. Και θα έλεγα και άδικο. Πάντα τα τεκμήρια είναι άδικα. Αλλά υπήρχε και μια ανάγκη κοινωνική.
1: Κάπως να πληρώσουν φόρο όλοι αυτοί.
3: Ναι, πρέπει κάτι να πληρώνουν. κάτι να πληρώνουν, να βρούμε άνθρωπο να πληρώνουν κάτι. Αυτό είχε βρεθεί τέλος πάντων. Ο Κωστής Χατζηδάκης ήταν ο υπουργός οικονομικών που το είχε φέρει. Αντιδημοφιλές, πολλά μέτρα αντιδημοφιλή χρήσιμα έχει φέρει στη ζωή, στην καριέρα του Κωστής Χατζηδάκης. Τώρα συζητάνε την αλλαγή. Η αλλαγή για να γίνει πάλι πρέπει να αιτιολογηθεί, γιατί καραδοκούμε και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι λέμε παιδιά να πληρώνουν κάτι, δεν μπορείτε να τα καταργήσετε όλα.
2: Το πρόβλημα, Νίκο, ποιο είναι, ότι έχει αδικήσει τους ελεύθερους επαγγελματίες και δεν έχει φέρει τα έσοδα που περιμέναμε.
3: Ναι, αυτό ακριβώς. Και το πρώτο σκέλος, εγώ δεν συμφωνώ, δεν τους έχει αδικήσει, αλλά εσύ το λες. Και για το δεύτερο, θα περίμενα να ασπρίσει ένα μέρος οικονομίας. Για παράδειγμα, τα ηλεκτρονικά μέσα της ΑΔΕ βοήθησαν να ασπρίσει μεγάλο μέρος οικονομίας. Η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας βοήθησε να ασπρίσει ένα μεγάλο κομμάτι της οικονομίας. Αυτό το βλέπουμε στα έσοδα που αυξάνονται, στα έσοδα από ΦΠΑ, στα έσοδα από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Αυτό το μέτρο δεν αύξησε την εισπραξιμότητα. Δηλαδή, ήρθε και έβαλε ένα φόρο, αυξήθηκαν οι τζίροι, βάλαν πολλές δαπάνες και καταλήξαμε πάλι στα 300. Οι μισοί ελεύθεροι επαγγελματίες δηλώνουν ότι ζουν με 302 ευρώ το μήνα κατά μέσο όρο. Αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι είναι...
1: Δηλώνουν και μάγιστοι στην ΚΑΔ.
3: Προφανώς. Ναι, το κράτος το δέχεται. Το κράτος το δέχεται.
1: Να ήταν το μόνο που δεχόταν.
3: Προφανώς λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα και με τις δαπάνες, αλλά υπάρχει και ένα ζήτημα στη συνέχεια, εφόσον λοιπόν δεν δέχεις το 300 και τους λες ότι θα πληρώσετε ένα φόρο όσο ο κατώτος μισθός, θα πρέπει να τους δίνεις και ένα κίνητρο να αρχίσουν σιγά σιγά να, αυτά που δηλώνουν να είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Ένα. Και δεύτερο, δεν μπορεί να πληρώνεις παραπάνω τεκμήριο επειδή έχεις προσλάβει ένα εργαζόμενο. Και αυτό λειτουργούσε ανασχετικά, γιατί μπορεί τώρα η αγορά εργασίας να είναι καλή, αλλά αργότερα, αν αρχίσει και γυρίζει, ξαφνικά θα βρεθείς με ένα αντικίνητρο και στην αγορά εργασίας ο κόσμος να μην προσλαμβάνει. Και ξέρεις, ένας επιτιδευματίας, ειδικά που είναι συνήθως ο εαυτός του, το να προσλάβει έναν εργαζόμενο είναι μεγάλη απόφαση. Αν του λες κιόλας ότι θα πληρώσει παραπάνω τεκμήριο, είχαμε σκεφτεί ποτέ να το κάνει.
2: Φυσικά δεν προσλάβει και δεύτερο, έτσι.
3: Φυσικά δεν προσλάβει και δεύτερο, καμία πιθανότητα.
1: Άρα, ίσως αυτό να είναι ένα από τα κίνητρα που θα δοθούν προκειμένου να μειωθεί το τεκμήριο.
3: Ξέρω ότι τα μελετούν και τα δύο. Γιατί θέλουν, η αλήθεια είναι αυτή η ωραία τακτική, να ασπρίζει ένα κομμάτι της οικονομίας. Αυτό να δημιουργεί παραπάνω έσοδα. Τα έσοδα να δημιουργούν δημοσιονομικό χώρο. Η Ευρώπη να το αναγνωρίζει και να ανεβάζει την οροφή δαπανών. Και συνέχεια αυτοί ανακοινώνουν πακέτα στήριξης. Είναι μια αλληλουχία πραγμάτων, η οποία έχει και αρέσει την κυβέρνηση και κατανοητή στους πολίτες. Και έχω μια μικρή αίσθηση ότι αυτό αναζητείται, δηλαδή να γίνουν πιο κοινωνικά δίκαια, να γίνουν πιο κατανοητά για το όφελος το οποίο φέρνουν όχι μόνο στους, σε όλη την κοινωνία, γιατί το να πάρεις απλώς κάποια λεφτά από μια κοινωνική τάξη δεν λέει κάτι, δεν είμαστε εκεί αυτή τη στιγμή οικονομικά. Πρέπει να εξηγείς ότι κάνεις και μια μεταρρύθμιση, ότι κάποια στιγμή τα τεκμήρια θα μας τελειώσουν. Δεν μπορείς να φορολογήσεις ένα ως μια κοινωνική τάξη.
1: Έχει πει και ο κ. Μητσοτάκης αυτό που λες, ότι αυτά δεν είναι, τα τεκμήρια τα βάζουμε, αλλά όχι για να μείνουν για πάντα.
2: Πάντως είναι η πιο δύσκολη φορολογική εξίσωση, Νίκο, έτσι. Δηλαδή αυτό το να μην αντιμετωπίζονται όλοι οριζόντια και να μην γίνεται αυτό το τσουβάλιασμα διαφορετικών κλάδων, δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί.
3: Μπορεί να αντιμετωπιστεί, ζητούσαμε, αλλά οι τράπεζες, για παράδειγμα, έχουν τόσες πληροφορίες για όλους μας, τις οποίες πολλές αντλούν από το κράτος, από τις υπηρεσίες του κράτους, από την ΑΔΕ, από τα ασφαλιστικά ταμεία. Μπαίνουμε μέσα σε μια τράπεζα ή τέλος πάντων ηλεκτρονικά μπαίνουμε και υπάρχει credit score το οποίο γνωρίζουν τα πάντα για εμάς. Έχουμε όλοι διαφορετικό επιτόκιο. Εμείς οι τρεις τώρα εδώ πέρα έχουμε διαφορετικό επιτόκιο να πάμε σε μια τράπεζα. Ο καθένας ανάλογα με το ιστορικό του, ανάλογα με το αν τα συνειδείς, αν ξέχασε μια δόση, δεν ξέχασε, με τα εισοδήματά του, αν πληρώνει τους φόρους, αν πληρώνει τις ασφαλιστικές τους φορές. Αυτά τα ξέρουμε. Δεν καταλαβαίνω γιατί να μην τις χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες το κράτος όταν τις χρησιμοποιεί το τραπεζικό σύστημα και όταν αρχίζουν σιγά σιγά και μπαίνουν και σε άλλους τομείς, όπως για παράδειγμα στην ενέργεια, οι ενεργειακές εταιρείες σκέφτονται και φτιάχνουν τέτοιου είδους λίστες προκειμένου να ξεχωρίζουν τους κακοπληρωτές από τους καλοπληρωτές. Υπάρχουν αυτές οι λύσεις και είναι καλό να τις εξηγούμε, γιατί μέσω ελεύθερου επαγγελματία είναι και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι στην αρχή της καριέρας τους, έχουν μια κακή χρονιά. Και επειδή έχουν αυτή την κακή χρονιά επαγγελματικά για διάφορους λόγους, καλούνται να πληρώσουν ένα φόρο ο οποίος δεν είναι πραγματικός. Και έστω και ένας να είναι αυτός, είναι άδικο.
1: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι μία από τις κοινωνικές ομάδες που είναι στο μπλοκάκι της κυβέρνησης, αλλά βλέπω ότι έχουν προσθεθεί και πάρα πολλές άλλες. Οικογένειες με παιδιά, αγρότες, επιχειρήσεις. Μιλάνε για, ακούγονται ακόμη και σενάρια για άλλες δύο μονάδες κάτω στην μείωση του φόρου των επιχειρήσεων. Βγαίνει ο λογαριασμός, γιατί από ό,τι λέει το Υπουργείο Οικονομικών, στην καλύτερη το πακέτο να είναι στα 2 δισεκατομμύρια, σκάρτα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν προσθεθούν όλα αυτά μαζί με τα χρήματα για τους συνταξιούχους που έχουν ακουστεί και εδώ πολλά σενάρια και έχουν γραφτεί, Νίκο, νομίζω ότι ξεπερνάμε κατά πολύ τα 2 δισεκατομμύρια.
3: Το πραγματικό πακέτο δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 2 δις. Υπάρχουν διάφορα προγράμματα γύρω-γύρω. Αν τα αφρίσουμε αυτά που κυκλοφορούν στην επικαιρότητα, ξεπερνούν το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, έτσι, του 2014, του Αλέξη Τσίπρα. Άρα δεν υπάρχει. Που είναι ξεπέραστο ακριβώς και κανείς δεν μπορεί να το ξεπεράσει ποτέ. Άρα δεν συζητάμε αυτή τη στιγμή για οτιδήποτε κυκλοφορεί ότι θα γίνει. Για παράδειγμα, στην κλίμακα φορολογία εισοδήματος δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Έγινε πέρσι. Και ήταν σημαντικό και νομίζω ότι οι οικογένειες με παιδιά και οι νέοι εργαζόμενοι είδαν όφελος. Αλλά το να ενισχυθούν τα επιδόματα τα οικογενειακά, αυτό είναι κάτι το οποίο εξετάζεται. Και υπάρχουν πολλά επιδόματα τα οποία ενδεχομένως να αφριστούν από άλλους τομείς. Για παράδειγμα, το χθεσινό πακέτο που εγκρίθηκε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο είναι τα τέλη ρήπων που τα πληρώνουμε εμείς μέσω των προϊόντων μας στις βιομηχανίες. Οι βιομηχανίες τα πληρώνουν σε αυτό το κοινωνικό ταμείο για το κλίμα και προκύπτουν μια σειρά από δράσεις. Περιλαμβάνεται και 800.000 δικαιούχοι, για οι οποίοι θα λάβουν, θεωρούνται ενεργειακά φτωχοί, θα είναι με εισοδηματικά κριτήρια και θα λάβουν ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό από το επίδομα θέρμανσης το οποίο λάβανε τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό θα γίνει φέτος το χειμώνα και δεν είναι από τον προϋπολογισμό τον κρατικό. Υπάρχουν και άλλα τέτοια. Υπάρχουν δάνειο Ταμείου Ανάκαμψης για τους μικρομεσαίους, κοντά στα 5 δις που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, τα οποία κρατήθηκαν και να είναι μόνο για τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις. Θα έχουμε τέτοια, αλλά το δημοσιονομικά υπολογισμένο πακέτο δύσκολα θα ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ.
2: Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ να τα λέμε, έτσι.
3: Όποτε να, θέλετε, ωραία, πάντα.
2: Να βάλουμε και ένα στοίχημα μαζί.
1: Καλή συνέχεια.
3: Γεια σας, γεια, γεια.
1: Και με τον Νίκο Φιλιππίδη και τα στοιχήματα του Αντώνη Ατζολέτου, νομίζω κλείσαμε την πρώτη εβδομάδα του Εξώστη.
2: Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε και Δευτέρα, 10 η ώρα το πρωί.
1: Εδώ, στον Εξώστη. Καλή σας ημέρα.
4: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
5: Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις. Σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ. Προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.
6: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
7: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στατζιόν.
6: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
7: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
8: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
7: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
9: Από 31 Ιουλίου 2026 στις 8 το απόγευμα, μέχρι και Κυριακή 30 Αυγούστου, στη γυναικεία Ιερά Μονή Αγίων Νεκταρίου Πφανουρίου στο Τρίκορφο Φωκίδος, 9 χιλιόμετρα έξω από την Αύπακτο, θα βρίσκονται προς προσκύνηση το Τίμιο Ξύλο και η Ιερά Λείψανα της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Παντελεήμονος, της Αγίας Φιλοθέης, της Αγίας Ματρόνας της Αόματης και του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Επίσης το σκουφί, το κομποσκίνι και ο προσωπικός επιστήθιος σταυρός του Αγίου Παϊσίου, καθώς και τεμάχοι από το σχήμα του πνευματικού του πατρός Αγίου Τίχωνος. Η μονή θα παραμένει ανοιχτή από τις 9 το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου.
10: Η ώρα είναι 11.

0: Sky 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Υπαναχώρησε ο νέος Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Άντι Μπέρναμ, από τις πολυετής εκκλήσεις του για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Πλέον δηλώνει ότι το μέλλον των γλυπτών αποτελεί ζήτημα που καλείται να επιλύσει το Βρετανικό Μουσείο. Το 2023, ο σημερινός Πρωθυπουργός της Βρετανίας είχε δηλώσει ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα χωρίς δεσμεύσεις και μάλιστα είχε υποστηρίξει αλλαγή στο νόμο για να διευκολυνθεί η μετακίνηση. Την Δευτέρα στο Τελαβίβ θα υπογραφεί η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Η Καθημερινή, τις προηγούμενες εβδομάδες διευθετήθηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας που αφορούσαν στην εξασφάλιση 25% ελληνικής συμμετοχής στο έργο και στην εκχώρηση στην Ελλάδα του κώδικα που αφορά την πρόσβαση στο λογισμικό που ελέγχει τα ηλεκτρονικά υποστήματα του αντιεροπορικού θόλου. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας και το κόστος θα αγγίξει τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Η δομή της ασπίδας του Αχιλέα αφορά τη συνδυαστική λειτουργία υφιστάμενων συστημάτων όπως τα αντιεροπορικά Patriot με συστήματα Ισραηλινής κατασκευής για την αναχέτηση απειλών μικρού, μεσαίου και μεγάλου βεληνικούς με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης. 18 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας έκανε ένας 30χρονος μοτοσυκλετιστής, ο οποίος μετέτρεψε χθες βράδυ τους δρόμους Ανατολικής Θεσσαλονίκης σε πίστα ταχύτητας. Ο 30χρονος συνελήφθη και του επιβλήθηκαν πρόστιμα που αγγίζουν τις 19.000 ευρώ. Μεταξύ άλλων, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, δεν σταματούσε σε κόκκινα φανάρια, ενώ προκάλεσε και τροχαίο με υλικές ζημιές. Μάλιστα, κατά τη σύλληψή του, άσκησε βία σε βάρος αστυνομικών. 115 παραβάσεις οδηγών ηλεκτρικών πατινιών βεβαιώθηκαν στο πλαίσιο ελέγχων της τροχείας Αττικής μέσα σε ένα 24ωρο. Οι παραβάσεις αφορούσαν κυρίως την μη χρήση προστατευτικού κράνους, ενώ εντοπίστηκαν και 9 οδηγοί υπό την επίρρεια αλκοόλ, εκ των οποίων ένας συνελήφθη. Στην τελική ευθεία μπαίνει το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Μέχρι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ιδιοκτήτες καλλιστών κατοικιών όπου θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ώστε να λάβουν βεβαίωση επιλεξιμότητας. Η βεβαίωση αυτή αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο για την επόμενη φάση, η οποία ανοίγει την 1η Σεπτεμβρίου και μπορεί να οδηγήσει σε επιχορήγηση έως και 36.000 ευρώ για κάθε ακίνητο. Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα παραμένει εκτός λειτουργίας το σύστημα τηλεματικής στις αστικές συγκοινωνίες με αποτέλεσμα το επιβατικό κοινό να μην μπορεί να ενημερωθεί για την ώρα άφιξη των λεωφορείων. Ο ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι τα αρμόδια τεχνικά κλιμάκια εργάζονται για την αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος ενώ τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά. Δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμού από πρόθεση έγιναν εχθές σε Αθήνα και Καλαμάτα. Η μία σύλληψη αφορούσε απόπειρα εμπρισμού από 36χρονο αλλοδαπό στον Βοτανικό Κήπο στην Αθήνα. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 60χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι έβαλε δύο φωτιές, ενώ ελέγχεται για άλλες τέσσερις. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Αναστέλλονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε Νεπάλ και Θιβέτ, καθώς υπερχείλησε λίμνη που σχηματίστηκε μετά την καταστροφική κατολίσθηση και απειλεί να προκαλέσει νέες πλημμύρες. Η κατολίσθηση έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 372 ανθρώπων. Τουλάχιστον 1.400 είναι οι αγνοούμενοι. Πλοίο που μεταφέρει υγροποιημένο αέριο πετρελαίου κατέβαλε το ποσό ρεκόρ των 5,3 εκατομμυρίων δολαρίων για να περάσει πιο γρήγορα από τη διόρυγα του Παναμά, αφού η αρχή που διαχειρίζει το θαλάσσιο πέρασμα ανακοίνωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα μειώσει τον αριθμό των διελεύσεων λόγω του φαινομένου Ελνίνιο. Η επικεφαλής της αρχής της διόρυγας δήλωσε ότι έγιναν τρεις υψηλές δημοπρασίες προκειμένου να επιτρέψουν σε πλοία να περάσουν κατά προτεραιότητα. Αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία και μνημεία της Ελλάδος συμμετέχουν σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού με αφορμή την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Για 27η συνεχόμενη χρονιά, το Υπουργείο Πολιτισμού διοργανώνει απόψε αλλά και το Σαββατοκύριακο εκδηλώσεις σε 126 αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία σε ολόκληρη τη χώρα. Περισσότερες πληροφορίες στο sky.gr. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στη League Face του Conference League επικροτώντας με 2-1 τη Χράντετ Κράλοβε. Εκτός συνέχειας διοργάνωσης έμεινε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ιτήθηκε στη Νορβηγία από την Μπραν με 3-2. Ο Όφη προκρίθηκε τέλος στη League Face του Europa League νικώντας τη ΣΕΚΑ Σόφια στη Βουλγαρία με 2-0. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 36 με 37 βαθμούς, η άνεμη βόρη 4 με 5 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς και τους ανέμους ασθενείς ένα νοτιαδάκι στο θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρο. Στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα και κάποιες λίγες μπόρες σε ορεινές περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα 7 και μάλιστα στο Καρπάθιο Πέλαγος και 8 μποφόρο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 38 με 39 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά 36 με 38 βαθμούς. Σε νότια Κρήτη και ανατολικό Αιγαίο έως 35 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο παραμένει ενισχυμένος ο βοριάς στο Αιγαίο, στα 6 με 7 και στα νοτιοανατολικά τμήματα και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Την Κυριακή λίγο θα εξασθενήσει ο βοριάς στο Αιγαίο κατά ένα μποφόρ, όμως θα ανέβει και η θερμοκρασία λίγο στα υπηρετικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στουμπό.

0: Καλημέρα σας, Παρασκευή 28 Αυγούστου, η τελευταία Παρασκευή του Αυγούστου, μια ζεστή Παρασκευή που από τη μία γεννά προσδοκίες για ένα καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο και από την άλλη σου χαλά την όποια διάθεση έχεις για εργασία, κυρίως σου δημιουργεί ήδη νοσταλγία για το καλοκαίρι που φεύγει χωρίς να το καταλάβουμε. Η ώρα είναι 11 και 7 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο του Sky, όπως κάθε μέρα, Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρούτης, και μαζί και χωριά παρά τη ζέστη.
0: Παρά τη ζέστη, σε μια μέρα που έχει απ' όλα. Από τις μπουλντόζες στο γουδί για την κατεδάφιση του μπάντμιγκτον, από τους φιλόδοξους.
1: Πολύ γρήγορη έγινε αυτή η κατεδάφιση. Ενώ χρόνια είχε πρόβλημα, τώρα έγινε ακαρία. Αλλά θα το μια πιάσουμε άλλη φορά.
0: Εγώ έτυχε χθες να έχω μία υποχρέωση εκεί στην περιοχή και πήγαινα από αυτό το δρόμο. Και ξαφνικά με στέλνουν πίσω, είναι κλειστός ο δρόμος. Ρώτησε γιατί. Γιατί έχει λέει βαρέα οχήματα χθες το μεσημέρι.
1: Τα έστειλε ο στρατός. Τα ελληνικά στρατά.
0: Ο στρατός, να πούμε.
1: Γιατί η ιδιοκτησία είναι του Υπουργείου Αμήνης. Αλλά είναι μια ωραία συζήτηση. Αυτή να την κάνουμε άλλη ώρα.
0: Του Υπουργείου Αμήνης είναι. Ένα έργο το οποίο, εντάξει, δεν του άξιζε να καταρρεύσει έτσι. Δηλαδή ήταν ένα θέατρο το οποίο του αφαιρέθηκε η άδεια, όντως, το 2012, λειτουργούσε χωρίς άδεια.
1: Συνέχισε χωρίς άδεια να λειτουργεί.
0: Θα μπορούσε να
1: γίνει. Γίνανε μεγάλες παραγωγές.
0: Τεράστιες παραγωγές.
1: Με μεγάλη προσέλευση κόσμου.
0: Ναι,
1: και τελικά μια φωτιά προκάλεσε τα πάντα.
0: Δεν ήταν μια φωτιά μόνο. Ήταν μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας το 2012. Αλλά η φωτιά ήρθε.
1: Τώρα
0: φωτιά
1: από το 12 μέχρι το 26, ξέρεις, είναι μεγάλη συμφωνώ, διαδρομή.
0: Ναι, συμφωνούμε. Και εκεί να πούμε ότι η περιοχή είναι φιλέτο σε επίπεδο real estate. Εν πάση περιπτώσει, αποφάσισε, λέει, με απόφαση του Υπουργού, αποφασίσαμε να το γκρεμίσουμε και να το αντικαταστήσουμε. Βέβαια.
1: Τώρα για να είμαστε πλήρεις όμως, εντάξει, υπήρξε και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας που είπε ότι πρέπει να γκρεμιστεί. Προηγήθηκε.
0: Εντάξει.
1: Γιατί υποτίθεται ότι είναι μια άλλη ευθύνη για το πάρκο κτλ. Αλλά να το πιάσουμε άλλη μέρα, γιατί εδώ νομίζω βλέπουμε πολλές διαστάσεις των προβλημάτων λειτουργίας των θεσμών
0: και του κράτους
1: και των αρχών.
0: Και των αρχών. Όλες τις,
1: και πώς υλοποιούνται οι δικαστικές αποφάσεις κλπ.
0: Από
1: την άλλη εβδομάδα.
0: Ο κύριος Δένδιας δεν έχει χρηστεί αρμόδιος και για τον χώρο του Συντάγματος.
1: Τι θυμίζεις τώρα.
0: Όχι, θυμίζω, διότι στο ένα ήταν αποφασιστικός, στο άλλο είναι να γίνει κανένας διαγωνισμός, να προσλάβουμε καμία ιδιωτική εταιρεία, να δούμε πώς, πότε και γιατί.
1: Ωραία, αυτό, θα επανέλθουμε.
0: Να δούμε και τον χώρο εκεί.
1: Οπότε, αλλά καλά κάνεις και το λες, είναι εντυπωσιακό.
0: Είναι εντυπωσιακό. Δύο σταθμά,
1: έχουμε μία παράδοση.
0: Εμβληματικά. Το ένα είναι και εμβληματικό μνημείο στο κέντρο της Αθήνας που οφείλει να αποκατασταθεί η εικόνα του. Το άλλο ήταν ένα μνημείο στα περίχωρα. Πάντως θα είναι μια ευκαιρία ο χώρος αυτός να αποδοθεί στους Αθηναίους με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Είναι χώρος που έχει πράσινο και θα μπορούσε να είναι ένας πολύ ωραίος περίπατος, ένας πολύ ωραίος χώρος για τους Αθηναίους να μπορούν να περάσουν.
1: Εντάξει, αρκεί να γίνονται τα πράγματα με σχεδιασμό. Λοιπόν, άλλη ώρα θα τα ξαναπούμε.
0: Να πούμε ότι έχουμε την συζήτηση για τον αντιαεροπορικό θόλο μεταξύ της Ελλάδας και του Ισραήλ. Να πούμε ότι θα έχουμε και την ευκαιρία να συζητήσουμε και στην διάρκεια της εκπομπής το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους και τις προτάσεις που παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ, που είναι μια πολιτική πρόταση η οποία έχει λόγο, έχει
1: επιχειρήματα. Είναι μια επεξεργασία, θα τη συζητήσουμε μετά.
0: Αλλά είναι μια θέση. Ένα κόμμα παρουσίασε τις θέσεις του για συγκεκριμένα ζητήματα σε ειδική εκδήλωση. Χθες έχουμε το βασικό πολιτικό θέμα που μας απασχολεί πια, είναι τα μάτια της κυρίας Έλληνας Ακρίτα. Τσακώνονται όλα τα κόμματα αν θα πρέπει ή όχι να ψηφιστεί ως αντιπρόεδρος στην Βουλή, μια που είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Και έχουμε για μένα ένα πολύ δύσκολο θέμα, είναι ο καλπασμός, ο πολιτικός καλπασμός της άκρας δεξιάς, για την ακρίβεια της ναζιστικής δεξιάς του AfD, γιατί είναι πολύ σκληρός και ο επικεφαλής εκεί στην Γερμανία. Όπου φαίνεται ότι σε ένα κρατήδιο στη Βασφαλία θα υπερισχύσει και υπάρχει πιθανότητα να δούμε πρωθυπουργό τον επικεφαλής του νεοναζιστικού κόμματος αυτού.
1: Νομίζω τα θέματα λύνονται καλύτερα με τον τρόπο του Τραμπ. Τι είπε? Λέει, υπογράφω το διάταγμα, αλλάζω και το όνομα της λίμνης Οντάριο. Έτσι δεν είναι? Όλα εύκολα για τον κύριο Τραμπ. Εκείνα που είναι τα ζόρικα για να λύσει τίποτα, μα βάσει αυτά που λέει ο ίδιος, δεν έχει λύσει τίποτα, τα κάνει όλα να μην πω τη βαριά φράση στη λαϊκή. Και τέλος πάντων είπε χθες ότι εγώ την κάνω, λέει, τη λίμνη θα την κάνω λίμνη αμερικανική.
0: Όπως έκανε τον κόλπο του Μεξικού.
1: Που το λένε όλοι οι υπόλοιποι ακόμα κόλπο του Μεξικού. Μόνο ο Τραμπ. Περίμενε τώρα, αλλά έχει και πλάκα ιστορία. Νομίζω να μην υποτιμηθεί η συνολική αντίδραση. Το σχολιάσαμε, νομίζω, και χτες και προχτές από όλη την πολιτική σκηνή του Καναδά, mm-hmm. ότι αυτή είναι μια απαράδεκτη κίνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε για τον Τραμπ ότι αυτά δεν αλλάζουν έτσι, γιατί έτσι ονομαζόταν η λίμνη πριν έρθουν και οι αποικιοκράτες που ήρθαν. Λοιπόν, ωραία φάση είναι αυτή. Και νομίζω ότι αυτές οι γραφικότητες, να μην πω άλλη βαριά φράση, δείχνουν ένα τρόπο πολιτικής επικοινωνίας και προπαγάνδας, άμα δεν έχεις τι άλλο να παρουσιάσεις.
0: Λοιπόν, άκουσε τώρα να σου πω, επειδή αναφέρθηκε στον πόλεμο, τον εμπορικό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά, μία είδηση που αλίευσα σήμερα από διεθνή μέσα ενημέρωσης, ότι η τελευταία κλιμάκωση της σύγκρουσης των δύο χωρών φέρνει στο επίκεντρο της κρίσης ένα από τα πιο καθημερινά μας προϊόντα, το χαρτί υγείας. Θυμάσαι κάποτε που συζητούσαμε και στην Ελλάδα για την κρίση και για την έλλειψη χαρτιού υγείας?
1: Εντάξει, ήταν λίγο πρόχειρη συζήτηση, αλλά εντάξει, τη θυμάμαι.
0: Τα προϊόντα πάντως.
1: Και κάτι φοβερές τοποθετήσεις.
0: Εντάξει, λοιπόν, υπάρχει ο λόγος και ο αντίλογος. Πάντως, ένα από τα 700 αμερικανικά προϊόντα που πλήττονται από, από τους εμπορικούς δασμούς που βάζει ο Καναδάς στην Αμερική είναι η βιομηχανία του χαρτιού. Γιατί ενδιαφέρει ειδικά το χαρτί υγείας? Επειδή οι αμερικανικές και οι καναδικές εφοδιαστικές αλυσίδες είναι απόλυτα διασυνδεδεμένες μεταξύ τους. Ο Καναδάς είναι βασικός προμηθευτής ξυλοπολτού και πρώτων υλών για τις αμερικανικές βιομηχανίες και ο μεγαλύτερος ξένος προμηθευτής έτοιμου χαρτιού υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ να σε ενημερώσω ότι το 24 εισήγαγαν από τον Καναδά χαρτί υγείας οι Ηνωμένες Πολιτείες αξίας 510 εκατομμυρίων δολαρίων. Τα δύο τρίτα του χαρτιού τους, λοιπόν, οι Αμερικανοί είναι από τον Καναδά. Εκεί, λοιπόν, υπάρχει ζήτημα. Υπάρχει, λοιπόν, μία ήδη φημολογία ότι θα υπάρξει πρόβλημα στην εφοδιαστική αλυσίδα.
1: Νομίζω με τη φράση τη γνωστή, τέλος πάντων, ότι πλημμυρίσαμε αποσιοποιητικά, θα χρειαστεί πολύ χαρτί για να σβηστούν οι ευθύνες, να μην πω τη βαριά λέξη, του Τραμπ για τις πολιτικές του γενικώς, όχι μόνο για τον Καναδά.
0: Για να το δούμε αυτό όμως.
1: Ευρύτερα και εσωτερικά. Θα δούμε. Ούτως ή άλλως, κάθε μέρα περνάμε σε μια άλλη φάση και νομίζω ότι έχει σημασία να επισημάνουμε. Το συζητάγαμε και λίγο πριν μαζί και το επισήμανες κι εσύ. Η στάση του Πακιστάν σε σχέση με τις πρόσφατες εξαγγελίες, πάλι τις φοβερές, την D-Day για τις κυρώσεις απέναντι στο καθεστώς της Τεχεράνης των Μουλάδων, όπως λέω εγώ. Και τι είπε το Πακιστάν? Σε στενή υποτίθεται συνεργασία, προκειμένου όχι, τι είπε? Εμείς, λέει, έχουμε ανεξάρτητη πολιτική, εμπορικές σχέσεις με το Ιράν, θα τις συνεχίσουμε και βέβαια με πλήρη αυτονομία θα δούμε τι θα κάνουμε. Δεν νομίζω ότι ήταν καλό μήνυμα αυτό το μικρό σκαμπύλι, ας το πούμε έτσι, από το Πακιστάν στην πολιτική που εξάγγειλε μόλις πριν μερικά 24 ώρα ο ίδιος ο υπουργός, ο Τραμπ δηλαδή, τώρα εντάξει, κυβερνητική πολιτική του Τραμπ. Μιλάει κανείς απέναντι στον Τραμπ? Ό,τι πει ο Τραμπ κάθε μέρα, όλοι ακολουθούν, κατά βάση τουλάχιστον δημοσίως. Τώρα ίσως και κανένας άλλος αρθρώνει καμιά κουβέντα και μετά από λίγο καιρό απομακρύνεται, όπως μια σειρά στελέχη, θυμίζω, και υπουργοί διορισμένοι από τον Τραμπ και πάει λέγοντας. Αυτό νομίζω να το κρατήσουμε, διότι το γεγονός ότι βράθηκε αυτή η ανακοίνωση μόλις λίγα 24 ώρα μετά τις φοβερές εξαγγελίες για D-Day και τα λοιπά, και μάλιστα από το Πακιστάν, δείχνει ότι δεν τα πάνε τα πράγματα και εκεί όπως περιμένει ο κύριος Τραμπ. Υπενθυμίζω ότι είχε παίξει και ρόλο, όπως έλεγε ο ίδιος, έπαιξε, για να είμαστε και τώρα αντικειμενικοί, ένα ρόλο τότε που είχε αρχίσει μια αβέβαιη σε εξέλιξη σύγκρουση ανάμεσα στην Ινδία και το Πακιστάν, οι πολλωστοί, που είχαν χτυπηθεί μεταξύ τους και αεροπορικά και με πυροβολαρχίες και τα ρέστα. Άρα λέω, εδώ ο κύριος Τραμπ πρέπει να αποφασίσει με ποιους είναι και σε ποια λογική κινείται. Δεν πρόκειται να το αποφασίσει και γι' αυτό νομίζω θα το πληρώσει ακριβά όσο συνεχίζει αυτή την άτσαλη και επικίνδυνη πολιτική. Να την πει κανείς, ας την πούμε πολιτική.
0: Να σου πω δύο ειδήσεις που έχουν ενδιαφέρον. Είναι λίγο, αν κάποιος τις κάνει εικόνα, είναι λίγο αποκρουστικές, αλλά έχουν ενδιαφέρον. Ότι είναι σοβαρή είδηση ότι η κλιματική αλλαγή ουσιαστικά πολλαπλασιάζει, βοηθά τους αρουραίους να πολλαπλασιάζονται στις πόλεις, η ζέστη δηλαδή, η παρατεταμένη, βοηθά τους αρουραίους να πολλαπλασιάζονται και όχι μόνο να πολλαπλασιάζονται, να υπερπολλαπλασιάζονται. Οι δύο ή τρεις διαδοχικοί ήπιοι χειμώνες μπορούν να οδηγήσουν σε εντυπωσιακή αύξηση του πληθυσμού τους, με την νέα φιλοσοφία που υπάρχει στην Δύση να μιλάει για πρόληψη έναντι των αρουραίων, έναντι της εξόντωσης, δηλαδή να μην υπάρχουν διαθέσιμες τροφές, να γίνεται καλύτερη αποκομιδή των απορριμμάτων και σφραγισμένη κάδη, και μέθοδοι ελέγχου της γονιμότητάς τους. Είναι ένα ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες μεγαλοπόλεις, όμως η κλιματική αλλαγή το έχει επιδεινώσει. Το δεύτερο είναι, δεν ξέρω αν είδες, τις κατσαρίδες, γράφεται επίσης στα ξένα μέσα σήμερα, που χρησιμοποιούνται από την επιστήμη και από την έρευνα και διάσωση σε μεγάλες καταστροφές, ως μέσα προκειμένου να πηγαίνουν κάμερες και να ανοιχνεύουν χώρους που δεν έχει τη δυνατότητα ούτε η μικροκάμερα ούτε η τεχνολογία να πηγαίνει, ειδικά σε καταστροφές, ειδικά σε σεισμούς, ειδικά σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Με ένα σύστημα το οποίο παρουσιάστηκε στα διεθνή μέσα ενημέρωση, η κατσαρίδα είναι και σε κάτι χρήσιμη με βάση αυτό το οποίο μεταδίδεται. Μία κάμερα την βοηθά να φτάνει σε χώρους που δεν έχει πρόσβαση το ανθρώπινο μάτι ή η τεχνολογία, και δίνει πληροφορίες στην επιστήμη. Αυτές τώρα... είναι αποκρουστικές μεν ειδήσεις, όμως δείχνουν πώς έχει αλλάξει ο κόσμος, έτσι.
1: Αυτές οι ειδήσεις, βέβαια, απ' την άλλη, πολλές φορές μας κάνουν να ξεχνάμε την πραγματικότητα. Θυμάμαι τώρα ότι υπάρχει γνωστή φράση ότι από ένα πυρηνικό ολοκαύτωμα, για να θυμόμαστε και τους κινδύνους που παραμένουν με τις πυρηνικές δυνάμεις που σε λίγο καιρό μπορεί να κάνουν και άλλα πράγματα μεταξύ τους, ελπίζω όχι, ότι οι μόνες που θα επιβιώσουν θα είναι οι κατσαρίδες. Θυμάσαι αυτή την επιστημονική προσέγγιση.
0: Τουλάχιστον να έχουν και καμιά κάμερα πάνω τους.
1: Και είναι. Οπότε δεν θα μας σώσουν.
0: Θα γίνεται σε αντίστοιχη περίπτωση.
1: Και δεύτερο, τι να κάνουμε τώρα. Εκτός από αυτό, είναι η ζώρικη πραγματικότητα. Ας πάρουμε αυτό το θέμα. Αυτό που ζήσανε με κατά μαύρη συγκυρία, όχι μόνο οι ντόπιοι εκεί στο Νεπάλ, αλλά και οι τουρίστες.
0: Είναι τραγικό.
1: Είναι ακραία η κατάσταση. Είναι η πρώτη φορά που, από ό,τι φαίνεται, η πραγματική αιτία όλης της τραγωδίας είναι η ρήξη ενός παγετώνα που μεταβλήθηκε σε ποτάμι, να το πω έτσι, πόσο μπορώ πιο πρακτικά, που είδαμε κάτι φοβερές εικόνες, και τελικά οι νεκροί θα είναι πάρα πολλοί, πάρα πολλοί, και όχι όπως οι αρχικές εκτιμήσεις, γιατί ουσιαστικά ισοπεδώθηκαν ολόκληρες περιοχές, χωριά, κομοπόλεις και πόλεις. Και ήταν εντυπωσιακή, νομίζω, η εικόνα, να την ξαναδεί όποιος δεν την είδε από τους ακροατές μας, με το μεγάλο αυτό συγκρότημα ξενοδοχειακό, πώς τρέχουν οι άνθρωποι ως μυρμήγκια πραγματικά
0: να σωθούν.
1: Ευτυχώς, όποιος δεν ήταν εκεί, όποιος κατάφερε να σωθεί, είναι μεγάλη υπόθεση, αλλά θα είναι πάνω από 1.500 νεκροί, γιατί ήδη οι αγνώμοι είναι πάρα πολλοί και δεν υπάρχουν ακριβή τα στοιχεία.
0: Και στους λίγους λες, εγώ θα ήθελα κάποια στιγμή.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να συζητήσουμε με έναν ειδικό επιστήμονα το φαινόμενο El Niño, όχι μόνο την κλιματική αλλαγή, αλλά και το τι θα προκαλέσει στην οικονομία, γιατί υπάρχουν ήδη μελέτες που μιλούν για επιβάρυνση πολλών τομέων της οικονομίας λόγω του El Niño. Βέβαια, υπάρχουν και πολιτικοί και στην Ελλάδα. Έχουμε αντίστοιχους πολιτικούς, κυρίως αναφέρομαι στον πρόεδρο Τραμπ, που αμφισβητούν την κλιματική αλλαγή και μάλιστα αποχωρούν και από τη Συμφωνία για το Κλίμα, που είναι μια συμφωνία προκειμένου ο πλανήτης να αποφύγει την αυτοκαταστροφή του. Θα σε πάω σε μια ευχάριστη είδηση ελληνική. Αφορά εμέσως και τον Τραμπ. Γιατί αυξήθηκαν οι τουρίστες από την Αμερική στην Ελλάδα φέτος, με βάση τα επίσημα στοιχεία της αφίξης, ειδικά στο Ελευθέριος Βενιζέλος, 6% σε σχέση με πέρσι, και ήδη το πρώτο εφτάμηνο έχουν ξεπεράσει τις 700.000. Υπολογίζεται δηλαδή ότι θα προσεγγίσουν το 1,5 εκατομμύριο φέτος, το 2026, οι Αμερικανοί τουρίστες στην Ελλάδα. Το ευχάριστο νέο είναι ότι οι Αμερικανοί τουρίστες σπαταλούν περισσότερο από κάθε άλλο τουρίστα στην κατακεφαλή, δηλαδή κάθε ένας έχει δαπάνες περισσότερες από τους τουρίστες από τα άλλα κράτη, και μάλιστα η δαπάνη αυτή, η κατακεφαλή δαπάνη, αυξήθηκε σε σχέση με πέρσι κατά 17%, 1.213 ευρώ ανά άτομο, μέση δαπάνη ανά ταξιδιώτη, έναντι 1.036 ευρώ πέρσι. Σημαντική είδηση, δείχνει ότι η ελληνική αγορά ανοίγεται σε μεγάλες αγορές όπως η αμερικανική, που έχει και ενδιαφέρον γιατί είναι τουρίστες οι οποίοι σπαταλούν και συμμετέχουν στην ελληνική οικονομία. Και εκεί, βέβαια, θα σε πάω και πολιτικά, αρχίζει η κουβέντα για το αν θα πρέπει το ΦΠΑ να μειωθεί ή όχι, δηλαδή οι έμεσοι φόροι. Είναι και οι φόροι οι οποίοι αφορούν τους τουρίστες που έρχονται και σπαταλούν τα χρήματά τους στην Ελλάδα, είτε σε σούπερ μάρκετ, είτε σε ξενοδοχεία, είτε σε υπηρεσίες. Άρα και αυτοί συμμετέχουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στα έσοδα του κράτους μας. Είναι μάλλον ο μόνος τρόπος να συμμετέχουν στα έσοδα του κράτους μας, ή ο άλλος τρόπος είναι τα ξενοδοχεία. Αλλά πολλά από τα ξενοδοχεία δεν ανήκουν σε ελληνικές εταιρείες, ανήκουν σε ξένες εταιρείες.
1: Έτσι είναι, και αυτό ένα από τα ζητήματα της σύγχρονης, πώς να το πω, συμπλεκόμενης σχέσης οικονομικής, όπως και σε όλα τα επίπεδα, όπως αυτό που περιέγραφες πριν μεταξύ Καναδά και Αμερικής, και όχι μόνο για το χαρτοπολτό. Αλλά λέω το εξής τώρα, το τι ρόλο έπαιζε το δολάριο, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για όλη την Ευρώπη και ιδιαίτερα το τουριστικό δολάριο, είναι γνωστό. Για τις πραγματικές και συνολικές αποτιμήσεις, εντάξει, κρατάω την είδηση που ανέφερες. Νομίζω ότι στο τέλος της χρονιάς θα κάνουμε το συνολικό απολογισμό, γιατί νομίζω ότι η πραγματική τομή για τους τουρίστες από την Αμερική, ιδιαίτερα τη Βόρεια Αμερική, ήταν οι αεροπορικές συνδέσεις που ξεκίνησαν πριν 3 χρόνια, αν θυμάμαι τώρα, ή 4 πρέπει να είναι, απευθείας με την Αθήνα. Και γιατί αυτό είχε λείψει για πολλά χρόνια, αυτό βοήθησε, ήταν μια πραγματική τομή με τη σύνδεση της αεροπορικής γραμμής απευθείας. Τώρα από εκεί και πέρα το ζήτημα του τουρισμού είναι από τα μεγάλα κεφάλαια για την οικονομία. Mm-hmm. Αλλά και συνολικότερα για να ξεπερνάει τη συγκυρία, γιατί ως γνωστόν την ίδια στιγμή που έχουμε αυτή την αύξηση έχουμε μείωση από άλλες πλευρές λόγω των πολέμων και λόγω των καταστάσεων που φαίνεται να συνεχίζουν παρατεταμένα.
0: Εγώ θα
1: αλλά
0: θα επανέλθουμε.
1: Θα επανέλθουμε. Ούτως ή άλλως σε ανωδική πορεία.
0: Είναι σε ανωδική πορεία. Πάντως η Τράπεζα της Ελλάδας αλλά και το Υπουργείο Τουρισμού, υπουργός εδώ στην εκπομπή μας είχαν δώσει στοιχεία που επιβεβαίωναν την άνοδο και στις αφίξεις και στα έσοδα. Να πούμε ότι είδαμε κάποιες ανακοινώσεις την προηγούμενη εβδομάδα με κάποιους επιχειρηματικούς φορείς που έλεγαν το αντίθετο, ότι ήταν μειωμένα τα έσοδα ή κατακεφαλήν δαπάνη. Θα το δούμε όμως αυτό. Θα τα δούμε στα επίσημα στοιχεία.
1: Εκεί θα κάνουμε συγκρίσεις ομοειδείς και κατάλληλες, νομίζω, για να έχουμε και τα επιμέρους, ενώ τα τομεακά και τα συνολικά. Αλλά ότι θα πάει καλά και φέτος η τουριστική χρονιά συνολικά θα πάει καλά.
0: Θα πάει.
1: Τώρα, οι επιμέρους δείκτες θέλουν μελέτη και αξιολόγηση, όχι μόνο
0: θέλουν
1: το Υπουργείο,
0: και σχεδιασμό, δηλαδή σε ποιες αγορές απευθύνεσαι. Όπως για παράδειγμα η αμερικανική αγορά είναι μια πολύ σπουδαία αγορά για την Ελλάδα. Διάβαζα επίσης παράλληλα ότι οι Άγγλοι φέτος έφυγαν λιγότερο από ποτέ από την χώρα τους. Έκαναν λιγότερες διακοπές από ποτέ. Άρα η παραδοσιακή αγορά των Βρετανών, που ήταν μια μεγάλη αγορά για την Ελλάδα, δεν ξέρω κατά πόσο φέτος ανταποκρίθηκε στους παραδοσιακούς προορισμούς όπως η Ρόδος, η Ζάκυνθος κλπ. Που πήγαιναν άλλες χρονιές. Πάμε λίγο όμως στα δικά μας, γιατί το αναγγείλαμε και δεν το έχουμε συζητήσει 2 μέρες. Την πολιτική είδηση της ημέρας. Και πέραν της ηρωνίας ή του αστεϊσμού, είναι το ζήτημα με την υποψηφιότητα της κυρίας Έλληνας Ακρίτας, για την αντιπροεδρία της.
1: Εγώ νομίζω θα μου πεις για τον Ήλιο και τα κουνούπια, αλλά εντάξει, θα πω μετά.
0: Η πολιτική είδηση της ημέρας είναι τα κουνούπια.
1: Ναι, γιατί νομίζω ότι πάρα πολλοί το φουσκώνουν πάρα πολύ. Και βλέπω και μια ανησυχία σε σχέση με ποιος έχει ευθύνες.
0: Εγώ την άποψή μου την έχω πει. Ότι μιλάμε για 250 κρούσματα τώρα που τελειώνει το καλοκαίρι, σε σύνολο πληθυσμού 10 εκατομμυρίων. Που όλα τα 10 εκατομμύρια, τα 9 θα έχουν βγει σίγουρα έξω το καλοκαίρι. Άρα, σε επίπεδο στατιστικής, το δείγμα είναι πολύ μικρό. Η δε θάνατη είναι ακόμα μικρότερη, είναι 9, αν δεν κάνω λάθος.
1: Όχι, 19. Αλλά σε σχέση με το 18, από το ξαναείπαμε, να το επαναλάβουμε για τους ακροατές. Σε σχέση με το πρόσφατο συγκριτικό στοιχείο, δηλαδή του 2018, δεν μιλάμε για την προϊστορία, που τότε είχαμε περίπου 60 θανάτους.
0: 60.
1: Άρα δεν λέω ότι δεν ξέρω, μακάρι να μην φτάσουμε στους 25.
0: Όχι, αλλά κάθε ζωή είναι ζωή. Πρωτοφανές. Δεν είναι κάτι πρωτοφανές.
1: Και για να είμαι γρήγορος, για να γυρίσουμε στην Ακρίτα, κρατάω τη δήλωση του Θεμιστοκλέους.
0: Που είναι σοβαρός άνθρωπος, πολύ.
1: Που είναι πολύ προσεκτικός, που είπε δεν έχουμε επιδημία. Γιατί μπορεί πράγματι να περάσει στην κοινωνία ότι εδώ έχουμε μια επιδημία.
0: Η οποία επιδημία δεν κολλάει από άνθρωπο σε άνθρωπο, ούτε αν μας τσιμπήσει ένα κουνούπι θα πρέπει να πάμε στο νοσοκομείο στα επίγοντα. Ούτε καν. Από την άλλη, εντάξει, εγώ επαναλαμβάνω ότι και τα μέσα ενημέρωση έχουν την ευθύνη τους, γιατί ελείψη θεματολογίας το καλοκαίρι, εντάξει, φουσκώνουμε ορισμένα ζητήματα, όπως για παράδειγμα το θέμα του λαγοκέφαλου. Το ξαναλέω και το ξαναλέω και το ξαναλέω. Όσοι ξέρουν λίγο το βυθό και τη θάλασσα.
1: Βασιλιάς του καλοκαιριού, ναι.
0: Ήταν ο βασιλιάς του καλοκαιριού.
1: Λοιπόν, γύρναμε τώρα στην ιστορία της κυρίας Ακρίτα. Τι θες να πεις.
0: Εγώ λέω το εξής, ότι καταλαβαίνω την, και την διάθεση της Νέας Δημοκρατίας να πολλώσει λίγο το κλίμα, άρα να βρει έναν τεχνητό εχθρό είτε στην αριστερά είτε στο ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβαίνω και την ευκαιρία που πιάνει η κυρία Δούρου από το κόμμα που βρισκόταν, το κόμμα με ωμέγα που βρισκόταν ο ΣΥΡΙΖΑ, δείχνει να έχει κάποια σημεία ο καρδιογράφος να χτυπάει λίγο παραπάνω με το ζήτημα.

0: εγώ και, και έχω ξαναπεί και θα ξαναπώ. Αλλά λέω το εξής. Για να πάρουμε το θεσμικό πρώτα απ' όλα. Νομίζω ότι διάλεξε κακή αφορμή η Νέα Δημοκρατία. Καλά το είπες. Mm-hmm. Διότι στο θεσμικό πεδίο, από την ώρα που ξέρουμε όλοι ότι κοινοβουλευτικά, ανάλογα με την κοινοβουλευτική δύναμη του κάθε κόμματος, γίνεται η τοποθέτηση στο Προεδρείο της Βουλής, από εκεί και πέρα, αν δεν υπάρχει κάτι το πραγματικά σοβαρά, πώς να το πω, πειθαρχικά κυρώσιμο στην πρακτική ενός βουλευτή αφενός και αφετέρου mm-hmm. στην αξιακή του ταυτότητα, γκρόσο μόντο μιλάω τώρα, δεν νομίζω ότι μπορεί να βάλει κανείς ζητήματα. Όταν ήταν το θέμα, ας το πούμε, να μπουν στο θέμα του Προεδρείου, αν ήταν να μπουν εκπρόσωποι του φασισμού, να το πω έτσι, να το καταλάβω ότι υπάρχει ένα ζήτημα να αξιολογηθεί αν τυχόν είχε ξεπεράσει τις δικλείδες του Αρείου Πάγου που ανακηρύσσει τις υποψηφιότητες των κομμάτων. Εντάξει, και των βουλευτών.
1: Σε πολύ μεγάλο βάθος που δεν υπάρχει.
0: Να θυμίσω. Εδώ αυτή τη στιγμή η Βουλή μας, και εδώ δεν έχει αξιολογηθεί πολλές φορές, θα το συζητήσουμε και αυτό μετά τη Θεσσαλονίκη. Εδώ έχουμε πάνω από ένα χρόνο που λείπουν τρεις κοινοβουλευτικές θέσεις στη Βουλή. Εκτός από μια-δυο ανακοινώσεις που είχε κάνει το Πασόκου, δεν είχε ασχοληθεί. Και είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Και αυτό δείχνει αβαρίες θεσμικού και, πώς να το πω, πολιτιακού χαρακτήρα.
1: Που υπάρχει λόγος και αντίλογος θεσμικά.
0: Συμφωνώ.
1: Συνταγματικά.
0: Αλλά πάμε τώρα παρακάτω.
1: Πάμε παρακάτω. Σε εκλογές ή όχι.
0: Κάνει μια πρόταση λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ να αναλάβει η κυρία Κρήτα μια θέση.
1: Γρήγορα πήγαινε το, γιατί πρέπει να πάμε σε ειδήσεις.
0: Όχι, απλά μια ναι. Έχει κάθε δικαίωμα να το πει αυτό και κάθε δικαίωμα να γίνει πολιτική κριτική. Αλλά από εκεί και πέρα τώρα, επειδή αφιέρωσα και μία ώρα χθες για να ακούσω επιχειρηματολογία από όλα τα κόμματα, είδα ότι η πιο χαμηλή ήταν του κύριου Μηταράκη. Τώρα θα να
1: δεν
0: τον συζητήσουμε μία μέρα.
1: Απλώς εγώ να θυμίσω.
0: Γιατί
1: στον
0: ο κύριος Μηταράκης το μόνο που είπε είναι ότι όλη η ιστορία, ας πούμε, της κυρίας Ακρίτα είναι ότι είναι ακραίας, ας το πούμε, λογικής. Δεν το επιχειρηματολογείς.
1: Καθένας ό,τι θέλει είναι.
0: Δηλαδή, εγώ να εσύ πω... με πεις ακραίο και εγώ σε πω ακραίο, δεν θα μιλάμε. Δηλαδή,
1: πρέπει να
0: γίνεται.
1: Πάμε σε ειδήσεις, okay. Δημήτρη. Εγώ θα πω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ψηφίσει με πολύ μεγάλη διαφορά, ιστορικό ρεκόρ, την κυρία Κωνσταντοπούλου. Και μόνο και μόνο αυτό θα έπρεπε να επανακατευθύνει την θέση της. Πάμε σε ειδήσεις, επιστρέφουμε.
2: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
3: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
4: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
3: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
4: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δαφνή προς λίμνη Κουμουνδούρου λόγω ακινητοποιημένης νταλίκας. Έχει επηρεαστεί και η σχιστού προς Καραμαγκά. Υπαναχώρησε ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Άντι Μπέρναμ από τις πολυετής εκκλήσεις του για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Πλέον δηλώνει ότι το μέλλον των γλυπτών αποτελεί ζήτημα που καλείται να επιλύσει το Βρετανικό Μουσείο. Στην τελική ευθεία μπαίνει το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας που δίνει τη δυνατότητα σε ιδιοκτήτες παλαιών ακινήτων να προχωρήσουν σε εργασίες ανακαίνησης. Μέχρι τη Δευτέρα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ώστε να

Λάβουν βεβαίως η επιλεξιμότητας, βασικό προαπαιτούμενο για την επόμενη φάση. Την εκτίμηση ότι θα τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα για την παράδοση μέχρι το καλοκαίρι του 2027 της νέας υπερυψωμένης λεωφόρου ταχείας κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη, εξέφρασε μιλώντας στο Sky ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Ανέφερε πως το έργο βρίσκεται ήδη στο 60%. 18 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας έκανε ένας 30χρονος μοτοσυκλετιστής, ο οποίος μετέτρεψε χθες βράδυ τους δρόμους της Ανατολικής Θεσσαλονίκης σε πίστα ταχύτητας. Συνελήφθη του επιβλήθηκαν πρόστιμα που αγγίζουν τις 19.000 ευρώ. Σε πολύ σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 30χρονη Ιταλίδα τουρίστρια έπειτα από σοβαρό τραυματισμό στο πόδι από προπέλαθα λαμυγού το απόγευμα της 5ης ανοιχτά των οθονών. Αναστέλλονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε Νεπάλ και Θιβέτ, καθώς υπερχείλησε λίμνη που σχηματίστηκε μετά την καταστροφική κατολίσθηση και απειλεί να προκαλέσει νέες πλημμύρες. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε. Σας είχαμε υποσχεθεί να συζητήσουμε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τα δάνεια των πολιτών, για το ιδιωτικό χρέος.
1: Για το μεγάλο χρέος.
0: Το οποίο το ΠΑΣΟΚ, εντάξει, παρά τα ζητήματα τα οποία τα ταυτοτικά που διαπιστώνουμε εμείς ότι έχει το τελευταίο διάστημα, παρά το γεγονός αυτό, παρουσιάζει και προτάσεις οι οποίες δεν σας κρύβω ότι έχουν ενδιαφέρον. Έχουν ενδιαφέρον γιατί ασχολούνται με τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου, κάτι που δεν κάνουν τα άλλα κόμματα, κατά την άποψή μου, τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πάντα οι κυβερνήσεις έχουν το πλεονέκτημα να παρουσιάζουν θέσεις και οι πολιτικές. Και έχουμε την χαρά να συζητήσουμε με τον κύριο Κώστα Τσουκαλά τις θέσεις αυτές που παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ και να μας πει και την άποψή του και για τα άλλα ζητήματα τα οποία βάλαμε πριν στο τραπέζι, για παράδειγμα το ζήτημα της κυρίας Σακρίτα. Καλημέρα κύριε Τσουκαλά.
2: Καλημέρα και καλή αρχή, καλή σεζόν πρώτα απ' όλα να πούμε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Τσουκαλά.
2: Και καλή επιτυχία.
0: Να είστε καλά.
2: Θεωρούμε ότι θα είναι δεδομένο γιατί είστε ένα δίδυμο ταιριαστό.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Προσπαθούμε μεταξύ μας, παρά τις όποιες διαφωνίες μας, να είναι παραγωγική πάντα η συζήτηση μας.
2: Τα ετερόνυμα είναι που έλκονται και έτσι είναι και το αποτέλεσμα ιδανικό.
1: Άρα αυτό ισχύει και στην πολιτική, τα ετερόνυμα έλκονται.
2: Αναλόγως, στην πολιτική μπορεί να μην είναι, να μην είναι αυτή η σωστή. Είπε ο κύριος Μουρούτης για το θέμα το ταυτοτικό.
1: Εντάξει, με συμβάθεια.
0: Για παράδειγμα το ταυτοτικό.
2: Άλλο, το ταυτοτικό θέμα είναι αυτό που αναδείξαμε χθες. Το κοινωνικό ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Και όπως είναι το κόμμα του οποίου ανέδεισε τα θέματα της μείωσης των ωρών απασχόλησης και της επαναφοράς των ζητητικών συμβάσεων, έτσι ανέδεισε το θέμα της επαναφοράς της 13ης σύνταξης του ΕΚΑΣ, έτσι και εχθές καταπιαστήκαμε με ένα πολύ μεγάλο αγκάθι, περιοδικό χρέος, το οποίο...
0: Πάμε στα διατάφτα λοιπόν. Μισό λεπτό κύριε Τσουκαλά.
2: Αν δεν το λύσουμε... Γιατί
0: συμφωνούμε, επειδή είναι πολύ σημαντικό θέμα.
2: Το έχουμε 16 χρόνια να μαστίζει την κοινωνία. Θα απειλήσει οριστικά την κοινωνική συνοχή, αν δεν μπορέσουμε να βρούμε λύση.
0: Συμφωνούμε. Εγώ πάω, λίγο προσπάθησα να καταγράψω τις θέσεις που παρουσιάσατε, αλλά θα ήθελα από εσάς καλύτερα να μας πείτε. Αν αύριο το ΠΑΣΟΚ αναλάβει την εξουσία, είτε αυτονόμως, είτε μέσω συνεργασίας, τι θα αλλάξει στη ζωή των πολιτών σε σχέση με τις τράπεζες?
2: Πρώτα απ' όλα, χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι και πριν τις εκλογές, εμείς θα τα φέρουμε αυτά σε πρόταση νόμου. Γιατί επειδή είναι ένα νομοσχέδιο που το έχουμε έτοιμο και τις πρώτες 100 μέρες διακυβέρνησης μιας κυβέρνησης με κορμό τον ΠΑΣΟΚ, όπως θέλουμε εμείς να γίνει πράξη, θα το φέρουμε και θα πούμε και στη Νέα Δημοκρατία να το ψηφίσει. Άκουγα το πρωί τον κύριο Παύλο Μαρινάκη και εξεπλάγει να λέει ότι το ΠΑΣΟΚ λέει αυτό που έχουμε κάνει. Υπάρχει προστασία πρώτης κατοικίας στην Ελλάδα. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Ανερυθρίαστα να πούμε κάτι το οποίο όλοι ξέρουμε ότι δεν ισχύει. Δεν ισχύει από το 2020. Η αλήθεια είναι ότι ο νόμος 4269. Ο γνωστός νομοσκασία καταργήθηκε το Φλεβάρι του 19 επί κυβέρνησης Τσίπρα Καμένου και σήμερα έχουμε μια κατάσταση μαζικών πληστηριασμών. Τι λέμε λοιπόν εμείς, για να πάμε επί της ουσίας? Επαναφορά της δικαστικής προστασίας πρώτης κατοικίας με νόμο στα πρότυπα του νόμου του 1869. Του νόμου δηλαδή, ο οποίος έλεγε ότι αν αποδείξεις ότι έχεις χωρίς δόλο βρεθεί σε αδυναμία πληρωμής, θα μπορείς να διαγράφεις μέρος οφειλής ανάλογα με το ύψος της αξίας του ακινήτου σου και να ρυθμίζεις σε πολλά χρόνια το ποσό που έχεις να πληρώσεις. Κάτι που δεν υπάρχει σήμερα. Εμείς λέμε 120 δόσεις με κούρεμα πτώχων και προσαυξήσεων. Η κυβέρνηση έφερε 72 δόσεις χωρίς κούρεμα. Γι' αυτό και δεν πετυχαίνει. Επίσης, εμείς τι λέμε? Ότι σε κάποιους οι οποίοι έχουν ένα συγκεκριμένο προφίλ οικονομικό, αν πληρώνουν τη ρύθμιση, στο τέλος της ρύθμισης, το 30% θα διαγράφεται για οφειλές σε πορεία και ταμεία. Αυτό με κριτήρια εισοδηματικά και περιουσιακά.
0: Σε ό,τι αφορά τις τράπεζες, έχετε έρθει σε κάποια επικοινωνία μαζί τους?
2: Έχουμε μιλήσει.
0: Θα επιβληθεί δια νόμου. Και έχουμε δυνατότητα ως κράτος να επιβάλλουμε νόμο στις τράπεζες, οι οποίες πια διοικούνται, ξέρετε καλύτερα από μένα,
2: προφανώς
0: από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
2: Προφανώς και έχουμε. Όπως είχαμε και ίσχυε έως το 19. Από το 15 οι τράπεζες ανήκανε αλλού. Μια χαρά υπήρχε νόμος έως το 19. Εμείς δεν τηρούμε ίσες αποστάσεις. Δεν λέμε θα βρούμε λύση που θα βολεύει και τα φανς και τις τράπεζες. Να πούμε όμως κάτι. Τα δάνεια αυτά, όπως ξέρετε, κύριε Μουρούτη, σήμερα δεν είναι στις τράπεζες. Είναι στα φανς. Ναι, εμείς δεν είμαστε με τα φανς. Ούτε θεωρούμε ότι μπορούμε να τετραγωνίσουμε τον κύκλο και να είναι χαρούμενοι και τα φανς και οι δανειολήπτες. Έχουμε ένα πρόσημο καθαρό. Πρέπει να μπουν κανόνες. Για να πάω παράδειγμα. Και το έβαλε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ξέρετε ποιος είναι ο κύκλος κερδοσκοπίας σήμερα? Μία εταιρεία, το φαν που έχει το δάνειο, βγάζει μέσω του σέρβισερ, που είναι η εταιρεία διαχείρισης, το ακίνητο στον πληστηριασμό, και έχετε μια άλλη εταιρεία, εταιρεία Ριόκο λέγεται, εταιρεία η οποία είναι Real Estate Owned Corporation, η οποία πάει και αγοράζει στην τιμή που το βγάζει το σέρβισερ, που είναι πάντα χαμηλότερη από την πραγματική αγορά εμπορική αξία, και το αγοράζει φτηνά.
0: Ναι, με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται δύο φούσκες. Και ο ένας, μία φούσκα της τράπεζας που πουλάει ακριβά και η ίδια εμέσως.
2: Η ίδια έχει πάρει, πολύ, έχει πουλήσει, έχει πάρει φτηνά το φάντι.
0: Ακριβώς.
2: Το φάντι ζητάει πολλά από το δανειολήπτη, του πληστηριάζει για τα πολλά το ακίνητο, παίρνει τα λεφτά. Το ακίνητο το έχει αγοράσει μια εταιρεία Ριόκο σε χαμηλότερη τιμή από την πραγματική αγοραία αξία. Άρα ο δανειολήπτης το έχει χάσει και σε αξία πιο χαμηλή από ό,τι αν το πουλούσε. Και αυτή η εταιρεία Ριόκο τι κάνει μετά? Δεν το βγάζει κατευθείαν στην αγορά. Το κρατάει, δημιουργείται τεχνητή έλλειψη. Αυτή επιβαρύνει περαιτέρω το στεγαστικό.
0: Αυξάνει τη τιμή, δημιουργεί πρόβλημα στο στεγαστικό.
2: Και μετά εμφανίζονται μαζικά και τα πουλάνε σε ακόμα μεγαλύτερες τιμές. Άρα ξανά
0: και. Η διαπίστωση εγώ την κατάλαβα απολύτως. Η λύση
2: εμείς
0: ποια είναι?
2: Είναι λοιπόν ότι θα πάμε να ελέγξουμε αν υπάρχουν τριγωνικές σχέσεις μεταξύ αυτού του συστήματος που υπάρχει. Για να υπάρχει διαφάνεια κάθε εταιρεία η οποία δημιουργείται. Γιατί ξέρετε, είναι και θέμα εθνικό. Αυτές οι εταιρείες, οι εταιρείες Ριόκο, δεν είναι ελληνικές. Άρα έχουμε και έναν αφελληνισμό της ελληνικής ακίνησης περιουσίας. Πέραν από πολύ μεγάλη αναδιανομή η οποία υπάρχει.
1: Και εμείς
2: λέμε.
1: Σας ακούμε. Ολοκληρώστε.
2: Λέμε ότι πρέπει να δούμε το ζήτημα σε δάνεια που έχουν πουληθεί πάρα πολύ φθηνά, να έχουμε περιορισμό ποσοστιαία της ευθύνης των εγγυητών, που είναι επίσης πολύ μεγάλο.
0: Πολύ σωστό και αυτό. Πολύ σωστό.
2: Και έχουμε και ξέρετε ανθρώπους οι οποίοι, ενώ μπήκανε στο νόμο Καθέλη οι οφειλέτες, οι εγγυητές δεν μπήκανε και δεν ήταν προς επαγγείλεις ο νόμος Καθέλη, αφορούσε μόνο τον προσφεύγοντα. Έχει βρεθεί ο εγγυητής να χρωστάει το υπόλοιπο ποσό. Άρα πρέπει και για αυτούς κάποιος να
0: υπάρξει διαβεθεί μια ρύθμιση, βεβαίως.
2: Να πούμε, και την,
0: να πούμε και ότι όποιος υπογράφει σε ένα δάνειο ως εγγύητης αναλαμβάνει και την ευθύνη.
2: Έτσι.
0: Δηλαδή, αν υπογράφει έναν.
2: Νομικά.
0: Δηλαδή, και αυτοί έχουν την ευθύνη ως πολίτες και ως προσωπικότητες. Γιατί θα αλλάξει και το εμπορικό δίκαιο στο τέλος, αν απαλλάσσουμε κάποιον που έχει την ευθύνη έναντι της τράπεζας ή έναντι.
2: Είναι πολύ εύστοχο αυτό που λέτε νομικά. Και ως νομικός το επιβεβαιώνω, αλλά λέμε κάτι συγκεκριμένο. Και εδώ στη χώρα το 2010. Συνέβη κάτι και το 2009.
0: Προφανέστατα. Συμφωνώ.
2: Άλλαξε. Εμείς τώρα, εμείς μιλάμε για κόκκινα δάνεια. Δεν είναι δάνεια που τα πήρε κάποιος πέρσι ή πρόπερσι. Είναι δάνεια της περίοδου κατά 90% 2000-2010. Οπότε τα πήραν οι άνθρωποι λίγο πριν την κρίση. Ήρθε η κρίση και είτε είναι οφειλέτες είτε είναι εγγυητές. Τους άλλαξε άρδιν για πολλά χρόνια την οικονομική κατάσταση. Δεν αφορά τα νέα δάνεια που σήμερα καταρτίζονται. Όπου και εδώ πρέπει να δούμε τους όρους, αλλά προφανώς μιλάμε για μια γενιά κόκκινων δανείων, η οποία έχει γίνει στην ουσία βαρύδι. Έχει γίνει βαρύδι.
0: Λέτε σε αυτό, στις προτάσεις σας, μιλάτε και για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Εγώ θα σας αντιστρέψω το ερώτημα, ως πολίτης που δεν είχα πάρει δάνειο σε ελβετικό, αλλά σε euro. Εμείς όταν πρωτοπήραμε τα δάνεια σε Euro που πληρώναμε μεγαλύτερο επιτόκιο και ξέραμε τους κινδύνους του ελβετικού φράγκου και τα λοιπά, γιατί να αδικηθούμε έναντι αυτών που πήρανε σε ελβετικό φράγκο και αυτοί γνωρίζανε και ευνοήθηκαν την πρώτη περίοδο?
2: Θα σας πω.
0: Δηλαδή υπάρχουν πολίτες δύο κατηγοριών που με αίμα εμείς πληρώναμε τη δόση μας έστω σε Euro.
2: Είναι εύλογη και εύστοχη ερώτηση σας πραγματικά. Γιατί υπάρχουν πληθώρα ευρωπαϊκής νομολογίας ανωτά των ευρωπαϊκών δικαστηρίων αλλά και ελληνικών που έκρινε ότι τότε δεν υπήρξε η ενημέρωση που ήταν απαραίτητη για να έχει πλήρη εικόνα ο συναλλασσόμενος του κινδύνου που αναλαμβάνει αποδεχόμενος την ισοτιμία αυτή, το να είναι συνδεδεμένο με τον ελληνικό φράγκο. Άρα εδώ τι είχαμε πάλι? Είχαμε πάλι ένα έλλειμμα, γιατί υπήρχε επιθετική πολιτική. Ξέρετε, πολλά δάνεια και δημοκρατικής περίοδου πάρθηκαν σε ευρώ και τα μετέτρεψαν σε ελβετικό φράγκο, ακριβώς επειδή υπήρχε το τυράκι που ορθά λέτε υπήρχε του επιτοκίου καλύτερου, το οποίο μετά έγινε boomerang. Εδώ όμως έχουμε ένα γεγονός. Έχουμε ότι κάποιοι άνθρωποι μπορεί να δανείστηκαν 200.000 ευρώ, να πληρώνουν μέχρι σήμερα κανονικά και να, ενώ έχουν πληρώσει 405.000, να χρωστάνε άλλα 190. Δηλαδή λέω πραγματικά παραδείγματα. Πρέπει να λυθεί και δεν λέμε να λυθεί διαγράφοντάς το. Εμείς λέμε τα 2/3 της επιβάρυνσης από την αλλαγή ισοτιμίας το φαντ, το 1/3 ο δανειολήπτης. Mm-hmm. Ένα μεγάλο μέρος των δανείων αυτών έτσι κι αλλιώς έχει περάσει ήδη και αυτό στα φαντ. Άρα ήδη το έχουν αγοράσει πολύ φτηνότερα. Δεν θα χάσουν λεφτά. Απλά δεν θα κερδοφορήσουν τρεις φορές παραπάνω, αλλά μία φορά παραπάνω.
1: Κύριε Τσουκαλά, θα προσπαθήσω να το κάνω λίγο πιο λιανά αυτό που κάνατε χτες. Πρώτα απ' όλα θεωρώ σωστό και ως πολίτης και δημοσιογραφικά το ότι είπατε ότι θα καταθέσετε πρόταση νόμου.
2: Ναι.
1: Άρα εκεί θα συζητήσουμε και πιο σοβαρά και θα δούμε και τις αντιδράσεις και της κυβερνητικής πλευράς κλπ. Και εγώ θεωρώ ότι έχετε κάνει επεξεργασίες, για να πω μια καλή κουβέντα. Μου κάνει εντύπωση όμως, πρώτα απ' όλα να πω μηντιακά, πιστεύω επειδή είστε και ο εκπρόσωπος τύπου θα με καταλάβετε. Από ό,τι είδα σήμερα στα έντυπα γενικώς και στα μέσα γενικότερα, δεν είδα ιδιαίτερες αναφορές. Το λέω πολύ προσεκτικά και καταλαβαίνετε ίσως παραπάνω αυτό που λέω.
2: Ναι.
1: Δεύτερο, επειδή μου έκανε εντύπωση, είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό. Δεύτερο, για να μην πάμε στις ευκολίες, επειδή είναι ένα παιχνίδι που θα παιχτεί στην παρατεταμένη προεκλογική περίοδο και από την κυβέρνηση και νομίζω και από άλλες πλευρές. Λέω τώρα, δεν θα έπρεπε να γίνει μια προσπάθεια όσο γίνεται πιο πιστικής καταγραφής πόσες πρώτες κατοικίες χάθηκαν, λέω ένα παράδειγμα, από το 2014-2015 μέχρι και σήμερα. Έχει σημασία αυτό. Πραγματικές πρώτες κατοικίες, καταλαβαίνετε τι λέω, πριν πάμε αυτό στις ευθύνες των μεγάλων παιχνίων και των τριγωνομετριών που είπατε.
2: Να πάρω σε αυτό. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, η σελίδα Ιόξιον, η οποία υπάρχει και έχει αναρτημένους τους πληστηριασμούς, πιστοποιεί ότι τα τελευταία 7 χρόνια έχουν αναρτηθεί περίπου 406.000 προγράμματα πληστηριασμού. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν γίνει όλα. Τα ακούτε?
1: Ναι, σας ακούμε.
2: Μόνο το 25 είχαμε 70.000 ανερτημένους πληστηριασμούς. Έως το Φεβρουάριο του 19 είχαμε πολύ λιγότερους. Γιατί μέχρι το Φλεβάριο του 19 υπήρχε σε ισχύ ο νόμος 4869.
1: Σωστά, ναι.
2: Τα πρώτα προγράμματα μαζικά πληστηριασμών ξεκινάνε το πρώτο εξάμηνο του 19, όταν η κυβέρνηση τότε ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ κατήργησε και είχε προαναγγελθεί ότι θα καταργήσει από το Δεκέμβρη πλήρως την ένταξη αυτή. Από εκεί ξεκινάνε τα πρώτα προγράμματα πληστηριασμού μαζικά. Και πριν είχαμε, αλλά πολύ λιγότερα, γιατί υπήρχαν διατάξεις και υπήρχε και ένας άλλος κώδικας πολιτικής δικονομίας. Από το 15 και μετά αλλάζει μέχρι και τώρα συνεχώς ο κώδικας πολιτικής δικονομίας, mm-hmm, αφαιρώντας εργαλεία το δανειολήπτη. Πάμε τώρα στο βασικό. Τι έγινε με τον νόμο 43-54 του 2015? Πρώτη φορά δόθηκε η δυνατότητα σε ξένα επενδυτικά σχήματα να αγοράσουν κόκκινα δάνεια. Και δημιουργήθηκαν οι εταιρείες διαχείρισης, οι servicers. Αυτό ξεκινάει το 2015. Και το 2017, που ολοκληρώνεται η διαδικασία η θεσμική, ξεκινάει το θέμα της μεταβίβασης. Επί Νέας Δημοκρατίας το 20 χειροτερεύει ακόμα παραπάνω, γιατί τους δίνει ειδικό φορολογικό καθεστώς με το Ηρακλής νούμερο 2 και πολύ μεγάλες εγγυήσεις. Άρα έχουμε μια πολιτική η οποία είναι ενιαία από το 2015 και μετά, και οι δύο κυβερνήσεις έχουν τις δικαίους ευθύνες. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ καταργεί την προστασία πρώτης κατοικίας, έφερε ένα ημίμετρο με τον νόμο 46-05. Για να καταλάβετε, μπήκαν 1.500 άνθρωποι. Τίποτα. Το νόμο αυτό που έκανε ως πρώτη κατοικία. Και μετά η Νέα Δημοκρατία τον καταργεί πλήρως και φέρνει το πτωχευτικό. Του τι λέει? Χάνεις την περιουσία σου. Αποξενώνεσαι από την περιουσία σου. Αυτή είναι η σειρά των γεγονότων. Άρα, οι πολλοί πληστηριασμοί από το 19 και μετά έρχονται δηλαδή στην περίοδο Μητσοτάκη. Γιατί η κατάργηση του νόμου Κατσέλη που συνεργαζόταν γίνεται λίγο πριν έρθει στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία. Το θεσμικό πλαίσιο όμως παράδοση στα φαντς των πάντων και αφαίρεση εργαλείων στην δικονομία, άρα το θεσμικό πλαίσιο διαμορφώνεται πράγματι πριν το 19 σε μεγάλο βαθμό.
3: Mm-hmm. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Τσουκαλά, πολιτική ερώτηση.
2: Τώρα, ρωτάει mm-hmm. ο κύριος Στούπος, με συγχωρείτε, mm-hmm. αν μπορούμε να ξέρουμε πόσες είναι οι πρώτες κατοικίες. Προσέξτε, στο Ιόξιον δεν υπάρχει ένδειξη αν είναι πρώτη κατοικία ή όχι.
1: Και είναι βασικό ζήτημα αυτό.
2: Θα έπρεπε, έχετε δίκιο. Θα έπρεπε να είναι έτσι. Εγώ έχω
1: τα έλεγα και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Τσουκαλά, για να μην παρεξηγούμε εγώ.
2: Εγώ έχω εικόνα ότι είναι ένα μεγάλο μέρος της προσκατοικής, γιατί ασχολούμαι με το αντικείμενο αυτό και ξέρω και έχω πάρα πολλοί που δίνουν τη μάχη αυτή για την πρώτη κατοικία τους. Αλλά δεν υπάρχει αυτή η έλεξη. Τι υπάρχει όμως, θυμάστε το 20 τι μας λέγανε, σιγά μην πάνε να πάρουν του Κοσμάκη τα λαϊκά στέτια της μεσαίας τάξης. Θα πάνε να πάρουν τα φιλέτα στην Κηφισιά των Παταχθήδων.
3: Σας διακόπτω κύριε Τσουκαλά για μία είδηση που θα την ακούσετε και από εμάς, ότι μεταδίδει τώρα και η τηλεόραση του Sky, ότι ελληνικά F-16 αναχέτησαν τουρκικό ντρόουν στην περιοχή της Θησαμοθράκης και της Λίμνου. Είναι μία είδηση που φαντάζομαι θα απασχολήσει την επικαιρότητα της προσεχής ώρες και το προσεχές διάστημα. Επιτρέψτε μου μία πολιτική ερώτηση από αυτών που συζητάμε μαζί. Εάν και με αυτό να ολοκληρώσουμε, κύριε εκπρόσωπε, εάν τα κόμματα τα οποία αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι συστημικά λεγόμενα κόμματα και είναι κόμματα που θα είναι ευεπίφορα σε συνεργασίες, έρθουν και σας πούν προεκλογικά ότι εμείς συζητάμε αυτές τις προτάσεις μαζί σας και θα μπορούσαν να αποτελέσουν την βάση για μια μετεκλογική συνεργασία. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί και πάρα πολύ κόσμο. Εσείς θα μπορούσατε να μπείτε σε μια τέτοια διαδικασία?
2: Είναι ένα υποθετικό ερώτημα, διότι ακριβώς στο θέμα των κόκκινων δανείων έχουμε τεράστιες διαφορές χαοτικές με τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό και θα φέρουμε πρόταση νόμου. Αν η Νέα Δημοκρατία συμφωνεί, μπορούμε να ψηφίσει την πρόταση νόμου μας. Να είστε σίγουρος, κύριε Μουρούτη, αποκλείεται να την ψηφίσει. Γιατί υπηρετεί ένα άλλο πολιτικό σχέδιο και άλλα συμφέροντα. Γι' αυτό λοιπόν το ΠΑΣΟΚ είναι ο άλλος πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Εμείς διεκδικούμε την ψήφο του λαού για να ανατραπεί η σημερινή πολιτική και να έχουμε την πολιτική αλλαγή. Με κυβέρνηση, με κορμό το ΠΑΣΟΚ και χωρίς τη Νέα Δημοκρατία.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ για την
2: ευκαιρία. Εγώ ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο.
1: Θα επανέλθουμε.
2: Που κάναμε, που ήταν
1: ιδιαίτερα μετά τη Θεσσαλονίκη.
2: Και δεν είναι πολλές εκπομπές που συζητάνε.
3: Να είστε καλά και περιμένουμε πραγματικά με ανυπομονησία
1: εμείς
3: και τις προτάσεις τις οικονομικές που θα καταθέσετε.
1: Να ακούσουν όλες τις προτάσεις και αντικριστά, όπως λένε και φίλοι μας στην Κρήτη. Λοιπόν.
3: Σας ευχαριστούμε για καλή προετοιμασία για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Πάμε σε διαφημίσεις εμείς και επιστρέφουμε.
4: Sky 89,4. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Σχολείο μουστάκας. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο. Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
5: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
9: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
8: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
9: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
7: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
8: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
9: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
10: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
11: από 31 Ιουλίου 2026 στις 8 το απόγευμα μέχρι και Κυριακή 30 Αυγούστου στη γυναικεία Ιερά Μονή Αγίων Νεκταρίου Πφανουρίου στο Τρίκορφο Φωκίδος, 9 χιλιόμετρα έξω από την Αύπακτο, θα βρίσκονται προς προσκύνηση το Τίμιο Ξύλο και η Ιερά Λείψανα της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Παντελεήμονος, της Αγίας Φιλοθέης, της Αγίας Ματρόνας της Αόματης και του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Επίσης το σκουφί, το κομποσκίνι και ο προσωπικός επιστήθιος σταυρός του Αγίου Παϊσίου, καθώς και τεμάχη από το σχήμα του πνευματικού του πατρός Αγίου Τίχωνος. Η μονή θα παραμένει ανοιχτή από τις 9 το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου.

0: Φαίνεται ότι έχετε επιστρέψει για τα καλά, γιατί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Πολλά από αυτά με επιχειρηματολογία, γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν πρέπει να υπερψηφίσει την κυρία Ακρίτα για αντιπρόεδρο της Βουλής και πολλά άλλα για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Το θέμα δεν είναι αν η κυρία Ακρίτα είναι προκλητική, αν είχε κάνει δήλωση κατά του Πρωθυπουργού, αν είναι ικανή για τον θόκο του Αντιπροέδρου, αν.
1: Καλά, αυτό θα κρυθεί άμα αναλάβει το ρόλο.
0: Το θέμα είναι ότι δεν δικαιούται να έχει λόγο ένα κόμμα για το ποιον θα επιλέξει ένα άλλο κόμμα. Να δούμε τη διαδικασία διαφορετικά, να τη δούμε. Αλλά είναι σαν να λέει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Δημοκρατία ότι εσύ δεν θα έπρεπε να έχεις αντιπρόεδρο τον Μπούρα της Βουλής, γιατί δεν μ' αρέσει η θέση του για το τάδε ζήτημα, για τα ομόφυλα ζευγάρια, για παράδειγμα. Όπου καταψήφισε. Δεν ξέρω τι έκανε ο κύριος Μπούρας.
1: Οι συμπολίτες μας δεν γνωρίζουν πώς εκλέγεται το Προεδρείο της Βουλής. Υπάρχει και αυτό το θέμα. Ναι. Το Προεδρείο της Βουλής για να εκλεγεί χρειάζεται τη θετική ψήφο των περισσότερων. Όχι απαραίτητα της απόλυτης πλειοψηφίας. Εν προκειμένου δηλαδή, για να εκλεγεί ένα πρόσωπο όπως η κυρία Ακρίτα, εν προκειμένου, πρέπει να έχει θετικές ψήφους παραπάνω από ό,τι θα είναι το παρόν.
0: Ακριβώς.
1: Και εκεί παίζεται και το παιχνίδι, διότι έτσι όπως το αφήνει ανοιχτό, λέω ακόμα, η Νέα Δημοκρατία, παρά την πολιτική κριτική και αντίθεση που εξέφρασε ο κύριος Μηταράκης επισήμως ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, δεν λέω για τα δημοσίευματα
0: Με το θεσμικό του ρόλο.
1: Από εκεί και πέρα, αν πάει στο παρόν όλη η Νέα Δημοκρατία, θα είναι παραπάνω τα παρόν από τις θετικές ψήφους που θα ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ, την κυρία Κρήτα, ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν ξέρω ποιοι άλλοι. Άρα δεν θα υπάρξει η πλήρωση του Προεδρείου. Άρα, αν ήταν θέμα ποινικό ή όπως είπα πριν κοινοβουλευτικά πειθαρχικό, είναι άλλη συζήτηση.
0: Δεν πρόκειται
1: περί αυτού. Βέβαια. Η πολιτική αντίθεση πρέπει να πηγαίνει πίσω στη θεσμική επιλογή.
0: Εγώ θα ήθελα να ακούσω και τον πρόεδρο της Βουλής ως προς αυτό.
1: Για
0: επειδή είναι έμπειρος και έχει πολιτικό λόγο, καλό είναι να τοποθετηθεί στο ζήτημα
1: και
0: αυτό.
1: Και θα πρέπει να τον ρωτήσουν και
0: έχουμε πάρα πολλά μηνύματα για εσάς για το ζήτημα των δανείων, των κόκκινων δανείων, των πληστηριασμών. Φαίνεται είναι ένα ζήτημα που σας απασχολεί. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια για την εκπομπή μας. Ειλικρινά είναι πολύ τιμητικά και ενθαρρυντικά. Δέχομαι και την κριτική για την λέξη που εγώ είπα, ότι οι τουρίστες εξοδεύουν, και η λέξη είχα πει
1: σπαταλούν,
0: ότι σπαταλούν.
1: Εντάξει,
0: είναι δύο φράσεις. Ξοδεύουν είναι η σωστή. Ευχαριστώ για την επισήμανση και την κρατάω. Να σας πω για την Big Win λίγο πριν κλείσουμε, η οποία, παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος. Οι παρεμβάσεις περιέλαμβαναν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού, μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Περισσότερα για την κοινωνική δράση Big Win μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο, το τελευταίο του Αυγούστου. Να περάσετε υπέροχα τη Δευτέρα και πάλι θα είμαστε μαζί.
1: Να είστε καλά.
2: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Από 31 Ιουλίου 2026 στις 8 το απόγευμα μέχρι και Κυριακή 30 Αυγούστου στη γυναικεία Ιερά Μονή Αγίων Νεκταρίου Φανουρίου στο Τρίκορφο Φωκίδος, 9 χιλιόμετρα έξω από την Ναύπακτο, θα βρίσκονται προς προσκύνηση το Τίμιο Ξύλο και η Ιερά Λείψανα της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Παντελεήμονος, της Αγίας Φιλοθέης, της Αγίας Ματρόνας της Αόματης και του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Επίσης το σκουφί, το κομποσκίνι και ο προσωπικός επιστήθιος σταυρός του Αγίου Παϊσίου, καθώς και τεμάχη από το σχήμα του πνευματικού του πατρός Αγίου Τίχωνος. Η μονή θα παραμένει ανοιχτή από τις 9 το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος, μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
5: Είναι του τύπου σας.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
9: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
10: Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ. Προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.
11: Η ώρα είναι 12.
12: Sky 89,4.
13: Δέσποινα Χριστοπούλου. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Δάσος Χαϊδαρίου προς λίμνη Κουμουνδούρου λόγω ακινητοποιημένης νταλίκας. Έχει επηρεαστεί και η Λεωφόρος Χιστού προς Καραμαγκά. Υπαναχώρησε ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Άντι Μπέρναμ από τις πολυετής εκκλήσεις του για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Πλέον δηλώνει ότι το μέλλον των γλυπτών αποτελεί ζήτημα που καλείται να επιλύσει το Βρετανικό Μουσείο. Το 2023 ο σημερινός πρωθυπουργός της Βρετανίας είχε δηλώσει ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να επιστρεφούν στην Ελλάδα χωρίς δεσμεύσεις και μάλιστα είχε υποστηρίξει αλλαγή στο νόμο για να διευκολυνθεί μετακίνηση. Τη Δευτέρα στο Τελαβίβ θα υπογραφεί τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, τις προηγούμενες εβδομάδες διευθετήθηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή και το κόστος θα αγγίξει στα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Η δομή της ασπίδας του Αχιλλέα αφορά τη συνδυαστική λειτουργία υφιστάμενων συστημάτων όπως τα Patriot με συστήματα Ισραηλινής κατασκευής για την αναχέτηση απειλών μικρού, μέσου και μεγάλου βεληνικούς με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης. Για δεύτερη συνεχόμενη μέρα παραμένει εκτός λειτουργίας το σύστημα τηλεματικής στις αστικές συγκοινωνίες με αποτέλεσμα το επιβατικό κοινό να μην μπορεί να ενημερωθεί για την ώρα άφιξης των λεωφορείων. Ο ΑΣΑ επισημαίνει ότι τα αρμόδια τεχνικά κλιμάκια εργάζονται για την αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος ενώ τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά. Οι Ιταλικές αρχές ανέστειλαν οριστικά τις έρευνες για τον εντοπισμό του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία, ο οποίος αγνοείται στο Ιόνιο από τις 18 Αυγούστου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, η οικογένεια πληροφορήθηκε την απόφαση το απόγευμα της Πέμπτης από την Ισπανική Υπηρεσία Θαλάσσιας Διάσωσης. 18 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας έκανε 30χρονος μοτοσυκλετιστής στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Συνελήφθηκε, του επιβλήθηκαν πρόστιμα που αγγίζουν τις 19.000 ευρώ. Κατά τη σύλληψή του άσκησε βία σε βάρος αστυνομικών. 115 παραβάσεις οδηγών ηλεκτρικών πατινιών βεβαιώθηκαν στο πλαίσιο ελέγχων της τροχιάς Αττικής μέσα σε ένα 24ωρο. Αφορούσαν κυρίως τη μη χρήση προστατευτικού κράνους. Εντοπίστηκαν και 9 οδηγοί υπό την επηρεία αλκοόλ, εκ των οποίων ο ένας συνελήφθη. Στην τελική ευθεία μπαίνει το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Μέχρι τη Δευτέρα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις οι ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ώστε να λάβουν βεβαίωση επιλεξιμότητας. Η βεβαίωση αποτελεί και το βασικό προαπαιτούμενο για την επόμενη φάση, η οποία ανοίγει την 1η Σεπτεμβρίου. Την εκτίμηση ότι θα τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα για την παράδοση μέχρι το καλοκαίρι του 2027. της νέας υπερυψωμένης λεωφόρου ταχείας κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη, εξέφρασε μιλώντας στο Sky ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας. Ανέφερε πως το έργο βρίσκεται ήδη στο 60%. Σε πολύ σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ανίνων 30χρονη Ιταλίδα τουρίστρια, έπειτα από σοβαρό τραυματισμό στο πόδι από προπέλα θεραμυγού το απόγευμα της 5ης στα ανοιχτά των οθονών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στη League Phase του Conference League επικρατώντας 2-1 της Χράντετς Κράλοβε. Εκτός συνέχειας της διοργανώσεις έμεινε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ιτήθηκε στην Νορβηγία από την Brand 3-2. Όφη προκριθήκε στη League Phase του Europa League νικώντας την Τσέσεκα Σόφια στη Βουλγαρία με 2-0. Άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά έκανε ο Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Ρήχης, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Άλμα στα 6 και 25 έκανε ο Μόντο Ντουμπλάντης. Ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο μήκος, κατακτώντας την πρώτη θέση στο Diamond League της Ρήχης με καλύτερο άλμα στα 8 και 45. Στην κοπηλασία και το παγκόσμιο πρωτάθλημα του Άμστερνταμ, ο Πέτρος Γκαϊδατζής ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκίφ ελαφρών βαρών. Το ασημένιο μετάλλιο πήραν η Γαβριέλα Λιόλου και η Λίλα Μουρατίδου στο διπλό σκίφ ελαφρών βαρών.
14: Επόμενος.
15: Ναι.
14: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
15: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
14: Τώρα προκαλείς, λέγε.
15: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
14: Τι δελτίο, τον 12?
15: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
14: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
15: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
14: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
17: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι στους 36 με 37 βαθμούς, η άνεμη βόρη 4 με 5 μπαφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός, με θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς και τους ανέμους ασθενείς ένα νουτιαδάκι στο θερμαϊκό μέχρι 4 μπαφόρο. Στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα και κάποιες λίγες μπόρες σε ορεινές περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα 7 και μάλιστα στο Καρπάθιο Πέλαγος και 8 μποφόρο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 38 με 39 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά 36 με 38 βαθμούς. Σε νότια Κρήτη και ανατολικό Αιγαίο έως 35 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο παραμένει ενισχυμένος ο βορειάς στο Αιγαίο, στα 6 με 7 και στα νοτιοανατολικά τμήματα και 8 μποφόρο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Την Κυριακή λίγο θα εξασθενήσει ο βορειάς στο Αιγαίο κατά ένα μποφόρο, όμως θα ανέβει και η θερμοκρασία λίγο στα υπηρετικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
13: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
18: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
19: Τι κάνεις?
20: Καλά, με χαρά.
19: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
21: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
22: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
23: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
24: Τουνείτε και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
25: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
26: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
27: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
28: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
29: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
30: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορεί να δείχνεις καλύτερα?
31: Για το στηρίξα την προσπάθειά μας.
32: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Βγάλτε μια κόλλα χαρτί, έκτακτο διαγώνισμα. Το θέμα μας είναι ο συμπολίτης, ο 30χρονος μοτοσυκλετιστής που έκανε 18 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, δεν σταματούσε στα κόκκινα, προκάλεσε τροχαίο, όταν τον μπαγλαρώσανε πήγε να πλακωθεί στο ξύλο με τους αστυνομικούς. Θέλω, το διαγώνισμα είναι, μπορείτε να βρείτε έστω και έναν λόγο για να μην είναι αυτός ο άνθρωπος στη φυλακή? Αυτό ζητάω από εσάς, να μου πείτε ένα λόγο. Είναι ένας τύπος με μια μηχανή 30 χρονών, δεν είναι 17 ηλίθιος, είναι 30 ηλίθιος. Θέλω να πω, δεν έχει και δικαιολογία για την ηλίθιότητά του. Έχει μια μηχανή, περνάει κόκκινα, μπαίνει σε αντίθετα ρεύματα, προκαλεί τροχαία, πάει να τον μπαγλαρώσουν, παίζει ξύλο. Αυτός, γιατί να κυκλοφορεί ελεύθερος? Θέλω να μου πει κάποιος ότι υπάρχει λόγος αυτός ο άνθρωπος να κυκλοφορεί ελεύθερος, γιατί η κοινωνία κερδίζει αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Αυτό είναι το διαγώνισμα για σήμερα. Παρακαλώ, έχετε 5 λεπτά. 10. Άντε. Παναγιώτης, εγώ την έκλεισα στο 1-1. Ρε εσείς, δεν τα είπαμε χτες. Δεν ακούγατε τον Τζούνο ότι θα περάσουμε εύκολα? Είμαστε Παναθηναϊκός. Δεν θέλουμε να κάνουμε τίποτα εύκολο. Αφού είδαμε ότι αυτοί δεν βάζουν γκολ με τίποτα, λέμε ας τους αφήσουμε να βάλουν, να ισοφαρίσουν, να πάμε στην παράταση. Ακόμα και όταν βάλαμε το πέναλτι, το 2-1, εγώ λέω θα ισοφαριστούμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Σίγουρα θα πάμε, ήμουν σχεδόν σίγουρο, ήμουν έτοιμος να το παίξω στο στοίχημα ότι θα πάμε στα πέναλτι. Διότι όπως είπαμε και στο προηγούμενο αγώνα, είναι ψυχιατρικής φύσεως το ζήτημά μας. Μας αρέσει το εύκολο, ρε παιδί μου. Δεν γουστάρουμε. Είμαστε, πώς να το πούμε, δεν υπάρχουν άνθρωποι, δεν το ακούσε, που λένε διάφοροι, μ' αρέσουν τα δύσκολα. Τρεγαγύρευε, δεν είμαι ψυχίατρος να ξέρω γιατί του αρέσουν τα δύσκολα, αλλά λένε διάφοροι, μου αρέσουν τα δύσκολα. Και στον Παναθηναϊκό αρέσουν τα δύσκολα. Τι να κάνουμε. Πάνε οι άλλοι φλόροι και κερδίζουν με 4-0. Άσε ρε γατάκι, τι κατάλαβες, έριξες 4-0 σε κάτι πουθενάδες. Μπράβο, συγχαρητήρια. Πήγαινε το εκεί στην παράταση, πήγαινε το στο πέναλτι να γουστάρεις. Ο Άρης έγραψε στο διαγώνισμα κάτι ενδιαφέρον. Να μείνει ελεύθερος ώστε σύντομα να γίνει δωρητής οργάνων. Ναι, Άρη μου, αλλά μπορεί να κάνει και κανέναν άλλον δωρητή οργάνων. Κάποιον που δεν θέλει να δωρήσει τόσο σύντομα τα όργανα. Δεν ξέρω να με καταλαβαίνεις. Δεν είναι, αν ήταν... Ξαναλέμε, δεν μας ενδιαφέρουν οι άνθρωποι, μάλλον μας ενδιαφέρουν όχι τόσο πολύ όμως, οι άνθρωποι οι οποίοι βάζουν σε κίνδυνο τη δικιά τους τη ζωή. Εκτός αν είναι ανήλικοι που πρέπει να τους προστατεύσουμε. Οι υπόλοιποι δεν μας ενδιαφέρουν τόσο, μας ενδιαφέρουν, διότι βάζοντας σε κίνδυνο τη δικιά τους ζωή, ξοδεύουν πόρους ολωνών μας. Δηλαδή πάει ο άλλος που δεν φοράει κράνος ανοιγμένο σταδίο και είναι στην εντατική μέρες. Στερεί την εντατική από άλλον κανονικό άνθρωπο που φοράει το κράνος του. Δεν ξέρω, οπότε μας προβληματίζουν και αυτοί, αλλά δεν είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Οπότε εδώ δεν είναι, όχι Άρη μου, δεν είναι σωστή απάντηση. Στην πραγματικότητα, να σας πω, δεν υπάρχει, δεν μπορώ να σκεφτώ εγώ. Γι' αυτό σας ζητάω εσάς να μου πείτε. Γιατί εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ λόγο ένας τέτοιο συμπολίτης να κυκλοφορεί ελεύθερος. Αυτός πρέπει, είναι από αυτούς που τον βάζει στο κελί και μετά πετά το κλειδί σε λίμνη. Περιμένεις να βγει Excalibur, να βγει χέρι για να εμφανιστεί ξανά το κλειδί. Ο Έλα Μάνο, εγώ είμαι, γιατί είναι καλό παιδί. Και ακόμα καλύτερο θα γίνει στη φυλακή. Γιατί και οι φυλακές έχουν ανάγκη τα καλά παιδιά. Γιατί να είναι μόνο οι κακοί μέσα. Ο Τζίζος Κασέλ, γιατί είναι ημιπιτσιρικάς και μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερος μέχρι να οριμάζει. Ορίστε μας. Ο Σωτήρης, εσείς με τη δική σας τη σατυρική σκοπιά πρέπει η Νέα Δημοκρατία να ψηφίσει την Ακρίτα για την πρόεδρο ή ψηφίζοντας παρόν είναι αντιθεσμικό? Εγώ λέω ότι το παρόν είναι χτύπημα στη σάτυρα πρώτα απ' όλα. Okay, στηρίζουμε την πρόταση, όχι του Πασόκ, το Πασόκ γουστάρει, του ΣΥΡΙΖΑ για Κρήτα στο Προεδρείο της Βουλής, διότι τι ωραιότερο από το να είναι πρόεδρος της Βουλής Μία η οποία λέει ότι εγώ δεν σέβομαι τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είχα να πάω τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να γιορτάσω τη Δημοκρατία μαζί με τα ορφανά του Πατακού. Τα ορφανά του Πατακού είναι οι βουλευτές τους οποίους θέλει να προεδρεύσει. Οπότε το Πασόκ ψηφίζει, υπερψηφίζει και πολύ σωστά. Οπότε είμαι υπέρ. Έτσι είμαι υπέρ. Δεν είναι όμως. Θα πάμε στην σπουδαία σεναριογράφο Σαπουνοπερών, αλλά όχι ακόμα. Προς το παρόν να πάμε στα σημαντικά, παιδιά. Γιατί τα σημαντικά, πώς να το πω, τα θάβουνε. Είναι συμφέροντα, χωρίς μη συμφέροντα. Είναι χωρίς μη, γιατί το έχω δώσει στον Υφυπουργό Παιδείας για να τον βάζει τον Οκτώβριο. Το μη. Είναι τα συμφέροντα, είναι, δεν ξέρω τι είναι, πάντως τα σημαντικά κρύβονται και γι' αυτό είμαι εγώ εδώ να τα προωθώ, να σας ενημερώνω. Ακούμε, είναι στη Βουλή, από τη Βουλή, πρόεδρος Κουκουλόπουλος και από κάτω Τζόρτζια Κεφαλά.
1: Σπλέζει η ειδική εγωρήτρια από τη μουσική ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας. Παρακαλώ, κυρία Κεφαλά.
2: Τέλειο, τέλειο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να λέτε ότι είμαι ακόμα τραγουδίστρια των Μπλε επίσης, γιατί όλα τα δημοσιεύματα λένε ότι έχω σταματήσει να τραγουδάω.
0: Πάνε και λένε ότι έχει σταματήσει να τραγουδάει η Τζόρτζια Κεφαλά, ενώ ακόμα είναι μέλος των Μπλε. Τι άλλο μας κρύβουν οι αλήτες?

Τιμηρτό, ο λόγος που πρέπει να κυκλοφορεί ελεύθερος είναι ότι, ότι εδώ είμαστε Ελλάδα και αν αρχίσουμε να τιμωρούμε τους παραβάτες θα χάσουμε την ιδιοσυστασία μας ως Έλληνες. Σωστή απάντηση. Ο Σωτήρης, το δικαστικό και νομικό σύστημα της χώρας πρέπει να αλλάξει από αναμορφωτικό σε τιμωρητικό. Μόνο έτσι με τη φυλακή θα βάλουν μυαλό κάποιοι σωτήροι. Το νομικό σύστημα στη Δύση γενικά πρέπει να αλλάξει σε προστατευτικό. Γιατί ανεξαρτήτως αν θα το πούμε τιμωρητικό, αναμορφωτικό κτλ., πρέπει να προστατεύει την κοινωνία. Αν δεν προστατεύει την κοινωνία και αν προστατεύει μόνο τους εγκληματίες ή κυρίως τους εγκληματίες, αν το μόνο του μέλημα, το πρώτο του μέλημα είναι πώς θα προστατεύσω, πώς θα κάνω τη ζωή των εγκληματιών καλύτερη, όλο και καλύτερη, τότε είναι ένα σύστημα αποτυχημένο.

0: ξενοφών, τι διαγώνισμα βρε και φταί στο δάσκαλό σου, τέλος πάντων, που δεν πήρε είδηση τον Νικόλα που πήγε για τρίγο στα Μπέλια. Είδηση τα νέα τραγούδια Αφελόπου. Τι είναι όλα αυτά που μου στέλνεις? Τρίγος, Κεφαλονιά, βλέπω, ανοίγω. Ο Φαραντούρης. Έχουμε Φαραντούρη, έχουμε πιο μετά. Αφού πρώτα χαιρετήσω, γιατί δεν το είχα δει χθες, τη νέα μόδα στην κυβέρνηση, την ακολουθούν όλοι. Κοροϊδεύουμε τα κομμουνιστικά καθεστώτα, κοροϊδεύουμε την Κίνα του Μάο που φορούσαν όλοι τα ίδια ρούχα. Άμα βλέπατε χθες τους κυβερνητικούς στο μετρό, είναι όλοι με τα ίδια ρούχα. Πουκάμισο άσπρο, γκρι παντελόνι και πουκάμισο άσπρο, ανοιχτό, χωρίς γραβάτο, χωρίς σακάκι. Πονάς Τσίπρα. Μ' αρέσει, είναι οι ίδιοι τύποι που λέγανε δεν φοράει γραβάτες ο Τσίπρας και αυτό, διότι το οποίο και σε λίγο θα σκάνε με βερμούδα στα εγγένεια. Και γενικά στις άλλες εκδηλώσεις τις οποίες παρίστανται. Πάμε τώρα στην κυρία Έλενα. Στηρίζουμε, όπως είπαμε, την θέλουμε ως, θέλω εγώ και υποθέτω και εσείς ως ακροατές, την Έλενα Ακρίτα. Εγώ και πρώτη πρόεδρος στη Βουλή θα γούσταρα. Δεν είμαι βουλευτής, έτσι και άλλο να παίζουν τα νεύρα μου. Οπότε και πρώτη δεν θα με χάλαγε. Βέβαια, απ' την άλλη πρέπει να πω ότι μερικοί βουλευτές, μερικοί σύντροφοι δεν καταλαβαίνουν ακριβώς πώς λειτουργεί η Βουλή, τι είναι το τέτοιο. Γι' αυτό είμαι εδώ να βοηθήσω. Ο σύντροφος Γιαννούλης.
1: Από πότε πρέπει να πάρουμε πράσινο φως και να περάσουμε face control για το αν σας αρέσει ή δεν σας αρέσει μια γυναίκα?
0: Δεν είναι εγκομενικό να πούμε το θέμα, είναι πολιτικό, έτσι, δεν είναι αν αρέσει ή δεν αρέσει. Να απαντήσω όσο πιο εύκολα μπορώ και απλά, να το καταλάβει μέχρι και ο σύντροφος Γιαννούλης. Από τότε που ψηφίζεται, από τότε που απαιτείται ψήφος για την εκλογή της. Όποτε απαιτείται ψήφος για την εκλογή κάποιου, περνάει face control, τι να κάνουμε. Και όχι με την κυριολεκτική έννοια του όρου, αν είναι ωραία η μούρη του, αλλά περνάει έναν έλεγχο και λέει, αν μ' αρέσει, αν δεν μ' αρέσει, δεν τον ψηφίζω. Μπορεί να προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ να καταργηθεί η ψήφος για τους προέδρους της Βουλής και το κάθε κόμμα να βάζει όποιον γουστάρει. Θα το ήθελα. Κατά τα άλλα, η άρνηση της Νέας Δημοκρατίας να συνταχθεί με τον ΣΥΡΙΖΑ και όλοι μαζί να αναδείξουν μια γυναίκα η οποία δηλώνει ότι δεν θέλει να, δεν σέβεται τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και δεν πάει στη γιορτή του γιατί εκεί θα είναι και ορφανά του Πατακού, δηλαδή βουλευτές τους οποίους θέλει να παραστήσει την πρόεδρο. Είναι μια δυστοπία, παιδιά, η άρνηση αυτή.
2: Όλη αυτή η δυστοπία, η ζωφερή, η δυστοπία.
0: Έτσι, κυρία Έλενα, έτσι πείτε τα, γιατί τα λέω εγώ και δεν με ακούνε, τουλάχιστον να τα πείτε εσείς που έχετε γράψει και δύο σαπουνόπερες, σας ακούει περισσότερο ο κόσμος. Ο Βασίλης, ο μοτοσυκλετιστής, πρέπει να κυκλοφορεί ελεύθερος για να έχουν δουλειά οι δικηγόροι. Είναι μια καλή απάντηση.

0: Αλέξανδρος λέει το χωριό του Νίκου που θα κάνει εκδήλωση για τους Πασόκους της Κρήτης λέγεται Ψυχρό. Άχι ρε. Είναι όντως αλήθεια αυτό? Για ψάχτε το. Θα το ψάχνω εγώ, αλλά βαριέμαι. Και βαριέμαι και γιατί έχω να κάνω και καταγγελίες. Άκουσα κάτι καταγγελίες σήμερα που έκανε ο Μαυρουδής ο Βορύδης εναντίον δημοσιογράφων. Δεν έχει άδικο ακριβώς, αλλά τα λέει ο Μαυρουδής ο Βορύδης. Παρακαλώ να ακούσουμε πρώτα τι λέει.
1: Γιατί σας αρέσει στους δημοσιογράφους πολύ ο εντυπωσιασμός? Το πληρώνει η χώρα αυτό που κάνετε, να ξέρετε. Το πληρώνει η χώρα. Δεν είστε άμυροι ευθυνών. Όταν για 2,5 χρόνια το 80% των Ελλήνων πίστευε ότι κάνουμε συγκάλυψη στα Τέμπη και είμαστε κυβέρνηση δολοφόνων, γιατί το πίστευε αυτό? Γιατί επί 2,5 χρόνια παίζατε οι συνάδελφοί σας βενζόλια και ξυλόλια και παράνομα φορτία και δολοφονουμένους νους εισαγγελέων.
2: Δεν μπαίνω σε αυτό.
0: Δεν μπαίνει η δημοσιογράφος, θα έπρεπε να μπει για να του πει ότι δολοφονημένους γιους εισαγγελέων τους ακούσαμε από τον τότε πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να αναρωτιέται, τον σοβαρό κατά κάποιους χάμελο. Όσο για τα παράνομα φορτία, ας ακούσουμε έναν δημοσιογράφο να μας μιλάει για αυτά.
3: Φαντάζομαι θα με ρωτήσετε, οπότε σας προλαμβάνω. 15 μέρες μετά το ατύχημα, με βάση τις πληροφορίες που είχα τότε στη διάθεσή μου, είχα πει ότι αυτή η εμπορική αμαξοστοιχεία δεν μετέφερε τίποτα ύποπτο.
4: Ήσασταν απόλυτα βέβαιος?
3: Ναι. Και γιατί ήμουν απόλυτα βέβαιος εκείνη τη στιγμή? Διότι γι' αυτό με είχαν διαβεβαιώσει οι εμπλεκόμενοι. Ένα χρόνο μετά όμως είπα ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Αυτό το οποίο μπορεί να φάνταζε τότε απίθανο σενάριο, μπορεί τελικά να είναι πιθανό.
0: Βέβαια, τους παλιοδημοσιογράφους πήγανε και διαδίδανε αυτά που πίστευε και ο πρωθυπουργός, που έλεγε ο πρωθυπουργός της χώρας. Τώρα χωρίς πλάκα. Αλήθεια είναι, η δημοσιογραφία και όπως ασκείται είναι τεράστιο πρόβλημα. Χθες μιλούσαμε για το πώς οι δημοσιογράφοι διαφήμισαν και έστειλαν στη Βουλή τη Χρυσή Αυγή και πώς το ξανακάνουν τώρα με τον Κασιδιάρη. Πώς διαφημίζουν τον Κασιδιάρη, πώς πρόχνουν τον Κασιδιάρη, παριστάνοντας τους ανησυχούντες για την άνοδο του φασισμού. Πρέπει να είναι οι μόνοι ανησυχούντες δημοσιογράφοι που διαφημίζουν αυτό για το οποίο ανησυχούν. Διότι εξηγήσαμε ότι ο κόσμος στον οποίο απευθυνόταν η Χρυσή Αυγή και ο κόσμος στον οποίο απευθύνει το Κασιδιάρης θέλει να είναι φόβητρο. Γι' αυτό για φόβητρο την ψηφίσανε. Όσο βλέπαν ότι βγαίναν διάφοροι και λέει πω πω αυτή είναι τρομερή, είναι έτσι, είναι αλλιώς, κινδυνεύει η δημοκρατία, τόσο την ψηφίζανε. Και τώρα κάνουν το ίδιο με τον Κασιδιάρη. Αρπάχτηκαν από το ότι έκανε μια συγκέντρωση και πήγαν 100 βλαμμένα 17χρονα, 20χρονα. Κρυπό που έρχεται τον Κασιδιάρη και δεν. Χεστήκανε για τον Κασιδιάρη. Στην πραγματικότητα νουμεράκια θέλουν να κάνουν. Και βέβαια να κάνουν και επίδειξη των αντιφασιστικών φρονημάτων τους. Τώρα, αν στο πλαίσιο αυτής της επίδειξης στην πραγματικότητα ρίχνουν ξύλα στη φωτιά του φασισμού, βαριέσαι μωρέ. Είναι πολλά τα κακά που έχουν κάνει και συνεχίζουν να κάνουν οι δημοσιογράφοι στη χώρα. Είναι τρομερή ευθύνη τους στον οικονομικό, στον κοινωνικό, στον γενικά αναλφαβητισμό της κοινωνίας. Αλλά όχι να βγαίνει και να κουνά το δάχτυλο και ο Βορύδης.

0: την είδηση με τον ταξιτζή, ο οποίος άρπαξε 600 ευρώ από μια οικογένεια, γιατί έτσι γούσταρε και έτσι μπορούσε, την μάθατε. Το πιο σημαντικό φυσικά δεν είναι αυτό. Διότι εδώ το πρόβλημα δεν είναι σε όλα τα επαγγέλματα, υπάρχουν καθάρματα, υπάρχουν παράνομοι, υπάρχουν... Εδώ επιβεβαιώσαμε το πώς η πολιτεία, με την οποία καμία σχέση δεν έχει ο Βορύδης Πουχού, επιτρέπει σε καθάρματα σαν αυτόν τον ταξιτζή να εγκληματούν, αφήνοντάς τους ελεύθερους, παρότι υπάρχει καταγγελία για το τι κάνουν.
1: Ταυτοποιήθηκε και εντοπίστηκε πριν από δύο μέρες ο συγκεκριμένος άντρας. Τι διαπιστώθηκε τώρα ότι το ταξί ήταν νοικιασμένο και μάλιστα υπήρχε μία ακόμα καταγγελία σε βάρος του. Με αντίστοιχο τρόπο προσπάθησε να αποσπάσει 800 ευρώ από έναν Καναδό τουρίστα, πάλι και διαδρομή από το αεροδρόμιο τον περασμένο Ιούλιο.
0: Αλλά τον άφηναν να οδηγεί, δεν του πήραν άδεια, δεν του πήραν τίποτα, δεν τον κλείσανε σε καμιά μπουζού, δεν τον δικάζανε, δεν ξέρω τι του κάνανε απολύτως τίποτα, γιατί έλα μωρέ τώρα, εντάξει, τι ξέρει ο τουρίστας που κατήγγειλε σιγά να. Ο λιστάρας στο να γίνεις κομμουνιστής ηγέτης είναι πια ξεπερασμένο, το έχουν κάνει κι άλλοι, κανένας με την επιτυχία που θα το έκανα εγώ, αλλά τέλος πάντων, έχεις σκεφτεί ότι μπορείς να γίνεις ο πρώτος κβαντικός κομμουνιστής ηγέτη? Έχει λεφτά αυτό? Γιατί σκεφτόμουν να το κάνω κβαντικός ιατρός, που σίγουρα θα έχει, ή κβαντικός αστρολόγος. Θα μου πεις τι διαφορά έχει, τι είπα. Ή αν όταν αφήνουν ελεύθερους τους ανθρώπους με ψυχικές ασθένειες χωρίς καμία επίβλεψη, αν αυτοί γίνουν δολοφόνοι, ποιοι φταίνε? Αυτοί που τους αφήνουν ελεύθερους. Το ότι το σύστημά μας, ξαναλέω, φροντίζει τον εγκληματία, είτε αυτός είναι είτε δεν είναι ψυχασθενής, αλλά αδιαφορεί πλήρως για τα υποψήφια θύματα του ή και για τα θύματα του. Διάλειμμα, μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί με κάτι φοβερά συγκλονιστικό. Θα χτυπήσουν τύμπανα, παιδιά.
2: Όλη αυτή η δυστοπία, η ζωφερή, η δυστοπία,

0: Κτηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών. Και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
7: Sky 89,4.
8: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από δάσος Χαϊδαρίου προς λίμνη Κουμουνδούρου λόγω ακινητοποιημένης νταλίκας. Έχει επηρεαστεί και η Σχιστού προς Καραμαγκά. Υπαναχώρησε ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Άντι Μπέρναμ από τις πολυετής εκκλήσεις του για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Πλέον δηλώνει ότι το μέλλον των γλυπτών αποτελεί ζήτημα που καλείται να επιλύσει το Βρετανικό Μουσείο. Οι Ιταλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ανέστειλαν οριστικά τις έρευνες για τον εντοπισμό του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία, ο οποίος είχε χαθεί στο Ιόνιο στις 18 Αυγούστου. Στη Βόρεια Ελλάδα δρομολογούνται πολλές νέες παραγωγικές επενδύσεις, οι οποίες δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο επίσκεψής του στη Φλόρινα. Οι αντιδράσεις της Τουρκίας με την προαναγγελία θαλάσσιων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο έρχονται γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες υπεράσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων στο πεδίο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στη Βουλή. Σημείωσε ότι έχει ήδη αποσταλεί ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία για το ζήτημα από την πρώτη στιγμή και έχουν ενημερωθεί ευρωπαϊκές αρχές. Σε πολύ σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 30χρονη Ιταλίδα τουρίστρια έπειτα από σοβαρό τραυματισμό στο πόδι από προπέλα θαλαμιγού το απόγευμα της Πέμπτης στα νυχτά των οθονών. Πλοίο που μεταφέρει υγροποιημένο αέριο κατέβαλε το ποσό ρεκόρ των 5,3 εκατομμυρίων δολαρίων ώστε να περάσει κατά προτεραιότητα από τη διόρυγα του Παναμά. Η αρχή που διαχειρίζεται το θαλάσσιο πέρασμα ανακοίνωσε ότι από την επόμενη εβδομάδα θα μειώσει τον αριθμό των διελεύσεων λόγω του φαινομένου El Niño. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
10: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
11: Τι κάνεις?
12: Καλά, με χαρά.
11: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
13: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
14: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις άγκυρες προς ολοταχώς.
15: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα?
16: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
17: Γι' αυτό και σήμερα
12: γεννιέται αυτό το κίνημα.

0: σύγχρονη μπουμπουλίδα.
1: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
2: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
3: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορεί να δείχνεις καλύτερα.
2: Για το στηρίξα την προσπάθειά μας.
4: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

Ευχαριστώ το μαθητή Σπύρο που επιβεβαιώνει ότι το χωριό που θα γίνει συγκέντρωση του Νίκου στο Ηράκλειο λέγεται Ψυχρό. Η ψύχρα, κάνει ψύχρα, μικραίνουν τα ποσοστά μας. Είναι εκεί 10, δεν μπορούμε να μεγαλώσουμε τέτοια ψύχρα. Αχ, Νίκο, εικόνισμα θα σε κάνει ο Μητσοτάκης. Εν πάση περιπτώσει, φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου. Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ο ακατάστατος κβαντικός τηλεοπτικός παραγωγός. Και πού είναι τα δύο κβαντικό βουλαρινάκια? Ήταν εδώ πριν πόσες μέρες ήταν? Πριν δύο εβδομάδες ήταν εδώ τα βουλαρινάκια. Ήρθαν πριν δύο εβδομάδες, παιδιά. Αγάλια, θα έχει καμιά επιθεώρηση εργασίας να με μαζεύει. Πάω να το κάνω μουλοχτά. Να τα εκμεταλλευτώ. Ζαχαρία, την ακούς συχνά αυτή την εκπομπή? Γιατί μου γράφει ο Ζαχαρίας, μιλάτε και καλά κάνετε για το δεξιό φασισμό, αλλά όχι για τον αριστερό. Στη Τσεχία ο κομμουνισμός αντιμετώπιζε ως φασιστική τάση. Ζαχαρία, πρώτα απ' όλα, εσύ, αν υπάρχει κάποιος ο οποίος, πώς να το πούμε, καλύπτει κάπως αυτό που εσύ ονομάζεις αριστερό φασισμό, είσαι εσύ και όσοι χρησιμοποιούν τον όρο φασισμό για να τον περιγράψουν. Είναι κομμουνισμός, παιδιά. Είναι κακό πράγμα ο κομμουνισμός. Δεν χρειάζεται να δανειστούμε το φασισμό για να περιγράψουμε τον κομμουνισμό. Ο κομμουνισμός από μόνος του είναι τρομερά κακός. Οπότε δεν λέμε αριστεροί φασίστες, λέμε φασίστες και κομμουνιστές. Εντάξει, Ζαχαρία.

0: Αλέξανδρος για το προηγούμενο ηχητικό που ακούσαμε, το παλιό του Κυριάκου Μητσοτάκη σε συνδυασμό με τον Βορίδη. Ο Πρωθυπουργός είναι στο 80% που παρασύρθηκε από τους δημοσιογράφους. Τι όχι. Συγγνώμη κιόλας που ο Πρωθυπουργός είναι ένας απλός άνθρωπος σαν και εμάς. Τέλος πάμε, σας υποσχέθηκα συγκλονιστικές αποκαλύψεις, σας υποσχέθηκα ταρατατζούμ, τύμπανα να βαράνε. Έλα ρε Νίκο.
1: Σοκάρουν τα τελευταία στοιχεία της Eurostat για τους νέους στην Ελλάδα. Το 60% των νέων ηλικίας έως 35 ετών αναγκάζονται να ζουν με τους γονείς τους.
0: Σοκάρουν, μπα, μπου, που έχει και βαράνε κουπί, είναι στη γαλέρα. Και βαράνε τα τύμπανα και τραβάνε κουπί οι δούλοι και είναι ο Νίκος και λέει, συγκλονίζουν τα νένια. Όχι, δεν συγκλονίζουν γιατί δεν υπάρχει καμία μεγάλη μεταβολή τα τελευταία αρκετά χρόνια. Θέλω να πω μετά την κρίση, πριν την κρίση τα πράγματα ήταν καλύτερα. Μετά την κρίση, μιλάμε τώρα, θα σας πω, το 25-34, δεν πάμε γιατί δεν φεύγουν τα παιδιά 18 χρονών από το σπίτι. 25-34, που είναι μετά τα 25, μια ηλικία που καλό είναι κάποιος να μπορεί να φεύγει από το σπίτι του. Και ακόμα καλύτερο είναι να θέλει να φεύγει από το σπίτι του. Εξαρτάται βέβαια πόσο μεγάλο είναι το σπίτι και πόσα του πληρώνουν οι γονείς. Γιατί άμα έχεις τον μπαμπά και τη μαμά να σου πληρώνουν. Τέλος πάντων, θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, το 2019 ήταν 57,8% το ποσοστό, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Το 2025 ήταν 56,3%. Ελαφρώς μειωμένο. Πες πάνω κάτω το ίδιο, δεν θα έχει καμιά σοβαρή διαφορά. Οπότε, να σοκάρει κάτι το οποίο δεν μεταβάλλεται εδώ και πολλά χρόνια, όχι. Παλιότερα ήταν πριν την κρίση γύρω στο κάτω από το 50%. Βέβαια, πριν την κρίση τα έξοδά μας ήταν λιγότερα. Δεν είχαμε Netflix, συνδρομές, Disney Plus, Prime, στο Apple TV. Βγαίνανε πιο σπάνια κινητά, δεν βγαίνανε κάθε 6 μήνες. Είχαμε λιγότερα έξοδα. Δεν είχαμε τόσα μπραντσάδικα να τρώμε το μπραντς μας και να πίνουμε καφέδες και να παίρνουμε καφέ στο χέρι. Γιατί δεν είναι να το φτιάχνουμε μόνοι μας, δεν είμαστε τίποτα δουλικά. Και οπότε είναι δύσκολο πραγματικά να μείνει ένα νέο σπίτι του. Γιατί όλα αυτά τα WiFi, κινητά, όλα αυτά τα πληρώνουν οι γονείς. Οπότε αμέσως είναι πολλά λεφτά που έχουν μαζευτεί ξαφνικά που πρέπει να πληρώνουμε καινούργια έξοδα. Οπότε είναι πολύ πιο δύσκολο. Μετά κάπως μπλέκει και το δημογραφικό και θα εξηγήσω γιατί αυτός ο τρόπος σκέψης είναι λάθος και γιατί η δυσκολία να φύγουν οι νέοι από το σπίτι μόνοι τους, γιατί μιλάμε για μόνοι τους. Στη Δυτική Ευρώπη συγκατοικούν οι νέοι από δεκαετίες, θα το θυμάστε. Δεκαετίες οι νέοι όταν θέλουν να φύγουν από το σπίτι βρίσκουν άλλους νέους και μένουν μαζί. Θα μου πεις, οι Ευρωπαίοι δεν είναι πρίγκιπες σαν τους Έλληνες. Σωστό. Σωστό. Γι' αυτό τους λέμε και κουτόφραγκους. Πάει ο πρίγκιπας ο Έλληνας να μείνει με άλλον. Αυτό είναι για τους Γάλλους, τους Γερμανούς, τους Άγγλους, τους... Δεν είναι τώρα για τον Έλληνα. Αλλά ας ακούσουμε μετά πώς συνδέει και το δημογραφικό.
1: Επειδή δεν μπορούν να πληρώσουν τον νίκη, το λογαριασμό του ρεύματος, τα βασικά είδη πρώτης ανάγκης, επειδή έχουν χαμηλούς μισθούς. Κάπως έτσι το νούμερο ένα πρόβλημα της χώρας, το δημογραφικό, συνδέεται με την ακρίβεια, τους χαμηλούς μισθούς, το στεγαστικό.
0: Προσέξτε πως η ακρίβεια μπορεί να λύσει το δημογραφικό αρκεί, δηλαδή μόνος του ο πρίγκιπς δεν μπορεί να πάει να ζήσει, μόνος του δεν βγαίνει όντως. Ως ζευγάρι όμως δεν είναι πιο εύκολο, δεν είναι άρα κίνητρο για ζευγάρωμα και για συγκατοίκηση στο πλαίσιο ενός ζευγαριού η ακρίβεια. Άρα μετά έρχεται και το δημογραφικό. Γιατί είναι σεξιστικά ρε Παναγιώτη, το ζευγάρι είπα. Θέλω να πω, θα είναι τα περισσότερα αγόρια κορίτσια, αλλά όχι μόνον. Όχι μόνον, μπορεί να είναι αγόρια αγόρια, κορίτσια κορίτσια, αγόρια πράγματα, πράγματα πράγματα. Ο Αλέξανδρος Φαραντούρης, φαν Φαραντούρης είναι το σωστό και ξερό ψωμί. Αλήθεια, το ποσό επιδότησης λόγω απόσπασης συζύγου επιστράφηκε στον. Γιατί επιστραφεί, δεν το δικαιούται η σύζυγος που. Έλα, Παναγία μου. Πασόκ πλέον ο Φαραντούρης, το λέω για να το θυμάμαι κι εγώ. Γιατί αυτά τα περαδόθε που κάνουν διάφοροι ποντικοί που πηδάνε από τα πλοία όταν βουλιάζουν δεν είναι εύκολο να θυμάσαι. Πασόκ, το οποίο σκέφτομαι τώρα σοβαρά να το ψηφίσω. Γιατί θα βοηθήσει να πιστολιάζονται πιο εύκολα τα δάνεια.
2: Η λύση του ιδιωτικού χρέους είναι πρώτη προτεραιότητα για το στόχο που έχουμε της επανίδρυσης του κοινωνικού κράτους.
0: Τι θα προτείνουν ένα. Εδώ έχουμε διάλογο, γιατί δεν ξέρει ο Νίκος, ρωτάει τη Μιλένα. Κάνουν κάτι ωραία βιντεάκια και λέει ο Νίκος, πες μας Μιλένα, τι δεν μας λένε.
3: Γεια σου Μιλένα, τι δεν μας λένε για το ιδιωτικό χρέος.
4: Καλησπέρα πρόεδρε. Δεν μας λένε ότι σήμερα η πρώτη κατοικία παραμένει ανυπεράσπιστη. Ότι ένα σπίτι που αποκτήθηκε με τους σκόπους μιας ολόκληρης ζωής μπορεί να οδηγηθεί σε ρευστοποίηση.
0: Ναι, το σπίτι αποκτήθηκε με δάνειο. Αν κινδυνεύει, δεν αποκτήθηκε με τους σκόπους μιας ζωής, αποκτήθηκε με το δάνειο, με την τράπεζα μια ζωή. Δεν ξέρω αν βοηθάω σε αυτό. Δηλαδή, άμα δεν το χρωστάς, άμα δεν έχεις δανειστεί, δεν σου το παίρνουνε. Θέλω να πω για να το πάω, πρέπει να έχεις δανειστεί. Και λες, δεν έχω εγώ λεφτά, οι κόποι μια ζωή δεν μου φτάνουνε, οπότε παίρνω και από τους κόπους αλωνών. Και αγοράζω σπίτι και μετά, επειδή είναι από τους κόπους αλωνών, πρέπει να τους επιστρέψω κιόλας. Λέω, συνεχίζουμε.
4: Ότι οι ρυθμίσεις και το χρέος περισσότερο ανακυκλώνουν παρά λύνουν το πρόβλημα. Χάνεις τη ρύθμιση, οι προσαυξήσεις και τα πρόστιμα επιστρέφουν και το χρέος μεγαλώνει.
0: Ναι, είναι το γνωστό πρόβλημα των Πασόκων που είναι τσιγκούνιδες και δεν παίρνουν μικρόφωνα και κάμερες να κάνουν τη δουλειά τους. Εν πάση περιπτώσει, τα δίνουν όλα στον αγώνα τα λεφτά. Και μέχρι και τη ρύθμιση, παιδιά, το Πασόκ, άμα κάποιος διευκολύνεται και του γίνεται ρύθμιση, αλλά μετά και τη ρύθμιση δεν, να μην τρέχει τίποτα. Εγώ είμαι υπέρ, έτσι. Είμαι υπέρ και στο πιστόλιασμα και στη ρύθμιση. Άμα δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις στη ρύθμιση, να μην τρέχει μία.
3: Μιλάνε ξεκάθαρο. Σήμερα ο πολίτης είναι μόνος του απέναντι σε ισχυρά συμφέροντα. Αυτό θα αλλάξει.
0: Αμήν Παναγία μου, να μπορούμε και τώρα νομίζω μπορούμε να πιστολιάζουμε ελεύθερα, αλλά μην μακάρι να είναι ακόμα πιο εύκολο να γίνεται και να μην έχει σημασία ούτε η ρύθμιση που θα κάνουμε, να μπορούμε να πιστολιάζουμε και τη ρύθμιση. Εν τω μεταξύ, όλοι αυτοί, και εδώ έχει ας πούμε δίκιο ο Βορύδης για τους δημοσιογράφους, όλο αυτός ο διάλογος για τα σπίτια, οι τράπεζες τέτοια, γίνεται κυρίως από τους δημοσιογράφους ή με τα παλαμάκια των δημοσιογράφων, οι οποίοι ξεχνούν πάντα να πούνε ότι αυτό το σπίτι αγοράστηκε με λεφτά από την τράπεζα. Δεν πάει η τράπεζα να πάρει ένα σπίτι έτσι κάποιου που το έχει αγοράσει με δικά του λεφτά. Εκτός αν έχει αγοράσει άλλα σπίτια και με δάνεια. Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε τι εννοούμε και καταλαβαίνετε γιατί η περισσότερη, η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων κάνει το σκατό του παξιμάδι, ξεσκίζεται για να πληρώνει το σπίτι του. Να πληρώνει το δάνειό του δηλαδή. Να ξεπληρώνει, να επιστρέφει τα χρήματα που δανείστηκε για να αποκτήσει το σπίτι. Και που ενδεχομένως, αν δεν υπήρχαν τόσοι πολλοί πιστολέρων, να ήταν πιο εύκολη η αποπληρωμή για αυτούς τους ανθρώπους. Όχι ότι δεν πρέπει να αλλάξει κάτι στο θέμα δανείζομαι, δεν έχω, τι να κάνω. Αν κάτι πρέπει να αλλάξει, το πρώτο που πρέπει να αλλάξει είναι η δυνατότητα του ανθρώπου, γιατί μπορεί να είναι κάποιος άτυχος. Ο άτυχος άνθρωπος να βοηθιέται. Ο πιστολέρο να μην βοηθιέται. Και ένας τρόπος να βοηθηθεί ο άτυχος άνθρωπος, ποιος είναι? Παίρνω ένα σπίτι με δάνειο. Δεν έχω. Τα πράγματα δεν μου πάνε καλά. Μπορεί να συμβεί. Να έχω τη δυνατότητα να το πουλήσω εγώ το σπίτι και να ξεπληρώσω το δάνειο. Αυτό δεν είναι λογικό? Θέλω να πω, εάν οι Πασόκοι, η κυβέρνηση, όλοι οι άλλοι που παριστάνουν ότι θέλουν να προσφέρουν κάτι, ας αλλάξουν μόνο αυτό. Ας δώσουν τη δυνατότητα στον άνθρωπο που έχει δανειστεί για να αγοράσει σπίτι, αν δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του δανείου, αν δεν μπορεί να επιστρέψει τα χρήματά του πίσω, να μπορεί ο ίδιος να το πουλάει, ώστε να βρίσκει την ανώτερη, την καλύτερη δυνατή τιμή. Να κρατάει και τα λεφτά, να ξεπληρώνει το δάνειο και τα υπόλοιπα λεφτά, αν του περισσεύουν κιόλας, να τα βάζει στην άκρη. Το δεν λέει η λογική? Αν θέλουν να κάνουν δηλαδή φιλολαϊκή πολιτική και να τα βάλουν στα αλήθεια με τα μεγάλα συμφέροντα, που μόνο αυτό. Ας αλλάξουν μόνο αυτό.

0: Ο Βερολίνος Βουλαρίνος Μάνο με έχει φάει κόρη μου να ακούσει το ηχητικό με την πνευματική σύμβολο του Τραμπ. Γίνεται να το βάλει, σε παρακαλώ? Όχι. Καταρχήν, σε παρακαλώ να μεταφέρεις την κόρη σου την πληροφορία ότι οι εκπομπές υπάρχουν όλες και στο Sky Radio, αλλά και στο Spotify και στο Apple Podcast. Υπάρχουν σε podcast. Και εκεί μπορεί να βρει κανείς τα πάντα. Λοιπόν, οικονομικός αναλφαβητισμός, έχουμε πει πολλές φορές για τα δισεκατομμύρια, το έχουμε σε δύο εκπομπές, το έχουμε δείξει και δεν το έχουμε δείξει μονταρισμένο, δεν έχουμε κόψει αυτούς που μας αρέσουν. Πάρα πολλοί Έλληνες, κάποιοι από αυτούς έχουν τελειώσει και σχολείο ή τέλος πάντων είναι σε τάξεις μεγάλες, δεν είναι παιδιά του δημοτικού, δεν ξέρουν πόσα δισεκατομμύρια έχει το εκατομμύριο. Και έτσι καταφέρουν να επιβιώνουν πολιτικοί σαν την κόρη του Νίκου Κωνσταντόπουλου.
1: Αρνείται πεισματικά την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, κοστίζει δημοσιονομικά 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ.

0: αναδείξει, ρε παιδιά. Μόνο τίποτα, δεν μόνο 2,1 το χρόνο. Στα 10 χρόνια 20 δις. Δηλαδή, ένα δις, 2 εκατομμύρια το κάθε δις, 40 εκατομμύρια. Για 40 εκατομμύρια, ρε παιδιά, σε 10 χρόνια κάνετε έτσι. Θα σκέφτονται οι ψηφοφόροι της... της αρχηγού του Μπιμπίλα. Η Μέρη λέει αυτό που είπες ισχύει απόλυτα. Μπορείς θαυμάσια να πουλήσεις το σπίτι σου αν το χρωστάς. Απλώς η τράπεζα θα πάρει. Όχι, Μέρη μου, μακάρι να ήταν. Δεν είναι τόσο απλό. Καλά, εννοείται ότι η τράπεζα πρέπει να πάρει αν το πουλήσεις το αυτό που της χρωστάς. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο απλό να χρωστάς το σπίτι. Αν κάνω, μακάρι να κάνω λάθος και να είναι τόσο απλό. Εάν κάνω λάθος και είναι τόσο απλό, τότε δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία. Γίνεται ακόμα πιο λαϊκίστικη όλη αυτό το παραμύθι με την πρώτη κατοικία, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη. Και φοβερά προσβλητική για τους ανθρώπους που είναι στο Νίκη. Τρομερά προσβλητική για τους ανθρώπους που είναι στο Νίκη, που ενδεχομένως είπανε, ρε παιδί μου, να μην δανειστώ, γιατί μπορεί να μην έχω, ας παραμείνω στο Νίκη. Που αυτοί και αυτοί, αν δεν έχουν το Νίκη, τι θα κάνουνε. Τέλος πάντων, οικονομικός και γενικός αναλφαβητισμός των Ελλήνων εμφανίζεται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εδώ θα ακούσουμε μια συμπολίτησα να καταγγέλει μια εταιρεία τροφίμων συσκευασμένων, γιατί γράφει ψέματα, παιδιά, στη συσκευασία. Παρακαλώ.
1: Σου λέει, άκου, 20 γραμμάρια πρωτεΐνης, σου λέει, έτσι. Κοιτάς εσύ πίσω που είσαι ψηλιασμένη. Κάποιο λάκκο έχει φάβα. Δεν μπορεί αυτό εδώ να έχει 20 γραμμάρια πρωτεΐνη. Και σου λέει τώρα, στα 100 γραμμάρια έχεις 20 πρωτεΐνη. Βέβαια, αυτό σίγουρα δεν είναι 100 γραμμάρια.
0: Βρε τους αλήτες, βρε τους αλήτες. Για συνέχισε, κάνε αποκάλυψη.
1: Βλέπω πίσω που γράφει πόσα γραμμάρια είναι η μπάρα. Γιατί αυτά απαραίτητα αναγράφονται πάνω στη συσκευασία και αν δεν αναγράφονται, εγώ νομικά κινούμαι μονίμως. 50 είμαι. 50 γραμμάρια είμαι, σου λέει η μπάρα, δεν είμαι 100. Μην μπερδεύεσαι. Αναμπάρα, σου λέει. 50 γραμμάρια. Πώς πρωτεΐνη? 10. 10. Αλήθεια. Να φάω τα μαλλιά μου, θα έχουν περισσότερη πρωτεΐνη, θεωρώ.
0: Τώρα για την απλησία δεν συζητάμε, αλλά φοβερή καταγγελιά τους απατεώνες. Εν τω μεταξύ, ξέρετε τι γράφει η ετικέτα απ' έξω? 20%. Σκεφτείτε πόσοι συμπολίτες θα υπάρχουν που όταν βλέπουν αυτό το 20 με δύο κυκλάκια και ανάμεσά τους μία κάθετο, δεν καταλαβαίνουν τι ακριβώς σημαίνει. Να μην ψηφίζουν μερικοί Κωνσταντοπούλου και μερικοί άλλοι ΣΥΡΙΖΑ και μερικοί να λιθορίζουν στον Νίκο που έχει επιλέξει αυτό το κοινό και όχι το μεγάλο κοινό του κέντρου. Και γι' αυτό πάει και πάρα πολύ καλά. Έτσι δεν είναι, σύντροφε Τσουκαλά?
2: Το Πασόκ έχει πιεστεί πάρα πολύ μετά την έλευση Τσίπρα. Εγώ και δεν βλέπω να έχετε τρόπο να απαντήσετε σε αυτό.
3: Εγώ νομίζω
2: να
3: ότι
2: το ξεπεράσετε.
3: Είναι τελείως διαφορετική αυτή τη στιγμή.
0: Είναι άλλη εικόνα. Πώς είναι, όπως θέλω εγώ είναι. Άκου, λέει, τι, πώς είναι η εικόνα. Όπως γουστάρω είναι. Γιατί, πώς είναι, πείτε σύντροφε, πώς είναι η εικόνα.
2: Πώς είναι τελείως διαφορετική. Τα νούμερα
3: και άμεσα δείχνουμε. Τα νούμερα δείχνανε, κύριε οικονόμου, πριν 2 μήνες. Εδώ συζητάγαμε, ναι, και θα με ρωτάγατε, μήπως είστε τέταρτη ξεσπεράσει, κυρία Καριστιανού. Τώρα φαίνεται να έχει πολύ μεγάλη πτώση. Ο κύριος Τσίπρας φαίνεται και εκείνος να είναι πια σε πτώση.
0: Ναι, αλλά το Πασόκ δεν φαίνεται να είναι σε καμία άνοδο. Πρόβλημα, ε. Ξαρτάται πώς θα το δει κανείς. Παιδιά, ήδη ότι μου έχετε στείλει 20 μηνύματα και τα 20 τελείως διαφορετικά σε σχέση με το τι ακριβώς ισχύει όταν δεν μπορείς να αποπληρώσεις το δάνειό σου και τι μπορείς να κάνεις με το σπίτι σου, δείχνει το πρόβλημα. Το λογικό θα ήταν, χωρίς καμία άδεια, χωρίς καμία συνεννόηση, χωρίς τίποτα, να μπορείς να το πουλήσεις, να πάρεις τα λεφτά και να πεις, έλα τράπεζα, πώς σας χορτάω, πάρτε αυτά και τα υπόλοιπα μου μένουν σε μένα. Τώρα, αν έχει πέσει πολύ η αξία του ακινήτου, εκεί υπάρχει πραγματικά πρόβλημα. Εκεί, θα πάρει το ακίνητο η τράπεζα και θα τελειώνει η ιστορία. Θα χάσει η τράπεζα. Γίνεται καμιά φορά να χάνει και η τράπεζα, γιατί όταν δανείζεσαι, είναι και ένα ρίσκο. Απέρνει το ακίνητο και τελείωσε. Δεν χρωστάς τίποτα. Λοιπόν, τι είναι... Σαν Βαχιλέως σεβασμιώντα, δεν ξέρω αν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας να μιλήσουμε, αλλά πείτε μου, γιατί σας βλέπω και χαρούμενο. Γιατί είστε τόσο χαρούμενο σήμερα?
4: Είμαι χαρούμενος, διότι σήμερα δεν είδα γυναίκα με τα παντελόνια στον Άγιο Γιώργιο.
0: Είχε
4: χάρηκα.
0: Βέβαια, να μην χαρείτε, γιατί με τα παντελόνια, να πούμε, δεν μπορείς να δεις και τίποτα. Ενώ με τη φούστα, όλο και κάτι μπορεί να πάρει το μάτι σου, να είναι κάπως, να πιαστεί πουθενά η φούστα, να φυσήξει κανένα αεράκι. Όντως, με τα παντελόνια τίποτα. Γι' αυτό και οι μουλάδες του Ιράν τις βάζουν όλες να φορούν παντελόνια. Σου λέει, τα παντελόνια κρύβουν. Μπράβο, και εμένα μ' αρέσουν. Κύριε Σεβασμιότατε Σάβα, τώρα τι πρέπει να μάθουμε να μας εξηγήσετε?
4: Να μάθετε ότι το παντελόνι είναι φοβερή αμαρτία όσες γυναίκες το φορούν.
0: Βεβαίως.
4: Προσέξτε τα λόγια μου που σας λέω.
0: Αν προσέχουμε, λέει.
4: Διότι δεν τα λέγω εγώ.
0: Ναι. Ποιος τα λέει?
4: Τα λέει ο παντοδύναμος Θεός που κυβερνά τον κόσμο.
0: Ο παντοδύναμος Θεός που κυβερνά τον κόσμο γράφει για τα παντελόνια των γυναικών. Δεν μου ακούγεται και πολύ παντοδύναμος, θέλω να πω, με βάση τα ενδιαφέροντά του. Απ' την άλλη, θέλω να πω, περιορέξιος κολοκυθόπιτα, δεν έχετε πει ακόμα το βασικό, ότι μπορεί να είναι αξούριστες. Φοράνε τα παντελόνια και κρύβουν που είναι αξούριστες. Αυτό κι αν είναι αμαρτία και αγκυλώνεσαι μετά. Τέλος, μπορεί να τα πείτε όμως. Αλλά εμάς περίπτωση μου κάνει εντύπωση αυτό. Τώρα, με απασχολούν εμένα. Μπορεί και τον Παναγιώτη, δεν τον εκόβω, δεν ξέρω κιόλας. Αλλά να ασχολείται ο Θεός τώρα με τα παντελόνια των γυναικών, μου φαίνεται κάπως περίεργο.
4: Εκείνος είπε τούτα τα λόγια.
0: Εκείνος, άκου κόλλημα.
4: Όταν τότε η γυναίκα και φορεί τα ρούχα του ανδρός, βδέλυγμα κυρίω το Θεό.
0: Έτσι.
4: Δηλαδή ο Θεός συχαίνεται.
0: Τη συχαίνεται, βλέπετε, όπως εγώ με τα νύχια.
4: Διώχνει. Δεν θέλει να δει την γυναίκα να φοράει τα ρούχα του άντρου.
0: Όχι.
4: Διότι το σώμα της δεν είναι για τα ρούχα του άντρος.
0: Ναι, φτιάχνουν ειδικά αραμένα.
4: Το σώμα της γυναικός είναι άλλο και του άντρος είναι άλλο.
0: Έτσι, πολύ σωστά. Ο Θεός θα παρατηρήσετε ότι δεν νοιάζεται καθόλου αν οι άντρες φοράνε γυναικεία ρούχα. Δεν έχει εκεί, γουστάρει λίγο. Στρίβει και λίγο Αλλά τις γυναίκες δεν αντέχει. Γι' αυτό και οι Έλληνες φορούσαν φουστανέλες. Δεν είχε πρόβλημα. Λέει φούστα, ναι, αλλά είναι άντρας. Μπορεί να τη φορέσει. Δεν είναι. Η γυναίκα να μην φοράει του άντρα. Όχι ο άντρας της γυναίκας. Πολύ σωστά τα. Θέλω να πω, ακούγονται κάπως υπερβολικά αυτά. Το καταλαβαίνετε.
4: Και μέσα στην φύση ολόκληρο, εάν κοιτάξουμε, θα δούμε ότι.
0: Τι θα δούμε?
4: Το αρσενικό από το θηλυκό διαφέρει.
0: Ναι, αλλά δεν φοράνε, είναι γυμνά όλα.
4: Πουλιά λέγονται.
0: Τα πουλιά.
4: Είτε αρπετά λέγονται.
0: Αρπετά, πουλιά και φίδια.
4: Είτε αετή λέγονται.
0: Αετή, πουλιά πάλι.
4: Είτε κοκόρια λέγονται. Πουλιά είτε κότες λέγονται. Πουλιά. Είτε περιστέρια λέγονται. Είτε σπουργίθια λέγονται.
0: Μα τι μανία είναι αυτή με τα πουλιά επιτέλους?
4: Διαφέρει το αρσενικό από το θηλυκό.
0: Μα όλα τα παραδείγματα από τη φύση ήταν πουλιά. Έλα Παναγία μου, εν πάση περιπτώσει, να πούμε ότι όλα αυτά κυκλοφορούν γυμνά όμως. Θέλω να πω, θέλετε να αρχίσουμε να κυκλοφορούμε γυμνοί? Δεν έχω, τώρα που το σκέφτομαι έχω, αλλά θέλω να πω, δεν είναι ωραίο παράδειγμα όταν μιλάμε για ρούχα μετά να φέρνουμε πλάσματα στο νου που είναι εντελώς γυμνά. Λέω, οπότε ας μείνουμε σε αυτό, τα πουλιά δεν φορούν παντελόνια λοιπόν, γιατί τα πουλιά ήταν στο παράδειγμα σας, δεν φορούν παντελόνια ούτε τα πουλιά, οπότε δεν πρέπει να φορούν ούτε οι γυναίκες.
4: Και έρχεται ο διάβολος.
0: Έτσι. Και βάζει τα πουλιά παντελόνια.
4: Με μία λέξη που λέγεται μόδα. Και λέει.
0: Ναι.
4: Να μου ακούς εμένα, λέει ο διάβολος. Έτσι. Όχι εκείνο, λέει, μην το ακούτε.
0: Φοράει
4: εκείνο
0: και πράντα.
4: Εκείνο μην το ακούτε, να μου ακούτε εμένα.
0: Έτσι. Να μην ακούτε το Θεό που θέλει οι άντρες να φοράνε φούστες, αλλά να μην μπορούν να φορούν οι γυναίκες παντελόνια. Να ακούτε εμένα, λέει ο διάβολος. Γιατί ο διάβολος είναι πιο μπάι. Δηλαδή και οι γυναίκες δεν τον ενοχλεί να φορέσουν. Και ακούνε όλοι το διάβολο, έτσι δεν είναι?
4: Είδατε ποιο ακούει ο κόσμος σήμερα?
0: Με το διάβολο.
4: Ακούει το διάβολο. Δεν ακούει το Θεό. Ο νόμος του Θεού λέγει αργεί το Ευαγγέλιο είναι άχρηστο.
0: Ναι, ναι.
4: Δεν το χρησιμοποιεί κανείς.
0: Και πάνε και φοράν πάνε.
4: Δεν ακούει τον νόμο του Θεού.
0: Νόμος του Θεού είναι η
4: βόγκα. Μόνοι μας στο σκοτάδι το πηχτό. Πού θα πάει ένας που πάει στο σκότος? Αν υπάρχει λάκκος θα πέσει μέσα.
0: Αχα.
4: Αν υπάρχει κρυμνός θα κρυμνιστεί. Αν υπάρχουν βάτα θα τα πατήσει.
0: Εντάξει,
4: αν υπάρχουν σκορπί θα το δαλιάσει.
0: Μα Παναγία.
4: Αν υπάρχουν φίδια θα το δαλιάσει. Στο σκοτάδι δεν βλέπει.
0: Άλογα βήματα, χέρια μαχαίρια. Φίδια δεν είναι. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε τα φως με τα κινητά μας, τα ανάβουμε και δεν θα πέσουμε πάνω στους σκορπιούς. Και να τελειώσουμε, πείτε μας μόνο τι θέλουν οι σατανιστές.
4: Θέλουν να μην ακούετε κήρυγμα.
0: Για τη μόδα, η χριστιανική.
4: Να σβήσει.
0: Έτσι. Να φοράνε.
4: Και αν υπάρχει κήρυγμα, μιλούμε περί ανέμων και υδάτων.
0: Έτσι, αντί να μιλάμε για παντελόνια.
4: Δεν ομιλούμε στην καρδιά του πιστού. Έτσι. Να μπουν τα λόγια του Θεού μέσα.
0: Μάλιστα, πολύ σωστά τα λέτε. Λοιπόν, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, μετά από αυτή την ενημέρωση τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσετε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, αύριο 2 ώρες για να μάθετε. Καλό μεσημέρι. Πού είναι ο Τζούνος και δεν έχει έρθει που μου έλεγε θα περάσουμε άνετα?
5: Όλη αυτή η δυστοπία, η ζωφερή, η δυστοπία.
6: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
9: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.
10: Από 31 Ιουλίου 2026 στις 8 το απόγευμα μέχρι και Κυριακή 30 Αυγούστου στη γυναικεία Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου Πφανουρίου στο Τρίκορφο Φωκίδος, 9 χιλιόμετρα έξω από την Αύπακτο, θα βρίσκονται προς προσκύνηση το Τίμιο Ξύλο και η Ιερά Λείψανα της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Παντελεήμονος, της Αγίας Φιλοθέης, της Αγίας Ματρόνας της Αόματης και του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Επίσης το σκουφί, το κομποσκίνι και ο προσωπικός επιστήθιος σταυρός του Αγίου Παϊσίου, καθώς και τεμάχη από το σχήμα του πνευματικού του πατρός Αγίου Τίχονος. Η μονή θα παραμένει ανοιχτή από τις 9 το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου.
11: Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ. Προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.
12: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πά στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
13: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
12: Είναι του τύπου σας.
14: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
15: Η ώρα είναι 1.

0: ΣΥΡΑΗ 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του ΣΚΑΙ με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δάσος Χαϊδαρίου προς Λιμνικού Μουνδούρου λόγω κινητοποιημένης νταλίκας. Έχει επηρεαστεί και η Σχιστού προς Καραμαγκά. Υπαναχώρησε ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Άντι Μπέρναμ από τις πολυετείς εκκλήσεις του για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Πλέον δηλώνει ότι το μέλλον των γλυπτών αποτελεί ζήτημα που καλείται να επιλύσει το Βρετανικό Μουσείο. Τουρκικό ντρόουν εντοπίστηκε σήμερα το πρωί στον εναέριο χώρο της Αλεξανδρούπολης. Καταγράφηκε συνεχή πτυτική δραστηριότητα του ντρόουν σε ύψος 17.000 ποδών πάνω από το θρακικό πέλαγος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό ντρόουν μπήκε στην τερματική περιοχή του αεροδρομίου Αλεξανδρούπολης την ώρα της απογείωσης μιας πολιτικής πτήσης. Το ντρόουν συνοδευόταν συνεχώς από ζεύγος ελληνικών μαχητικών F-16, τα οποία το αναγνώρισαν και το αναχέτησαν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν υπήρξε παρενόχληση της πολιτικής πτήσης, ούτε υπήρξε κάποιος κίνδυνος ασφαλείας. Το περιστατικό παρακολουθούσαν συνεχώς οι αρμόδιες ελληνικές αρχές. Οι αντιδράσεις της Τουρκίας με την προαναγγελία θαλάσσιων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο έρχονται γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες υπεράσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων στο πεδίο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας στη Βουλή. Σημείωσε ότι ήδη έχει αποσταλεί ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία για το ζήτημα από την πρώτη στιγμή και έχουν ενημερωθεί οι ευρωπαϊκές αρχές. Τη Δευτέρα στο Τελαβίβ θα υπογραφεί η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, τις προηγούμενες εβδομάδες διευθετήθηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας και το κόστος θα αγγίξει τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Η δομή της ασπίδας του Αχιλέα αφορά τη συνδυαστική λειτουργία υφιστάμενων συστημάτων όπως τα Patriot με συστήματα Ισραηλινής κατασκευής για την αναχέτηση απειλών μικρού, μέσου και μεγάλου βεληνικούς με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης. Οι Ιταλικές αρχές ανέστειλαν οριστικά τις έρευνες για τον εντοπισμό του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία, ο οποίος αγνοείται στο Ιόνι από τις 18 Αυγούστου. 18 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας έκανε ένας 30χρονος μοτοσυκλετιστής στην Ανατολική Θεσσαλονίκη χθες βράδυ. Συνελήφθηκε, του επιβλήθηκαν πρόστιμα που αγγίζουν τις 19.000 ευρώ. Κατά τη σύλληψή του άσκησε βία σε βάρος αστυνομικών. 115 παραβάσεις οδηγών ηλεκτρικών πατινιών βεβαιώθηκαν στο πλαίσιο ελέγχων της τροχιάς Αττικής μέσα σε ένα 24ωρο. Αφορούσαν κυρίως μη χρήση προστατευτικού κράνους. Εντοπίστηκαν 9 οδηγοί υπό την επίρρεια αλκοόλ, ένας εκ των οποίων συνελήφθη. Νέα ένταση στη Θέουτα της Ισπανίας, καθώς ομάδες κατοίκων εμπόδισαν χθες βράδυ τη διανομή τροφίμων σε μετανάστες και προκάλεσαν φθορές σε καταβλισμούς. Έβαλαν μάλιστα φωτιά σε καταβλισμό, απαιτώντας οι μετανάστες να επαναπροωθηθούν στο Μαρόκο. Εκτιμάται ότι περίπου 80.000 μετανάστες μπήκαν μαζικά στη Θέουτα από το Μαρόκο στα τέλη Ιουλίου, πολύ κολυμπώντας. Τουλάχιστον 96 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Πλοίο που μεταφέρει υγροποιημένο αέριο κατέβαλε το ποσό ρεκόρ των 5,3 εκατομμυρίων δολαρίων για να περάσει κατά προτεραιότητα από τη διόρυγα του Παναμά. Η αρχή που διαχειρίζεται το θαλάσσιο πέρασμα ανακοίνωσε ότι από την επόμενη εβδομάδα θα μειώσει τον αριθμό των διελεύσεων λόγω του φαινομένου Ελ Νίνιο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στη League Face του Conference League επικρατώντας 2-1 της Χράντετς Κράλοβε. Εκτός συνέχεια της διοργάνωσης έμεινε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ιτήθηκε στην Νορβηγία από την Μπραν με 3-2. Ο Όφη προκρίθηκε στη League Face του Europa League νικώντας την Τζεσεκά Σόφια στη Βουλγαρία με 2-0. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 36 με 37 βαθμούς, οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 μπαφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός, με θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς και τους ανέμους ασθενείς ένα νοτιαδάκι στο θερμαϊκό μέχρι 4 μπαφόρο. Στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα και κάποιες λίγες μπόρες σε ορεινές περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα 7 και μάλιστα στο Καρπάθιο Πέλαγος και 8 μποφόρο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 38 με 39 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά 36 με 38 βαθμούς. Σε νότια Κρήτη και ανατολικό Αιγαίο έως 35 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο παραμένει ενισχυμένος ο βορειάς στο Αιγαίο, στα 6 με 7 και στα νοτιοανατολικά τμήματα και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Την Κυριακή λίγο θα εξασθενήσει ο βορειάς στο Αιγαίο κατά ένα μποφόρ, όμως θα ανέβει και η θερμοκρασία λίγο στα υπηρετικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τζούνος και Νότης Παπαδόπουλος.

0: πες στον αέρα.
1: Τι είναι αυτό?
0: Την κριτική σου κάνει.
1: Μα τι τραγούδι είναι αυτό?
0: Ένα σύγχρονο τραγούδι, να μάθεις πως είναι και η σύγχρονη ακουστική. Δηλαδή με έχεις κάνει και σαν 25
1: ετών. Έχω πάρει μηνύματα.
0: Έχεις πάρει?
1: Θετικά ή αρνητικά?
0: Αρνητικά. Τι θέλανε, ψωτηρία μπέλου πάλι?
1: Δεν ξέρω τι θέλανε.
0: Βέμπο.
1: Αυτό.
0: Βρες βάζει ο Ντούτσε τη στολή του, ρε παιδί.
1: Η
0: φίλη του Νότι.
2: Εσένα δεν σου άρεσε αυτό το τραγούδι? Που είναι μελωδικό, που έχει ένα.
1: Ρε παιδιά, οι άνθρωποι είναι μία η ώρα. Έτσι κι αλλιώς έχουν λίγο γλαρώσει. Άμα του βάλει αυτό το τραγούδι, κοιμηθήκανε.
0: Τι θε να βάλουμε?
1: Ό,τι να είναι, βάλε ένα. Να βαράει.
0: Σου βάλαμε. Δεν βάλαμε πίτσε και μα είπε ότι είναι το σανσέρ.
1: Μα δεν μπείτε αυτό που έβαλες. Ήτανε της παραλίας.
2: Εσύ τι θες? Μεταλλικά.
1: Μεταλλικά βέβαιως.
2: Ναι, τα ακομπανιόμαστε.
0: Βρες σε παρακαλώ, βάλε το Thunder.
1: Μια χαρά είναι το Thunder.
0: Βάλε το Thunder. Για να μπούμε όπως
2: πρέπει. Οι άνθρωποι στη μία που θα ακούσουν.
1: Να ξυπνήσουν οι άνθρωποι, να μην πέφτουν για ύπνο.
2: Εκεί που είναι έτοιμοι αυτό το
1: Thunder. Κάτι, εν πάση περιπτώσει, να το ξέρει ο κόσμος. Ένα τραγούδι, κάτι να του θυμίζει, μια ανάμνηση.
0: Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω. Το ξέρουν πολλοί αυτό. Όχι ως ξέρουν αυτό που ακούμε. Για δώσα για τον κύριο Παπαδόπουλο.
1: Επειδή ο κόσμος γράφει, σας παρακαλώ, μπορείτε να πείτε αν αυτό το τραγούδι που βάλαν τα παιδιά εδώ, τα οποία εγώ δεν το ξέρω πρώτη φορά το ακούω, το προτιμάτε από τραγούδια αυτά που βάζουμε συνήθως?
0: Μάλιστα,
2: με το Thunder.
0: Πολύ ωραίο.

0: Τώρα θέλει να κόψει, δεν του αρέσει.
1: Τι έγινε αυτό, ήτανε. 10 δευτεραγιά.
2: Συμπεριφέρονται δηλαδή άνθρωποι.
3: Δεν είναι δικό μου, ήταν το Χιώτη αυτό το τραγούδι.
2: Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα τραγούδι.
1: Ο Χιώτης έπαιζε η CD
3: Thunder, βέβαια.
1: Από πού ήταν?
2: Άγριο Νιάτο.
3: Το Παναγία, όχι, στο πλάξο του
1: Φεγγελίου. Είχε στη Λέσβο ACDC και τέτοια.
2: Και μακριά μαλλιά και τέτοια.
1: Λοιπόν,
3: βγάλατε τη Διαμαντοπούλου σήμερα.
1: Βγάλαμε την κυρία Διαμαντοπούλου, βεβαίως. Θα τα πούμε τώρα σε λίγο. Αφού πούμε ότι ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούς είναι εδώ μαζί μας στα DEX. Στο 210-48-0-170-174 ο κύριος Πέτρος Μωράητης. skyradio.gr είναι το site μας. Εκεί μπορείτε να λέτε την άποψή σας. Κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, το διαλύσαμε λιγάκι. Ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης πάντα στη διεύθυνση αυτής της εκπομπής. Στα μικρόφωνα, Νότης Γιάννης Χρήστος. Η Γιάννης, η Χρήστος. Για να τελειώνει το θέμα. Λοιπόν, όντως είχαμε την κυρία Διαμαντοπούλου σήμερα στην εκπομπή. Είπε αρκετά πράγματα. Έκανε και λίγο γκρίνια για το γεγονός ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν παίζουν όσο.
2: Τις θέσεις του Πασόκ αρκετά όσο των υπολείπων.
3: Λογικό.
2: Για παράδειγμα.
1: Ναι. Εντάξει, θα πρέπει να βρει και έναν τρόπο το Πασόκ όμως να τη πει λίγο διαφορετικά, μάλλον. Κάτι δεν γίνεται. Κάτι δεν υπάρχει.
2: Κάτι επικοινωνιακό το χάνει το Πασόκ.
3: Ναι,
2: και στη, αυτό που λέει ο Χρήστος, το πώς ακριβώς δείχνει τις θέσεις, αλλά και στην παρουσία των στελεχών του Πασόκ στην περιφέρεια και κυρίως στα αστικά κέντρα. Γιατί η κυρία Διαμαντοπούλου είπε ότι ναι, το Πασόκ έχει πρόβλημα στην Αττική.
3: Έτσι είναι. Και δεν το έχει λύσει. Έτσι. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να γίνεται.
2: Mm-hmm. Και δεν είναι μόνο η Αττική. Είναι και με τα άλλα αστικά, και τα άλλα αστικά κέντρα. Άρα λοιπόν μπορεί να ακούσουμε οτιδήποτε θέλουμε από τα στελέχη του Πασόκ, αλλά ότι υπάρχει ευθύνη προφανώς και στους ίδιους, στην ηγεσία, στα στελέχη, στη στρατηγική, στον τρόπο που αναπτύσσεται μια στρατηγική, στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείται ένα πρόγραμμα. Προφανώς και εκεί υπάρχουν ευθύνες.
3: Έχει ας πούμε, προγράμματα για όλα τα θέματα του Πασόκ, αλλά
2: δεν επικοινωνούνται.
3: Τώρα, ας πούμε, αυτό που έγινε με τα δάνεια.
1: Τα δάνεια, ναι. Το ιδιωτικό χρέος.
3: Πρέπει με κάποιο τρόπο να παίξουμε κάποιον να μας τα πει. Το βγάλουμε αύριο κάποιον.
1: Αύριο, άμα θες, έλεγε, να κάνεις ακούμπι. Όχι, άμα θες να. Θες να δεις, παιδιά, ο κύριος κύριε Μάλι, ο κύριος Νότσης θέλει να στα κάνει εκπομπή.
2: Εθελοντικά αυτό προτάσετε. Πάντως, στο Πασόκ, εντάξει, πολύ ωραίο και το πρόγραμμα και υπάρχουν οι θέσεις και που δεν τις επικοινωνούν σωστά κτλ. Δημιουργούν και οι ίδιοι, θυμηθείτε τους προηγούμενους μήνες, 2-3 θέματα εσωστρέφειας εσωτερικής κατανάλωσης, τα οποία πήγαν παραπάνω.
3: Και τώρα γίνει αυτό το θέμα με ακροκορύφωμα.
1: Τα οποία όμως υπερπροβάλλονται.
2: Βεβαίως. Ναι.
3: Εντάξει, η κυβέρνηση είναι πολύ ισχυρή επικοινωνία.
2: Την απόφαση του συνεδρίου, η απόφαση του συνεδρίου, Χρήστο, δεν θα υπερπροβάλλονταν μια τέτοια απόφαση.
1: Τέλος πάντων. Η απόφαση του συνεδρίου, εγώ τα έχω πει.
2: Γι' αυτό το λέω.
1: Θεωρώ ακατανόητη ότι ένα κόμμα το οποίο θέλει να κυβερνήσει και να κερδίσει αυτόν που κυβερνά, να λέει ότι θα βγάλω απόφαση ότι δεν θα συνεργαστώ με αυτόν που κυβερνά.
2: Που θέλω να κερδίσω.
1: Ναι,
2: όμως.
1: Και.
2: Που είναι αυτονόητο.
3: Γιατί του στρίμωξε ο Δούκα σε μια γωνία και το πήρε.
1: Ναι, αλλά κάνανε λάθος. Τέλος πάντων, για μένα. Αυτή είναι η άποψη δικιά μου. Τώρα τι κάνουν οι άλλοι. Για να ακούσουμε την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου.
4: Δηλαδή, αυτή η ιστορία με τη Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πια ένα πολύ κακό ανέκδοτο. Είναι σαφές ότι και να αναπνεύσω κάτι θα πούνε. Αλλά είναι οι δηλώσεις μου, η θέση μου είναι απολύτως σαφής και έχω εξηγήσει πολιτικά. Γιατί δεν μπορούμε ούτε με τον Τσίπρα ούτε με τον Μητσοτάκη και ότι η πορεία του Πασόκ είναι αυτόνομη, ναι. Και αυτό θα διεκδικήσουμε την πολιτική ήττα της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική αλλαγή. Αυτό. Νομίζω ότι τα έχουμε πει τόσες φορές που ναι, δεν έχει κανένα νόημα. Θέλω να σας κάνω πολύ σαφές ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση στα χρονικά και δεν το βλέπω σε καμία χώρα της Ευρώπης να είναι ακυβέρνητες πολιτείες. Είμαστε δημοκρατίες και υπάρχουν πάντοτε λύσεις. Μέχρι τις εκλογές όμως. Η προσπάθεια του Πασόκ και η προσπάθεια όλων των κομμάτων είναι να αναδείξουν τα προγράμματά τους ώστε ο ελληνικός λαός να πάει να ψηφίσει με βάση το τι θα γίνει την επόμενη μέρα για την πολιτική, όχι ποιος θα συνεργαστεί με ποιον.
3: Έχει δίκιο σε αυτό που λέει η Διαμαντοπούλου, ότι γίνεται το προβάλλουνε, αλλά βέβαια και το Πασόκ έχει τεράστια λάθη. Πρώτον, έχει πει ότι εγώ στις εκλογές θα κερδίσω, λέει, με μία ψήφο τη Νέα Δημοκρατία. Το οποίο είναι ανίκουστο. Το λες και αρχίζουν τα γέλια. Διότι τώρα είναι τρίτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις.
1: Και τι θες να πει.
2: Από την άλλη, λένε ότι τι θα έλεγε. Εξ αρχής έπρεπε. Τι θα έλεγε, ότι εγώ παιδιά πάω για να βγω δεύτερος.
3: Όχι.
2: Αλλά δεν ξεκινάς μια κούρσα με αυτό.
3: Δεν μπορεί να λες, δεν μπορεί να απέχεις 10 μονάδες και 15 από τον πρώτο και να επιμένεις αυτό. Είναι βλακώδες. Όπως το ότι το Πασόκ προφανώς θα στηρίξει όποιον είναι πρώτος για να κάνει κυβέρνηση η χώρα. Δεν θα αφήσει τη χώρα κυβέρνητη. Αυτό δεν θα έπρεπε να πει.
2: Αυτό δεν το, έχουν, δεν το έχουν πει από το Πασόκ.
1: Γιατί να το πει αυτό.
2: Δεν το έχουν πει αυτό από το Πασόκ.
3: Μπορεί να
2: είναι υποχρεωμένο το Πασόκ να στηρίξει τον πρώτο.
3: Βέβαια είναι.
2: Είναι υποχρεωμένο.
3: Το Πασόκ ως δεύτερο κόμμα.
2: Αφού έβγαλε απόφαση συνεδρίου, δεν τα άκουσα την κυρία Διαμαντοπούλου. Αυτόνομη πορεία.
3: Μα και αυτό είναι λάθος, αυτό λέω.
2: Ναι.
3: Ότι έβγαλε απόφαση στο συνέδριο ότι λέει δεν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία. Καλά, και άμα η Νέα Δημοκρατία πάρει 35%, αλλά δεν βγει αυτοδύναμη. Και θα ξαναγίνουν και δεύτερες εκλογές και πάμε και μείνουμε εκεί. Ναι. Τι θα κάνει το Πασόκ, δεν θα στηρίξει την.
2: Δεν ξέρω τι θα κάνει το Πασόκ, αλλά το Πασόκ έβγαλε απόφαση ότι δεν συνεργάζομαι.
3: Μα πρώτο, αυτό λέω.
2: Ένα είναι αυτό. Και
3: λάθος
2: δεύτερο,
3: είναι αυτό.
2: Δεν είναι, ναι, και δεύτερο λάθος δεν είναι θέμα υποχρέωσης.
3: Είναι υποχρεώνεται το Πασόκ.
2: Υπέγρα... Μπορεί να πάει με κάποιο κόμμα από τα δεξιά της η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα.
3: Ας πάει με τη δεξιά της. Με το Βελόπουλο θα κυβερνηθεί η χώρα ή με την Λατινοπούλου.
2: Νομίζω πως όχι.
3: Άρα λοιπόν το Πασόκ. Ναι. Το Πασόκ υπέστη τεράστια φθορά όταν πήγε και υπέγραψε μόνο τα μνημόνια. Και άφησε τη χώρα. Τότε τη Νέα Δημοκρατία, ο Μεν έλεγε για, το ζάπ, για τα ζάπια, ο άλλος έλεγε θα δώσουμε λεφτά στον κόσμο.
2: Ναι.
3: Πήγε λοιπόν μόνος του και υπέστη όλη αυτή τη φθορά για να κρατήσει τη χώρα ζωντανή.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, έφαγε τις φάσεις. Όχι, υπεύθυνη. Μια στάση που δεν του αναλογούσε.
2: Μόνο του. Μάλιστα, το πήρε όμως μόνο του.
3: Έφαγε τη σφαλιά. Εφόσον έχει φάει τη σφαλιάρα λοιπόν από τον κόσμο, ναι, τουλάχιστον να κρατήσει αυτή τη σοβαρότητα και να πει ότι εγώ δεν θα αφήσω τη χώρα να διολυστήσει, να μπαίνουμε να πάμε σε νέα μνημόνια.
2: Αυτό όμως εννοώ ότι ουσιαστικά, για μπε στη θέση των ψηφοφόρων του Πασόκ. Δηλαδή, παιδιά, εμείς πάμε να ψηφίσουμε εγώ... Πασόκ για να βγει κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και πρωθυπουργό το Μητσοτάκη.
3: Ψηφίζουμε...
2: Είναι ποτέ δυνατόν.
3: Γιατί να πάει να ψηφίσει κατευθείαν για να βγει κυβέρνηση στη χώρα. Και δεν αφήνουμε τη χώρα να είναι έρμεο.
2: Του Μουτζούρι αυτό όμως. Ποιος θα πάρει το Μουτζούρι τώρα.
3: Ποιος θα πάρει το Μουτζούρι.
2: Γιατί δηλαδή θα λένε ότι έλα εδώ Πασόκ, εσύ αφήνεις τη χώρα κυβέρνηση και δεν πράγματο... πας με το Μητσοτάκη.
3: Να μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας. Αν βγει η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα και δεν βγάλει κυβέρνηση, με ποιος θα, δεν θα πάει το Πασόκ μετά από 3-4 εκλογές να στηρίξει μια κυβέρνηση μαζί του. Μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας.
2: Θεωρώ πως ναι.
3: Αλλά λοιπόν, αυτό λοιπόν το οποίο, αυτό που βλέπεις δεδομένο ότι θα γίνει ύστερα από 3-4.
2: Γιατί δεν το λες.
3: Δεν θα αφήσω τη χώρα ακυβέρνητη. Δεν χρειάζεται να πει τίποτα άλλο. Αρκεί αυτό. Το Πασόκ είναι μια υπεύθυνη δύναμη. Έχει κυβερνήσει τη χώρα 20 χρόνια. Mm-hmm. Ήταν αυτό που έφερε τα μνημόνια και οι άλλοι αναγκάστηκαν να πάνε μαζί του. Δεν μπορεί να λέει τέτοιες ανοησίες σήμερα.
2: Ναι. Άμα έβγαινε κυβέρνηση με Τσίπρα Πασόκ, τι θα γινόταν.
3: Τσίπρα πάλι... πώς θα γίνει. Δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα.
2: Ναι, αν έβγαινε κυβέρνηση με Τσίπρα Πασόκ.
1: Θα σε ρωτήσω κάτι.
3: Αν έβγαινε πρώτος ο Τσίπρας, πάλι το Πασόκ θα μπορούσε πάλι να. Είναι πιο εύκολο από αυτό. Γιατί το Πασόκ είναι πιο κοντά στον Τσίπρα. Εγώ διαφωνώ βέβαια με αυτό, αλλά είναι πιο κοντά στον Τσίπρα από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Και γιατί να μην συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία με τον Τσίπρα.
3: Και μπορεί να γίνει αυτό.
1: Γιατί μπορεί να γίνει με το Πασόκ και δεν μπορεί να γίνει με τον Τσίπρα που κυβέρνησε τη χώρα ο Τσίπρας με τον Καμένο. Και γιατί
3: ο Τσίπρας
1: μισό λεπτό,
3: είναι...
1: μισό λεπτό.
3: Απαντήσω,
1: και γιατί δεν έχω μιλήσει και γιατί θα πρέπει το Πασόκ μονίμως να είναι ο άνθρωπος, το κόμμα που θα λέει ναι, βεβαίως συνεργάζομαι.
3: Διότι το Πασόκ είναι μια, μια δύναμη ευθύνης.
1: Ναι, αλλά στη συνεργασία είναι, η δύναμη ευθύνης έφτασε
3: 3%.
1: Δεν
3: έχει σημασία. Η χώρα έχει σημασία, δεν έχει σημασία τα κόμματα.
1: Για τους άλλους δεν έχει, μόνο για το Πασόκ έχει σημασία η χώρα.
3: Μα δεν έχει εμπιστοσύνη ότι ο Τσίπρας, άμα μπει στην κυβέρνηση, θα σοβαρευτεί.
1: Πού να ξέρω εγώ, γιατί πρέπει να έχω για το Πασόκ σίγουρα. Δηλαδή, γιατί το Πασόκ πρέπει να λέει ναι, ντε και καλά. Είπε ναι, ντε και καλά και κράτησε τη χώρα όρθια με τον Σαμαρά και μετά το αποτέλεσμα ήταν ότι το Πασόκ πήγε στο 3, πήγε να διαλυθεί.
3: Αυτό.
1: Και τώρα που πάει να ξαναστήσει κάτι, θα πάει 3, με το Μητσοτάκη για να ξαναδιαλυθεί.
3: Πήγε στο 3, γιατί πολλοί αισθάνθηκαν ότι ο τρόπος με τον οποίο κυβέρνησε τον Πασόκ τη χώρα,
1: ναι,
3: ήταν μεγάλων ελλημάτων. Και ότι φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
1: Αυτό.
3: Ναι, ναι, αυτό είναι.
1: Οπότε,
3: το 4 λοιπόν δεν ήταν μόνο ότι έκανε τα μνημόνια, ναι, ήταν και ότι του χρεώνουν τα μεγάλα ελλείμματα που είχε η χώρα. Κατά πολύ. Άλλο αν η Νέα Δημοκρατία ήταν που έριξε τη χώρα στα βράχια.
1: Α, ναι. Οπότε το Πασόκ θα πρέπει να πει τώρα δεν τρέχει τίποτα, πάμε 3% πάλι.
3: Εγώ λέω ότι
2: πάμε να συνεργαστούμε.
1: Έχεις δει εσύ πουθενά διάθεση της Νέας Δημοκρατίας για συνεργασία, γιατί εγώ δεν έχω δει.
3: Όχι, δεν έχει καμία διάθεση.
1: Οπότε μόνο δεν έχει καμία διάθεση.
3: Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι το Πασόκ ψηφίζει την Ακρίτα επειδή θέλει να πάει με το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, ότι παίζει, κλείνει. Ενώ.
1: Ναι, βάλ το Μαρινάκι. Αυτό που λέει είναι ότι ακριβώς.
5: Η Ελλάδα είναι στην Ευρώπη όχι επειδή έκανε κολοτούμπα ο κύριος Τσίπρας, τελεία, αλλά επειδή μετά την κολοτούμπα του κύριου Τσίπρα, οι βουλευτές του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας ψήφισαν να μείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη. Ο κύριος Τουρνάρας ήταν από τα πιο εμβληματικά πρόσωπα αυτής της προσπάθειας. Με τις πολλές διαφορές που είχαμε όλοι εμείς μεταξύ μας που μας λέγανε προδότες γερμανοτσολιάδες, η Ελλάδα να παραμείνει μια κανονική χώρα να είναι στην Ευρώπη και να μην φτάσει στο σημείο να ζήσει ό,τι ήσαν άλλα κράτη στο παρελθόν. Και έρχεται λοιπόν το Πασόκ περίπου 10 χρόνια μετά, δεν υπερψηφίζει τον κύριο Στουρνάρα και λίγους μήνες μετά υπερψηφίζει την κυρία Ακρίτα. Μείζον πολιτικό θέμα.
6: Βάλατε στη ζυγαριά εσείς. Στουρνάρα με Ακρίτα.
5: Βεβαίως, ξεκάθαρα. Mm-hmm. Για μένα αυτό είναι το πιο χαρακτηριστικό, γιατί το Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη έχει μετατραπεί σε ένα κόμμα το οποίο πάει με εκείνους που θέλαν η Ελλάδα να είναι εκτός Ευρώπης και το ίδιο το Πασόκ το έβριζαν.
1: Μάλιστα.
3: Είναι σωστό αυτό που λέει ο Μαρινάκης. Το Πασόκ πρέπει να έχει ψηφίσει το Στουρνάρα 100%. Όμως το Πασόκ είναι αυτό που κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη. Ναι. Και όχι η Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ είναι που ψήφισε τα μνημόνια όταν η Νέα Δημοκρατία έλεγε πάμε στο Ζάπιο. Και όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε εμείς θα δώσουμε λεφτά στον κόσμο.
1: Και να συνεργαστούν όμως, λες εσύ.
3: Επίσης, πρέπει να μην ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή η οποία έκανε πρόεδρο της Βουλής την κυρία Κωνσταντοπούλου. Η Νέα Δημοκρατία.
1: Προφανώς
3: το έχει ξεχάσει. Γιατί. Δεν μιλάει κανένα γι' αυτόν. Η Νέα Δημοκρατία ήταν όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου βγήκε πρώτης Βουλής. Και μην μου πείτε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν είναι πιο ακραία από την κυρία Κρήτα. Δεν ξεχνάμε. Μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας.
2: Ναι. Άρα λες ότι ήταν λάθος αυτό που έκανε το Πασόκ τώρα.
3: Με τον κύριο Στουρνάρα. Ασφαλώς. Με την κυρία Κρήτα δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ. Γιατί ήταν λάθος. Λέω για τον ενδεικνύει όμως η Νέα Δημοκρατία. Ξεχνώντας ότι αυτή ήταν το μεγάλο κόμμα το οποίο ψήφισε μαζί με τον Τσίπρα και με τον Πασόκ βέβαια και με την πολιτική άνοιξη την κυρία Κωνσταντοπούλου να γίνει πρόεδρος Βουλής.
2: Μάλιστα.
3: Πάντως, όταν σας θυμίζω τότε, ναι, ναι, 12 με 14, η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε κάνει όργια στη Βουλή. Είχε διάφορες επιτροπές. Θυμάμαι τον κακομοίρη του Μαρκογιαννάκη να είναι πρόεδρος σε μια επιτροπή και να προσπαθεί να της κλείσει το μικρόφωνο.
2: Το μικρόφωνο
3: διότι φώναζε και ήθελε να μιλάει μόνη της.
2: Μα νομίζω αυτή διαχρονικά είναι αυτή η στάση.
1: Ναι.
2: Σκεφτείτε τουλάχιστον εντός
1: του. Ο Σωτήρης από τα Μελίσια λέει: δεν συμφωνώ και σε πολλά με τον Νότι, αλλά σε αυτό έχει δίκιο. Εγώ βέβαια Πασόκ με τίποτα. Οπότε τι συμφωνείς, γιατί συμφωνείς, επειδή Πασόκ με τίποτα. Ο Θάνος, όχι κύριε Κούτρα, λέει: θα σχηματιστεί κυβέρνηση Νουδού κόμμα Σαμαρά. Πιο κοντά δεν είναι, βρε Νότι. Αλλά εσύ λες με το Πασόκ, δεν λες με το Σαμαρά.
3: Μα ο Σαμαράς δεν υπάρχει ακόμα. Κάτσε να κάνει ο κρυντός. Και ο Σαμαράς επίσης θα δεχτεί να είναι με το Μητσοτάκη.
1: Δεν ξέρω. Αλλά με οποιονδήποτε άλλον πρωθυπουργό εκτός από τον Κυριάκο, λέει, που έκλεισε ένα κύκλο.
2: Ούτε αυτό γίνεται πάντως.
1: Ο Νίκος, το Πασόκ δεν θέλει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, είναι θετική είδηση. Δείχνει πως το μόνο σοβαρό κόμμα που έχει σκοπό να κυβερνήσει Νουδού. Ο Δημήτρης λέει πολύ σωστός ο κύριος Παπαδόπουλος. Η Καλλιόπη, το βασικό είναι να μην πάμε πάλι εκβιαζόμενοι στις κάλπες όπως τα τελευταία 15 χρόνια. Άρα η αντιπολίτευση πρέπει να σοβαρευτεί και να μην έχει το μονοπόλιο ο Μητσοτάκης ως η μόνη λύση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, φωστήρας ο Γιώργος, το ντύλιξε σε μια κόλλα χαρτί ο χοντρός και η μουσίτσα. Ποιος. Δεν το χάσα. Ο Γιώργος λέει: ψηφοφόρος του Πασόκ, χρόνια τώρα κρατάω αποστάσεις. Mm-hmm. Χάρηκα που ψηφίσαμε ότι δεν θα συμπορευτούμε με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν αποκλείσαμε εξίσου κατηγορηματικά ότι δεν θα βρεθούμε αγκαλιά με τον Τσίπρα. Και γι' αυτό απογοητεύτηκα. Δεν μας ψηφίζω γιατί δεν θέλω να διαλυθούμε. Κάτι που θα γίνει αν πάμε με την Ελλάς, γνώμη μου λέει.
2: Ναι, από την άλλη είπε: δεν ψηφίζει Πασόκ.
1: Ο Κώστας λέει: Νότι κράτα γερά, η μουσική δικτατορία δεν θα περάσει.
3: Για εσάς είναι αυτό.
2: Ποια είναι η μουσική δικτατορία, δηλαδή.
1: Δεν θέλω να βιάζεστε. Ο Τάσος λέει: θερμή παράκληση μουσικές στην εκπομπή θα βάζει μόνο ο Νότης Παπαδόπουλος. Οι υπόλοιποι απλά καθίστε στην άκρη και ακούστε. Η Μαρία, γεια σας. Ναι, κύριε Νότι, προτιμούμε τα τραγούδια των παιδιών.
3: Μπράβο.
1: Ο Απόστολος, βάλτε οτιδήποτε εκτός από Doors. Μας έπρεξε ο Παπαδόπουλος.
2: Α, μπράβο, δύο.
1: Η Αγγέλα, χάλια ήταν το τραγούδι. Νότι, μόνο εσένα εμπιστευόμαστε μουσικές επιλογές. Αυτά τα σαχλά τραγούδια δεν θα τα θέλουμε.
3: Έλα, φτάνει, φτάνει.
1: Ο Γκατζό. Ω, το διαβάσω όλα
3: αυτά.
1: Όχι.
3: Χιλιά μηνύματα αυτά.
1: Ο Γκατζόλης λέει, εάν δεν μπορείτε να συμφωνήσετε στη μουσική υπόκρουση, γιατί δεν ρωτάτε το Χιώτη, λέει.
3: Σωστό.
1: Είναι σε άλλο κανάλι. Έχει φύγει. Η Ιωάννα, μουσικές επιλογές μόνο ο Νότης. Ο Γιάννης, εξαιρετικό το ελληνικό τραγούδι που βάλατε. Το προτιμώ από το Thunder.
3: Ποιος είναι τώρα αυτό, είπες ελληνικό τραγούδι. Ποιος είναι αυτός το ελεύθερο τραγούδι, δεν το ξέρω.
1: Ο Παπαζό.
3: Τι είναι ο Παπαζό.
1: Τραγουδιστής.
3: Έλληνας.
1: Ναι, βεβαίως, τι να είναι.
3: Παπαζό.
1: Παπαζό.
3: Μάλιστα. Επιζώ, ξέρω μια οργάνωση.
1: Επιζώ.
3: Εκπιζώ.
1: Εκπιζώ είναι αυτή που ξέρεις.
3: Εκπιζώ.
1: Ο Αλέξανδρος, το προτιμάμε με χίλια τέτοια να βάζετε συνέχεια, παιδιά. Ναι. Είναι ωραίο να παίζετε τραγούδια που δεν τα έχουμε ακούσει 100 φορές όπως το Thunder. Η ποικιλία είναι καλό πράγμα. Συμφωνώ. Λέει ο Σπύρος. Κομματάρα βάλατε, λέει ο Μάνος. Είναι αντιδραστικός, του άρεσε. Ναι, έχετε δίκιο, του άρεσε, χαμογελάει. Αυτός είναι. Γλίτωσε ο Χιώτης, λέει ο Λαρισαίος, και βρήκατε εσείς τον πελά σας. Βάλτε Μαντόνα.
3: Λοιπόν,
1: στη φτάνει, μεγάλη κυρία του πολιτισμού.
3: Φτάνει. Άκου να σας πω τώρα μια είδηση η οποία έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι.
3: Κάποιες αμερικανικές εφημερίδες γράφουν, αλλά δεν έχει περάσει γενικά στον τύπο, ότι ο αρχηγός CIA πήγε στη Μόσχα. Είδατε αυτό που το πιάσαν το αεροπλάνο και ανακαλύψαν ότι πήγε στη Μόσχα και ότι είχε συναντήσεις με τον επικεφαλής της KGB, όπως τη λένε τώρα αυτή, FSB. Λοιπόν, λένε λοιπόν ότι στη συζήτηση αυτή οι Αμερικάνοι είπαν στον Πούτιν μην χρησιμοποιήσεις πυρηνικά όπλα.
2: Μάλιστα.
3: Ότι υπάρχει λοιπόν πληροφορία ότι ήθελε η σκληροπυρηνική στη Ρωσία, επειδή οι Ουκρανοί ρίχνουν τώρα, χτυπάνε δηληστήρια και
2: μέσα στο έδαφος
3: υποδομές, Ρωσίας. Όχι μέσα, 1000 χιλιόμετρα μέσα. Ότι πρέπει κάπως να αντιδράσουν και να χρησιμοποιήσουν ένα τακτικό πυρηνικό όπλο να χτυπήσουν την Ουκρανία. Έχει πολύ ενδιαφέρον.
2: Και τους είπαν οι Αμερικανοί ότι μην τολμήσετε να
3: μην
2: το
3: τολμήσετε
2: κάνετε,
3: κάνετε κάτι τέτοιο.
2: Γιατί ενδεχομένως θα υπάρξουν αντίπεινα.
3: Όχι, δεν ξέρω τι είπε. Πάντως, αν έχει κάνει το ταξίδι γι' αυτό, όπως γράφουν κάποιες αμερικανικές εφημερίδες, έχει πολύ ενδιαφέρον. Αλλάζουμε πίστα.
1: Ναι, γιατί βγήκε η Ζαχάροβα και είπε ότι θα χτυπήσουμε στόχους των Βρετανών και εντός Ουκρανίας και εκτός Ουκρανίας, επειδή οι Ουκρανοί έχουν πάρει την άδεια από τους Βρετανούς να χτυπούν με αυτούς τους κρούζ στο έδαφος της Ρωσίας. Επίσης, για την επίσκεψη που λέει ο Νότης, που είναι πολύ σημαντική επίσκεψη, δεν θυμόμαστε κάτι τέτοιο, και ανακοινωμένη επίσκεψη, ο διευθυντής της CIA πήγε, λέει, με ειδικά εξοπλισμένο αεροσκάφος, ουσιαστικά ήταν μέσα σε μια θωρακισμένη κάψουλα.
2: Α, μάλιστα.
3: Λογικό.
1: Άλλο πράγμα, άλλη πίστα.
3: Λογικό, φοβόταν πολύ. Πριν πάμε στη διαφημίση, να πω ότι κάθε σχολική χρονιά ξεκινάει με το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας. Κάντε τις αγορές σας με τις ψηφιακές κάρτες της Εθνικής έως 20 Σεπτεμβρίου και κερδίστε με το Go4More 15% στα Honda Center, τα παιχνιδάτικα Μουστάκα, στην Intersport και την IKEA. Η επιβράβευση προσφέρεται σε Go4More πόντους. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες,

0: ή των 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
1: Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι.
3: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
4: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
5: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
4: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
5: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
6: Από τον Sky 100,3.
7: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από δάσος Χαϊδαρίου προς λίμνη Κουμουνδούρου λόγω κινητοποιημένης νταλίκας. Έχει επηρεαστεί και η ισχυστού προς Καραμαγκά. Υπαναχώρησε ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Άντι Μπέρναμ από τις πολυετείς εκκλήσεις του για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Πλέον δηλώνει ότι το μέλλον των γλυπτών αποτελεί ζήτημα που καλείται να επιλύσει το Βρετανικό Μουσείο. Τουρκικό ντρόουν εντοπίστηκε σήμερα το πρωί στον εναέριο χώρο της Αλεξανδρούπολης. Μπήκε μάλιστα στην τερματική περιοχή του αεροδρομίου Αλεξανδρούπολης την ώρα της απογείωσης μιας πολιτικής πτήσης. Το ντρόουν αναχέτησαν ελληνικά F-16. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρξε παρενόχληση της πολιτικής πτήσης, ούτε υπήρξε κάποιος κίνδυνος ασφαλείας. Οι αντιδράσεις της Τουρκίας με τα θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο έρχονται γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες υπεράσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων στο πεδίο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στη Βουλή. Σημείωσε ότι έχει ήδη αποσταλεί ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία για το ζήτημα από την πρώτη στιγμή και έχουν ενημερωθεί ευρωπαϊκές αρχές. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται αύριο σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Έχουμε πολύ φιλόδοξα σχέδια για το πώς θα στηρίξουμε την ελληνική κτηνοτροφία και ειδικά τη φέτα, η οποία αποτελεί ίσως το πιο εμβληματικό μας προϊόν, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Φλόρινα που επισκέφθηκε με τα ποιητικές μονάδες. Οι Ιταλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ανέστειλαν οριστικά τις έρευνες για τον εντοπισμό του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία, ο οποίος αγνοείται στο Ιόνιο από τις 18 Αυγούστου. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: για το πρόμο, θα μπορούσατε να βάλετε και το βουλαρίνο, λέει, στο τέλος να είστε σαν τους Ντάλτονς.
1: Ναι, όντως, θα ήταν ακριβώς έτσι.
0: Σαν τους Ντάλτονς, ναι.
1: Καλό,
0: σωστό, είναι. Σωστό είναι.
1: Να το πούμε, το σκεφτούμε, το σκεφτούμε.
0: Ναι. Επίσης, έχει δίκιο ο Κώστας, είμαστε απαράδεκτοι, το λέω κυρίως και για τους τρεις μας εδώ.
1: Αλλά, εμείς,
0: αλλά δεν αναφέραμε καθόλου τον Καραλή και τον Τεντόγλου, τα παιδιά έσκησαν χθες.
2: Έσκησαν. Μα ο Καραλής πέρασε τα 6-20, αλλά παρόλα αυτά το άλλος ο...
1: Έχει πέσει πάνω, πάνω στον ντουμπλάντης τώρα.
2: Αλλά και τα δύο κορίτσια πήραν...
0: Αυτό λέει ο άνθρωπος. Αυτό λέει ο άνθρωπος εδώ και έχει δίκιο. Δεν έγινε καμία αναφορά, λέει, για το χρυσό που πήρε στην Κοπηλασία ο Πέτρος Γκαϊδατζής, ούτε στα σημαίνια κορίτσια, για τη Μουρατίδου και τη Λιόλιου. Το παρατηρώ σε όλα τα δελτία και τις εκπομπές. Μια αναφορά είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Να είστε καλά, ο Κώστας. Έχεις δίκιο, Κώστα, απολύτως. Και η Ελένη λέει πάλι χιλιόμετρα στο σχιστό. Άρχισε η επιστροφή στην κανονικότητα. Θα πήξουμε ξανά όλο το χειμώνα.
1: Νομίζω έλεγε και η Δέσποινα και στην Αθηνών υπάρχει ένα πρόβλημα. Γιατί
0: και στην
1: ένα...
0: Αθηνών στην έξοδο στην υπάρχει έξοδο. Πρόβλημα. Όντως τώρα που το κοιτάζω να δω. Α, είναι και σχιστού. Ναι, αρχίσαμε. Βέβαια μόνο εκεί έχει πρόβλημα, έτσι. Τα υπόλοιπα είναι μια χαρά.
2: Πώς θα γίνει, ρε παιδιά, 3,5 εκατομμύρια μένουμε εδώ.
1: Ναι, επίσης πόσα αυτοκίνητα έχει ο καθένας.
0: Εν τω μεταξύ, μετά από καιρό βλέπω Γιαννάκο μου, επειδή θα τον ανέβεις μετά. Δεν έχει τίποτα ο Κύφισος. Έχει ένα κοκκινάκι όμως.
1: Ψηλά, μεταμόρφωση. Ναι.
0: Όχι, στο γαλάτσι εκεί. Στο... Έχει ένα.
2: Πάμε στο Μάριο Θεμιστοκλέου, στον Υφυπουργό Υγείας που έχουμε στο τηλέφωνο. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Υπουργέ.
3: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι και καλή επιτυχία στην εκπομπή.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
2: Τι γίνεται τώρα, στο κόκκινο λέει η Αττική για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τι συμβαίνει.
3: Καρίν, όχι πανικό. Εντάξει, χρειάζεται λίγο προσοχή. Έχουμε μία αύξηση των κρουσμάτων, πλησιάζουμε το 2018 που ήταν η χρονιά ρεκόρ στη χώρα μας. Το σημαντικό είναι 5 απλά πράγματα τα οποία πρέπει να ξέρουν οι πολίτες, γιατί δεν υπάρχει κάποιο φάρμακο που μπορεί να δίνεται. Είναι εντομακοθητικά, σίτες στα παράθυρα και πόρτες, δεν αφήνουμε στάσιμα νερά σε γλάστρες, πιατάκια, καθαρίζουμε φρεάτια και υδροροές. Και προσέχουν ειδικά οι ηλικιωμένοι. Η νόσος δεν μεταδίδεται από άτομο σε άτομο, δηλαδή δεν κολλάμε άνθρωπο σε άνθρωπο, μεταδίδεται μόνο από μολυσμένα κουνούπια, δεν μπορεί να γίνει επιδημία. Οι περισσότεροι που μολύνονται ή δεν έχουν κανένα σύμπτωμα, λίγοι έχουν συμπτώματα από αυτούς που θα νοσήσουν και πολύ λίγοι θα έχουμε σοβαρή νόση.
1: Ναι. Τι έχει φταίξει, κύριε Υπουργέ, και δεν έγιναν ψεκασμοί νωρίτερα? Γιατί αν είχαν γίνει ψεκασμοί που γίνονται τώρα νωρίτερα, φαντάζομαι ότι είναι καλύτερη πρόληψη, το λέτε και εσείς οι γιατροί.
3: Είναι δύο πράγματα. Καταρχήν, είχαμε πολύ πιο ευνοϊκές συνθήκες αυτό το καλοκαίρι. Ένα πολύ θερμό χειμώνα, πιο σωστά, και ακολούθησε από μια άνοιξη με πολλές βροχές που ευνόησε την αύξηση του πληθυσμού των κουνουπιών. Και αυτό και το θέμα δεν παρατηρείται μόνο στη χώρα μας η έξαρση, αλλά και στην Ιταλία και σε άλλες μεσογειακές χώρες. Το θέμα με τους ψεκασμούς, υπάρχουν τα στοιχεία, κάποιοι δήμοι ίσως καθυστέρησαν στους ψεκασμούς. Αλλά οι ψεκασμοί που γίνονται ειδικά μετά την εμφάνιση των κρουσμάτων είναι κατά πολύ αυξημένοι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί το πρωτόκολλο είναι σε κάθε περιοχή που έχουμε ένα περιστατικό, γίνεται εκ νέου ψεκασμός.
2: Είπατε ότι κινδυνεύουν κυρίως οι ηλικιωμένοι. Χθες όμως είχε μια είδηση ότι ένα 13χρονο παιδί είχε κολλήσει τον ιό του Νείλου.
3: Ισχύει. Κατά κύριο λόγο όμως είναι ηλικιωμένοι και οι ευάλωτες ομάδες.
2: Άρα λοιπόν δεν είναι ένα φαινόμενο, δηλαδή μια εξαίρεση στο φαινόμενο αυτό.
3: Ναι, είναι μια εξαίρεση στο φαινόμενο. Στατιστικά και εκεί που κινδυνεύουν περισσότερο είναι τα ηλικιωμένα άτομα και οι ευάλωτες ομάδες.
2: Διάβασα ότι υπάρχει ένα φάρμακο το οποίο το παίρνουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν καρκίνο του μαστού και θα αποσυρθεί από την ελληνική αγορά για διάφορους λόγους. Μπορεί να μας εξηγήσετε τι είναι αυτό?
3: Ναι, καλή να διαβεβαιώσουμε όλους τους ασθενείς ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έχουμε διακοπή του φαρμάκου. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την εταιρεία που εισάγει το φάρμακο. Θα λυθεί, υπάρχουν διάφοροι τρόποι να λυθεί. Κατηγορηματικά αυτό που έχει σημασία να διαβεβαιώσουμε τους ασθενείς ότι δεν θα υπάρξει καμία δυσκολία στην πρόσβαση στο φάρμακο.
2: Δηλαδή οι άνθρωποι που το παίρνουν δεν πρόκειται να τους διακοπήσουν.
3: Κάτι λέει
2: για το clawback.
3: Παίρνετε
2: πολλά λεφτά από την εταιρεία που το φέρνει το φάρμακο, clawback και τέτοια. Διάβαζα.
3: Ναι, υπάρχει θέμα με τη χρηματοδότηση του φαρμάκου. Όλες οι χώρες αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα στη φαρμακευτική πολιτική. Η χώρα μας, να σημειώσω εδώ, ότι έχουμε πρόσβαση στην καινοτομία, έχουμε μια καλή πρόσβαση στην καινοτομία και οι ασθενείς μας έχουν πρόσβαση σε εξαιρετικούς γιατρούς και σε θεραπείες που σε άλλες χώρες πολλές φορές δεν δίνονται. Υπάρχει πρόβλημα με το συγκεκριμένο φάρμακο όσον αφορά τη χρηματοδότησή του και διαδικαστικά με το Υπουργείο. Υπάρχει μια καλή διάθεση, θα λυθεί το πρόβλημα μέσα στις επόμενες μέρες. Οι ασθενείς δεν έχουν κανένα.
0: Δεν θα λείψει, κύριε Υφυπουργέ.
3: Δεν θα λείψει και όποιος το χρειαστεί θα μπορεί να το πάρει.
0: Και σε όποιον συνταγογραφηθεί από εδώ και πέρα επίσης θα μπορεί να το πάρει. Γιατί βέβαια, φαντάζομαι για να υπάρχει ναι, τέτοια αναστάτωση θα μιλάμε για ένα φάρμακο το οποίο κάνει δουλειά. Σημαντικό. Να το πω έτσι. Ναι.
3: Είναι σημαντικό φάρμακο, είναι καινοτόμο φάρμακο. Μη σας μπλέξουμε πολύ με τα ιατρικά. Είναι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις καρκίνου του μαστού δύσκολες περιπτώσεις. Διαβεβαιώνουμε, δεν θα λείψει από κανένα ασθενή.
2: Γενικά υπάρχει τέτοιο θέμα με φαρμάκων. Θέλω να πω, ένας καρκινοπαθής ο οποίος πρέπει να πάρει ένα καινούριο φάρμακο το οποίο υπάρχει στο εξωτερικό και δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Τι γίνεται σε αυτές τις
3: περιπτώσεις? Έχουν οι ασθενείς μας πρόσβαση. Είναι αυτό που σας είπα. Έχουν οι ασθενείς πρόσβαση στην καινοτομία, τα καινούργια φάρμακα και συμμετέχουν σε κλινικές μελέτες οι κλινικές μας. Έχουμε εξαιρετικούς γιατρούς. Και είναι και αυτό στην παρατήρηση. Πολλές φορές οι Έλληνες ασθενείς, το Εθνικό Σύστημα Υγείας δίνει πρόσβαση, δηλαδή σημαίνει οι ασθενείς μπορούν να πάρουν φάρμακα που αν ήταν σε κάποια άλλη χώρα του εξωτερικού δεν θα μπορούσαν να τα πάρουν. Και μιλάω για βόρειες χώρες. Έτσι.
0: Ναι. Επειδή προβάλαμε στην χθεσινή τηλεοπτική εκπομπή ένα νέο σκεύασμα, φαντάζομαι θα το έχετε δει γιατί είστε άνθρωπος που ενημερώνεστε, που έχει να κάνει με τον καρκίνο στο πάγκρεας, το οποίο κυκλοφορεί και πήρε άδεια από τον FDA στις ΗΠΑ. Έχετε εικόνα πότε θα είναι αυτό και μας ήρθαν μηνύματα, γι' αυτό το ρωτάω. Αν υπάρχει κάποια εικόνα το πότε μπορεί να είναι αυτό το φάρμακο διαθέσιμο στην ελληνική αγορά, είναι ένα φάρμακο το οποίο παρατείνει το προσδόκιμο ζωής των ασθενών.
3: Είναι εξαιρετικό φάρμακο σε μια πολύ δύσκολη περίπτωση ενός καρκίνου που δεν είχαμε, ήταν από τους καρκίνους που είχαμε μείνει πίσω για να έχουμε μια πολύ καλή αντιμετώπιση. Δεν θα ήθελα να ρισκάρω αυτή τη στιγμή να πω συγκεκριμένη ημερομηνία γιατί μας ακούνε. Έχουμε την έγκριση στον FDA, είναι μια πολύ σημαντική ιατρική ανακάλυψη, θα το έλεγα αυτό. Ναι, είναι ένα πράγμα το οποίο ανακαλύφθηκε με πολύ καλά αποτελέσματα. Θα περάσει και στην Ευρώπη, δεν θα αργήσει να είναι εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Σας καλησπέριζουμε, να είστε καλά.
0: Γεια σας, κύριε
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Κάθε σχολική χρονιά ξεκινάει με το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας. Κάντε τις αγορές σας με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας έως τις 20 Σεπτεμβρίου και κερδίστε με το Go for More 15% στα Hondo Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα στην Intersport και την IKEA. Η επιβράβευση προσφέρεται σε Go for More πόντους. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
6: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι.
7: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
7: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
9: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
10: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια.
11: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
12: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευτεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
11: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
12: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καπίση.
13: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
11: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
12: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
8: που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
0: Λοιπόν, μια είδηση που παίζει αρκετά, ιδίως στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, όπως ήταν αναμενόμενο τις τελευταίες ώρες, είναι ότι οι αρχαιολόγοι εντόπισαν κάτω από τον Πανάγιο Τάφο, στα Ιεροσόλυμα. Ακούς?
2: Ναι.
0: Τοπίο που ταιριάζει με την περιγραφή του τάφου του Ιησού. Ένα αρχαιολογικό έβριμα παρουσιάζει εντυπωσιακές ομοιότητες με τις περιγραφές των Ευαγγελίων. Ήρθε στο φως κάτω από τον ναό του Παναγίου Τάφου στα Ιεροσόλυμα, όπου η χριστιανική παράδοση τοποθετεί τον Γολγοθά και τον τάφο του Ιησού. Σύμφωνα με την New York Post, οι Ιταλοί αρχαιολόγοι που πραγματοποιούν εδώ και χρόνια ανασκαφές στο εσωτερικό και κάτω από τον ναό, αποκάλυψαν ένα αρχαίο ταφικό τοπίο με λαξευτούς στον βράχο τάφους, ένα εγκαταλελειμμένο λατομείο, καλλιεργήσιμες εκτάσεις και ίχνη αρχαίου κήπου. Τα ευρήματα περιγράφονται σε προκαταρκτική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο αρχαιολογικό περιοδικό Liber Annus της Ιερουσαλήμ. Η επικεφαλής αρχαιολόγος Φραντσέσκα Ρωμάνα Σταζόλα από το Πανεπιστήμιο Λασαπιέντζα της Ρώμης έκανε λόγο για στοιχείο που παραπέμπουν σε ένα οργανωμένο ταφικό τοπίο. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των αρχαιολόγων, παρακαλώ.
2: Γιατί τον είχαμε εκεί τον Παναγιο Τάφο? Δεν ήταν γι' αυτό το λόγο?
0: Άρα πιστεύεις ότι ήταν εκεί ο τάφος του Ιησού?
2: Όχι, δεν ξέρω. Δηλαδή
1: μου αυτό ήταν κάτω από τη γη.
2: Εκεί όμως δεν ήταν. Θέλω να πω, ο Παναγιος Τάφος ήταν εκεί και δεν ήταν κάπου αλλού?
0: Γιατί πολλά πράγματα τοποθετούνται αλλού στα χρόνια.
2: Δηλαδή ήταν εκεί που τη βάλαν κουτουρού και έτυχε να πέσει από κάτω να
0: νοούν. Όχι,
1: παιδί μου, απλά επιβεβαιώνει τις γραφές.
0: Αλλά οι περισσότεροι δεν πιστεύουν ότι εκεί. Πολλοί κόσμοι δεν πιστεύουν ότι εκεί είναι ο τάφος του Ιησού.
2: Μάλιστα.
0: Και εδώ λένε ότι εμφανίζεται κάτω από τον Πανάγιο Τάφο. Έχει πάει στον Πανάγιο Τάφο?
2: Όχι. Έχει πάει?
0: Ναι.
2: Μάλιστα.
0: Είναι συγκλονιστική η εμπειρία από μόνη της. Δηλαδή, με αρχαιολογικό ενδιαφέρον να το δεις. Άστο θρησκευτικό για τον καθένα. Από αρχαιολογικό ενδιαφέρον και μόνο, είναι ένα συγκλονιστικό πράγμα.
1: Μνημείο, ναι.
0: Συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό. Πραγματικά συγκλονιστικό. Γενικά η παλιά πόλη τη.
2: Ουσιαστικά έχω πάει στον τοίχο των Δακρύων, αλλά ο Παναγιώτη έχει πάρα πολύ κόσμο. Εγώ γι' αυτό δεν μπορούσα να
0: πάω. Να στον τοίχο των Δακρύων και δεν πήγε στον.
2: Ναι, ήταν πιο εύκολο.
1: Είχε πιο εύκολη πρόσβαση.
0: Λοιπόν, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των αρχαιολόγων έγκυται στο γεγονός ότι η εικόνα που αποκαλύφθηκε, αυτό που είδαν δηλαδή οι αρχαιολόγοι, παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με την περιγραφή τη ταφή του Ιησού στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο.
1: Άρα επιβεβαιώνουν τις γραφές, αυτό λέμε.
0: Θα το δούμε. Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, κοντά στο σημείο της Σταύρωσης υπήρχε ένας κήπος και μέσα σε αυτόν ένας καινούριος τάφος στον οποίο δεν είχε ταφεί προηγουμένως κανένας. Κάτω από τον σημερινό ναό οι αρχαιολόγοι εντόπισαν πράγματι ένα χώρο που δεν αποτελούσε απλώς ένα λατομείο, αλλά είχε μετατραπεί σε περιοχή με καλλιέργειες και τάφους.
2: Μάλιστα.
0: Γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό σε κάθε περίπτωση. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι καλό θα κάνει η ελληνική πολιτεία, κυρίως να στηρίξει τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί.
2: Ναι, έτσι κι αλλιώς.
0: Γιατί χρειάζονται στήριξη. Οι κοινότητες εκεί είναι λίγο, είναι οι Αρμένοι, είναι οι Ρώσοι, οι διάφοροι οι οποίοι προσπαθούν. Είναι Καθολικοί, είναι ναι. Οι Εβραίοι, είναι οι Μουσουλμάνοι.
1: Και γενικά, όλοι διεκδικούν, λες.
0: Όλοι διεκδικούν.
1: Οπότε χρειάζεται μια προστασία, όρια κτλ. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε 5 και 6 Σεπτεμβρίου, ότι άμα δεν έχει κανονίσει τίποτα, πετάξουμε την Τανάγρα. Λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης Ποδηματάς είναι μαζί μας, είναι ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Athens Flying Week, το οποίο θα γίνει στην Τανάγρα 5 και 6 Σεπτεμβρίου. Καλησπέρα, κύριε Ποδηματά.
2: Γεια σας, γεια σας.
14: Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Και στον Νότι.
1: Στο Νότι, και στον Νότι.
0: Είναι και ο Νότις εδώ. Ο Νότις ο Παδόπουλος.
14: Είμαστε
0: αυτός που είναι να γίνει πιλότος τώρα είναι ο Νότις.
1: Ναι.
14: Ο Νότις νομίζω ότι είναι έτοιμος. Είναι έτοιμος να έρθει. Έτσι.
2: Είχα πάρει κάποια, ένα χαρτί για να πάω να πετάξω με τα F-16 και μόλις είχε γεννηθεί η κόρη μου. Είπα, ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν πάω.
1: Άρα υπήρξε άνθρωπος που σου έδωσε τέτοιο χαρτί.
0: Δεν πήγες,
2: Δεν πήγα.
0: Καλά έκανες. Εγώ σε στηρίζω, να ξέρεις. Και εγώ είμαι στην ίδια γραμμή με σένα.
1: Εγώ μένω πιο πίσω.
14: Φαντάζομαι ότι θα θέλει να το κάνει με την κόρη του. Θα θέλει να το κάνει με την κόρη του μαζί αργότερα.
1: Μπορεί, δεν μπορεί. Λοιπόν, κύριε Ποδηματά, τι περιμένουμε το ερχόμενο Σαββατοκυριακό?
14: Σας υπενθυμίζω πάντως και η πρώτη συνέντευξη που είχαμε δώσει στο Sky για πρώτη φορά δόθηκε αεροπορικά με τον Σταύρο τον Ιωαννίδη.
0: Σωστό.
14: Ο νέος στην πτήση. Έτσι δεν είχε ξαναγίνει μέχρι τότε. Φέτος είμαστε ενθουσιασμένοι όλοι για τη φετινή Athens Flying Week. Πρέπει να είναι ό,τι καλύτερο έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Έχουμε τους Φουρσάν, Charles Φουρσάν, που είναι όπως ξέρετε το καλύτερο Σμήνος, είχε βραβευτεί πέρσι ως το καλύτερο Σμήνος στον κόσμο.
2: Τι είναι, από ποια χώρα είναι?
14: Από τα Μιράτα, η φουστά με τα καλύτερα χρώματα.
2: Όχι τα Red Arrows και διάφοροι τέτοιοι.
1: Αυτά τα πρασινοτέτοια.
14: Είναι ένα επίπεδο πιο πάνω, παιδιά. Η φουστά είναι πραγματικά. Και τα χρώματά τους καταπληκτικά, με καινούργια αεροπλάνα, είναι εντυπωσιακότατη. Βάλτε τώρα και στο λογαριασμό τα γερμανικά Eurofighter που αγόρασαν από την Τουρκία. Ναι. Όπου μας τα φέρουν και οι Ισπανοί. Δηλαδή θα έχουμε διπλό demo των Eurofighter για να δούμε όλες τις πτυτικές δυνατότητες αυτών των αεροπλάνων. Tornado, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Φιλανδία F-18. Έχουμε από την Αυστρία PC-7, Σλοβενία PC-9. Από τον Καναδά τους βραβευμένους αλεξιπτωτιστές από τα Air Force, το Canadian Air Force.
1: Υπερθέαμα φέτος, έτσι.
14: Υπερθέαμα, Ολλανδία, ο Frank Dasras, ο Λούκα Μπερτόζιο. Βάλτε και τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Βάλτε και την Aegean Airlines που πάντα κάνει πτήση έκπληξη, αλλά και οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις με το ZEVS και το Δέδαλο που είναι, θα έλεγα, η εθνική μας ομάδα, μας εκπροσωπούν στο εξωτερικό συνέχεια. Το Spitfire, το Harvard, μεταφερόμαστε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα να βλέπουμε ταινία, είναι η προσβολή του Spitfire του αεροδρομίου. Ο ήχος, ναι. Ο Μέρλιν, αυτός είναι σαν
1: θα να... Θα μπορούμε να επισκεφθούμε και κάποια, έτσι.
14: Βέβαια, καταρχήν αφού τελειώσω με το πτυτικό σκέλος που περιλαμβάνει και το Ραφάλ και το πολεμικό ναυτικό, την αεροπορία στρατού, υπάρχουν και οι ειδικές δυνάμεις του ΓΕΘΑ, οι Hellenic Skydivers. Στη στατική μας τώρα έκθεση έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις. Καταρχήν έχουμε το F-35 από την Ιταλία, όπου πριν δύο χρόνια είχαμε δει τις πτυτικές δυνατότητες αυτού του αεροπλάνου, το οποίο θα ενταχθεί στην πολεμική αεροπορία σε περίπου 1,5 χρόνο από τώρα. Θα αντικαταστήσει τα Phantom, τα οποία επίσης θα έχουμε τη δυνατότητα για να τα δούμε, μία από τις τελευταίες τους εμφανίσεις. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Α400 και για πρώτη φορά τα παιδιά από το Πολυτεχνείο, ναι, το Ελληνικό Πολυτεχνείο, φτιάχνουν αεροπλάνο. Δεν το ξέρετε, έχουν βραβευτεί σε πάρα πολλές εκδηλώσεις στο εξωτερικό, τον Ερμή, μάλιστα τα παιδιά έχουν φτάσει στον Ερμή 4-5 κάπου εκεί.
1: Το έχουν εξελίξει κιόλα, δηλαδή, λέτε, έτσι είναι.
14: Φυσικά, ναι, μα ο σκοπός της Athens Flying Week είναι να ενταχθούν όλες οι ομάδες, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε την αεροπορία από όλο το φάσμα, είτε είναι η πολεμική, είτε είναι η πολιτική, είτε είναι η γενική αεροπορία. Να, για παράδειγμα, τα παιδιά από το Πολυτεχνείο. Καταπληκτική δουλειά. Δηλαδή είχαν πάρει και δεύτερο βραβείο στον κόσμο. Πάρα πολύ αξιόλογη ομάδα. Επίσης θα έχουμε όλους τους ανθρώπους που θα χρειάζεται να πάρει κάποιος κάποιες πληροφορίες για την αεροπορία, είτε είναι από την πολεμική αεροπορία, σχολή κάρων, πολεμικό ναυτικό, αεροπορία στρατού, ειδικές δυνάμεις, η Aegean Airlines με τη δική της σχολή θα έχει και simulator. Θα έχουμε την εμπορική έκθεση με ό,τι πράγματα θα θέλει να αγοράσει κάποιος από όλο το φάσμα.
0: Είναι μοναδική εμπειρία, επειδή εμείς έχουμε πάει, πραγματικά είναι μοναδική
2: εμπειρία. Πού γίνεται αυτή η εξαγωγή?
1: Στα Νάγρα.
2: Έχει στήριο ή είναι δωρεάν?
14: Στήριο πάρα πολύ φτηνό, είναι γύρω στα 15 ευρώ το άτομο, όσο ένα... όσο λιγότερο από ένα σινεμά, και το παιδικό τα μισά χρήματα. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι έχουμε φροντίσει το πρόγραμμά μας να ανοίξουμε τις πόρτες στις 9, ενώ το πτυτικό πρόγραμμα ξεκινάει περίπου στις 12, έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να επισκεφτούμε και τη στατική έκθεση, αλλά και την εμπορική έκθεση πριν ξεκινήσει το πτυτικό. Θα έλεγα ότι είναι μια ιδανική μέρα για την οικογένεια.
0: Είναι ωραία, πάρτε ομπρέλα, εγώ θα πω πάρτε ομπρελίνα. Και καπέλα.
1: Για τον ήλιο.
0: Για τον ήλιο, ρε,
1: για τον ήλιο.
0: Και καθίστε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Απολαύστε το, είναι μοναδικό το θέαμα. Πραγματικά.
1: Και ο ήχος και η
0: δημοσία. Γεια σας, κύριε Ποδήματα. Ευχαριστούμε,
1: κύριε Ποδήματα.
2: Καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ο φοράω που κάμισα ολομέταξα λέει στη φωτογραφία ο Νότης είναι ίδιος ο Άντονι Χόπκινς.
2: Μπα. Δεν το κατάλαβα.
0: Hello, Clarice.
1: Να την ξαναδώ. Hello, Clarice.
2: Ο Χόπκινς είναι αυτός που τρώει ανθρώπους, δεν είναι αυτός?
0: Ναι, ναι, ναι. Ο Χάνιμπαλ.
1: Ωραία, κάπως έτσι.
0: Δοκιμάζεις εγκέφαλο και τέτοια.
2: Να προσέχετε λοιπόν.
0: Δεν έμασαι, δεν έχω. Δεν έχω τίποτα εγώ, οπότε δεν έχεις να φας τίποτα. Άμα ανοίξεις, τζάμπα θα μου ανοίξεις.
1: Σε 5 λεπτά από τώρα ξεκινάει η κλήρωση των ελληνικών ομάδων.
0: Σωστό, μπράβο ρε.
1: Έτσι, στις 2.
0: Ο Νότης έχει στηθεί να το παρακολουθήσει αυτό.
2: Ναι, βέβαια.
1: Ο Νότης είδε και την κλήρωση της ΑΕΚ.
2: Είναι όλες φοβερές ομάδες απέναντι.
1: Της ΑΕΚ.
2: Ναι.
1: Τη ΑΕΚ, ναι.
0: Κοίταξε, πολύ ωραία εκδήλωση.
1: Αλλά θα είναι
0: δηλαδή,
1: πολύ.
0: Θα δουν οι εκδίδες. Θα πήγαινε κανένα γήπεδο.
2: Βέβαια, με Ρεάλ θα πάω.
0: Α, μόνο με τη Ρεάλ. Πα τα καλά Real μόνο, ε.
1: Έχει κι άλλο. Είναι και η City, δεν είναι.
0: Η City είναι εκτός.
1: Είναι εκτός. Έχει
0: και Γαλατά. Έχει ταξίδι στο Μάντσεστερ.
1: Η Γαλατά Σεράι που είναι.
0: Εντός.
1: Άρα να, μπορείς να πας και με τη Γαλατά.
2: Όχι, Ρεάλ.
0: Ρεάλ μόνο. Και Ρεάλ θα πάει. Και μπορεί να πάει.
2: Ο Μουρίνιο, ποιο είναι στην Ρεάλ.
0: Ο Μουρίνιο. Και μπορεί να πάει εκτός με την Κόμο.
1: Α, εδώ
0: θα πάει στη Λίμνη Κόμο.
1: Στη Λίμνη Κόμο, ωραία είναι.
0: Πώς έχεις πάει στο Νεπάλ και δεν έχεις πάει στη Λίμνη Κόμο.
2: Στην Ισλανδία θέλω να πάω.
0: Έχουν δημοψήφισμα αύριο.
2: Ναι. Θα μπουνε.
0: Ουσιαστικά το δημοψήφισμα είναι για να επικυρώσουν ότι θα αρχίσουν οι ενταξιακές διαδικασίες.
1: Δηλαδή ότι θέλουμε να μπούμε.
0: Στην Ισλανδία θέλω να πάω κι εγώ πολλά χρόνια.
2: Είναι τρελό τοπίο, λέει. Είχαν πάει κάτι φίλοι και πέρασαν υπέροχα. Πρέπει να πάμε.
1: Ωραία.
0: Είναι μοναδικό, λέει, γεωλογικά αυτό που παρακολουθείς είναι δεν υπάρχει πουθενά στον πλανήτη.
2: Διάβαζε το πρωί ότι ετοιμάζουν ένα αεροπλάνο, αλλά Concord, το οποίο θα κάνει Λονδίνο, Νέα Υόρκη, σε 3,5 ώρες. Δηλαδή ξαναγυρίζουμε εκεί.
1: Καλά, πώς θα μπεις εκεί μέσα.
2: Έκανα, είναι δύσκολο να μπεις πράγματι.
0: Εγώ δεν μπαίνω.
1: Και εγώ δεν μπαίνω.
0: Δεν μπαίνω.
2: Κλειστοφοβία.
0: Όχι, αλλά τώρα 3,5.
1: Ένα ταξίδι
2: αντί για 8-3,5.
1: Ναι, 7-8 ώρες.
0: Το Concord δεν ήταν που είχε πέσει.
2: Ναι.
1: Και μετά νομίζω ότι δεν συνέχισε.
0: Όχι, δεν συνέχισε. Άρχισε να μου κάνει 12 ώρες να πας. Λοιπόν, συγχαρητήρια στον Όφη που πέρασε.
1: Όφη με δύο νίκες.
0: Με δύο νίκες μπράβο τους.
1: Ο Πάουκ δεν τα κατάφερε. Δεν τα κατάφερε ο Πάουκ. Βέβαια εκεί υπάρχει ένα πέναλτι.
0: Πώς το έχει πει η συντρόφισσα Τζάκρη.
1: Ναι.
0: Σύντροφη τον ήπιαμε.
1: Ναι. Όμως ο Πάουκ έχει για μένα δικαιολογημένα. Το πέναλτι που δίνει το 3-2. Δεν το δίνεις.
2: Όλα τα βλέπεις, όλα.
1: Και Παναθηναϊκός, το είδα το πέναντι, ναι. Και Παναθηναϊκός, ο οποίος, εντάξει, φύγει η καρδιά μου.
0: Σας έβαλε την ψυχή, αλλά πέρασε.
1: Ναι, αλλά πέρασε και ελπίζω τώρα τα πράγματα να είναι πολύ, πολύ καλύτερα, γιατί είναι πια.
0: Να πούμε μια καλησπέρα στο φίλο μας τον Πέτρο από το Ηράκλειο. Είστε
1: γεια
0: πολύ
1: Πέτρα.
0: Καλοί, λέει, αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, δεν είστε σοβαροφανείς, με ανοησίες, να είστε πάντα καλά. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για τη νέα εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ και αυτό θα είναι το μήνυμα με το οποίο θα κλείσουμε αυτήν την εβδομάδα.
2: Καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε καλά. Οπωσδήποτε να πάτε για μπάνιο.
0: Πώς ήταν η πρώτη εβδομάδα σου μαζί μας?
2: Μια χαρά. Μια χαρά. Το περίμενα θα ήταν χειρότερο.
0: Χειρότερο το περίμενα. Εγώ να δει. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Δεν είπαμε, δεν δέρνουμε την πρώτη εβδομάδα. Από Δευτέρα βλέπουμε. Γεια σας.
0: Βλέπω αύριο τον Τζίνο.
15: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκα.
16: Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.
17: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
18: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
17: Είναι του τύπου σας.
19: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
20: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, η ροή μας.
3: Κατάστημα! Κατάστημα!
21: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα.
22: Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ. Προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.
3: Κατάστημα! Κατάστημα!
21: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
23: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι. Παρασκευή 28 Αυγούστου σήμερα είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και όπως πάντοτε αρχίζουμε με τις ειδήσεις σε τίτλους. Ανέκρουσε πρίμνανο ο Βρετανός Πρωθυπουργός για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Ήταν υπέρ της επιστροφής, ωστόσο μόλις φόρεσε το πρωθυπουργικό κοστούμι, άρχισε να τα λέει λίγο διαφορετικά. Υπάρχει ένας όρος που το περιγράφει, κολοτούμπα.
1: Αποσύρει τη μακροχρόνια στήριξή του στο ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα. Να σας πω ότι δεν είναι πολύ μακριά, μόλις το 2023 ήταν η τελευταία φορά όπου ο Βρετανός Πρωθυπουργός στάχθηκε υπέρ. Τότε δεν ήταν βέβαια Πρωθυπουργός, ήταν Δήμαρχος του Μάντσεστερ. Είχε ταχθεί υπέρ της επιστροφής.
0: Από τη μια βγάζει ανακοινώσεις οργής και από την άλλη, μόνο στην πληροφορία ότι μπορεί η Ελλάδα να φτιάξει βάση τρόν στην Ρόδο, το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μιλά για τη συνθήκη της Λοζάνης και αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Αυτό δεν την εμποδίζει να στέλνει μη εμπαδρωμένο αεροσκάφος κοντά στην Αλεξανδρούπολη. Μιλάμε βεβαίως για την Τουρκία.
2: Δόθηκαν οδηγίες στην πολιτική φύση για να διατηρηθεί ο ασφαλής διαχωρισμός των δύο αεροσκαφών. Το τουρκικό UAV συμμετευόταν συνεχώς από ζεύγος ελληνικών F-16, τα οποία σύμφωνα με τις διεθνείς πάγιες πρακτικές το αναγνώρισαν και το αναχέτησαν.
3: Χαρακτηριστικά μάλιστα αναφέρει, σε αυτό πλαίσιο είναι σαφές ότι ένα πιθανό βήμα προς την εγκατάσταση βάσης μη επανδρομένων αεροσκαφών στη Ρόδο θα συνιστούσε παραβίαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος της νήσου.
4: Ασκείς λοιπόν τα δικαιώματά σου, αλλά φροντίζεις να διαμορφώσεις και τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε τη δύσκολη στιγμή να έχεις μαζί σου και ισχυρότερους από σένα και ισχυρότερους και από τον αντίπαλο.
0: Την ίδια στιγμή ανεβαίνουν οι τόνοι εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, νέο πεδίο αντιπαράθεσης, οι προτάσεις ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος και την πρώτη κατοικία.
5: Αλλά δεν μπορεί να θάψουμε το μισό ελληνικό κόσμο γιατί δεν έχει τη δυνατότητα της δεύτερης ευκαιρίας, που εδώ είναι το θέμα του ελβετικού φράγκου, έτσι που απασχολεί 90.000 ανθρώπους.
6: Αυτό που προτείνει το Πασόκ για το ελβετικό φράγκο είναι μια λύση που αγνοεί αυτούς που πλήρωσαν. Είναι τακτική των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα αυτοί που πληρώνουν οι συνεπείς να είναι τα παιδιά της πίσω αυλής.
0: Και από τη Δευτέρα μειώσει σε εκατοντάδες προϊόντα μετά τη Συμφωνία Υπουργείου Ανάπτυξης, Σούπερ Μάρκετ και Προμηθευτών, πόσα και κυρίως αυτό που μας ενδιαφέρει, πόσο θα πέσουν οι τιμές.
7: Συμμετέχουν πάνω από 90 προμηθευτικές επιχειρήσεις, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και στολικών ενδυλιών. Περιμένουμε σήμερα και μέσα στο Σαββατοκύριακο πρόσθετες συμμετοχές σε κρέα, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.
0: Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, Τζέσι Αμπντουλάη στην αρχισυνταξία του μαγκαζίνου, Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και θα αρχίσουμε αμέσως με το θέμα που σας προαναγγείλαμε, το θέμα της επιστροφής των γλυπτών, έτσι όπως τουλάχιστον φαίνεται να διαφοροποιείται ο Πρωθυπουργός, ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Πριν από λίγο καιρό είχε ταχθεί υπέρ της επιστροφής και μάλιστα χωρίς κανέναν όρο. Τώρα, όταν μετακόμισε στην Downing Street, αλλάζει τακτική και τάσεται κατά ή μάλλον παίρνει αποστάσεις με βάση την τακτική, την βασική αρχή που έχει ακολουθήσει η Βρετανική κυβέρνηση και όλη την προηγούμενη περίοδο. Ο Γιάννης Χανιωτάκης, ο ανταποκριτής μας στη Βρετανία, μας περιμένει ήδη. Γεια σου, Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός άλλαξε. Δυστυχώς δεν συνέβη το ίδιο με τη στάση της κυβέρνησης στο θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα. Ο Άντι Μπέρναμ παίρνει αποστάσεις από παλαιότερες δηλώσεις του, ρίχνοντας και αυτός, όπως και η προκάτοχή του, τον μπαλάκι στο Βρετανικό Μουσείο. Συγκεκριμένα να σας πω ότι σε συνέντευξη που παραχώρησε στους Financial Times τόνισε ότι είναι ένα ζήτημα που αφορά το Βρετανικό Μουσείο. Νομικά εκεί βρίσκεται το ζήτημα, αλλά είμαι υπέρ της χρήσης της βρετανικής πολιτιστικής διπλωματίας. Και βέβαια, Σπύρο, αναφέρεται στον περιβόητο νόμο του 1963, ο οποίος στην ουσία απαγορεύει τη μόνιμη απομάκρυνση αντικειμένων από τη συλλογή
0: του Βρετανικού Ιδρύματος. Αυτό το νόμο επικαλούνται όλοι. Το θέμα είναι ως δήμαρχος στο Μάντσεστερ, νομίζω που ήταν Γιάννη.
8: Ήταν στο Μάντσεστερ.
0: Αυτόν τον νόμο δεν τον γνώριζε όταν έλεγε ότι τα γλυπτά πρέπει να επιστράφουν χωρίς όρους. Τον γνώριζε προφανώς.
8: Υποθέτω ότι τον γνώριζε και οι δηλώσεις δεν είναι πολύ μακριά. Μόλις το 2023 έγιναν και είχε μάλιστα καλέσει τον πρόεδρο του Βρετανικού Μουσείου να επιστρέψει τα γλυπτά χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Βέβαια, αντιλαμβανόμαστε πόσο περίπλοκο είναι αυτό το ζήτημα.
0: Προφανώς.
8: Βλέπουμε ότι όσο μακριά βρίσκονται από την Downing Street, η Βρετανική πολιτική είναι λίγο πιο χαλαρή στις δηλώσεις τους. Όταν περνούν το κατόφλι, αλλάζει η στάση τους. Και βέβαια έχουμε πάλι τη γνωστή τακτική, όπου η κυβέρνηση λέει ότι είναι θέμα του Βρετανικού Μουσείου και το Βρετανικό Μουσείο ότι δεσμεύεται από τον νόμο του 1963.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το ζήτημα. Τι άλλο δηλαδή, τι άλλα επεισόδια θα ακολουθήσουν. Ήταν ο Γιάννης Κανιωτάκης, ο ανταποκριτής μας στη Βρετανία, ο πρώην δήμαρχος Μάντσεστερ, που τώρα έχει αναλάβει τα ενία της Βρετανίας. Είχε ταχθεί αναφανδόν υπέρ της επιστροφής και τώρα κάνει μια μεγαλοπρεπή κολοτούμπα. Φαντάζομαι ότι είναι ένα από τα θέματα που έχει φτάσει και στην κυβέρνηση. Δεν είναι πολύ νωρίς για να έχουμε αντιδράσεις. Προς το παρόν ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα, κάνει περιοδεία σε διάφορες περιοχές ένωψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, ήταν και παραμένει ένα θέμα που βρίσκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα. Φαντάζομαι κάποια στιγμή θα σχολιαστεί και αυτό, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης μας περιμένει.
9: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Ναι, προφανώς θα σχολιαστεί, έτσι κι αλλιώς τα τελευταία χρόνια έχουν ενταθεί οι προσπάθειες να βρεθεί ένας τρόπος συνεννόησης και με το Βρετανικό Μουσείο, που είναι στο επίκεντρο αυτών των συζητήσεων. Ωστόσο, όλο κάτι συμβαίνει και δεν προχωρά, και αυτή η αστάθεια που υπάρχει στη Μεγάλη Βρετανία προφανώς δεν βοηθάει.
0: Σωστά, πολύ σωστό. Πολύ σωστή παρατήρηση. Ο Πρωθυπουργός συνεχίζει την περιοδία του σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.
9: Ναι, στη Δυτική Μακεδονία συγκεκριμένα, μια περιοχή η οποία έχει δοκιμαστεί από την διαδικασία της απολιγνητοποίησης, με τον Πρωθυπουργό να ξεκινάει την περιοδία από την Φλόρινα, εκεί όπου διανυκτέρευσε χθες, και σήμερα επισκέφθηκε τρεις παραγωγικές μεταποιητικές μονάδες της περιοχής, τονίζοντας πως συμβάλλουν στη δημιουργία των θέσεων εργασίας και στην εξωστρεφή βιομηχανική και βιοτεχνική βάση της χώρας, με την κυβέρνηση να έχει ως πολιτική της την στήριξη αυτής της κατεύθυνσης για την δημιουργία καλοπληρωμένων θέσεων εργασίας, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, και η δημιουργία αυτών των θέσεων εργασίας βοηθάει και στην αντιμετώπιση της ανεργίας στην περιοχή μετά την απολιγνητοποίηση, όπως είπε πριν λίγο, διότι μετά τη Φλόρινα πήγε στην Πτολεμαϊδα, εκεί όπου εγκαινιάστηκε μια νέα παραγωγική επένδυση. Πολύ σύντομα το ισοζύγιο θα είναι θετικό για την απασχόληση στην περιοχή, και μάλιστα τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Πτολεμαϊδα ότι όσοι υποστηρίζουν ότι η επιστροφή στο Λιγνίτη είναι εφικτή, απλώς λένε ψέματα στους πολίτες, γιατί κάτι τέτοιο δεν προκύπτει και από τα δεδομένα της αγοράς, καθώς οι άλλες μορφές ενέργειας είναι πολύ πιο οικονομικές.
0: Εάν δεν σε πειράζει, να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα. Είναι οι δηλώσεις που είχαν από την Φλόρινα ο Πρωθυπουργός, γιατί μετά θέλω το σχόλιο σου σε ένα πεδίο αντιπαράθεσης που ανέκυψε τώρα ξαφνικά.
10: Η πολιτική της κυβέρνησης είναι η στήριξη της μεταποίησης της βιομηχανίας, ειδικά της μεταποίησης η οποία έχει χαρακτηριστικά καινοτομίας και εξωστρέφειας. Η Δυτική Μακεδονία είναι μια περιφέρεια η οποία έχει περάσει τις δικές της δοκιμασίες, αλλά χαίρομαι διότι μέσα από την πολύ συστηματική στήριξη την οποία παρέχει η κυβέρνηση δρομολογούνται πολλές νέες παραγωγικές επενδύσεις οι οποίες δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας.
0: Λέω ανέκυψε ξαφνικά, γιατί λογικό ήταν όσο πλησιάζουμε στην έκθεση Θεσσαλονίκης να υπάρχει μια αντιπαράθεση στα θέματα της οικονομίας, προτάσεις του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος, υπάρχει απάντηση της κυβέρνησης. Προέκυψε θέμα ακρίτα, Γιάννη, και θέλω το σχόλιο σου, γιατί βλέπουμε την κυβέρνηση να στοχεύει περισσότερο Πασόκ παρά ΣΥΡΙΖΑ.
9: Και αυτό εξηγείται για τα μάτια των ψηφοφόρων του κέντρου, Σπύρο. Δηλαδή, τι είναι άλλο ένα επεισόδιο στην επιχείρηση της κυβέρνησης να δείξει ότι το ΠΑΣΟΚ στρέφεται προς τα αριστερά. Θυμίζω την έκφραση που έχει χρησιμοποιήσει και ο Πρωθυπουργός περί πράσινου ΣΥΡΙΖΑ, δείχνοντας πως αυτή η στροφή του ΠΑΣΟΚ τον φέρνει πιο κοντά στα κόμματα της αριστεράς και τον απομακρύνει από αυτό που γνωρίζαμε κάποτε ως μέτωπο του Μένουμε Ευρώπη, άρα και ένα κομμάτι των κεντρών ψηφοφόρων στους οποίους δεδομένα επενδύει η κυβερνητική παράταξη και για τις προσεχείς εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή έχει υποχωρήσει στην τρίτη θέση. Η πίεση που θα δέχεται από τη μία από τον κύριο Τσίπρα και από την άλλη από τη Νέα Δημοκρατία θα αυξάνονται και θεωρούν στην κυβέρνηση ότι η πίεση αυτή μπορεί να τους φέρει και εκλογικά ωφέλη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Καντέλης και για αυτό το θέμα της κυρίας Ακρίτα και την υποψηφιότητά της για την Αντιπροεδρία της Βουλής, τις αντιδράσεις που υπάρχουν από το κυβερνητικό στρατόπεδο μετά το ναι του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Μαρινάκης το σχολίασε, ήταν στο Open σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
11: Και έρχεται λοιπόν το ΠΑΣΟΚ περίπου 10 χρόνια μετά, δεν υπερψηφίζει τον κύριο Στουρνάρα και λίγους μήνες μετά υπερψηφίζει την κυρία Ακρίτα. Μείζον πολιτικό θέμα.
0: Μείζον πολιτικό θέμα, λέει ο κύριος Μαρινάκης, αλλά είναι ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky στο στούντιο μαζί μας. Τα λέει σε δόσεις τα ρεπορτάζ του ο Αντώνης Ατζολέτος, όλο το παρασκήνιο στο 10 με 11, αλλά αφήνει και κάποιες ειδήσεις για εμάς στο μαγκαζίνο.
12: Καλώς
0: ήρθατε.
12: Καλώς ήρθατε,
0: Αντώνη. Κυρίως το σχόλιο σου βεβαίως εμείς θέλουμε, την οπτική σου. Επειδή υπάρχει και φρέσκος Τσίπρας, να πούμε μετά για Κρήτα ή επειδή τελείωσε ο Γιάννης Καντέλης, να το πιάσουμε από εκεί.
12: Πιάσουμε από εκεί.
0: Ωραία,
12: ναι.
0: Ωραία.
12: Από τον κύριο Τσίπρα σήμερα μίλησε στο Μεάρχες, αύριο μιλάει στην Πολιτική Επιτροπή κατά με τρία πράγματα. Πρώτον, το σχέδιο όπως το περιέγραψε και θα το πει για στη Θεσσαλονίκη την επόμενη Τετάρτη του κόμματός του για την έντιμη διακυβέρνηση, δίκαιη ανάπτυξη και παραγωγική ανασυγκρότηση. Την επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπική, ότι τον τελευταίο καιρό επιδίδεται σε ευχέστες επικοινωνιακές εκδηλώσεις, έργα μεγάλα, και αυτό δείχνει έναν φόβο που υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία. Και τρίτον, το γεγονός ότι για άλλη μια φορά επεσήμανε, σε αντίθεση με όλα αυτά τα οποία ακούγονται και από το ΠΑΣΟΚ, ότι μοναδικός του αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και η σημερινή κυβέρνηση.
0: Ακούμε ένα μικρό απόσπασμα εκεί που επιτίθεται στον κύριο Μητσοτάκη ο Αλέξης Τσίπρας και ερχόμαστε.
13: Η στρέβλωση της πραγματικότητας, η ευημερία των αριθμών, οι ευεργεσίες και οι φιέστες εγγενείων που είδαμε τις τελευταίες μέρες και που πολλαπλασιάστηκαν, απλώς επιβεβαιώνουν την ανασφάλεια και τον φόβο τους μπροστά στις επερχόμενες εκλογές. Γιατί η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων, έτσι όπως καταγράφεται σε όλες τις μετρήσεις, ζητά αλλαγή πολιτικής και εν τέλει απαλλαγή από τη σημερινή διακυβέρνηση της αδικίας που έχει γίνει καθεστώς.
0: Και η απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
11: Για τον κύριο Τσίπρα ισχύουν ταυτόχρονα δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι δεν πρόκειται να τον αφήσουμε να ξαναγράψει την ιστορία. Και το δεύτερο είναι ότι δεν έχουμε την αυταπάτη, την αγαπημένη του λέξη, ότι με το να αποδειχθούμε καλύτεροι από εκείνον θα κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Είναι πολύ χαμηλός ο πήχης Τσίπρας για να θεωρούμε ότι περνώντας πάνω από αυτόν θα καταφέρουμε κάτι.
0: Τώρα υπάρχει και ένα θέμα, το συζητήσαμε τον Γιάννη Καντέλη, που προέκυψε με την υποψηφιότητα της κυρίας Έλενας Ακρίτα για την Αντιπροεδρία της Βουλής. Εκεί υπάρχει κυβέρνηση που λέει εμείς δεν θα την ψηφίσουμε την κυρία Ακρίτα. Επιθέσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι αυτό δεν είναι πρέπον και δεν ακολουθεί τους κοινοβουλευτικούς κανόνες. Τέλος πάντων, ο καθένας τοποθετείται πάνω σε αυτό το ζήτημα. Και υπάρχει και μια κυβέρνηση που επιτίθεται κατά του ΠΑΣΟΚ με προφανή στόχο να δείξει ότι έχει απομακρυνθεί το ΠΑΣΟΚ από το χώρο του κέντρου, έτσι δεν είναι?
12: Προφανώς έναν χώρο που θέλει η Νέα Δημοκρατία να κυριαρχήσει, όπως το 23 υπήρχε μια παρένθεση σε ευρωεκλογές που όντως το ΠΑΣΟΚ είχε πάει πολύ καλύτερα. Βλέπει και εκτιμούν ότι ο κύριος Ανδρουλάκης πηγαίνει πιο πολύ προς την κεντροαριστερά, θέλοντας πλέον να παίξει σε αυτό το παιχνίδι για τη δεύτερη θέση που την έχει χάσει. Άρα λοιπόν υπολογίζει πως μπορεί να κερδίσει και κόσμο που ενδεχομένως φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και κόσμο που αμφιταλαντεύεται για το αν μπορεί να πάει στον Αλέξη Τσίπρα. Βεβαίως υπάρχει και ο αντίλογος εδώ πέρα, που υπάρχει και από το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με την επιλογή της κυρίας Ακρίτα, ότι είναι δημοκρατικό δικαίωμα της κάθε αντιπολίτευσης να έχει έναν εκπρόσωπο στο Προεδρείο της Βουλής. Άρα λοιπόν από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει ένα πρόσωπο, δεν έχει κανένα λόγο το ΠΑΣΟΚ και οι άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης, μέχρι και η Ελληνική Λύση θα το ψηφίσει, να πουν όχι σε αυτό το πρόσωπο. Άρα λοιπόν έχει βέβαια περάσει η κόντρα και σε άλλο επίπεδο σε σχέση με τον κύριο Χουρδάκη, αν τον είχε υποστηρίξει, αν όχι. Φουντώνει σίγουρα και φουντώνει και ενόψη της ΔΕΔ, γιατί
0: καταλογίζουν στην κυρία Κρήτα κάποιες τοποθετήσεις της εντός και εκτός Βουλής που είναι ακραίες. Έτσι ναι. Τις χαρακτηρίζουν. Ακραίες και τοξικές.
12: Ναι, κυρίως εκτός Βουλής. Ναι. Έχει κάποιες δικαστικές διαμάχες και ναι. Κάποια τρόλ. Γιατί η αλήθεια είναι, πως λένε και από την άλλη πλευρά, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν μπορείς να βρεις στιγμές της κυρίας Ακρίτα μέσα στην Ολομέλεια που είτε να έχει ξεφύγει, ναι. Είτε να έχει διακόψει, είτε να έχει προσβάλει κάποιον.
0: Επενδύει σε Ακρίτα για να χτυπήσει και Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ.
12: Ο ΣΥΡΙΖΑ, κοίταξε, από τη στιγμή που βγήκε χθες η κυρία Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, και υποστήριξε την κυρία Ακρίτα, αν το είχαν στο μυαλό τους αυτό, σίγουρα δεν τους βγήκε. Σίγουρα ξέρανε και νομίζω ότι το τελευταίο καιρό βρίσκουν τρόπους από το ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να μένουν στην επικαιρότητα.
0: Το να ανεβάζει ο ΣΥΡΙΖΑ τα ντεσιμπέλ. Ένα ΣΥΡΙΖΑ που ήταν, τον έψαχνες με το μικροσκόπιο να τον ευρύς, με το κιάλι να τον ευρύς δημοσκοπήσεις. Το να ανεβάζει τα ντεσιμπέλ απέναντι στην κυβέρνηση του δίνει πόντους.
12: Βέβαια του δίνει πόντους και το βλέπουμε να γίνεται αυτό. Ενδεχομένως το δούμε και στη ΔΕΘ με τις τοποθετήσεις που θα γίνουν, με τους τρεις που θα ανέβουν πάνω, τον κυρία Δούρου, τον κύριο Παπά, τον κύριο Πολάκη, που θα έχουν πρωταγωνιστεί. Ρόλο. Σίγουρα προσπαθούν να μαζέψουν ένα κόσμο που ενδεχομένως, αλλά και στελέχοι που ενδεχομένως βλέπουν ότι ούτε στο ΠΑΣΟΚ έχουν μέλλον, αλλά ούτε και στην ελληνική αριστερική στην παράταξη. Ναι, ναι,
0: ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Αντώνης Ατζολέτος ήταν για το θέμα που έχει προκύψει, την κόντρα με αφορμή την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα. Επιστρέφουμε με Νίκο Φιλιππίδη. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
14: Γεια σου Σπύρο.
0: Να βάλω ένα ηχητικό που έχει τοποθέτηση Ανδρουλάκη, τοποθέτηση Μαρινάκη για την κόντρα τους σχετικά με την πρώτη κατοικία και μετά δεν θα σε βάλω στην πολιτική αντιπαράθεση, αλίμονο, δεν θα σε βάζα ποτέ σε μια τέτοια διαδικασία, αλλά θέλω πιο πολύ την τεχνοκρατική σου προσέγγιση, επειδή είπαμε ότι πηγαίνοντας στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης θα ακούμε πολλά πράγματα. Να τα βλέπουμε και από την πλευρά της οικονομίας. Ανδρουλάκης, Μαρινάκης.
15: Business με τα κόκκινα δάνεια κερδοσκόπων ισχυρών σέρβισερ, όχι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Να τελειώνουμε το Ελντοράντο. Δεν μπορεί ο δανειολήπτης να χάνει το σπίτι του μέσα από μια τέτοια αλυσίδα αδιαφάνειας και οικονομικών συμφερόντων.
16: Το ΠΑΣΟΚ με την πρότασή του κάνει δύο πράγματα. Ή προτείνει κάτι το οποίο ήδη έχει εφαρμοστεί, εφαρμόζεται, παράδειγμα, προστασία της πρώτης κατοικίας. Εφαρμόζεται ήδη. Δεύτερο το οποίο λέει, ζητάει 120 δόσεις. Έχουν εφαρμοστεί 72 δόσεις και μέχρι και 240 μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Τρίτο που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, εξαγορά του δανείου, λέει, πριν την πώληση σε funds. Εδώ αγνοεί τους ευρωπαϊκούς κανόνες.
0: Φαντάζομαι άκουσες τις τοποθετήσεις και των δύο. Θέλω λιγάκι να το δούμε με οικονομικούς όρους, Νίκο.
14: Ναι, βεβαίως. Η αλήθεια είναι ότι, ξέρεις, όταν ακούς για τους servicers, είναι σαν να ακούμε πλέον σιγά σιγά την ιστορία της ελληνικής οικονομίας, να τη θυμόμαστε ξανά. Και το λέω αυτό γιατί όταν έγινε η διαδικασία τι θα κάνουμε με τα κόκκινα δάνεια μετά την κρίση, τότε η αποφάση επικυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ ήταν σαφής. Θα φτιάξουμε το σχέδιο Ηρακλής. Το σχέδιο Ηρακλής, το οποίο έχει εγγυηθεί ο Έλληνας φορολογούμενος, προέβλεπε ότι θα έρθουν κάποιοι επενδυτές και θα αγοράσουν το δάνειο αυτό προκειμένου να αποκτήσουμε τραπεζικό σύστημα που θα χρηματοδοτεί την οικονομία. Το πρώτο σκέλος λοιπόν έγινε τότε. Το λέω αυτό γιατί τσακώνεται ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία για ένα σχέδιο το οποίο το έφτιαξε και το έστησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Στη συνέχεια έπρεπε να κάτσουμε να δούμε πώς θα διαχειριστούν αυτοί οι servicers, οι οποίοι θα έπαιρναν από τα funds που αγόρασαν και επένδυσαν στο ελληνικό κακό ιδιωτικό χρέος, δηλαδή το μη εξυπηρετούμενο ελληνικό ιδιωτικό χρέος, ήταν οι όροι και οι προϋποθέσεις. Αυτό για πολύ μεγάλο διάστημα το αφήσαμε. Ούτε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το κυνήγησε επισταμένος, γι' αυτό και δεν είδαμε να αποκτούν γραφεία, νομική μορφή, γνωστή. Μείναμε σε μια κατάσταση
17: αυτορύθμισης και εποπτείας η οποία ασκούσε ο καθήλυνα αρμόδιος οι τράπεζες της Ελλάδας, αλλά χρειάζονταν και νομικό πλαίσιο και νομοθετικό πλαίσιο ώστε να πιεστούν, ώστε να φύγει από τη μέση, από την οικονομία που συνεχίζει ακόμα τώρα και μας δυσκολεύει, το ιδιωτικό χρέος. Τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση έχει αρχίσει να ασχολείται πιο έντονα. Ο εξοδικαστικός πράγματι προβλέπει πολλές δόσεις. Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι μπλεγμένοι σε αυτή τη διαδικασία, γιατί είναι ούτως ή άλλως μπλεγμένη η υπόθεση του ελληνικού ιδιωτικού χρέους. Έρχεται τώρα το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει δημιουργήσει την αρχή του κακού του ελληνικού ιδιωτικού χρέους, που είναι ο νόμος Κατσέλη, και λέει ότι εγώ προτείνω πράγματα τα οποία και εμένα μου φαίνονται λογικά. Και είναι λογικά αυτά που προτείνει τώρα. Αλλά μην ξεχνάμε ότι πριν φτάσουμε εκεί, είχε προηγηθεί ένας νόμος για τον οποίο 10-15 χρόνια υπήρχαν πολλές ταχύτητες ανθρώπων, οι οποίοι άλλοι δεν πλήρωναν τίποτα, αναμονή ενός δικαστηρίου που κάποια στιγμή θα εκδίκαζε την υπόθεσή τους. Το 50% από αυτούς που έφτασε στα δικαστήρια έγινε δεκτό και κρίθηκαν πτωχοί στην πραγματικότητα και υπήκθησαν στις πολύ ευνοϊκές προϋποθέσεις του νόμου Κατσέλη. Οι υπόλοιποι που δεν πλήρωναν δεν είχαν καμία επίπτωση και ξαφνικά βρέθηκαν με ένα χρέος πολύ μεγάλο, το οποίο δεν εξυπηρετούσαν για χρόνια. Οι οποίοι όμως δεν εντάχθηκαν στις ευνοϊκές διατάξεις των δικαστηρίων. Για να καταλάβεις μέρος του σύνθετου του πράγματος. Ούτε λόγος να ελέξει κάποιος αυτούς που υπήκθησαν στις αρχές δεκαετίας του 2010 ότι ήταν τότε φτωχοί, αν είναι και σήμερα.
0: Αν είναι και σήμερα. Και δεν ελέγχει κανείς σε τι κατάσταση βρίσκονται σήμερα.
17: Αυτό.
0: Ναι.
17: Ούτε η κυβέρνηση το λέει αυτό, ούτε το ΠΑΣΟΚ.
0: Σωστό. Έγινε όποια ρύθμιση έγινε, η ευνοϊκή ρύθμιση, και πλέον αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να ζουν σε μια ευημερία που μακάρι και το ευχόμαστε, αλλά να μην ανταποκρίνεται στην κατάσταση που ήταν τότε και έτυχαν αυτές τις ρύθμισεις. Έκανες πολύ καλά αυτή την αναδρομή για να δούμε όλο το έργο από την αρχή. Και εγώ έρχομαι όμως στο τέλος αυτού του έργου. Λέει λοιπόν το ΠΑΣΟΚ ότι κάτι που ακούγεται λογικό από μεγάλο ποσοστό των πολιτών, ότι αφού θα το πουλήσεις πολύ φθηνά αυτό το δάνειο σε κάποιο φαντ, γιατί δεν το δίνεις την ίδια τιμή στο δανειολήπτη?
17: Δεν γίνεται. Για τα δάνεια αυτά, όπως είπα, λέγεται σχέδιο Ηρακλής, εγγυητής μπήκε το ελληνικό δημόσιο. Αν αυτά καταρρεύσουν, είναι τιτλοποίησης. Τα δάνεια αυτά γίνανε τίτλοι του ελληνικού δημοσίου, στους οποίους μπήκαν επενδυτές και επένδυσαν. Αν αυτά καταρρεύσουν, αυτή ήταν η λύση που αναλαμβάνω, προκρίθηκε τότε. Δεν την κρίνω, δεν με ενδιαφέρει. Είναι πολλά χρόνια που πέρασε. Αλλά αν καταρρεύσουν, αυτόματα θα επιβαρυνθεί ο φορολογούμενος. Εγώ, εσύ και όλοι όσοι μας ακούνε. Γιατί όταν δεν μπορούν να αποπληρωθούν τίτλοι του ελληνικού δημοσίου, τότε αυτόματα περνάει στο ελληνικό δημοσιονομικό έλλειμμα και η συνέχεια εγγράφονται στο χρέος. Άρα ξαφνικά ένα μέρος σημαντικό που είναι τα υψηλής εξασφάλισης δάνεια του συγκεκριμένου νόμου, του σχεδίου Ηρακλής, αυτόματα θα γίνουν πρόβλημα για όλους εμάς. Και δεν μπορούν να γίνουν και για κανόνες που έχουν να κάνουν με την αφαιρεγγυότητα.
0: Άρα για ποια δάνεια μιλάει το ΠΑΣΟΚ να δοθούν στην ίδια τιμή που δίνονται στα φαντ?
17: Αυτά λέει, αυτά τα δάνεια. Για τα ίδια δάνεια μιλάει. Λέει ότι μπορούν να παραβλέψουμε το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δυσκολεύτηκαν, όπως δυσκολεύτηκαν και πολλοί άλλοι. Κάποιοι τα κατάφεραν, κάποιοι τα χάσαν τα σπίτια τους. Πολλοί τα χάσαν τα σπίτια τους και δημιουργήθηκαν τετελεσμένες καταστάσεις. Λέει για αυτούς που είναι ζωντανές ακόμα οι υποθέσεις τους, να έρθουμε να τους δούμε με διαφορετικό μάτι, να ξεχάσουμε το γεγονός ότι θα τύχουν διαφορετικής μεταχείρισης από άλλους που τα έχασαν, να τους δούμε με πολύ πιο ευνοϊκό μάτι αυτούς, να ξεχάσουμε δηλαδή ότι στην πραγματικότητα κάποια στιγμή της ζωής τους δεν τα κατάφεραν. Και να έρθουμε να τους πούμε, ενώ έχουν τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή με το τελευταίο νομοθετικό πλαίσιο που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση, το οποίο αφαίρεσε την παράνοια να μην μπορείς να το πουλήσεις ο ίδιος πριν από την κατάσχεση και να στο παίρνουν με χαμηλή τιμή.
0: Ναι.
17: Το άλλαξε όμως αυτό η κυβέρνηση. Μπορείς πλέον να πουλήσεις μέρος της περιουσίας σου, προστατεύοντας την πρώτη σου κατοικία. Άρα, αν μπορείς να το κάνεις και να πουλήσεις, τότε εξήγησέ μου για ποιο λόγο περιμένεις ότι θα έχεις μια διαφορετική, έχεις ήδη ευνοϊκή αντιμετώπιση από τους συμπολίτες μας, οι οποίοι τις πιο δύσκολες εποχές έχασαν τα σπίτια.
0: Κατάλαβα. Είναι χρήσιμο, Νίκο, επειδή θα το τώρα θα αυξάνονται αυτές οι τοποθετήσεις και οι εξαγγελίες, είναι χρήσιμο έτσι να πιάνουμε τα επιμέρους για να καταλαβαίνει και ο πολίτης και μετά να βγάζει βεβαίως τα συμπεράσματά του, έτσι. Δεν είναι σκοπός εμείς να του πούμε τι να πιστέψει και τι όχι, αλλά αυτό που είναι υποχρέωση, όχι μόνο πρέπει να κάνουμε, είναι υποχρέωσή μας να αναλύουμε τα γεγονότα, να δούμε την πραγματική τους διάσταση και μετά ο καθένας να πιστέψει ό,τι θέλει να πιστέψει. Πριν σε αφήσω, ότι η Δευτέρα ξεκινάει η μείωση των τιμών σε 1.600 πόσα προϊόντα.
18: Σωστά. Μια καλή γενναία λίστα, μεγάλη λίστα. Θα κριθεί προφανώς στην πράξη αν είναι μέσα τα προϊόντα που αγοράζουμε ή αν είναι κάποια προϊόντα τα οποία αγοράζονται λιγότερο. Έχω την αίσθηση ότι θα είναι προϊόντα μαζικής κατανάλωσης, θα είναι προϊόντα που έχουν να κάνουν με απορριμπατικά, που θα είναι με καθαριστικά, θα είναι κάποια τρόφιμα, θα είναι πολλά βασικά προϊόντα. Πρέπει να σου πω ότι γίνεται κόντρα σε πολλά προβλήματα, γιατί για παράδειγμα έχουμε μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των κρεάτων, το είπε και εσύ τις προηγούμενες ημέρες. Πέρα από τα νοερίφια, έχουμε και στο κοτόπουλο και στο μοσχάρι. Έχουμε αυξήσεις στις τιμές του σιταριού, δικές οι διεθνείς, οι οποίες σιγά σιγά θα περάσουν και στις ελληνικές. Γενικώς έχουμε ένα περιβάλλον το οποίο δείχνει περισσότερο να πηγαίνει προς την αναζωπήρωση του πληθωρισμού παρά στην συγκράτηση, και το επιβαρημένο βέβαια και από την ενέργεια.
0: Από ό,τι διαβάζω, όχι μόνο λόγω των τιμών ενέργειας, αλλά και της κλιματικής κρίσης, φαινόμενα Ελνίνιο, ξηρασίες κτλ. Νίκος, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πάμε στο Χρήστο Στρατουλάκο, εκτάκτος. Κάτι συμβαίνει με πυρκαγιά. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι. Ακριβώς έχουμε μια πυρκαγιά η οποία ξέσπασε πριν από περίπου μία ώρα, στις 1:30, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή που το χώρι της Ηλίας. Μάλιστα, λίγο πριν από τις 2 εκδόθηκε και μήνυμα 112 για την ενημέρωση των κατοίκων στο νέο χωριό Ηλίας, προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα για να χρειαστεί, αν σε περίπτωση απαιτηθεί από την πυροσβεστική και την αστυνομία, να εκενώσουν το χωριό τους. Η φωτιά είναι σε δασική έκταση αυτή τη στιγμή, από ό,τι πληροφορούμαστε. Υπάρχουν άνεμοι επιπλέον στην περιοχή. Αυτή την ώρα δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικημένη περιοχή. Ωστόσο, είναι μια ανεξέλεγκτη αυτή την ώρα πυρκαγιά, όπου συμμετέχουν ισχυρές επιδυνάμεις στο έργο της κατάσβεσης και συγκεκριμένα 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ υπάρχουν και 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη τα οποία επιχειρούν και προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά πριν αυτή γίνει απειλητική για κατοικημένη περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Ο Χρήστος Στρατουλάκος για αυτή την πυρκαγιά στην Ηλία. Θα χρειαστεί μάλλον να επιστρέψουμε στο Χρήστο αργότερα, να δούμε την πορεία της. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
20: Sky 89,4.
21: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
22: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
21: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
22: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
23: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
22: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
24: Κατάστημα! Κατάστημα!
25: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.

0: από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Durostik. Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Επιστρέφουμε, θα δούμε τώρα, σε λίγο θα συνδεθούμε και με τον Μανώλη Κωστίδη, να δούμε τώρα τα νέα μηνύματα που στέλνει η Τουρκία μετά τις αλλεπάλλες προκλήσεις με θαλάσσια οικόπεδα, ηλεκτρική διασύνδεση και την ανακοίνωση. Προσέξτε, η Τουρκία έβγαλε μια ανακοίνωση στο Τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο έτσι σε οργήλο ύφος κατήγγειλε τη χώρα μας, γιατί λέει προτίθεται να βάλει βάση ντρόουν στη Ρόδο. Και μιλάει για Λοζάνη, μιλάει για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών ή γνωστές προκλητικές αιτιάσεις της Άγκυρας. Την ίδια στιγμή λοιπόν που με αυτό τον προκλητικό τόνο θέτει θέμα παρουσίας ντρόν στην Ρόδο, στέλνει ντρόν στην Αλεξανδρούπολη. Η διπλωματική μας συντάκτρια Μαρία Τσιλενίκου. Γεια σου Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Τουρκικό ντρόν κινήθηκε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης. Σηκώθηκαν αμέσως ελληνικά F-16. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό ντρόν μπήκε στην τερματική περιοχή του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης. Τι σημαίνει αυτό? Πρόκειται για τον εναέριο χώρο που ελέγχεται από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου. Συνέπεσε με την απογείωση μιας πολιτικής πτήσης. Δόθηκαν, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, όλες οι απαραίτητες οδηγίες στην πολιτική πτήση για να διατηρηθεί ο ασφαλής διαχωρισμός των δύο αεροσκαφών. Το τουρκικό UAV συνοδευόταν συνεχώς από ζεύγος ελληνικών F-16, τα οποία σύμφωνα με διεθνείς και πάγιες πρακτικές το αναγνώρισαν και το αναχέτησαν. Δεν υπήρξε παρενόχληση της πολιτικής πτήσης, δεν υπήρξε κίνδυνος ασφαλείας και το περιστατικό παρακολουθούνταν συνεχώς από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές και βρίσκονταν υπό έλεγχο.
1: Την ίδια στιγμή στην τελική ευθεία φαίνεται να είναι η συμφωνία, δηλαδή αναμένεται να πέσουν και υπογραφές στη συμφωνία με το Ισραήλ για αυτό που αποκαλούμε εμείς ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι ο θόλος που θα προστατεύει.
2: Είχε και την έγκριση του Κισαία, να σου θυμίσω.
1: Μάλιστα, σωστά.
2: Το είχαμε αναφέρει τότε.
1: Σωστά.
2: Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την ασπίδα του Αχιλλέα. Τη Δευτέρα πέφτουν οι υπογραφές μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, όπως είπες και εσύ, για το πολυεπίπεδο σύστημα εράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας, το οποίο αναμένεται να αναβαθμίσει ριζικά την προστασία της ελληνικής επικράτειας απέναντι στις σύγχρονες αεροπορικές, πυραυλικές και υβριδικές απειλές. Το έργο συνολικού ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ μπαίνει στο μικροσκόπιο της Άγκυρας. Έχουμε δει το τελευταίο διάστημα και τον τουρκικό τύπο να αναδεικνύει και να σχολιάζει με προκλητικό τρόπο τις σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ. Η ασπίδα του Αχιλλέα θα συνδυάζει υφιστάμενες ελληνικές δυνατότητες όπως τα Patriot και τα μη επανδρομένα μέσα με ιζαλινά συστήματα διαφορετικού βεληνικούς. Θα λειτουργεί με λογισμικό που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, μέσω του οποίου θα εντοπίζονται πιθανές απειλές, θα ακολουθεί η κατηγοριοποίησή τους και η επιλογή του βέλτιστου τρόπου και μέσου κατάρρευσης. Οπότε η Δευτέρα για μας θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Βέβαια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η Μαρία Τσιλενίκου, η διπλωματική μας συντάκτρια. Μας ακούει ήδη ο Μανώλης Κωστίδης. Έχουμε ήδη συνδεθεί μαζί του και γι' αυτό το λόγο, επίτηδες δηλαδή, με την είδηση που μας είπε η Μαρία Τσιλενίκου, ότι τη Δευτέρα πέφτουν οι υπογραφές με το Ισραήλ, θέλω να ακούσουμε, πριν πάμε στο Μανώλη, να ακούσει μαζί μας ο Μανώλης τη θέση του Άγγελου Συρίγου, του καθηγητή Άγγελου Συρίγου.
3: Η Τουρκία θεωρεί ότι το Ισραήλ είναι η κύρια απειλή ασφαλείας της και τρελαίνεται με την ιδέα ότι το Ισραήλ εντός εισαγωγικών την περικυκλώνει μέσω Κύπρου και Ελλάδος. Και ένας από τους λόγους που βλέπουμε την ένταση των τελευταίων ημερών, ο βασικός πιστεύω, είναι αυτός. Το Ισραήλ αποκλείεται να επιτεθεί σε τουρκικό έδαφος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουν ένοπλες αντιπαραθέσεις σε περιοχές στις οποίες έχουν κοινά συμφέροντα εκτός εδάφους της Τουρκίας.
1: Ήθελα να ακούσει και ο Μανώλης Κωστίδης, γιατί στα ρεπορτάζ του και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση αλλά και στην καθημερινή προχθές, όταν αναφερόταν ο Μανώλης στα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας, έβαζε μέσα τον παράγοντα Ελλάδα-Ισραήλ, ότι αντιδράσεις της Τουρκίας πρέπει να τις περνάμε και από αυτό το φίλτρο, όπως βλέπει η Τουρκία τις σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ. Δεν τα λέω λάθος, Μανώλη, καλό μεσημέρι.
4: Μόνο καλό μεσημέρι. Ναι, γιατί υπάρχει ένας παραλληλισμός στην τουρκική πλευρά που λένε ότι ναι μεν το Ισραήλ είναι, αλλά όταν ακούνε ασπίδα του Αχιλλέα ότι θα εγκατασταθούν οπλικά συστήματα, ραντάρ, πύραυλοι στα νησιά, σε όλη την επικράτεια, νομίζω αυτά προκαλούν μια ένταση και την ένταση αυτή τη βλέπουμε ήδη σε επίπεδο ανακοινώσεων και αμφισβήτησης ελληνικής κυριαρχίας νησιών, αμφισβήτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων, Το έχουμε δει σε πολλού.

0: τομείς, για τα θαλάσσια πάρκα το ξέρουμε, αλλά θα το δούμε και αλλού και επιμένω σε αυτό, δηλαδή και σε άλλα σημεία της επικράτειας. Νομίζω αυτό, δηλαδή αυτό το επεισόδιο που έγινε με το μη επανδρομένο αεροσκάφος, σε αυτά τα πλαίσια το είδαμε στον αέρα, το είδαμε στη θάλασσα, μπορούμε να το δούμε και στα χερσαία σύνορα. Είναι ένα πράγμα το οποίο θα συνεχίζεται, γιατί υπάρχει αυτή η νευρικότητα, θα έλεγα, από την τουρκική πλευρά. Γιατί πράγματι η Ελλάδα κάνει τεράστια βήματα, δηλαδή και με το Ισραήλ και χωρίς το Ισραήλ, και στα εξοπλιστικά, μα δούμε με τις φρεγάτες, τις τέσσερις φρεγάτες Φρέμ, δύο φρεγάτες Φρέμ, τέσσερις Μπελαρά, με τέσσερις ΜΕΚΟ εξυγχρονισμένες και ενδεχομένως να έρθουν και άλλες δύο Μπεργκαμίνι, συνολικά 12 νέες ή εξυγχρονισμένες φρεγάτες, είναι μια πολύ ισχυρή δύναμη.
1: Και γι' αυτό θέτει το θέμα, όπως μας ενημέρωσε εσύ, και το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης, δηλαδή φέρνει ξανά το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών με κάθε αφορμή, τώρα με τη Ρόδο, έτσι δεν είναι?
0: Και με τη Ρόδο, αλλά νομίζω αυτό που θα έχουμε μπροστά μας τώρα είναι το καλώδιο, όπου ακούγοντας και τις κυβερνητικές πηγές, δηλαδή εννοώ από την Ελλάδα, που λένε ότι θα προχωρήσει κτλ., οι Τούρκοι το εξετάζουν πάρα πολύ σοβαρά. Υπάρχει μια ανησυχία ότι μπορεί να φτάσουμε σε σημείο, πώς να το πούμε, σε σημείο εμπλοκής. Να το πω έτσι πιο προσεκτικά. Αν δεν αλλάξει δεδομένα, γιατί θέλουν τη συνεννόηση, θέλουν να, ας το πούμε από την ελληνική άποψη, ότι θέλουν να δώσουν άδεια. Οι Τούρκοι το εκφράζουν λέγοντας ότι να υπάρχει μια ενημέρωση, συνεννόηση με την Τουρκία. Οι Τούρκοι μου το λένε ξεκάθαρα, μας το λένε ξεκάθαρα, ότι δεν θα επιτρέψουν να προχωρήσει κανένα έργο δίχως να τουλάχιστον να ενημερωθεί η Τουρκία σε περιοχές που θεωρεί η ίδια ότι έχει κυριαρχικά δικαιώματα. Μπορούν να παρακαμφθούν, λένε, διάφορα ζητήματα χωρίς να υπάρχει ένα πρόβλημα. Δηλαδή δίνουν ένα παράδειγμα ενός καλωδίου οπτικών που είχε ποντιστεί, το Blue Raman, όπου προχώρησε χωρίς καμία πλευρά στην περιοχή να καμίας πλευράς άποψη να επικρατήσει.
1: Και θέλω να βάσει αυτό το πρότυπο. Μανώλη, θέλω λίγα δευτερόλεπτα να πάμε στη Βουλή. Έχει μιλήσει ο κύριος Γεραπετρίτης για το θέμα αυτό. Να ακούσουμε μαζί την κοινοβουλευτική μας συντάκτρια, την Άντζη Κούκη. Γεια σου, Άντζη.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Την θέση ότι η ανακοίνωση της Τουρκίας για τη δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα και είναι εντελώς αντίθετη με το Διεθνές Δίκαιο, διατύπωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρου Καζαμία. Αναφέρθηκε σε όλες τις ενέργειες που έχει κάνει ήδη η ελληνική πλευρά, δηλαδή την αποστολή ρηματικής διακοίνωσης Τουρκία για το ζήτημα από την πρώτη στιγμή και την ενημέρωση των ευρωπαϊκών αρχών, ενώ δήλωσε πως η ελληνική πλευρά θα προβεί και άλλες ενέργειες όποτε χρειαστεί. Επίσης σημείωσε πως για πρώτη φορά η χώρα μας είναι ενεργός δρόσος στο τομέα της διπλωματίας, κάτι που προκαλεί τις αντιδράσεις της τουρκικής πλευράς.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Άντζη. Έχει αποσταλεί ρεματική διακοίνωση στην Τουρκία για το θέμα των θαλάσσιων πάρκων, Μανώλη.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον αυτό ενημέρωσε το...
0: Ευτυχώς είμαστε σε αυτά τα επίπεδα, δηλαδή βεβαίως η ελληνική διπλωματία κάνει αυτά που πρέπει.
1: Ναι.
0: Από εκεί πέρα όμως νομίζω πρέπει να δούμε, επειδή υπάρχει αυτή την ευρικότητα, πρώτα το καλώδιο και μετά και σε άλλες περιοχές μπορεί να έχουμε
1: για
0: άλλα ζητήματα.
1: Για να το τονίζεις, φαντάζομαι αυτό θα είναι το αντικείμενο της ανάλυσής σου στην Κυριακάτικη Καθημερινή.
0: Ναι, γιατί σήμερα είχαμε συνομιλίες με αρκετούς αξιωματούχους και προσπαθούμε τώρα να μαζέψουμε όλες τις πληροφορίες και τις απόψεις, γιατί είναι με έναν τόνο ειλικρίνειας προσπαθούν να μας αποκαλύψουν τις τουρκικές θέσεις και απόψεις και ποια λύση μπορεί να βρεθεί. Από εκεί πέρα βεβαίως υπάρχει και ελληνική άποψη που...
1: Ωραία. Κοίταξε να δεις, θα κάνουμε τότε. Θα σε διαβάσουμε την Κυριακή στην Καθημερινή και τη Δευτέρα όμως την ίδια ώρα εδώ θα τα πεις και στο ραδιόφωνο, εντάξει?
0: Με μεγάλη χαρά. Με μεγάλη χαρά. Να
1: είσαι καλά, Μανώλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ενδιαφέρον ακούγεται αυτό που είπε ο Μανώλης. Συγκεντρώνει αρκετό υλικό για το πώς βλέπουν οι Τούρκοι να εξελίσσεται η κατάσταση και τα επόμενα βήματα που θα κάνουν. Θα αλλάξουμε θέμα. Η Ματίνα Πολυχρόνη, γιατί βγήκαν και τα νέα στοιχεία σχετικά με την έξαρση αυτή του ιού του Δυτικού Νείλου. Οι Δήμοι, μάλλον πολλοί Δήμοι, προχωρούν σε ψεκασμούς. Είναι μια κατάσταση οπωσδήποτε που προκαλεί προβληματισμό. Γεια σου Ματίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ναι, και είχαμε 75 νέα κρούσματα μέσα σε μία εβδομάδα. Έτσι έχουμε πλέον 232 κρούσματα και 19 θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Και γι' αυτό, όπως είπες και εσύ, οι Δήμοι σε συνεργασία με την περιφέρεια προχωρούν σε εντατικούς ψεκασμούς. Σήμερα μάλιστα από νωρίς το πρωί εμείς βρεθήκαμε στον Δήμο Αγίας Παρασκευής, όπου πραγματοποιήθηκαν ψεκασμοί για την αντιμετώπιση των κουνουπιών, 12 κρούσματα στον Δήμο αυτό. Τα συνεργεία έχουν επικεντρωθεί στους παιδικούς σταθμούς, γιατί τώρα πηγαίνουμε και στην νέα σχολική χρονιά. Έτσι, οι παιδικοί σταθμοί 1η Σεπτεμβρίου ανοίγουν, οπότε τα συνεργεία επικεντρώθηκαν εκεί, με ψεκασμούς σε προάβλους χώρους αλλά και στο εσωτερικό. Τώρα, χθες να σας πω ότι πραγματοποίησε η Περιφέρεια Αττικής μια μεγάλη επιχείρηση ψεκασμού στον Δήμο Σπάρτων Αρτέμιδος, γιατί να θυμίσουμε ότι είναι και ο Δήμος με τα περισσότερα κρούσματα.
1: Με πολλά κρούσματα, έχεις δίκιο, σωστά.
3: Ναι, 17 κρούσματα έχει μέχρι και αυτή την τελευταία καταγραφή που έχουμε από τον ΕΟΔΗ. Οπότε έγινε μια επιχείρηση εκεί με ειδικές τουρμπίνες. Δίρκησε όλο το βράδυ με στόχο την αντιμετώπιση των κουνουπιών και τον περιορισμό εξάπλωσης του ιού. Και φυσικά η ειδική υπάρχει μια ανησυχία. Δεν είναι επιδημία, πρέπει να το πούμε αυτό. Δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και το ξεκαθαρίζουν οι ειδικοί. Από την άλλη, όμως, βλέπουμε ότι από το 2018, μάλλον, έχουμε να δούμε τέτοιους αριθμούς. Οπότε η επιδημιολογική εικόνα, βέβαια, θα φανεί και το επόμενο διάστημα μέσα και στο Σεπτέμβριο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ματίνα. Θα πάμε τώρα στην Θεσσαλονίκη, στον ανταποκριτή μας στη Θεσσαλονίκη, τον Παναγιώτη Αχλατλή, για μια τραγωδία με θύμα μια νέα κοπέλα στη Βέρεια. Γεια σου, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό σας μεσημέρι. Μόλις μία μέρα πριν την ενηλικίωσή της, έμελε η 18χρονη να αφήσει την τελευταία της πνοή στον τόπο καταγωγής της, στα ριζώματα της Ιμαθίας. Είχε έρθει λοιπόν από την Αθήνα για να περάσει τις διακοπές της μαζί με τους συγγενείς και τους φίλους της. Πήγε λοιπόν στον Καταράκτη Δερματά μαζί με τον 17χρονο φίλο της και εκεί που του ζήτησε λοιπόν να βγάλει κάποιες φωτογραφίες στη λίμνη που σχηματίζεται δίπλα από τον καταράκτη, καθώς έμπαινε μέσα ξαφνικά. Ο 17χρονος έχασε την οπτική επαφή, άρχισε να την αναζητά, δεν την έβρισκε και όταν αντιλήφθηκε ότι χάνει πολύτιμο χρόνο, ζήτησε βοήθεια από το 112. Έτσι λοιπόν στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση από την πυροσβεστική, από ειδικές μονάδες καταδύσεων της ΕΜΑΚ. Τα αποτελέσματα όμως των ερευνών ήταν δυσάρεστα, καθώς η 18χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις στήσεις της, διακομίστη στο νοσοκομείο της περιοχής, στο νοσοκομείο της Βέρειας, όπου εκεί απλά οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό της. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε από ιατροδικαστικές πηγές, η αιτία θανάτου οφείλεται σε πνιγμό. Οι ακριβείς συνδίκες ερευνώνται από τις αρχές.
1: Σε ευχαριστώ, Παναγιώτη, να είσαι καλά. Την απόγνωσή τους και το αδιέξοδο που βρίσκονται προσπάθησαν να εκφράσουν κτηνοτρόφοι στη Λέσβο εξαιτίας του αφθόδους πυρετού. Μάλιστα, σε μια συνεδρίαση που έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου επικράτησε αρκετές φορές ένταση. Προσπάθησαν να εκφράσουν αυτή την αγωνία οι άνθρωποι και τα παράπονά τους για το έλλειμμα σε ό,τι αφορά, όπως τουλάχιστον λένε, της στήριξης πολιτείας στην κατάσταση που αντιμετωπίζουν. Πάρουμε μία γεύση και μετά θα πάμε στην Έλληνα Χελβατζόγλου.
5: Θέλω να μιλήσω για τους παραγωγούς. Με πέραν καθημερινά παραγωγή που δεν έχουν να πληρώσουν την εφορία τους, ούτε το δάνειό τους, ούτε καν τις ζωοτροφές τους και δεν ξέρω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα στους επόμενους μήνες. Και από ό,τι φαίνεται και όπως το βλέπω, δεν θα υπάρχει αποτέλεσμα. Πρέπει να δοθεί άμεσα στον κόσμο βοήθεια και οδηγίες.
1: Έλενα Χελβατζόγλου μας περιμένει. Γεια σου, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Και αυτό που χαρακτήρισε τη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Λέσβο ήταν η ένταση, όπως ακούσαμε, ναι. Και η αγανάκτηση των κτηνοτρόφων
3: οι οποίοι ζητούσαν απαντήσεις για μια κρίση που, όπως λένε, έχει πλέον αφήσει πίσω τις τεράστιες οικονομικές και παραγωγικές απώλειες. Η συνεδρίαση είχε ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι και στην αίθουσα βρίσκονταν κτηνοτρόφοι, εκπρόσωποι συνεταιρισμών και του παλαισθηριακού φορέα πρωτογενού τομέα, αυτοδιοικητικοί και εκπρόσωποι φορέων. Έξω από το κτίριο είχε προηγηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας και κάποια στιγμή οι συγκεντρωμένοι μπήκαν μέσα. Από εκεί και μετά το κλίμα ήταν φορτισμένο. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθανάσιος Καβαδάς, ήταν στη συνεδρία, στη μέσω τηλεδιάσκεψης και κάθε φορά που επιχειρούσε να παρουσιάσει τα μέτρα του Υπουργείου, υπήρχαν παρεμβάσεις από την αίθουσα. Φωνές, διακοπές, έντονοι διάλογοι, ενώ σε κάποιες στιγμές υπήρχαν και προβλήματα στη σύνδεση. Με αποτέλεσμα να γίνεται ακόμη πιο δύσκολο να προχωρήσει η συζήτηση. Οι κτηνοτρόφοι ουσιαστικά έλεγαν: δεν θέλουμε να ακούμε ξανά τι έχει ανακοινωθεί, θέλουμε να ξέρουμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Δηλαδή, πότε θα πάρουν τις αποζημιώσεις, τι θα γίνει με το εισόδημά τους, τι θα γίνει με τα κοπάδια που χάθηκαν. Αυτό ήταν το κλίμα μέσα στην αίθουσα. Από τις φωνές υπήρχε μια πολύ συγκεκριμένη αγωνία, γιατί εμείς μιλήσαμε με τους ανθρώπους που ήταν μέσα και μας περιγράφουν ότι έχουν χάσει τα κοπάδια τους, ότι έχουν μείνει χωρίς εισόδημα.
1: Έχουν καταστραφεί άνθρωποι, ναι, είναι προφανές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Χιλβατζόγλου, στον Γιώργο Πρωτοψάλτη τώρα, τον αστυνομικό μας συντάκτη. Είχαμε και θανατηφόρα τροχέα, είχαμε όμως και από την πλευρά της αστυνομίας αρκετούς ελέγχους για διάφορες παραβάσεις, ακόμη και για πατίνια. Μάλιστα, μερικές από αυτές παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αλλά, Γιώργο, αν δεν έχεις αντίρρηση, να αρχίσουμε από το θανατηφόρο τροχαίο.
7: Στο οποίο έχασε τη ζωή του ένας 76χρονος άνδρας στους Αγίους Αναργύρους χθες λίγο μετά τις 9 και 4 το βράδυ, στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την Οδό Κορονέου. Αδιευκρίνησης παραμένουν οι συνθήκες. Το γιοταχή που οδηγούσε μια 28χρονη επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα τον 76χρονο. Γίνεται μια έρευνα από την τροχέα. Υπάρχει, όπως προβλέπεται αυτές τις περιπτώσεις, δικογραφία η οποία σχηματίζεται όσον αφορά την οδηγό του αυτοκινήτου. Αναμένεται να δούμε αν θα υπάρξει και μια νεότερη ενημέρωση για το συγκεκριμένο τροχαίο. Τώρα, όσον αφορά τους ελέγχους, ήταν μια ειδική εξόρμηση των ομάδων ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων σε όλο το λεκανοπέδιο από την Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής την περασμένη Τετάρτη. Για ένα 24ωρο, λοιπόν, επικεντρώθηκαν στα πατίνια αυτοί οι έλεγχοι. 192 συγκεκριμένα έλεγχοι, εκ των οποίων είναι 115 οι περιπτώσεις όπου εντοπίστηκαν παραβάσεις. Η συνηθισμένη παράβαση, 78 από αυτές αφορούσαν τη μη χρήση προστατευτικού κράνους. Υπήρχαν 6 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.
1: Εντάξει, πρόσεξε. Το καλύτερο θα το πει στο τέλος.
7: Γιατί μέχρι εδώ
1: λες, εντάξει. Οι πιτσιρικάδες δεν φοράνε κράνος τώρα να παίρνουν το πατίνι. Είναι δυστυχώς.
7: Φαίνεται όμως ότι έχουμε και μια. Άλλη συνήθεια, γιατί μιλάμε για 9 παραβάσεις για οδήγηση από την επίρρεια μέθης.
1: Αυτό είναι ότι παίρνουν πατίνι. Μου φαίνεται ότι το κάνουν σκοπίμως. Δηλαδή, σου λέει για να μην μου πάρουν πινακίδες κτλ. Όποιος θέλει να πιει το βράδυ αρχίζει να παίρνει πατίνι. Έπιασαν 9-10 άτομα μεθυσμένα με πατίνι.
7: Ακριβώς, και μάλιστα σε μια περίπτωση είχαμε και πολύ μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, 0,60 μιλιγκράμμα ανά λίτρο, που εδώ μιλάμε για πολύ πάνω από το προβλεπόμενο όριο που υπάρχει στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει εκεί σύλληψη. Όπως και να έχει, βέβαια, είναι εξίσου επικίνδυνο και με ένα πατίνι που και ακάλυπτος είσαι. Και πάντως αυτό ήταν, όπως ανέφερες και εσύ, το οποίο προκάλεσε μεγαλύτερη αίσθηση από όλες αυτές τις παραβάσεις.
1: Σε ευχαριστώ, Γιώργο, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Με έναν άλλο Γιώργο θα συνεχίσουμε αυτή τη φορά στο στούντιο. Είναι ο Γιώργος Φελίδης από το Διεθνές Ρεπορτάζ του Sky. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
8: Καλώς σας βρήκα.
1: Εσύ δεν έχεις τέτοια πράγματα, δεν έχεις πατίνια με μεθυσμένους.
8: Ευτυχώς όχι. Ευτυχώς όχι. Αν και με προσφώνησες, Γιώργο, και λέω μήπως μου έχει αλλάξει και εμένα το όνομα ο πρόεδρος Τραμπ.
1: Όχι.
8: Ο Γιώργος της Αμερικής.
1: Όχι, ο Γιώργο Τζόρτζ, όχι. ναι. Υπάρχει ο κίνδυνος αυτός. Δηλαδή θα μπορούσα άνετα να πω σε λένε ο Δημήτρης Φελίδης. Όχι ο Γιώργος Φελίδης, γιατί ξύπνησα και αποφάσισα να σε λέω Δημήτρη. Έτσι δεν λειτουργεί και ο πρόεδρος.
8: Με ένα νόμο και ένα μια άρθρο. Υπογραφή και ένα άρθρο.
1: Έπρεπε να έρθει στην πρώτη ώρα που μιλήσαμε για τα πολιτικά.
8: Η Λίμνη Οντάριο μετονομάστηκε ήδη σε Λίμνη της Αμερικής την ώρα που υπέγραφε το σχετικό διάταγμα. Το μεγαλύτερο μέρος της βρίσκεται στις ΗΠΑ, πρόσθεσε ο πρόεδρος Τραμπ. Η αλλαγή θα τεθεί σε εφαρμογή άμεσα, καθώς υπογράφω το διάταγμα. Ήδη έχω να σου πω ότι πόσταρε και στον λογαριασμό του στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος την κοινοποίηση που έστειλε ο διορισμένος από την κυβέρνησή του Πρόεδρος της Αμερικανικής Γεωλογικής Εταιρείας, ο Ned Memula, ναι, ναι, ο οποίος λέει ότι όλη η βιβλιογραφία, όλα τα έγγραφα που χρησιμοποιεί η Αμερικανική Γεωγραφική Υπηρεσία, όχι Γεωλογική, Γεωγραφική Υπηρεσία, ναι, θα σιγά σιγά στις επόμενες εβδομάδες θα αλλάξει το όνομα της λίμνης Οντάριο σε λίμνη της Αμερικής.
1: Ότι αυτό μπορεί να έχει και θέματα συνεννόησης ή στην αεροπλοεία ή σε διάφορα άλλα ζητήματα, αλλά τον πρόεδρο δεν τον απασχολεί.
8: Γιατί μιλώντας
1: να αναφέρονται στον ίδιο τόπο με διαφορετικά ονόματα, ναι, κάθε πλευρά.
8: Μιλώντας κατά τη διάρκεια της υπογραφής, είπε έχουμε έναν κόλπο ήδη, τον κόλπο του Μεξικού που έγινε κόλπος της Αμερικής, έχουμε μια λίμνη, το μόνο που μας απομένει είναι να αποκτήσουμε και ένα έθνος. Τώρα εννοούσε το Αμερικανικό έθνος ή τον Καναδά να τον κάνει και αυτόν Αμερική.
1: Πάντως μέχρι τώρα έχω μπει στους χάρτες και τις Apple και στη Google.
8: Παραμένει.
1: Λίμνη Οντάριο.
8: Παραμένει.
1: Τον δίνουν. Τη δίνουν.
8: Η Apple φαίνεται δεν έχει λάβει ακόμα
1: την εντολή, ναι, από τα κεντρικά.
8: Έχει κάνει και άλλο post. Μπες μέσα στο Truth Social να δεις.
1: Τι λέει. Τι.
8: Λέει US Territories και βάζει. Εντάξει, τις Μαριάνες Νήσους, που όντως είναι υπό, ναι, Ομοσπονδία των Νήσων της Μικρονησίας, ξέρω εγώ, το Πουερτορίκο.
1: Επεκτείνεται.
8: Υπό αμερικανική, ναι, ναι, εν πάση περιπτώσει, κηδεμονία είναι όλα αυτά τα μέρη, το Γκουάμ, ας πούμε. Και μετά πάνω-πάνω, Straits of Hormuz. και τα στενά του Ορμούς. Άλλωστε το είχε πει. Θεωρείται αμερικανικό έλεγχο.
1: Κοίταξε, επειδή και στην Ελλάδα είχαν πολιτικούς και έχουν πολιτικούς που μετά τις 12 το βράδυ αρχίζουν και ανεβάζουν στο Twitter διάφορα περίεργα πράγματα, μπορούμε να κατανοήσουμε αυτή την τακτική Τραμπ. Την έχει αντιγράψει από εμάς βασικά, από δικούς μας πολιτικούς.
8: Του την είπε βέβαια ο Καναδός ο Πρωθυπουργός, ο Μαρκάνι, λέγοντας ότι η λίμνη Οντάριο θα ονομάζεται έτσι σήμερα και για πάντα.
1: Τι να πει και αυτός.
8: Αυτό το όνομα χρονολογείται πριν από 400 και πλέον χρόνια, πολύ πριν από την Καναδική Συνομοσπονδία και τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Είναι δηλαδή ένα γεωγραφικό όνομα, δεν είναι ένα όνομα που έχει να κάνει με αλυτρωτικές τάσεις.
1: Επειδή θέλω και να έχουμε και αρκετό χρόνο, επειδή είχαμε σπουδαίες προκρίσεις χθες το βράδυ, να δώσουμε και χώρο στα αθλητικά.
8: Βεβαίως.
1: CIA έχει προκύψει τίποτα σχετικά με το ταξίδι του αφεντικού των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών στη Μόσχα, κάτι καινούριο.
8: Ότι είχαν αυτό, χρησιμοποίησαν μέσα στο το μεταγωγικό αεροσκάφος, ναι, είχαν αυτή την κάψουλα, την καινούρια κάψουλα τηλεπικοινωνιών, που είναι σαν ένα τεράστιο δωμάτιο
1: μέσα στο αεροσκάφος,
8: το οποίο για πρώτη φορά επί ρωσικού εδάφους ετέθη σε λειτουργία, μπλοκάροντας κάθε παρεμβολή εξωτερική, κάθε απόπειρα υποκλοπής των συνομιλιών του.
1: Κατάλαβα.
8: Του κύριου
1: Ράντκλιφ. Το γιατί πήγε.
8: Το γιατί πήγε. Μετέφερε μηνύματα προς.
1: Και τα μετέφερε επειδή βλέπουν τους Ρώσους να κινούνται προς τη Βαλτική.
8: Επειδή βλέπουν τους Ρώσους να έχουν στα σχέδια τους πλέον το κέντρο του Κιέβου. Το κέντρο του Κιέβου, εκεί που βγαίνει καμιά φορά, ναι, τα βράδια ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ναι, και λέει το. Ναι, το διάγγελμά του, αυτό εκεί με τις εκκλησίες και τέτοια, αυτό δεν έχει πληγεί.
1: Και υπάρχουν πληροφορίες ότι μπορεί να το βάλει.
8: Ότι μέσα στα σχέδια είναι να πληγούν, εφόσον πλήττονται μέσα στα βάθη της Ρωσίας,
1: στρατηγικά
8: τέτοια, αποθήκες διανομέων και τα λοιπά, μπορεί να το έχουν και αυτό. Και βέβαια το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπες το πρώτο, ότι λένε οι μυστικές υπηρεσίες οι Αμερικανικές ότι πάνε για να κάνουν ένα είδος υβριδικού πολέμου, ίσως και με κανένα θερμό επεισόδιο, σε κάποια χώρα του ΝΑΤΟ, νατοϊκή χώρα, από τις μικρές.
1: Ναι, ναι, ναι.
8: Όχι, δεν θα πάνε να το κάνουν στη Γαλλία.
1: Ψιλοελεγχόμενο και μη ελεγχόμενο, στα όρια, ναι, της περιοχής.
8: Δοκιμάζοντας τα αντανακλαστικά της, ναι, συμμαχίας.
1: Ναι. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις, υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle και στη συνέχεια οι αθλητικές μας ειδήσεις. Είναι εδώ ο Θανάσης Κεδητικός. Ήταν μια ημέρα, όχι κατά το ίμιση, κατά τα 2/3 καλή για το ελληνικό ποδόσφαιρο χθες.
9: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Αναβάλλεται η διεθνής διάσκεψη για τα στενά του Ορμούζ. Και δραστικές περικοπές στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητούν Γερμανία και 5 ακόμη χώρες. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στα της Μέσης Ανατολής. Αναβάλλεται η διεθνής διάσκεψη για τα στενά του Ορμούς, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την Κυριακή στην Κωνσταντινούπολη, μετά από γερμανοτουρκική πρωτοβουλία. Αιτία, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές του Βερολίνου, είναι κόλλημα ενός από τους συμμετέχοντες, ενώ η νέα ημερομηνία δεν έχει ακόμη οριστεί. Στη συνάντηση θα συμμετείχαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Γερμανίας, Τουρκίας, Γαλλίας, Βρετανίας, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν και Αιγύπτου, με επίκεντρο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης στη συνεχιζόμενη αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες αφήνει το Ιράν. Το σενάριο επιστροφής σε διπλωματική τροχιά δεν είναι ανέφικτο, έγραψε ο Αμπάς Αραχτσί στο X, τονίζοντας ωστόσο ότι η Ουάσιγκτον πρέπει να καταλάβει ότι η πίεση δεν λειτουργεί. Παράλληλα, συνεχίζονται οι διπλωματικές διεργασίες. Στη Μόσχα συναντήθηκαν χθες ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και ο Ρώσος ομολογός του Σεργέι Λαυρόφ.
1: Και επιστροφή στο Φάληρο από τη Βόνη, με Θανάση κριτικό στο στούντιο. Είπαμε ότι χθες χάρηκαν πάρα πολύ οπαδοί. Όχι όλοι.
10: Εκτός του ΠΑΟΚ.
1: Στράβωσε ένας αγώνας, ναι.
10: Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή, γιατί είναι πολλά τα πραγματάκια. Ο Παναθηναϊκός με μία νίκη θρίλερ στην παράταση, χάρη στον γκολ του Σίριελ Ντέσσερς στο 123 περίπου, πήρε την πρόκριση για το Conference League. Πριν από λίγο έγιναν γνωστοί αντίπαλοι του στην League Phase της διοργάνωσης. Θα αντιμετωπίσει τη Freiburg εκτός, την Μπόρατς στην έδρα του, Καϊράτ Αλμάτι εκτός, μεγάλο ταξίδι, την αγγλική Brighton, τον Τζίμα και Κοστούλα στο ΆΚΑ, Νόρτζελαντ εκτός, Τσέσεκα Σόφιας εντός έδρας. Αυτοί είναι οι έξι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στην League Phase του Conference League. Είχαμε τις κληρώσεις του Ολυμπιακού και του Όφη στο Europa League. Να τους πω εντάχει, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίσει Μίλαν, Σπάρτα Πράγας, Γιαγκελόνια και Χόφενχάιμ στο Καραϊσκάκης, Μαρσέιγ, Ρεν, Τσέλιε και το Ρένσε εκτός έδρας. Ο Όφη, ο οποίος επικράτησε χθες 2-0 της Τσέσεκα Σόφιας και με συνολικό σκορ 5-0, πήρε την σπουδαία πρόκριση για τη League Phase του Europa League. Εκεί θα αντιμετωπίσει Λεβερκούζεν, Άντερλεχτ, Λεχ Πόζναν και Χόφενχάιμ στην έδρα του στο Παγκρίτιο στάδιο, Μπενφίκα, Ρεν, Στουρμ Γκράτς και Χάπουελ Μπερσεβά εκτός έδρας. Σπουδαίες αναμετρήσεις για τον
1: SkyGR, όποιος μπει, γιατί είναι και πολλές οι ομάδες. SkyGR, όποιος μπει στην ιστοσελίδα μας, θα βρει όλα τα πάντα αναλυτικά. Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε.
10: Ναι, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 3-2 από την Μπραν και έμεινε εκτός Ευρώπης.
1: Εντάξει. Θέλω όμως να σε πάω και σε μία-δύο ακόμη περιπτώσεις που πρέπει να τις αναφέρουμε και μας κάνουν περήφανος. Η πρώτη είναι αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος δεν ξέρουμε καν πού θα φτάσει.
11: 6-20 για τον απίστευτο και σήμερα Εμμανουήλ Καραλή. Περνάει! Περνάει ο Καραλή στη στρατόσφαιρα! 6 μέτρα και 20 εκατοστά!
1: 6-20. Και ακόμα, και ακόμα.
10: Μια μέρα στη δουλειά για τον Καραλή.
1: Τρομερό, πανελλήνιο.
10: Ήταν σπουδαίος αγώνας με τον Άρμαντ του Πλάντης. Το είπε και ο Άρμαντ ότι ήταν ο καλύτερος αγώνας που είχε δώσει ποτέ με τον Μανόλο.
1: Εδώ στον Sky, στον Βασίλη Κοφόπουλο και στην Σπυριδούλα Σπανέα όμως, μίλησε και ένα άλλο παλικάρι μας που πήρε χρυσό στο παγκόσμιο της κοπηλασίας. Ο Πέτρος Καϊδατζής.
12: Ο αγώνας ήταν πραγματικά, τον ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ ο αγώνας. Ένιωθα πάρα πολύ καλά, τόσο ψυχολογικά, σωματικά. Ήμουν εκεί πέρα 100% συγκεντρωμένος και νομίζω ότι ήταν από τους καλύτερους αγώνες που έχω κάνει και ελπίζω να συνεχίσω έτσι.
1: Χρυσό στο παγκόσμιο.
10: Ναι. Έχουμε πάρα πολύ δυνατή κοπηλασία. Ναι. Δεν είναι μόνο ο Πέτρος. Το παιδί πήρε χρυσό μετάλλιο, ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου. Δεν το συζητώ, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά παιδιά. Είμαστε πάρα πολύ δυνατοί. Έτσι. Και στην κοπηλασία πέρα από τον Στίβο.
1: Έτσι, γιατί υπάρχουν πολλές επιτυχίες. Εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι το δημοφιλές, αλλά υπάρχουν πολλές επιτυχίες παιδιών που ματώνουν όλη μέρα στους στίβους ή στα κολυμβητήρια και νομίζω ότι πρέπει να τα αναδεικνύουμε και αυτά, όπως εσείς πρώτοι δηλαδή προσπαθείτε το αθλητικό τμήμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση.
13: Πάμε επόμενη γράμμη.
14: Ναι, εγώ είμαι.
15: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
16: Σχολείο!
15: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας! Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
14: Sky 89,4.
16: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
17: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
19: Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ. Προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.
20: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
21: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
22: Στο starbulk.com. Starbulk.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Οι αντιδράσεις της Τουρκίας με την προαναγγελία θαλάσσιων πάρκων στο Βορειοανατολικό Αιγαίο έρχονται γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες υπεράσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων στο πεδίο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας στη Βουλή. Σημείωσε ότι ήδη έχει αποσταλεί ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία για το ζήτημα από την πρώτη στιγμή και έχουν ενημερωθεί οι ευρωπαϊκές αρχές. Οι θεσμοί γνωρίζουν για την αύξηση της έντασης και η Ελλάδα αναμένεται να προβεί και σε άλλες ενέργειες, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εξωτερικών. Τουρκικό ντρόουν εντοπίστηκε σήμερα το πρωί στον εναέριο χώρο της Αλεξανδρούπολης. Καταγράφηκε συνεχής πτυτική δραστηριότητα του ντρόουν σε ύψος 17.000 ποδών πάνω από το Θρακικό Πέλαγος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος μπήκε στην τερματική περιοχή του αεροδρομίου Αλεξανδρούπολης την ώρα της απογείωσης μιας πολιτικής πτήσης. Το ντρόουν συνοδευόταν συνεχώς από ζεύγος ελληνικών μαχητικών F-16, τα οποία, σύμφωνα με τις διεθνείς πάγιες πρακτικές, το αναγνώρισαν και το αναχέτησαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρξε παρενόχληση της πολιτικής πτήσης, ούτε υπήρξε κάποιος κίνδυνος ασφαλείας. Το περιστατικό παρακολουθούσαν συνεχώς οι αρμόδιες ελληνικές αρχές. Η επιστροφή στο Λιγνίτη δεν αποτελεί ρεαλιστική επιλογή, τόνισε σε περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία ο Πρωθυπουργός. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, όποιος πιστεύει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στο Λιγνίτη, λέει ψέματα και κοροϊδεύει τους πολίτες. Σημείωσε ότι η σταδιακή υποχώρηση του Λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή είχε ξεκινήσει ήδη από το 2010, ακολουθώντας τις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει όλους τους ευρωπαϊκούς πόρους και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας που θα καλύψουν το κενό που άφησε η λιγνητική δραστηριότητα. Η ανακολουθία σχετικά με την υπερψήφιση της Έλενας Ακρίτα στη θέση αντιπροέδρου της Βουλής κατηγόρησε το Πασόκ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή τη δήλωση του εκπροσώπου του Πασόκ ότι το κόμμα κρατά σταθερά θεσμική στάση στις εκλογές των αντιπροέδρων της Βουλής. Ο κ. Μαρινάκης υπενθύμησε ότι στο παρελθόν οι βουλευτές του Πασόκ δεν είχαν υπερψηφίσει τον Μιχάλη Χουρδάκη όταν είχε προταθεί από την πλεύση ελευθερίας. Μάλιστα, ο κ. Μαρινάκης κάλεσε το Πασόκ να απαντήσει γιατί κοροϊδεύει, όπως είπε, έτσι τον κόσμο. Παράλληλα, επέμεινε στη σύγκριση Ακρίτα-Στουρνάρα, υποστηρίζοντας ότι οι δύο επιλογές δείχνουν κατά την κυβέρνηση την πολιτική κατεύθυνση που έχει πάρει το Πασόκ. Στο μεταξύ, για κατάφορη συκοφαντία κατά της Έλενας Ακρίτα κατηγόρησε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που δήθεν απεχθάνεται την τοξικότητα επιχειρεί με μια κατάφορη συκοφαντία να δικαιολογήσει τον θεσμικό κατηφόρο του κόμματός του, δηλητηριάζοντας απνεπανόρθωτα το δημόσιο διάλογο. Σε πνιγμό φέρεται να οφείλεται ο θάνατος της 18χρονου στους καταράκτες Δερματά, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Άουσα Ημαθίας. Αναμένονται οι τοξικολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα αποσαφηνίσουν πλήρως τις συνθήκες θανάτου της. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται αύριο σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για Αττική, Κύθυρα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Εύβοια και Λακωνία. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ηλικιωμένος κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς σε διαμέρισμα ημιορόφου διπλοκατοικίας, η οποία έχει κατασβεστεί επί της οδού Μακεδονίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τους 538 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση που σημειώθηκε την Τετάρτη στο Νεπάλ σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών της χώρας. Η κατολίσθηση επηρέασε και τη γειτονική περιοχή του Θιβέτ στην Κίνα, όπου μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 5 νεκροί. Συνολικά ο αριθμός των αγνοωμένων και στις δύο χώρες ανέρχεται σε περισσότερους από 1.400. Εκτιμάται ότι συνολικά έχουν πληγεί πάνω από 93.000 άνθρωποι. Αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία και μνημεία της Ελλάδας συμμετέχουν σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού με αφορμή την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο απόψε αλλά και το Σαββατοκύριακο. Περισσότερες πληροφορίες στο sky.gr. Γνωστοί έγιναν οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference League. Το Τριφύλι θα αντιμετωπίσει την Brighton εντός, Freiburg εκτός, Μπόρατς εντός, Καϊράτ εκτός, CSKA Σόφιας εντός και Νόρτζελαντ εκτός. Τις Μίλαν, Μαρσέιγ, Ρεν, Σπάρτα Πράγας, Η Αγγελόνια, Τσέλιε, Χόφενχάιμ και το Ρένσε θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στη League Phase του Europa League. Για την ίδια διοργάνωση, στο δρόμο του Όφη θα βρεθούν οι Λεβερκούζεν, Μπεφίκα, Ρεν, Άντερλεχτ, Λεχ Πόσναν, Στουμγκράτς, Χόφενχάιμ και Χάπουελ Μπερσεβά. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 36 με 37 βαθμούς, οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 μπαφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς και τους ανέμους ασθενείς ένα νοτιαδάκι στο θερμαϊκό μέχρι 4 μπαφόρο. Στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα και κάποιες λίγες μπόρες σε ορεινές περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα 7 και μάλιστα στο Καρπάθιο Πέλαγος και 8 μποφόρο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 38 με 39 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά 36 με 38 βαθμούς. Σε νότια Κρήτη και ανατολικό Αιγαίο έως 35 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο παραμένει ενισχυμένος ο βοριάς στο Αιγαίο, στα 6 με 7 και στα νοτιοανατολικά τμήματα και 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Την Κυριακή λίγο θα εξασθενήσει ο βοριάς στο Αιγαίο κατά ένα μποφόρ, όμως θα ανέβει και η θερμοκρασία λίγο στα υπηρετικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Τα παιδιά της αλλαγής» με τον Γιάννη Κολοκυθά.

Μπράβο, το καλύτερο ήταν αυτό. Δεν υπήρχε καλύτερη ατάκα από αυτή. Η Μαρία Παθενότης Παπαδόπουλος. Νότης Παπαδόπουλος, να τα μας. Καινούργιο αυτό. Θα το χρησιμοποιήσω όταν πρέπει και το χρησιμοποιώ και τώρα δημόσια. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Παπακαλούση. Μου το θύμισε.

0: Πολύ ωραία Παρασκευούλα. Σήμερα θα πάμε μέχρι τις 5 εδώ στα παιδιά της αλλαγής. Μόνο σήμερα, μόνος, έτσι ξεκινάει η χρονιά. Πρώτη εβδομάδα, μόνο στην πρώτη Παρασκευή. Μόνος. Να τα γράφετε αυτά και εσείς και τα τσιράκια σαν Αναστασοπούλου εδώ πέρα και όλοι οι χλαπάτσες να τις τα λέμε όταν πρέπει. Άντε μπράβο. Λοιπόν, η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη μας επιμελείται δημοσιογραφικός, το καλά μας το κορίτσι, 2003. Παρακαλώ, γεννήθηκε. Γεννηθήσα το 2003. Όπως παπακαλούσε, όπως το άκουσες. Χθες μου κόπηκε η λαλιά για λίγη ώρα. Το 2003. Ούτε δύο, ούτε τέσσερα. Τρία. Να είναι καλά το κορίτσι μας, προφανώς. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη είναι μαζί μας. Η Ελένη Μπουλιέρη δεν είναι. Η Ελένη δεν είναι. Καλά δεν είδα. Ή δεν είδα. Η Ρούλα είδα. Εντάξει, δεν είδα καλά. Λοιπόν, η κυρία Ρούλα Βρετάκου είναι μαζί μας. Το καλό μας το κορίτσι φυσικά στο 210-4800-170-174 για μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις και μαρτυρίες δικές σας από τους δρόμους ή από όπου θέλετε να μας πείτε. Και φυσικά ο κύριος Παπακαλούσης είναι μαζί μας. Ο Παναγιώτης που υποδίεται τον ηχολήπτη. Υποδίεται τον άνθρωπο που θα επιμεληθεί του ήχου μέχρι τις 5 τουλάχιστον που θα είμαστε εδώ πέρα στα παιδιά της αλλαγής. Εντάξει, πρόσωπο της ημέρας για άλλη μια φορά και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είναι πρόσωπο της ημέρας για άλλη μια φορά είναι ο Μανώλης Καραλής. Τα αθλητικά τα δούμε συνέχεια. Θα έρθει μετά ο προϊστάμενος εδώ, ο κύριος Σταματέλος, να δούμε αναλυτικά τις κληρώσεις των ομάδων των ελληνικών, να τις σχολιάσουμε. Αλλά το πρόσωπο είναι ο Μανώλης Καραλής. Ρεκόρ 6-20, πήδηξε 6-20 και είναι το μόνο σχόλιο που μου έρχεται κάθε φορά όταν ακούω για τον Καραλή και τον Τεντόγλου. Είναι οι μόνοι Έλληνες που ξέρουν να πηδάνε.
1: 6-20 για τον απίστευτο και σήμερα Εμμανουήλ Καραλή. Περνάει ο Καραλής στη στρατόσφαιρα, 6 μέτρα και 20 εκατοστά, η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών για αθλητή πλην του Τουμπλάντης.
0: Ήταν καταπληκτικός ο Μανόλο, έπρεπε να ανταποκριθώ, δήλωσε ο Μόντο Ντουμπλάντης μετά την νίκη του. Εντάξει, και σε αυτόν τον Ντάμιον Λίγκ, λογικό είναι. Έχει την ατυχία και την τύχη παράλληλα να είναι μαζί με τον Μόντο Ντουμπλάντης, τον κορυφαίο αθλητή στο πικοντό. Εντάξει, τι να πει τώρα. 6-20 ο Καραλής και μπράβο του, και ανεβαίνει. Τον βοηθάει πολύ το ότι ο πρώτος είναι ο κορυφαίος αθλητής όλων των εποχών στο άθλημα αυτό. Τον βοηθάει γιατί ανεβαίνει και ο Μανόλης. Είναι άτυχος. Γιατί θα μπορούσε να είναι πρώτος αυτός. Τι να κάνουμε. Αλλά δεν πειράζει, τον πιέζει. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Κατάμε ότι είναι φίλοι. Αυτό μας αρέσει πάρα πολύ. Πρόσωπο της ημέρας επίσης. Εντάξει, πρόσωπα είναι όλοι Σαλονικής. Που έχουν την επέκταση του μετρού από χθες το μεσημέρι και μπορούν και πηγαίνουν στις δουλειές τους, το χρησιμοποιούν. Ακόμα δεν έχει γυρίσει όλη η Σαλονική. Γιατί το ίσως είναι λίγο χαλαρού σήμερα. Αλλά δεν πειράζει, σιγά σιγά θα γυρίσουν. Από Δευτέρα θα γυρίσουν και περισσότεροι. Πρόσεξε τώρα, πρόσεξε. Υπάρχει ο επιβάτης. Ο Σαλονικιός, ο άνθρωπος της ημέρας, ο οποίος και χάρηκε και στεναχωριέται όμως για το μετρό.
2: Είναι πολύ φαντασμαγορικό, αν και εγώ τώρα είμαι λίγο στεναχωρημένος, επειδή πρόσφατα χώρισα με την κοπέλα μου και θα μπορέσω να το δω μαζί της.
0: Τι γλυκός, μα τι γλυκός. Είναι φαντασμαγορικό το μετρό, αλλά πρόσφατα χώρισα με την σύντροφό μου, με την κοπέλα μου και δεν θα μπορώ να το δω μαζί της. Αυτό τον πείραξε. Τόσο μελιστάλακτος. Μπούκωσα από αυτό εγώ. Μπούκωσα. Το σήμα μας παρακαλώ.

0: Λοιπόν, 3 και 16 πρώτα λεπτά, ακούτε Sky 100,3. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο skyradio.gr. Στο μπανεράκι που λέει πες την άποψή σου, θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Θα έρθει και ο Γιαννόπουλος σε λίγο για τον καιρό του τριημέρου, του Παρασκευό Σάββατο Κυριακού, ο μετεωρολόγος καρδιάς μας, ο κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Και πολλά άλλα θα πούμε μέχρι τις 5. Έχουμε και τις κληρώσεις μας μετά, γιατί όχι μόνο τις αθλητικές κληρώσεις για τις ομάδες, έχουμε και τις κληρώσεις από το cookout. Θα είναι εδώ πέρα τα κορίτσια μας μετά. Φυσικά θα μας ανοίξουν την όρεξη όπως κάνουν κάθε Παρασκευή. Ξεκινάμε κανονικότατα. Τον επιβάτη θέλετε πάλι. Ο επιβάτης ημέρας. Άλλα μωρά το παιδί. Χώρισε και δεν μπορεί να χαρεί ούτε την επέκταση του μετρό.
1: Είναι πολύ φαντασμαγορικό. Αν και εγώ τώρα είμαι λίγο στεναχωρημένος. Επειδή πρόσφατα χώρισα με την κοπέλα μου και θα μπορέσω να το δω μαζί της.

0: Ο Γιάννης έχει δίκιο βέβαια. Η δήλωση φωνάζει από μακριά ότι έχει κάνει μακακία. Τον χώρισε και προσπαθεί στο και ένα να το σώσει. Ναι. Έχει κάνει, έχει πει. Έχει δίκιο, Γιάννη μου. Όντως. Και βγήκε και δημόσια, δηλαδή η κάμερα ήταν σε όλους τους σταθμούς χθες όλη μέρα, λογικό. Για να δούμε τι λένε οι Σαλονικείς για το μετρό. Και βρήκε κάμερα και το είπε. Δεν ξέρω τώρα τι έχει γίνει σήμερα, την εξέλιξη. Λες να τον πήρε τηλέφωνο πίσω. Να πάμε μια βόλτα με το μετρό μέχρι Καλαμαριά. Μέχρι. Πώς λέγαμε, μέχρι Παπαφή. Έχει δίκιο τώρα όμως, Παναγιώτης. Είναι 25 λεπτά από τη μία πλευρά της πόλης, του μετρό δηλαδή. Από τον τελευταίο σταθμό του μετρό, τερματικό, μέχρι την αφετηρία. Προλαβαίνει να τη τα πει σε 25 λεπτά. Εντάξει, προλαβαίνει. Ναι, εντάξει, προλαβαίνει. Αναλόγως τι μακακία είναι αυτή. Λοιπόν, πάμε να μπούμε λιγάκι στα της επικαιρότητας. Το μεγάλο θέμα, κατά την άποψή μας, είναι όσα. Εντάξει. Είναι η αντιπαράθεση. Θα σας πω ακριβώς τι θέλω με όσα. Είναι η αντιπαράθεση που ξεκίνησε από χθες το απόγευμα με την παρουσίαση που έκανε το Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος. Το Πασόκ κάνει προτάσεις. Έχει πρόγραμμα. Κάνει προτάσεις. Δεν τις επικοινωνεί σωστά. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Χθες έκανε μια εκδήλωση. Θα μου πεις, είναι δυνατόν να κάνεις εκδήλωση για το ιδιωτικό χρέος για ένα θέμα που απασχολεί τα περισσότερα νοικοκυριά 27 Αυγούστου, που οι περισσότεροι λείπουν. Ναι. Εντάξει, δεν σε λίγες μέρες είναι και διάθεμος, οπότε κάτι πρέπει να γίνει. 27 Αυγούστου, και κάπως πρέπει να ενεργοποιηθεί και το Πασόκ. Γιατί μέχρι τώρα ακούγεται μόνο η κυβέρνηση που λέει τι θα δώσει στη ΔΕΘ και ακούγεται μόνο ο Τσίπρας που τους έχει χαλάσει λίγο τη συνταγή. Θα πούμε και για Τσίπρα. Θα πούμε και για Κρήτα, γιατί βλέπω έχετε κάποια σχόλια. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Πρώτα είναι η κόντρα για το χρέος, για το ιδιωτικό χρέος. Είναι ο ΣΕΠΟ Ανδρουλάκης και όσο απάντησε σήμερα το πρωί, είπε ο Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του Πασόκ, στην εκδήλωση που έκανε το Πασόκ στο Σεράφιο, όπου παρουσίασε κάποιες παρεμβάσεις που προτείνει το Πασόκ και θέλει αυτές τις παρεμβάσεις να τις περάσει και. Να τις περάσει από την Ελληνική Βουλή και να προφανώς να συμφωνήσει και η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λέει από την άλλη ότι όλα αυτά που λέει το Πασόκ, κυρίως τα περισσότερα, εφαρμόζονται ήδη, λέει, και ήδη τα έχει ψηφίσει. Και κάποια. Δεν είναι και σύμφωνα με τους κανόνες, με τους κανόνες δικαίου. Α, εδώ είναι κάποια θέματα τα οποία θα αρχίσουν να συζητάμε από εδώ και πέρα. Αντιπαράθεση. Ανδρουλάκης και Μαρινάκης που μας μίλησε σήμερα το πρωί στο Open.
1: Με το Πασόκ στην κυβέρνηση, το πάρτι κερδοσκοπίας των φαντς εις βάρος των δανειοληπτών τελειώνει. Και αυτό είναι ένα συμβόλαιο τιμής της παράταξής μας με τον ελληνικό λαό. Πριν η τράπεζα μεταβάσει την απέτηση, ο δανειολήπτης αποκτά τη δυνατότητα να την αποκτήσει ο ίδιος την απέτηση. Ο ίδιος να μπορεί και να επιχειρήσει την αναχρηματοδότησή της, ώστε να έχει μια πραγματική ευκαιρία οριστικής διευθέτησης πριν το δάνειό του περάσει στη δευτερογενή αγορά.
2: Εξαγορά του δανείου, λέει, πριν την πώληση σε funds.
3: Ήρθε. Εδώ είμαστε.
2: Εδώ είμαστε. Λοιπόν, εδώ
3: ισχύει αυτό.
2: Αγνοεί τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Και μια τέτοια κίνηση, που επί της αρχής κανένας δεν είναι αντίθετος, σε κανένα πολιτικό κόμμα, θα ήταν απέναντι στους παγιωμένους ευρωπαϊκούς κανόνες περί αφαιρεγγιότητας. Ο κορμός των προτάσεων του Πασόκ εφαρμόζεται ήδη.
4: Όχι, κύριε Μαρινάκη, δεν λέτε τα ίδια με το Πασόκ, ούτε τα έχετε εφαρμόσει. Συνεχίσατε την πολιτική των προκατόχων σας και την επεκτείνατε υπέρ των φαντς. Η πρωτοφανή σαν αδιανομία κίνητης περιουσίας και ο αφελινισμός της έχει την υπογραφή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Με το Πασόκ, το πάρτι κερδοσκοπίας που ανέχεστε και στηρίζετε θα τελειώσει.
1: Προστατεύσαμε την πρώτη κατοικία όταν κάποιοι άλλοι σήμερα που κάνουν μαθήματα κατήργησαν την προστασία της πρώτης κατοικίας. Άνοιξαν λοιπόν την πόρτα στα φαντς και την πόρτα αυτή την έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης λεωφόρο κερδοσκοπίας εις βάρος της ελληνικής κοινωνίας.
2: Πώς προστατεύεται ο ευάλωτος περιορισμός? Προστατεύεται από την κυβέρνηση Μητσοτάκη με μια σειρά από ρυθμίσεις, οι οποίες ψηφίστηκαν τα προηγούμενα χρόνια και την πρώτη τετραετία, αλλά κυρίως τη δεύτερη τετραετία. Προστασία της πρώτης κατοικίας εφαρμόζεται ήδη από 21 Σεπτεμβρίου με βάση την νομοθέτηση της κυβέρνησης.
0: Αυτό θα το δούμε μπροστά μας τώρα. Εντάξει, είναι μια κανονική αντιπαράθεση όμως. Αυτά πρέπει να τα ζητάμε. Πρέπει να ζητάμε να κάνει πρόταση αντιπολίτευση, να κάνει προτάσεις, γιατί έχει πρόγραμμα. Ας πούμε, το Πασόκ έχει πρόγραμμα και σιγά σιγά το παρουσιάζει, εν ώψη και τις εκθέσεις της Θεσσαλονίκης, αλλά και προφανώς για τη μας εκλογική χρονιά. Η αντιπαράθεση είναι καλό να γίνεται και αυτά τα θέματα. Όχι για το αν θα πάει ο Τσίπρας νωρίτερα να μιλήσει από τον Μητσοτάκη ή από τον Ανδρουλάκη. Αυτά είναι μη θέματα. Αυτή είναι η αντιπαράθεση κανονική. Να βάζουμε κάτω τα θέματα των κόκκινων δανείων, τα θέματα γενικώ των σχέσεων των πολιτών με τις τράπεζες, των καταναλωτών με τις τράπεζες και να βλέπουμε τι ακριβώς μπορεί να διορθωθεί. Και γι' αυτό να παλεύουν όλα τα κόμματα μαζί. Και κάποια πράγματα να διορθώνουν. Κάποια που δεν έχουν ψηφιστεί ή κάποια που. Αυτά είναι τα καλά. Αυτή είναι η σωστή αντιπαράθεση, η προεκλογική αντιπαράθεση. Μία ακόμα αντιπαράθεση είναι για την Αντιπροεδρία της Βουλής. Λοιπόν, τώρα για κρατηθείτε λιγάκι. Αντιπροεδρία της Βουλής. Ο ΣΥΡΙΖΑ, να ξεκινήσουμε από το βασικά. Και αυτό και αυτό Τσίπρας φταίει. Εννοούμε ότι ο Τσίπρας, επειδή έκανε το κόμμα, κάποιοι παραιτήθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Όπως παραιτήθηκε η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, που ήταν αντιπρόεδρος της Βουλής. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε, η κυρία Δούρου πρότεινε την κυρία Έλενα Κρήτα να πάρει τη θέση της Όλγας Γεροβασίλη. Πάρα πολύ ωραία. Διαφωνεί η Δημοκρατία, δεν θέλει με τίποτα. Θα ακούσω το σκεπτικό για τη διαφωνή από τον κύριο Μαρινάκη. Αλλά υπάρχει ένα μπιφ τώρα, όπως λέγαμε και στα πατήσια από παιδιά, με το Πασόκ. Γιατί όμως, για το Πασόκ λέει ότι θα ψηφίσει την πρόταση Ακρίτα. Και το Πασόκ λέει, από μόνο του, αυτό το λέει, γιατί θα εξηγήσουμε ακριβώς και μετά τι έχει γίνει, ότι το Πασόκ ψηφίζει όλες τις προτάσεις των κομμάτων. Και σου έρχεται η κυβέρνηση τώρα, όπως ακούσατε και τα δελτία ειδήσεων, και σου λέει τον κύριο Χουρδάκη που είχε προτείνει η κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί ο κύριος Χουρδάκης είναι βουλευτής τώρα και έχει πάει στο Πασόκ. Έχει συνεργαστεί με το Πασόκ. Ο κύριος Χουρδάκης μπήκε στην πλεύση ελευθερίας. Με την πλεύση ελευθερίας, την κυρία Κωνσταντοπούλου. Όταν τον πρότεινε, σου λέει η πλεύση, δεν τον ψήφισες, ρε Πασόκ. Τώρα μου λέει, τι λες γι' αυτό. Ναι, το Πασόκ λέει ότι τον ψήφισε. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι δεν τον ψήφισε. Το Πασόκ λέει ότι εμείς είχαμε δώσει γραμμή. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι δεν τον ψήφισε, ότι 24 από τους βουλευτές δεν τον ψήφισαν. Το Πασόκ λέει από την άλλη ότι ο πρόεδρος τον είχε ψηφίσει, γιατί είναι ονομαστικές ψηφοφορίες. Τον είχε ψηφίσει. Το αυγό το ξέρετε, ναι. Το πιάστο αυγό για κούρευτο το ξέρετε, ναι. Όλα και την Ακρίτα γίνονται δηλαδή.
2: Οι νέες πολιτικές διαχωριστικές γραμμές, χωρίς ακρότητες, είναι αυτοί οι οποίοι πήγανε στην πάνω και στην κάτω πλατεία, ζητούσανε κρεμάλες, μιλούσανε για προδοσίες, μιλούσανε με τον χειρότερο δυνατό λόγο.
0: Αυτά 15 χρόνια.
2: Χαρακτηριστικότεροι, όχι, όχι, ναι, αλλά είναι πίσω, αλλά μπορεί να τα έχουμε πάλι μπροστά. Χαρακτηριστικότερη περίπτωση μεταξύ αυτών, μέσω του διαδικτύου περισσότερο, ήταν και η κυρία Κρήτα.
3: Συνεχίζει τα ασύστολα ψεύδια ο κύριος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τον μπλόκο της Νέας Δημοκρατίας στην υποψηφιότητα της γράφουσας. Είπε στο Open και στην εκπομπή Ώρα Ελλάδος, τα γνωστά Περιάνο και Κάτω Πλατείας μάζεψαν πίσω τα περί μήνυσης της κυρίας Γραμπόφσκης στο πρόσωπό μου και άρχισαν τα ψέματα. Και επειδή ο ίδιος αναφέρθηκε σε κρεμάλες διαδικτυακές, απαιτώ να μου υποδείξει σε ποιο άρθρο μου στα Νέα ή το News 247 ή σε ανάρτησή μου έχω γράψει για κρεμάλες ή έχω παροτρύνει τον οποιονδήποτε να προχωρήσει σε πράξεις βίας οποιασδήποτε μορφής. Ποτέ και πουθενά. Ούτε μία λέξη. Αν το είχα κάνει, θα άτριζαν τα κόκαλα των γονιών μου που υπηρέτησαν έντιμα τη δημοκρατία και τον κοινοβουλευτισμό. Περιμένω ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να ανασκευάσει το συκοφαντικό του ψεύδος, διαφορετικά θα κινηθώ νομικά.
5: Διαχρονικά, στις προτάσεις για τον πρόεδρο και τις αντιπροέδρους και τους αντιπροέδρους του σώματος, είμαστε θετικοί. Το πιο αντιδημοκρατικό από αυτό που κάνετε ήδη είναι να προσπαθείτε να υποδείξετε σε άλλα κόμματα. Τι θα προτείνουν και ποιον θα προτείνουν.
2: Τον έχει πάρει το Πασόκ. Τώρα που μιλάμε, τον έχει πάρει το
0: Πασόκ. Ναι, είναι στο Πασόκ.
2: Όταν ετέθη ως πρόταση ο κ. Χουρδάκης, από τους 32 βουλευτές τότε του Πασόκ, οι 24 δεν τον υπερψήφισαν. Άρα, χθες το Πασόκ που απάντησε ότι εμείς υπερψηφίζουμε ακρίτα γιατί έτσι κάνουμε σε όλες τις περιπτώσεις πλην ακροδεξιών, είπε ένα πολύ μεγάλο ψέμα.
0: Ακούστε Μαρινάκη, ακούστε την απάντηση της κυρίας Ακρίτα σε όσα έλεγε ο κύριος Μαρινάκης για την πάνω και την κάτω πλατεία και μετά ακούσατε την παράθεση Μάντζου και Μαρινάκη. Ο Δήμος από την Καλυθέα, ο καλός μου φίλος, που συμπορευόμαστε πάρα πολλά χρόνια, 25 χρόνια πια Δήμο, στα ραδιόφωνα γενικώς, και λέει: ρωτώ τι σχέση έχει ψήφος στο Στουρνάρα, που μάλλον νιώθει ακούραστος, με την Ακρίτα που θα είναι για κάποιους μήνες αντιπρόεδρος Βουλής. Κάτι σαν μουσμούλα και πικρές ελιές στη σύγκριση. Προφανώς για να μιλάμε ακούγονται πολλά άσχετα. Κοίτα, είναι άσχετα, όντως, έχεις δίκιο. Εγώ δεν πάω να το βάλω στη ζυγαριά, γιατί το ρωτήσαμε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο το πρωί γι' αυτό. Κύριε, το βάζουν απόλυτα στη ζυγαριά, γιατί λένε ότι άλλο Στουρνάρα και δεν ψηφίζει στο Στουρνάρα και θα ψηφίσει στην Ακρίτα. Ναι, θα είναι για λίγους μήνες η Ακρίτα, όντως. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και ο Στουρνάρα θα είναι για χρόνια. Άλλο πράγμα. Δεν μπαίνει στη ζυγαριά, κατά την άποψή μου, αλλά εντάξει. Καλό να σταθερό. Ωραία. Χαίρομαι. Ο Παλαιοφελεύθερος λέει και εγώ που πίστευα πως δεν μπορούσε ο τύπος που ακούγαμε πριν ο επιβάτης να χαρεί την επέκταση του μετρό διότι έχασε ο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι αλήθεια. Πίκρα για τον ΠΑΟΚ. Ο Γιάννης από την ΑΦΠΑΚΤΟ, ο καλός μας φίλος εδώ πέρα που γενικώς είναι λίγο περίεργος, λέει χωρισμένοι και αχώριστοι θα ψηφίσουν Μητσοτάκη Θεσσαλονίκη. 70% θα πάρει. Δεν πα στο διάλογο λογικά. 70% Θεσσαλονίκη δύσκολο να πάρει. Γι' αυτό όλο το βάρος τον έχουν ρίξει στη Μακεδονία. Εκεί λίγο ζορίζονται και μάλλον. Και εδώ μας λέει το Ανδρουλάκης είναι δεύτερος, λέει ο Γιάννης. Α, okay, δεν ξέρω. Νομίζω ότι δεύτερος μοσκοπής είναι ο Τσίπρας. Και βαρεθήκαμε, λέει ο Κώστας, την Πασοκύλα πράσινη ζεΐλα του Κολοκυθά. Ωραία, φίλε Κώστα, ωραίος. Ωραίος που το βαρέθηκες ήδη. Μα βαρέθηκες ήδη μέσα 17 λεπτά, 18 που κάνουμε εκπομπή. Γι' αυτό θα σε πάω στο Hondo Center για να ξεβαρεθείς. Γιατί σε βλέπω λίγο έτσι ανέμελο εσένα. Γιατί κάθε καλοκαίρι πηγαίνουμε στα Hondo Center. Μας περιμένει μια τεράστια ποικιλία σε τσάντες, ας πούμε. Σχέδια και χρώματα που καλύπτουν από μια απλή καθημερινή εμφάνιση και ανάγκη μέχρι και μια επίσημη εμφάνιση. Αυτά τα βρίσκεται μόνο στα Hondo Center.
6: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center.
8: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
13: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
14: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
15: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας.

0: www.ellinikeservices.gr.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Οι αντιδράσεις της Τουρκίας με τα θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο έρχονται γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες υπεράσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων στο πεδίο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας στη Βουλή. Σημείωσε ότι ήδη έχει αποσταλεί ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία από την πρώτη στιγμή και έχουν ενημερωθεί οι ευρωπαϊκές αρχές. Τουρκικό ντρόουν εντοπίστηκε σήμερα το πρωί στον εναέριο χώρο της Αλεξανδρούπολης. Μπήκε μάλιστα στην τερματική περιοχή του αεροδρομίου την ώρα της απογείωσης μιας πολιτικής πτήσης. Το ντρόουν αναχέτησαν ελληνικά F-16. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπήρξε παρενόχληση της πολιτικής πτήσης, ούτε υπήρξε κάποιος κίνδυνος ασφαλείας. Η επιστροφή στο Λιγνίτι δεν αποτελεί ρεαλιστική επιλογή, τόνισε σε περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία ο Πρωθυπουργός. Επισήμανε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει όλους τους ευρωπαϊκούς πόρους και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας που θα καλύψουν το κενό που άφησε η λιγνητική δραστηριότητα. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε βιομηχανική περιοχή στο βορειοδυτικό Λονδίνο, κοντά στο στάδιο Wembley. Έχει διακοπεί κυκλοφορία σε ολόκληρη τη γραμμή Μετροπόλιταν του μετρό. Επιχειρούν 120 πυροσβέστες, ενώ η πυκνή καπνή είναι ορατή ακόμα και από το κέντρο του Λονδίνου σε απόσταση σχεδόν 14,5 χιλιόμετρων. Τους 538 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση που σημειώθηκε την Τετάρτη στο Νεπάλ σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα στο φίλο Χρήστο. Νάτο, εδώ πέρα με τον καημό για το Πασόκ θα ζήσει τώρα τα υπόλοιπα χρόνια τη ζωή σα. Δεν υπάρχει καημό για το Πασόκ, ρε παιδιά. Λέμε, σχολιάζουμε τα πράγματα. Έλα τώρα, πάμε παρακάτω. Γεια σου, Χρήστο, μου να σε καλά. Ο Ταπανταρή, εδώ, ή Ταπανταρή, θα τα πω εγώ. Ταπανταρή, ναι, ναι. Γατάκια, γιατί χαίρεστε, λέει, για το Conference League. Σε λίγο για το Milko Cup. Το ξαναλέω, Milko Cup, εγώ, μην ανησυχεί. Η Στέλλα μου λέει, μη χαλιέσαι, Γιάννη μου. Όχι, δεν χαλιέμαι, Στέλλα μου, να σε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ο Νίκο εδώ πέρα. Τι θα γίνει με την τηλεματική? Ναι, χθες άκουγα εδώ και το μαγκαζίνο του Σπύρου, το μαγκαζίνο εδώ του Sky, που είχε πρόβλημα χθες, πάλι είχε πέσει. Μάλιστα. Ο Κώστας λέει: Όποιος βαριέται να αλλάξει σταθμό, ναι, όντως να αλλάξει σταθμό δεν υπάρχει θέμα. Τώρα φαίνεται και σταματέλο, δηλαδή είναι πολύ ενισχυμένο το σύστημα όλο. Ο Παντελής, να είστε καλά. Η Μαρία, ναι, είναι.

0: έπαθε Νότι Παπαδόπουλο. Το πάμε. Νότι Παπαδόπουλο. Παρασκευές. Λείπει. Τι να κάνουμε. Ο Γιάννης από την Άφακτο λέει ότι είμαι Γιουσουφάκη του Μητσοτάκη. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Και ο Γιάννης λέει: άμα θέλει να πάει στο 10 ο Μαρινάκης, να θυμηθεί και τα Ζάπια. Α, τα σχόλια που έκανες για το χρέος νωρίτερα. Θα ακούσουμε και άλλα μετά συνέχεια. Λοιπόν, πρέπει να μπούμε σε περιβάλλον ποδοσφαιρικό τώρα, γιατί σήμερα ακούσαμε πολλές ομάδες, έγιναν εκκληρώσεις και ήρθε ο άνθρωπός μας εδώ πέρα, ο κ. Σταματέλος.
1: Τι κάνετε, κύριε Κούλεκη, θα πώς είστε?
0: Είμαι Παναθηναϊκός, άρα καταλαβαίνει ότι δεν απολαμβάνω τα βράδια μου. Δεν απολαμβάνω αυτό το ποδοσφαίρο πολλές φορές.
1: Μπορεί να το δει από την οπτική γωνία που λέει ότι Αύγουστο μήνα.
0: Ναι, ναι. Ότι καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη.
1: Όχι.
0: Α, τι.
1: Πάρε την πρόκριση.
0: Ναι, καλά, ναι.
1: Και
0: ναι,
1: βλέπουμε
0: ναι.
1: Στη συνέχεια.
0: Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Αυτό είναι το σωστό. Τώρα. Μην περιμένει να δει και μπαλάρα να πει ότι πω από Παναγία μου τι ομάδα έχουμε φτιάξει. Θα μπορούσε, αλλά.
1: Καλά, ναι. Όχι. Αν έπαιζε μπαλάρα οποιαδήποτε ομάδα τώρα, όχι Παναθηναϊκός, οποιαδήποτε. Θα ήταν ανησυχητικό.
0: Εντάξει, καλά παίζει.
1: Άλλο παίζει καλά, άλλο μπαλάρα.
0: Ναι, μπαλάρα δεν παίζει.
1: Παίζει καλά γιατί είναι ομάδα με το βασικό κορμό από πέρσι.
0: Έχει κάνει δύο προσθήκες που είναι πολύ καλές.
1: Ναι, με προσθήκες μετρημένες. Ας πούμε και ο Ολυμπιακός τον είδαμε. Τον Παλαθηναϊκό τον βλέπουμε.
0: Ολυμπιακός, να σε ρωτήσω κάτι. Για να ξεκινήσουμε τον Ολυμπιακό. Πάμε τον Ολυμπιακό να ξεκινήσουμε. Από τον Europa League, έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Μπορεί να μου εξηγήσεις για ποιο λόγο ο Ολυμπιακός με το που γίνεται μια στραβή αμέσως κάνει 15 μεταγραφές?
1: Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Για πες μου πώς είναι.
1: Εννοείς που αποκλείστηκε από την Αιμέγγεν.
0: Ναι. Και αμέσως είδαμε να κυκλοφορούν. Καλά, κυκλοφόρησαν 30 ονόματα.
1: Ναι.
0: Πήρε 5 παίχτες, εντάξει.
1: Και θα πάρει και άλλους 3.
0: Και θα πάρει άλλους 3. Αυτό κάνει καλό στην ομάδα.
1: Τους ήθελε αυτούς τους παίχτες. Απλά κάποιος θα έπρεπε να πάρει νωρίτερα για να ενισχύσει την ομάδα ενώπιση να είμαι έγκυν.
0: Ναι.
1: Προσωπική εκτίμηση. Δεν είμαι ούτε προπονητής είμαι, ούτε πρόεδρος είμαι.
0: Την υποτίμησε νομίζω αυτή να είμαι έγκυν.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις.
1: Αν
0: ή δεν ήταν έτοιμος καθόλου. Εντάξει.
1: Ότι δεν ήταν έτοιμος, δεν ήταν έτοιμος.
0: Καλά, φάνηκε. Ναι.
1: Φάνηκε ότι δεν ήταν έτοιμος. Αλλά οι μεταγραφές ήταν. Δηλαδή από το ξεκίνημα του καλοκαιριού το ρεπορτάζ ανέφερε ότι θα γίνουν αυτές οι μεταγραφές.
0: Εσύ το παρακολουθείς καλύτερα από κάθε άλλον. Έχει παίχτες προφανώς. Έχει πολλούς παίχτες. Αυτή τη στιγμή Ολυμπιακός. Δεν ξέρω ποιοι θα μείνουν και ποιοι θα φύγουν μέχρι να ξεκινήσουν υποχρεώσεις ευρωπαϊκές. Γιατί κάποιοι θα φύγουν τώρα, δεν θα μείνουν όλοι, φαντάζομαι.
1: Σούπα, θα έρθουν κι άλλοι.
0: Και θα έρθουν κι άλλοι, σωστά είναι, μην ξεχνιόμαστε.
1: Δύο-τρεις ακόμη θα έρθουν.
0: Να πούμε μια καλησπέρα στον φίλο μας τον Γιάννη Μαρακάκη που του άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι. Θα ακούσει και άλλα τέτοια τραγούδια γιατί είμαστε εδώ πέρα.
1: Ποιο τραγούδι ήταν?
0: Το του Αφρικα.
1: Α,
0: εντάξει, τραγουδάρα.
1: Έτσι, άλλο μουσικό σταθμό.
0: Μεγαλώσαμε, άλλη μόνο. Λοιπόν, πάμε λίγο κλήρωση Ολυμπιακού για τη League Phase. Μίλαν.
1: Στο Καραϊσκάκι.
0: Καλό αυτό. Ότι είναι στο Καραϊσκάκι.
1: Εντάξει, αυξάνεις θεωρητικά τις πιθανότητες σου να πάρεις ένα θετικό αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Από θα μιλήσουμε.
0: Εγώ θα σε ρωτάω σαν να ξέρω τίποτα.
1: Ναι.
0: Μίλαν. Καλή ομάδα Μίλαν φέτος.
1: Μίλαν.
0: Καλά, Μίλαν έχει φανέλα. Ναι, βαριά.
1: Για μόνο να σου βγάλει τα πρωταθλητριών στη σέντρα.
0: Ναι. Είναι μέσα. Τι έχει, έχει το Μόντριτς. Εντάξει, στην ηλικία που είναι ο Μόντριτς πια.
1: Ναι, αλλά είναι ο Μόντριτς.
0: Είναι ο Μόντριτς, ναι. Έχει τον Πούλισιτς, αν δεν κάνω λάθος.
1: Έχει καλούς παίχτες. Μην ψάξουμε να λύσουμε αύριο που θα βγει το πρόγραμμα, γιατί μπορεί να παίξει Γενάρη με τη Μίλαν.
0: Και να μην έχει καμία ουσία. Καμία
1: ακριβώς. Και αυτό που συζητάμε τώρα να μην έχει καμία σχέση με το.
0: Σωστό. Μαρσέιγ.
1: Είναι δύσκολο.
0: Δύσκολο.
1: Δύσκολη έδρα.
0: Είναι εκεί.
1: Είναι στη Μασσαλία. Φοβερή πόλη. Η παλιά πόλη τη Μασσαλία είναι φανταστική. Αλλά δεν είναι για να κυκλοφορήσει.
0: Ολυμπιακός δηλαδή. Μασσαλίας που λένε κάποιοι.
1: Ολυμπίκ δε Μαρσέιγ. Μας είπαν όταν είχαμε πάει, προσοχή, πάρτε ξενοδοχείο, από το ξενοδοχείο ταξί, μην πολύ κυκλοφορείτε. Ναι, μέρα οκ, αλλά στην παραλία, μην πάτε στις τάδε περιοχές.
0: Άρα όλα τα λαμόγια της Γαλλίας είναι μαζεμένα.
1: Θυμίσου τι έγινε στο Μαρσέιγ ΠΑΟΚ.
0: Σωστό, ναι, σωστό. Σπάρτα Πράγας. Εντάξει, επικίνδυνες ομάδες αυτές.
1: Επικίνδυνη ομάδα, ακριβώς.
0: Γιατί είδαμε και χθες την δικιά μας που δεν είναι και πρώτο όνομα στην Τσεχία.
1: Χάντε Σκράλο.
0: Ήταν δύσκολη ομάδα. Δύσκολη ομάδα. Δεν μπορεί να πει ότι ήταν και η Ρεάλ.
1: Όχι, όχι. Αλλά δεν είναι η ομάδα που. Θα μου πει. Στη League Face περιμένει να πει ότι υπάρχει ομάδα που την έχω. Αν εξαιρέσει την Τορένσε.
0: Ναι. Ποια είναι αυτή.
1: Είναι Τορένσε, ναι. Είναι κυπελούχο Πορτογαλία.
0: Ναι.
1: Η οποία αγωνίζεται στη Β κατηγορία.
0: Μάλλον την έχει πιο εύκολα.
1: Φαντάζομαι ότι είναι.
0: Χόφενχάιμ.
1: Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι που πήρε από τον τέταρτο.
0: Γερμανία.
1: Ναι.
0: Γερμανική ομάδα.
1: Γερμανική ομάδα.
0: Τα απαντάει όλο αυτό.
1: Ναι.
0: Η Τσέλιε.
1: Η Τσέλιε ήταν στα προκριματικά του Champions League. Αποκλείστηκε από. Όχι, αποκλείστηκε στα playoff. Στα playoff. Και αποκλείστηκε, αν δεν κάνω. Όχι, δεν κάνω. Με γκολάρα του Σπόραρ.
0: Α, αυτή είναι απέκλειση του Σπόραρ.
1: Αυτή είναι απέκλειση
0: του Σπόραρ. Στο σπίτι του Σπόραρ ξέρει, δεν μιλάνε για γκολ.
1: Το ξέρει ότι τον έχουν Θεό.
0: Ναι. Όποιο φεύγει τον Παναθηναϊκό μετά, για κάποιο λόγο γίνεται
1: αυτό. Στην Τσέλιε παίζει ο Κούτρης, πρώην παίκτης του Ολυμπιακού.
0: Α, μάλιστα. Και μετά είναι η Αγγελόνια και η Ρεν, οι άλλες ομάδες, έτσι.
1: Εντάξει, παιχνίδια που μπορεί να πάρει βαθμούς ο Ολυμπιακός εκεί.
0: Μάλιστα. Πάμε, Παναθηναϊκός.
1: Μπράιτον. νομίζω βγήκε πρώτη, γι' αυτό την αναφέρω.
0: Είναι η Μπράιτον, ναι.
1: Ναι.
0: Είναι η Μπράιτον, όπου είναι ο Κοστούλας. Καλή ομάδα.
1: Αγγλική ομάδα. Αγγλική ομάδα. Τώρα τι άλλο. Ναι. Ξεκινάμε ότι είναι αγγλική ομάδα. Άρα αυτόματα λες ότι κάτι καλό κάνουν και είναι άλλο επίπεδο.
0: Λοιπόν, άρα έχουμε την Brighton. Έχουμε τη Freiburg.
1: Ναι, γερμανική ομάδα. Δύσκολα πράγματα.
0: Η οποία. Όχι, δεν έχω τη Freiburg. Την έχω τη Freiburg. Την έχω τη Freiburg, ναι. Ποιε έχω, ρε γάμο, το κόλλησα τώρα.
1: Έχει Μπραν, έχει Τσέσσεκα Σόφια. Αυτέ θυμάμαι γιατί είναι εντό.
0: Ναι.
1: Το κομπιούτερ έχει μπροστά σου.
0: Αυτό κάνω, ναι. Λοιπόν, Freiburg εκτός.
1: Ναι.
0: Παίζω.
1: Δύσκολο.
0: Δύσκολο, Γερμανία.
1: Ναι.
0: Ναι. Η Μπόρατ. Σλοβενία, δεν είναι αυτή.
1: Ναι, Μπόρατ και λέω Μπραν. Μπόρατ.
0: Λοιπόν, η Καϊράτ Αλμάτι, αυτή είναι από τη Champions League, έρχεται.
1: Αυτή και είναι και δύσκολο ταξίδι.
0: Mm. Είναι. Θυμάμαι που παίζει τον Ολυμπιακό αυτό.
1: Είναι δύσκολο από όλες τις απόψεις.
0: Πόσο είναι, είναι πολλές ώρες.
1: 7 ώρες. Απευθείας.
0: Η Μπράιτον είναι εντός όμως.
1: Ναι.
0: Δύσκολο παιχνίδι όμως.
1: Δύσκολο, ναι, δύσκολο παιχνίδι.
0: Τσεσεκά Σόφια, είπαμε. Είναι, αυτή είναι η ομάδα που απέκλεισε ο Όφι.
1: Ναι.
0: 5 γκολ, ε. 3 μέσα.
1: 3 μέσα, 2 έξω. Ναι.
0: Oh, ναι. Άρα, φαινομενικά υποτίθεται μπορώ να την κερδίσω.
1: Αυτό πιστεύω και εγώ, ότι ναι. Θα την κερδίσω πάντα. Αλλά σου ξαναλέω, κάτσε να δούμε το πρόγραμμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστά.
1: Γιατί μπορεί να παίζει τώρα με την Τσεσεκά πρώτη αγωνιστική και λες, OK, ναι. Δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Θα μου πει γιατί ο Παναθηναϊκός μάγεψε. Όχι. Αλλά θα παίζει και στην έδρα σου, θα είναι διαφορετικά τα πράγματα.
0: Και η Νόρτζελαντ.
1: Φανταστική πόλη.
0: Αλήθεια.
1: Φανταστική.
0: Η Φάρεμ, πώς την είδατε πολύ. Είναι η μόνη πόλη που τρελάθηκα. Και είναι το μόνο ταξίδι που μου κάνει να πάω.
1: Φανταστικό. Πανάκριβη η Δανία.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν είχαμε το 8-9 που είχε παίξει ο Ολυμπιακός, mm-hmm. φανταστική πόλη.
0: Ναι.
1: Ναι, είχαμε, ήμουν τότε με τον Νίκο τον Καβαλά από την Νόβα, τότε στην Νόβα ο Νίκος. Και έχει καμεραμάν Δανό. Οπότε όλοι πάμε μαζί. Και ήταν, θυμάμαι, πλησιάζαμε στο γήπεδο και είναι στο φανάρι 4 αυτοκίνητα μπροστά μας. Και μας λέει, συγγνώμη, έχει κίνηση σήμερα, 4 αυτοκίνητα μπροστά μας. Έχει κίνηση σήμερα γιατί είναι ο αγώνας.
0: Αλήθεια.
1: Αλήθεια.
0: 4 αυτοκίνητα τώρα να κατέβουμε εδώ, στα στενά που λείπει και η μισή Αθήνα.
1: Στο φανάρι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε ένα φανάρι και στην πόλη. Έχει κίνηση σήμερα γιατί είναι ο αγώνας.
0: Η αλήθεια είναι τώρα, έτσι, γιατί έχουν άλλη νοοτροπία τελείως. Και εγώ τώρα που πήγα στη Νορβηγία, σε μία από τις πόλεις. Που ήταν και λιμάνι, είχε για 200 μέτρα λίγο κίνηση. Και ήταν όλοι λες και είχε αποκλειστεί η πόλη. Ενώ κανονικά η κανονική πόλη με κουραζιέρα, που κανονικά θα γινόταν χαμός με ελληνικούς όρους, ήταν όλα ήσυχα, ήρεμα. Λοιπόν, πάμε Όφι. Λεβερκούζεν εντός.
1: Δύσκολο.
0: Το δύσκολο παιχνίδι αυτό. Ναι. Μπενφίκα εκτός, ακόμα πιο δύσκολο.
1: Ακόμα πιο δύσκολο.
0: Παυλίδης, έτσι, ναι. Άντερλεχτ εντός. Και αυτό δύσκολο.
1: Και αυτό δύσκολο, ναι.
0: Λοιπόν, Ρεν εκτός. Α, παίζει και με τη Ρεν, γιατί είναι.
1: Παίζει και Ολυμπιακός με τη Ρεν.
0: Παίζει και Ολυμπιακός με τη Ρεν. Ναι. Δύσκολο και αυτό.
1: Ναι.
0: Λεχ Πόσναν εντός.
1: Οκ. Okay.
0: Ναι. Στουρμ Γκράτς εκτός. Και αυτό μπορεί να το χτυπήσει.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Αυστριακή είναι, εντάξει. Χόφενχάιμ εντός.
1: Δύσκολο.
0: Δύσκολο. Είναι η Γερμανία, ναι. Και Χαπόλη Μπερσεβά εκτός. Αυτό εντάξει. Η Ισραηλινή ομάδα. Τι είναι, δύσκολη, ε.
1: Έχασε από την Σαμπάχ. Αποκλείστηκε η Χαπόελ Μπερσεβά, αποκλείστηκε από τη Σαμπάχ στα playoff του Champions League.
0: Uh-huh.
1: Η Σαμπάχ είχε 8 χρόνια ιστορίας.
0: Αλήθεια. Ε?
1: Ναι, και πήρε την πρόκληση για τη League Face του Champions League.
0: Ναι. Μάλιστα. Πάμε λίγο και στην ΑΕΚ. Γιατί είχαμε χθες την κλήρωση.
1: Ναι.
0: Και η ΑΕΚ είναι τα μεγάλα παιδιά που λέμε. Η ΑΕΚ. Λοιπόν, έχει. Real Madrid. Τι να λέμε τώρα. Ναι. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Manchester City. Επίσης χρειάζεται να πούμε πολλά.
1: Ναι.
0: Και μετά έχουμε την Dortmund μετά.
1: Επίσης δύσκολο.
0: Επίσης δύσκολο. Είναι τρία παιχνίδια τα οποία είναι τα πολύ δύσκολα παιχνίδια.
1: Πας με γλυκά.
0: Είτε είναι εντός είτε είναι εκτός.
1: Όπως ήταν πέρσι ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ που λέει.
0: Ναι.
1: Με γλυκά.
0: Δεν παίζει ρόλο αν είναι εντός εκτός.
1: Εκεί δεν παίζει ρόλο, έχει δίκιο.
0: Λοιπόν, έχει τη Ρώμα. Εντάξει, ιταλική ομάδα.
1: Δύσκολο.
0: Έχει τη Γαλατά Σαράι.
1: Ιδιαιτερότητες
0: είναι εδώ. Εδώ νομίζω.
1: Θα το πάρει άκρη το παιχνίδι.
0: Η Λίντσερ δεν την ξέρω ποια είναι.
1: Η Λας Κλίντζερ, αυτή που απέκλεισε την
0: Σέλτικ.
1: Ναι. Με το Λιούμπισιτ, το δανεικό τη ΑΕΚ.
0: Α, μπράβο, ναι. Είναι η Σαχτάρ που θα παίξουν στο Λονδίνο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Αυτό είναι ωραίο ταξίδι.
0: Ωραίο ταξίδι είναι
1: αυτό. Ναι, Λονδίνο, στο γήπεδο.
0: Νομίζω δεν θα προλάβει κανείς να πάει στο Λονδίνο. Θα πάνε όλοι οι αγτζίτες που είναι στο Λονδίνο και που μας ακούνε τώρα. Προετοιμάζονται ήδη.
1: Στο γήπεδο τη Τσέλσι.
0: Ωραίο ταξίδι είναι ένα, φίλε μου.
1: Ναι.
0: Κόμο.
1: Καλά, εκεί είναι άλλο επίπεδο.
0: Αν είναι εκτός αυτό το παιχνίδι, γιατί δεν θυμάμαι τώρα αν είναι εκτός ή εντός. Την κόμμα του Τάσου Δουβίκα, ωραίο ταξίδι είναι αυτό.
1: Εκεί, ναι.
0: Πού παίζει μπάλα στο κόμμο. Και βγήκα και Champions League. Δηλαδή, τι άλλο θες. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, άλλη ευρωπαϊκή ομάδα δεν έχουμε. Άλλη, μάλλον, ομάδα ελληνική που παίζει σε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις δεν έχουμε.
1: Τα είχαμε και τον ΠΑΟΚ. Κατάφερε να αποκλειστεί. Με το πέναλτι που αποκλείστηκε.
0: Ναι.
1: Ναι, απορώ πως δόθηκε τέτοιο πέναλτι σε περίοδο VAR. Εποχή VAR.
0: Ήταν μη πέναλτι στην ουσία, έτσι. Ναι.
1: Το βλέπεις, το ξαναβλέπεις.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω τι έχουν δει και ο διαιτητής και ο βαρίστας και το δώσανε, αλλά.
0: Σε μια εποχή που είναι δύσκολη αρκετά για τον ΠΑΟΚ, γιατί μετά τη φυγή του Κωνσταντέλια, όπου εμείς το βλέπουμε με πολύ λογική την φυγή του Κωνσταντέλια, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο έπρεπε να φύγει εκτός Ελλάδος.
1: Έπρεπε να φύγει από πέρσι.
0: Έπρεπε να πάει σε μια. Απλά ήθελε να πάει σε μια πολύ μεγαλύτερη ομάδα. Είναι όντως πολύ μεγαλύτερη ομάδα η Ντόρτμουντ. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι,
1: και
0: είναι
1: νομίζω,
0: μια από τις μεγάλες γερμανικές ομάδες.
1: Και νομίζω ότι η Ντόρτμουντ, έτσι όπως παίζει και το γερμανικό ποδόσφαιρο, θα του δώσουν το σκαλί που θέλει για να πάει σε ακόμα μεγαλύτερη ομάδα.
0: Είναι τα μάμ λοιπόν για τον Κωνσταντέλια. Πήρε πολλά λεφτά και ο ΠΑΟΚ και αυτός. Νομίζω ότι κακώς αυτή η μύρλα και η γκρίνια, γιατί παίχτες παίρνει ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι ότι δεν παίρνει παίχτες, δεν είναι ότι ξαφνικά έκλεισε η Στρόφιγγα και
1: όχι, αλλά
0: δεν παίρνει Κωνσταντέλια.
1: Αλλά αποκλείστηκε από την Ευρώπη. Έκανε δύο αποκλεισμούς στην Ευρώπη.
0: Εδώ είναι η γκρίνια. Εδώ ξεκινάει η γκρίνια.
1: Ναι, έφυγε ο Κωνσταντέλιας.
0: Ναι, είναι όλα μαζί τώρα.
1: Δεν έχει κάτι να πατήσει να πει να σταματήσουμε την γκρίνια.
0: Δεν ξεκινάει καλή χρονιά. Έφυγε ο Λουτσέσκο, οπότε δεν ελπίζει σε πρωτάθλημα.
1: Έφυγε ο Λουτσέσκο, ο οποίο ήξερε να είναι ο κυματοθράφτη στην ομάδα. Να ηρεμεί τα πράγματα, να διαχειρίζεται καταστάσεις. Όλα τα στραβά μαζί.
0: Λοιπόν, και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα το οποίο συζητάμε, το οποίο εντάξει, δεν είναι τοξικό. Εντάξει, ποδόσφαιρο είναι, ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι αλλιώς. Πάμε λίγο και στον Καραλή. Μέσα σε όλα έχουμε και τον Καραλή.
1: Εντάξει.
0: Που ξέρεις, ο Καραλής είναι αυτό που το έλεγα στην αρχή, είναι και τυχερός και άτυχος.
1: Ναι.
0: Είναι τυχερός γιατί εντάξει, ο άνθρωπος το ξέρει όλος ο πλανήτης πια. Αλλά είναι άτυχος γιατί έχει μπροστά του αυτόν. Βέβαια είναι τυχερός επίσης γιατί του δίνει κίνητρο ο Ντουμπλάντης να ανεβαίνει ακόμα περισσότερο.
1: Συμφωνώ. Ναι. Γιατί δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα ήταν ο Μανόλο αν δεν υπήρχε ο Ντουμπλάντης. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι και ο Ντουμπλάντης τραβάει τον Καραλή και ο Καραλής πιέζει πλέον τον Ντουμπλάντης.
0: Α, μπράβο, ναι.
1: Έχει δύο meeting όπου έχει ζοριστεί ο Ντουμπλάντης.
0: 6-20 χθες έκανε ο Καραλής. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό.
1: Όχι.
0: Θυμάσαι κάποτε που στυνόμασταν για τον Μπούμπκα. Τώρα μου το λέει και ο φίλος μου ο Γιάννης εδώ για τον Μπούμπκα και έκανε 6-5, 6-6, 6-7.
1: Ο Καραλής με το 6-16 που είχε κάνει στο προηγούμενο meeting είχε ξεπεράσει τις επιδόσεις του Μπούμπκα. Του Σεργέη Μπούμπκα.
0: Ναι.
1: Για να το καταλάβουμε. Του Σεργέη Μπούμπκα ξεπέρασε τις
0: επιδόσεις. Εμείς που μεγαλώσαμε τον Σεργέη Μπούμπκα και θεωρούσαμε και παραμένει κορυφαίος αθλητής στο επικοντό μέχρι που ήρθε από τον Ντουμπλάντης και τα σάρωσε όλα.
1: Τα ισόπεδος όλα.
0: Ναι. Λοιπόν, εντάξει, είναι να καμαρώνει σε κάθε του βήμα πια.
1: Το 6-20, αν βγάλεις εκτός τον εξωγήινο Ντουμπλάντης, είναι η καλύτερη επίδοση στον κόσμο. Mm-hmm. Τελεία.
0: Φτάνει.
1: Ναι.
0: Φτάνει.
1: Απλά έχει την ατυχία ο Μανόλο, έχει μπροστά τον Ντουμπλάντης. Ο οποίος και στην κακή του βραδιά, στην κακή του μέρα την Κυριακή που ήταν για παράδειγμα που δεν πάταγε καλά, έκανε ένα άλμα, βγήκε πάλι πρώτος. Καληνύχτα.
0: Σωστό. Και επίσης για να κλείσουμε να πούμε και για τον Μίλτο Τεντόγλου, που καμαρώνουμε για τον Μίλτο μας, που είναι και μια άλλη προσωπικότητα. Συγγνώμη κιόλας, αλλά αυτή είναι και η απάντηση σε όλους αυτούς τους κατόψυχους που βγήκαν κάποια στιγμή. Επειδή 3-4 μήνες δεν έκανε.
1: Όταν ήταν δραματίας.
0: Ναι, δεν έκανε
1: επιδόσεις. Πέσανε να τον φάνε.
0: Πέσανε να τον φάνε, ότι τελείωσε το
1: Τεντόγλου.
0: Ναι, το Τεντόγλου.
1: Το Τεντόγλου.
0: Θα λέμε όλοι μαζί. Το Τεντόγλου.
1: Όχι κάποιον που πέρασε, έκανε δύο καλά άλματα σε μια μεγάλη διοργάνωση.
0: Είναι χρυσός παντού.
1: Έχει πάρει χρυσό σε ό,τι έχει διεκδικήσει.
0: Που τον κυνηγάει όλο ο πλανήτη στο Ισμίκο. Ναι, εκεί.
1: Σε ό,τι μετάλλιο, ό,τι χρυσό έχει διεκδικήσει, το έχει κατακτήσει. Σε ανοιχτό σύμβο, σε κλειστό, σε παγκόσμιο, σε πανευρωπαϊκό. Σε Ολυμπιακούς αγώνες.
0: Και πέσανε να το φάνε. Θυμάσαι. Εσύ το θυμάσαι καλύτερα.
1: Επειδή ήταν τραυματίας.
0: Ναι.
1: Αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα το παιδί και έκανε πολύ κακές επιδόσεις.
0: Και επανήλθε. Και κλείνει στόματα. Απλά. Είναι απλό. Έτσι είναι αθλητισμός. Θα έρθει και κάποιους κακούς μήνες. Τι να κάνουμε.
1: Κανένας δεν είναι μόνο προς τα πάνω.
0: Τι να
1: κάνουμε.
0: Κύριε Νίκο, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Διάλειμμα και αμέσως μετά εδώ είναι ο άνθρωπός μας.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Σχολείο! Μουστάκα! Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο! Μουστάκα! Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
3: Ο Καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: 31 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com. κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες. 500 λιμάνια. 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια, έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.

0: Γεια σας, γεια σας. 3 και 53 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3 και βλέπω και τις μέγιστες θερμοκρασίες. Το φτάσαμε το 40 και σήμερα, κύριε Γιαννόπουλε. Γεια σας, τι κάνετε.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Πώς πάμε.
1: Εγώ θα ξεκίνηγα πιο αισιόδοξα.
0: Α, πιο αισιόδοξα, μάλιστα. Τις χαμηλότερες θα μας πεις.
1: Τι. Η αλήθεια είναι ότι τέτοια ώρα, επειδή έρχομαι τώρα μια εβδομάδα, είχε 40, τώρα έχει 39 και 8.
0: 30...
1: Δεν έχει πάει πουθενά 40.
0: Δρόσησε δηλαδή, δρόσησε λίγο.
1: Στον Κυλόκαστρο Τηλοκαλανής έχει 39 και 3, στο Αγρίνιο 39 και 4, στην Ολένη Λίας 39 και 8. Αυτά τα τωρινά, τα τώρα δυνατά. Τώρα...
0: Παραλίγο.
1: Παραλίγο, αλλά μπορεί και να πάει κάτι.
0: Βλέπω 40. Φιλιππιάδα 40 και Θεσπρωτικό 40, το οποίο είναι το στρογγυλό. Θα μπορούσε να είναι και ακόμα κάτι.
1: Πού τα βλέπετε αυτά.
0: Εδώ, κύριε μου, εδώ.
1: Ναι. Ναι, είναι αλήθεια ότι είναι υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα.
0: Εντάξει, το κατάω 39,8 που είπατε για την Ολένη Ηλίας, ότι δεν αγγίξαν το 40.
1: Όχι, μπορεί να πάει και κανένα 40, όμως τώρα αστείο είναι αυτό που λέμε. Κοιτάξτε, είναι μια ζεστική σήμερα η μέρα. Στην Αθήνα, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει τώρα 36, ήταν η μέγιστη στα Πατήσια που είδα πριν από λίγο, αλλά έχει 33-34 στο ΣΕΦ. Τέτοια ώρα στο ΣΕΦ, χθες που ήμασταν εδώ, είχε 38.
0: Άρα είναι μια. Έχει 4 βαθμούς πάνω χθες.
1: Ναι, τι γίνεται το ΣΕΦ και όλα αυτά τα από ΣΕΦ και κάτω, δηλαδή ΣΕΦ, Νέα Σμύρνη, Άλυμος, Γλυφάδα, εξαρτάται το άνομα πώς θα είναι. Δηλαδή, όταν είναι βοριά, ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία. Τέλος πάντων, νομίζω ότι αύριο στην Αθήνα θα έχουμε 34 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Πραγματικά θα καταλάβουμε ότι κάτι αλλάζει αύριο. Βέβαια, η ζέστη το βράδυ και σήμερα θα υπάρχει. Τα τσιμέντα έχουν αρχίσει και ζεσταίνουν, την αλήθεια. Στα υπηρετικά θα φτάσουμε τους 36 βαθμούς. Αυτά είναι και τις θερμοκρασίες. Άλλες θερμοκρασίες τη νέα εβδομάδα, αν βάλουμε από Κυριακή ότι είναι νέα εβδομάδα, δεν περιμένουμε να ξαναφτάσει τόσο υψηλές τιμές όπως σήμερα. Άρα. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα υψηλών θερμοκρασιών.
0: Αυτό
1: το ευχάριστο. Τώρα, βέβαια, δεν θα έχει και δροσιά, δεν θα σημαίνει το πάρουμε και μπουφάν.
0: Εντάξει, καλά.
1: Άρα θα έχουμε θερμοκρασίες περίπου, ξέρω εγώ, στην Αθήνα 36 βαθμούς από Δευτέρα και μετά, 35-36. Δεν είναι αυτό που είχαμε, ούτε και το 34 του Σαββάτου. Το Σάββατο ήταν η πιο δροσερή ημέρα. Mm-hmm. Οι βοριάδες, όποιος θέλει να ταξιδέψει, να σου πω ότι στην Κάρπαθο έχουμε 8 μποφόρ αυτή τη στιγμή. Θα έχουμε και αύριο και 8 μποφόρ. Θα έχουμε ένα 6 με 7 μποφόρ σε κάποιες περιοχές των Κυκλάδων. Άρα, μιλάμε για ένα ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο. Από Κυριακή θα πέσει κατά ένα μποφόρ. Από Δευτέρα και μετά θα μείνουμε στο Εξάρι. Από Δευτέρα και μετά είναι ένας, παρόλο που θα λέει θα μπαίνουμε σχεδόν στον Σεπτέμβριο, θα είναι βοριάς στα 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες ηλιόλου τόσο καιρό και θερμοκρασίες. Εκεί στο 35-36 στην Αθήνα. Να προσθέσω και να κλείσω με αυτό ότι περιμένουμε και κάποιες καταιγίδες αύριο σε ορεινές περιοχές της Ηπείρου, της Δυτικής Κεντρικής Μακεδονίας. Δεν είμαι όμως, αυτό είναι πολύ σημαντικό, δεν είμαι όμως και απόλυτα σίγουρος ότι θα είναι μόνο ορεινές περιοχές. Γι' αυτό και στο κείμενο και σε αυτά που είπαμε στη τηλεόραση και στο κείμενο της ΕΜΗ λέμε Κεντρική Δυτική Μακεδονία. Μπορεί και στη Θεσσαλονίκη, στον Ομό, να βγάλει κάποια καταιγίδα. Αυτό θα είναι ωραίο. Ωραίο δηλαδή πώς θα εξελιχθεί ο καιρός. Αυτά τα παρακολουθούμε με τους ορυφόρους πλαγμουθείς και με τα ραντάρ. Mm-hmm. Σύντομα θα έχουμε και τα ραντάρ στη χώρα.
0: Έτσι,
1: άρα και κάποιες καταιγίδες αύριο Σάββατο.
0: Τι έγινε το δορυφόρο.
1: Όλα καλά. Όλα καλά. Ανέβηκε και πήγε εκεί που έπρεπε να πάει.
0: Α.
1: Όλα καλά. Είμαστε χαρούμενοι.
0: Παρακολούθησες, φαντάζομαι.
1: Όλη η οικογένεια.
0: Το έχουμε. Όλη η οικογένεια. Αναγκαστικά. Το δείξαμε εδώ.
1: Το δείξαμε.
0: Έτσι,
1: η προβολή ήταν αντάξια του γεγονότος του σημαντικού αυτού του ευρωπαϊκού.
0: Της επιστήμης γενικώς, έτσι.
1: Όχι, κοιτάξτε, είναι ευρωπαϊκό κατόρθωμα αυτό που κοστίζει εκατομμύρια. Το πληρώνουν και οι Έλληνες φορολογούμενοι. Πρέπει να τα μαθαίνουμε τι γίνεται.
0: Ωραία. Άρα, λοιπόν, αύριο η πιο δροσερή μέρα, α το πούμε έτσι. Αλλά καλοκαιρινή παρόλα αυτά.
1: Με κάποιες μπόρες στη Βόρεια Ελλάδα και
0: στη Βόρεια Ελλάδα, ναι.
1: Και μετά λίγο ανεβαίνει η θερμοκρασία, λίγο δεν θα έχουμε ξανά τη ζέστη αυτή που ζήσαμε, που κούρασε είναι αλήθεια. Μπορεί να μην, να μην είχαμε κάτι ακραίο, αλλά όταν έχει 40 στο Αγρίνιο, ξέρω εγώ, 7 μέρες, είναι αλήθεια, είναι δύσκολο.
0: Σωστό. Κουράζει. Λοιπόν, βλέπω ότι αύριο η πολιτική προστασία έχει δώσει στο κόκκινο την Κρήτη, τη Ρόδο, την Κάρπαθο.
1: Για τον άνεμο που είπαμε, όπως ήταν και σήμερα.
0: Γι' αυτό ακριβώς. Λοιπόν, επίσης βλέπω πορτοκαλί συναγερμό σε Αττική, σε Βιωτία, σε Νότια Εύβοια, σε Λακωνία. Και επίσης βλέπουμε Βόρειο Αιγαίο, Κυκλάδες και ένα κομμάτι των Δωδεκανήσων. Δύσκολη μέρα, Γαβριανή.
1: Είναι όλοι προσεκτικοί.
0: Ναι, ας είναι όλοι προσεκτικοί. Για αύριο, λοιπόν, 29 Αυγούστου, έχουμε δώσει αυτή λοιπόν από την πολιτική προστασία. Κύριε Γιαννόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο εδώ θα είστε, έτσι.
1: Το Σαββατοκύριακο εδώ.
0: Τέλεια.
1: Δευτέρα, η κυρία Σουζή.
0: Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Μας ακούει η κυρία Μαρία, θέλετε να της πείτε κάτι.
1: Χαιρετισμούς πολλούς. Και ευχαριστώ για το δορυφόρο που δείξαμε.
0: Για το δορυφόρο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Μαρία, για το δορυφόρο. Έτσι, να ακούς. Λοιπόν, πάμε στα Honda Center εμείς τα γρήγορα. Θα πάρω και τον Γιαννόπουλο, θα πάρω και τον Παπαγαλούση. Εδώ, την αντροπαρέα. Και πάμε να πάρουμε αντιλιακό.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μικόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανο νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
4: Σχολείο! Μουστάκας!
3: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
4: Σχολείο! Μουστάκας!
3: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
5: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ. Προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.
7: Από 31 Ιουλίου 2026 στις 8 το απόγευμα, μέχρι και Κυριακή 30 Αυγούστου, στη γυναικεία Ιερά Μονή Αγίων Νεκταρίου Πφανουρίου στο Τρίκορφο Φωκίδος, 9 χιλιόμετρα έξω από την Ναύπακτο, θα βρίσκονται προς προσκύνηση το Τίμιο Ξύλο και η Ιερά Λείψανα της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Παντελεήμονος, της Αγίας Φιλοθέης, της Αγίας Ματρόνας της Αόματης και του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Επίσης το σκουφί, το κομποσκίνι και ο προσωπικός επιστήθιος σταυρός του Αγίου Παϊσίου, καθώς και τεμάχη από το σχήμα του πνευματικού του πατρός Αγίου Τίχωνος. Η μονή θα παραμένει ανοιχτή από τις 9 το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
9: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
8: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
10: Η ώρα είναι 4.
11: Και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. Οι αντιδράσεις της Τουρκίας μετά την προαναγγελία θαλάσσιων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο έρχονται γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες υπεράσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων στο πεδίο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στη Βουλή. Σημείωσε ότι ήδη έχει αποσταλεί ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία για το ζήτημα από την πρώτη στιγμή και έχουν ενημερωθεί οι ευρωπαϊκές αρχές. Οι θεσμοί γνωρίζουν για την αύξηση της έντασης και η Ελλάδα αναμένεται να προβεί και σε άλλες ενέργειες, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εξωτερικών. Τουρκικό ντρόουν εντοπίστηκε σήμερα το πρωί στον εναέριο χώρο της Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος μπήκε στην τερματική περιοχή του αεροδρομίου Αλεξανδρούπολης την ώρα της απογείωσης μιας πολιτικής πτήσης. Το ντρόουν συνοδευόταν συνεχώς από ζεύγος ελληνικών μαχητικών F-16, τα οποία σύμφωνα με τις διεθνείς πάγιες πρακτικές το αναγνώρισαν και το αναχέτησαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρξε παρενόχληση της πολιτικής πτήσης ούτε υπήρξε κάποιος κίνδυνος ασφαλείας. Η επιστροφή στο Λιγνίτη δεν αποτελεί ρεαλιστική επιλογή, τόνισε σε περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία ο Πρωθυπουργός. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, όποιος πιστεύει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στο Λιγνίτη, λέει ψέματα και κοροϊδεύει τους πολίτες. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει όλους τους ευρωπαϊκούς πόρους και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας που θα καλύψουν το κενό που άφησε η λιγνητική δραστηριότητα. για ανακολουθία σχετικά με την υπερψήφιση της Έλενας Ακρίτα στη θέση αντιπροέδρου της Βουλής, κατηγόρησε το Πασόκ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Με αφορμή τη δήλωση του εκπροσώπου του Πασόκ ότι το κόμμα κρατά σταθερά θεσμική στάση στις εκλογές των αντιπροέδρων της Βουλής, ο κ. Μαρινάκης υπενθύμησε ότι στο παρελθόν οι βουλευτές του Πασόκ δεν είχαν υπερψηφίσει τον Μιχάλη Χουρδάκη όταν είχε προταθεί από την Πλεύση Ελευθερίας. Μάλιστα, ο κ. Μαρινάκης κάλεσε το Πασόκ να απαντήσει γιατί κοροϊδεύει τον κόσμο. Παράλληλα, επέμεινε στη σύγκριση Ακρίτας Τουρνάρα, υποστηρίζοντας ότι δύο επιλογές δείχνουν την πολιτική κατεύθυνση που έχει πάρει το Πασόκ. Στο μεταξύ, για κατάφορη συκοφαντία κατά της Έλενας Ακρίτα, κατηγόρησε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με την Κομοδούρου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που δήθεν απεχθάνεται την τοξικότητα, επιχειρεί με μια κατάφορη συκοφαντία να δικαιολογήσει τον θεσμικό κατήφορο του κόμματός του, δηλητηριάζοντας ανεπανόρθωτα το δημοσιολόγο. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε βιομηχανική περιοχή στο βορειοδυτικό Λονδίνο, κοντά στο στάδιο Wembley. Έχει διακοπεί κυκλοφορία σε ολόκληρη τη γραμμή Μετροπόλιταν του μετρό. Επιχειρούν 125 πυροσβέστες, ενώ η πυκνή καπνή είναι ορατή ακόμα και από το κέντρο του Λονδίνου σε απόσταση σχεδόν 14,5 χιλιόμετρων. Σε πνιγμό οφείλεται ο θάνατος της 18χρονης στους καταράκτες Δερματά. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, αναμένονται τοξικολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις. Χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε ηλικιωμένος κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα διπλοκατοικίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται αύριο σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται για Αττική, Κύθυρα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Εύβοια και Λακωνία. Τους 538 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση που σημειώθηκε την Τετάρτη στο Νεπάλ σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό. Η κατολίσθηση επηρέασε και τη γειτονική περιοχή του Θιβέτ στην Κίνα, όπου μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 5 νεκροί. Συνολικά ο αριθμός των αγνοωμένων και στις δύο χώρες ανέρχεται σε περισσότερους από 1.400. Ένα πολύτιμο διαμαντένιο κολιέ εκλάπτει από μουσείο στη Βιέννη, ανακοίνωσε η Αυστριακή αστυνομία. Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία του κοσμήματος, το οποίο έχει κατασκευαστεί από τον γαλλικό οικοκοσματοποιέας Van Cleef & Arpels. Το μουσείο δεν έκανε γνωστές λεπτομέρειες για το αντικείμενο που εκλάπτει, όμως σύμφωνα με πληροφορίες μπορεί να είναι ένα βασιλικό κολιέ με 673 διαμάντια που συγγίνουν περισσότερα από 200 καράτια. Αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία και μνημεία της Ελλάδας συμμετέχουν σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού με αφορμή την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο απόψε αλλά και το Σαββατοκύριακο. Περισσότερες πληροφορίες στο sky.gr. Γνωστοί έγιναν οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference League. Το τριφύλι θα αντιμετωπίσει Brighton εντός, Freiburg εκτός, Μπόρατς εντός, Καϊράτ εκτός, Τσέσεκα Σόφιας εντός και Νόρτζελαντ εκτός. Τις Μίλαν, Μαρσέι, Ρεν, Σπάρτα Πράγας, Γιαγκελόνια, Τσέλιε, Χόφενχάιμ και το Ρένσε θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στη League Phase του Europa League. Για την ίδια διοργάνωση, στο δρόμο του Όφη θα βρεθούν οι Λεβερκούζεν, Μπενφίκα, Ρεν, Άντερλεχτ, Λεχ Πόσναν, Στρούμγκρατς, Χόφενχάιμ και Χάποελ Μπερσεβά. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο Σάββατο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 4 με 5, στα ανατολικά έως 6, μποφόρ, με βαθμία εξασθένιση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στις πρωινές ώρες στα βορειοανατολικά και τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, στην Ήπειρο και ενδεχομένως στη Δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου, τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιάννη Κολοκυθά.

0: Ξεκινήσαμε ωραία με τραγουδάρα και το αφιερώνουμε στους καλούς φίλους, αυτούς τους φίλους που αγαπάνε τα πολύ τα έτη που λέγαμε και στα Πατήσια. Να δούμε λίγο την κίνηση στους δρόμους, γιατί ανεβαίνοντας τον Κηφισό θα βρείτε κίνηση λίγο στο Περιστέρι και λίγο μετά πριν την Αχαρνών. Θα βρείτε κίνηση αρκετή επίσης μετά στη Νέα Φιλαδέλφια, στο Ανωδικό, αλλά έχει και αρκετή κινησούλα και ο κόμβος μεταμόρφωσης. Όλα τα, δηλαδή και προς Λαμία και προς Αθήνα και προς, και όσοι κινήσετε προς αεροδρόμιο, έχει κινησούλα ο κόμβος μεταμόρφωσης, είναι μια ταλαιπωρία. Όχι κάτι, όχι να αλλάξετε διαδρομή. Εντάξει, υπομονή θα κάνετε μόνο. Ο Πειραιάς έχει κινησούλα, βλέπω τώρα. Η παραλιακή είναι καταπράσινη. Καταπράσινη λίγο εκεί στην Βάρκησα και στα λοιπά. Εντάξει, τα αυτά κλασικά τώρα για λίγο κινησούλα θα βρείτε, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Λοιπόν, μαζί προχωράμε μέχρι τις 5 εδώ στα παιδιά της αλλαγής. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να δούμε μέχρι τις 5. Τώρα σας έχω κάποια ωραία πραγματάκια στην αρχή να ακούσετε. Αλλά μετά θα μιλήσουμε για τη φοιτητική στέγη. Θα είναι μαζί μας η κυρία Μοκάκου για να δούμε λιγάκι τα ενίκια. Έτσι, αυτό το πολύ σοβαρό θέμα το οποίο το ανοίγουμε δυστυχώς μόνο κάθε Αύγουστο, γιατί τότε ψάχνουν σπίτια οι φοιτητές, οι οικογένειες και οι φοιτητές. Αλλά βρίσκουμε κάτι ενίκια, άστο καλύτερα. Κάτι 800, κάτι χιλιάρια που λένε ιδανικό για φοιτητές, 1000 ευρώ. Και κάνεις το σταυρό σου. Τι ιδανικό για φοιτητές, ρε, με 1000 ευρώ. Τέλος πάντων, θα το συζητήσουμε σε λίγο και μετά θα έχουμε και τις πολύ ωραίες κληρώσεις μας. Φυσικά, γιατί θα έρθουν εδώ πέρα τα κορίτσια μας να μας ανοίξουν την όρεξη από το cookout.gr. Τώρα, προσοχή. Ναι, η κυρία Αναστασοπούλου έχει πάθει Νότι Παπαδόπουλο. Κυκλοφορεί αυτό. Ο Παπακαλώσης το είπε και μου αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, λείπει το κορίτσι σήμερα, μωρέ, πώς κάνετε έτσι, μόνο σήμερα. Αλλά ο Παπακαλώσης, που το παίζει και φίλος της, λέει: πού είναι η Μαρία, έπαθε Νότι Παπαδόπουλο, λείπει τις Παρασκευές. Στο σημειώνω αυτό, Μαρία. Το σημειώνουν και οι φίλοι σου, οι χλαπάτσες όλοι, για να σου το πούνε τη Δευτέρα. Αλλά και επίσης να σημειώσουμε ότι ποιο είναι εδώ. Πάλι εδώ. Σε παρακαλώ, ξανά. Αφιέρωμα, μου το ζητάτε όλοι. Είναι ο επιβάτης, ο άνθρωπός μας βασικά. Είναι το πρόσωπο της ημέρας. Δεν θα είναι ο Καραλής πρόσωπο της ημέρας. Θα είναι ο συγκεκριμένος κύριος που δεν ξέρουμε το όνομά του. Είναι Θεσσαλονικιός. Είναι επιβάτης του μετρό. Και το ρωτάνε πώς είναι το μετρό. Πώς είδε την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά.
1: Είναι πολύ φαντασμαγορικό. Αν και εγώ τώρα είμαι λίγο στεναχωρημένος. Επειδή πρόσφατα χώρισα με την κοπέλα μου και θα μπορέσω να το δω μαζί της.

0: Πάμε να μπούμε σε περιβάλλον Τσίπρα τώρα. Γιατί λέγαμε νωρίτερα, βάλαμε τώρα νωρίτερα τα θέματα και την αντιπαράθεση κυβέρνησης Πασόκ για το χρέος, μετά και την παρουσία των προτάσεων που έκανε, τις πρότασεις που έκανε το Πασόκ από το πρόγραμμά του για το ιδιωτικό χρέος χθες και την απάντηση που είχαμε σήμερα από την κυβέρνηση και όλη αυτή την αντιπαράθεση. Είπαμε και δύο πράγματα για αυτή την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει για την Αντιπροεδρία της Βουλής και την κυρία Ακρίτα με τη διαφωνία της Δημοκρατίας και το Πασόκ, τη στάση του Πασόκ που λέει ότι θα ψηφίσει και θα έπρεπε ψηφίσει τελικά την κυρία Ακρίτα για την Αντιπροεδρία της Βουλής. Είναι την άλλη εβδομάδα η ψηφοφορία αυτή, θα δούμε. Είναι ονομαστική, ρωτήσαμε, γιατί κάποιοι λέγανε ότι είναι μυστική, δεν είναι μυστική. Είναι ονομαστική κανονικά. Και βγαίνει ο καθένας με το ονοματάκι του και λέει τι ψηφίζει και αν ψηφίζει. Πάμε λίγο και στην Τσιπριάδα. Αυτή η Τσιπριάδα η οποία έχει ξεκινήσει, μίλησε ο Τσίπρας τελικά και αυτός τώρα. Αν και έχει κάνει διάφορα όλο τον Αύγουστο, δηλαδή έδωσε μια συνέντευξη, μετά έβγαλε ένα βίντεο πως είναι ο εαυτός του κτλ. Ότι γεννήθηκα εκεί, μεγάλος αμπελόκηπος, μπαμπάς μου τα Πασόκ, το ξαναλέω αυτό γιατί κάθε φορά το λέει. Όταν Πασόκ, άρα καταλαβαίνετε που το πάει και το λέει τόσο καθαρά πια. Και σήμερα ξαναμίλησε, που συναντήθηκε με φορείς. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από ένα ωραίο απόσπασμα από τον κύριο Τσίπρα. Από εδώ, κύριε Παπακαλούση, παρακαλώ. Ένα ωραίο απόσπασμα από τον κύριο Τσίπρα, τι είπε σήμερα, και μετά θα πούμε στην αντιπαράθεση που έχει με την κυβέρνηση, αλλά και σε κάποια άλλα ωραία που έχουν ακουστεί αυτές τις μέρες.
1: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αμετανόητος. Είμαι αμετανόητος στην επιδίωξη μιας Ελλάδας της εντιμότητας, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης. Και από τη γραμμή αυτή δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να απομακρυνθεί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Αυτό λοιπόν ομολογεί ότι είναι αμετανόητος. Αχ, αυτό το rebranding. Αχ, αυτό το rebranding. Λοιπόν, συναντήθηκε με φορείς. Τι θα πει στη ΔΕΘ ο Τσίπρας και πώς απαντάει ήδη η κυβέρνηση, γιατί ετοιμάζεται η κυβέρνηση να απαντήσει στον Τσίπρα. Δηλαδή, το έχει καταφέρει αυτό ο πρώην πρωθυπουργός. Πηγαίνει στη ΔΕΘ για να παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα στις 2 του μήνα. Και μετά θα πάει Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Όπως ήθιστε να πάει πρωθυπουργός, θα πάει στο Βελίδιο, θα πάει να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα και αυτά που περιμένει όλη η χώρα εν όψη και των εκλογών. Και φυσικά θα έχουμε και τη συνέντευξη τύπου την επόμενη Κυριακή στις 6 του μήνα τότε. 6 του μήνα, πότε είναι η Κυριακή? Κόλλησα τον. Κυριακή είναι, πότε είναι? Εσύ, άστο, καλύτερα με βοηθήσει. 6 του μήνα. Καλά, το θυμάμαι. 6 του μήνα, 6 Σεπτεμβρίου. Μην βοηθήσει εσύ, μην συγκλονιστεί. Δεν θα πάει 2 του μήνα ο Τσίπρας, 2 του μήνα ξαναλέω, και 3 του μήνα έχουμε 3 Σεπτέμβρη για το Πασόκ. Τέλος πάντων, όλα αυτά είναι την επόμενη εβδομάδα. Θα είναι αρκετά ζωήρη η επόμενη εβδομάδα.
1: Σε λίγες μέρες στην Θεσσαλονίκη δεν θα παρουσιάσουμε μέτρα, αλλά ένα άλλο, ένα διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης και οικονομικής ανάπτυξης για τη χώρα. Η δική μας ευθύνη είναι να καταθέσουμε στην κρίση του ελληνικού λαού όχι σκόρπιες προτάσεις, αλλά ένα συνεκτικό όραμα και ένα συνεκτικό σχέδιο εναλλακτικής πορείας για τον τόπο.
2: Για τον κύριο Τσίπρα ισχύουν ταυτόχρονα δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι δεν πρόκειται να τον αφήσουμε να ξαναγράψει την ιστορία. Και το δεύτερο είναι ότι δεν έχουμε την αυταπάτη, είναι αγαπημένη του λέξη, ότι με το να αποδειχθούμε καλύτεροι από εκείνον θα κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Είναι πολύ χαμηλός ο πήχης Τσίπρας για να θεωρούμε ότι περνώντας πάνω από αυτόν θα καταφέρουμε κάτι.
0: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Αυτή λοιπόν είναι η αντιπαράθεση που θα δούμε να εξελίσσεται σε πιο υψηλούς τόνους την επόμενη εβδομάδα. Και πάμε τώρα σε κάποιες ωραίες δηλώσεις τώρα. Λοιπόν, Νίκος Ρωμανός, Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Παίρνει δηλαδή από τραγούδια, από τραγούδια της εποχής. Και όπως μπαίνει στο στούντιο του Αντένα, αν δεν κάνω λάθος, εγώ που παρουσιάζει αυτή την περίοδο ο Νίκος Ροκάκος με την Άννα Λιβαθινού, εκεί που είναι ο Νίκος Ρωμανός, πριν από λίγο, πριν μπουν, μπαίνουν με τραγούδι. Είναι αυτό που κάνουμε εμείς οι κουμπές, οι ενημερωτικές εκπομπές. Μπαίνουμε με ένα τραγούδι, με ένα βίντεο κλιπ, με εικόνες από νησιά κτλ. Και το τραγούδι που ακούγεται είναι το θα. Πάει το μυαλό σας. Θα ακούσετε.
3: Θέλω να ξεκινήσω πατώντας πάνω στο τραγούδι που βάλατε για να μας υποδεχτείτε.
4: Το θα λέτε.
3: Ναι.
5: Κι όλο θα, υποσχέσεις και λοιπά. Είσαι λόγια, μόνο λόγια, για από πράξεις τίποτα.
3: Ουσιαστικά η Θεσσαλονίκη μεταμορφώνεται από μία πόλη του θα σε μία πόλη των μεγάλων έργων που πραγματοποιούνται. Και η Θεσσαλονίκη είναι μια μικρογραφία για ό,τι συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας.
5: Όλο θα, τι θα γίνει τελικά. Όλο αυτό με έχει κουράσει, όλο αυτό με ξεπερνά. Όλο θα,
0: Λέει ένα ζευγαρά λοιπόν. Το ήξερε ο κύριος Ρωμανός πάντως. Παίρνω λαβή από το τραγούδι σας, το θα. Ρωμανός, ξαναλέω. Διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Και λες ότι ο ίδιος θα αλλάξει το κλίμα, ρε παιδί μου, θα προτείνει κάτι πιο ποιοτικό, ας το πούμε έτσι. Αμ δε.
3: Και να θυμηθώ ένα άλλο δημοφιλές τραγούδι που αρέσει πολύ και στην κόρη μου.
4: Ποιο είναι?
3: Το οποίο λέει «Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό».
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Αυτό νομίζω ότι είναι το τραγούδι το οποίο πρέπει να αφιερώσουμε στην αντιπολίτευση. Αλλά κυρίως, επιτρέψτε μου να πω στον κύριο Τσίπρα και στο κόμμα του, γιατί ο κύριος Τσίπρας μας χρωστάει το λογαριασμό εκτός από τα μέτρα που εξαγγέλει ή θα εξαγγείλει και για το ίδιο του το κόμμα που δεν μας έχει δώσει κανένα λογαριασμό.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Να απάντησε με Λιόλιου. Αυτό έκανε. Δηλαδή, ο Ρωμανός άκουσε την Ελένα Ζευγαρά και λέει θα απαντήσω με Κατερίνα Λιόλιου. Δεν ξέρω, δεν θα διαλέξουμε εμείς. Άστο, το αφήνουμε στην κυβέρνηση αυτό. Πάμε παρακάτω. Αυτά είναι τα πολιτικά σχόλια που θα κάνουμε. Έχουμε πυρκαγιά, τώρα με ενημερώνει η Μελίνα Σαμαραδέλη. Έχουμε πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ανοιξιάτικα Χαλκιδικής. Έχουν κινητοποιηθεί ήδη οι πυροσβεστικές δυνάμεις. 10 οχήματα και 42 πυροσβέστες και ελικόπτερο. Θα δούμε τώρα την εξέλιξη αυτής της πυρκαγιάς. Όσοι είστε στην παρέα μας και έχετε εικόνα, 210-48-0-170-174 ή skyradio.gr, μπαίνετε στο μπανεράκι που λέει πες την άποψή σου. Και επειδή γκρινιάζαμε νωρίτερα για τις δημοκρασίες εδώ με τον κύριο Γιαννόπουλο, μας είπε ότι από αύριο δροσίζει λίγο, θα φτάσουμε 34 υψήφιο δηλαδή. Και μετά ξανανεβαίνουμε στο 36. Ο Παναγιώτης το λέει πολύ ωραία. Καλημέρα, λέει. Ελάτε Καναδά. Ο Τάβα τώρα 17 βαθμούς. Ναι, το έζησα την προηγούμενη εβδομάδα. Που ήρθα τους 12 στους 37 την ίδια μέρα. Ήταν λίγο πιο. Ήταν βαρύ λίγο μέσα σε μια πτήση. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με την κυρία Μοκάκου. Η κυρία Μοκάκου είναι στο μεσητικό κλάδο, είναι μεσήτρια και θα μας βοηθήσει πάρα πολύ με την φοιτητική στέγη. Και όχι μόνο, αλλά η φοιτητική στέγη είναι τώρα. Το hot θέμα που λέμε είναι αυτό που συζητάνε τα περισσότερα σπίτια, ψάχνοντας σπίτι για τους φοιτητές, ψάχνοντας σπίτι για τα καμάρια τους. Κύριε Μοκάκου, γεια σας.
6: Καλησπέρα, τι κάνετε κύριε Κολοκυθά?
0: Πολύ καλά εμείς. Ψάχνουν σπίτι οι γονείς, ψάχνουν σπίτι οι οικογένειες, στα αστικά κέντρα προφανώς, εννοείται. Εκεί είναι που δίνουν την.
6: Εδώ ταιριάζει τραγούδι άλλο τη Βιόλη που λέει το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
0: Ακριβώς. Μ' αρέσει που είστε. Μ' αρέσει που είστε ετοιμολογοί και γνωρίζετε και όλη τη δισκογραφία αυτή. Αλλά ναι, όντως. Όντως, γιατί εγώ το έλεγα πριν. Εγώ μπαίνω σε αγγελίες και επειδή μιλάμε συχνά, κύριε Μοκάκου, το ξέρετε. Μπαίνω σε αγγελίες επειδή ψάχνομαι πάντα για σπίτια και βλέπω κάτι σπίτια. Των 50-60 τετραγωνικών, 1000 ευρώ λέει κατάλογο για φοιτητική στέγη. Πώς είναι δυνατόν, ρε φίλε? Είναι δυνατόν να νοικιάζει σπίτι 1000 ευρώ για φοιτητή? Δηλαδή, τι ακριβώς μπορεί να δώσει αυτή η οικογένεια?
6: Ναι. Νομίζω ότι αυτοί είναι οι ιδιοκτήτες, μάλλον δεν είναι εντός πραγματικότητας. Mm-hmm. Και έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση, οι φοιτητές έρχονται πλέον να ανταγωνίζονται και τους εργαζόμενους, όλα δηλαδή τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά. Και στις τουριστικές περιοχές όπου υπάρχουν και εκεί πανεπιστήμια ανταγωνίζονται και τους τουρίστες. Αλλά ανταγωνίζονται και τους τουρίστες και στα κέντρα των πόλεων, γιατί έχουμε το φαινόμενο πλέον της βραχυχρόνιας που έχει απορροφήσει αυτά τα μικρά σπίτια. Οπότε παλιά λέγαμε ένα φοιτητικό σπίτι και εννοούσαμε ένα φθηνό σπίτι.
0: Λέγαμε με σημερινά δεδομένα, λέγαμε 300 ευρώ, 350 ευρώ.
6: Πολύ σωστά.
0: Ένα διάρρη το οποίο θα βολέψει το παιδί και το διάρρη για ένα παιδί φοιτητή το οποίο αφήνει το σπίτι του και μένει μόνος του, του φαίνεται και πολύ μεγάλο κιόλας.
6: Έτσι είναι, ναι. Τώρα πια είναι πολυτέλεια ούτως ή άλλως. Και έχει αρχίσει το τελευταίο διάστημα, το ξεκίνησαν φοιτητές Εράσμους από το εξωτερικό, στην περιοχή εκεί γύρω από την Κυψέλη, πλατεία Βικτωρίας. Έχουν αρχίσει οι ιδιοκτήτες, κάνουν αυτό που κάνουν στο εξωτερικό. Έχουν δηλαδή μεγάλα σπίτια, τα οποία τα μισθώνουν οι ίδιοι με δωμάτιο. Και τα έχουν όλα τα έξοδα μέσα. Δηλαδή έχει ένα δωμάτιο και ένα κοινό σαλόνι. Και σου έχουν όλα τα έξοδα μέσα και δίνουν, ξέρω εγώ, 300-400 ευρώ. Αυτό είναι νομίζω κάτι που θα παίξει αρκετά. Δεν έχει διαδοθεί ακόμη, γιατί για κάποιο λόγο έτσι εμείς τα παιδιά μας τα έχουμε αρκετά προστατευμένα και καλά κάνουν οι γονείς. Mm-hmm. Όλοι οι γονείς θέλουν το καλύτερο για τα παιδιά. Αλλά νομίζω ότι στα επόμενα χρόνια θα παίξει αρκετά αυτό το μοντέλο της συγκατοίκησης, γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση άμεση, εννοώ.
0: Δηλαδή να μοιράζονται, ας πούμε, με 300-400 ευρώ ένα σπίτι, το οποίο θα κοστίζει 800 ευρώ όμως παρόλα αυτά.
6: Ναι, θα κοστίζει, αλλά δεν θα μοιράζονται τα έξοδα. Mm-hmm. Βέβαια, το το πρόβλημα της συγκατοίκησης σε ένα βαθμό είναι ότι τι γίνεται στην περίπτωση που φύγει ένας εκ των δύο συγκατοίκων. Ναι. Γι' αυτό λέμε, ενώ στο εξωτερικό αυτό που κάνουν και νομίζω ότι θα αρχίσει να διαδίδεται και εδώ, είναι ότι ο ιδιοκτήτης έχει τη μίσθωση και μισθώνει δωμάτια. Οπότε έτσι δεν είναι ένας φοιτητής που μένει μέσα, δεν ανησυχεί για το αν του φύγει ο συγκάτοικος, το πώς θα επομιστεί το ενίκιο κλπ. Γιατί και αυτό είναι ένα θέμα επίσης, η εναλλαξιμότητα. Τώρα βέβαια εντάξει, μιλάμε για πιο εξειδικευμένα θέματα.
0: Εσείς τα προτείνατε τώρα. Λέει, μας ακούει μια οικογένεια τώρα και λέει: θα πάρω το Μοκάκου να μου πει τι θα κάνω. Το παιδί μου πρέπει να πάει στην Αθήνα, πρέπει να πάει στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να πάει στην Πάτρα να νοικιάσει ένα σπίτι. Πρέπει να νοικιάσει σπίτι δίπλα στο πανεπιστήμιο.
6: Κοιτάξτε, οι πολλοί γονείς που έχουν την οικονομική δυνατότητα έχουν κάνει την έρευνά τους και κάποια σπίτια έχουν νοικιαστεί. Τώρα, όσοι δεν το έκαναν αυτό για οικονομικούς λόγους και καλά έκαναν οι άνθρωποι για να μην πληρώσουν και τα ενίκια του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου, θα βγουν τώρα μέσα Σεπτεμβρίου να κοιτάξουν. Τι πρέπει να κάνουν τώρα? Σίγουρα να μην περιορίζονται σε περιοχές, να ανοίξουν την ακτίνα αναζήτησης. Αν μιλάμε για την Αθήνα, έχει πολύ καλό συγκοινωνιακό δίκτυο, οπότε τα παιδιά μπορούν να κυκλοφορήσουν και να μεταφερθούν από μία περιοχή σε μία άλλη. Δηλαδή, μην κάνουν αυτό το λάθος που κάνουν οι γονείς πάντα, που κοιτάζουν που είναι το πανεπιστήμιο, μπαίνουν στο χάρτη και κοιτάζουν γύρω-γύρω τις περιοχές. Δεν είναι πολύ πρακτικό αυτό. Καλύτερα να κοιτάξουν γενικότερα να είναι ένα καλό σπίτι και όσο το δυνατόν οικονομικό, και ας είναι και σε μια άλλη περιοχή. Ούτως ή άλλως υπάρχουν μέσα μεταφοράς. Αυτή είναι η πρώτη συμβουλή που θα έδινα. Ναι,
0: γιατί τα παιδιά ξέρουν και τα μέσα μεταφοράς.
6: Έτσι.
0: Και μπορεί να βολέψουν, επειδή εμείς πολλές φορές, εντάξει, εμείς κυρίως που μένουμε στα μεγάλα αστικά κέντρα, παίζουμε πάρα πολύ με το χρόνο. Το παιδί ξέρει πολύ καλύτερα να χειριστεί και το χρόνο του και δεν μπορεί να μπει και πιο εύκολα σε αυτή τη λογική. Το να μην μπει 10 λεπτά πριν, να μην υπολογίσει ακριβώς τα 10 λεπτά, μπορεί να ξεκινήσει μισή ώρα νωρίτερα για να πάει στο πανεπιστήμιο. Δεν έχει πρόβλημα.
6: Έτσι ακριβώς. Και τα παιδιά νομίζω ότι έχουν και άλλες αντοχές από ό,τι έχουμε εμείς.
0: Ισχύει.
6: Οπότε είναι πιο ευέλικτα και νομίζω ότι θα τα καταφέρουν καλύτερα. Δηλαδή, αυτό είναι μια γενικότερη συμβουλή, ότι πρέπει λίγο να εμπιστευτούμε τα παιδιά και την κατάσταση ως έχει. Τώρα από εκεί πέρα δεν σημαίνει ότι αν πάνε σε μια άλλη περιοχή ότι θα βρουν χαμηλές τιμές. Δυστυχώς πια όπως έχουν γίνει τα πράγματα, τα 300 ευρώ τα ξεχνάμε. Εκτός και αν πάμε σε μια επιλογή όπου θα είναι ένα ισόγειο, ναι, καθόλου ανακαινισμένο και ενδεχομένως σε μια περιοχή που σε εισαγωγικά θεωρείται κάπως πιο υποβαθμισμένη, όπως είναι οι περιοχές, ξέρετε, στα Πατήσια, κάτω από την Πατησίων, που για κάποιο λόγο τα τελευταία χρόνια έχουν υποτιμηθεί με την έννοια ότι είχαν έντονες μεταναστευτικές ροές. Βέβαια, σιγά σιγά αλλάζει και αυτό.
0: Αλλά ακόμα
6: τώρα φαντάζομαι ότι αν πρόκειται για μια κοπέλα που θα μένει μόνη της, ίσως οι γονείς και οι ίδιες δεν θα αισθάνονται πολύ ασφαλείς.
0: Δύσκολα. Ούτε κοπέλα, ούτε αγόρι νομίζω θα το άφηναν εύκολα οι γονείς του από την περιφέρεια, ας πούμε, που θα έρθει στην Αθήνα, να μείνει σε ένα ισόγειο, ας πούμε. Ναι.
6: Έτσι. Οπότε, άρα ξεχνάμε λοιπόν τα 350, ξεκινάμε από τα 400 ευρώ. Για να βρούμε ένα σπίτι που θα είναι κάπως βιώσιμο. Τώρα, αν έχουμε απαιτήσεις του να είναι ανακαινισμένο, να είναι πολύ καλά επιπλωμένο, να έχει αλλαγμένα αλουμίνια κτλ., εκεί θα πάμε σε νούμερα που θα είναι 500, 600, 700 ευρώ. Αν θέλουμε να είναι και μια καλή περιοχή, δυστυχώς.
0: Ναι.
6: Τώρα, πώς μπορούν να εξυπηρετηθούν αυτά τα ποσά από εργαζόμενους γονείς, πραγματικά είναι.
0: Ναι, γιατί μιλάμε για χιλιάρικο στην ουσία, για το σπίτι και μόνο μετά.
6: Φυσικά.
0: Δηλαδή, φτάνει το χιλιάρικο το σπίτι και μόνο με κοινόχρηστα, με ρεύμα κτλ. Και μετά βάζουμε και τα έξοδα του παιδιού στο παιχνίδι.
6: Ναι, εντάξει, αν είναι τυχερό και έχει θήτηση στο πανεπιστήμιο που φυτά, αλλά και πάλι. Ένα παιδί δεν θα βγει. Δηλαδή είναι πάρα πολλά τα έξοδα, τα ζούμε όλοι όσοι μένουμε και στην Ελλάδα. Ξέρουμε πως είναι ο πληθωρισμός, οτιδήποτε και αν αγοράσεις. Οπότε είναι έτσι κι αλλιώς μια μεγάλη πρόκληση. Δηλαδή η ζωή, τα ενίκια σίγουρα έχουν ανέβει.
0: Πού έχετε δει τη μεγαλύτερη άνοδο, ποιες περιοχές, κυρία Μοκάκου? Γιατί εσείς παρατηρείτε όλη την αγορά κινήτων. Δηλαδή, πού εντοπίζετε, και δεν λέω μόνο για τη φοιτητική στέγη, τώρα μιλάμε γενικά για τα ενίκια. Πού έχετε δει τη μεγαλύτερη άνοδο? Γιατί υποτίθεται συζητάμε το τελευταίο χρόνο ότι κάποια στιγμή πρέπει να πέφτουν οι τιμές. Κάποια στιγμή κάπου πρέπει να πέσουν οι τιμές. Κάπου.
6: Ναι. Κοιτάξτε, στα ενίκια δεν πρόκειται να πέσουν. Και στην πώληση.
0: Αισιόδοξο.
6: Ναι, κοιτάξτε, ξέρετε τι συμβαίνει. Ότι αν πέσουν οι τιμές, γιατί θα πέσουν? Θα είναι απόρρια κάποιας κρίσης, είτε οικονομικής, είτε ακόμη χειρότερα γεωπολιτικής, όπου θα οδηγήσει σε μια γενικότερη κρίση και άρα θα πέσουν και οι τιμές. Δεν το θέλουμε καθόλου αυτό. Mm-hmm. Αυτό που θέλουμε για να πέσουν οι τιμές και να πιεστούν είναι να υπάρξουν περισσότερα μικρά κινήτα στην αγορά, που είναι αυτά που συναντάμε ειδικά στα ενίκια το μεγαλύτερο πρόβλημα. Τώρα το πώς θα γίνει αυτό επίσης είναι κάτι που είναι μακρόπνο, δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει άμεσα, δηλαδή πρέπει να αξιοποιηθούν τα περιβόητα κλειστά ακίνητα, γίνονται κάποιες δειλές προσπάθειες, όταν λέω δειλές ενώ η κυβέρνηση μια χαρά τα έχει αποφασίσει, αλλά δειλές γραφειοκρατικά αργές εννοώντας, που κάποια στρατόπεδα του δημοσίου θα αξιοποιηθούν, κάποια οικόπεδα, αλλά όλα αυτά τώρα μιλάμε έτσι όπως τρέχουν τα πράγματα στο δημόσιο, μιλάμε για βάθος τριετίας. Προς το παρόν, και κάθε χρόνο που το συζητάμε, κάθε φορά να αναρωτιέμαι, λέω, επειδή τα στατιστικά είναι αδυσόπιτα, δηλαδή κάθε χρόνο έχουμε περίπου 30.000 φοιτητές που φοιτούν εκτός του τόπου κατοικίας τους, και αυτό είναι κάτι που το κάνουν τα παιδιά κατά ανάγκη, δεν σημαίνει ότι θέλουν να φοιτήσουν τον τόπο κατοικίας τους, αλλά το επιλέγουν γιατί ξέρουν ότι η οικογένειά τους δεν μπορεί να το επεξέλθει. Οπότε μιλάμε περίπου για 22.000 φοιτητές, ενώ τα διαθέσιμα ακίνητα αντίστοιχα, τα φοιτητικά συσταγωγικά, είναι κάθε φορά γύρω στους 7.000. Και λες τώρα, τι γίνεται εδώ πέρα, και κάθε χρόνο κάτι γίνεται. Δεν ξέρω ποια χρονιά θα είναι αυτή που δεν θα βολευτούν κάπου. Μα είναι αυτός ένας συγγενής μέχρι να βρουν κάποιον να συγκατοικήσουν. Μα κάποιο φεύγει ένας φοιτητής και τον νοικιάζει ένας άλλος. Δηλαδή δεν ξέρω κάθε χρόνο πώς βγαίνουν αυτά τα μαθηματικά. Με ένα περίεργο τρόπο βγαίνουν. Σίγουρα οι φοιτητικές εστίες είναι πάρα πολύ λίγες.
0: Κάθε πέρα και καλύτερα δηλαδή. Αυτό μας λέτε.
6: Δυστυχώς ναι, δυστυχώς ναι. Βέβαια με ένα μαγικό τρόπο, να πούμε και κάτι αισιόδοξο, κάπως όλοι βολεύονται τελικά. Υπάρχει και το φοιτητικό επίδομα, να το πούμε και αυτό, που είναι μια βοήθεια για γονείς και φοιτητές. Και όταν είσαι και εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης, σε περίπτωση συγκατοίκησης είναι μέχρι 2.500 το χρόνο. Δεν είναι ευκαταφρόνητο και αυτό. Αυτή είναι η κατάσταση. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις όπως στην οικονομία γενικότερα. Έτσι είναι και
0: άρα εδώ θα είμαστε, τα συζητάμε που λέμε. Κλείνοντας, όπως κλείνουμε πολλές συζητήσεις. Να είστε καλά, κύριε Μοκάκου. Ευχαριστώ πολύ.
6: Σας ευχαριστώ, κύριε.
0: Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Η κυρία Μοκάκου, το μεσητικό κλάδο. Λοιπόν, φεύγουμε. Πάμε στα Hondo Center όπως είμαστε, κύριε Παπακαλούση. Εκεί θα βρούμε, λοιπόν. Τσάντες.
4: Κατάστημα. Κατάστημα. Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
8: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
7: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
8: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
9: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
8: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
10: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
11: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
10: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
11: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
12: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκα.

0: Sky 100,3.
1: Οι αντιδράσεις της Τουρκίας για τα θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο έρχονται γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες υπεράσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων στο πεδίο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στη Βουλή. Σημείωσε ότι ήδη έχει αποσταλεί ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία για το ζήτημα από την πρώτη στιγμή και έχουν ενημερωθεί ευρωπαϊκές αρχές. Τουρκικό ντρόουν εντοπίστηκε σήμερα το πρωί στον εναέριο χώρο της Αλεξανδρούπολης. Μπήκε μάλιστα στην τερματική περιοχή του αεροδρομίου την ώρα της απογείωσης μιας πολιτικής πτήσης. Το ντρόουν αναχέτησαν ελληνικά F-16. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρξε παρενόχληση της πολιτικής πτήσης ούτε υπήρξε κάποιος κίνδυνος ασφαλείας. Η επιστροφή στο Λιγνίτι δεν αποτελεί ρεαλιστική επιλογή, τόνισε σε περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία ο Πρωθυπουργός. Τόνισε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει όλους τους ευρωπαϊκούς πόρους και τα χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας που θα καλύψουν το κενό που άφησε η λιγνητική δραστηριότητα. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε βιομηχανική περιοχή στο βορειοδυτικό Λονδίνο κοντά στο στάδιο Γουέμπλι. Έχει διακοπεί κυκλοφορία σε ολόκληρη τη γραμμή Μετροπόλιταν του μετρό. Τους 538 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση που σημειώθηκε την Τετάρτη στο Νεπάλ σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Γεια σας, γεια σας. 4 και 35 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 εδώ. Για λίγη ώρα ακόμη λοιπόν, στα παιδιά της αλλαγής. Ναι, ναι, από τα τσάρα θα είμαστε κανονικά μαζί, παιδιά. Εντάξει, σήμερα μόνο εκτάκτως λείπει η κυρία. Πώς κάνετε έτσι? 2-10-48-00-170-174. Μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις δικές σας και μαρτυρίες από τους δρόμους, αν υπάρχει κάπου πρόβλημα. Και φυσικά, φυσικά μην το ξεχνάτε, skyradio.gr, στο μπανεράκι που λέει πες την άποψή σου. Ανεβαίνοντας τον Κηφισό τώρα, βλέπω ότι έχει λίγο κινησούλα λίγο πριν την Αχαρνών. Ναι, έχει λίγο κινησούλα εκεί μετά τα Σεπόλια, λίγο πριν την Αχαρνών. Επίσης, θα βρείτε κίνηση στον κόμβο μεταμόρφωσης. Έχει κινησούλα για όσους έρχεστε από Μαρούση, δηλαδή προς Λαμία, να βγείτε προς Λαμία, στο ρεύμα προς Λαμία. Έχει κίνηση αρκετή για όσους έρχεστε από Ελευσίνα, αλλά όχι όσοι θέλετε να κατεβείτε προς τα κάτω, προς τον Πειραιά. Όσοι θέλετε να πάτε προς Λαμία επίσης, εκεί κολλάτε. Λοιπόν, έχει κίνηση. Όπως επίσης έχει και κάποια κινησούλα για όσους μπαίνετε από τον Κηφισό προς Ελευσίνα. Αυτό βλέπουμε τώρα, έχει λίγο κινησούλα εκεί στο κόμμα της μεταμόρφωσης. Και αρκετή, όχι όμως μποτιλιάρισμα, για όσους μπαίνετε από τον Κηφισό προς Μαρκόπουλο στην Αττική Οδό. Αυτά για την ώρα εκεί, στο κομμάτι αυτό. Κλασικά στην Ερυθρέα, Χαλάτρικούπη και Θησαίος, εννοείται πάντα έχει κίνηση στα φανάρια εκείνα. Ο Πειραιάς, εντάξει, φαντάζομαι λόγω αργού Σαλονικού κολλάει καμιά φορά εκεί στο λιμάνι του Πειραιά. Φεύγουν αρκετοί για την Αίγινα και το Αγκίστρι, τέτοιες ώρες, κάθε ώρα έχει δρομολόγιο. Τώρα, ούτε Ασπρόπυργο κίνηση, ούτε Ελευσίνα κίνηση, ούτε Διόδια κίνηση. Λίγο εκεί στα δίδα της Ελευσίνας κάτι θα βρείτε, κάποια αυτοκίνητα, λίγο ουρίτσα, όχι κάτι ιδιαίτερο. Ανεβαίνοντας, μην το συζητήσουμε καθόλου. Εκεί στα δίδα Αθηνών πάλι θα βρείτε λίγο κίνησούλα, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο επίσης. Αυτά συμβαίνουν για την ώρα στους δρόμους Αττικής.

0: κύριος Παπακαλούσης εδώ μαζί μας στον πύργο ελέγχου, ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης, με τρομερή όρεξη, τον βλέπω πραγματικά. Ναι, και μου δίνει και εμένα έτσι λίγο ένταση. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Η Μελίνα Σαμαραδέλη μαζί μας εδώ πέρα στο δημοσιογραφικό πύργο ελέγχου. Μας συντονίζει εδώ ο δημοσιογραφικός και η Ρούλα Βρετάκου είναι στο 210-4800-170-174. Θα το χρειαστείτε το τηλέφωνο μας, θα το χρειαστείτε. Γελάει η Μαρία, να ξέρεις. Ναι, γιατί είσαι τρομερά ζωηρός και με βοηθάς πάρα πολύ. Λοιπόν, cookout.gr, μπαίνουμε σε περιβάλλον cookout. Ναι, ναι, θα μας ανοίξουν την όρεξη. Θα μας ανοίξει την όρεξη σήμερα, γιατί τις παραμέρισε όλες. Και ήρθε η διευθύντρια της καρδιάς μας μόνη της σήμερα. Η Νάντια μαζί μας, η Νάντια Γιαγκόβα.
1: Λείπουν διακοπές. Πρώτα
0: καλά κάνουν.
1: Τώρα τις αντικαθιστώ.
0: Έφυγες κι εσύ?
1: Έφυγα, έφυγα.
0: Πέρασε καλά?
1: Πολύ ωραία. Πήγα στη Λέρο και στην Κάλυμνο.
0: Στα νησιά σου. Η Λέρος είναι νησί που από.
1: Όχι, άλλη έχω ξαναπάει.
0: Έχει ξαναπάει.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία ήταν. Ναι. Πέρασα ωραία.
0: Άκουσα και άλλες που πήγαν στη Λέρο φέτος και είναι εξετρελαμένοι.
1: Ναι. Ναι, είναι ωραίο νησί, μικρούλικο, τόσο όσο και έχει πολύ ωραίο φαγητό.
0: Ναι, μου το είπαν αυτό.
1: Όταν μείνω, πας θα με συμβουλευτείς.
0: Έχεις έρθει με συνταγές από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Θα τις βάλουμε και τις συνταγές.
0: Άλλη μόνο. Και για την Κάλυμνο έχω το ακούσει τα καλύτερα.
1: Ναι, έχει πολύ ωραίο φρέσκο ψάρι. Έχει ένα πολύ ωραίο εστιατόριο ανοίξει ο Μιχάλης Μάρθας, ναι. Το Καπάδικο. Mm-hmm. Που πραγματικά την αναβαθμίζει πολύ γευστικά την Κάλυμνο. Και έχει και άλλα πολύ διαφορετικά και μικρά ταβερνάκια που και πολύ φρέσκο ψάρι. Ξέρεις, τα περισσότερα ψάρια έρχονται από την Κάλυμνο και στην Αθήνα. Έχει πολύ ψάρι περιοχή, ναι.
0: Μάλιστα. Τι μαθαίνουμε κι εμείς. Λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία, κύριε Γιαγκόβα. Δεν ήρθε έτσι όμως. Η πρώτη εμφάνιση έτσι για αυτή τη σεζόν, όπως το πούμε έτσι, τηλεοπτικά που τα λέμε εμείς, και ραδιοφωνικά προφανώς. Εδώ πέρα με την κυρία Γιαγκόβα ήρθε με δώρο.
1: Φυσικά.
0: Και ήρθε με δώρο σε ένα κατάστημα, σε ένα πολύ ωραίο εστιατόριο, το οποίο έχει πολύ ιδιαίτερο όνομα και το έχω πετύχει πάρα πολλές φορές τώρα τελευταία μπροστά μου και κάτι μου λέει ότι πρέπει να πάω.
1: Πρέπει να πας.
0: Ναι.
1: Ποιο από τα δύο βλέπεις? Γιατί έχει δύο μαγαζιά. Ένα στην Ερυθρέα και ένα στο Κερατσίνι.
0: Το Κερατσίνι
1: λοιπόν. Αφού είπαμε και για τα ψάρια, λοιπόν. Ναι. Και επειδή θέλουμε να μείνουμε σε mood καλοκαιριού και να τρώμε ωραία φρέσκα ψάρια, θα δώσουμε δώρο ένα τραπέζι για δύο άτομα στην ψαροταβέρνα ΕΓ ταξιδεύοντας. Στην οδό Πλάτωνος 72.
0: Τέλεια.
1: Να πούμε τι είναι το ΕΓ όμως.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί είναι η συντομογραφία για τα επιβατικά πλοία.
0: ΕΓ. Πώς κάνουν στα πλοία που γράφουν ΕΓ. Ναι.
1: Υπάρχει, ναι, όντως, και θα το έχουμε προσέξει, ας πούμε, και
0: φυσικά,
1: πολύ,
0: ναι, ναι.
1: Όταν ταξιδεύουμε.
0: Λοιπόν,
1: εγώ έχω επισκεφτεί το αδερφάκι του στην Νέα Ερυθρέα, αλλά τώρα πήγε η Ιωάννα Σταμούλου στο Κερατσίνι και πραγματικά έφαγε πολύ ωραία. Γι' αυτό θέλουμε να πάει και ένας ακροατής μας. Το μόνο που θα σας πω είναι το σλόγγαν του μαγαζιού.
0: Ναι, για πες.
1: Τα αμέσως πιο φρέσκα κολυμπάνε στη θάλασσα.
0: Έλα,
1: καλό,
0: ρε.
1: Καλό. Είναι πολύ ωραίο το μαγαζί. Έχει πολύ φρέσκα θαλασσινά και απλή ελληνική κουζίνα. Δεν έχει πειραγμένα και νεοτερισμούς που πολλές φορές γίνονται σε πολλά τέτοια εστιατόρια και χάνεται η ουσία.
0: Μπορείτε να μπείτε στο κουκάτου να δείτε περισσότερα προφανώς. Βλέπω εδώ πέρα μια πολύ ωραία μακαρονάδα με γαρίδες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Βλέπω ωραία τραπεζάκια με καρό τραπεζομάντιλα.
1: Ναι, έχει θαλασσινή διακόσμηση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Στο Κερατσίνι λοιπόν. 210-4800-170-174. Μαζεύουμε τα ονοματάκια σας και σε περίπου 10 λεπτάκια κάνουμε την κλήρωση. Ένας τυχερός ή μια τυχερή θα βρεθείτε στο Κερατσίνι ή στην Ερυθρέα ή στο Κερατσίνι.
1: Στο
0: Κερατσίνι θα πάμε λοιπόν, μόνο στο Κερατσίνι για να περάσετε πάρα πολύ ωραία και να φάτε πάρα πολύ ωραία. Κύριε Παπακαλούση, θα πάμε σε διάλειμμα τώρα σιγά σιγά για να οργανωθούμε, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα. Και εν τω μεταξύ, ούτε να το ξέρατε, κυρία Γιαγκόβα, έχετε βάλει κεντρικό θέμα σήμερα στο Cookout για την Κύθνο. Ούτε να το ξέρατε, κυρία Γιαγκόβα. Δεν ξέρω, είναι νησί που αγαπάμε γενικώς. Πάμε στα. Κύριε Παπακαλούση, θέλετε διάλειμμα, είπατε. Ωραία. Πάμε διάλειμμα. Μαζί μας είναι η Big Win με τις κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις. Μπαίνω εγώ σε διάλειμμα πρώτος λοιπόν. Σπέτσες Mini Marathon, Σπέτσαθλον και Σπέτσες Classic Yacht Regatta αποτελούν μέρος της διαρκούς στήριξης της Big Win στον ελληνικό αθλητισμό. Περισσότερα στο bigwincares.gr. Ρυθμιστής είναι η ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα με την Big Win.
2: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Pilatus και το θηριώδες Α400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπεδεστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
4: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
5: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό.
6: Ασύγχρονο.
7: Που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας.
6: Χωρίς καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε.
8: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
9: Επόμενος.
10: Ναι.
9: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
10: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12?
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
10: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. 2-10-48-00-170-174. Ένα τραπέζι για δύο άτομα στην ψαροταβέρνα ταξιδεύοντας. Έψιλον γάμα επιβατικό πλοίο ταξιδεύοντας στο Κερατσίνι. 2-10-48-00-170-174. Κλήρωση θα γίνει σε 5 με 6 λεπτά εδώ με την κυρία Λιαργκόβα. Για πάμε να δούμε λίγο τα θέματά σας που είναι πάρα πολύ ωραία. Θα ξεκινήσουμε από την τεμπελόπιτα της Ελένης Ψυχούλη. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το θέμα. Τεμπελόπιτα.
1: Ναι, γιατί τώρα που γυρίσαμε όλοι από τις διακοπές και είμαστε ακόμα σε μούντ διακοπών, θέλουμε να μαγειρεύουμε εύκολα, γρήγορα και ελαφριά. Ναι. Γι' αυτό προτιμάμε μία πίτα χωρίς φύλλο, με κολοκυθάκια που είναι της εποχής, φέτα και κοπανιστή μικόνου.
0: Κοπανιστή μικόνου.
1: Πάρα πολύ ωραία τώρα. Πίτα.
0: Τρελαίναμε για την κοπανιστή μικόνου.
1: Ναι. Και εγώ.
0: Κάθε φορά και εσύ, φαντάζομαι, όπως και πολλοί κόσμος. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Και όταν πηγαίνω στη μικόνου, παίρνω πάντα κοπανιστή και νομίζω ότι τρώω μετά με όλα τα φαγητά. Με ό,τι φαγητό υπάρχει.
1: Καλά, με
0: είναι
1: όλα
0: δίπλα.
1: Πάει.
0: Ναι,
1: ακριβώς. Ναι.
0: Πάει με όλα, ναι. Λοιπόν, ωραία πίτα αυτή.
1: Ναι.
0: Και εύκολη, ας το
1: είναι
0: πούμε.
1: Είναι της Ελένης Ψυχούλη, είναι δοκιμασμένη. Είναι
0: με υπογραφή.
1: Ναι, βέβαια, από τις αγαπημένες μας και είναι πολύ, πολύ νόστιμη. Έχουμε και άλλα, βέβαια. Δεν ξέρω αν είδες. Έχουμε και ένα πολύ ωραίο μπέργκερ.
0: Αυτό το μπέργκερ τι είναι? Τζελάτο μπέργκερ. Λοιπόν, όπως τα ακούτε, μπέργκερ με παγωτό. Αλλά πώς είναι? Δηλαδή,
1: ναι,
0: είναι λαχταριστό, όπως το βλέπω τώρα εδώ.
1: Πάρα πολύ. Και γιατί να μην κάνουμε πειράματα στην κουζίνα. Πήραμε ένα μπριόσι, λοιπόν, και το συνδυάσαμε με παγωτό κανέλα. Θυμίζει μπέργκερ, αλλά η γέμιση είναι. Κοίταξε και το μπριός έχει μια γλυκύτητα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και εντάξει, πάει και με το αλμυρό, βέβαια, γιατί κάνει
0: τσουρεκίζει,
1: το κοντράστ.
0: Τσουρεκίζει το μπριός.
1: Αλλά ναι,
0: ναι,
1: στην πράξη είναι τσουρεκίζει. Οπότε
0: τι ωραίο που.
1: Ταιριάζει πάρα πολύ. Την έχει κάνει η Αμαριλής Τσέγκου τη συνταγή και είναι πάρα, πάρα πολύ νόστιμη.
0: Ωραίο.
1: Είναι μια ξεχωριστή ιδέα.
0: Ευκολάκι, σιγά.
1: Εντάξει, μόνο το παγωτό κανέλα.
0: Και φτιάξει ένα ιδιαίτερο.
1: Παίρνει και έτοιμα μπριός.
0: Ναι, καλά, σιγά.
1: Έχουμε το καρπούζι σε πολλές διαφορετικές εκδοχές.
0: Εδώ ξεκινάς ένα debate.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχουν πολλοί που λένε καρπούζι σκέτο απαρέγκλητα. Και λες εσύ, γιατί καρπούζι με φέτα δεν έχεις φάει ποτέ?
1: Εντάξει, αλλά
0: είναι
1: δεν
0: πολύ
1: είναι
0: ωραίο.
1: Ναι, πάρα πολύ. Πάει με όλα τα λευκά τυριά στην ουσία.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά έχουμε και άλλες ιδέες. Να το κάνεις από σορμπέ που μπορείς να το κάνεις και μέχρι καρπουζάδα. Έχεις πιει καρπουζάδα?
0: Όχι.
1: Και όμως,
0: πολύ γλυκό για μένα, ναι.
1: Σε πληροφορώ ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Το δοκίμασα πρώτη φορά σε ένα παιδικό πάρτι που είχα πάει την κόρη μου. Και ξετρελάθηκα τόσο που ζήτησα τη συνταγή και την έχω βάλει μέσα.
0: Την καρπουζάδα.
1: Την καρπουζάδα.
0: Που είναι χυμός
1: στην
0: με καρπούζι.
1: Ουσία
0: δηλαδή.
1: Είναι πολυτοποιείς το καρπούζι στο μπλέντερ και μετά το αναμειγνύεις με έναν έτοιμο χυμό. Απλό.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε έτσι γίνεται. Είναι πολύ δροσιστικό. Μπορείς να το σερβίρεις μέσα στο κέλυφος του καρπουζιού.
0: Α, μπράβο,
1: γιατί
0: ναι,
1: το βγάζεις με κουτάλα.
0: Ναι, ναι.
1: Και γίνεται πολύ εντυπωσιακό, ειδικά για πάρτι, για τη βεράντα, αν καλέσεις φίλους.
0: Ναι, ωραίο,
1: είναι πολύ ωραίο, δεν έχει αλκοόλ. Ταιριάζει βέβαια και η βότκα, αν θέλεις να το κάνεις πιο. Ταιριάζει πάρα πολύ η βότκα.
0: Τώρα μιλάς λίγο πιο καλά, ναι.
1: Αλλά είναι πολύ ωραία, πραγματικά αξίζει.
0: Έχω δει την καρπουζόπιτα στη Μήλο, νομίζω την κάνουμε.
1: Καρπουζόπιτα, ναι. Είναι στη Μήλο, έχεις δίκιο.
0: Που είναι και πολύ λεπτή.
1: Πολύ λεπτή. Εμένα δεν μου πολύ αρέσει, να σου πω, το έχω δοκιμάσει.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει όμως το σε παγωτό το καρπούζι, όπως σου είπα, σε σμούθι ή έτσι σαν χυμός.
0: Ναι.
1: Και βέβαια το έχουμε και σε συνδυασμό με χαλούμι, σαν σουβλάκι. Θα δείτε πολύ ωραίους συνδυασμούς.
0: Είναι ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Συγγνώμη, είναι πάρα πολύ ωραία και πολύ δροσερά και το καρπούζι είναι μια χαρά τώρα και είναι και οικονομικό αυτή την περίοδο.
1: Ναι, και ανυδατικό. Γιατί έχει πολύ ζέστη.
0: Σωστό. Και δεν έχει πολλές ερμίδες. Βέβαια, αν φάσει ένα κιλό παγωτό μαζί, θα έχει ερμίδες.
1: Εντάξει, αλλά γενικά το καρπούζι είναι πολύ ανυδατικό, κάνει πολύ καλό και είναι και πολύ ελαφρύ. Σε θερμίδες ελάχιστες.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θα ξεκινήσουμε πρώτα την Πανσέλινο, την απόψινή Πανσέλινο.
1: Ναι.
0: Γιατί έχετε προτάσεις για το πού μπορείτε να δείτε το φεγγάρι σήμερα.
1: Καλά, μπορείς να το δεις παντού.
0: Καλά,
1: και στη βεράντα σου, βέβαια. Αλλά σήμερα είναι ευκαιρία, επειδή ανοίγουν όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι, τα ιστορικοί τόποι, τα μουσεία. 126 στο σύνολο ανοίγουν από το Υπουργείο Πολιτισμού με δωρεάν είσοδο. 61 μέρη από αυτά έχουν εκδηλώσεις και αξίζει να πάτε σε κάποιο από όλα αυτά. Τα έχουμε όλα αναλυτικά στο site, αν μπείτε.
0: Βλέπω εδώ πέρα Πανσέλινος Αυγούστου, που θα δεις σήμερα το φεγγάρι. 126 χώροι ανοίγουν δωρεάν.
1: Mm-hmm.
0: Ακούκατο.gr, μπαίνετε μέσα και βλέπετε ακριβώς αυτό που
1: σήμερα
0: θέλετε.
1: Σήμερα είναι ευκαιρία
0: είναι
1: να το
0: ευκαιρία.
1: Κάνετε.
0: Και αν είναι κοντά σας. Λοιπόν, τα ποτά με τις λιγότερες ερμίδες, για να Για να δώσουμε και κίνητρο στον κύριο Παπακαλούση.
1: Τώρα νομίζω όλοι το παρακάναμε λίγο. Δεν ξέρω για σένα. Εντάξει, εγώ ήπια κάτι κοκτέιλ.
0: Ήπιες. Τα κοκτέιλ δεν είναι. Δεν έχουν έχουν πολλές ερμηνείες.
1: Τα κοκτέιλ, ξέρεις τι, βάζουν μέσα πολτούς φρούτων. Ναι, βάζουν ζάχαρη πάρα πολλά. Βάζουν κάτι λικέρ. Καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά αυξάνουν το θερμιδικό φορτίο και μπορεί εκεί που νομίζεις ότι πίνεις ένα ποτάκι, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα, να έχει 250 μέχρι και 500 θερμίδες το ποτάκι. Οπότε τώρα που μπαίνουμε σε μια σειρά και θέλουμε να χάσουμε τα 1-2 κιλά που πήραμε, λέμε.
0: Καλά τα λες.
1: Ναι.
0: Ένα-δύο.
1: Να πάμε σε πιο ελαφριές επιλογές και light ποτά. Όπως για παράδειγμα είναι ένα ποτήρι κρασί. Ένα ποτήρι λευκό κρασί ή μία μπύρα.
0: Άρα περιορίζεις τα κοκτέιλ σιγά-σιγά.
1: Περιορίζεις τα κοκτέιλ και αν θες να πιεις σκληρό ποτό, πιες μία βότκα με σόδα. Πιες, ας πούμε, μία τεκίλα. Ένα ουίσκι με πάγο.
0: Ένα τζιν με τόνικ, βλέπω.
1: Ένα τζιν με τόνικ, αλλά το τόνικ έχει ζάχαρη. Να το προσέξουμε λίγο. Να...
0: Αλήθεια.
1: Ναι, βέβαια. Ή μπορείς να πιεις τόνικ με σόδα. Τόνικ, λέω, τζιν με σόδα.
0: Μια μεζούρα τζιν. Έχει 95 με 100 θερμίδες.
1: Ναι. Αν βάλεις και το τόνικ που είναι αναψυκτικό και έχει ζάχαρη, ανεβαίνει.
0: Αλλά καλύτερα μπορείς... με σόδα.
1: Καλύτερα όλα τα ποτά με σόδα.
0: Α, ναι.
1: Και μπορείς να βάλεις λίγο φρέσκο λεμόνι ή μια φέτα λεμόνι για να δώσεις λίγο γεύση.
0: Η μπύρα, η κλασική, παιδιά, το ποτήρι 140 με 160 θερμίδες.
1: Η μπύρα δεν έχει πολλές. Η μπύρα και το κρασί είναι τα πιο safe.
0: Μπορείς... Οι μαύρες είναι πιο. Ναι. 200 θερμίδες περίπου.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Και βλέπω εδώ πέρα. Ναι, και το βότκα με σόδα. Ναι, αυτό είναι αυτό που πέσε. 95 κάτω θερμίδες.
1: Ναι,
0: μάλιστα.
1: Μια χαρά.
0: Και έπεσε την Κύθινο τώρα για να κλείσουμε με αυτό.
1: Η Κύθινος είναι
0: έχετε
1: μεγάλη μας.
0: Ωραίο αφιέρωμα για την Κύθινο. Είναι πραγματικά υπέροχη η Κύθινος. Είναι πολύ κοντά στην Αθήνα.
1: Ξαναπήγανε φέτος οι συντάκτες μας. Πήγε η Ελένη Ψυχούλη και η Ιωάννα Σταμούλου και έχουν γράψει ένα καταπληκτικό ρεπορτάζ η Ελένη για την Κύθινο που έχει 92 παραλίες. Εγώ δεν το ήξερα, να σου πω την αλήθεια.
0: Τόσες παραλίες η Κύθινος.
1: Ναι, και όμως μια σταλιά νησάκι. Έχει πολύ ωραίες γεύσεις και πολύ ωραία μαγαζιά. Πήγανε σε όλα βέβαια και έχουμε ξεχωρίσει το Μαριόρα και το Αρόδου και έχουμε αναλυτικά κείμενα και για αυτά τα δύο εστιατόρια στο τέλος του ρεπορτάζ.
0: Καταπληκτικό φαγητό, ναι. Να πούμε, αλλά το Μαριόρα έχει και πολύ ωραίο μπαρ.
1: Και
0: μετά,
1: μπαρ καπάκι. Και εκδηλώσεις μου φαίνεται, κάνει τα πάντα. Και δεν έχω πάει.
0: Δηλαδή μπορείς να πιεις το ποτό σου μέχρι τις 2-2,5 ώρα μέχρι τώρα αν είναι ανοιχτά και είναι πάρα πολύ ωραία. Και είναι σε ένα πολύ ωραίο σκηνικό η Μαριόρα γιατί είναι μέσα στη χώρα ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και είναι ακριβώς το έχουν φτιάξει τόσο ωραία. Νησιωτικά ωραία.
1: Το ωραίο με την Κύθινο είναι ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Και τώρα που επιστρέψαμε όλοι, αλλά δεν θέλουμε να τελειώσει το καλοκαίρι, μπορούμε να πεταγόμαστε ακόμα και Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό το κάνουμε.
0: Σωστό. Είναι μία ώρα και 45 λεπτά, δεν είναι τίποτα. Αρόδου Κύθινος. Για πες και γι' αυτό.
1: Εκεί το έχει ανοίξει ο Άγγελος Δαμουλιάνος. Είναι ένα πολύ ωραίο απλό μαγαζί με ψάρι, με ελληνική κουζίνα.
0: Και πάνω στη θάλασσα, βλέπω.
1: Πάνω στη θάλασσα. Ωραία. Καταπληκτικό. Δηλαδή έχει γράψει ένα πολύ ωραίο κείμενο η Ιωάννα και αξίζει να το διαβάσετε.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Αλιαργόβα, ήρθε η ώρα της κλήρωσης. Να δώσουμε τη δυνατότητα στον Παπακαλούση, πιστεύω εγώ.
1: Ναι,
0: στον Παναγιώτη Παπακαλούση, να μας πει έναν αριθμό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Σας δώσαμε 10 λεπτά και είχαμε μεγάλη συμμετοχή. Έναν αριθμό, κύριε Παπακαλούση, και δυνατά παρακαλώ, από το 1 έως το 31.
2: 31.
0: Τον τελευταίο. Τον τελευταίο, παρακαλώ. Δείτε,
1: δούμε.
0: Παρακαλώ, ποιος είναι.
1: Α, ο κύριος Παντελής Κυπρέος. Πάρα πολύ ωραία.
0: Παντελής Κυπρέος, λοιπόν, κέρδισε το τραπέζι για δύο άτομα στο ταξιδεύοντα στο Κερατσίνι.
1: Α, να σου πω και κάτι άλλο για το ταξιδεύοντα στο
0: για
1: Κερατσίνι.
0: Ναι.
1: Εκτός από τα ολόφρεσκα ψάρια που έχει και την πολύ ωραία ελληνική κουζίνα, έχει και κάτι άλλο πρωτότυπο. Mm-hmm. Φιλετάρουν και ψήνουν και ψάρια. Πέρα από τα top ψάρια και δεύτερη κατηγορία, όπως ας πούμε κολιούς, μελανούρια, κοκάλια, και έτσι μπορεί κάποιος να φάει και ψάρι οικονομικά.
0: Τέλεια.
1: Είναι κάτι που δεν το έχουν άλλα μαγαζιά, γι' αυτό το επισημαίνω.
0: Πάρα πολύ ωραία, κύριε Αλιαργόβα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή. Ευχαριστούμε πολύ το cookout.gr. Αυτό ήταν λοιπόν και με υπέροχο δώρο.

4:56 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, φεύγουμε εμείς τώρα με τον κύριο Παπακαλούση. Είμαστε εδώ, την κυρία Σαμαραδέλη και την κυρία Βρετάκου. Από Δευτέρα θα είμαστε όλοι μαζί, όλοι παρέα. Ακολουθεί Βασίλης Κουφόπουλος. Είδα. Ισπανία δεν είναι εκτός και σήμερα, από ό,τι καταλαβαίνω. Ο Κουφόπουλος ακολουθεί αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Μπορείτε να πάτε και μέχρι τα Χόντο Σέντερ. Εκεί έχει εκπτώσεις καταπληκτικές. Τσάντες, μαγιό, εσόρουχα, υπόδειες, αξεσουάρια, δισπιτιού. Όλα στα Χόντο Σέντερ έως 50%. Γεια σας.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η Αυτοκρατορία των Πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Χτίσα τον εβίζαξε, γι' αυτό έχει φτερά.
5: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Η ώρα είναι 5.

0: Ράι 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Οι αντιδράσεις της Τουρκίας με την προαναγγελία θαλάσσιων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο έρχονται γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες υπεράσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων στο πεδίο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στη Βουλή. Σημείωσε ότι ήδη έχει αποσταλεί ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία για το ζήτημα από την πρώτη στιγμή και έχουν ενημερωθεί οι ευρωπαϊκές αρχές. Οι θεσμοί γνωρίζουν για την αύξηση της έντασης και η Ελλάδα αναμένεται να προβεί και σε άλλες ενέργειες, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εξωτερικών. Τουρκικό ντρόουν εντοπίστηκε σήμερα το πρωί στον ενέαιο χώρο της Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος μπήκε στην τερματική περιοχή του αεροδρομίου Αλεξανδρούπολης την ώρα της απογείωσης μιας πολιτικής πτήσης. Το ντρόουν συνοδευόταν συνεχώς από ζεύγος ελληνικών μαχητικών F-16, τα οποία σύμφωνα με τις διεθνείς πάγιες πρακτικές το αναγνώρισαν και το αναχέτησαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρξε παρενόχληση της πολιτικής πτήσης, ούτε υπήρξε κάποιος κίνδυνος ασφαλείας. Η επιστροφή στο Λιγνίτη δεν αποτελεί ρεαλιστική επιλογή, τόνισε σε περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία ο Πρωθυπουργός. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, όποιος πιστεύει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στο Λιγνίτη, λέει ψέματα και κοροϊδεύει τους πολίτες. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει όλους τους ευρωπαϊκούς πόρους και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας που θα καλύψουν το κενό που άφησε η λιγνητική δραστηριότητα. Η ανακολουθία σχετικά με την υπερψήφιση της Έλενας Ακρίτας στη θέση αντιπροέδρου της Βουλής κατηγόρησε το Πασόκ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Με αφορμή τη δήλωση του εκπροσώπου του Πασόκ ότι το κόμμα κρατά σταθερά θεσμική στάση στις εκλογές των αντιπροέδρων της Βουλής, ο κ. Μαρινάκης υπενθύμησε ότι στο παρελθόν οι βουλευτές του Πασόκ δεν είχαν υπερψηφίσει τον Μιχάλη Χουρδάκη όταν είχε προταθεί από την Πλεύση Ελευθερίας. Μάλιστα, ο κ. Μαρινάκης κάλεσε το Πασόκ να απαντήσει γιατί κοροϊδεύει τον κόσμο. Παράλληλα, επέμεινε στη σύγκριση Ακρίτας Τουρνάρα, υποστηρίζοντας ότι δύο επιλογές δείχνουν την πολιτική κατεύθυνση που έχει πάρει το Πασόκ. Στο μεταξύ, για κατάφορη συκοφαντία κατά της Έλενας Ακρίτα, κατηγόρησε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ο ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που δήθεν απεχθάνεται την τοξικότητα επιχειρεί με μια κατάφορη συκοφαντία να δικαιολογήσει το θεσμικό κατήφορο του κόμματός του, δηλητηριάζοντας ανεπανόρθωτα το δημόσιο λόγο. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε βιομηχανική περιοχή στο βορειοδυτικό Λονδίνο κοντά στο στάδιο Wembley. Έχει διακοπεί κυκλοφορία σε ολόκληρη τη γραμμή Μετροπόλιταν του μετρό. Σε επνιγμό οφείλεται ο θάνατος της 18χρονης στους καταράκτες Δερματά, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Άουσα Ημαθίας. Αναμένονται οι τοξικολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα αποσαφηνίσουν πλήρως τις συνθήκες θανάτου της. Χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε ηλικιωμένος κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα διπλοκατοικίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ανοιξιάτικα Χαλκιδικής. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα και από αέρους ένα ελικόπτερο. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται για Αττική, Κύθυρα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Εύβοια και Λακωνία. Τους 538 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση που σημειώθηκε την Τετάρτη στο Νεπάλ σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό. Η κατολίσθηση επηρέασε και τη γειτονική περιοχή του Θιβέτ στην Κίνα, όπου μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 5 νεκροί. Συνολικά ο αριθμός των αγνοωμένων και στις δύο χώρες ανέρχεται σε περισσότερους από 1.400. Ένα πολύτιμο διαματένιο κολλιέ εκλάπη από μουσείο στη Βιέννη, ανακοίνωσε η Αυστριακή αστυνομία. Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφείο του κοσμήματος, το οποίο έχει κατασκευαστεί από τον γαλλικό οίκο κοσματοποιίας Van Cleef & Arpels. Αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία και μνημεία της Ελλάδας συμμετέχουν σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού με αφορμή την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο απόψε αλλά και το Σαββατοκύριακο. Περισσότερες πληροφορίες στο sky.gr. Γνωστοί έγιναν οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στη League Face του Conference League. Το τριφύλι θα αντιμετωπίσει Brighton εκτός, Freiburg εκτός, Μπόρατς εντός, Καϊράτ εκτός, Τσέσεκα Σόφιας εντός, και Νόρτζελαντ εκτός. Της Μίλαν, Μαρσέι, Ρεν, Σπάρτα Πράγας, Γιαγκελόνια, Τσέλιε, Χόφενχάιμ και το Ρένσε θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στη League Phase του Europa League. Για την ίδια διοργάνωση, στο δρόμο του Όφη θα βρεθούν οι Λεβερκούζεν, Μπενφίκα, Ρεν, Άντερλεχτ, Λεχ Πόσναν, Στρουμγκράτς, Χόφενχάιμ και Χάπουελ Μπερσεβά. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται έφυρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 34 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά και 6 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις, το απόγευμα είναι πιθανή πρόσκαιρη καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι νοτιοανατολικοί 4 μποφόρο. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται αρχικά έφυρος καιρός, το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα έχουμε τοπικές μπόρες το απόγευμα σε Ήπειρο, σε Δυτική Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι βόρειοι, στο Αιγαίο θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά στα νοτιοανατολικά τμήματα 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα είναι νότιοι 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς τα περιοδικά. Την Κυριακή λίγο θα εξασθενήσει ο βοριάς στο Αιγαίο κατά ένα μποφόρ, θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά. Γενικότερα την νέα εβδομάδα με λίγο μεγαλύτερες θερμοκρασίες από τα κανονικά και βοριάδες στο Αιγαίο που θα έχουν ένταση μέχρι 6 μποφόρ. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Ακολουθεί εκπομπή Στιγμιότυπα με τον Βασίλη Κουφόπουλο.

Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Πάσχα, 100,3 Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, μαζί σας μέχρι και τις 6. 210-48-0-1-174, το τηλεφωνικό κέντρο του Sky και skyradio.gr για τα σχόλιά σας. Θα είναι σε λίγο μαζί μας και η Σπυριδούλα Ήρυδα Σπανέα από την Άδρο. Μείνετε συντονισμένοι. Δύο τίτλους για την αρχή. Είναι άραγε ο Άδωνης ο Usain Bolt της πολιτικής? Μείνετε συντονισμένοι για να ακούσετε. Στον Sky 100,3 σε ποια αγωνίσματα θα πάρει μέρος ο Άδωνης Γεωργιάδης στον πολιτικό στίβο και θα είναι άραγε ο Λάκης Λαζόπουλος υποψήφιος στη Λάρισα με το κόμμα ελάχιστου Αλέξη Τσίπρα, την ίδια ώρα που έλαβε έγκριση από το ΕΚΟΜΕΒ η σειρά πνίξτε τη Γιολάντα για λογαριασμό του Μέγκα. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ραδιόφωνο Sky 100,3, 7 και 8 πρώτα λεπτά και έρχεται, κυρίες και κύριοι, ένα ξεχωριστό ραντεβού με την ενημέρωση εδώ στην τηλεόραση του Sky. Ρεπορτάζ στις 10. Νέα εκπομπή ολόφρεσκη στην τηλεόραση του Sky και ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της. Συνεπώς απευθυνθήκαμε στους δύο ανθρώπους που είναι στην κορυφή της δημοσιογραφίας και προετοιμάζονται για την επόμενή τους δημοσιογραφική ενημερωτική εκπομπή, να είναι για λίγο εδώ μαζί μας στο ραδιοθάλαμο για να μας δώσουν περισσότερες πληροφορίες. Ξεκινούμε από τις γυναίκες, επιτρέπετε. Η Μίνα Καραμίτρου και ο Γιώργος Γρηγοριάδης. Καλησπέρα, Μίνα.
1: Χαίρετε, αλλά εγώ αυτό για την κορυφή της δημοσιογραφίας δεν το δέχομαι.
0: Εννοώ υπό το γεγονός ότι κάνετε ρεπορτάζ και κάνετε τις ερωτήσεις που κάνετε τις ερωτήσεις χωρίς φίλτρα. Τις ερωτήσεις δηλαδή που θέλει να κάνει ο τηλεθεατής, την τηλεθεάτρια, και συνήθως δεν γίνεται.
1: Δεν είναι η δουλειά μας όμως.
0: Καμιά φορά ξεχνιέται αυτή η δουλειά.
1: Όχι.
0: Στη διαδρομή.
1: Όχι. Αυτή είναι η δουλειά μας. Αυτό πρέπει να κάνουμε και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Απλώς μ' αρέσει αυτό που είπες. Ενημέρωση του Σαββατοκύριακο.
0: Ενημέρωση.
1: Ναι, αυτό.
0: Δεν μπορούμε
1: αυτό,
0: να...
1: αυτό θέλουμε να κάνουμε. Ενημέρωση του Σαββατοκύριακο.
0: Δεν υπάρχει. Όλα παίζονται στο πεδίο της ενημέρωσης. Τα υπόλοιπα είναι social media, φωτογραφίσεις, reels και όλα τα λοιπά που είναι ψυχαγώγια. Είναι κάτι άλλο, είναι κάτι καινούργιο.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο και ξέρεις κάτι.
0: Μπερδευόμαστε όλοι.
1: Για κάποιους που προσπάθησαν να περάσουν την ενημέρωση μέσα από τα social media, κατάλαβαν αμέσως πόσο επικίνδυνο είναι και το πήραν πίσω.
0: Και έχει και έναν αλγόριθμο επίσης επικίνδυνο, τον οποίο δεν τον αποκαλύπτει η Meta και προσπαθεί να πληρώσει για να κρατήσει
1: σωστό.
0: Το μυστικό.
2: Δηλαδή, τι θα είμαστε, η Usain Bolt της ενημέρωσης μετά τον Άδωνη Γεωργιάδη, που θα είναι ο Usain Bolt της πολιτικής?
0: Αναρωτιέμαι
2: εγώ τώρα.
1: Όχι, εγώ θα είμαι ο Λάκης Λαζόπουλος.
2: Θα κατέβεις στη Λάρισα.
1: Θα κατέβω στη Λάρισα. Γιατί όχι. Αν πρέπει να διαλέξω ανάμεσα στα δύο, θα προτιμήσω το Λάκη Λαζόπουλο.
0: Καταλαβαίνω όλους τους λόγους. Έχει μια προϋπηρεσία στο θέατρο και στον κινηματογράφο.
2: Αυτό σημαίνει.
1: Όχι.
0: Και είναι πραγματικό θέατρο.
2: Και δεν χρειάζεται και γυαλιά, ειδικά με τεχνητή νοημοσύνη.
0: Και όπως ξέρουμε, η τέχνη έχει μια σειρά από χαρακτηριστικά. Δηλαδή πρέπει να ασχοληθείς με το κείμενο, με την ερμηνεία.
1: Επίσης έχει ένα γκάματο που πρέπει να τον περάσεις.
0: Α, βέβαια. Παίζει και σε ελάχιστο κοινό.
1: Πώς, έτσι.
0: Πριν έρθουν τα μεγαλεία και τα μεγάλα συμβόλαια, είσαι στα χαμηλά.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Δεν ξεκινάς από το.
1: Μάχεσαι για να ανέβεις.
2: Από το Zenith.
0: Και πώς να παραμείνεις. Με διάφορα τρίκ.
1: Και εν κατακλείδη την κυρία Τασούλα, την αγαπώ περισσότερο.
0: Ναι, έχουμε καταλάβει. Θα μας πείτε για αύριο, παρακαλούμε.
1: Εννοείται.
2: Βεβαίως θα σας πούμε. Λοιπόν, αύριο θα ξεκινήσουμε στο γνωστό πάνω κάτω ύφος την εκπομπή μας, με βεβαίως διαφοροποιήσεις. Στόχος είναι πάντα η σωστή ενημέρωση των πολιτών και τα συμφέροντα των πολιτών, θα έλεγα εγώ, τους οποίους εκπροσωπούμε στην πραγματικότητα. Δεν είμαστε και κάτι το ιδιαίτερο. Εκπρόσωποι των πολιτών είμαστε. Θα σπάμε βέβαια και κανένα χαμόγελο όταν θα μας το επιτρέπει η επικαιρότητα. Αλλά θα προσπαθήσουμε δίκαια, σωστά, έντιμα.
0: Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη δηλαδή.
1: Κάπως έτσι.
2: Και με ειλικρίνεια να ενημερώνουμε τους πολίτες σε μια μεγάλη γκάμα θεμάτων που βεβαίως και τα πολιτικά και τα γεωπολιτικά θα έχουν το δικό τους ρόλο.
1: Κοίταξτε να δείτε τώρα, η χρονιά αυτή είναι μια χρονιά η οποία κοντά, λίγο πιο μακριά, πάντως θα μας βγάλει σε εκλογές, αυτό είναι βέβαιο, έτσι, λοιπόν.
0: Στις κάλτσες.
1: Στις κάλτσες, μας βγάλει στις κάλτσες, λοιπόν. Τώρα μανταρισμένες θα είναι, δεν θα είναι μανταρισμένες, θα δούμε, έτσι, θα το δούμε αυτό.
0: Άμα βάλεις κάλτσες στο πλυντήριο για διαφορετικού χρώματος, μπορεί να υπάρξουν προσμίξεις. Δηλαδή να βγουν
2: τα βγούνε.
1: Τι αγάπη μου, αυτά ο Μιλιόκας. Ρούχα
0: μαζί που
1: πριν,
0: πλήθηκαν και έχουν
1: γίνει ροζ. Τώρα εμεί θα τα πούμε αυτά. Λοιπόν, είναι λοιπόν μια χρονιά η οποία είναι μια πολιτική χρονιά. Άρα λοιπόν ο κόσμος πρέπει να ξέρει, πρέπει να ακούσει όλες τις απόψεις. Έτσι δεν είναι. Εμείς λοιπόν φιλοδοξούμε να τον πείσουμε ότι το Σαββατοκύριακο αξίζει να δώσει από το χρόνο του για την ενημέρωση. Θα είμαστε λοιπόν εκεί για να του δώσουμε ό,τι πληροφορία χρειάζεται για την καθημερινότητά του, για τα οικονομικά του, και θα έχουμε στο στούντιο και τους πολιτικούς που θα τους ρωτάμε όλα αυτά που θα θέλουν οι πολίτες.
2: Που θα τους ρωτάμε και δεν θα μας απαντάνε.
0: Ναι.
2: Θα λένε αυτό που θέλουν αυτοί.
1: Ναι, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε.
2: Θα συνεχίσουμε να τους ρωτάμε.
1: Αυτό θα γίνεται. Δηλαδή.
0: Ξανά rebound και ξανά
1: πάλι.
0: Μέχρι να απαντήσει. Άμα θέλει, γιατί εκείνοι θεωρούν ότι έχουν τα 15 λεπτά προβολής και ότι θα καταχραστούν το χρόνο των άλλων Ενώ εδώ πρόκειται για δουλειά και πρέπει να απαντήσουν τι θα γίνει.
1: Ξέρεις πόσο ξεροκέφαλοι είμαστε εμείς.
0: Ναι, αυτό.
1: Ξέρεις από πού κατάγομαι εγώ.
0: Από πού, για πες.
1: Δρυμώνα το Λοακαρνανία. Oh. Ξέρεις τι ξεροκέφαλοι είμαστε εμείς εκεί. Oh. Οι βουνίσχοι. Yeah. Δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Καθαρός αέρας.
1: Καθαρός αέρας.
2: Ναι. Οπότε καταλαβαίνεις τι πρόκειται να γίνει, έτσι.
0: Δροσιά, δροσιά.
1: Έτσι.
0: Οπότε, 10 παρά 20.
1: 10 παρά 20, λοιπόν. Σάββατο και Κυριακή, ναι. Βεβαίως. Όχι, Γιώργο, πες και για το. Σε παρακαλώ πολύ, να πελάσουμε και το σπίτι μας στο ραδιόφωνο.
2: Καλά, βέβαια. Και ρεπορτάζ 7 με 9 κάθε Σαββατοκύριακο εδώ στο ραδιόφωνο του Sky.
1: Στο ραδιόφωνο του Sky, σε παρακαλώ πολύ.
0: Και οι νεότερες ανακοινώσεις. Άρα θα είστε χάραγα.
1: Βεβαίως.
0: 7 η ώρα. Όχι, θα είχα χαρά.
2: Τώρα μην τη το λες έτσι βαριά, γιατί γενικώς με το πρωινό ξύπνημα από ό,τι έχω καταλάβει έχει ένα μικρό.
0: Για να το κάνουμε λοιπόν πιο συγκεκριμένο με τους ακροατές μας, για να είναι κατανοητό. Το πρώτο σε ραντεβού σας είναι στο ραδιόφωνο 7 με 9.
2: Αύριο στις 7.
0: Αύριο. Ναι, ναι, ναι. Έκπληξη. Το ξεκινάτε από εδώ.
1: Έτσι,
0: ωραία.
1: Λοιπόν.
2: Και στη συνέχεια.
1: Και στη συνέχεια.
2: Θα βάζει η κυρία Μίνα τα συνολάκια της, εγώ τα συνολάκια μου και τσουπ.
1: Βεβαίως.
2: Ό,τι θέλει ο καθένας θα βάζει.
0: Συνολάκια είναι και.
2: Ανδρικά συνολάκια.
0: Ανδρικά.
2: Ναι, ανδρικά.
0: Το κουστούμι το ανδρικό. Ναι.
1: Δεν κατάλαβα, Γιώργο, τι εννοείς. Ο καθένας θα βάζει ό,τι θέλει.
2: Καλά,
1: τι θα πει ανδρικά και γυναικεία. Δεν το κατάλαβα αυτό.
2: Δεν θα λες.
1: Άχω.
2: Κύριε Κουφόπουλε, δεν θα λες παραπάνω πράγματα από αυτά που πρέπει.
1: Ακούστε.
0: Κουράγιο, καλή
1: κουβέντα. Τα στερεότυπα θα τα ρίξουμε.
0: Εντάξει, εννοείται. Τα ρίξουμε.
1: Σα παρακαλώ.
0: Αλλά υπάρχει ένα διαχωρισμό στο ανδρικό κουστούμι και στο γυναικείο κουστούμι.
1: Θα φορά ο καθένας ό,τι θέλει.
0: Ό,τι θέλει, αλλά μπορούμε να πούμε ότι είναι ανδρικό το κουστούμι.
2: Ρε, παιδί
1: δεν
2: μου.
1: Κατάλαβα. Ό,τι θέλει θα βάλει ο καθένας.
2: Θα βάλουμε τη φούστα μας και θα κάνουμε.
0: Ωραία, σωστό. αλλά. Ανδρικό. Για να το καταλάβω. Για το καταλάβω. Βοήθησε με λίγο, σε παρακαλώ. Μήνα. Ανδρικό συνολάκι υπάρχει.
1: Βεβαίως και υπάρχει.
0: Υπάρχει. Ωραία. Εντάξει, παιδιά. Το καταλάβω. Βαράνε ειδοποιήσεις σας. Ολωνών ειδοποιήσεις.
2: Λοιπόν, όπως κατάλαβες, πρέπει να πάμε να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας με έτσι.
0: Κουράγιο.
2: Κουράγιο και να κατέβουμε στο στούντιο.
0: Λοιπόν.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Ευχαριστούμε. Όλα τα καλά εδώ στο Sky.
1: Να είστε καλά.
2: Η πιο βαθιά και έντονη φωνή του Sky. Έχετε και πολλά
0: χρόνια. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε το ρεπορτάζ. Γεια σας. Ο Γιώργος Γρηγοριάδης, η Μίνα Καραμήτρου, και ο Γιώργος Γρηγοριάδης, ραδιόφωνο Sky, κυρίες και κύριοι, 7 η ώρα το πρωί. Αύριο, 7 η ώρα το πρωί, νωρίς, μέχρι τις 9 και την Κυριακή, φανταζόμαστε.
2: Πάντα
0: Κυριακή. Σάββατο Κυριακή. Λοιπόν, ραδιόφωνο Sky 7 με 9 το ρεπορτάζ και συνέχεια. Στις 10 παρά 20 θα είναι το ρεπορτάζ στις 10. Στη τηλεόραση του Sky, Μίνα Καραμήτρου και Γιώργος Γρηγοριάδης. Είναι και άλλα πάρα πολλά τα ονόματα των ανθρώπων που ξεκινούν εδώ τις εκπομπές ή τις συνεχίζουν. Θα τις αναφέρουμε συνέχεια, γιατί πάμε τώρα να συναντήσουμε στην Άνδρο που βρίσκεται η συνάδελφος Σπυριδούλα Ήρυδα Σπανέα με όλα τα νέα και για τις ναυταθλητικές δραστηριότητες και για το πολιτικό ρεπορτάζ και άλλα πολλά. Καλησπέρα, Σπυριδούλα.
3: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, από την πανέμορφη χώρα της Άνδρου. Μια κομμόπολη που σε όποιο σημείο και να περπατήσεις αποπνέει θάλασσα και ναυτιλία. Μια πανέμορφη κομμόπολη που όποιος τη βλέπει νομίζει ότι έχει αποδράσει από πίνακα ζωγραφικής. Ένα πραγματικό καρποστάλι είναι η χώρα της Άνδρου, που δεν χορταίνει να την κοιτάξεις, με τα πανέμορφα νεοκλασικά της, με τα καπετανόσημα, με τον Τουρλίτη, τον παλιό φάρο, με την Παναγιά τη Θαλασσινή. Είναι η Ελλάδα μας, η Ελλάδα της ναυτιλίας, η Ελλάδα της ιστιοπλοείας, γιατί εδώ διεξάγεται ο 59ος Eurobank Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου, για τον οποίο είμαι και εδώ. Αλλά τα αθλητικά θα τα αφήσουμε μετά, λέω, Βασίλη, αν συμφωνείς, να ξεκινήσουμε από την πολιτική. Γιατί καλώς τρέχουν και οι αθλητές της ιστιοπλοείας, αλλά έχει και η πολιτική τους δικούς τους αθλητές, και όχι απλώς αθλητές. Υπεραθλητές, θα έλεγα, Βασίλη.
0: Ναι, διότι ο Άδωνης Γεωργιάδης ετοιμάζεται για τον πολύ μεγάλο δικό του ξεχωριστό αγώνα.
3: Ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι ο Usain Bolt της πολιτικής. Ποιος Usain Bolt? Ο Eliud Kipchoge. Ο Eliud Kipchoge, για όσους φίλους και φίλες δεν γνωρίζουν, είναι ίσως ο κορυφαίος μαραθωνοδρόμος. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης κάνει και σπριτ και μαραθώνιο, νομίζω. Θα πάρει, να χρησιμοποιήσω μια λαϊκή έκφραση, σβάρνα όλο το βόρειο τόξο της Ελλάδος. Μια μεγάλη περιοδία, προκειμένου να στοχεύσει σε αυτούς που μάλλον έχουν αρχίσει και κοιτάνε σε κόμματα που βρίσκονται πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία. Αξίζει να πούμε, το έχουμε πει και από χθες, βέβαια, Βασίλη, εδώ, ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να κλίση της Κεφρόποτες της Μακεδονίας. Της Μακεδονίας, βέβαια, μέχρι, πώς μόνο της Μακεδονίας, της Θράκης.
0: Μακεδονία, ξακουστή του Αλεξάνδρου χώρα κτλ. Μια φορά
3: και
0: καιρό κάνει
3: νίκη μου μεγάλη μου
0: αγάπη και κάνει και τα λοιπά και κάνει και συλλαλητήρια για τη Μακεδονία, θυμάστε.
3: Όταν η κυβέρνηση,
0: η ΣΥΡΙΖΑ και ήταν όλοι μακεδονομάχοι, εννοείται μετά την συμφωνία την τήρησαν. Άσχετο αυτό, έτσι δεν είναι. Να μην ξεχνιόμαστε, γιατί έχουν σημασία οι λεπτομέρειες, αλλά το κοινό παρόλα αυτά το χάνουν στη Βόρεια Ελλάδα. Άρα τρέχουν να το κατακτήσουν εκ νέου, να το προσεγγίσουν με κάθε ξεχωριστό και διαφορετικό τρόπο, με περιοδίες, με το μετρό και ό,τι άλλο έχουν στο μυαλό τους κυβερνητικοί. Να θυμίσουμε, Σπυριδούλα, ότι έδωσε και τον τίτλο, μάλλον το σύνθημα, πολύ νωρίς.
3: Για ναι, το σύστημα το είπαμε
0: του κυβερνώντος κόμματος για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Θύμισε το, σε παρακαλώ.
3: Το είπαμε, το κάνουμε.
0: Όχι εμείς. Η κυβέρνηση.
3: Όχι εμείς, η κυβέρνηση εννοείται. Εμείς τι να κάνουμε. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ενημερώσουμε τους φίλους και τις φίλες μας για το τι κρύβεται κάτω από την πολιτική, δηλαδή το παρασκήνιο πολιτικής, τέχνης, αθλητισμού, επιχειρήν, όλα τα πάντα. Και τον Νίκο δεν διαπιστρατεύουν όμως. Δεν πρόλαβα να σου το πω αυτό. Οπα. Εδώ είμαστε.
0: Ο Υπουργός.
3: Πάμε να κλείσουμε τις Κερκόποτες. Χειροδότη θα πάει ο Υπουργός. Δύσκολη λέξη αυτή.
0: Θα
3: που είναι το μυρμικότρυπα.
0: Ναι. Θα είναι και εκεί οι στρατέοι. Όλοι.
3: Θέλουν να κλείσουν όλα τα λούκια, να πούμε τη λαϊκή έκφραση, προς τα δεξιά. Γιατί έχουμε Βελόπουλο, έχουμε Καριστιανού, έχουμε Λατινοπούλου. Και αν βγήκε κάποιο σε παζλικάρι σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, όπως θέλει το λέει κανένας από τις φυλακές, κάτι ακούγεται και από εκεί για νέο κόμμα.
0: Όχι ένα, δύο. Εκεί θα είναι διπλά για να περάσουν τους κοπέλους των απαγορεύσεων.
3: Εγώ διπλές ξέρω μόνο στο τάβλι, δεν ξέρω πουθενά άλλο.
0: Τα κόλπα είναι πολλά, πολυεπίπεδα. Κάθε φορά στη ζωή και στην πολιτική. Κάμια φορά σίγουρα τα περισσότερα τα καταλαβαίνουμε. Αλλά τα αφήνουμε να περάσουν. Εδώ όμως, επειδή πρόκειται για ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι καταδικασμένος για τους γνωστούς λόγους και υπάρχει πλέον και νομοθεσία.
3: Και να πούμε το όνομα, ο Ηλίας Κασιδιάρης, και εδώ θα ήθελα να σου πω ότι αυτός είναι ένα από τα δύο άτομα που με έχουν μπλοκάρει στο X. Δεν ξέρω τι του έκανα.
0: Δεν πειράζει, καλύτερα, δεν χάνεις κάτι.
3: Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία θέλει να επανακατακτήσει τα κάστρα της. Στην Καστοριά η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει 46,91%. Πολύ σοβαρό ποσοστό. Υπάρχουν όμως φήμες ότι για μεγάλες διαρροές στην Καστοριά. Η Ροδόπη μεν είχε χαμηλό ποσοστό, 26,83%, και γι' αυτό στέλνουν και το βαρύ πυροβολικό, Γεωργιάδης και Δένδια.
0: Έτσι έχει ένα νόημα, μια λογική.
3: Στην Άρθα Θεσσαλονίκης μαθαίνουμε επίσης ότι θα δοθεί μάχη, καθώς και εκεί, παρόλο που παραδοσιακά είναι της Νέας Δημοκρατίας η Άρθα Θεσσαλονίκης, έχει καταγράψει μικρό ποσοστό, 34,12 στις προηγούμενες εκλογές. Δεν είναι μικρό, αλλά με δεδομένο ότι σε άλλες περιοχές ήταν πολύ πιο υψηλά, το θεωρούν χαμηλό και θα δώσουν και εκεί τη μάχη. Από εκεί και πέρα, να πάμε λίγο πιο κάτω. Πού να πάμε, να πάμε στον κάμπο να δούμε τι γίνεται. Πάμε πλατεία.
0: Ο Λάκης Λαζόπουλος. Υπάρχει μια φημολογία λοιπόν ότι ενδέχεται να είναι υποψήφιος με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα την Ελλάς.
3: Ακριβώς αυτό. Όμως να πούμε ότι από το 2014 υπήρχαν αυτά τα σενάρια.
0: Μέχρι τώρα δεν έχει επαληθεί, αλλά είναι. Και δεν υπάρχει κάποια επίσημη πληροφορία. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι συνεχίζει τηλεόραση στο Μέγκα και μάλιστα και μια σειρά που ετοιμάζει, Πνίξε τη Γιολάντα, είναι ο τίτλος, πήρε έγκριση από το ΕΚΟΜΕΔ. Το ΕΚΟΜΕΔ είναι ο φορέας χρηματοδότησης των υλικών σειρών, ταινιών και ντοκιμαντέρ και θα επιδοτηθεί. Και άλλοι, δεν είναι μοναδικός, και άλλες σειρές και τηλεοπτικά προγράμματα, κυρίως το Α, θα πάρουν το δρόμο των επιδοτήσεων. Ξέρετε, το ποσό που διατίθεται ετησίως τηλεοπτικούς σταθμούς φτάνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ.
3: Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν κρυφές, αλλά και φανερές δημοσκοπήσεις που θέλουν το Ελλάς να έχει κολλήσει. Και αυτό φέρεται να έχει θορυβήσει το στρατηγείο της Αμαλίας με αποτέλεσμα να ψάχνουν πρόσωπο που να μπορεί να διεισδύσει σε διάφορες κοινωνικές ομάδες. Και καταλαβαίνεις ότι ο Λάκης Λαζόπουλος είναι επικοινωνιακό όπλο δυνατό.
0: Ναι, αλλά κάτσε να δούμε αν θα κάτσει ή όχι. Οι συζητήσεις είναι, εκτιμήσεις, μάλλον εκτιμήσεις είναι καταρχήν και φημολογία μέχρι να φτάσουμε στο αποτέλεσμα, αν φτάσουμε. Μην ξεχνάμε ότι οι δημοφιλείς οι ηθοποιοί συνεχίζουν να έχουν θεωρούν ότι είναι καλύτερο να έχουν την δουλειά τους στο θέατρο και στις παραγωγές και όχι στο κομμάτι της πολιτικής. Στην πολιτική χάνουν όλοι, χάνουν σίγουρα.
3: Πετυχημένος πετυχημένος επαγγελματίας ο Λάκης Λαζόπουλος. Δεν έχει και κανένα λόγο να ανακατευτεί.
0: Να πάμε εκεί, να πάμε για λίγο να επιστρέψουμε στην Άνδρο για τους ακροατές που μας ακούνε εδώ στο Λεκανοπέδιο για να συναντήσουμε μια ζαχαροπλάστρια η οποία φτιάχνει τα εξαιρετικά αμυγδαλωτά, ένα από τα ωραιότερα γλυκά του νησιού.
3: Έχουμε την κυρία Ζαΐρη στην τηλεφωνική γραμμή και δεν φτιάχνει μόνο. Καλησπέρα κυρία Ζαΐρη, τι κάνετε?
4: Καλά, καλά, εσείς?
3: Θα μας πείτε αρχικά πώς φτιάχνετε αυτά τα αμυγδαλωτά?
4: Η συνταγή δεν θα σας τη δώσω φυσικά. Αλλά θα σας πω
3: τα δύσκολα.
0: Δεν σας ακούσαμε, επαναλάβετε σας παρακαλώ.
4: Λέω, μπορώ ευχαρίστως να σας πω τα συστατικά τους.
0: Δεν χρειάζεται ούτε συστατικά. Να μας πείτε ποια ώρα πρέπει να τα καταναλώνουμε, μόλις βγουν ή να τα αφήσουμε λίγο να κρυώσουν?
4: Να είναι λίγο κρύα. Είναι δροσερά, είναι ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι. Είναι μια πολύ ελαφριά συνταγή, παραδοσιακή. Που στηρίζεται στην ουσία στο αμύγδαλο και στο πικραμύγδαλο. Τα οποία βέβαια αφού ψηθούν και τα βουτήξουμε στο ανθό νερό παίρνουν αυτή την πολύ ωραία μυρωδιά και, και γίνονται και μαλακά. Μετά λίγο στην άχνη ζάχαρη και είναι έτοιμα προς ευχαρίστηση το καταναλωτή.
3: Υπάρχουν πολιτικοί που τους αρέσουν?
4: Πολιτικοί?
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχετε κανένα που έρχεται στο μαγαζί σας και ψωνίζει?
4: Έχουμε ακούσει για ανθρώπους που τα ζητάνε από πελάτες μας που ξέρουν ότι έρχονται στην Άνδρο, οι οποίοι ναι, είναι στην πολιτική, και τους τα ζητάνε οπωσδήποτε να τους τα πάνε γυρνώντας από το νησί. Ξέρουμε κάποια ονόματα.
0: Πόσα κιλά, συγγνώμη κυρία Ζαΐρη, πόσα κιλά πουλάτε τη μέρα?
4: Ανάλογα. Κοιτάξτε να δείτε, δεν έχει να κάνει με το πόσο πουλάς. Το θέμα είναι ότι εμείς σαν παραγωγή, επειδή είναι καθαρά χειροποίητο προϊόν από την αρχή μέχρι το τέλος, να ξέρετε ότι τα αμυγδαλωτά θέλουν 24 ώρες στην ουσία για να γίνουν. Και όπως επίσης το άλλο παραδοσιακό, τα καλσούνια. Άρα η παραγωγή γίνεται μία μέρα αμυγδαλωτά, μία μέρα καλσούνια, για να έχουν αυτή την ποιότητα.
0: Διαφορετικά...
4: Και
0: βεβαίως.
4: Και
3: θα πούμε ότι τα καλσούνια, Βασίλη, δεν έχουν καμία σχέση με τα καλσούνια της Κρήτης.
0: Ναι, άλλα είναι το
4: πρόβλημα.
3: Εγώ λατρεύω ένα άλλο γλυκό που λέγεται κράνσα, δεν κάνω λάθος. Αν αρχίσω και το περιγράφω, θα ξεπεράσω και τον Κωνσταντίνο στην ταινία. Είναι κάτι σαν τούρτα, πάστα, κάπως έτσι να το πούμε.
4: Τούρτα.
3: Είναι μυστική συνταγή μόνο της κυρίας Ζαΐρη.
4: Ναι, τη βγάλαμε το 1996, τη συνταγή αυτή. Δημιουργήθηκε. Και έκτοτε όσοι τη δοκιμάσανε, τους άρεσε πάρα πολύ, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Τρώγεται επιτόπου ή μεταφέρετε?
4: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που την παίρνει μαζί του στην Αθήνα. Η αλήθεια είναι αυτή. Για τόση λίγη ώρα, ναι, μπορεί να μεταφερθεί.
0: Για εντάξει, το δύο ώρο. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
0: Κυρία Ευαγγελία Ζαΐρη, διοκτήτρια σαχαροπλαστείου στην Άνδρο. Μετά τους τίτλους των ειδήσεων, θα είμαστε ξανά με τις Πυρκλουδές Πανέα στον αέρα.

0: Φτιάξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
5: Μάριος Φραγκούλης. Χέρια φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
6: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Οι αντιδράσεις της Τουρκίας με τα θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο έρχονται γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες υπεράσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων στο πεδίο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στη Βουλή. Σημείωσε ότι ήδη έχει αποσταλεί ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία για το ζήτημα από την πρώτη στιγμή και έχουν ενημερωθεί ευρωπαϊκές αρχές. Τουρκικό ντρόουν εντοπίστηκε σήμερα το πρωί στον εναέριο χώρο της Αλεξανδρούπολης. Μπήκε μάλιστα στην τερματική περιοχή του αεροδρομίου την ώρα απογείωσης μιας πολιτικής πτήσης. Το ντρόουν αναχέτησαν ελληνικά F-16, σύμφωνα με πληροφορίες.

που σημειώθηκε την Τετάρτη στο Νεπάλ σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό. Η βία δεν είναι λύση. Στη Θέουτα δήλωσε σήμερα ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών μετά από διάφορα επεισόδια χθες στον Ισπανικό θύλακα, όπου πριν από ένα μήνα σημειώθηκε μαζική είσοδος μεταναστών. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Στιγμές Βασκά 100,3. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Νίκος Σταματέλος για τις κληρώσεις των αντιπάλων των ελληνικών ομάδων που περνούν στην επόμενη φάση των διοργανώσεων. Το ραντεβού δίνουν η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Δυστυχώς αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ. Στιγμή ότι Πασκάη 100,3, 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr στο σελίδα. Αύριο στις 5 ώρα θα είναι μαζί στη Φέη Μαυραγάνη στην τηλεόραση του Sky. Μετά θα ακολουθήσει το ρεπορτάζ στις 10 με Γρηγοριάδη και Καραμήτρου, Καραμήτρου και Γρηγοριάδη. Και έρχεται και το στούντιο στις 3 στην τηλεόραση του Sky την Δευτέρα 31 Αυγούστου, 3 η ώρα το μεσημέρι. Σας περιμένουν δύο πολύ γνώριμα τηλεοπτικά πρόσωπα, η Νάση Ζαμπέντογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος. Επιστρέφουν στην τηλεόραση του Sky. Σας θυμίζουμε ότι στο παρελθόν ήταν το Σαββατοκύριακο, μετά κάναν το πέρασμα στην ΕΡΤ και τώρα επιστρέφουν ξανά εδώ στην τηλεόραση του Sky καθημερινά. Στούντιο στις 3, στις 3 ακριβώς, την τηλεόραση του Sky, πρεμιέρα την 31 Αυγούστου, εδώ στο ραδιο, στην τηλεόραση του Sky. Στον Αλφα τώρα έχουν εγκριθεί αρκετές σειρές για την επαγωγή του στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του ΕΚΟΜΕΔ. Αυτό σημαίνει ότι το 20% των σειρών θα μπορούν να λαμβάνουν, θα υπάρχει επιδότηση στο 20% των παραγωγών και έρχονται επίσης στην τηλεόραση του Αλφα το Ριφιφί. Η σειρά της Κοσμοτέ του TV του Τσαφούλια θα είναι στην συνέχεια, θα πρωτοβληθεί στην ελεύθερη τηλεόραση των Αλφα και μετά όλες οι κλασικές εντός εισαγωγικών, μπορεί να πεις κάποια εκπομπή ότι είναι κλασική για την ελληνική τηλεόραση και να είναι ψαγωγική, ας πούμε ψαγωγική, λοιπόν σούπερ, τέλος πάντων ό,τι είναι Σούπερ Κατερίνα και πώς το λένε και το πρωινό Happy Day στον Αλφα, έρχονται Λίαν συντόμως εκεί. Θα ακολουθήσει το πρωινό επίσης στον Αντένα και η Ζήνα Κουτσελίνη 21 Σεπτεμβρίου στο Star. Όλα αυτά μαζί, αυτό που ονομάζεται στην Ελλάδα πρωινή ψυχαγωγική τηλεόραση. Περιορέξιος χολοκυθόπιτα. Πάμε να συναντήσουμε εκ νέου, κυρίες και κύριοι, την Σπυριδούλα Ήρηδα Σπανέα, είναι στην Άνδρο.
1: Καλησπέρα και πάλι από την πανέμορφη χώρα της Άνδρου.
0: Καθαρός ήχος. Λοιπόν, πάμε στην αθλητική επικαιρότητα πριν συναντήσουμε την επόμενη μας προσκεκλημένη.
1: Βεβαίως. Και να αρχίσουμε από τον αγώνα της Άνδρου, στον οποίο μάλιστα είναι και χορηγός επικοινωνίας ο Sky. Πραγματοποιήθηκε η πρώτη στοιχειοδρομία και εδώ το ιταλικό σκάφος κατάφερε να νικήσει τους Έλληνες. Πήρε ένα απίστευτο ρίσκο, ανέβηκε στη διαδρομή, για να το πούμε πολύ απλά να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, αντί να πάει από την πάνω πλευρά της Άνδρου όπως συνηθίζεται, πήγε από την κάτω πλευρά και βγήκε πρώτο. Από πίσω ακολούθησε το Θεσσαλονικιώτικο Ελληνίξ και στην τρίτη θέση το Βέλος των Ολυμπιονικών, Τάκη Μάντι και Παύλου Καγιαλή. Οι Ιταλοί μας έκαναν κόλπο γκρόσο εδώ στην Άνδρο. Όμως έχουμε ακόμα δύο ιστοδρομίες και τα ελληνικά πληρώματα θέλουν να πάρουν τη ρεβάνς. Όμως έχουμε πολλές και μεγάλες επιτυχίες. Έχουμε στην κοπηλασία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Έχουμε στο στίβο με τον Εμμανουήλ Καραλή να πετυχαίνει νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Στη Ζυρίχη πέρασε πάνω από τα 6.20. Ο Μόντο Ντουμπλάντης πήδησε στα 6.25. Όμως αυτό που θέλω να κρατήσουμε είναι ότι και οι δύο επιχείρησαν να κάνουν παγκόσμιο ρεκόρ στα 6.32. Και πραγματικά, Βασίλη, αν πριν από κάποια χρόνια λέγαμε ότι Έλληνας θα προσπαθήσει να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ στα 6.32, θα μας φαινόταν κάτι εξωγήινο, εξωπραγματικό. Και όμως έγινε, βέβαια, εντάξει, δεν κατάφερε κανένας από τους δύο για να το πετύχει. Όμως αξίζει να πούμε ότι όταν ένας αθλητής μπαίνει για παγκόσμιο ρεκόρ,

0: ρεκόρ, πιθανόν να βρίσκεται πολύ κοντά σε αυτό στις προπονήσεις. Έτσι λένε οι ειδικοί. Είχαμε επίσης την κλήρωση στο US Open. Η Μαρία Σάκαρη θα αγωνιστεί στον πρώτο γύρο με παίκτη από τους προκριματικούς. Το US Open είναι ένα από τα τουρνουά του Grand Slam και διεξάγεται στη Νέα Υόρκη και μάλιστα στην περιοχή Flushing του Queens, πολύ κοντά στην Αστόρια, εκεί που είναι τα λιμέρια της Ομογένειας. Είναι από τις αγώνες του κυρίου Σταμπλό, θα διεξαχθούν από τις 30 Αυγούστου μέχρι τις 13 Αυγούστου. Ο Στέφανος Τσιπάς είχε δύσκολη κλήρωση, θα παίξει με τον ιδιαίτερα φορμαρισμένο Arthur Fish στον πρώτο γύρο. Και Βασίλη, οι αγώνες στο US Open αποτελούν μία πασαρέλα, καθώς οι διασημότητες έχουν ως στόχο να πάνε εκεί για να δείξουν τις νέες τους εμφανίσεις.
1: Εννοείται.
0: Ο Στέφανος Ντούσκος αγωνίστηκε σήμερα στο Άμστερνταμ, πήρε την πρόκριση για τους αυριανούς ημιτελικούς στο Σκιφ και ο στόχος του βέβαια είναι να βρεθεί στον τελικό της Κυριακής προκειμένου να διεκδικήσει ακόμα ένα μετάλλιο. Κοίταξε πόσα μετάλλια έχουμε στην κοπηλασία και πραγματικά, όπως έχεις επισημάνει εσύ πάρα πολύ σωστά, η κοπηλασία περνάει κάτω από τον πύχη της,
1: είναι ανεξήγητο αυτό.
0: Της προβολής.
1: Τόσοι αθλητές, τόσες επιτυχίες, τέτοια αποτελεσματικότητα, τέτοια οργάνωση, παρά τα συγκλονιστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και δεν βρίσκουν χώρο, παρά τα μετάλλια.
0: Και δεν ξέρω,
1: δηλαδή, και αυτό είναι ένα κίνητρο, και την ίδια ώρα υπάρχουν πάρα πολλά μικρά παιδιά που ακολουθούν τον ίδιο δρόμο. Και πάνε στο πόλο, στην κολύμβηση, στην ιστιοπλοεία, στο μήκος κτλ. Και θέλουν να ξέρουν, μάλλον από τα ελάχιστα που τους δίνουν. Φανταστείτε να υπήρχε μια οργανωμένη προβολή σε αυτά τα αθλήματα. Ωραίο το ποδόσφαιρο, εξαιρετικό. Μας παθιάζει, μας φτάνει στο όριο. Το μπάσκετ επίσης, όλα στο τελευταίο δευτερόλεπτο, όπως και στο ποδόσφαιρο. Αλλά είναι και αυτά. Εμείς μεγαλώσαμε, ας πούμε, βλέποντας αγώνες τένις. Τους έδειχνε το Σάββατο μεσημέρι. Τώρα είναι συνδρομητική τηλεόραση. Αλλά ένα για παράδειγμα, θα πάμε μετά και στο US Open. Έχεις και για εκεί πληροφορίες.
0: Βασίλη, κυρίες και κύριοι, έχετε δει τα χέρια των παιδιών της κοπηλασίας? Είναι γεμάτα από ρόζους.
1: Ναι. Από την πολλή προσπάθεια.
0: Από το κουπί. Γιατί τρίβονται τα χέρια τους επάνω στο κουπί και είναι γεμάτα πληγές. Θυμάμαι κάποια στιγμή ο Στέφανος Ντούσκος μου είχε πει σε μια συνέντευξη ότι έσπαγαν οι πληγές, οι κάλοι, πώς να το πω. Ναι. Και ο αθλητής πραγματικά έκλαιγε τη νύχτα στον ύπνο του.
1: Μάλιστα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να εντοπίσουμε την παγκοσμιονίκη της κοπηλασίας στο διπλό σκίφ ελαφρών, την Γκαμπριέλα Αλιόλιου. Δεν είναι εφικτή η σύνδεσή μας. Οπότε να δούμε τι άλλο υπάρχει, παρακαλώ, στην αθλητική ενημέρωση για να ολοκληρώσουμε και αυτή την ενότητα και να σας αποχαιρετήσουμε. Έχουμε το πανελλήνιο ρεκόρ του Εμμανουήλ Καραλή.
0: Βεβαίως έχουμε την πρωτιά του Ντετόγλου στο Diamond League επίσης με 8.45. Ακόμα μία πρωτιά του σπουδαίου άλτη μας. Και το άλμα 8.45 είναι πολύ σημαντικό, είναι ένα μεγάλο άλμα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να μην είναι αυτό που περιμένουμε, πανελλήνιο παγκόσμιο ρεκόρ.
1: Καλά, δεν είναι όλα.
0: Το 8.45 είναι ένα πολύ σπουδαίο άλμα.
1: Επίσης δεν, λοιπόν, δεν υπάρχουν μόνο τα ρεκόρ στον αθλητισμό, είναι και η ίδια η συμμετοχή. Διότι χτίζεις τις προϋποθέσεις και για τον επόμενο.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Δεν γίνεται μόνο, δηλαδή πας βήμα-βήμα στον αθλητισμό. Υπάρχουν ορισμένες ξεχωριστές περιπτώσεις οι οποίοι είναι κατευθείαν πρωταθλητές. Αλλά μετά έχουν το χάρισμα. Έχουν το μαγικό πόδι, το μαγικό χέρι, το δυνατότητα για το άλμα. Αλλά για να φτάσει η Ελλάδα σε αυτό το επίπεδο, στον αθλητικό τομέα, και καθαρά, χωρίς προσμίξεις, αναμίξεις και όλα αυτά που ξέρουμε, χρειάζεται πολύ μόχθες και προσπάθεια. Οπότε συχνά η 16η θέση, π.χ. για παράδειγμα, που στο βολέι των γυναικών είναι μια επιτυχία.
0: Βεβαίως και είναι. Και να πούμε και τα κορίτσια, η δεύτερη ομάδα που παίζει στους Μεσογειακούς πάει πάρα πολύ καλά και βρίσκεται στη δεύτερη θέση.
1: Ναι. Λέμε ορισμένα παραδείγματα και να ολοκληρώσουμε αυτήν την ενότητα και να σας αποχαιρετήσουμε από την Άνδρο με το US Open.
0: Ναι, με το US Open, όπως είπαμε και πριν, ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε δύσκολη κλήρωση, ο πρώτος γύρος θα είναι δύσκολος.
1: Ναι.
0: Αντίθετα, η Μαρία Σάκαρη θα παίξει με παίκτρη από τους προκριματικούς, που σημαίνει ότι έχει ευκαιρία να περάσει στους επόμενους γύρους.
1: Ναι.
0: Βέβαια, εάν ο Στέφανος Τσιτσιπάς καταφέρει να περάσει το εμπόδιο του Arthur Fish, που είναι ιδιαίτερα
1: φορμασμένος, θα αντιμετωπίσει τον Ανδρέα Λοβέρδο.
0: τον Ανδρέα Λοβέρδο, τον Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά τώρα ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει άλλο άθλημα.
1: Σωστά, ναι,
0: είναι μαραθωνοδρόμος Παύλα Σπρίντερ.
1: Τον περιμένουμε όμως αποτελέσματα στην υγεία, έτσι, και λίγο χαμηλότερη τόνη έναντι των υπόλοιπων πολιτικών. Αντιπάλλον θα ήταν χρήσιμο, γιατί και η πολιτική θέλει και ευγένεια.
0: Και να
1: αντιμετωπίζει τον αντίπαλο κανονικά, όχι υποτιμητικά, δεν χρειάζεται. Το λέμε ήδη.
0: Ένα παράδειγμα από τους αθλητές.
1: Ναι.
0: Βλέπουμε τον Καραλή με τον Ντουμπλάντης να αγκαλιάζονται, να χειροκροτάει ο ένας τον άλλον όταν κάνει προσπάθεια.
1: Αρχαίοι...
0: Μακάρι να το βλέπαμε αυτό και στην
1: πολιτική. Μιλούσαν για την ευγενία άμυλα. Εδώ τώρα το να, να ακολουθεί κανείς αυτή τη στάση και συμπεριφορά με τόσα προβλήματα στην υγεία είναι αναντίστοιχο. Δηλαδή, πρώτα λύνεις το θέμα του δικού σου οίκου και μετά λες και για τους άλλους. Και ακόμα και κάτι να πεις, υπάρχει και, υπάρχει και η ευγένεια. Μπορείς κάποιον να τον αντιμετωπίσεις χωρίς να τον προσβάλλεις. Χωρίς αυτό να. Αν το κάνει ο πολιτικός, μετά το κάνουν όλοι. Οπότε είναι καλύτερα χαμηλότερα η μπάλα. Λέμε τώρα.
0: Και όταν παίζεται χαμηλά η μπάλα, παίρνουν τα ωραιότερα γκολ.
1: Σωστά. Αν υπάρχει συνεργασία. Λοιπόν, αυτά. 2-10-48-0-170-4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. skyradio.gr η ιστοσελίδα. Για δύο συνεχόμενες εκπομπές η Σπυριδούλα μας, η Ρίτα Σπανέα, μας μετέφερε από την Άνδρο όλο το κλίμα για τον αγώνα. Μπήκε σε σκάφος.
0: Μπήκα σε σκάφος. Ορίστε, και θα ξαναμπώ και αύριο και μάλιστα
1: θα επιστρέψεις με αυτό.
0: Θα το δείξουμε και στο Sky στην εκπομπή 10 παντού.
1: Ορίστε.
0: Και φυσικά θα έχουμε και εκπλήξεις.
1: Ρεπορτάζ 10 ή 10 παντού.
0: Στη Φέη Μαυραγάνη.
1: Α, στη Φέη Μαυραγάνη θα είσαι το πρωί. Α.
0: Ναι. Στο ρεπορτάζ, τα παιδιά, στη Φέη Μαυραγάνη θα είμαι την Κυριακή.
1: Ωραία.
0: Και θα είμαι στο παιδιά αύριο.
1: Ποια παιδιά?
0: Που θα δείξουμε.
1: Τη αλλαγή. Καραμήτρου και Γρηγοριάδη.
0: Καραμήτρου και Γρηγοριάδη.
1: Ωραία.
0: Τα παιδιά.
1: Άρα είσαι αύριο στην πρεμιέρα. Ωραία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άμα θέλετε περισσότερα ρεπορτάζ λοιπόν από την Σπυριδούλα Ήλιδα Σπανέα το Σαββατοκύριακο στην τηλεόραση του Sky ζωντανά από την Άνδρο, το αύριο Σάββατο στη Μίνα Καραμήτρου και στο Γιώργο Γρηγοριάδη και την Κυριακή
0: το
1: πρωί στη Φέη Μαυραγάνη. Κολλάει καμιά φορά και ο εγκέφαλος, ο σκληρός δίσκος. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εδώ και ο κόσμος ζητά. Βασίλη,
1: εννοείται, ο κόσμος εδώ ζητάει αμυγδαλωτά, όπως αντιλαμβάνεσαι. Μην ανταποκριθείς, δεν χρειάζεται. Έτσι, θα ανέβει πολύ το ζάχαρο.
0: Πότε γύρισα εγώ με άδεια χέρια?
1: Εννοείται, αλλά ναι. Είσαι καλή και ευγενική. Δεν απάντησε όμως την τελευταία ερώτηση. Εάν θα επιστρέψεις με ένα τέτοιο σκάφος ή με το πλοίο της γραμμής?
0: Όχι, θα επιστρέψω με το πλοίο της γραμμής, γιατί η τελευταία ιστιοδρομία είναι μέχρι το Δύσβατο.
1: Ναι.
0: Και μετά τα σκάφη, άλλοι θα φύγουν για διακοπές, άλλοι θα γυρίσουν σιγά σιγά. Και εγώ πρέπει να επιστρέψω στην Αθήνα, ναι, γιατί το ρεπορτάζ τρέχει.
1: Εννοείται.
0: Και Δευτέρα πρωί πρέπει να είμαι στα γραφεία μας.
1: Στις επάλξεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια από την Άνδρο, η Σπυριδούλα, η Ρίδα Σπανέα. Η διακοπή και μετά, κυρίες και κύριοι, επιστρέφει το δεκάρι του Sky, ο Νίκος Σταματέλος, εδώ στα μικρόφωνα.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
3: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
4: Μην το πεις.
2: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
4: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
3: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τελευταίος τόμος της συλλογής της Disney Editor's Choice.
7: Μάχητες! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Στον εξώστη?
1: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
10: Και σχολιάζεις τους πάντες.
1: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
10: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
1: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
3: Στον εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα.
11: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
12: Σχολείο! Μουστάκας!
11: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
12: Σχολείο! Μουστάκας!
11: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
13: Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ. Προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.
14: Κατάστημα! Κατάστημα!
15: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
16: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
17: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
16: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
17: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
18: Όταν έχει σύνθημα ενέτη 2026, το Πασόκ είναι εδώ ενωμένο δυνατό.
1: Αυτό
18: είναι
1: πάλι
18: λογικό να μην μπορείς να το επικοινωνήσεις.
1: Ναι. Πώς είναι το Τσουβέλα. Το τότε και τώρα έχουν επιστρέψει στο παρελθόν με τη Χαραλαμπούδη.
18: Μπράβο. Και δεν παίρνουν τον Τσουβέλα και τη Χαραλαμπούδη να του πούνε.
1: Να κάνουν δύο επεισόδια.
18: Να κάνουν επικοινωνία.
1: Μπράβο. Έχεις δίκιο. Να ιδέα. Ξοδεύω ένα σωρό λεφτά. Πάρε ρε παιδί μου τους δύο ανθρώπους.
18: Ξοδεύω ένα σωρό λεφτά χωρίς επιτυχία.
1: Ναι. Αυτό είναι μόνο.
18: Άμα οποιονδήποτε να ρωτήσει, δεν θα σου πει το Πασόκ είναι εδώ ενωμένο δυνατό.
1: Ναι.
18: Λοιπόν, γιατί όπως λες στους πιτσιρικάδες, αυτό δεν λέει τίποτα.
1: Ναι. Τίτλος τώρα θέματος. Το Πασόκ απορρίπτει. Έχει στον τίτλο της επίσημης.
18: Καλά,
1: θέσης.
18: Το Πασόκ απορρίπτει, συγγνώμη. Το Πασόκ απορρίπτει και οποιοδήποτε κόμμα αντιπολίτευσης απορρίπτει. Είναι στάνταρ ναι. κείμενο και πάλι αλλάζει το κόμμα.
1: Ναι, σωστό.
18: Κλείνουν ελαχίστων εξαιρέσεων.
1: Ναι.
18: Γιατί τα μνημόνια μαζί τα ψηφίζανε κυβέρνηση αντιπολίτευση.
1: Εννοείται, ρε παιδί, που ήταν αγαστή συνεργασία. Γιατί τώρα βλέπουμε και κάτι σικέ πράγματα να γίνονται. Κάτι αυτό, όχι αυτό, γιατί μιλήσετε πρώτοι, γιατί μιλήσετε δεύτεροι. Στις κρίσιμες ώρες όλοι μαζί. Και ο ψωριάρης χώρια. Λοιπόν, ναι. πάμε. Δεν μας είπες που θα είσαι στις 3 του Σεπτέμβρη. Θα πας στο Ηράκλειο. Που θα γίνει.
18: Τι δουλειά έχω στο Ηράκλειο.
1: Θα γίνει μεγάλη συγκέντρωση.
18: Καλά να περάσουν.
1: Καλά να περάσουν, ναι. όχι. Δεν θα είσαι ψυχήτα και σώματι καθόλου τίποτα.
18: Επειδή λοιπόν αντιγράφουν αυτά που έκανε ο τελευταίος μεγάλος ηγέτης, να βάλουν και δύο φωτογραφίες δίπλα-δίπλα από τις συγκεντρώσεις.
1: Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αυτό είναι σοκαριστικό.
18: Πού θέλει να μιλήσει ο πρόεδρος του Πασόκ? Στην κεντρική πλατεία του Ηρακλείου.
1: Καλύτερα σε μια καφετέρια, ρε παιδιά. Και πάντα με αγωνία αν θα γεμίσει.
18: Πάντα με αγωνία ότι δεν θα γεμίσει. Και τι θα κάνουμε.
1: Τις καφετέρειες πλέον τις γεμίζουν μόνο οι φίλαθλοι. Άμα έχει αγώνα.
18: Και οι ζητάδες.
1: Σωστό. Γιατί είναι πολύ κουραστική δουλειά. Άρα, Νίκο. Λοιπόν, ποδόσφαιρο.
18: Λοιπόν, είχαμε χθες τον Παναθηναϊκό να αγχώνεται.
1: Τι Αγχώνεται. Κανονικά. Όπως κάθε φορά, στο τέλος, στην άκρη.
18: Κάπου το διάβασα. Νομίζω ένας από τις λέρες το έγραψε. Ο Παναθηναϊκός είναι αιτία πρόωρης γύρανσης. Ο φετινός Παναθηναϊκός. Και επειδή ήταν πετυχημένο, δεν ήθελα να το κλέψω. Νομίζω ο Νικόλας ο Ακτύπης το είπε. Και όντως, δηλαδή, δεν παίζεις με κανένα μεγαθύριο. Παίζεις με τη Χράντζα Τσκράλοβε, προηγείσαι. Δέχεσαι πάλι γκολ και φτάνει στο τέλος για να πάρεις την πρόκριση. Κρατάς ότι πήρες την πρόκριση.
1: Ναι.
18: Και τώρα ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει με την Φράιμπουργκ, την Μπράιτον, την Καϊρά Ταλμάτη. Δεν ξέρω αν είναι πιο δύσκολο το παιχνίδι ή το ταξίδι.
1: Το ταξίδι είναι πολύ μακρινό.
18: Μπόρατς, Νόρτσελαντ και Τσέσεκα Σόφιας.
1: Ναι. Οι δύο πρώτες είναι δύσκολες ομάδες.
18: Φράιμπουργκ και Μπράιτον, ναι, νομίζω ότι είναι πιο δύσκολες να αντιμετωπίσει. Έφαγε 5 γκολ από τον Όφη, χωρίς αυτό να απαραίτητα να σημαίνει
1: αλλά
18: κάτι.
1: Δεν σημαίνει κάτι.
18: Ναι. Πάντως έχει τη δυνατότητα ο Παναθηναϊκός, εννοείται να συνεχίσει την επόμενη φάση. Και να πάει καλά και να
1: συνεχίσει. Οι αγώνες είναι μέσα και έξω.
18: Είναι όχι όλοι μέσα έξω. Τρεις μέσα, τρεις έξω.
1: Τρεις μέσα, τρεις έξω. Ναι. Ναι, δεν είναι διπλή, αυτό εννοούμε.
18: Ακριβώς. Ο Ολυμπιακός έχει στο Europa League Μίλαν, Μαρσέιγ, Σπάρτα Πράγα, Ρεν, Γιαγκελόνια, Τσέλι, Χόφενχάιμ και το Ρένσε. Η Τορένσε, επειδή φαντάζομαι στους περισσότερους είναι άγνωστη,
1: ναι.
18: Κυπελούχος Πορτογαλίας,
1: Β' Εθνικής.
18: Β' Εθνικής.
1: Χαμός.
18: Και
1: έχουν κανονικό πρωτάθλημα Β' Εθνικής εκεί, μάλλον.
18: Φαντάζομαι.
1: Ξέρεις.
18: Για να μπορέσει να είναι και στη Sporting, φαντάζομαι ότι έχουν κανονικό πρωτάθλημα.
1: Είναι ωραία. Πάμε μια Λισαβόνα. Αυτό το ταξίδι θα ήθελα. Ας πούμε.
18: Και Λισαβόνα έχω πάει και Πόρτο.
1: Ορίστε, να γιατί είναι αθλητικό συντάκτης.
18: Ναι, το Πόρτο για τρεις μέρες είναι φανταστικό.
1: Ναι.
18: Άντε τέσσερις, δεν είναι για παραπάνω.
1: Okay.
18: Η Λισαβόνα είναι πιο ωραία. Για παραπάνω
1: μέρες. Έκανες και βόλτα με το τραμ.
18: Όχι, περπατάω πάντα.
1: Περπατάς, γι' αυτό ρε παιδί.
18: Και
1: 2 ώρες γυμναστήριο, παιδιά.
18: Ναι, και όφι
1: εγώ απορώ πως δεν την έχω να αξιοποιήσει την τηλεόραση. Εννοώ να δείχνει να κάνει προγράμματα γυμναστικής.
18: Τι είμαι, για να ταρελή είμαι.
1: Ευτυχώς όχι. Και όφι, συγγνώμη.
18: Και όφι με Λεβερκούζεν, Μπενφίκα, Άντερλεχτ, Ρεν, Λεχ, Πόσναν, Χόφενχάιμ και Χαποέλ Μπερσεβά. Δύσκολη αποστολή.
1: Ναι, είναι μεγάλες ομάδες. Μια βραδιά στο Λεβερκούζεν, Πικ Σλάκ.
18: Δύσκολη αποστολή για τον Όφη, αλλά έχει δείξει σε πολύ καλή κατάσταση ο Όφη.
1: Ναι, έχει ξεκινήσει γερά και δυνατά.
18: Ναι, είναι μαραθώνιος που θα αρχίσει τώρα σε 2 εβδομάδες, στα μέσα Σεπτεμβρίου και θα τελειώσει το τέλος Γενάρη το Europa. Ξέρεις, δύσκολο περιμένεις να βγει και το πρόγραμμα, γιατί λες Μίλαν. Σε τι κατάσταση μπορεί να είναι η Μίλαν τώρα και σε τι κατάσταση μπορεί να είναι στο τέλος Γενάρη όταν μπορεί να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός. Όλα θα παίξουν το ρόλο τους. Ακόμα και το πρόγραμμα, μια αγωνιστική μπορεί να παίξει
1: ναι,
18: το ρόλο
1: τους. Ναι, άμα υπάρχει πίεση, τραυματισμοί και όλα αυτά. Εντάξει. Ναι, όταν ανεβαίνεις επίπεδο, είναι πολύ λογικό ότι αντιμετωπίσεις και πιο δύσκολες ομάδες.
18: Ναι,
1: δεν όλα περίπατη.
18: Δεν υπάρχουν εύκολοι αντίπαλοι. Ακόμα, εντάξει, θα μου πεις.
1: Εκτός από τον Νίκο Ανδρουλάκη.
18: Λες για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι είναι εύκολος αντίπαλος ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Ναι.
18: Το έχει δείξει ιστορία. Η Τορένσε, εντάξει, οκ. Είναι μία. Τραβάς λαχείο.
1: Με τον Μπάουκ τι έγινε. Ήταν πέναλτι αυτό που δόθηκε στο τέλος.
18: Έτσι όπως το έχω δει εγώ, όχι.
1: Όχι. Στο ΒΑΡ το δείξαν, το είδανε.
18: Το είδαν και το.
1: Και είπαν ότι ήταν αυτό το πέναλτι.
18: Συγγνώμη.
1: Δεν φαίνεται να αγγίζει τον επιθετικό.
18: Και οι Νορβηγοί γράφουν ότι έκανε θέατρο.
1: Ναι. Και μόνο διαιτητής το είδε.
18: Πρόσεξε.
1: Δεν ξέρω,
18: δεν ξέρω τον τύπο της Νορβηγίας. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι εφημερίδα αντιμπραν. Ξέρεις, υποστηρίζει το αντίπαλο δέος και γράφει ότι έκανε θέατρο. Γιατί αυτά συμβαίνουν και στην Ελλάδα.
1: Λοιπόν.
18: Αδράβες.
1: Ο Όφη λοιπόν πάει με τη Λεβερκούζεν.
18: Ο Όφη Λεβερκούζεν, Μπενφίκα, Άντερλεχτ, Ρεν, Λεχ, Πόζναν, Χόφενχάιμ και Χαποέλ Μπερσεβά.
1: Σαν τους πιξλάξε και εσύ. Διαχρονικός. Ο Νίκος Σταματέλος. Το δεκάρι του Sky.
18: Παλιά σκοπής δεκάρι.
1: Παλιά σκοπής
18: δεκάρι. Με πολλές κινήσεις.
1: Με κατεβασμένες κάλτσες εννοείται.
18: Και όπως έλεγε και ο Μητσικώστας για τον Τζάρτα, με φωνάζουν μάγους στη Σεβίλη, γιατί δεν καταλαβαίνουν πως παίζω ποδόσφαιρο ακίνητος.

0: Ο Δημήτρης επικυρώνει. Πασόκ ήταν μόνο επί Ανδρέα Παπανδρέου. Τώρα είναι πάτσα σοκ.
1: Πατσά σοκ, μάλλον, γιατί το κατάλαβα. Ναι,
2: τώρα δεν είναι πασόκ.
0: Τώρα δεν είναι πασόκ. Είναι κάτι. Βρείτε ποιο είναι το πασόκ.
2: Πες το όπως θες, κίνημα αλλαγής.
0: Ναι.
2: Που και το κίνημα δεν είχε μόνο που χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη ντροπή είναι, αλλά τέλος πάντων.
0: Είχε κάποια, μια φορά και έναν καιρό ήθελα να γίνουν κελιά. Το θυμάσαι με Πιερακάκη υποψήφιο. Ήταν τότε Πασόκ, έτσι, νέος.
2: Πώς το λέγανε, Ακαδημία της Νέας Δημοκρατίας έχει κάνει στο Πασόκ.
0: Λοιπόν, ο Νίκος Σταματέλος, τον ευχαριστούμε πολύ. Ήταν τα στιγμή του στο Sky. Το δελτίο ειδήσεων στην ΣΕΚ με την Άσπα Παναγοπούλου και μετά μαζί σας ο Μινέας Σαμόπουλος.
3: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
5: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
8: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
9: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Στη σκιά της επίσκεψης του διευθυντή της CIA στη Μόσχα, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Φλένσμπουργκ της Γερμανίας η Σύνοδος Ασφαλείας της Βαλτικής με τη συμμετοχή 10 χωρών, με επίκεντρο τις υβριδικές απειλές στα ντρόνς και την προστασία κρίσιμων υποδομών. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών προειδοποίησε ότι τα υβριδικά σενάρια αυξάνονται με επίκεντρο τη Βαλτική και ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας ταχείας ομάδας αντίδρασης για την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών και στο συντονισμό των χωρών της περιοχής. Σύμφωνα με διεθνή δίκτυα, ο Τζον Ράτκλιφ μετέφερε προειδοποίηση προς τη Μόσχα να μην επιχειρήσει οποιαδήποτε πρόκληση ενέργεια εναντίον κρατών μελών του ΝΑΤΟ, ειδικά των χωρών της Βαλτικής. Στη Σύνοδο συζητήθηκε επίσης η λεγόμενη ρωσική σκιώδης αρμάδα δεξαμενόπλοιων. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα, περίπου 1.300 πλοία δραστηριοποιούνται καθημερινά για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου και προϊόντων, παρακάμπτοντας τις δυτικές κυρώσεις. Οι αντιδράσεις της Τουρκίας με την προαναγγελία θαλάσσιων πάρκων στο Βορειοανατολικό Αιγαίο έρχονται γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες υπεράσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων στο πεδίο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στη Βουλή. Σημείωσε ότι ήδη έχει αποσταλεί ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία για το ζήτημα από την πρώτη στιγμή και έχουν ενημερωθεί ευρωπαϊκές αρχές. Οι θεσμοί γνωρίζουν για την αύξηση της έντασης και η Ελλάδα αναμένεται να προβεί και σε άλλες ενέργειες, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εξωτερικών. Τουρκικό ντρόουν εντοπίστηκε σήμερα το πρωί στον εναέριο χώρο της Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μη επανδρομένο αεροσκάφος μπήκε στην τερματική περιοχή του αεροδρομίου την ώρα της απογείωσης μιας πολιτικής πτήσης. Το ντρόουν συνοδευόταν συνεχώς από ζεύγος ελληνικών μαχητικών F-16, τα οποία σύμφωνα με τις διεθνείς πάγιες πρακτικές το αναγνώρισαν και το αναχέτησαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρξε παρενόχληση της πολιτικής πτήσης, ούτε υπήρξε κάποιος κίνδυνος ασφαλείας. Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει άμεσα και αποφασιστικά να εκθέσει την τουρκική προκλητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητώντας τη λήψη μέτρων και την επιβολή κυρώσεων, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Παρατείνεται ως τις 30 Σεπτεμβρίου η υποβολή αιτήσεων για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας που αφορά κλειστά σπίτια. Παράλληλα, διευρύνονται τα κριτήρια χρηματοδότησης για τις κλειστές κατοικίες, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να προχωρήσουν σε ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση των κλειστών ακινήτων τους. Το συνολικό κονδύλι της δράσης ανέρχεται σε περίπου 500 εκατομμύρια. Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η κοινή υπουργική απόφαση προκειμένου να υπάρξει διπλή επιστροφή ενοικίου σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς. Έως τις 25 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει να εφαρμόζεται το μέτρο και θα αφορά στην αναδρομική ενίσχυση χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για τα ενίκια του 24. Θα ακολουθήσει νέα εφάπαξ καταβολή στο τέλος του Νοεμβρίου για τα ενίκια που καταβλήθηκαν το 2025. Συνεδρίασε εκ νέου σήμερα το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας με αντικείμενο τον ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς για αύριο Σάββατο. Κατά τη συνεδρίαση, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς τόνισε ότι και η αυριανή μέρα αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτεί αυξημένη προσοχή και ετοιμότητα από όλους. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται αύριο σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για Αττική, Κύθυρα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Εύβοια και Λακωνία. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Ανοιξιάτικα Χαλκιδικής. Τους 538 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση που σημειώθηκε την Τετάρτη στο Νεπάλ σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό. Η κατολίσθηση επηρέασε και τη γειτονική περιοχή του Θιβέτ στην Κίνα, όπου μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 5 θάνατοι. Συνολικά ο αριθμός των αγνοωμένων και στις δύο περιοχές ανέρχεται σε περισσότερους από 1.400. Η βία δεν είναι λύση στη Θέουτα, δήλωσε σήμερα ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών, έπειτα από διάφορα επεισόδια χθες στον Ισπανικό θύλακα, όπου πριν από ένα μήνα σημειώθηκε μαζική είσοδος μεταναστών. 5 με 10.000 μετανάστες παραμένουν στο θύλακα των 80.000 κατοίκων, περιπλανώνται στους δρόμους και κοιμούνται σε αυτοσχέδιους καταβλισμούς ή σε παραλίες. Αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία και μνημεία της Ελλάδας συμμετέχουν σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού με αφορμή την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο απόψε αλλά και το Σαββατοκύριακο. Περισσότερες πληροφορίες για τους χώρους στο sky.gr. Στην αθλητική σας ενημέρωση, γνωστή έγιναν οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στη League Face του Conference League. Το τριφύλι θα αντιμετωπίσει Brighton εντός, Freiburg εκτός, Borac εντός, Καϊράτ εκτός, Τσέσεκα Σόφιας εντός και Νορτζέλαντ εκτός. Της Μίλαν, Μαρσέι, Ρεν, Σπάρτα Πράγας, Γιαγκελόνια, Τσέλιεχ, Χόφενχάιν και το Ρένσε θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στη League Face του Europa League. Για την ίδια διοργάνωση, στο δρόμο του Όφη θα βρεθούν οι Λεβερκούζεν, Μπεφίκα, Ρεν, Άντερλεχτ, Λεχ Πόσναν, Στρούμγκρατς, Χόφενχάιμ και Χάπουελ Μπερσεβά.
0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται έφυρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 34 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά και 6 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις, το απόγευμα είναι πιθανή πρόσκαιρη καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι νοτιοανατολικοί 4 μποφόρο. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται αρχικά έφερος καιρός, το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα έχουμε τοπικές μπόρες το απόγευμα σε Ήπειρο, σε Δυτική Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι βόρειοι, στο Αιγαίο θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά στα νοτιοανατολικά τμήματα 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα είναι νότιοι 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς τα επιρροτικά. Την Κυριακή λίγο θα εξασθενήσει ο βοριάς στο Αιγαίο κατά 1 μποφόρ, θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία στα ανατολικά επιρροτικά. Γενικότερα την νέα εβδομάδα με λίγο μεγαλύτερες θερμοκρασίες από τα κανονικά και βοριάδες στο Αιγαίο που θα έχουν ένταση μέχρι 6 μποφόρ. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μινάτσα Μόπουλος.

0: Αρχίσαμε και τα ντρόουν. Έχουμε πει ξένες λέξεις όταν μιλάμε ελληνικά. Δεν μπαίνουν αυξητικό. Όχι αυξητικό, δεν είναι στο πληθυντικό. Δεν είναι drones. Είναι drone. Δεν είναι penalties. Είναι penalty. Όταν μιλάτε αγγλικά να τα λέτε drones. Μετά από χρόνους και καιρούς μαζί μου, ο βαριέμαι και σέρνομαι στο διάδρομο μέχρι να μπω στο στούντιο να πάρω τα πάνω μου, Νότης Παπαγιαννάκος. Τι έχει δίαιτα, τι έχει. Τι έφαγες σήμερα. Δεν έχεις φάει. Τι έχεις, αρακά.
1: Μπριάμ.
0: Το ξέρεις τι δεν κάνει να τρως το πρωί και μετά να τρως το βράδυ. Κάθε τρεις ώρες. Λένε οι ειδικοί. Αδελφός Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο δημοσιογράφος της Μίας Ανάσας, Θανάσης Καραγιάννης. Στη μουσική επιμέλεια, Let's Dance, Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο, back to back, κυρίες και κύριοι, φίρμα του Ομίλου. Είναι φοβερό αυτό, έτσι. Είμαι με το αρχιτρόλ του Ομίλου, κάνω εκπομπή, και απόξω είναι η φίρμα του Ομίλου. Ρούλα με δύο ταφ, Βρετάκου! Δεν κουνιέται, φίλε, τίποτα, δεν κουνιέται, βλέφαρο. Θα μ' ακουνήσει, βλέφαρο, μου λέει ο Νότης, να ανησυχήσει. Στο 210-4800-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Εσείς δεν είστε κορόιδα, δεν τη λέτε, τη γράφετε και μας τη στέλνετε.

Τουρκικό ντρόουν λοιπόν, τα ακούτε από το πρωί, αλλά εμένα μου δημιουργήθηκαν απορίες. Τουρκικό ντρόουν πέταξε μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου, κάπου εκεί που είναι τα θαλάσσια πάρκα των Τούρκων. Καλά ρε, σε αυτό το θαλάσσιο πάρκο που κλείνει όλο το Καστελόριζο, μόνο που το βλέπεις φωτογραφία, είναι ένα τριχιαστικό. Δεν είναι. Βλέπεις το Καστελόριζο εκεί κοντά στην Τουρκία και γύρω γύρω έχει αυτό το πράσινο. Αναχαιτίστηκε από ελληνικά F-16 τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος που παραβίασε το FIR των Αθηνών. Νέα πρόκληση από την Τουρκία σήμερα το πρωί. Η πολεμική αεροπορία αντέδρασε άμεσα, θέτοντας εφαρμογή της προβλεπόμενης διαδικασίας. Ζεύγος ελληνικών μαχητικών F-16 απογειώθηκε προκειμένου να προχωρήσει στην αναγνώριση και αναχέτηση του τουρκικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους. Και όλα αυτά λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας ότι ενδεχόμενη εγκατάσταση βάσης στη Ρόδο θα έβλαπε την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο.

Επαναλαμβάνω, η Αθήνα επιχειρεί την αποκρυπτογράφηση των προθέσεων της Τουρκίας προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα τελευταία γεγονότα αφορούν μια δυναμική αποστολή μηνυμάτων ή αν είμαστε αντιμέτωποι με μια τελική επιλογή για επιστροφή στην πολιτική των προκλήσεων επί του πεδίου και τη μη ελεγχόμενη ένταση. Μην το σκέφτεστε πολύ, θα καεί το φαΐ! Οι Τούρκοι μας απείλησαν, μας προειδοποίησαν για ενδεχόμενη εγκατάσταση βάση στη Ρόδο. Είναι το Unmanned Aerial Vehicle, για μη επανδρωμένα δηλαδή, αεροσκάφη, τα drone, να μην βάλουμε εκεί.

επιχειρεί την αποκρυπτογράφηση των προθέσεων της Τουρκίας. Προσπαθώ να το διαβάσω, ρε φίλε. Προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα τελευταία γεγονότα αφορούν μια δυναμική αποστολή μηνυμάτων από τους Τούρκους, δηλαδή, ή αν είμαστε αντιμέτωποι με μια τελική επιλογή για επιστροφή στην πολιτική των προκλήσεων επί του πεδίου και τη μη ελεγχόμενη ένταση. Νο! No.

UAV λοιπόν. Δεν μας αφήνουνε να εγκαταστήσουμε βάση UAV. Γεια σου Νικόλα Αρβανίτη. Γεια σου Μινά, καλή εκπομπή. Πες τα όλα. Ένας ακόμη άνθρωπος της ναυτιλίας με την ευρύτερη έννοια. Να σε καλά Νικόλα. Έχετε αναστατώσει τον κόσμο, έτσι να το ξέρεις. Δεν μπορώ να πω λεπτομέρειες. Καλησπέρα στη Χρυσάνθη. Γεια σου Χρυσάνθη. Γεια σου Γιώργο Μεγαλιέ. Ήχος και φως. Καλησπέρα. Ακούει.

Και εγώ ρε παιδιά, όταν τα άκουγα όλα αυτά από το πρωί με τον drone, σκέφτομαι κιόλας, με βλέπετε έτσι, σκέφτηκα, γιατί απέναντι σε ένα τουρκικό drone UAV σηκώθηκαν δύο F-16 και όχι ένα ελληνικό drone. Αυτοί στείλανε ένα drone και εμείς σηκώσαμε δύο F-16. Και κάποιος ειδικός μου είπε ότι άλλο η επιχείρηση με UAV, με drone δηλαδή, τα λέμε drone να ξεμπερδεύουμε τώρα, και άλλο η αναχέτηση αεροσκάφους. Κινήθηκε κοντά στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, στην τερματική περιοχή. Υπήρχε και πολιτική πτήση στην περιοχή, απογειώθηκε χωρίς προβλήματα. Τα δύο ελληνικά F-16 προσέγγισαν, αναγνώρισαν και αναχέτησαν τον drone. Και όπως μου είπε κάποιος, ένα ελληνικό drone δεν αποτελεί σήμερα επιχειρησιακό υποκατάστατο το F-16 σε μια τέτοια αποστολή. Τα drone που διαθέτει η Ελλάδα χρησιμοποιούνται κυρίως για επιτήρηση, αναγνώριση και συλλογή πληροφοριών. Δεν έχουν το συνδυασμό ταχύτητας, ευελιξίας και κυρίως της δυνατότητας της άμεσης εναέρης αναχέτησης που έχει ένα μαχητικό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όταν εμφανίστηκαν τα ελληνικά μαχητικά, το τουρκικό ντρόουν αποχώρησε προς τις τουρκικές ακτές. Εκεί όμως, παιδιά, είναι αυτό που μου γεννήθηκε και η απορία, ότι υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα. Δεν μπορείς για ένα ντρόουν να σηκώνεις δύο μαχητικά F-16. Δηλαδή, αυτή είναι η διαδικασία, λέω, αλλά σας φαίνεται φυσιολογικό? Θα μας στεγνώσουν οικονομικά οι τύποι. Γιατί είναι ακριβό και επιχειρησιακά ασύμετρο να χρησιμοποιούνται συνεχώς F-16 για να κυνηγούν πολύ φθηνά ντρόουν, αν η Τουρκία χρησιμοποιήσει μαζικά ντρόουν για παραβιάσεις, μπορεί θεωρητικά να αναγκάσει την Ελλάδα να καταναλώνει ώρες πτήσεις μαχητικών καυσίμων και τεχνικούς πόρους. Άμα να σηκώνουν ντρόουν και να πετάνε δύο F-16, καήκαμε.

Δεν ξέρω, άμα υπάρχει κάποιος ειδικός να μου πει αν έχουμε ή σχεδιάζουμε για το μέλλον να έχουμε air-to-air αποστολές με δικά μας drone, τα οποία να αναλαμβάνουν μέρος αυτής της δουλειάς πολύ φθηνότερα από ένα F-16. Πάντως για το συγκεκριμένο περιστατικό η αποστολή F-16 ήταν επιχειρησιακά η προβλεπόμενη επιλογή. Αλλά το θέμα είναι, μπορεί η ελληνική αεροπορία, μπορεί η Ελλάδα να απαντά με F-16 σε κάθε τουρκικό ντρόουν? Ή πρέπει να περάσουμε άμεσα σε νέα αρχιτεκτονική αναχέτησης στο Αιγαίο? Θα τα δούνε και οι ειδικοί να μας τα πούνε, αλλά πραγματικά σου σηκώνεται τρίχα κάγκελο αν για κάθε ντρόουν σηκώνεις F-16. Που οι Τούρκοι φτιάχνουν και δικά τους ντρόουν, έχουν τα πάντα όλα. Μπορεί να λέμε ότι η αεράμινά τους μπάζει, που μπάζει δηλαδή, γιατί τους χτυπάγανε οι Ιρανοί και αναχαιτίζανε οι νατοϊκές δυνάμεις που είναι μέσα από τα σύνορα τα τουρκικά. Αλλά ορίστε, θα σε μουρλάουν στα ντρόουν και δεν αξίζει να κάνεις.

Γεια σου ρε Κώστα, τι θα πει αναχέτηση, γιατί αναχέτηση και όχι κατάρριψη. Είμαστε χώρα ανέκδοτο. Έλατε, να πεις ότι ήταν επανδρομένο, να το σκεφτείς δύο φορές. Αλλά ήτανε, πώς το λέει, ανύπαντρο. Ρίχτω να τελειώνουμε. Δεν ξέρω, αυτά τα ξέρουν οι ειδικοί παιδιά, μην λαϊκίζουμε τώρα. Αλλά το ακουμπάω στο τραπέζι. Εάν στέλναμε εμείς ντρόν στην Αδριανούπολη, Τούρκη θα το κατέρριπταν 100%. Εμείς, γιατί τα αφήσαμε να υπάρχει, Μαξ. Γεια σου ρε Μαξ. Δεν μπορώ να πω εμείς οι κότες, δεν λέγεται αυτό στον αέρα. Αυτές οι εντολές φεύγουν από ψηλά, φίλε. Δεν φεύγουν από τους πιλότους των μαχητικών που σφυράνε και δέρνουνε. Αλλά πραγματικά, δηλαδή, είναι σαν να θες να αντιμετωπίσεις τον καρκίνο μας πυρήνη. Προσαρμόστε στο περιστατικό και καταλαβαίνετε πως το εννοώ. Γεια σου Κλέρι, παπά από Πειραϊκή, να σε καλά, πού είσαι ρε. Αγαπημένη Μανιάνα, και μια που ανέφερες λέει το πέναλτι μηνά μου, γιατί όλοι οι φίλοι στα σχόλιά τους γράφουν και ξαναγράφουν πέναλτι, εγώ δεν ξέρω αγγλικά ή ο κορέκτορ. Πέναλτι. Τι να σου πω ρε Μανιάνα, τι να σου πω Μανιάνα, πολύγλωση έτσι. Δούλευε χρόνια στο Υπουργείο Εξωτερικών. Τα έχει αυτά για πλάκα. Σου αρέσει ο David Bowie, μπράβο ρε φίλε, και εγώ το λάτρευω Πέτρος. Γεια σου Πετράν, Άρης Ρολογάς. Καλησπέρα Μινά και καλή εκπομπή, ευχαριστώ πολλά, μπράβο στην ομάδα μου τον Παναθηναϊκό που μας έκανε χαρούμενους χθες. Θα τα πούμε, πέρασε και ο Παναθηναϊκός, πέρασε και ο Όφη, αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός στο League Phase του Conference, ο Όφη στο League Phase του Europa. Ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε γιατί κυνηγούσε να μπει στο League Phase του Conference, δεν έχει άλλη διοργάνωση να πάει παρακάτω. Αποκλείστηκε τέλος. Θα εστιάσει τώρα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γεια σου Κώστα από Μήλο. Μετά από 8 ώρες σκληρή δουλειά, μπαλκόνι, μπύρα και τσαμόπουλο. Μινά. Μινά. Γεια σου Κωστάρα, καλή ξεκούραση. Πολύ καλησπέρα, καλή εκπομπή. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Γεια σου Πάνο. Ακόμα χειρότερο γράφει είναι η αναχέτηση ντρόν με Patriot. Βλέπε Σαουδική Αραβία. Για άλλη δουλειά είναι η Patriot. Όχι για στρακαστρούκες. Έχουμε και θέμα με τους Patriot. Ρίξαμε κι άλλο. Η Patriot, η ελληνική.

0: Ναι, λοιπόν, είχαμε νέα κατάρρευση ντρόουν των Χούθη από τους ελληνικούς Πάτριοτ. Από την ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας χθες τα ξημερώματα. Τρεις πυράβλους ρίξαμε για να χτυπήσουμε ντρόουν. Τα οποία προέρχονταν από την Ιεμένη. Κύριε, τα πετάμε ό,τι να είναι, έτσι. Ένα περιστατικό που ήρθε να προσθεθεί σε μια μακρά σειρά από κρίσιμες αναχαιτήσεις. Εδώ γράφουμε ότι αυτό δείχνει τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στη διατήρηση της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή. Σιγά, παιδιά, σιγά. Όπα, εντάξει, και εμείς Ελληνάρες είμαστε. Όπα, όπα. Τι γράφετε, ρε! Ρε, είστε τρελοί, ρε! Εμείς έχουμε κομβικό ρόλο να διατηρήσουμε τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή. Όταν παίρνετε τα no paper, να τα αλλάζετε και λίγο, ε! Πάντως η πυραβολαρχία μας έχει πιστωθεί την κατάρρευση 5 ντρόουν και 4 βαλιστικών πυράβλων το Χούθη από τις 16 Μαρτίου και μετά. Τώρα αυτά μα δεν είναι non-paper. Ε? Η Ελλάδα για μία ακόμη φορά προστάτευσε κρίσιμες υποδομές των Σαουδοαράβων, ενώ οι σύμμαχοί τους Τούρκοι δεν έχουν τέτοια δυνατότητα. Αλλά το Ριάντ μη τηρώντας τα συμφωνηθέντα μας χρωστάνε, λέει, και από πάνω. Α, είδα ένα δημοσίευμα χτες. Θα σας το πω μετά. Είναι και αυτή η συμφωνία της Μέκας που είναι η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν που αλλάζουν ισορροπίες. Και μας χρωστάνε, λέει, κιόλας. Θα το βρω το δημοσίευμα χθες, γιατί κρατάω αρχείο και θα σας το πω σε λίγο. Πρέπει να το δω. Θα δώσω και εφημερίδα και θα την πω. Ω, άσπα. Και μετά εμείς πάλι. Πάμε.
1: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεάν επιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
9: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk. η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
10: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα, Δευτέρα 31 Αυγούστου, στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Τη δημιουργία μιας ταχείας ομάδας αντίδρασης για την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών για τυχόν υβριδικές επιθέσεις και το συντονισμό των χωρών της Βαλτικής ανακοίνωσε ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών κατά τη Σύνοδο Ασφάλειας για τη Βαλτική. Στη Σύνοδο συμμετείχαν 10 χώρες με επίκεντρο τις υβριδικές απειλές, τα ντρόνς και την προστασία κρίσιμων υποδομών. Οι αντιδράσεις της Τουρκίας με τα θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο έρχονται γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες υπεράσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων στο πεδίο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στη Βουλή. Σημείωσε ότι ήδη έχει αποσταλεί ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία για το ζήτημα από την πρώτη στιγμή και έχουν ενημερωθεί οι ευρωπαϊκές αρχές. Τουρκικό ντρόουν εντοπίστηκε σήμερα το πρωί στον εναέριο χώρο της Αλεξανδρούπολης. Μπήκε μάλιστα στην τερματική περιοχή του αεροδρομίου την ώρα της απογείωσης μιας πολιτικής πτήσης. Το ντρόουν αναχέτησαν ελληνικά F-16. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρξε παρενόχληση της πολιτικής πτήσης, ούτε υπήρξε κάποιος κίνδυνος ασφαλείας. Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει άμεσα και αποφασιστικά να εκθέσει την τουρκική προκλητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητώντας τη λήψη μέτρων και την επιβολή κυρώσεων, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Παρατείνεται ως τις 30 Σεπτεμβρίου η υποβολή αιτήσεων για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας που αφορά κλειστά σπίτια. Παράλληλα, διευρύνονται τα κριτήρια χρηματοδότησης για τις κλειστές κατοικίες. Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η κοινή υπουργική απόφαση προκειμένου να υπάρξει διπλή επιστροφή ενοικίου σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς. Έως και τις 25 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει να εφαρμόζεται το μέτρο για τα ενίκια του 2024. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 34 βαθμούς στη θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Άρε, άσπα, μονοβάποροι! Μονοβάποροι, άσπα!

Μπαίνετε στο skyradio.gr στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Επίσης πετυχαίνετε και τη Βρετάκου που είναι έξω εκεί και μιλάει με το Σπανό. Δεν έχει καμιά δουλειά ο Σπανός. Έχει, ε. Ανεβάζει το ειδικό. Τώρα θα με πνίξεις. Λοιπόν, ο Πετράν λέει καλά τα λες Μινά, πολύ καλά. Δηλαδή αν ξαφνικά μας στείλουν 100 ντρόουν οι Τούρκοι, τι θα κάνουμε? Δηλαδή κάθε τόσο τους πάμε βόλτα ή να τους αγνοήσουμε ή άσου να κάνουν ό,τι θέλουν? Να πετάνε, να πέφτουνε ό,τι θέλουν? Ρίχτα απλά ανοησίες δεν κάνουμε? Έχεις πάρει φορά αδελφούλη και... Όποτε σηκώνουν οι Τούρκοι οτιδήποτε στην ξένη χώρα τα ρίχνουν. Αραβία στη δική μας δεν τους αφήνουν να κάνουμε πάρτι. Ο Λευτέρης μου γράφει υπάρχει ο Κένταυρος, αλλά όπως το σύστημα με λέιζερ, που όμως λέει, όπως το σύστημα με λέιζερ, και τα δύο καταρρύπτουν ντρόουν, επειδή είναι σύμμαχη χώρα του ΝΑΤΟ και βρισκόμασταν καιρό ειρήνης, είσαι αναγκασμένος να προβεί σε αναγνώριση και αναχέτηση. Αν δεν συμμορφωνόταν, τότε θα είχε να αντιμετωπίσει όλα τα οπλικά συστήματα των δύο μαχητικών, καθώς και του Κένταυρου, παραδείγματος χάρη. Άποψή μου λέει χωρίς να είμαι ειδικός. Μάλιστα. Άρης από Πάτρα, καλησπέρα Μινά. Και για να μην ξεχνιόμαστε, δεν θα κάνω εγώ τον ήρωα. Γεια σου Σοφία Βασιλοπούλου. Respect για όλο το σχολιασμό των διεθνών. Να είσαι καλά Σοφία μου. Σοφία από Γλυφάδα. Ο Σάβας έχει άλλο προβληματισμό. Μινά, μια πολύ γρήγορη ερώτηση. Ποιος από τους τρεις λέει προπονητές δεν βλέπεις να κάνει παρέλαση? Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού ή ΠΑΟΚ? Ο Παναθηναϊκός πέρασε στη League Face. Ο Ολυμπιακός είναι στο Europa και συνεχίζει να ενισχύεται. Ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ σεισμός, φίλε, με Κωνσταντέλια, έφυγε ο Λουτσέσκου. Πάμε από την αρχή. Να σου πω, πέρα του οικονομικού θέματος, καλύτερα που αποκλείστηκε από την Ευρώπη για να εστιάσει 100% στο ελληνικό πρωτάθλημα και να ανασυνταχθεί ο ΠΑΟΚ. Γιατί θα υπήρχε και η δικαιολογία της Ευρώπης, θα αποσπόταν η προσοχή του. Έτσι τα λέω εγώ, έτσι. Εγώ. Λοιπόν, τι να σου πω, εγώ δεν βλέπω να φεύγει κανένας.

Καλησπέρα στο Γιάννη το Γιαγκιόζη, για σου ρε Γιάννα ρε. Γεια σου άρχοντα του λιμανιού, λέει, στο αμάξι με τα κορίτσια σε ακούνε και σε αναγνωρίζουνε. Να τις χαίρεσαι τις κοράκλες, Γιάννης Γιαγκιόζης. Δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσει εκείνο το πρωινό της Παρασκευής στους φουνταριστούς, παραμονή του γάμου του. Γιάννη, αποκλείεται να το ξεχάσεις.

Και μια και μου έλεγες για τους προπονητές, ο Παναθηναϊκός αντιμέτωπος με Φράιμπουργκ και την ελληνική Μπράιτον στην Ευρωλίγκα. Θα κάνει ταξίδι στη Γερμανία για το παιχνίδι με τη Φράιμπουργκ και θα φιλοξενήσει την Μπράιτον, τον Κοστούλα και Τζίμα. Ενώ θα βρεθεί στον Μπράιτον τον Μπάμπη Κοστούλα και Στέφανου Τζίμα. Θα βρεθεί και στο Αλμάτι για να κοντραριστεί με την Καϊράτ, ενώ υπάρχει και ταξίδι στη Δανία για αναμέτρηση με την Νόρτζελαντ. Φράιμπουργκ εκτός, η πράσινη, Μπόρατς εντός, Καϊράτ εκτός, Μπράιτον εντός, Νόρτζελαντ εκτός, Τσόφιας εντός. Η ΑΕΚ είναι στη League Phase του Champions League. Έχουμε δύο ομάδες στο Europa League, στη League Phase, τον Ολυμπιακό και τον Όφη, και τον Παναθηναϊκό στο Conference. Χάσαμε τον ΠΑΟΚ. Αντίπαλοι του Ολυμπιακού από τη σημερινή κλήρωση είναι Μίλαν εντός, Μαρσέι εκτός, το μεγάλο κοινό λιμάνι, Σπάρτα Πράγας εντός, Ρεν εκτός, Γιαγκελόνια εντός, Τσέλι εκτός, Χόφενχάιμ εντός και το Ρένς εκτός. Ενώ όφι θα πει

Με Bayer Leverkusen στην Κρήτη, Μπενφίκα στην Πορτογαλία, Άντερλεχτ εντός, Ρεν εκτός, Λεχ Πόζαν εντός, Στουρμ Γκραντς εκτός, Χόφενχάιμ εντός, Χάπουελ Μπερσεβά εκτός. Και να σας πω για εσάς που δεν το κατέχετε ότι στη League Phase συμμετέχουν 36 ομάδες. Οι ομάδες πλέον δεν μοιράζονται σε ομίλους, αλλά σχηματίζουν μια ενιαία βαθμολογία όλες μαζί. Κάθε ομάδα παίζει κόντρα σε 8 διαφορετικές, δίνοντας συνολικά 8 παιχνίδια, 4 εντός και 4 εκτός. Όσοι τερματίζουν από την 1η μέχρι την 8η θέση προκρίνονται απευθείας στη φάση των 16. Οι ομάδες από την 9η έως την 24η θέση παίζουν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες play-off. Οι πρώτοι αγώνες γίνονται στις έδρες των ομάδων 17 με 24 και οι επαναληπτικοί στις έδρες των ομάδων 9-16. Οι τελευταίες 12 ομάδες δεν συνεχίζουν στην Ευρώπη.

Αυτά λοιπόν για τα αθλητικά. Θα έχουμε να δούμε πολύ μπαλίτσα, πολλά γεγονότα φέτος και μπάσκετ. Έχει πάρει το πρωτάθλημα εδώ ο Όμιλος και Παναθηναϊκό και Ηρακλή. Έχουμε πράγμα, πολύ. Και Ερασιτέχ Παναθηναϊκό, χαμός.

Συντονισμένοι, συντονισμένοι στο Sky στους 100,3. Θα πάμε παρέτσα μέχρι τις 8 η ώρα. Έλα, άλλαξε το τραγούδι. Άλλαξε το τραγούδι, δεν ξέρω τι έχω. Σε παρακαλώ, άλλαξε το τραγούδι. Α, η κιθάρας είναι φίλε απόλαυση. Σφυράς κιόλας.

Και δεν είχε πάει ο αρχηγός, ο διευθυντής της CIA στην Μόσχα, ο Τζον Ράτκλιφ, την περασμένη εβδομάδα εν μέσω αναφορών των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών για σχέδιο της Ρωσίας να δοκιμάσει την επιχειρησιακή ετοιμότητα του ΝΑΤΟ. Να στέλνει drones δηλαδή, κάποια τους είχαν ξεφύγει, είχαν πάει και Πολωνία. Τι τράβανε αυτή η Πολωνία, ρε φίλε. Τι τράβανε.

Το ταξίδι του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα επιβεβαίωσε ο Ντόναλτ, λέγοντας ότι κάτι μπορεί να βγει. Said woman, take it slow, it'll work itself out. Ψάχνει και ο Ντόνα να βρει λύση στον πόλεμο της Ουκρανίας, θα τα μαζί στο Ζελένσκι. Ο Ράτκλιφ είχε συναντήσει με στελέχη των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών, αλλά όχι με τον Ρώσο πρόεδρο. Τα είπαμε και χθες. Σιγά μην πάει ο πρόεδρος, ο επικεφαλής CIA να δει τον Πούτιν. Και αυτά τα σενάρια που κυκλοφορήσαν ότι η Ρωσία θα δοκιμάσει τις δυνάμεις και την υπομονή του ΝΑΤΟ με ντρόν και δεν συμμαζεύεται. Βγήκε λοιπόν χτες ο υπεύθυνος ο Πεσκόφ και είπε ότι οι αναφορές του δυτικού τύπου είναι... Η Ρωσία αντιμετωπίζει ίδια πολύ επιθετική πολιτική από τις ευρωπαϊκές χώρες, δήλωσε εκπρόσωπος του Κρεμλίνου. Πάντως υπάρχουν πρόσφατες εκθέσεις Αμερικανικών υπηρεσιών οι οποίες εκτιμούν ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος να εγκρίνει προκλητικές ενέργειες εναντίον ατοικών κρατών όπως κυβερνοεπιθέσεις και υβριδικές επιχειρήσεις δολιοφθοράς. Και θα τα κάνει αυτά ο Πούτιν σύμφωνα με το σενάριο για να δοκιμαστούν η συσπήρωση του ΝΑΤΟ και η προθυμία της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ να προστατεύσει τους συμμάχους του. Και μην ξεχνάμε ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και αρχηγοί ευρωπαϊκών κρατών έχουν προειδοποιήσει, τα έχουμε διαβάσει κατά καιρούς δημοσίως, ότι διευρύνονται οι επιθέσεις υβριδικές από την Ρωσία. Είμαστε ο επόμενος στόχος της Ρωσίας, βρισκόμαστε ήδη σε ευάλωτη θέση και προειδοποίηση, αν θυμάστε καλά, τον περασμένο Δεκέμβριο ο Ρούτε. Και είχε προσθέσει ότι η Μόσχα θα μπορούσε να είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει στρατιωτικά μέσα κατά του ΝΑΤΟ σε 5 χρόνια. Ωραία πάμε. Τι έβαζε τη μελαγχολική μουσική τώρα. Είμαι εγώ τώρα για τέτοια μουσική. Είμαι εγώ τώρα που τρώω σίδερα. Που είμαι έτοιμος με το μαχαίρι. Πας να σιδερώσει τη στολή του από το ναυπολεμικό ναυτικό που έχω στην ντουλάπα. Με τις 7 τσακίσεις. Touch me. Να και λίγο αίσθημα.

Στο μεταξύ, ο επικεφαλής CIA στη Μόσχα πήγε με ειδική κάψουλα υπτάμενο κέντρο επιχειρήσεων, κυρίες και κύριοι. Δώσε! Τι ζούμε, ρε φίλε, τι ζούμε!

ειδικά σχεδιασμένη μονάδα αποτελούμενη από δύο κάψουλες. Να σκεφτείτε ότι είναι σαν δύο κοντέινερ που τα βάζουν μέσα στο C15 Globemaster 3, έτσι είναι ο τύπος. Είναι σαν να βάζουν δύο κοντέινερ μέσα. Σκεφτείτε αυτό, μοιάζουν με κοντέινερ. Αυτά τα λένε κάψουλες. Always signs on TV. Και έτσι μεταφέρθηκε ο Ράτκλι στη ρωσική πρωτεύουσα. Είναι το νεότερο απόρριτο εναέριο κέντρο διοίκησης των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Αυτά όταν λένε κάτι απόρριτο και έχουν χίλιες λέξεις περιγραφή με τρελαίνη. Μια ειδικά σχεδιασμένη μονάδα που λειτουργεί ως κινητός χώρος διαχείρισης άκρως απόρριτων πληροφοριών, γνωστό ως Sensitive Information Facility Compartment, και επιτρέπει στον επικεφαλή CIA να πραγματοποιεί διαβαθμισμένες επικοινωνίες ακόμα και όταν βρίσκεται μέσα στο ρωσικό εναέριο χώρο. Είναι το Roll On Conference Capsule. Ή Rock με δύο C όμως.

Λοιπόν, η κοινή βάση Andrews, λίγο έξω από την Ουάσιγκτον, αποτελεί έδρα της 89ης πτέρυγας αερομεταφορών, η οποία διαχειρίζεται αυτόν τον στόλο Special Air Mission της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας. Για αεροσκάφη πρόκειται που αναλαμβάνουν τη μεταφορά του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, μέλων της κυβέρνησης και υψηλό βαθμό ξένων αξιωματούχων. Στην ίδια βάση βρίσκονται και αυτές οι ειδικές μονάδες, το C-17. Έλα, πάμε διακοπή. Μα μάκοψε το καλύτερο, θα σου λέγατε, έχει μέσα η κάψουλα τώρα. Όλα στο βωμό των διαφημίσεων. Ω, διαφημίσεις έχουμε. Ω, διαφημίσεις.

0: Καταρρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

σας πω τι έχουν οι κάψουλες λοιπόν. Η πρώτη κάψουλα που μπαίνει μέσα στο ΣΕ17 περιλαμβάνει το χώρο του ανώτερου αξιωματούχου με ιδιωτικό σταθμό εργασίας, δύο καθίσματα, καναπέ που μετατρέπεται σε κρεβάτι και ιδιωτική τουαλέτα. Η δεύτερη περιλαμβάνει χώρο συσκέψεων και εργασίας του επιτελείου με μεγάλη οθόνη, 4 σταθμούς εργασίας και 6 περιστρεφόμενα καθίσματα. Άρα όλοι και όλοι 6 είναι. Όταν συνδέεται με τα συστήματα του αεροσκάφους, το ROK παρέχει στους επιβαίνοντες εξαιρετικά ασφαλείς δυνατότητες. Όταν λοιπόν συνδέεται με τα συστήματα του αεροσκάφους, το ROK παρέχει στους επιβαίνοντες εξαιρετικά ασφαλείς δυνατότητες φωνητικής επικοινωνίας, μετάδοσης δεδομένων και τηλεδιάσκεψης από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, ακόμα και όπως έδειξε η συγκεκριμένη αποστολή πάνω από ρωσικό έδαφος. Τι τώρα πουλάμε μαγκές. Πώς τα γράφετε έτσι ρε, τι πουλάμε μαγκές στον Πούτιν τώρα. Τι είναι αυτή η δημοσιογράφη ρε φίλε. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι ένας ανώτερος αξιωματούχος μέσα στο ROK μπορεί να πραγματοποιεί τις ίδιες άκρως απόρριτες συνομιλίες που θα έκανε στα κεντρικά γραφεία της CIA στο Λάγκλεϊ της Βιρτζίνια, ενώ βρίσκεται σε πτήση προς τη Μόσχα. Βλέπω να του στέλνει ο Βλαδίμηρος σε podcast όλα όσα είπανε μέσα στο αεροπλάνο. Λοιπόν, για να επιτευχθούν αυτές οι προδιαγραφές απαιτήθηκαν χρόνια σχεδιασμού. Ναι, εντάξει, το λέμε γιατί είναι ένα αεροπλάνο και ένας τρόπος μεταφοράς ο οποίος εντυπωσίασε. Και το ROK αντικατέστησε ένα παλαιότερο σύστημα που αποτελούταν από δύο τροποποιημένα Airstream, γνωστά ως Silver Bullets, τα οποία χρησιμοποιούνταν από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Η τελική έγκριση πραγματοποίησε το Κέντρο Διαχείρισης Κύκλου Ζωής της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας δοκιμές καθισμάτων, αναλύσεις φορτίων πρόσκρουσης, δοκιμές ταχείας αποσυμπίεσης και ελέγχους των εξαρτημάτων σε εκρηκτικό περιβάλλον. Τι σημαίνει τώρα εκρηκτικό περιβάλλον, ε? Τι σημαίνει εκρηκτικό περιβάλλον, το πετάξαν στο AI μέσα και τους έβγαλε στη μετάφραση, ε?

Πάμε για σύντομη διακοπή. Δελτίο με την Άσπα Παναγωπούλου, τη μονοβάπορη Άσπα Παναγωπούλου, κυρίες και κύριοι. Και επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, της έκτακτης αυτής της εκπομπής. Μίνα Τσαμόπουλο στο μικρόφωνο, στη θέση της Κατερίνας Δράκου. Για σήμερα, για απόψε.

0: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
1: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
3: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Κατάστημα! Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
9: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
10: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
9: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
11: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
10: Είναι του τύπου σας.
12: Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ. Προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.
13: Η ώρα είναι 7.

0: Ράι 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Στη σκιά της επίσκεψης του διευθυντή της CIA στη Μόσχα, πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Γερμανία η Σύνοδος Ασφαλείας της Βαλτικής με τη συμμετοχή 10 χωρών, με επίκεντρο τις υβριδικές απειλές, τα drones και την προστασία κρίσιμων υποδομών. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών προειδοποίησε ότι τα υβριδικά σενάρια αυξάνονται με επίκεντρο τη Βαλτική και ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας ταχείας ομάδας αντίδρασης για την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών και το συντονισμό των χωρών της περιοχής. Σύμφωνα με διεθνή δίκτυα, ο διευθυντής της CIA, John Ratcliffe, μετέφερε προειδοποίηση προς τη Μόσχα να μην επιχειρήσει οποιαδήποτε πρόκληση ή ενέργεια εναντίον κρατών μελών του ΝΑΤΟ, ειδικά των χωρών της Βαλτικής. Οι αντιδράσεις της Τουρκίας με την προαναγγελία θαλάσσιων πάρκων στο Βορειοανατολικό Αιγαίο έρχονται γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες υπεράσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων στο πεδίο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτη στη Βουλή. Σημείωσε ότι ήδη έχει αποσταλεί ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία για το ζήτημα από την πρώτη στιγμή και έχουν ενημερωθεί οι ευρωπαϊκές αρχές. Οι θεσμοί γνωρίζουν για την αύξηση της έντασης και η Ελλάδα αναμένεται να προβεί και σε άλλες ενέργειες, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εξωτερικών. Τουρκικό ντρόουν εντοπίστηκε σήμερα το πρωί στον εναέριο χώρο της Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος μπήκε στην τερματική περιοχή του αεροδρομίου την ώρα της απογείωσης μιας πολιτικής πτήσης. Το ντρόουν συνοδευόταν συνεχώς από ζεύγος ελληνικών μαχητικών F-16, τα οποία σύμφωνα με τις διεθνείς πάγιες πρακτικές το αναγνώρισαν και το αναχέτησαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρξε παρενόχληση της πολιτικής πτήσης, ούτε υπήρξε κάποιος κίνδυνος ασφαλείας. Εν τω μεταξύ, σε 4 παραβάσεις και 8 παραβιάσεις στο FIR Αθηνών προχώρησαν σήμερα 4 τουρκικά μαχητικά και 4 μη επανδρομένα στο Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο. Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει άμεσα και αποφασιστικά να εκθέσει την τουρκική προκλητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητώντας τη λήψη μέτρων και την επιβολή κυρώσεων, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Μέχρι αύριο αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξή του στην Έτρια. Παράλληλα, από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ξεκινάει η εφαρμογή των μειώσεων στις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. Παρατείνεται ως τις 30 Σεπτεμβρίου η υποβολή αιτήσεων για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας που αφορά κλειστά σπίτια. Παράλληλα, διευρύνονται τα κριτήρια χρηματοδότησης για τις κλειστές κατοικίες, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να προχωρήσουν σε ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση των κλειστών ακινήτων τους. Το συνολικό κονδύλι της δράσης ανέρχεται σε περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ. Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η κοινή υπουργική απόφαση προκειμένου να υπάρξει διπλή επιστροφή ενοικίου σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς. Έως και τις 25 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει να εφαρμόζεται το μέτρο και θα αφορά στην αναδρομική ενίσχυση χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για τα ενίκια του 2024. Θα ακολουθήσει η νέα εφάπαξ καταβολή ως το τέλος του Νοεμβρίου για τα ενίκια που καταβλήθηκαν το 2025. Συνεδρίασε εκ νέου σήμερα το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας με αντικείμενο τον ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς για αύριο Σάββατο. Κατά τη συνεδρίαση, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς τόνισε ότι και η αυριανή μέρα αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτεί αυξημένη προσοχή και ετοιμότητα από όλους. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται αύριο σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται για Αττική, Κύθυρα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Εύβοια και Λακωνία. Προκαταρτική εξέταση είναι σε εξέλιξη για την ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων στο ακροτήρι Βόδι της Ρόδου, κοντά στο σημείο εκροής του υποθαλάσσιου αγωγού του βιολογικού καθαρισμού του Δήμου, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Το κεντρικό λιμεναρχείο Ρόδου έχει ήδη λάβει 3 σχετικές εκθέσεις, οι οποίες καταγράφουν σοβαρή μικροβιολογική επιβάρυνση. Αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία και μνημεία της Ελλάδας συμμετέχουν σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού με αφορμή την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο απόψε αλλά και το Σαββατοκύριακο. Περισσότερες πληροφορίες στο sky.gr. Για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ, η εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Ουκρανία στη Ρίγα. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 34 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά και εξμποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις, το απόγευμα είναι πιθανή πρόσκαιρη καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι νοτιοανατολικοί 4 μποφόρο. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται αρχικά εύθερος καιρός, το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα έχουμε τοπικές μπόρες το απόγευμα σε Ήπειρο, σε Δυτική Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά στα νοτιοανατολικά τμήματα 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα είναι νότιοι 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς τα περιοδικά. Την Κυριακή λίγο θα εξασθενήσει ο βοριάς στο Αιγαίο κατά 1 μποφόρ, θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά. Γενικότερα την νέα εβδομάδα με λίγο μεγαλύτερες θερμοκρασίες από τα κανονικά και βοριάδες στο Αιγαίο που θα έχουν ένταση μέχρι 6 μποφόρ. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Μινά Τσαμόπουλο.
3: Αυτό το τραγούδι το αφιερώνω σε σένα.

λεπτά μετά τις 7 μπήκαμε στο τρίτο ημίωρο, δεύτερο μέρος της έκτακτης αυτής της εκπομπής. Νότης Παπαγιαννάκου, πώς να μην είναι έκτακτη εκπομπή όταν έχεις Νότη Παπαγιαννάκο, τον οποίο θα έχουμε μαζί μας και το απόγευμα του Σαββατοκύριακου. Αρχίζουμε αύριο με τον Νίκο Σταματέλο, δύο φίλοι, τρεις απόψεις. 5.30 με 8, μια ώρα παραπάνω φέτος. Και Σάββατο και Κυριακή, 5.30 με 8. Καλά τα παραλέτε. Θανάσης Καραγιάννης στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στη μουσική επιμέλεια αγαπημένη Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο η φίρμα Ρούλα με 2 τάφ Βρετάκου στο 210-48 κινήθηκε. Στο 210-48-00-170-174, άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, πρέπει να μπείτε στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο επεμφανίζετε, πες την άποψή σου, εσείς δεν τη λέτε, τη γράφετε, δεν είστε κοροϊδα και στέλνετε αυτό που θέλετε.

Γεια σου Κωνσταντίνε, Δεριζιώτη, τι είναι αυτό που έστειλες αδερφούλη, δεν μας λυπάσαι απογευματιάτικα? Κάτσε να δώξω εδώ και στο μικρό το κουτσομπόλι. Εγκρίνεις? Συγγνώμη, είναι αντιραδιοφωνικό αυτό που κάνω, αλλά δεν μπορώ να κάνω αλλιώς.

φίλε τον Αντώνη, να είσαι καλά φίλε. Άκουσα την Άσπα που είπε στο Δελτίο ότι εντωμεταξύ σε 4 παραβιάσεις, σε 4 παραβάσεις και 8 παραβιάσεις στο FIR Αθηνών προχώρησαν σήμερα 4 τουρκικά μαχητικά και 4 μη επανδρομένα στο Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο. Γιατί δεν μας λένε πόσα μαχητικά σηκώθηκαν για να τους αντιμετωπίσουν. Όχι, απορία έχω, δε. Για το ένα ντρόν μας είπανε 2 F-16. Για όλα αυτά, 4 τουρκικά μαχητικά και 4 μη επανδρομένα, πόσα F-16 σηκώθηκαν.

0: έτσι.
1: Ο Άρης Λογάς λέει: Μινά άσχετα τη σχολιάζουν, λέει οι δήμονες. Σε μια αναχή του τουρκικού ντρόουν, λέει από 2F16, προσωπικά δεν νομίζω να είναι τόσο χαζή ώστε να σηκώσει ένα αεροπλάνο και όχι ντρόουν. Ας χαλαρώσουμε λίγο. Το θέμα είναι ότι έχουμε τέτοια ντρόουν. Αυτό θα σου πω. Γιατί εγώ από ό,τι διάβαζα δεν έχουμε τέτοια. Έχουμε για περιπολίες, για σούπα, μούπες, αυτά. Να ντρόουν να αναχαιτίζουν δεν έχουμε. Και επαναλαμβάνω, δεν μας είπανε πόσα F-16 σηκώθηκαν για τα 4 μαχητικά τα τουρκικά και τα 4 μη επανδρωμένα σε 4 παραβάσεις και 8 παραβιάσεις του FIR Αθηνών. Τόλης, more than a feeling, Boston. Γεια σου ρε Τόλη. Πετράν. Λοιπόν, Μινά, δεν πιστεύω τίποτα, μου λέει. Τους βαρέθηκα. Δεν θέλω χαρακτηρισμούς. Ο Πούτιν λες και δεν έχει άλλη όρεξη να την πέσει σε εμάς στην Ευρώπη ή, στους, ή στο ΝΑΤΟ. Κοίταξε φίλε, το ΝΑΤΟ τον έχει περικυκλώσει, έτσι. Του έχουν σφίξει το, έχουν πιάσει το λαρύγγι. Για σκέψου, Βαλτικές, σκέψου, Ουκρανίες. Λοιπόν... Να την πέσει στην Ευρώπη στους νατοϊκούς Ουκρανούς. Την έπεσε γιατί επί χρόνια, λέει, το κατάκλεβαν εκεί με τους αγωγούς χρόνια. Καμιά πολιτική ιδέα. Σιγά τώρα μας την πέσει ο Πούτιν. Πιο πολύ κινδυνεύουμε από τον Τραμπ παρά από τον Πούτιν. Μας φρικάρουν για να αγοράζουμε όπλα. Βλακίες. Πέτρος από Ηράκλειο. Γεια σου ρε Πετράνο. Όχι, δεν με έπαιξες αδερφούλη. Μια χαρά. Γεια σου Ιωσήφ.

Ιωσήφιλε, δεν μπορώ να καταλάβω τι γράφει. Συγγνώμη κιόλας. Θα σούρμε να λες τη λαϊκή τι αγόρασες. Σε μανάβικο. Δεν βγάζω άκρα, αδελφούλη. Έχω όλη την καλή διάθεση, αλλά δεν γίνεται. Γεια σου, Γιώργο Κανίδη. Καλησπέρα, κύριε Τσαμούμπλε. Καλησπέρα, κύριε Κανίδη. Και καλή σεζόν, ευχαριστώ. Απόγευμα θα σας ακούμε, λοιπόν. Όχι, αδελφούλη. Αντικαθιστώ τη Δράκου χτες, την αντικατέστησα και σήμερα. Εμείς με το Σταματέλο από αύριο αρχίζουμε επισήμως τη σχολική περίοδο. 5.30 το απόγευμα με 8, μια ώρα παραπάνω. Χάρη σε εσάς! Χάρη σε εσάς θα πήξουμε αύριο. Λοιπόν, να είσαι καλά για το χιούμορ και την καλή μουσική. Να είσαι καλά, Γιώργο. Ο Άρης μου λέει ότι δεν υπάρχει, επειδή άκουσε κάτι για λέιζερ. Υπάρχει λέιζερ κατάρριψης drone. Δεν ισχύει, λέει, για τόσο μεγάλη ισχύω λέιζερ δεν υπάρχει ακόμα. Τώρα πειραματίζονται οι Αμερικανοί για να φτιάξουν ένα σύστημα που θα ρίχνουν τους πυράβλους. Άλλος Πέτρος τώρα. Καλά τα λες, Μινά, πολύ καλά. Δηλαδή, αν ξαφνικά μας στείλουν 100 drone οι Τούρκοι, λέει, τι θα κάνουμε. Κάθε τόσο τους πάμε βόρτα ή να το αγνοήσουμε. Here I am, rock you like a hurricane, scorpions.

Και μέσα σε όλα στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πρόβλημα με το χαρτί υγείας. Όλα τα είχαμε, αυτό μας έλειπε.

Γεια σου Ελένη. Η Ελένη Καραχλέ, καλησπέρα. Εμείς είμαστε Λάρτ με τα μαχητικά. Λέει σαν αυτούς που ανοίγουν μπουκάλια στα μπουζούκια και άλλοι είναι με ένα ποτό στο χέρι όλο το βράδυ. Τι να πω Ελένη, τι να πω, δεν ξέρω. Γιατί ναι, μεν εξοπλιζόμαστε, ναι, φαινόμαστε πιο δυνατοί στα αμυντικά θέματα με αυτή την υπέροχη μπελαρά και έρχονται άλλη μία φέτος. Η τρίτη έρχεται αρχές του 27 και η άλλη κάπου εκεί τέλει 27, αρχές 28. Αλλά το θέ, έχουμε τα ραφάλα, αγοράζουμε, πήγαμε και τις ιταλικές θα πάρουμε, δώσε πόνο. Και όπως ήμουνα σε μια συζήτηση, πετάχτηκε κάποιος και λέει το θέμα είναι τι θα κάνουμε αν γίνουν μικροεπισόδια. Το πιάσατε έτσι. Και αυτό το θέμα με τα ντρόουν είναι μικρό επεισόδιο. Εννοώ ότι δεν κάνουμε πόλεμο. Μήπως πρέπει να θωρακιστούμε και σε χαμηλότερα επίπεδα. Δεν ξέρω, δεν κάνω στρατιωτικό ρεπορτάζ, απορίες έχω. Δηλαδή θα πάμε να χτυπήσουμε μια αμύγα με κανόνι. Δώσε ρε παιχτούρα, κάν το σόλο σου. Ωραίο κομμάτι, να επανέλθω. Το χαρτί υγείας είναι παράπλευρη απώλεια του εμπορικού πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Καναδά, κυρίες και κύριοι. Διαβάζω σήμερα στο οικονομικό μέρος της Καθημερινής. Που έβαλε φόρους ο Τραμπ, τους αύξησε, απάντησε και ο Καναδάς ότι από τις 8 Σεπτεμβρίου θα επιβάλλει νέους ανταποδοτικούς δασμούς σε περισσότερα από 700 αμερικανικά προϊόντα με συντελεστές που φτάνουν έως και το 50% μετά την κατάρρευση των εμπορικών διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ. Μέτρα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων από χάλιβα και ηλεκτρονικά έως αγροτικό εξοπλισμό, τρόφιμα και προϊόντα χαρτιού. Ο Guardian είχε το ρεπορτάζ αυτό. Μεταξύ των κατηγοριών που πλήττονται περισσότερο βρίσκονται πρώτες ύλες και προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή χαρτιού υγείας και χαρτομάντιλων με δασμούς 25-50%. Πώς το λέγανε οι παλιοί, δεν είχε μαντίλι να κλάψει, κάτι τέτοιο.

Παρότι μεγάλο μέρος του χαρτιού υγείας που πωλείται στις Ηνωμένες Πολιτείες παράγεται εντός της χώρας, η αμερικανική βιομηχανία εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τον Καναδά για ξυλοπολτό και άλλες πρώτες ύλες. Επίσης, ο Καναδάς αποτελεί μακράν το μεγαλύτερο ξένο προμηθευτή έτοιμου χαρτιού υγείας στην αμερικανική αγορά. Το 2024, που υπάρχουν μέχρι τότε στοιχεία, οι Ηνωμένες Πολιτείες εισήγαγαν χαρτί υγείας συνολικής αξίας 510 εκατομμυρίων δολαρίων. Από αυτά τα 328 εκατομμύρια προήλθαν από τον Καναδά. Τα 2/3 δηλαδή. Και υπάρχουν και άλλα προϊόντα χαρτιού που θα έχουν θέμα. Χαρτί κουζίνας, χαρτομάντιλα, χαρτί υγείας και συναφή. Σε αυτή την κατηγορία οι Αμερικάνοι κάνουν εισαγωγές ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων αυτό το 2024, εκ των οποίων το 1,6 δις, σχεδόν τα μισά σχεδόν, προέρχονται από τον Καναδά. Και πάντως και ο Καναδάς έκανε εισαγωγή, γιατί είπαμε ο Καναδάς εξάγει πρώτες ύλες, αλλά είναι αμφίδρομη η σχέση. Γιατί οι ίδιες εφοδιαστικές αλυσίδες λειτουργούν και προς την αντίθετη κατεύθυνση. Μπορείς να κάνουμε ολόκληρη ανάλυση για λολόχαρτο, ρε φίλε. Πού άλλο θα ακούσετε τέτοια ανάλυση? Καθώς ο Καναδάς το 24 μέχρι εκεί υπάρχουν στοιχεία, εισήγαγε προϊόντα οικιακού χαρτιού αξίας 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και το χειρότερο είναι ότι οι δύο χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς, δεν τους άραξε τη λίμνη. Το Οντάριο λέει τη σβήνει και την έκανε λίμνη της Αμερικής. Το αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί. Τέλος πάντων, οι δύο οικονομίες έχουν αναπτύξει επί δεκαετίες κοινές παραγωγικές αλυσίδες, στις οποίες τα σύνορα λειτουργούσαν περισσότερο ως διοικητική γραμμή και όχι ως πραγματικό εμπόδιο. Και τώρα όλα αυτά με τους δασμούς. Σε αυτή την εξίσωση αλλάζουν όλα. Για να δούμε τι θα δούμε. Στέλλα μου λέει, μηνά ευκαιρία να τους έσουμε. Κάτω συζήτηση, δεν είναι. Ο Δημήτρης μου γράφει, καλό θα ήταν να μην πολυπιέζει τον Πουτίν, και για την Ουκρανία έλεγε ότι δεν θα επιτεθεί και τελικά έχουμε 5 χρόνια που τους κοπανάει. Έχει πυρηνικά, παιδιά, ξυπνάτε, δεν είναι μόνος του. Καλές σχέσεις με την Κίνα. Η Κίνα δεν μιλάει, βλέπεις. Λειτουργεί, δεν μιλάει. Κάτι περιμένει η Κίνα. Αλλά πιστεύω ότι το κρυφό όπλο του Πούτιν και όλων της από εκείς πλευράς είναι ένας. Kim Jong-un! Πάτε το κουμπί, Kim!

Η Μανιάνα επανέρχεται και όπως διάβασα κάπου σήμερα, μηνά μου φρεγάτες παίρνουμε πλήρωμα, θα βρούμε για να παντρωθούν. Food for thought. Ναι, έχουμε θέμα στο πολεμικό ναυτικό. Έχει φύγει πάρα πολλοί κόσμος. Αυτές οι φρεγάτες είναι διαστημόπλια, δεν είναι φρεγάτες, επειδή είχα πάει στη Γαλλία, στο Λοριάν, και είχα παραλάβει μαζί με όλη την ομάδα, δηλαδή ήμουν εκεί στην παραλαβή του Κίμωνα. Αυτές οι φρεγάτες είναι, δηλαδή, όσοι υπηρετούν μέσα είναι χακεράδες με τα συστήματα που έχουν. Δε, ένα θαλάσσιο διαστημόπλιο κανονικά. Αυτό δεν μπορώ να σου απαντήσω, Μανιάνα. Και δεν μας τα λένε κιόλας αυτοί που ασχολούνται. Πάντως υπάρχει πρόβλημα στο πολεμικό ναυτικό. Γι' αυτό γίνονται ενέργειες για περισσότερα λεφτά, για παροχές, σουξουμούξους, όλο το στρατό. Πάντως και οι Βρετανοί είχαν θέμα, καμία σχέση τώρα με τα άλλο, έτσι, αλλά αυτή η αυτοκρατορία, η πρώην αυτοκρατορία, οι Βρετανοί, τι νομίζετε, για να στείλουν κανένα πλοίο που θέλουν να στείλουν στην Κύπρο που μας την πέσανε τα ντρόουν, κάνανε δύο εβδομάδες, ψάχναν να βρουν πέραν από τα άλλα πλοία. Εσύ, Νότι, ξέρεις από κονσόλα, πάρτονε στο πλοίο, μα είναι στο σταθμό, ρε, πάρτονε στο πλοίο. Ο Άρης μου λέει, Μινά, σιγά μην πάθει τίποτα ο Πουπούλης των Αμερικανών, λέει, ας καθαριστούν με νερό που είναι καλύτερο. Ναι, ναι, να τα λες εμάς. Μόλις γίνεται καμιά κρίση τρέχουν όλοι και παίρνουν χαρτιά υγείας. Θυμάστε με τον COVID τι γινότανε. Φαΐ, κονσέρβες δεν είχανε, 18 χαρτιά υγείας τα χαμόλι.

0: Ο Ντένις μου γράφει στην Νότια Κρήτη, λέει, θα φέρουμε τις βάρκες και γορίλες. Τι εννοείς γορίλες, αντάρτες? Ο Δημήτρης μου λέει, το είπες, Kim Jong-un. Άλλος ένας συμβλαμένος. Μην ξαναπείς τον Kim βλαμμένο και θα γίνουμε από δύο χωριά χωριά της, έτσι. Πατήσει το κουμπί, ο Kim θα γίνει τους μουρλής στο πανηγύρι. Εδώ τους έχει. Γεια σου ρε Σπύρο Παλιοδήμο, που είσαι ρε γίγαντα, και όλα τα παιδιά που δουλεύουν στο Δήμο Αθηναίων. Χρόνια ο Σπύρακλας. Δώστε του μωρέ μια μουσική εκπομπή, τσαμό. Μινά.
1: Μινά.
0: Owner of the Lonely Heart. Άσπα Παναγωπούλου, και ερχόμαστε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.

0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: 31 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
10: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
11: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πριν τις εκλογές, ο κατώτατος μισθός θα έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ, προανήγγειλε από την Κοζάνη ο Πρωθυπουργός. Για να δώσουμε στους πολίτες, πρέπει πρώτα να έχουμε δημιουργήσει τον πλούτο για να τον μοιράσουμε, ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι αυτή είναι η μεγάλη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας και όλων των υπόλοιπων κομμάτων, τα οποία διαγωνίζονται σε ένα κρεσέντο παροχολογίας. Τη δημιουργία μιας ταχείας ομάδας αντίδρασης για την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών για τυχόν υβριδικές επιθέσεις και το συντονισμό των χωρών της Βαλτικής, ανακοίνωσε ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών κατά τη Σύνοδο Ασφαλείας για τη Βαλτική στη Γερμανία. Στη Σύνοδο συμμετείχαν 10 χώρες με επίκεντρο τις υβριδικές απειλές, τα ντρόουνς και την προστασία κρίσιμων υποδομών. Οι αντιδράσεις της Τουρκίας με τα θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο έρχονται γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες υπεράσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων στο πεδίο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στη Βουλή. Σημείωσε ότι ήδη έχει αποσταλεί ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία για το ζήτημα από την πρώτη στιγμή και έχουν ενημερωθεί οι ευρωπαϊκές αρχές. Τουρκικό ντρόουν εντοπίστηκε σήμερα το πρωί στον εναέριο χώρο της Αλεξανδρούπολης. Μπήκε μάλιστα στην τερματική περιοχή του αεροδρομίου την ώρα της απογείωσης μιας πολιτικής πτήσης. Το ντρόουν αναχέτησαν ελληνικά F-16. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρξε παρενόχληση της πολιτικής πτήσης ούτε υπήρξε κάποιος κίνδυνος ασφαλείας. Μέχρι αύριο αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξή του στην ΕΤΡΙΑ. Παρατείνεται ως τις 30 Σεπτεμβρίου η υποβολή αιτήσεων για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας που αφορά κλειστά σπίτια. Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η κοινή υπουργική απόφαση προκειμένου να υπάρξει διπλή επιστροφή ενοικίου σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς. Έως και τις 25 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει να εφαρμόζεται το μέτρο για τα ενίκια του 2024. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

33 λεπτά μετά τις 7 μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της έκτακτης αυτής εκπομπής. Γεια σου Μιχάλη, τι νερό για τον παπούλι, για τον παπούλι ρε παιδιά, λέει, θα το ξεχάσουμε και αυτό. Ο Δούναβης δε στέρεψε, για τους Αμερικάνους λέμε αδελφέ. Εδώ στερεύει και ο Δούναβης και ο Ρήνος, άλλο θέμα εκεί, άλλο πρόβλημα στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Έχουμε και αυτό το μέτωπο. Έχουμε ορμούς, έχουμε άντεν, έχουμε ερυθρά, έχουμε μαύρη θάλασσα, έχουμε Παναμά με το El Niño που μειώνεται η στάχνη του νερού και δεν περνάνε όσα πλοία έπρεπε να περάσουν από τα κανάλια εκεί. Τώρα έχουμε, όχι τώρα.

Την Πελαρά. Νάτος, καλώς τον, Πάνος, γεια σου ρε Πάνο. Πάνος Ζαχαριάδης, ένας ακόμη άνθρωπος της ναυτιλίας. Σ' ακούω, εντάξει, για Αύγουστο και μόνος, μια χαρά θα πας. Γεια σου ρε Πάνο, να σε καλά. Ο Θανάσης ο Αντωνάκης, άλλος άνθρωπος της ναυτιλίας. Γεια σου Θανάση, μηνά η πράσινη αρμάδα θα σαρώσει. Για τον Παναθηναϊκό, είναι άρρωστος Παναθηναϊκός. Τι έγινε η Βελόνα, ε? Είμαστε ο μόνος σταθμός που παίζει με pick-up. Πώς το κάνεις αυτό? Κώστα, γεια σου Κώστα, μιλάμε τις δικές υπογραφές παραλάβαμε, λέει τα Ραφάλ. Γιατί και είναι πολύ βενζίνη. Όχι, εγώ στη φρεγάτα ήμουνα. Φαντάσου αδελφέ να έχει πάει ταξίδι πεθερά σου στο Νεπάλ και εσύ να γκρινιάσεις σαν να δαείς τόσο καιρό που θα πας και θα χαλάσεις ένα κάρο λεφτά και τέτοια. Τι έπαθες ρε Γιάννη από το Μέτς, πεθερόπληκτος είσαι. Καλά, εκεί πέρα μιλάμε για καταστροφή, δηλαδή τραγωδία. Με τραγωδία. Δεν μπορεί να τα βάλεις με τη φύση. Από τις κατολιστείς είχε δημιουργηθεί, από ό,τι διαβάζω και από ό,τι λένε, σαν μια τεχνητή λίμνη, ψηλά, και από την ποσότητα του νερού που όλο και μεγάλωνε, έσπασε, φύγανε αυτά τα βράχια που είχαν δημιουργήσει το τεχνητό φράγμα, το φυσικό φράγμα μάλλον, και έφυγε όλη αυτή η ποσότητα νερού, μιλάμε για χιλιάδες τόνους, και ό,τι βρήκε στο πέρασμά του, το σάρωσε.

Α, δεν θα πω εγώ τώρα για τους Σιριζέους στην εποχή, γιατί μου λέει για κάποιον υπουργό εκεί που έβγαινε από το σούπερ μάρκετ με το καρόζι, ήταν τίγκα στο λολόχαρτο. Και γράφει ο Τάσος, Δράκου, γυρνά πίσω, μας λείπεις. Εσύ δεν θα μιλάγες μια ώρα ανάλυση, λέει, του κολόχαρτου. Τι έγινε ρε Τάσο, αγχώθηκες?

καπετάνιο του εμπορικού πλοίου με 120 άτομα πλήρωμα. Ω πάρε φιλέ, ω πάρε Θανάση. Όχι 120 άτομα πλήρωμα, ρε φιλέ. Καμιά κοσαριά είναι συνήθως. Αναλόγως στον τύπο του πλοίου. Βάλε 20 άτομα μέσω όρο για να είσαι μέσα. Και σκάφος λέει 300 εκατομμυρίων. Εντάξει, συγκεκριμένα σκάφη έχουν 300 εκατομμύρια. Κάποια και 400 μπορώ να σου πω, αλλά δεν είναι όλα έτσι. Παίρνει το μήνα. Βάλε 20 άτομα μέσω όρο για να είσαι μέσα. Και σκάφος 300 εκατομμύρια. Εντάξει, συγκεκριμένα σκάφη έχουν 300 εκατομμύρια. Κάποια και 400 μπορώ να σου πω, αλλά δεν είναι όλα έτσι. Παίρνει το μήνα 15-20.000 ευρώ. Κάποιοι παίρνουν παραπάνω, ειδικά πλοία υψηλισμού όπως είναι τα πλοία αφορά του Ευρωπαιδευτικού Challenge. Παίρνουν 5. Ο κυβερνήτης εργάτας των 40 άτομα και πλοίο ξύζει 1% μαζί με κάτι στιγμάτα παίρνει 2.500 το μήνα του πολύ. Καθώς τώρα, τι καταλάβω να σου γίνει, το λες εσύ, τι είπα εγώ. Είπα ότι βρίσκουν άτομα να πανδρούν τα πλοία. Ναι, αλλά κοίταξε να δεις, για το ένα μιλάμε για δημόσιο, για κράτος και το είναι ιδιωτικηρήσεις. Γι' αυτό και πολλοί πολεμικών που φύγανε πήγανε. Αρκετοί πήγανε στις πλοιακές ρίες. Δεν κατάλαβα το νόημα του μεθαμβεί. Και ο καπετάς των πολικών παίρνει 1.025 όταν έχουμε να κάνουμε λετζίκια. Η εταιρεία έχει έσοδο. Και οι δύο στο τελευταίο έχουν τρέσοδα. Γιατί πρώτοι μας το μαχητικό. Δεν πετάνε απλά να μεγάλεις ακριβώς τους κοροναγράμματα. Αυτός για τους απ' έξω. Ο Κάσ μου γράφει μηνά, μην ξέρετε πλέον βράζουν χειροκοινή θερμοκρασία που καταγράφουμε στα πέρα σημεία αν είναι μερτέρες από τις αντοχές στα ρώματα του υφάλου στα εφενός πλοίου εννοείς, Τάσο. Σε και τρώματα ολόκληρη τέχνη, δεν είχα υπάρχει που κάνανε πορτάζ, δεν υπάρχει.

δύο ένα συνθήκε αναλύσει αναλλιώ. Νικάτε τι νοημοσύνη να το φτιάξω ένα, το φτιάχνω άλλο γιατί είσαι παγετούνε πάνω πάει. Ζεστά κλίματα, ολόκληρη ολόκληρη περιπία. Αλλαγή μπορεί αυτό που δεν είναι Λάινερ, από συγκεκριμένη. Ελεύθερη Τραμπ, έτσι την αυτιλία, θα σα κάνω. Λοιπόν, ποιο γράφει, Τραμπ λέγεται. Που πάνε λόγο που είναι το φορτίο, κλείνει η εταιρεία, αλλά και περιοχέ. Οπότε τα χρώματα ολόκληρη ποινή. Μπάφα. Γεια σου, άνθρωπο, γεια σου, γεια, γεια σου, φίλε μου, όντα, αυτό πολύ. Άκουγα, άκουγα τις λέψεις αύριο, φέει μαυραγάνι. Άκουγα ο Αντώνης ο Μουζικάτα, σχολιάσε ο Αντώνης ο Μίκης, ο Αντώνης ο Μουζάκης. Πώς έχουν αύριο, αρχίζουν και οι σπιάτικες ημερωτικές εκπομπές ή έχω Σαββατοκύριακο ενημερωτικές τάι. Ναι, λέει, θα είναι αύριο. Μία σε αύριο, μαυραγάνι, Αντώνης Μουζικής. Ο Δομήδης. Ο Γιώργας, πού σ' αδερφέ, σαμώ, καλή σεζόν, κύπα των Ανών και των Θαλασσών. Γεια σου, Ρεμίδη, είναι καλά, βέβαια. Καλή χρονιά και σε εσάς. Φίλε μου, λες, σου δουλεύει χρώμα, βέβαια. Βάει κι αυτός. Μέγιστο που είναι τα χρώματα σου, 7 βαθμοί και τα καταγάμε τριάρια. Βάζει ο τόπος. Διαφήμιση. Για όσοι είστε νεόροι, υπήρχε μια διαφήμιση για ψάρι σε κονσούβα. Ήταν το ψάρι στην κονσούβα, λεπτή την επίπλη κάπου και δηλαδή. Δεν είναι το μπονάκι. Και λέγε φλόκου. Με στην κονσέρα. Κύριε Διευθά, όλα είναι κύματα. Αράζει το καμπίκυπα. Κώστα Κανίγας και κύριο Ιδί των Ειδικών έχουν τους. Ο Άνες στις μετρήσεις, πίσω από αυτό είναι ο Κωστής Ανίκας.

0: Μαστέ, εγώ μην και πάω Μαστέ.
1: Τα σχολιά μας ανοίγουν οι σπίες, τα δούνια αντιχούν στυλές. Θα ανοίγουμε νέες αγγίλες, να φορέσουν ελίδες.

0: Μπείτε στα σχολικά και με 6% υπροφή ψηφιακών πορτοφολιών το τις κάρτες Eurobank. Ισχύει 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα τζάμπο και στο αναμενόμενο jumbo.gr.
1: Τι απόδειν αυτή! Έτρα, έστρα, κυρίες, κύριοι, έχουμε αρχίσει στο παιχνίδι!
2: Bwin φέρνει λες ένα έξτρα τις αποδόσεις. Παιχνίδι σου γίνεται ακόμη ως είναι παρόν. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθισέ, εμετοχή μάνα των 20 ετών. Υπεύθυνα, οι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Πραγματιστικός, είναι σου έξυπνο, τα λαβέ. Πότε ζεσταίνω με ιόνο. Σκάνει οικονομία. Άρα, πιο πολλά πια για εμένα.
4: Κλινικά μηντε, με AI Ecomaster, για 40% οικονόμηση ενέργεια, λειτουργία Magic, καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και λάμω.

0: κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Midea.
0: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με πτήση τη FGU, όμιλο φυκή.
2: Ρωμαίο Ιουλιέτα.
3: Από το Στίντα.
2: Ερώ. Παχρωτό. Και σε.
3: Ιουλιέτα. Η Ρώμα.
2: Ρωμαίο Σακελίου.
3: Δεσκεδρόπουλο γέλιο εκθορίου.
2: Καμάνα.
3: Μπορεί να ντροπεί.
2: Ο Γιάννη Νέλη. Κάνει ανοπή.
3: Με σκηνοθέρια τάκι και μουσική Ανδρέου.
2: Τα χαριδράσετε.
1: Σεπτέμβρη. Λαφ νέα μάκη. Χαλάρι. Κορυλό. Βράκι.

Μπούκιμα! Μπήκαμε στην τελευταία 10 λεπτά που είμαστε παρέτσα πριν θα δώσω την στάδια του βραμαγκαζί το οποίο θα παρουσιάσει το οποίο θα σε Σπύρος Μάλης. Έχουμε μάθει όλοι πειραιώσεις απόψε. Ο Κώστας μας το λέει που άμανες και σπάγε το τάκι με τον άνοιγιο τρούχο. Ο Τάσος μου διαποσιοτήνει μέρος η τροφοδότη. Οι ναυλιακές ηλεκτρομές, όκρες μονάδες και αντικά, ακριβή, οι αδόσεις παγγελιών θα έχουν μεγαλύτερες καθερίσεις γιατί υπάρχει άρση συζήτησεων, μεγάλο αριθμό data centers αντρόγιο. Φαντάζομαι πόσα έχουν φτιάξει και σκέφτα πόση ενέργεια χρειάζονται και πόσο νερό πήξεις. Θα έχουμε πλέον 6 πλανήματα σε πλανήτη χωρίς νερό με ανθρώπους που θα ζουν σπηλιές, φαίνεται. Με βράζω. Η αλήθεια είναι ότι οι centers είναι εργοβόρα, δηλαδή απίστευτο. Έχουν γραφτεί ρεπορτάζ. Εμείς πανίζουμε τα data set. Μην πούμε νερό νερά, ξέρω. Θα μου πεις πιάσε τα από την τεχνολογία. Πιάσε τώρα και πάτε άλλο. Πάμε σε ένα πρόβλημα και σου πρόκειται 5. Κωστή, εξαιρετισμού σαράκι. Μου και. Πες εξαιρετισμού του Κωστή, ως εξαιρετικό παιδί. Αντώνησο μου, για τον Κωστή, τα κανίκα. Πριν ο Τσαϊκάς Βίλης το κάνεις. Θα κάνω, κύριε Διά, τα αποτέσματα με.

Επειδή είπα κατά εφέ τη μαχάνη που άρχισε αύριο 5.30 το πρωί, έχουμε και δεύτερη εκπομπή με Τεόλογο και τη Μίνα Αραμίτου. Ρεπορτάζ στις 10 Σαββατοκύριακο στη θέση του Αθιανό. Ένα Γρηγόρη ήρθε η από το όπλα γραφή και ο Ταρούλη ο Γιάννη τον βλέπει ήδη στο πρώτο σήμα των οικονομού. Back to back, Φέη Μαγάνη, Γιώργο Λιάδη, Μίνα Μήτρου. Διάβασα κάτι που διάβασα, το ξαναδιάβασα, το ξαναδιάβασα. Το διάβασα στα νέα. Γιγάντιες κατσαρές σε ρόλο για σωστόν. Ναι, όπως τα ακούς. Μια καταριδούλα, η Κρήτερα, τη θυμάμαι, διαφήμιση. Και τέσσερα. Ερευνητές εκπαιδεύουν έντομα, εντοπίζουν ανθρώπους κυδευμένους και να πάρουν έκτακτη βία με τη χωρή Σωτήρ Μάκο. Αυστραλία, στο Brisbane. Το δούμε και παιδιά. Είναι αρκετά τέσσερις ώστε τα φέρουν νεκροκάμερες, εισιτήρες, φακούς και ειδικές μικροσκευές όπως επιστημονικοί ερευνητές. Σε περνούν ρομπότ, ελιξία, εκτικός. Αυτό. Το γράφει Μαρίτα Ιβεργόγια. Αν τα επαγγελματικά τα απορρίπτει έγκλωση σε μια σχέση και χρειάζεται βοήθεια, αυτό θα μπορούσε να κάνει πρακτικά τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου. Μιλάμε για γιγάντιες κάτσες, έτσι, για τα κατσαρακιά. Μαζί τους ερευνητές ρομποτικής επιστημίου Queensland, σε συνεργασία μηχανικούς ιατρικής του Πανεπιστημίου της Νότιας Ουάς στην Αυστραλία, ανέπτυξαν στο εργαστήριο, ακούστε, ιωνικές παραϊατρικές κατσαρίδες. Είναι κανένα το πείζουν, ακούστε, ακούστε. Το πείζουν ανθρώπους παγιδευμένους σε μέρη που μπορούν να φτιάξουν άμεσα σώστες ή ακόμη και μικρά ρομπότ. Και να έχουν αυτοί οι υπερκατοίδες έκτακτη βοήθεια με τη χορήγηση στήριων φαρμακών με μικροσκοπικές ιερείς που εκτοξώνται μέσω διαχειρισμού από φωτή μικροσκευή στρέμει στο πάνω μέρος του σώματος των εντομών. Τις ονομάζουν Parabog, ένα συνδυασμό αγγλικών λέξεων Paramedic και Cyborg. Και έχουν στο είδος τώρα από το είδος, ουστεί ως μια αυστριανή κατσαρίδα δύο καιρός, η μεγαλύτερη του κόσμου.

Θυμική. Τι γίνεται, ρε. Πω. Μπορεί να φτάσει στα 9 και το στάρ και βάρος 35. Αλλά να βάρος δεν το πιάσατε. Γιατί οι καρδίδες αφιάς τις εκπνούνε να έχουν το διασώσει. Έξυπνο. Είναι αρκετά τέσιο ώστε να φέρνουν μικροκάμψ. Αισθητήρες, φαρτς και ιατρική προσκευές. Μπορούν να επιδέει για μέρες επόμενες αμεφύλλα, εφαλίδι και δεσμήλου. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, κατέξαν ποσοστή τυχαία 100% στην προσέγγιση ορισμένων στόχων και σηκώ ποσοστό επιτυχία 72% χωρί φαρμάκου.

0: τα χορέψουμε. Λοιπόν, απίστευτο. Φτάνουμε τέλος σιγά. Ακόμα και την Παλήλο, ξεχνά τα αυτό. Είναι τσιρικά DNA, forget. Σέλνω στο άκου λοιπόν, μουσική θέατρο και ξαναπείς σε 106 με ελεύθερη είσοδο. Και δράσεις ώστε τις 30 Αυγούστου για το κοινό. Έως και την Κυριακή με το ψάχνω. Μια διαφορετική νυχτερινή ρήγηση στην κύκλωση της Ελλάδας. Προς απόψε Παρασκευή, η Μουστιάτικη Σέλινο, δεκάδες θεολογικούς χώρους, μία και μουσεία να μην τη σπείρει το κοινό, καθώς λόγιο μαριού, ιστορικό ότι σε ολόκληρη τη χώρα πατρέμονται κοινές για εκεί θέλω χορό, εκθέσεις και αγίσεις. Ο θεσμός συμπληρώνει έτος 27 χρόνια. Οι εκδηλώσει θα συνεχίσουν και τι 30 Αυγούστου. 126 αρχαιολογικοί χώροι στο τόπο μια μουσεία διαφορετικέ περιοχέ τη Ελλάδα υποδέχονται πιέτε με εύθερη είσοδο. Έχουμε εθνικέ παραστάσει, συναυλίε με πορευτικέ δηλώσει και οργανωμένε ξαναγύρει. Οι δηλώσει πραγματοποιούνται σε 61 αρχαιολογικού χώρου. Ακόμα 65 χώροι προσβάσει στο κοινό εισιτήριο. Τώρα η λειτουργία διαρκεί ένα χρόνο, γι' αυτό ρωθείτε με επισκέψει να αρχίζουν περί τη 7.30 το βράδυ ή τη 8 και να ολοκληρώνουν ανάλογα με την 11 το βράδυ, σαν νυχτά. Για τις δράσεις μπορείτε να ενημερωθείτε την επίσης σελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Για να μην ευθείτε ψάξεις από εδώ και πείτε στο Υπουργείο Πολιτισμού στην ουσία και δείτε τις δράσεις και τις δηλώσεις απάντα. Μας έμεινε, είχαμε και άλλα, σ' αποχαιρετέ. Αναλώνουμε τώρα που μας για 5 και στο απόγευμα τον Νίκο το Σταθέλο. Κάνουμε εμείς αρχή της χωρίς χρονιά, Παύλα Ραδιοφωνικής, με την εκπομπή Βίλη Τρεις Όψεις. 5.30 με 8, φέτος θα είστε μια ώρα περισσότερο. Μπήκε ο Σπύρος Μάλης. Λέω, ξεφύγαμε
1: ότι... Θυμηθεί
0: υποδοχή, θυμηθεί. Ευχαριστώ και είπα, μαζευόμε όλοι πήρε στο στούντιο.
1: Εγώ είμαι βόρειο πυρεώτης.
0: Πυρεώτησε, εντάξει, ποιά δεν έχουμε. Ενιαία και πίσω από το λιμάνι. Λοιπόν, θα έρχεται ένα παραγωγού το δελτιδίσιο μετά Σπύρος Μάλης, το νυχτερινό μαγαζί, το βραδινό μαζίνο. Έχουμε λοιπόν ενώτη για Ανάκωστα Καραγιάννη, Κωνσταντίνα Βασέμιλου, Λαυτάκο, Ιωμά, Μινά Τσαμόπλο, καλό βράδυ, Σαββατοκύρια. Ως ραδιόφωνο το σουκού, αύριο 5. Γεια.

0: Blogger 2006. Η 23η εκδοχή Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από τις έως Σεπτέμβρη στα γαλλικά σοκιά της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιεργίες, επιμορφωτικές ίσεις, σύγχρονα ανήματα και οπλισμό, γεωργικά εφόδια, πιστικές γλώσσες. Αγκρέα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου, στη Χαλανδρίτσα, ο παλμός της αγροτικής οικονομίας. Νεγή του υποαγροτική ανάπτυξη τροφίμ, συνδιοργάνωση περιφέτικης Ελλάς, πράσινο τάνο, παιδικής Ελλάς, επιτήριο Αχάς και πιστικός Γος Χαλανδρίτσας. Εγγένεια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκα, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό Σάββατο 9 Αυγούστου με φορές σαν των 50 ευρώ σε σκουκά και σε όλα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας σε δωρεγή. Σκουκά! Τάκας, ένας κόσμος όλοι.

0: Και στα κολλικά, στο απίθανο πτάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό κοτόπ, στο νέο Λιμνιστήν Πάρκ και μεράιο πάρκ.
1: Κατάστα, κατήμα.
2: Μπορείς να κτίσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρικό κατάστημα. Στο δικό μας, το ecopool.gr μπορεί. Γιατί το ecopool.gr είναι πρακτικό κατήμα με φυσική ψία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλόγων, αγκατικών και χρησματών για πισίνα, τζάκι και σάουνα, αιμοπαράγοντα. Πουλ, σινά, ακούζει, σάουνα, επισκεμάς, ηρεολέκα, αν θες 100 καστήρα, το e-pow, ecopool.gr.
3: Το ίδια μας χαϊδίνατα, απαρά. Νόρα πόνονται δυο χέρι, κόσμα για τον αβούν. Φώτης Κραούρα, Πανεπιστήμιο 240, Κορίνθου 205, Πλήση Παντανά, Πάτρα, Ιντζέδο, Νάφτος, το κατραούρα.com. Φω Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Η ώρα είναι 8. Κάι 89,4.
5: Καλησπέρα σας και κυρίοι, να δίνω μαζί τους στο Sky, στη ρύθμιση του ήχου ο Νότης Παπαγιάκος. Είναι επιμέλεια αγωγής Θάνασης Καραγιάννης, στο τηλεφωνικό κέντρο Γκουλαβρέτου και αρχίζουμε με το δελτίο ειδήσεων. Πριν από τις εκλογές, ο κατώτατος μισθός έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ, προανήκει από την Κάνη ο Πρωθυπουργός. Για να δώσουμε στους πολίτες, πρέπει να έχουμε δημιουργήσει πλούτο και να το αφήσουμε, είπε ο Μητσοτάκης, επισημάνοντας ότι είναι η μεγάλη φορά της Νέας Δημοκρατίας και όλων των υπόλοιπων κομμάτων τα οποία αγωνίζονται σε ένα ξέντο οικολογία, τα ζώματα τα οποία ξέρουν ότι δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Στη σκιά της εξής του φοιτητή TIA Μόσχα, πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Γερμανία η είσοδος ασφάλισης της Βάλτης με τη συμμετοχή 10 χρόνων με επίκαιρο τις υβριδικές πυλές, ταρώνες και την προστασία χρήσιμων υποδομών. Ο Γερμανός Υπουργός Ερικών προειδοποίησε ότι τα υβριδικά σενάρια αυξάνονται, επικεντρωτική και ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας τάχης ομάδας αντίδρασης για την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών και τονισμών χωρών της περιοχής. Σύμφωνα με την ίδια, ο διευθυντής CIA μετέφερε προειδοποίηση προς τη Μόσχα να μην επιχειρεί οποδήποτε απόκληση ενέργεια εναντίον κρατών μελών ΝΑΤΟ ή κάτοχων της Βαλτικής. Οι αντιδράσεις της Τουρκίας. Προαναγγλία θαλάσσιων πάρκων το βορειοανατολικό Αιγαίο έρχονται γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αναβεί πρωτοβουλίες υπεράσεις της κυριαρχίας και των διαρχικών δικαιωμάτων στο πεδίο, τόνισε ο κ. Γεραπέτης. Μείωσε ο Υπουργός Εταιρικών ότι έχει αποστείλει ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία για το ζήτημα από την στιγμή και έχουν ενεργεί οι ευρωπαϊκές αρχές. Οι ισμοί γνωρίζουν για τη χρήση της εντάσης και η Ελλάδα αναμένεται να πει και σε ενέργειες χαρακτηριστικές κ. Γεραπέτης. Το τουρκικό ντρόουν εντοπίστηκε σήμερα το πρωί σε ένα αέριο χώρο της Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μη εμπορωμένο αεροσκάφος μπήκε στη θερματική οχή του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης την ώρα της απογείωσης μιας πολιτικής πτήσης. Το ντρόουν οδευόταν εχώς αυγός ελληνικών μαχαίων F-16, σύμφωνα με τις διεφθάγειες στατικές, το αναγνώρισαν και το αναχέτζαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, έδειξε παρενόχληση της πολιτικής ίσου και υπήρξε κάποιος κίνδυνος ασφαλείας. Εξής, σε 4 παραβάσεις και 8 παραβάσεις στο FAIR-ΑΙΑΝΟΝ προσθέσαν σήμερα τουρκικά και 4 μαχητικά και 4 μη εμπορωμένα στο Ανατολικό Κεντρικό Αιγαίο. Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει άμεσα και αποφασιστικά να εκτεθεί την τουρκική προκλητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητώντας τη λήψη μέτρων και την επιβολή όσων αναφέρει η ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Τη Δευτέρα, το Τελ Αβίβ υπογραφεί συμφωνία για την ασπίδα του ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Σύμφωνα με δημοσίευμα Καθημερινής, τις προηγούμενες εβδομάδες διαρετήθηκαν οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας φορούσαν την εξάλληση του 25% της ελληνικής συμμετοχής στο ΕΕ και στην εγχώρηση στην Ελλάδα του κάπου αφορά την πρόσβαση στο λογισμικό, το οποίο ελέγχει ηλεκτρονικά συστήματα διαρκού θόλου. Τρίγο θα πρέπει να ολοκληρωθεί 35 μήνες από την υπογραφή συμφωνίας και το κόστος θα αγγίξει 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Η δομή της ασπίδας του ΑΧΕΑ αφορά τη συστατική λειτουργία υφτάμενων σημάτων στα πάτρια, θύματα Ισραηλινή κατασκευή, την αναχέτη πυλών ρου μέσω Γάλλου Βενεκούς και την αξιοποίηση των δυνατοτών τεχνητής νοημής. Μέχρι αύριο, μένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την πέταση ιδιότητα των 10 λεπτών στο ρέλο κίνηση, όπως ο Υπουργός Ανάπτυξης και Θεοδωρακάκος. Παρά από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, αρχίζει η εφαρμογή των μειώσεων στις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Σύμβασης. Ανακολουθεί σχετικά με την υπερψήφια της Έλενας Ακρίτη, θέση Προέδρου της Βουλής, κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ κυβερνητικός πρόσωπος του Μαρινάκης. Με αφορμή δήλωση του προσώπου του ΠΑΣΟΚ ότι το κόμμα κρατά στάθμη στάση στις εκλογές του Προέδρου της Βουλής, ο κ. Μαρινάκης με θύμισε παρελθόν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ δεν είχαν υπερψηφίσει τον Μιχάλη Χουλιακή όταν είχε παθεί απλές ελέγξεις. Μάλιστα, ο κ. Μαρινάκης κάλεσε τον ΠΑΣΟΚ

0: απαντήσει για κοροϊδί, οπότε τον κόσμο. Καλέ πέμπτη σύγκριση ακρίβεια στουρνά, στηρίζοντα ότι οι δηλογέ δείχνουν κατατέρνηση την πολιτική κατεύθυνση πάρει το ψόκ. Για κάφορικο φαντ κατά τη Έλενα Ακρίτη, κατηγόρησε το κυβερνητικό πρόσωπο Όζα. Σύμφωνα με την Μουμουνδού, κυβερνητικό εκπρόσωπο που δεν απεχθεί την τοκτήτα, ερεί με μια κορή συναντία, δικαιοποίησε το σεισμικό κτήφορο του, δηλητιάζοντα, λέει αναπαθότατα το δεξιολόγο. Φαίνεται έως 30 Σεπτεμβρίου οι πολλοί δηλώσουν για τη δράση ανακαίνιση κατοικίες που αφορά τα σπίτια. Παράλληλα, διευρύνεται τα κριτηματοδότηση για τις θέσεις κατοικίες, δίνοντας δυνατότητα περισσότερων πολίτες να προσφέρουν σε ανακαίνιση και ποια ενεργή αναβάθμιση των κλειστών ακινήτων τους. Το συνολικό κονδύλι της δράσης ανέλθε σε περίπου 500 ευρώ. Δημοσιεύτηκε φέκι η υπουργική απόφαση μένουν επίση διπλή επαφή ενίκη σε γιατρούς και θρησκευτικούς. Μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει να εφαρμόζουν μέτρο που θα αφορά την αναδρομική ενίσχυση χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για τα οικεία του 24. Θα ακούσει νέα επαπαξκλή έως το τέλος Νοεμβρίου για νίκια που καταβλήθηκαν στους 5. Συνιγμό δίδε θάνατ στις 10χρονες χθες στους καταράκτ τερματά σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που έγινε μέρα στην Ισοαμαθής. Αναμένω τοξικολογικές και εργατικές εξάσεις οι οποίες θα αποσαφηνίσουν προς τη συνθάτου της. 530 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφή κατολίση που έγινε την Τετάρτη στον Εύρο, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό αρχών της χώρας. Η πλήστηση επηρέασε και την εποχή του Θιβέτ στην Κίνα, όπου με στιγμές έχουν καταγραφεί 5 νεκροί. Συνολικά ο αριθμός των αγνοούμενων και στις δύο χώρες ανέρχεσε περισσότερους από 1.400. Η ΒΑ δεν είναι λύση, Θεό, δήλωσε ο Ισπανουργός Εσωτερικών έπειτα από διάφορα επεισόδια την Πέμπτη στον Ισπανικό Φίλ, όπου πριν από ένα σημειώθηκε μαζική είσοδο καταναστών. Μας κατήκτησαν την ανομή τρόφιμων σε μετανάστες και προκάλεσαν φρές σε εκταβλίζους. Μας αχθές δηλωτές φωτιά σε κατασκευή, απαιτώντας ανάστες να επαναπροωθηθεί στο Μαρόκ. 5 έως 10.000 μετανάστες παρά στο φύλακα των 80.000 κτοίκων περιπλανώντας τους δήμους και μουρτωσία τους καταβλισμούς στις παραλίες. Ένα ψυχολόγο με γραφή περιοχή του ΑΕΑ φαίνεται να έχει ως προμηθευτής συνθετικών ναρκωτικών έναν άνδρα σε ενός που κατηγορείται ότι είχε συμμηχανισμό κίνηση σύνδρα του Χαϊδάρη. Άνδρα σύμφωνα τον πελάτη, ανάλογο πελάτη, ήταν ακόμη κατοίκοντα δόσεις ναρκωτικών, αξιομεταφορική για αστολές εκ των σύγχρονων συνάντησης. Συνεδρία εκ νέου σήμερα το συντονιστικό κράτο τη πολιτική προστασία αντικείμενο ακραίο κίνδυνο πυκαγιά για αύριο Σάτο. Κατά τη συνεδρίαση ο κλιματική κρίση, Βάγκελο Νά, τόνισε και η αν η ημέρα είναι τη ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτεί σημαίνει ψοχή και ετοιμότητα. Ακραίο κίνδυνο, κατηγορία 5, βλέπετε αύριο συγκεκριμένα Σκρήτη, Ρόδο, Κάρπαθ, πολύ ψηλό κίνδυνο στην κατηγορία 3, βλέπετε Γητική, Κθέρα, Βόρειο και Νοτιοαγίο, Ακελακώνη. Ω πρόθεση του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Αμπέρναμ υπαναχώρησε από την πολυετή κλίση του για την επιστροφή των Γλυπαρθένα στην Ελλάδα, δηλώνοντα τώρα ότι το μόνο γλυπ αποτελεί τίμα που λέτε να είσαι το βρεκόμου. Θυμίζεται ότι το 2003 ο σημερινό πρωθυπό και τότε δίπλα στο Μάντσεστερ είχε δηλώσει ότι τα γλυπτά του Παρθένα πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα χωρί δεσμεύσει, μέσα θα είχε υποστηρίξει την αρχή στον νόμο για να ευκολυνθεί η μετακίνησή του. Προκαταρκτική εξέταση είναι σε εξέλιξη για την ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων στο τύριβο τη Ρόδου, κατά στο σημείο κροή του θαλάσσιου του βιολογικού καθαρισμού του Δήμου, σύμφωνα τοπικά με μέρωση. Το κείμενο τη Ρόδου έχει ήδη λαβεί σχετικέ αισίε, καταγράφω βαρύ μικροβιολογική επίβαση. Και από τη ζωή ηλικία 9 ετών, σιλιά τη Νορβηγία Αλμ, με το θάρρο του ο γιο Χάκον, 3 ετών, δίθηκε αυτομό στο Μονάρ, η υγεία έχει σε περίοδο εθνικού πένθου, σημαίε, στατικά κτίρια και ματίνε μεσίστρε, και με την κηδεία. Αρλογική όρη μου και μνήμη Ελλάδα συμμετέχουν μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού φορμή την αβουσάτικη πτέλινο απόψε και ώρα του Κυριακού. Πέτρε πρόφε μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα sky.gr. Και για την κρυμμακή φάση του παγκοσμίου κυπέρου μπάσκετ, η εθνική ομάδα αντιμετώπισε την Ουκρανία στην Στίγα. Την ίδια στιγμή έγινε γνωστή η αντίπα Παναθηναϊκού Ολυμπιακού και Όφη τα κύπελα, ευρωπαϊκή κύπελα όπου αγωνίζονται. Και περνάμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων, στη σύνθεση έτσι όπως γράφηκαν στο τελικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Ήρθαμε με τις πολλές εξέλιξεις στην άνοδο του Πρωθυπουργού, την περιοδία του Πρωθυπουργού στη Βράδα, μια εβδομάδα πριν ανήσει η αυλαία της διεθνούς θέσης, πολιτική γη οργών τώρα με περιοδίες, μπροστά σε ιδιοσύσεις και τα κουκά επιτυλία παθάζει. Στα έργα που έχει η δρομολογική κυβέρνηση δίνει έμφαση από τη Λόριν. Ο Πρωθυπουργός, πολιτική αλλαγή ζητεί Κωνσταντοκή. Το σήμα εξή δίνεξη Τσίπρα συναντήθηκε με τους συνάρχες του κατός του. Αυτά που θα ακούσουμε είναι Άντζιξ Κούκι.
1: Από τη Λωρίνα που επισκέφθηκε τρεις ποιητικογικενάδες σε την περιοδία τη Δυτική.

0: Τον νέο υπουργό. Ο Μητσοτάκτον σε κυβέρνηση του Υπουργείου Άπτυξης ρίζει τη βιομηχανική και γεωτεχνική άση της ΠΕΧΗΣ για τη δημιουργία ολοκληρωμένων θέσεων εργασίας στην Αλιγνητική. Από την πτωρίδα στη θέση νέα επένδυση, τον Ισκυψέ, έως υποζούν ότι η ΠΕΧΗ μπορεί να είσαι στο Λιγνίτη.
1: Όποιος πιστεύει ότι η Δυτική Εδονία επιστρέψει στο Λιγνίτη, λέει ψέμα, κάνει μια συνειδητή επιλογή να μακρυνθούμε από το Λιγνίτη προς όφελο των ανώσεων ενέργεια και του φυσικού.
0: Ο μέρος σταθμός του ήταν άδεια συλλογή ηλεκτρική ενέργεια και θερμοστικό ζά, όπου ανάφερε στο ρόλο της παρή ανταγωνιστικών του ηλεκτρικού ρεύματος.
1: Μπορούμε λοιπόν να περιγράψουμε ένα μέλλον όπου θα δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης στη Δυτική Μακεδονία, οι οποίες θα είναι περισσότερες από τις εργασίες χάθηκαν από το γεγονός ότι η περιοχή δεν είναι πια εκτιμένη από τον.
0: Στρατική αλλά που θα επέθει με την ύφο στο Πασόκ επέμψαν δουλειά με το κόμμα προετοιμάται για την έκπληξη της 3 του Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο.
2: Με την πολλή αλλαγή, το Πασόκ παίρνει νόνες βάνια, οπότε θα έχει καλύτερες μέρες ακόμη και αν ατύχει στη Ρήτου. Γι' αυτό εργάται για μένα, Ελλάδα για όλους.
0: Το ξεκίνησε τη μάχη με προσαλπές στο στίγμα πρόγραμμα της Ελλάδας που παρουσίασε η δεύτερη λέξη της ώρας συνεδρίας στο ΜΕΑΡΙ κόμματος.
3: Η στέλωση της πραγματικότητας, η ευημερία των αριθμών, η ευαισθησία και η φιέση εγγύων άπως επιβεβαιώνουν τη ασφάλεια και τον φότους προς τα επόμενες εκλογές. Ετοιμαζόμαστε όμως για να κερδίσουμε την επόμενη μέρα.
0: Με φωτογραφία απάντησε ο κύριος εκπρόσωπος της συμπληρώσης Αλέξη Τσίπρα.
4: Παραθέτουμε τις δύο ακόλουθες φωτογραφίες με τους μάδες του Τσίπρα και την επέκταση περσίνης γραμμής Τρότης της Σίκης προς τα Καραμαριά για να καρβούν όλοι οι πολίτες το μέγεθος κοροϊδίας του κυρίου Τσά.
0: Στη ΔΕΘ και βίντεο στο TikTok ο Δήμου Τσούμπας ευθύνοντας κλείσει το κοινό του συλληπτήριο προγραμματιστής 5 Σεπτεμβρίου στην Εκκή.
5: Στις 5 του Σεπτέμβρη αλλάζουν την ατζέντα. Κάθε Σεπτέμβρη βέβαια όλοι στη Θεσσαλονίκη για να σπούν τι αντέχει μία, όμως δεν έχει αυξήσεις συστούς και συντάξεις.
6: Κάνουν να δοκιμάσουν. Έρχονται ψέμα και φεύγουν. Ωραία, το πρωθυπουργό θεσμικά είναι τα ηγεία. Αυτό είναι παρό κράτο. Όλοι οι υπόλοιποι είναι κράτο του στρατού, αν δεν το μισοτάκι.
0: Η αυλή τη δεν θα γίνει στι 5 Σεπτεμβρίου.
7: Τέλο σταθμό για τον υπουργό στη Βόρεια Ελλάδα, η Κοζάνη, ήταν ο Ναγιώτη Εχλάτρη, ο κριτή μα.
8: Καλό απόγευμα από την Κοζάνη. Καθώ προηγουμένω ο χαρακτήρα ομιλία πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη εδώ στην κρική πλατεία Κοζάνη πληρώθηκε ένα πολύ. Αυτό τον πολιτικό ορώνεται και η περιοδία του Υπουργού στη Βόρεια Ελλάδα, ειδικά σήμερα στην Δυτική Μακεδονία, σε ό,τι αφορά των χαρών θέσεων Ασία, τη απλητοποίηση και των προ αναπλήρωση αυτών, ανέφερε χαρακτηριστικά. Δεν μου αρέσει και στον περάσιο, η καχύα ωστόσο αντικατατήθηκε από την κατημία αισιόδια. Μεταξύ όσων υπόθηκαν από την Υπουργό κατά τη διάρκεια τη περιοδία του, ανέφερε ότι δεσμευτεί ότι ο κατώτατο μισθό θα έφτανε τα 950 ευρώ, ενώ πριν τι εκλογέ ή χρηστικά θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ. Και θέλει όπω χαρακτηριστικά πρωθυπουργού για να δούμε στου πρέπει πρώτα να δημιουργηθεί τον πλούτο και μετά να τον μοιράσουμε. Εκάλλου να με τον κοιτάξει αυτή τη μεγάλη φορά τη νέα αιτία όλων των υπόλοιπων κομμάτων να τα πράγματα ή να γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα αρχίσουν.
9: Ήρθα μίλησα εδώ πέρα στην Κουνή και ανέλα απέναντί σας με ένες πολύ κρυμμένες μεύσεις. Σας πω ότι θέλω τότε το δώσει να φτάνει 900 ευρώ. Τώρα σας λέω με βεβαιότητα ότι πριν τη ΣΕΚΕΣΑ έχει καράσει τα 950 ευρώ κατώτερος. Για να μπορούμε να δώσουμε στους πολίτες πρέπει πρώτα να έχουμε δουργήσει το για να τον άσουμε. Αυτή είναι η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας και όλων των υπόλοιπων κόμματων που διαγωνίζονται σε ρεσέντοχολογία όταν σας υψηφίσουν και ήδη βρίζουν ότι δεν μπορούν να υλοποιήσουν.
7: Και αμέσως τώρα το σχολείο, το πορτάζ παρασκηνίου από τον Άννη Καντέ και τον Αντώνη Ατσολέτο που βεβαίως τους ακούει και στο ραδιό του Sky πρωί στις 10.
10: Μπορεί να επιβάλλει το πιτήριο στους υπουργούς του, στους στενούς συνεργάτες να μην τα μετ, αλλά το μαρτύρει ήδη το πρώτο. Ο ίδιος, αν λοιπόν περιμέναμε τον Απρίλιο ο πρώτος μισθός να αυξηθεί στα 950, ο κ. Μητσοτάκης προανεί ότι θα ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα. Μέχρι να δούμε πώς θα υπερβεί τον στόχο που είχε βάλει την κυβέρνηση στο τέλος τετραετίας.
11: Το αν εμφανίζει σημαντικέ θέσει, προφανώ όμω η κυβέρνηση έχει το πάνω χέρι, έχει εν τούκρι το χρόνο των εκλογών και γι' αυτόν τον μένον προχωρώ στη ΔΕ.
10: Και δεν θα συνοδεύει η κυβέρνηση μπει σε προεκλαξιά την προκή μάχη. Μάχη πρωτίστω με το χρόνο τον εαυτό. Δεν περίμενε αμήνες θα γίνουν λογές, αυτό είναι από την πλευρά της κυβέρνησης και στο διάκαλτε. Επίσης, τις βάσεις του 2023 ή να τις ξεπέρασουν όπως ακούσαμε, να κλείσουν το παμπινικέ ομάδε έχουν αποκτήσει το τελευταίο στιγμα. Τα μέτρη δεν θα σπίγουν για του ελεύθερου επαγγελματίε και του αγρότε ή αυτή την κατεύθυνση. Και βέβαια, ενδρέουν ένα ποσό στι κοπήσει, το οποίο θα εισβάσει 30%. Μπορεί η δημοκρατία να έχει διαφορά από τα κόμματα αντιπολίτευση, αλλά έχει
11: από το
10: στόχο το δυνατό. Πιστεύω ότι σε αυτό το ραθώνιο 9 μηνών έχουν τι δυνάμει, το σχέδιο και μηχανισμό να κόψουν το νήμα να εξασφαλίσουν.

0: Μια τρίτη θητεία.
1: Πρόγραμμα αντιπολίτευση, διότι σε αυτή την καλπή θα είναι μάχη για τον δεύτερο. Τον δεύτερο θα για την Αττική αντιπολίτευση και τον καταλήγουμε ότι έρμπει να
2: Και ο Αλέξα έβαλε, λένε, αυτή τη σφή στη δε. Φούνοντα του τη μάχη για τη θέση. Γιατί θέλει να έχει σημασία. Κατά εξήπλαστη σε κολλή τη δημοσιοποιητική βελό που ακούγαμε τόσο καιρό σοκ. Γιατί ξέρει καλά, θα έρθει το φθινόπωρο και σταβάνει στο δεκτατό. Ακούσαμε σήμερα να λέει ότι απέναντι είναι η Νέα Δημοκρατία. Ακούμε συχνά από τη Μαλία. Σε κάθε πτωση όμω γνωρίζει και ο ίδιο δεν έχει όλη τη γεμονή στο κέντρο εργά, τότε θα χτυπούν τα καμπνάκια. Πρέπει να μην αφού πασόκ να είναι. Θέλει πρωτά του, αν οι εκλογέ το Μάιο, έχει 9 μήνε. Ο οποίο έχει πάει στη Βουλή σε κρίσιμες μάχες. Συνεπώς, πρέπει να έχει πλεδαράκια αιτία, πρέπει να ενώσει την είδα με την αιτία και πρέπει να δει ότι το πρόγραμμά του δεν έχει σχέση με το 2014.
1: Και σίγουρα φροντίζει να αφήνει στους κόντρες. Τώρα, Γιάννη, έχει σημασία να δούμε λίγο και τον αντίπαλο που επιλέγει η κυβέρνηση, διότι αυτό είναι μέρος στρατηγής ή τον που επιλέγει. Αυτό πιστεύει ότι κερδίζει πιο εύκολα. Τι λένε από το μέγαρο μα.
3: Μέχρι τώρα έχει σε αρέσει στιγμέ ότι είναι για άλλο τον κύρα. Η κυβερνητική παρελθόν, το οποίο φροντίζει να θυμεί ανά πάσα στιγμή τον νόμο κρατού Γκαλού και την λόγηση τη μεσαία τη μέχρι την αναπηστία. Αλλά και ήδη σπυρώνει στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ψηφούσα από το πάλι ποτάντιση μέτωπο. Εκεί και επιθέτω στο πάσο. Δεν τυχαίο ότι μπει στο στόχαστρο τη κυβέρνηση και τη Δημοκρατία. Θεάφορ η ψήφισε την πάτου τη και τα Κρήτα και τα Τρία τη Βουλή και η μορφή περιπράσει ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί, διότι σε έναν μήπολισμό μεταξύ τη Δημοκρατική Ελλάδα και του κύματο Μητσοτάκη εκμούν ότι οι ψηφοφόροι του κέντρου θα επέξουν Μητσοτάκη.
1: Γι' αυτό, Αντώνη, βέβαια, η Χαριλάου που λένε ότι είναι ένα δημοπικό βίρα για τον Αλέξη Τσίπρα. Το Πασόκ όμω είναι αλήθεια ότι είναι εκτό.
2: Ναι, και πάνω σε αυτό που Γιάννη Πασόκ κατηγορούν Νέα Δημοκρατία ότι πρίνει τον Αλέξη Τσίπρα σαν αντίπαλο, γιατί αυτό λένε του βέβαια. Δεν πιστεύουν θα χάσουν το κέντρο επειδή θα ρίξουν την Ακρίτα, το καλό δημοκρατή κοινοβουλευτική τάξη. Επειδή αλλά στο πα, καλά κάνουν. Γιατί έχουν επεξεργαστεί εδώ και πολύ καιρό. Απλώ εδώ έχει μία δύσκολη εξίσου. Οι πολίτε συνήθω δεν ήταν το πρώτο. Ναι, και τα πήγε πιστεύω πλειοδοτού στο πρόγραμμα την ακρίση στη σύγκριση με τον Τσίπρα και να κερδίσει γιατί και ο Ανδουλάκη να ξεκολλεί τη δημοσκοπή δελένα.
1: Κλάει πολύ δημοτικότητα στη δημοσίες, διότι είναι ότι πολύ πιο ποσοστό κλειδό του κόσμου.
4: Τώρα σε μια περίοδο που η κυρία ανοίγει την τάλια των κλήσεων στο κελά Ισραήλ και ο πέφτογραφέ για την ασπίδα χιλιά ενώ συντάζει το ελληνικού πάτριου και τα ρόνς με ιστενά αφορικά στήματα. Ακούσουμε το τάσι που έχει μάσει η Μαρία Τσελινίκου.
5: Αντιστροφήτριση για την πίτα του Αχιά. Τι δεν πέφτουν οι πώς μεταξύ Ισραήλ το πολυεπίθυμα αεραντιβαλής προστασία, το οποίο άνατε να αναβαθμίζει κάτω στα σία της και επιτάτειας αυτή της είναι σε αεροπορ, πυραυλικέ και κυβερνητικές απειλές. Το έργο σηκού ύψους υπού 3 εκατομμυρίων ευρώ μπαίνει στον κόπιο της ΑΕΣ.
6: Η Τουρκία τρελαίνεται με την ιδέα ότι θεωρεί ότι το Ισραήλ είναι η κυρία απειλή και τρελαίνεται με την ιδέα ότι το Ισραήλ εντός εισαγωγικών μέσω όρου Ελλάδος. Και ένας από τους λόγους που με την έννοια των τελευταίων ερών, βασικός πιστεύω, είναι αυτός.
5: Η ασπίδα χιλιάδα σα υφιστάνε σε ελληνικέ αντότητε πω τα πάτε μια παρά με Ισραηλινά στα διαφορετικού. Στα λογισμικ που βασίζεται στην τεχνή νοημόση. Μέσω του οποίου θυμίζονται πιθανέ απειλέ, θα ακολουθεί γοριοποίηση και επιλογή τη του και μέσου κάρυψη. Η ενίσχυση ελληνική άμυνα, συνδυασμό με Ισραηλινή λογία και τεχνολογία, προκαλεί εκνευρισμό στην Τουρκία. Με την πολιτική του να ανακατεύει. Σχέση Τελ και Άγκυρα βρίσκονται σε κρίση τη Συρία νετομή έρηδο. Η προειδοποίηση στην Τουρκία να μην επτείνει τη στρατιωτική τη παρουσία στη Χ. Πήθηκε ένα Νετανιάχου. Επιβεβαιώνω ράλα με τι Ισραήλ αεροπορικέ και επιδρομέ που επιλήξαν τη στρατιωτική τουρκική βάση Αμπου Αλντουχού στη βορειοδυτική κάστησε σε αυτήν την κόκκινη γραμμή του.
4: Και ο Νετανιάχου δεν θυμούμε εκεί στρατιωτική οχύρωση σε αεροδρόμι νότια τη κρίση που βρείται αυτή τη Τουρκία. Προφανώ αυτό το μήνυμα ελήφθη και έπρεπε να τσούμε.
5: Η κατάσταση είναι παραμεταμένη. Τέλο συνεχόμενη, σύμφωνα με τοπικά μέσα, οι Ισραηλινοί δυνάμει εκτέλεσαν προβολικού από την Συρική πόλη Μπιτζίν, που βρίσκεται ο δυτικά μα κούρ. Το συνεχίζει να τραβάει η Τουρκία σειρά προκλινήσεων. Έχει ήδη αποσταλματική διάγνωση από την Αθήνα στην Άγκη ζήτημα των τουρκικών θράσεων ΠΑΡ, ενώ θα προωθεί περαιτέρω ενέργειε προανήγγειλων ομέλεια του ΛΙΣ, ο Υπουργό Εξωτερικών καταπάτησε επικύρηση έρευση του βουλευτή ελευθερία Αξανδρου Καζάν.
7: Από τότε στιγμή έχουν ενημερωθεί οι ευρωπαϊκέ αρχέ, οι θεσμοί γνωρίζουν ζητήματα που έχουν να κάνουν την αύξηση τη ενσεκμέ τη Τουρκία. Αντιδράσει η Τουρκία, γιατί για πρώτη φορά έχει αναπροτοβουλίε για να εξπιστεί στο πεδίο διαρχία και κυριαρχία τη δικαιώματα.
5: Τι πολιτείε μου τη διαρκεσμευστή δά στην Αζαλέ και την Ελλάδα τη κρίση νότια πια συμμαχία, ανέφερε κανένα κυμπεργκλή μετά τη συζήτηση του Υπουργού Εθνική Νασνίκια.
4: Και οι προκλήσει από την Πεσάγκυρα Δελιών, του κυρώνε εντοπίσει ζευγό μαχιών Ευδέξη κοντά την Αλεξάνδρολη, από την Μετσελίνη.

0: Αν είναι το προστατικό που βλέπει η Άγκυρα συνηθεί να χρησιμοποιεί συστηματικά τα συγκεκριμένα UAV, τι σημαίνει όμως. Ο ντρόουν κινήθηκε στα θαλάσσια μεταξύ Αλεξανδρούπολης και Θράκης. Αμέσως αποθήκαν δικά πράξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό ντρόουν μπήκε στην τερματική του αεροδρόμου Αλεξανδρούπολης, ενώ ένα χώρο που ελέγχεται από το ελέγχου δρομίου λέει. Έπεσε η απογείωση μιλητική πτήση. Αμέσως δόθηκαν οδηγίες στην πολιτική για να διατηρηθεί ο ασή διαχωρισμό των δύο εφών. Το τουρκικό ντρόουν οδευόταν συνεχώ από ζεύγο των F-16, τα οποία σύμφωνα με τι διεπάγειε πράξει του αναγνώριζαν και το αναχέτησαν. Δεν υπήρξε παρόκληση τη πτήση σύμφωνα με τι πληροφορίες που έχουμε τη διάθεση. Δεν υπήρξε κίνδυνο ασφαλή, τονίζεται απαρμόδιο. Πήγε η ελληνική πλευρά πρακτούσε συνέχως συγκεκριμένα περιστάτη και όπως σημαίνουν δεν υπήρξε κίνδυνο ασφαλείας.
1: Στην Τουρκία τώρα, η όποια παραφωνία για τον Ερντογάν τιμωρείται και τιμωρείται σκληρά. Αυτό σύμφωνα με πολύ γνωστό οικολόγο, ακούμε τον Λυκοστή.
2: Μιλάμε για τον Τιμωτή, ο οποίος είναι δικαστός σε ένα συνεδρίο που ήταν και αλλιώ την περιφερειακή δεξή. Εκεί είχε κάνει μια ανάγκη για τον Ντόναλτ, ότι όλα τα για το συμφέρον και όχι για τη χώρα του. Μίλησε ότι υπάρχουν και ηγέτες, παθητικοί ηγέτες, όπως ο Νετανιάχου και ο Ερντογάν. Με το Ερντογάν ανακάλεσε, όχι λέει, κανένα λάθη, άμα συνεχίσω να κάνω πρώτο σέντρο και πέντε ενημέρωση. Όμως ήταν αργά. Μόλις ολοκλήρωσε η συνομιλία, ξεκίνησαν οι επιθέσεις των τουρκικών μεσημέρωσης. Η κυρική έρευνα του για εισβολή του Πρόεδρου, σύμφωνα με το πρακτορείο του Λίρ, ο ίδιος ανασφάλισε μετά, λέει ότι μάλλον δεν θα γίνει σαν έρευνα, αλλά μένουν τα τουρκικά μεσημέρωση ότι γίνονται. Ο ίδιος αυτή τη ταξίδια στο εξωτερικό, ερχόμενο στο διάστημα να επιστρέψει στη δουλειά.
1: Και το σχολείο από τον αναλυτή των θεμάτων του Σκάι, Παντελή.
3: Πράγματι, ετοιμάζονται. Είναι κλένες, είναι διένες εδώ και το καιρό. Και να σημειώσουμε ως αυτό λέμε ότι για την Τουρκία το Ισραήλ θεωρείται ο μεγάλος περιφερειακός ανταγωνιστής. Θεωρείται μια χώρα η οποία με την Ελλάδα και την Κύπρο έχουν συμπήξει μέτωπο το οποίο μοιάζει τις κοινωνικές φιλοδοξίες της γειτονικής μας χώρας. Από εκεί για το στρατικοπολιτικό κατεστημένο του Ισραήλ, όχι μόνο για τον πρόεδρο Νετανιάχου, ήδη θεάται ως το νέο ΕΕ. Δηλαδή μια χώρα η οποία δεν είναι μόνο αντιστοιχή δύναμη περιφερειακά, αλλά μια δόνη δύναμη συνιστά ζωτική ασφάλεια για Ισραήλ. Εκεί οι επιθέσεις που οι Ισραηλοί έχουν κάνει σε όλους τουρκικών στόχων στη Συρία, ένα μήνυμα πολύ καθαρό στην Άγκυρα. Από την άλλη, στρατιωτική παράθεση ο Θείας περίπου αποδίδεται κάτω ότι η Τουρκία είναι κράτος μελάτο και το Ισραήλ θα ήθελε να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Όμως, απχίες σε τρίτες χώρες για αντιπροσωπική απευθεία, νομίζω ότι τις βλέπουμε και μπορεί να και στο μέλλον για τον Ισραήλ. Είναι η Συρία, είναι το Σουδάν, είναι μια άλλη περίπου ίνδυξη ακτή στις γεωγραφημένες ανατολές όπου βλέπουμε παράθεση ακόμα και στη Λιβύη μετά και μερών.
4: Μπορεί και να την βλέπει το Ισραήλ ως τον Ιράν, τόσο το είναι ότι την εξίσωση αυτή είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και για έναν ηγέτη, τον Μπεντζινιάχου που βγαίνει στο Μαρελάν, για έναν Ερντογάν ο οποίος είναι πολύ έξυπνος, ο πολύ ταλαντούχος και ένα τοϊκό μάχος. Επομένως, στον Ηνωμένο Πλειόγκο δεν μπορεί να αλλάξει.
3: Έχω την εντύπωση για να μπω την επίθεση ότι όπως συμβαίνει και στην περίπτωση Ελλάδας-Τουρκίας, έτσι και η Ισραήλ και η Τουρκία, κανένας από τους δύο ηγέτες δεν θα ήθελε τον Τραμπ να πάνει. Είδαμε ότι παρενεύει τα πράγματα και πολύ. Επομένως, δεν ξέρουν όλο του Τραμπ τι αποκρίνει στην ατζέντα την οποία θα μπορούσε να έχει μπροστά του σε σχέση με την Τουρκία και το Ισραήλ. Στο τέλος της μέρας, το Ισραήλ είναι πάρα πολύ ισχυρό στις ΗΠΑ. Ταυτόχρονα, έχει δοθεί το κύριο και η κουλένα στις ΗΠΑ σε επίπεδο πολιτών. Βλέπεις έρευνες και δείχνουν η πλειότητα των Αμερικανών σε όλες τις ηλικίες, σε όλα τα κόμματα, δηλαδή στα δύο κράτη, το Ρεπουμπλικό Δημοκρατία, είναι εναντίον του Ισραήλ. Αυτό επηρεάζει και θα επηρεάσει την οπτική και σε σχέση διάμεσα. Στην άλλη, όμως, να πούμε ότι το φιλοραϊκό λόμπι στις ΗΠΑ παραμένει ισχυρό, ίσως όσο ισχυρό όσο στο παρελθόν και αυτό που να συμβεί και στο ζήτημα των F-35 που ασχολείται πολύ η Τουρκία.
4: Ισχύεις. Η Τουρκία μπορεί να λάβει τα δεδομένα για τον Ερντογάν να μακρύνει από τα F-35 ή απλώς επειδή ότι απκρίνεται, δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο που άσε να διευρύνει το μέτωπο με τον Ερντογάν.
3: Αν λένε το έχει πολύ όλο για τους Ισραηλοί και για οποιονδήποτε άλλο, να πούμε που δεν φασίσει να βγάλει του 300 την Τουρκία. Αν είναι 400 το ρωσικό αεροπορικό σύμβρε τη Τουρκία με αλφα ή τρόπο, πρόσβαση 35 και ο Θεός ο ίδιος επιθυμεί ο Τραμπ δεν μπορεί να πει Τουρκία, είναι καμένο ότι είμαστε στις ΗΠΑ. Από τι όμως ασφαλώς για Ερντογάν και για το τουρκικό μέτωπο, γιατί μην ξεχνάμε ότι και στο Ελληνικό Κεντρικό στα τέλη Οκτωβρίου, αλλά και εκεί είναι σε Ιωνίπρικη περίοδο, το 2027 θα είτε στην Τουρκία να θεώρησε εκλογές προώρες, γιατί ο Ερντογάν δεν μπορεί να πάει σε τρίτη επανεκκλή. Αν λοιπόν υπάρχει το εσωτερικό μέτωπο, και ο Ερντογάν τον χοποιεί το Ιλ, δείχνει ότι η Τουρκία είναι σε ένα όλο χρόνο μουσουλμάν, ειδικότερα δεν τον αραρώτη μία χώρα, είναι κάτι το πουλάει στο
4: εσωτερικό.
1: Έχουμε σε πριν λίγο με τις υπόλοιπες της μας.
5: Από το χάος, Αιγαία τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θεά, έως τον Δικό Κύ. Από την γη του Αιχιά, στον νόος του Οδυσσέα. Ο Αίσπορτος ήταν και η Ευγενία Μαλίδου, με σημαντικούς καθήκες.

0: λειτουργία των Πανεπιστημίων Αθηνών Θεσσαλονίκης, αλλήλου του μύθων Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχνική γλώσσα των μήν. Τα Σάββατ Αυγούστου της ΕΝΕΡΟΗ. Skype της ΜΟ. Χωρός πι.
1: Τον Αυγουστό, ομίγει, οφεί, συναρπακές τους παιδιές είναι στην Κνερινή. Κάθε μάδα, ένας νέος όμως από τη σχή, τι, εδιστσόι. Αυτή την Κυριακή, η αφατορία Πάγο, ένας δίστακτικτάτος, από μακρινή παγετονιά, απειλεί με τρύψη του σμό. Θα τα καταφέρει η Κυριακή με την καθημερινή.
2: Μου λέει γειτόνισσα.
3: Πίτρια σου λέει.
2: Χθε δουλεύει από το σπίτι. Λίμα σα ακούω.
3: Αφήστε τα meeting. Είχα το ένα μετά το άλλο. Άντρα παράλληλα, αλλά το.
4: Τι είναι το σιόν.
2: Να, το ίντερνετ έχετε.
3: Νοείται. Το Nova World δεν έχει μόνο ίντερνετ από την μέρα που είναι, αλλά ενίσχυρο σε WiFi.
2: Λε, σιγά νέο. Λέγω, δεν έχω Nova World.
5: Nova World έχει ίντερνετ από την πρώτη μέρα και αν ου WiFi για πάσχυρο σιμ στο σπίτι. No more. Τώρα είναι η Ανόβα. Ισχύει για σύμμο ετήσει και κινητή 24 διάρκεια. Τώρα αν ου WiFi τα προγράμματα χιτήτων πρόσχε με τα μπιπιάνο. Το Connect και όρκε επιθέσει μπείτε στο Nova.gr.
6: Και επιστρέφουμε να δούμε την υπόθεση που από αυτές τις διοκτικές αρχές είναι στη Λευκή. Μέσα από τη φυλακή φαίνεται ότι έδωσε λοιπόν την διαβόμβηλα επιχειρηματία νησί το 2026 πριν από τους μήνες. Πρόκειται για Ελ Αμερικάνο, το κτήτη με αλυσία σούπερ με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που είχε γίνει στόχος με δύο φορές. Η τελευταία έγινε στο τρένετος της Μετροπολίτας της Κατανιάκα.
7: Το σύνολο σχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό που είχε τοποθετηθεί στον εξώστη του γιού τη Πλούσικη, με στον Ελληνοαμερικανό έπειρα και μπρο, διοκτήτη τη Λίλα. Λάθο συνδεσμολογία ήγρε εμπόδισαν την έκρηκτη που θα μπορούσε να καταδαφθεί ολόκληρο το κύμα, που αποτελεί από 10 ξελατονίτιδα, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί από τον επάτη στι 25 Ιανουαρίου. Είμαστε όσο είχαν παθήσει να πτήσουν μηχανισμό, που στο φυτίλι υπήρχε σημά καύση.
8: Το ελληνικό ΕΚΑ από την πρώτη στιγμή έχει μπλακεί στην υπόθεση συνεργασία με τις τοπικονομικές αρχές στη Λευκή. Πρόκειται να εξηγήσει την υπόθεση. Από την πρώτη αστυνομική καταλάβει ότι πρόκειται για μια ψη εκδήλωση αντί στο επιχείρημα από τη Λευκάδα.
7: Νομική της δίωξης εκβιαστών προχώρησαν και από την ουσία ενταλούν σε 6 συλλήψεις ατόμων ηλικίας 27, 52, 41, 45, 41 ετών που φέρονται διαφορετικούς ρόλους νόσης και αυτούργοι. Τα δύο έγκλη των φυλών Μαλανδρού, ένας 36 ετών Έλληνας και ένας 40χρονο πήκος Ανίας. Όπως αποκαλύπτεται από τάθεση δίστριας της πολυσυκίας σε αυτή που ήταν στους κάστες ψάχναν βίντεο.
9: Στις 24 Ιανουαρίου έχτηκα και στο προσωπικό μου τηλέφωνο από έναν σχετικά νεαρίδιας που μιλούν απ' τεχνικά. Ερώτηση η οικία που διαχειρίζομαι είχε μέρες ασλίας γιατί

0: Η αστυνομία θα κάνει σωστά δουλειά και θα αποκαλυφθούν τα πάντα.
1: Στη συνέχεια έφυγαν από το νησί και επέστρεψαν για να τοποθετήσουν τη βόμβα τα ξημερώματα της 23ης Ιανουαρίου, ενώ λίγο μετά τις 9 το βράδυ της ίδιας ημέρας επέστρεψαν το όχημα στην εταιρεία ενοικιάσεων. Το όχημα μάλιστα έφερε φθορές στο μπροστινό μέρος, ενώ σε δύο μέρες είχαν διανύσει 2.000 χιλιόμετρα. Το ποσό για τις ζημιές ανήλθε σε 1.685 ευρώ, το οποίο αποπληρώθηκε με δύο τραπεζικά εμβάσματα. Ο ένας τραπεζικός λογαριασμός ανήκε στην 47χρονη συλληφθήσα και ο δεύτερος στον 41 ετών συλληφθέντα. Για τους τρεις από τους έξι συλληφθέντες προέκυψε βαρύ ποινικό παρελθόν, καθώς μεταξύ άλλων κατά περίπτωση έχουν κατηγορηθεί για ναρκωτικά, απόπειρες κλοπής, όπλα, παράνομη μεταφορά μεταναστών, ληστείες, καθώς και ενδοοικογενειακή βία.
2: Σε αυτές τις τρεις απόπειρες τώρα εμπλέκονται πολλά πρόσωπα, πρόσωπα που μόνο τυχαία δεν είναι και ακόμη δεν ξέρουμε ποια είναι και η κορυφή της πυραμίδας, το υπόλοιπο του ρεπορτάζ, η Κάτια Νιάκαρη.
1: Οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εκτιμούν ότι βρίσκονται μπροστά σε μια κολοβή πυραμίδα, δηλαδή ψάχνουν την κορυφή της. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ψάχνουν ποιος έδωσε στην πραγματικότητα την εντολή για την τοποθέτηση του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού, και αυτό γιατί θεωρούν πως οι δύο κρατούμενοι που φέρονται ως ηθικοί αυτούργοι πήραν από άλλους ενδεχομένως έγκλειστους την εντολή και μέσα από τα ψηφιακά πιστήρια που έχουν κατασχεθεί προσπαθούν να δώσουν και απαντήσεις.
3: Από τους αυτουργούς, Κάτια, προκύπτουν ερωτήματα και για το προφίλ του επιχειρηματία, για τα κίνητρα όπως είπαμε και γιατί επέμειναν στο συγκεκριμένο άνδρα.
1: Ναι, στόχος έχει προκύψει ότι ήταν ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας με μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες πληροφορίες που αξιολογούνται και ερευνώνται πως ο εν λόγω επιχειρηματίας είχε κάποιου είδους αντιπαλότητα με άλλον Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία. Πριν από την τοποθέτηση μάλιστα του μηχανισμού, είχε σημειωθεί εμπρησμός σε άλλο σπίτι του επιχειρηματία στη Βούλα και μετά την τοποθέτηση της βόμβας σημειώθηκε και περιστατικό με σφαίρες στο ίδιο σπίτι της Βούλας. Αυτά τα δύο περιστατικά ενδεχομένως και να σχετίζονται και είναι κάτι που διερευνάτε.
3: Να σταθούμε και σε ένα άλλο στοιχείο που η αλήθεια είναι ότι προκαλεί αίσθηση στην ποσότητα της εκρηκτικής ύλης. Τι μήνυμα ήθελαν να στείλουν?
1: Πραγματικά ήταν τεράστια. Ακόμα μία φορά έχουν συναντήσει το ελληνικό FBI τέτοια ποσότητα, όταν γνωστός βαρυπινίτης με πλούσιο ιστορικό στο οργανωμένο έγκλημα είχε βάλει μέσα σε βαρέλι μία παρόμοια ποσότητα στο σπίτι της εξαδέλφης του, χωρίς όμως και τότε να σημειωθεί έγκριξη. Σημειώνεται πως ο ένας από τους δύο φερόμενους ηθικούς αυτούργους Λένα, που είναι κρατούμενοι στις φυλακές Μαλανδρίνου, είχε επιτεθεί σε έναν από τους συλληφθέντες που οδηγήθηκαν στο σοφρονιστικό κατάστημα για την απόπειρα δολοφονία σε βάρος του Γιάννη Λάλα, ο οποίος τελικά εκτελέστηκε στο πλαίσιο του πολέμου της Greek Mafia.
2: Και ερχόμαστε τώρα στην τραγωδία της Ημαθίας. Η βόλτα μιας 18χρονης στους καταράκτες Δερματά είχε τραγική κατάληξη. Ως αιτία θανάτου αναφέρεται ο πνιγμός, με το περιστατικό να εξετάζεται ως δυστύχημα.
4: Η ΜΑΚ βρίσκεται μέσα στο νερό και προσπαθεί να εντοπίσει την κοπέλα. Υπάρχει εκτοπισμός, έχουν φώτα, έχουν οξυγόνο, όλα τα απαραίτητα.
5: Πυροσβέστες από την ομάδα υποβρυχίων διασώσεων της δεύτερης ΕΜΑΚ έχουν καταδυθεί και αναζητούν τη 18χρονη Κατερίνα μέσα στη λίμνη στους καταράκτες Δερματά. Λίγα λεπτά αργότερα θα ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις της.
6: Όλο το χωριό είναι συγχρονισμένο, δύσκολη κατάσταση. Οι γονείς είναι χάλια. Σήμερα θα έχετε γενέθλιά της, ήρθαν για καλοκαιρινές διακοπές. Οι γονείς κατέβηκαν και αυτοί είναι λίγες μέρες το χωριό.
5: Η 18χρονη έχασε την ζωή της ενώ βρισκόταν μαζί με τον φίλο της στους καταράκτες. Έβγαζαν φωτογραφίες όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έπεσε μέσα στο νερό. Ένας από τους κατοίκους που έσπευσε να βοηθήσει μιλάει στον Sky.
7: Ήταν δύο-τρεις κάποια συγγένεια μετά με την κοπέλα και ένας εκτός υπηρεσίας πυροσβέστης καταδρομέας παλιά, ο οποίος είχε μπει στο νερό, δεν μπορούσαμε να δούμε καθόλου. Βουτούσαμε κάτω, δεν βλέπαμε τίποτα. Και αφού δοκιμάσαμε πολλές φορές, μας λένε τώρα έρχεται η ΜΑΓ.
5: Ο φίλος της 18χρονης προσπάθησε να τη βγάλει από το νερό, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε.
8: Η τελευταία λοιπόν φορά που μπήκε μέσα το κορίτσι, ξαφνικά χάθηκε από τα μάτια του παιδιού. Μπήκε μέσα στο νερό και δεν ξαναβγήκε. Προφανώς επειδή υπάρχει στροβιλισμός νερό, εγκλωβίστηκε εκεί μέσα το κορίτσι και δεν ξαναβγήκε στην επιφάνεια. Ο φίλος της προσπάθησε να την βγάλει, μπήκε λίγο μέσα, είδε όμως ότι ήταν επικίνδυνο και κινδύνευε και ο ίδιος να εγκλωβιστεί.
5: Ο 17χρονος κάλεσε βοήθεια μέσω του 112. Άμεσα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση από την πυροσβεστική με συνδρομή από ειδικούς δίτες της ΕΜΑΚ. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ο θάνατος της 18χρονης οφείλεται σε πνιγμό. Όπως όμως ανέφερε ο φίλος της στις αρχές, η Κατερίνα αντιμετώπιζε θέματα υγείας και εξετάζεται αν πριν από την πτώση της στη λίμνη Είχε

0: Κάποια κρίση που επιδεινώθηκε πέφτοντας στο νερό.
1: Ήταν το ρεπορτάζ του Γιώργου Πρωτοψάλτη. Τρία παιδιά νοσηλεύονται στο νοσοκομείο και τα τρία κολύμπησαν στην ίδια πισίνα. Η Ματίνα Πολυχρόνη για το ρεπορτάζ.
2: Ήταν σε πισίνα σε παιδότοπο της Σαλαμίνας. Αρχικά να δούμε ακριβώς τι συνέβη. Τα παιδιά αυτά λοιπόν, ενώ βρίσκονταν στη πισίνα, τρία παιδιά και πέντε ενήλικες, αισθάνθηκαν μία αδιαθεσία, ένα κάψιμο στο λαιμό και ζάλι. Πήγαν αρχικά στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας. Στη συνέχεια διακομίστηκαν εδώ στο Θριάσιο όπου είμαστε και εμείς, τα δύο παιδιά και οι δύο ενήλικες, οι δύο γυναίκες. Τα παιδιά νοσηλεύονται στην παιδιατρική κλινική και οι δύο γυναίκες, η μία υποβάλλεται σε εξετάσεις, ενώ η άλλη της δόθηκε, πήκε για εισαγωγή στο νοσοκομείο. Είναι καλά στην υγεία τους, ωστόσο παραμένει η αδιαθεσία. Μαθαίνουμε μάλιστα ότι ένα ακόμη παιδί και μία ακόμη γυναίκα θα καταφθάσουν σε λίγο από την Σαλαμίνα εδώ στο Θριάσιο. Φαίνεται λοιπόν, διαπιστώθηκε από τους γιατρούς, ότι ήταν από εισπνοή υδροχλωρικού οξέως. Το τι συνέβη τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ενώ ήταν στην πισίνα, άκουσαν έναν εκοφαντικό θόρυβο και είδαν καπνούς. Εξετάζεται λοιπόν αν ήταν και πώς συνέβη αυτό. Διαρροή χλωρίου. Γίνονταν εργασίες πάντως συντήρησης εκείνη την ώρα στον χώρο και εκείνο το οποίο μαθαίνουμε μέσω του πληρεξίσου δικηγόρου τους, έχουν ζητήσει να αποκλειστεί η πισίνα και θα κινηθούν νομικά οι περισσότερες από τις οικογένειες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο. Ήταν τις μεσημεριανές ώρες σήμερα.
1: Στις διεθνείς εξελίξεις τώρα, στο Νεπάλ τους 538 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση που σημειώθηκε την Τετάρτη, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών της χώρας. Η κατολίσθηση επηρέασε και τη γειτονική περιοχή του Θιβέτ στην Κίνα, όπου μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 5 νεκροί. Συνολικά ο αριθμός των αγνωμένων και στις δύο χώρες έχει φτάσει τους 1.400. Εκτιμάται ότι συνολικά έχουν πληγεί πάνω από 93.000 άνθρωποι. Στον Ισπανικό φύλακα στη Βόρεια Αφρική τώρα, στη Θέουτα, ένα μήνα μετά τις πρωτοφανείς εικόνες, ξεσπά νέα κρίση. Κάτοικοι που διαμαρτύρονται για την παρουσία μεταναστών και εμποδίζουν τη διανομή τροφίμων, πυρπόλησαν τα αντισκηνά τους και ήρθαν αντιμέτωποι με αστυνομικούς. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Φελίδη.
3: Ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών Λένα καταγγέλει έναν πόλεμο ψευδών πληροφοριών που διεξάγει, όπως λέει, η αντιδραστική διεθνής σε παγκόσμιες ψηφιακές πλατφόρμες, μέσα ενημέρωσης και τερματικά στην Ισπανία για να διχάσει τους Ισπανούς από τους Ευρωπαίους. Το ζήτημα των μεταναστών έχει χρησιμοποιηθεί γνωρίζοντας ότι είναι το στοιχείο που διχάζει περισσότερο τους Ευρωπαίους και αποτελεί εκλογικό καύσιμο για ακροδεξιά κινήματα, προειδοποιεί ο Χωσέ Μανουέλ Αλμπάρεθ. Πάντως, αφορμές για την οργισμένη αντίδραση των κατοίκων στάθηκαν τα περιστατικά βιασμών και σεξουαλικών επιθέσεων στο θύλακα με θύτες μετανάστες και θύματα νεαρές γυναίκες. Ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών, Φερνάντο Γκράντε Μαρλάσκα, αναγνωρίζει ότι 7 βιασμοί και 10 γενετήσιες επιθέσεις έχουν καταγραφεί στον θύλακα μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών στις 30 Ιουλίου. Τώρα, σε μια προσπάθεια βελτίωσης των πραγμάτων για μετανάστες και ντόπιους, η κυβέρνηση της Μαδρίτης επταπλασιάζει την ανθρωπιστική βοήθεια προς τον θύλακα με κοινοτική υποστήριξη από τα 6,5 στα 44,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ διπλασιάζει σε πάνω από 1.000 κλίνες τη χωρητικότητα του Κέντρου Προσωρινής Κράτησης για ανήλικα παιδιά και γυναίκες.
1: Δίνουν και παίρνουν τα σενάρια για το ταξίδι αστραπή που έκανε ο διευθυντής της CIA στη Μόσχα. Ένα από αυτά τα σενάρια, λέει ο Τζον Ράτκλιφ, είχε στόχο να πιέσει τον Πούτιν για μια συμφωνία κεχηρίας και να το κάνει τώρα που η Μόσχα πιέζεται οικονομικά. Αν τυχόν η ατζέντα είχε στόχο μια αποτροπή ρωσικής επίθεσης στο ΝΑΤΟ, ο Τραμπ απάντησε πως δεν υπάρχει ένα τέτοιο σενάριο. Η Χρύσα Τσίχλη όμως έχει το ρεπορτάζ με όλα τα δεδομένα.
4: Από θαύμα, Ουκρανοί γλιτώνει από ρωσικό ντρόουν που πέφτει σε υπαίθριο πάρκινγκ στο Κίεβο. Το ρωσικό σφυροκόπημα στα ουκρανικά εδάφη συνεχίζεται χωρίς ανάπαυλα, την ώρα που πληθαίνουν τα δημοσιεύματα δυτικών μέσων ότι το Κρεμλίνο σκοπεύει να κλιμακώσει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις για να προκαλέσει το ΝΑΤΟ.
1: Λέει δημοσιογράφος, κύριε Πρόεδρε, στον Τραμπ, έχει συμφωνήσει ο Πούτιν να μην επιτεθεί στο ΝΑΤΟ. Είχα καλές συνομιλίες μαζί τους. Δεν πρόκειται να επιθεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ, λέει ο Τραμπ.
4: Ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει να διαψεύδει όλα τα σενάρια ρωσικής επίθεσης σε μέλος της συμμαχίας και αποκαλύπτει στο Άξιος ότι ο διευθυντής CIA που μετέβει υπό άκρα μυστικότητα στη Μόσχα βλέπει τον Ρώσο ομολογό του κάθε 6 μήνες, διατηρώντας πολύ καλή σχέση.
5: Οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες δεν βλέπουν κανένα κίνδυνο ρωσικής επίθεσης εναντίον ευρωπαϊκών χωρών.
4: Ανωνύμος και Ευρωπαίος αξιωματούχος υποβαθμίζει τη ρωσική απειλή. Ο Πολωνός Υπουργός Εξωτερικών όμως προειδοποιεί τη Δύση να μην εμπιστεύεται τον Πούτιν.
6: Προφανώς, οι πράκτορες του Πούτιν είπαν στον διευθυντή της CIA ότι δεν θα προκαλούσε το ΝΑΤΟ. Ο Πούτιν είχε πει στον διευθυντή της CIA του Προέδρου Μπάιντεν ότι δεν θα εισέβαλε στην Ουκρανία. Θα πρέπει να επιταχύνουμε τις αμυντικές προετοιμασίες.
4: Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Associated Press, οι αμερικανικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν σοβαρή έλλειψη προηγμένων αναχαιτιστικών πυράβλων στην Ευρώπη λόγω του πολέμου στο Ιράν. Έλλειψη που καθιστά πιο ευάλωτη τη γυραιά Ήπειρο σε ενδεχόμενη ρωσική επίθεση.
1: Και μπορεί ο Τραμπ να λέει πως δεν πρόκειται να υπάρξει ρωσική επίθεση σε ανατολική χώρα. Οι χώρες όμως της Βαλτικής εκφράζουν την αγωνία τους και τις επιφυλάξεις τους. Η Δήμητρα Κυριανούδη από την Deutsche Welle. Ακούμε το ρεπορτάζ.
7: Συνεδρίασαν 10 χώρες της Βαλτικής στο Φλένσμπουργκ της Γερμανίας στη σκιά της επίσκεψης του επικεφαλής της CIA John Ratcliffe στη Μόσχα. Και αυτό γιατί, όπως μεταδίδουν και γερμανικά μέσα, φαίνεται ότι στο επίκεντρο αυτής των συναντήσεων που είχε στη Μόσχα εστάληκε ένα σαφές μήνυμα να μην επιχειρήσει η Ρωσία οποιοδήποτε τύπου ενέργεια ή πρόκληση στην περιοχή της Βαλτικής. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάνδερ Ντόμπριντ έκανε λόγο για αυξανόμενο κίνδυνο υβριδικών επιθέσεων στην περιοχή της Βαλτικής και ανακοίνωσε τη σύσταση μιας ομάδας ταχείας αντίδρασης για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αυτών των 10 χωρών από τη Φιλανδία μέχρι τη Γερμανία και τη Δανία. Κλείνοντας, λένε να πούμε ότι στη συγκεκριμένη περιοχή καταγράφονται έως και 1.300 πλοία τα οποία ανήκουν στο ρωσικό σκιώδη στόλο να πλέουν καθημερινά στην Βαλτική θάλασσα, γεγονός που κρίνεται από τις γερμανικές αρχές ως πάρα πολύ ανησυχητικό.
1: Ουδής έχει ανοσία στον ιό του Δυτικού Νείλου, προειδοποιεί ο λοιμοξιολόγος Νίκος Σίψας, τονίζοντας πως με βάση τα κρούσματα και την έξαρση που παρατηρείται είναι επιτακτική ανάγκη να ληφθούν μέτρα πρόληψης. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Ματίνα Πολυχρόνη.
8: Όλους τους ιούς τους λαμβάνει υπόψη, τους φοβάμαι.
9: Καθώς τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου αυξάνονται, οι πολίτες βρίσκονται σε επιφυλακή και λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.
10: Να προσέχουμε πάρα πολύ για τα στάσιμα νερά.
9: Περιφέρειες και δήμοι εντατικοποιούν τους ψεκασμούς. Ενώ πλησιάζει η επιστροφή των παιδιών στα Θρανία, αυξημένα είναι τα μέτρα πρόληψης στον Δήμο Αγίας Παρασκευής, όπου έχουν καταγραφεί 12 κρούσματα.
11: Ψεκασμούς για την αντιμετώπιση των κουνουπιών πραγματοποιεί σήμερα ο Δήμος Αγίας Παρασκευής. Τα συνεργεία εδώ στην περιοχή Πευκάκια έχουν επικεντρωθεί στους παιδικούς σταθμούς εν ώψη και της έναρξης της λειτουργίας τους.
12: Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να προλάβουμε το άνοιγμα των παιδικών σταθμών και να έρθουν τα παιδιά με ασφάλεια.
13: Γίνονται στοχευμένες προνυμφοκτονίες, όπου υπάρχουν ελιμνάζοντα νερά, εκεί επεμβαίνουμε.
9: Παρεμβάσεις ψεκασμού πραγματοποίησε σήμερα και ο Δήμος Αθηναίων στην πλατεία Αγίου Θωμά και σε λίμνες του Γουδί.
14: Ψεκάσμου στο Δήμο της Αθήνας σε πάρκα, πλατείες, φρεάτια, για να μπορέσουμε να είμαστε ασφαλείς εμείς και οι συμπολίτες μας.
9: Ολονύχτη επιχείρηση ψεκασμού πραγματοποίησε η Περιφέρεια Αττικής στον Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος, εκεί όπου έχουν επιβεβαιωθεί 17 κρούσματα.
15: Πίσω μου βλέπετε τις ειδικές τουρμπίνες που επιχειρούν σε μια έκταση που ξεπερνά τα 10.000 στρέμματα.
16: Ειδικό αυτοκίνητο θα δημιουργήσει σύννεφο, το οποίο θα πέφτει πάνω στις εγκαταστάσεις, είτε είναι σπίτια είτε είναι κήποι.
9: Με 232 ανθρώπους να έχουν νοσήσει μέχρι τώρα στην χώρα μας, οι ειδικοί ανησυχούν ότι η φετινή έξαρση μπορεί να ξεπεράσει εκείνη του 2018, τότε που σε ολόκληρο το έτος είχαν καταγραφεί 317 κρούσματα.
17: Πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε συρροή κρούσματων και το Σεπτέμβριο και ενδεχομένως και το μισό Οκτώβριο.
9: Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι κανείς δεν έχει ανοσία και γι' αυτό η πρόληψη παραμένει η καλύτερη άμυνα απέναντι στον ιό.
1: Υπογράφεται, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, η απόφαση που δίνει λύση στο πρόβλημα το οποίο είχε δημιουργηθεί μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Η Γεωργία Μαυρουδή για το ρεπορτάζ.
13: Σύμφωνα με πληροφορίες του Skyline, φαίνεται πως ανοίγει ο δρόμος για την επίλυση των προβλημάτων που είχαν εντοπιστεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας στη διαδικασία της αδειοδότησης των τριών μη κρατικών πανεπιστημίων. Τώρα, ύστερα από απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, φαίνεται πως διευθετήθηκαν οι εκκρεμότητες που αφορούσαν τα δύο μη κρατικά πανεπιστήμια, το City College, Πανεπιστήμιο του York, καθώς και το Πανεπιστήμιο Kiel. Ανάλογη εξέλιξη αναμένεται τώρα και για το τρίτο, Anatolia College, καθώς μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται σχετική απόφαση της ΕΘΑΕ. Τώρα, να θυμίσουμε ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν ακύρωσε τον θεσμό των μη κρατικών πανεπιστημίων, εντόπισε ωστόσο συγκεκριμένες πλημέλειες στη διαδικασία που είχε ακολουθηθεί και ζητήθηκε ουσιαστικά να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις. Τώρα, το μεγάλο ζητούμενο λοιπόν από εδώ και πέρα, Λένα, είναι η διαδικασία να ολοκληρωθεί χωρίς νέες καθυστερήσεις, ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω αναστάτωση για τους φοιτητές και την ακαδημαϊκή τους πορεία. Πρόκειται επομένως για μια εξέλιξη που, εφόσον ολοκληρωθούν και τα επόμενα βήματα, αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από την λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα.
1: Στη Λέσβο τώρα, οι κτηνοτρόφοι ασφικτιούν από τον αυθόδη πυρετό και τις συνέπειες του βεβαίως, που έχει εξαφωνήσει τα κοπάδια τους. Όπως καταγγέλουν, έχουν θανατωθεί 80.000 ζώα και εδώ και 5 μήνες δεν έχει ολοκληρωθεί η ιχνηλάτηση, με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να απαντά ότι προχωρά άμεσα σε αποζημιώσεις. Το ρεπορτάζ από την Έλενα Χελβατζόγλου.
18: Στη Λέσβο η οργή ξεχυλίζει. Απεγνωσμένοι κτηνοτρόφοι από τις συνέπειες του αφθόδου πυρετού εισβάλλουν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου απαιτώντας λύσεις. Η αντιπαράθεση με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάση Καβαδά, που πασχίζει να μιλήσει μέσω τηλεδιάσκεψης, είναι θυελώδης. Οι διακοπές είναι διαρκείς, οι τόνοι ανεβαίνουν και η ένταση χτυπάει κόκκινο.
19: Αυτό είδατε χτες σε κάποια πλάνα, την απογοήτευση και το θυμό.
18: Όσοι ήταν παρόντες θεωρούν ότι η ένταση ήταν αναπόφευκτη.
20: Διάλογος υπό τις συνθήκες τις χθεσινές δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει με ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει τα κοπάδια τους, με ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν βλέπουν μέλλον, δεν βλέπουν πού θα τελειώσει αυτή η ιστορία.
18: Οι αριθμοί αποτυπώνουν το μέγεθος της κρίσης. Μόνο στη Λέσβο έχουν θανατωθεί περίπου 81.000 ζώα, ενώ συνολικά σε ολόκληρη τη χώρα οι θανατώσεις αγγίζουν τις 500.000. Το μείζον για τους κτηνοτρόφους είναι η επόμενη μέρα.
19: Δεν μας λένε τι θα γίνει. Θα σταματήσουν τις σφαγές. Θα πάμε σε εμβολιασμό. Τι θα γίνει.
18: Μετά την ένταση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, σύμφωνα με πληροφορίες, παραιτήθηκαν οι αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα και ο διευθυντής της κτηνιατρικής υπηρεσίας, ενώ αποφασίστηκε η αναστολή των ελέγχων και των θανατώσεων έως τις 6 Σεπτεμβρίου, που αναμένεται να επισκεφθεί τη Λέσβο ο Υφυπουργός.
20: Πέρα από αυτή την αβεβαιότητα, υπάρχει και η καθυστέρηση μεγάλη στις πληρωμές, οι οποίες πληρωμές για τα θανατωθέντα ζώα δεν είναι στο ύψος της αξίας των ζώων.
21: 5,5 μήνες μετά, όχι απλώς το πρόβλημα δεν έχει λυθεί, όχι απλώς το πρόβλημα υπάρχει, αλλά είναι όλο και χειρότερο. Ούτε καν η ιχνηλάτηση δεν έχει ολοκληρωθεί.
18: Από την πλευρά του, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ανακοινώσει η οικονομική στήριξη των πληγέντων. Για το πρώτο εξάμηνο του 2026 καταβάλλονται 16,8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μαζί με τις αποζημιώσεις του 2025 το συνολικό ποσό για την απώλεια εισοδήματος ανέρχεται μέχρι σήμερα σε 45,3 εκατομμύρια. Νέα πληρωμή αναμένεται για το δεύτερο εξάμηνο του 2026.
1: Τα ατυχήματα με τα πατίνια είναι πάρα πολλά. Το πλαίσιο χρήσης για τους ανήλικους έχει αλλάξει, ωστόσο, όπως φαίνεται, δεν έχει αλλάξει τίποτα στους δρόμους. Ο Sky έχει κάνει ρεπορτάζ και έχει εντοπίσει όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί παρά την αλλαγή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
22: Αναβάτης καταγράφει με το κινητό του τηλέφωνο την πτώση από το πατίνι που οδηγεί, ενώ κινείται βράδυ χωρίς φώτα και με μεγάλη ταχύτητα.
23: Πετάγονται ξαφνικά μέσα στο σκοτάδι. Με ταχύτητα. Δηλαδή φοβάμαι ότι θα τους σκοτώσω καμιά φορά.
22: Χρήστες πατινιών κινούνται ανεξέλεγκτα πάνω σε πεζοδρόμια, ανάμεσα σε πεζούς είτε στη μέση του δρόμου. Σε βίντεο στα social media καταγράφεται αναβάτης να πηγαίνει ανάποδα.
24: Δυστυχώς τρέχουν πολύ. Επειδή βλέπουν ένα άδειο δρόμο και σου λέει άδειος είναι, θα τρέξω.
4: Θέλει πολύ προσοχή, παιδιά.
22: Η αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου από τον Ιούλιο δεν πτωεί, ως φαίνεται, τους ασυνείδητους.
0: Σε 192 ελέγχους που πραγματοποίησε η τροχιά στις 26 και 27 Αυγούστου, βεβαιώθηκαν συνολικά 115 παραβάσεις.
22: Καταγράφηκαν μεταξύ άλλων 78 παραβάσεις για μη χρήση κράνους, 6 για παραβίαση κόκκινου σηματοδότη και 3 για ανασφάλιστα οχήματα. Πραγματοποιήθηκε και σύλληψη ενός ατόμου που κυκλοφορούσε με πατίνι και κατανάλωσε υπερβολική δόση αλκοόλ.
2: Εάν συνεχίσουν να έχουμε ατυχήματα και μάλιστα ατυχήματα με τραυματισμούς και με θανάτους ακόμα, είναι προτιμότερο να καταργηθούν. Δεν καταφέραμε να τα βάλουμε μέσα στη ζωή μας επειδή μας λείπαν οι υποδομές και οι υποδομές αυτές δεν είναι άλλες από ποδηλατόδρομους που θα έπρεπε να έχουμε.
22: Τα social media είναι γεμάτα από αναρτήσεις με νεαρούς που διαφημίζουν με selfie βίντεο τις βόλτες τους χωρίς κράνος ή την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη.
3: Πρόσφατα είχα δει ένα παιδάκι που πάλι ήταν χωρίς κράνος να πηγαίνουν και δικάβαλα, τρικάβαλα.
22: Και όλα αυτά, ενώ οι σοβαροί τραυματισμοί, ακόμα και οι θάνατοι ατόμων που χρησιμοποιούν πατίνια, είναι σχεδόν καθημερινοί.
5: Πολύ επικίνδυνο και όταν δεν οδηγάνε μικρά παιδιά, είναι ακόμα πιο επικίνδυνο.
24: Τα βλέπεις και στο δρόμο πεταμένα, σπασμένα. Πολλοί για κάποιο λόγο τα παρατάνε.
22: Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση.
1: Η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ερευνά την υπόθεση όπου άγνωστοι κατάφεραν να εξαπατήσουν την περιφέρεια Κρήτης, αποκτώντας πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς της περιφέρειας. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός για το ρεπορτάζ.
25: Τις προηγούμενες ημέρες, οι υπάλληλοι της περιφέρειας Κρήτης προσπάθησαν να μπουν στην online τραπεζική υπηρεσία με την οποία συνεργάζεται η υπηρεσία τους, όμως κατέληξαν να καταχωρούν τους μυστικούς κωδικούς σε ψεύτικη παράνομη σελίδα που έμοιαζε με εκείνη της τράπεζας με την οποία συνεργάζεται η περιφέρεια. Το αποτέλεσμα ήταν οι επιτίδιοι που έμαθαν τους κωδικούς να κάνουν 55 διαδοχικές μικροαναλήψεις συνολικού ύψους 152.000 ευρώ. Στη συνέχεια και σε ελάχιστο χρόνο μετέφεραν τα χρήματα σε άλλους λογαριασμούς αγνώστων δικαιούχων σε χώρες του εξωτερικού. Μέσα στην ημέρα, με ανακοίνωσή της, η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ενημέρωσε ότι κατόπιν της έρευνας που ξεκίνησε και αφού κατάφερε να εντοπίσει σημαντικό αριθμό από αυτούς τους λογαριασμούς που δέχθηκαν τα χρήματα, έχει ανακτήσει πάνω από τα μισά, δηλαδή περισσότερα από 76.000 ευρώ. Και συνεχίζει την έρευνα με στόχο την ανέβρεση και των υπολείπων χρημάτων, αλλά και την ταυτότητα των δραστών.
1: Και στις αθλητικές ειδήσεις, λίγα δευτερόλεπτα πριν τελειώσει ο αγώνας για την προκριματική φάση του παγκοσμίου κυπέλου μπάσκετ, η εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή την Ουκρανία στη Ρίγα. Η Ουκρανία προηγείται, επαναλαμβάνω, λίγα δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα, με 82-76. Την ίδια στιγμή έχουν γίνει γνωστοί και οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στη Link Face του Conference Link. Το Τριφύλι θα αντιμετωπίσει Brighton εντός, Freiburg εκτός, Μπόρατς εντός, Καϊράτ εκτός, Τσέσεκα Σόφιας εντός και Νόρτζελαντ εκτός. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τις Μίλαν, Μαρσέι, Ρεν, Σπάρτα Πράγας, Γιαγκελόνια, Τσέλια, Χόφενχάιμ και Τορένσε. Ο Όφι απέναντι σε Λεβερκούζεν, Μπεφίνκα, Ρεν, Άντερλεχτ, Ελέχ Πόζναν, Στουρμ Γκρατς, Χόφενχάιμ και Χάπολ Μπερσερβά. Μόλις τελείωσε ο αγώνας της εθνικής μπάσκετ, έχασε από την Ουκρανία με 82-76.
26: Επόμενος.
27: Ναι.
26: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
27: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
26: Τώρα προκαλείς, λέγε.
27: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
26: Τι δελτίο, τον 12?
27: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
26: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
27: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
26: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
28: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Σε αυτό το σημείο έφτασε στο τέλος του το βραδινό μαγαζίνο. Αμέσως τώρα δελτίο ειδήσεων με την Άσπα Παναγωπούλου και αμέσως μετά κοντά σας ο Βασίλης Κουφόπουλος. Καλό βράδυ Παρασκευής, να έχετε ένα καλό Σαββατοκυριακό.
29: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει.
6: κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα, σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, ο τελευταίος τόμος της συλλογής της Νέη Editor's Choice.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. Πριν τις εκλογές, ο κατώτατος μισθός θα έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ, προανήγγειλε από την Κοζάνη ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε πολίτες. Όπως ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης, για να δώσουμε στους πολίτες πρέπει πρώτα να έχουμε δημιουργήσει τον πλούτο για να τον μοιράσουμε. Επισήμανε ότι αυτή είναι η μεγάλη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας και όλων των υπόλοιπων κομμάτων, τα οποία διαγωνίζονται σε ένα κρεσέντο παροχολογίας, τάζοντας πράγματα τα οποία ξέρουν ότι δεν μπορούν να υλοποιήσουν. Μέχρι αύριο αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξή του στην ΕΡΤΡΙΑ. Παράλληλα, από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ξεκινάει η εφαρμογή των μειώσεων στις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. Άγνωστοι δράστες απέσπασαν από τροπεζικούς λογαριασμούς υπηρεσίας της περιφέρειας Κρήτης μέσω ηλεκτρονικής απάτης χρηματικό ποσό περίπου 152.000 ευρώ. Οι δράστες απέκτησαν τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών, καθώς υπάλληλοι της περιφέρειας καταχώρησαν στοιχεία πρόσβασης σε ιστότοπο, ο οποίος προσομοίαζε με την τράπεζα με την οποία συνεργαζόταν η συγκεκριμένη υπηρεσία της περιφέρειας. Περισσότερα από τα μισά χρήματα που είχαν αποσπάσει οι δράστες εντοπίστηκαν και διασφαλίστηκαν μετά από έρευνα της αρχής καταπολέμησης εσόδων από παράνομες εγκληματικές δραστηριότητες. Η έρευνα συνεχίζεται για την ανάκτηση ακόμα μεγαλύτερου μέρους των χρημάτων και την πλήρη ταυτοποίηση των δραστών. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι στοχευμένοι έλεγχοι των κλιμακίων της ΑΔΕ σε τουριστικούς προορισμούς. Στη Μύκονο, στην Άνω Μερά, κατά τη διάρκεια ελέγχου σε περίπτερο, οι ελεγκτές της ΑΔΕ διαπίστωσαν ότι κατά τους τελευταίους 4 μήνες δεν είχαν εκδοθεί αποδείξεις άνω των 90.000 ευρώ. Για τις παραβάσεις επιβλήθηκε πρόστιμο που ξεπέρασε τις 5.000 ευρώ, ενώ η λειτουργία της επιχείρησης ανεστάλλει για 2 ημέρες. Σε δεύτερο έλεγχο στη Μύκονο, σε γνωστό εστιατόριο καφέ μπαρ, οι ελεγκτές διαπίστωσαν τη μη έκδοση φορολογικών στοιχείων και προχώρησαν σε πρόστιμα και διήμερο λουκέτο. Έναν ψυχολόγο με γραφείο στην περιοχή του Πειραιά φέρεται να είχε ως προμηθευτή συνθετικών ναρκωτικών ένας άνδρας 41 ετών που κατηγορείται ότι είχε στήσει μηχανισμό διακίνησης μέδρα το Χαϊδάρι. Ο άνδρας, ανάλογα με τον πελάτη, έκανε ακόμα και κατοίκον παραδόσεις ναρκωτικών ενώ αξιοποιούσε μεταφορική εταιρεία για αποστολές εκτός των συνηθισμένων σημείων συνάντησης. Μεταξύ των πελατών ήταν και μια ελλαϊκή τραγουδίστρια. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 3 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο ψυχολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν περισσότερα από 2 κιλά διαφορετικών ουσιών, 180 χάπια, 100 καραμέλες κάναβης και πάνω από 15.000 ευρώ. 3 παιδιά από 3 έως 8 ετών και 5 ενήλικες ένιωσαν ξαφνική αδιαθεσία σήμερα το μεσημέρι ενώ βρίσκονταν σε πισίνα παιδότοπου στη Σαλαμίνα. Μετέβησαν αρχικά στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας με συμπτώματα δύσπνοιας και κάψιμο στο λαιμό και στη συνέχεια 2 από τα 3 παιδιά καθώς και 2 γυναίκες διακομίστηκαν στο θριάσιο. Σύμφωνα με γιατρούς, τα συμπτώματα προκλήθηκαν από εισπνοή υδροχλωρικού οξέως. Τα παιδιά νοσηλεύονται στην παιδιατρική κλινική, στη μία γυναίκα έγινε εισαγωγή ενώ η άλλη υποβάλλεται σε εξετάσεις. Φαίνεται πως στην πισίνα γίνονταν κάποιες εργασίες συντήρησης και εξετάζεται μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο διαρροής χλωρίου. Στο Νεπάλ, οι αρχές εξέδωσαν νέα προειδοποίηση για αυξημένες πλημμύρες, επικαλούμενες πληροφορίες για πλημμύρες από την κινεζική πλευρά της περιφέρειας Ρασούβα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο ποταμός Μπότε Κόση έχει πάλι υποστεί αυξημένη πλημμύρα, οπότε οι κάτοικοι των παραποτάμιων περιοχών καλούνται να παραμείνουν σε ασφαλείς τοποθεσίες διατηρώντας υψηλή επαγρύπνηση μέχρι νεωτέρας. Νέα βίντεο που δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν τη στιγμή της κατάρρευσης του παγετώνα που προκάλεσε τις καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ και είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο 579 ανθρώπων και 1.924 αγνοούμενων. Στην Κέρκυρα, στη σύλληψη 70χρονου, προχώρησαν σήμερα τα ανακριτικά κλιμάκια για άναμα φωτιάς μια ημέρα πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για την Αττική, τα Κύθυρα, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, την Εύβοια και τη Λακωνία. Για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ, η εθνική μας ομάδα ιτήθηκε πριν από λίγο από την Ουκρανία στη Ρίγα με 82-76. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 34 βαθμούς. Η άνεμη βόρη 4 με 5 στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά και 6 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις, το απόγευμα είναι πιθανή πρόσκαιρη καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς, η άνεμη νοτιοανατολική 4 μποφόρο. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται αρχικά έθριος καιρός, το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα έχουμε τοπικές μπόρες το απόγευμα σε Ήπειρο, σε Δυτική Κεντρική Μακεδονία. Η άνεμη βόρειοι, στο Αιγαίο θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά στα νοτιοανατολικά τμήματα 8 μποφόρο, ενώ στο Ιόνιο θα είναι νότιοι 4 με 5 μποφόρο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς τα επιρροτικά. Την Κυριακή λίγο θα εξασθενήσει ο βοριάς στο Αιγαίο κατά ένα μποφόρο, θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία στα ανατολικά επιρροτικά. Γενικότερα την νέα εβδομάδα με λίγο μεγαλύτερες θερμοκρασίες από τα κανονικά και βοριάδες στο Αιγαίο που θα έχουν ένταση μέχρι 6 μποφόρο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος και η εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα ΣΚΑ 100,3-2-10-48-0-0-170-4. Το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα εκπομπή στιγμιότυπα στον ΣΚΑ 100,3 από τις 9 μέχρι τις 12. Από την Δευτέρα το πρόγραμμα λέει ότι θα είμαστε ξανά στην ώρα μας 11 το βράδυ. Από καρδιωτική εθνική, κυρίες και κύριοι, παραδόθηκε στην Ουκρανία. Δεν έδωσε τη μάχη. Το μουντομπάσκετ απομακρύνεται. Είναι ένα πλήγμα αυτό για τον αθλητισμό της χώρας, διότι το μπάσκετ ήταν το σημείο αναφοράς. Η εθνική πλέον θέλει νίκη κόντρα στην Ισπανία τη Δευτέρα στο Telecom Center και συνδυασμούς αποτελεσμάτων προκειμένου να ελπίζει. Η συζήτηση λοιπόν είναι για την εθνική μπάσκετ. Με όλους αυτούς τους προϋπολογισμούς των εκατομμυρίων στις δύο μεγάλες ομάδες, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, στις επενδύσεις που γίνονται, και όταν έχεις παίκτες του διαμετρήματος του ενός από τους κορυφαίους του NBA, του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Κάτι λοιπόν πάει στραβά με τέτοια αποτελέσματα και είναι πλέον η ώρα που πρέπει να ληφθούν πολύ πιο σοβαρές αποφάσεις. Γιατί και το ποδόσφαιρο, όπως και ο αθλητισμός γενικότερα, έχει την γεωπολιτική του. 9 και 12 πρώτα λεπτά, ΣΚΑΙ 100,3 στιγμιότυπα. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12 με ενημέρωση, με πληροφορίες, ρεπορτάζ και μουσική. Πρώτος προσκεκλημένος κύριος Χάρης Θεοχάρης, Υφυπουργός Εξωτερικών. Καλησπέρα σας, κύριε Θεοχάρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Κουφόπουλο και στους ακροατές μας.
0: Είστε καλά?
1: Ναι, μια χαρά.
0: Μια χαρά. Η γειτονική χώρα βλέπουμε ότι κινείται περίεργα.
1: Ναι.
0: Από τη μία τα θαλάσσια πάρκα, από την άλλη απαιτήσεις της στην Ρόδο για το αν η Ελλάδα θα δημιουργήσει ένα κέντρο ελέγχου των drones. Το επόμενο drone, το τουρκικό που φτάνει μέχρι το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης.
1: Υπάρχει
0: μια ανησυχία στον κόσμο.
1: Υπάρχει μια κινητικότητα. Ναι. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας προς Θεού, δηλαδή φυσικά όλα αυτά έχουν τη σημασία τους, καταλαβαίνουμε όλοι τώρα πια και την αξία των ήρεμων νερών, θέλετε.
0: Εννοείται, ποιος θα αφισβητεί αυτό?
1: Υπάρχει αφισβήτηση κατά πόσον είναι
0: από ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν, αν θέλετε ένα σχόλιο αν και δεν με επιτρέπετε. Από ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν, αλλά τώρα τι γίνεται, γιατί τα ήρεμα νερά δείχνουν να μας τελειώνουν, θα μας τελειώσουν?
1: Τα ήρεμα νερά, καταρχήν, για να το εξηγήσουμε στον κόσμο, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Είναι ένα εργαλείο, αν θέλετε, είναι η αναγνώριση ότι δεν μπορούμε να αποστούμε η κάθε μία χώρα από τις, ας το πούμε, αυτό που θεωρεί ως δίκαιο ή τις διεκδικήσεις της, είπετε το όπως θέλετε. Και όμως αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει αξία στο να υπάρχει ηρεμία και να μην προσπαθούμε να επιβάλλουμε αυτές τις διεκδικήσεις η μία στην άλλη. Τώρα, η Τουρκία αποφάσισε ότι αυτό δεν τη συμφέρει πια, ότι εμείς ενδεχομένως δυναμώνουμε πάρα πολύ περισσότερο. Ξέρετε ότι στο τουρκικό δημόσιο διάλογο μας κατηγορεί για τις συμμαχίες μας με το Ισραήλ, για τη τριμερή με την Κύπρο και ούτω καθεξής. Θεωρεί ότι ενδεχομένως όλα αυτά τα οποία έχουμε κάνει το προηγούμενο διάστημα και αμυντικά τη θωράκησή μας και γεωστρατηγικά, γεωπολιτικά, για την ενίσχυση των αμυντικών μας συμμαχιών, δεν τις επιτρέπουν να θελήσει να υπάρχει ένα περιβάλλον στο οποίο αυτά εξελίσσονται και αναπτύσσονται, και προφανώς θέλει να κινηθεί με διαφορετικό τρόπο. Η χώρα μας όμως είναι έτοιμη, έχει κάνει τις κατάλληλες ενέργειες και συνεχίζει να τις κάνει ενημερωτικά και με διαβήματα και με ό,τι χρειάζεται, ώστε η διεθνής κοινή γνώμη, οι κυβερνήσεις να ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει, και από εκεί πέρα φυσικά στο πεδίο δεν αφήνουμε τα πράγματα να μείνουν σε μια κινησία.
0: Δεν υπάρχει. Υπάρχει απάντηση σε όλα τα επίπεδα μας, λέτε.
1: Ακριβώς, αλλά κυρίως όμως υπάρχει απάντηση στο πεδίο. Δηλαδή το γεγονός ότι ξεκινάνε οι έρευνες με τη Σεύρον, το γεγονός ότι έχουν τα οικόπεδα νότια της Κρήτης και νότια δυτικά ενεργοποιούνται, η Meridiam και το καλώδιο και όλα αυτά που έγιναν το προηγούμενο διάστημα, όλα αυτά δείχνουν ότι η χώρα μας αν θέλετε, αναγνωρίζει ότι σε επίπεδο τακτικής η Τουρκία δεν διεκδικεί απλώς, στρατηγικά διεκδικεί μερικά πράγματα, αλλά σε επίπεδο τακτικής προσπαθεί και επενδύει στην ακινησία στο πεδίο. Δηλαδή να κάνει, να το πω έτσι για να καταλάβει ο κόσμος, ένα κεφαλοκλείδωμα και να μην μπορεί να κονηθεί ούτε αυτοί ούτε εμείς σε τίποτα μέχρι να αποφασίσουμε, ας το πούμε, να μπουν όλα τα θέματα στο τραπέζι και να γίνει μια μεγάλη, ας το πω έτσι, ένα παζάρι τουρκικό. Εμείς το ακυρώνουμε, αν θέλετε, με όλες τις ενέργειες οι οποίες διασφαλίζουν ότι θα ασκούμε και εξασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και την κυριαρχία μας εκεί την οποία έχουμε νόμιμο διεθνές δικαίωμα.
0: Και αυτό επιβάλλεται, όμως εκεί είναι που χρειάζονται και οι συνέργειες, οι συνεργασίες. Βλέπετε να υπάρχει ανταπόκριση από άλλες γειτονικές χώρες, συμμάχους?
1: Ναι,
0: εσείς κοιτάξτε, στέλνουν τα μηνύματα, τα παίρνουν οι Ευρωπαίοι?
1: Τα μηνύματα τα Ευρωπαίοι τα παίρνουν και προφανώς αναγνωρίζουν. Έχουν και αυτοί όμως τα δικά τους συμφέροντα, τη δικά τους οπτική, το δικό τους τρόπο με τον οποίο βλέπουν τα πράγματα. Και αυτό χρωματίζει, αν θέλετε, την στάση τους. Να πούμε και το εξής. Δυστυχώς, όχι με ευθύνη ελληνική, ζούμε μια εποχή στην οποία το δίκαιο της ισχύως και η λεγόμενη συναλλακτική ηθική του διεθνούς δικαίου, δηλαδή όχι οι θέσεις αρχών, όχι η συνεργασία ή αντίστοιχα οι συμμαχίες, αλλά τι σου δίνω, τι μου δίνεις, και δεν ασχολούμαι με το ποια είναι η θέση σου ή αν τηρείς τα ανθρώπινα δικαιώματα ή οτιδήποτε άλλο. Είναι αυτή η οποία υπερισχύει τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα αυτά τα χρόνια. Και συνεπώς σε αυτό το πλαίσιο όλοι αναγκαστικά και όλες οι χώρες μαζεύονται, αν θέλετε, πιο μακριά από τις πιο ουσιαστικές αρχές του διεθνούς δικαίου και κοιτάνε στενά τα συμφέροντά τους. Σε αυτό το περιβάλλον πρέπει να κινηθούμε. Δεν το διαμορφώνουμε, ούτε το μας αρέσει,
0: ούτε το θέλουμε.
1: Το βρίσκουμε και σε αυτό το περιβάλλον κινούμαστε και προσπαθούμε να εξηγήσουμε όχι απλώς για ποιο λόγο οι αρχές του δικαίου παραβιάζονται με αυτά που βλέπουμε από την γείτονα, αλλά και ότι και για τα δικά του συμφέροντα δεν μπορεί να υπάρχει μια συνεργασία με χώρες οι οποίες δεν βλέπουν, δεν έχουν τις ίδιες αξίες και αρχές. Ζήσαμε, αν θέλετε, μια περίοδο, για να το πάμε σε ένα άλλο πεδίο, στην οποία η Ευρώπη έκανε τη λεγόμενη, είχε τη στρατηγική τύφλωση ότι αν μέσω εμπορίου, μέσω οικονομικών σχέσεων, οτιδήποτε ενισχύαμε τις επαφές με την Ρωσία, τότε αυτό θα σταματούσε πολέμους ή τα προβλήματα που αυτή θα δημιουργούσε. Το είδαμε αυτό στο πεδίο να μην βγαίνει.
0: Γενικότερα οι κανόνες αλλάζουν από ό,τι αντιλαμβανόμαστε και τίποτα από όσα ξέρουμε δεν ισχύει. Οπότε είμαστε μόνοι μας καταρχήν, και ό,τι συμμαχία σταθερή μπορούμε να αναπτύξουμε γύρω μας, χωρίς βεβαίως να προκαλέσουμε κιόλας.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, γιατί πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας και πόσο προσεκτικό και δύσκολο είναι το περιβάλλον. Το προηγούμενο διάστημα για τα θαλάσσια πάρκα, για να το φέρω σε αυτό που είναι επίκαιρο θέμα, υπήρξε μια κριτική όταν εμείς αναγνωρίσαμε και είπαμε τα δικά μας θαλάσσια πάρκα. Γιατί δεν βγήκαμε έξω από τα 6 μίλια, γιατί είναι σαν να δεχόμαστε ότι, ξέρω εγώ, δεν εξασκούμε όλα μας τα δικαιώματα μέχρι τα 12 ή οτιδήποτε. Εάν το κάναμε αυτό, από τη στιγμή που εμείς για την ώρα τουλάχιστον τα 6 μίλια έχουμε, δεν θα είχαμε τώρα επιχειρήματα εναντίον της Τουρκίας. Δηλαδή, τι διάβημα θα έκανες, τι θα εξηγούσε ο Υπουργός Εξωτερικών στους ομολόγους στην Ευρώπη, ότι οι Τούρκοι εδώ έχουν βγει έξω από την κυριαρχία τους, έξω πάνω στην ελληνική υφαλοκρηπίδα ή οτιδήποτε άλλο. Άρα το τι κάνεις είναι και αυτό το οποίο σου δίνει τα επιχειρήματα, τα νομικά ή όχι, ή τα πολιτικά, για να ενισχύει τη θέση σου και να εξηγήσει στους συμμάχους σου ότι πράγματι εσύ λειτουργείς με όρους καλής γειτονίας και με όρους συμμαχικότητας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε απόψε μαζί μας, κύριε Θεοχάρη.
1: Εγώ.
0: Υπουργός Εξωτερικών. Χάρη Θεοχάρη, στιγμιότυπα. Sky 100,3, 210, 48, 00, 170, ως 4, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού. Skyradio.gr, ιστοσελίδα. Την ίδια ώρα στέλνει μήνυμα κλιμάκωση του Ζελένσκι προς τη Ρωσία. Θα κάνουμε επιθέσεις με 1000 ντρόνες την μέρα. Ενημερωθήκαμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις επαφές με τη Μόσχα. Και ο κ. Μητσοτάκης από την Κοζάνη υπόσχεται ότι ο κατώτατος μισθός θα είναι πάνω από 950 ευρώ πριν από τις εκλογές. Αλλαγή θέματος, κυρίες και κύριοι, έχετε ήδη ακούσει, διαβάσει, ειδή την ιστορία του κυρίου Ανάργυρου Μαριόλη, διευθυντή του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης, ο οποίος, κυρίες και κύριοι, δεν δίστασε να οδηγήσει ασθενοφόρο για να βοηθήσει τον τραυματία. Έχετε ακούσει και εδώ στο ραδιόφωνο του Sky για ένα ξεχωριστό λόγο και σε αυτόν θα σταθούμε απόψε. Καλησπέρα, κύριε Μαριόλη.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Είστε καλά?
2: Εδώ, στο καθήκον.
0: Σας ακούμε λίγο από βάθος. Έχετε βραχνιάσει ή όχι, έχετε απλώς μακριά
2: το κουστικό? Κούραση είναι, κούραση.
0: Πόσες ώρες εργάζεστε, κύριε Μαριόλη, τώρα?
2: Δεν έχω σταματήσει από το 96.
0: Από το 96 συνέχεια, με ροδούλη, με ροφάει 24-7, ναι. Κουρασμένος, να είστε, λογικός. Πώς τη βλέπετε την κατάσταση στην περιφέρειά σας, στο επίπεδο της υγείας?
2: Γενικά τέτοια μέρη, ειδικά τους μήνες τους καλοκαιρινούς, αλλά και τον πρώτο μήνα του φθινοπόρου, δέχονται τεράστια πίεση από πάρα πολύ κόσμο. Όταν έχει γίνει τουριστικός προορισμός, όπως είναι αυτός ο βράχος της Μάνης, οι ανάγκες είναι πολύ περισσότερες από τους υπόλοιπους μήνες. Αλλά νομίζω ότι τα έχουμε καταφέρει, όπως κάθε χρόνο. Δύσκολα βέβαια, γιατί είναι μεγάλη περιοχή, δεν υπάρχει άλλος υγειονομικός σχηματισμός, δεν υπάρχει ιδιώτης γιατρός στην περιοχή, φανταστείτε.
0: Ούτε ιδιώτης, ε?
2: Όχι, όχι.
0: Άρα είναι όλα πάνω στο κέντρο υγείας.
2: Ναι, ναι. Αλλά αυτό είναι μια ομορφιά. Πρέπει να είναι η πρωτοβάθμια. Έτσι πρέπει να είναι. Ναι. Να είναι ένα οχυρό ανθεκτικό.
0: Συμφωνούμε. Η πρωτοβάθμια πρέπει να το αναφορά.
2: Το βασικό που πρέπει να έχουμε, κύριε Κουφόπουλο, και ευχαριστώ που με καλέσατε, πρέπει να έχουμε λίγο περισσότερη αγάπη για τον άνθρωπο.
0: Ναι. Θα συμφωνήσουμε.
2: Αυτό χρειάζεται. Και μετά όλα τα υπόλοιπα. Να δούμε και τις ελλείψεις, να δούμε και τα κίνητρα και τις ανάγκες. Αυτό χρειαζόμαστε. Γιατί οι δείχτες εφημερίες είναι η υγεία, η ασφάλεια και η παιδεία των ανθρώπων.
0: Ναι. Εκεί που είναι...
2: το ερώτημα είναι, αν το δει κανείς και ελπίζει να υπάρχουν εκείνα τα δάκρυα, τα διάφανα στα μάτια των ανθρώπων, ότι έστω και ένας, όπως εδώ στη Μάνη, από όλους αυτούς που διασταυρώθηκαν οι δρόμοι μας, έζησε λίγο καλύτερα, ευτυχέστερα, πληρέστερα, χάρη σε αυτούς και χάρη σε εμάς. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Υπάρχει πιο δημοκρατικό σε αυτή τη ζωή να ζεις για να ζήσει κάποιος άλλος? Αυτή είναι η μεγαλύτερη μορφή της δημοκρατίας.
0: Ναι. Αυτή η μορφή, η αλληλεγγύη.
2: Πρέπει να ξέρουμε ότι ο άνθρωπος, δυστυχώς το 2026 δεν ισχύει, ότι είναι η θάκη σε όλα τα ταξίδια, είναι ο άνθρωπος και μετά ο ασθενής. Ούτως ή άλλως η αυγή περιμένει ακόμα εκεί που την έχουμε αφήσει. Ξέρετε, το βλέπετε κι εσείς πολύ καλύτερα από εμένα. Παρόλο που εγώ ζω με περισσότερο κόσμο από ό,τι εσείς, παρόλο που είστε.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Έχετε καθημερινά πολύ περισσότερους άνθρωπους που βλέπετε.
2: Εσείς είστε σε πιο άγωνο μέρος από εμένα. Υπάρχει μια συνήθεια στην ανθρώπινη ανάγκη, η οποία είναι και βιομηχανία. Να αποφύγουμε τις μορφές της συνήθειας. Αυτό πρέπει να δούμε, μια που βαδίζουν στην επόμενη, να το πω έτσι, ακαδημαϊκή χρονιά. Και να δούμε πώς μπορούν, τι μπορεί να μας κάνει να νιώσουμε καλύτερα. Εγώ, αυτό που είπατε στην αρχή, και συγχωρέστε με για το εγώ, αυτό το κάνω κάθε μέρα, 20 χρόνια. Τώρα, γιατί αυτός ο άνθρωπος το αποτύπωσε σε ένα πολύ ωραίο κείμενο, δεν ξέρω. Τον ευχαρίστησα, ναι. Αλλά είναι κάτι καθημερινό. Σε τέτοιους τρόπους πρέπει να κάνεις για να μπορείς να είσαι δίπλα στον άνθρωπο και άλλα πράγματα.
0: Ναι, να μην λες ότι δεν είναι το καθήκον μου, δεν είναι υποχρέωσή μου, να τον αναλαμβάνεις αυτή. Να αναγνωρίζει το καθήκον σου. Να μην...
2: Μια γιαγιά μετέφερε έναν ασθενή πολύ βαριά στην Αθήνα, σε ένα πολύ μεγάλο νοσοκομείο. Μια γιαγιούλα έψαχνε το ασανσέρ και ρώτησε ένα συνάδελφό μου που βρίσκεται το ασανσέρ. Και της απάντησε ότι δεν είναι δουλειά δική μου να σας απαντήσω. 92 ετών παρακαλώ. Πρέπει στην ιατρική να συνδιαλεγόμαστε με ανθρώπινα βλέμματα, με ανθρώπινες ψυχές και με ανθρώπινες προσδοκίες. Γιατί προσπαθούμε να συγκεράσουμε πολλές φορές καθημερινά την ορθότητα με την ατομικότητα, την ανάγκη με αυτό που λέγεται ισότητα και την επιστήμη, κυρίως με την ανθρωπιά. Γιατί θα μπορούσα να παραδηλήσω τη δική μας συζήτηση αυτή τη στιγμή, τη δυναμική δηλαδή που υπάρχει της παρούσας επικοινωνίας μεταξύ συνεντευτή εσάς και εγώ συνεντευξιαζόμενο. Εάν ήταν δυνατόν, κύριε Κουφόπουλε, σας λέω γιατί σας ακούω αρκετά φορές, με κάποιο τρόπο να προσπαθήσω να απογυμνώσω από τη δημόσια έκθεση, από την ανάγκη εκφοράς λόγου, από την ηλική της υπόσταση. Είναι πιο σημαντικά αυτά που μπορεί να δει ένας άνθρωπος σήμερα. να αναζητήσουμε όλοι μας την κατεύθυνση του ήλιου. Εγώ είμαι ευγνώμων που με καλέσατε, γιατί θέλω να συμμετέχω σε αυτό που λέγεται Ελλάδα, σε αυτό που λέγεται χώρα. Και δεν ξέρω αν η αφορμή ήταν η σιρήνη στα στενοφόρα. Ξέρετε, ένας δρόμος που βλέπει να ανοίγεται πίσω από την αδιαμφισβήτητη μοναξία της στιγμής. Εγώ πάντα μόνος μου. Και δεν με πειράζει αν και ο οδηγός, όπως είπε αυτός ο κύριος, και έγινε viral αυτό το θέμα, που εγώ το κάνω στο κανάλι 25 χρόνια, να είναι ο οδηγός σας είναι και λευκός, όπως τον παρουσίασε με η ιατρική μπλούζα.
0: Ναι.
2: Δεν με πειράζει αυτό. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε αν μπορούμε να μας κάνουν οι άνθρωποι. Εμένα οι ασθενείς με κάνουν καλύτερο άνθρωπο. Αυτό το έχω πει αρκετές φορές. Γι' αυτό και αλλάζω κάθε φορά σημεία συνάντηση.
0: Ναι.
2: Θα πρέπει να δούμε το κέντρο του κύκλου. Εγώ αυτή τη στιγμή διευθύνω εδώ κάτι πολύ πιο σημαντικό από ότι διευθύνει ένας άλλος συνάδελφος. Διευθύνουμε μια αόρατη ορχήστρα. Αυτή η ορχήστρα μαρτυρά και την αυθεντικότητα πολλές φορές από εμάς, αν δεν έχουμε δώσει την αριθμητική συνιστόσα στο νόσημα και στον ασθενή. Εγώ δηλαδή νιώθω ότι είναι όπως τα σημάδια της εφηβικής αιχμής. Γι' αυτό επένδυσα και τη ζωή μας και τη ζωή μου στον άνθρωπο. Σε αυτή δηλαδή την ελπίδα, στη λάβα της ανθρώπινης θέλησης. Πώς μπορούμε να οραματιστούμε μια ζωή περισσότερο αξιοπρεπή για όλους? Έχω σταματήσει να λέω χρειαζόμαστε έναν γιατρό, χρειαζόμαστε πέντε νοσηλεία. Είναι πιο σημαντικά αυτό που σας λέω, πιστέψτε με. Να αλλάξουμε την κουλτούρα τόσο του χρήστη όσο και του επαγγελματία υγείας, για να δούμε την οκτάβα μιας άλλης πρωτοβάθμιας οντίδας. Οι νότες που πρέπει να συντονιστούν ξανά, δηλαδή πρόληψη, συνέχεια, ολιστικότητα, προσβασιμότητα, ευάλωτες ομάδες, ποιος τους βλέπει? Αυτή η νέα οκτάβα που σας ανέφερα και σας ευχαριστώ που με καλέσατε είναι εγωιτευτική. Είναι φτιαγμένη από μια μυθιστορηματική τέχνη, θα έλεγε κανείς. Ένα σύστημα απαγγελίας της ζωής ξεκινάει σε όλο τον κόσμο από την πρωτοβάθμια φροντίδα. Πρέπει να δούμε την αξιοπρέπεια, να δούμε τα πλήθρα της συνέχειας που προκαλούν πάντα την ευρηματικότητα του δημιουργού. Δεν λέω κάτι καινούριο. Απλώς ούτε διεκδικούμε το δικαίωμα της ευρεσιτεχνίας. Πιστεύω ότι πρέπει να διεκδικήσουμε έναν άλλο κόσμο. Πιο κοντά, εννοώ πάντα τον υγειονομικό.
0: Ναι, ναι. Όμως είστε ένας από τους ανθρώπους που δίνει στην υγεία τη μορφή της ποίησης.
2: Ξέρετε.
0: Και η ποίηση είναι, όπως και η υγεία, διαχρονικές αξίες.
2: Ναι. Οι ακτίνες, όλες αυτές που αναφέρατε, έρχονται πάντοτε από το κέντρο του κύκλου. Εγώ προσπαθώ, θεωρώ και εσείς, να βρούμε εκείνα τα γράμματα και τις λέξεις για να ορίσουμε εκ νέου την έννοια της προοπτικής μας. Γιατί είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι τα συστήματα υγείας, κύριε Κοφόπουλε, που έχουν επενδύσει σε μια ισχυρή πρωτοβάθμια, αυτή που θα αναλάβει δηλαδή το ρόλο του πρωτοστάτ του πλοηγού, ακμάζουν πλέον με επιθετικό ρυθμό. Εδώ χρειαζόμαστε την ανάγκη των συναδέλφων. Να επενδύσουμε δηλαδή τη ζωή μας στον άνθρωπο. Θα είμαστε σίγουρα καλύτεροι. Είμαι 100% σίγουρο. Γιατί ο ρομαντισμός μπορεί να πλεονάζει. Και να μου το λένε και αρκετοί συνάδελφοί σας και ανά τη στιγμή μεταξύ μας, αλλά και ανά τον κόσμο. Θυμηθείτε όμως πως έννοιες την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, που δεν μπορείτε να την βρεις, δημοκρατία, αγάπη, μέθεξη, αλληλεγγύη, ανθρωπιά, ουδέποτε μέχρι σήμερα έχουν γεωμετρηθεί σε κανένα προσχεδιασμένο έργο. Καμία. Όλες πάντα ψάχνουν μια θέση στην πρωτοκαθεδρία του ήλιου. Εκεί, σε αυτόν τον κεντρικότερο ήλιο, να φωτίζει περισσότερους ανθρώπους. Αυτό χρειαζόμαστε. Και αυτό το κάνουμε εμείς. Μην περιμένετε ΦΕΤ, ούτε προεδρικά διατάγματα.
0: Κανένα τίποτα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαριόλη.
2: Συγγνώμη αν σας κούρασα.
0: Κάθε άλλο.
2: Την αγάπη μου.
0: Είμαστε σταθερά προσιλωμένοι σε αυτά που λέτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Ξεχωριστή παρουσία. Ανάριος Μαριόλης, διευθυντής του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης. Sky 100,3, στιγμιότυπα, οι τίτλοι των ειδήσεων με την Άσπα Παναγοπούλου.
3: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Πριν τις εκλογές, ο κατώτατος μισθός θα έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ, προανήγγειλε από την Κοζάνη ο Πρωθυπουργός. Για να δώσουμε στους πολίτες, πρέπει πρώτα να έχουμε δημιουργήσει τον πλούτο για να τον μοιράσουμε, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι αυτή είναι η μεγάλη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας και όλων των υπόλοιπων κομμάτων. Μέχρι αύριο αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Την εκ νέου χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο Κιλ στην Αθήνα και στο Πανεπιστήμιο Γιόρκ στη Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Παιδείας. Η απόφαση υπεγράφει από τον Υφυπουργό Νίκο Παπαϊωάννου σε συνέχεια των πρόσφατων ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας. Άγνωστοι δράστες απέσπασαν από τραπεζικούς λογαριασμούς υπηρεσίας της περιφέρειας Κρήτης περίπου 152.000 ευρώ. Απέκτησαν τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών, καθώς οι υπάλληλοι της περιφέρειας καταχώρησαν στοιχεία πρόσβασης σε ιστότοπο, ο οποίος προσομοίαζε με την τράπεζα με την οποία συνεργάζονταν η περιφέρεια. Περισσότερα από τα μισά χρήματα εντοπίστηκαν και διασφαλίστηκαν από την αρχή κατά πολέμηση εσόδων από παράνομες εγκληματικές δραστηριότητες. Έναν ψυχολόγο με γραφείο στην περιοχή του Πειραιά φέρεται να είχε ως προμηθευτή συνθετικών ναρκωτικών ένας άνδρας 41 ετών, που κατηγορείται ότι είχε στήσει μηχανισμό διακίνησης με έδρα το Χαϊδάρι. Μεταξύ των πελατών ήταν και μια λαϊκή τραγουδίστρια. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 3 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο ψυχολόγος. Και ο καιρός γενικά έθριος, αύριο στην Αττική έως 34 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Και από τον ιατρό πρότυπο στην Αρεόπολη πάμε στο χωριό που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, στο Αμπελοχώρη Καλαμπάκας. Με 20 μόνιμους κατοίκους, το καλοκαίρι έχει 400 επισκέπτες, αλλά οι άνθρωποι του καθαρίζουν αγροτικούς δρόμους, διατηρούν καθαρά τα ρέματα, έχουν διανοίξει το κεντρικό που είχε αποκλειστεί λόγω κατολίσθησης και αναλαμβάνουν επίσης να καθαρίσουν τα ξερόχορτα. Είναι τουλάχιστον μια άλλη αντίληψη, μικρότερη κοινότητα. Ο κύριος Σάκης Νικογιάννης είναι ο πρόεδρος της κοινότητας Αμπελοχώριου. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε απόψε μαζί μας. Έχετε δημιουργήσει, έχετε αρχίσει να δουλεύετε διαφορετικά. Διαβάζουμε ότι έχετε τοποθετήσει όλους τους κάδους χωριού χαρούμενες και πρωτοτύπες πινακίδες, όπου υπενθυμίζει το προφανές, τους καθαρίζετε κιόλας. Έχετε πάει και στην προστασία του δάσους. Κάνετε δηλαδή, ασχολείστε σοβαρά.
1: Ασχολούμαι πολύ σοβαρά. Αγαπάω πρώτον πάρα πολύ το χωριό μου. Αν και δεν έχω εργαλεία σαν πρόεδρος, δηλαδή θεσμικά εννοώ, βάζω πολύ προσωπική δουλειά. Τώρα τελευταία, ναι.

0: κονδύλια για να κάνετε εργολαβίες?
1: Όχι, δεν υπάρχουν κονδύλια. Υπάρχει μια πάγια προκαταβολή που δίνεται στους προέδρους. Είναι γύρω στα 1000 ευρώ. Πρέπει να κοπούν και τιμολόγια δηλαδή. Φτάνει γύρω στα 800. Τα πρώτα χρόνια τα έκανα με εργαλεία δικά μου προσωπικά.
0: Ναι.
1: Και σιγά σιγά έβαζα από το μισθό μου που παίρνω το μηνιάτικο που είναι 200-270 ευρώ. Αγόρασα ψαλίδια, αγόρασα λιθοπρίωνα, αγόρασα θυσιτήρια. Είναι ένα απομακρυσμένο χωριό από το Δήμο Μετεώρων. Γενικά ο Δήμος Μετεώρων είναι ένα τεράστιο Δήμο. Είναι η τρίτη τετραετία μου. Υπάρχει ανταπόκριση από το Δήμο, αλλά πρακτικά που έχουν ενωθεί οι Δήμοι μετά τον Καλλικράτη, θεωρώ ότι είναι λάθος λειτουργικά.
0: Άλλο. Είναι πραγματικά. Έχει εξοντώσει όλα τα μικρά χωριά που έχουν ελάχιστους κατοίκους.
1: Το θέμα είναι, όπως είπατε και πριν εσείς στον πρόλογο σας, ότι έχουμε 20 κατοίκους, ναι, το χειμώνα λέει κάποιος, ή κοιτάνε στην Αθήνα ότι ο αριθμός είναι 20 ή απογραφή 90. Το θέμα είναι ότι το καλοκαίρι που έχει για δύο μήνες 400 άτομα, οι απαιτήσεις, οι πρακτικές είναι 400 άτομα. Από χαντάκια, από καθαρίσματα, από λάμπες, από δεν υπάρχει για λίγο νερό, με προσοχή, κίνδυνος πυρκαγιάς. Σε αυτό θα μου επιτρέψετε να πω, λόγω της δουλειάς μου είμαι πυροσβέστης στην πυροσβεστική υπηρεσία Καλαμπάκας, το έχω σκεφτεί και αυτό, δηλαδή έχουμε δύο εξόδους διαφυγής, να καθαρίζουμε περισσότερα τα φόρτα. Δεν αφήνω σκουπίδια, όπως βλέπω στην Αθήνα, καναπέδες, πλυντήρια, ντουλάπες. Τα έχω συγκεντρώσει σε ένα σημείο που το έχω σκάψει και από εκεί σε μία εβδομάδα, δύο, κανονίζουμε το Δήμο να φεύγουν, να μην μένουν στο χωριό τέτοια σκουπίδια. Δηλαδή κάψιμη ύλη τεράστια, αυτό που λέμε.
0: Μάλιστα. Και όλα αυτά είναι τεράστια προσπάθεια.
1: Ναι, θέλει πολύ προσωπική δουλειά. Τα κάνω εγώ. Βλέπω και τα τελευταία χρόνια με έχουν ακολουθήσει αρκετοί πρόεδροι σε όλη την Ελλάδα και στο Δήμο το δικό μου. Και αυτό δεν του λέω πενευτικά. Με ικανοποιεί ιδιαίτερα ότι έχω κινητοποιήσει νέο κόσμο. Από αυτό που είδανε, θέλουν και αυτοί να προσφέρουν στον τόπο τους και κάνουν πολλά αρκετά πράγματα όπως κάνω εγώ. Απλά θα μπορούσα να μας δώσει το κράτος μια, όπως είχαν παλιά, να έχουμε κάποια χρήματα να μπορούμε να βάλεις έναν εργάτη, οτιδήποτε. Το εγώ χάνω πολύ προσωπικό χρόνο. Προχτές είχα, να φανταστείτε, είχα μια φωτιά, τέλειωσα τη φωτιά 24 ώρες, τα γρεβενά, γύρισα και σήμερα το πρωί κοιμήθηκα 2-3 ώρες το βράδυ και σήμερα πήγα 5 ώρα το πρωί, γιατί είχα δει με ένα grader και έπρεπε να το ελέγξω εγώ τι θα κάνει και γύρισα τώρα το βράδυ.
0: Συνέχεια, μάλιστα.
1: Ναι, συνέχεια.
0: Άρα κάνετε 24 ώρη βάρδια στην υπηρεσία, στην πυροσβεστική, και μετά ως κοινοτάρχη συνεχίζει δουλειά. Αδιάκοπα και άκοπα και αδιαμαρτύρητα. Ας τα βλέπουν, ναι, και κάπως στο κέντρο που είναι όλο φρουφρού και αρώματα και δημόσιες σχέσεις και αναθέσεις.
1: Δεν ξέρω. Άμα θέλουν να με γκουγκλάρουν, να πάρουν ιδέες. Σαν Κυριακογιάννη, δηλαδή, να δουν.
0: Σας γκουγκλάρουν, ωραίο.
1: Αυτό το λέω.
0: Και πότε ξεκουράζεστε, κύριε Νικογιάννη?
1: Ξεκουράζομαι 2-3 ώρες που φτάνουν, θεωρώ.
0: 2-3 ώρες κοιμάστε?
1: Ναι, ναι.
0: Τόσο λίγο?
1: Έχω τώρα ένα μήνα, κοιμάμαι 2 ώρα το βράδυ και ξυπνώ 5 ώρα το πρωί. Και υπηρεσιακά, και τώρα έχω ένα παιδάκι, είναι 3 χρονών.
0: Α, να το χειάζω.
1: Απλά τρέχω να δω λίγο και τη μικρή. Ευτυχώς με φρενάρει λίγο η μικρή. Αλλιώς, ναι, δεν υπήρχε. Not stop, δεν υπήρχε.
0: Ναι, τα παιδιά τουλάχιστον μας βάζουν το όριο, γιατί χρειάζονται τους γονείς. Εννοείται.
1: Όχι, εννοείται. Σιγά σιγά δεν έχω σταματήσει να κάνω αυτό που κάνω χρόνια. Απλά θα αφήνω και χρόνο, εννοείται. Πρωτεύουσα είναι η οικογένειά μου τώρα. Απλά όταν βρίσκω δύο κενά, μου λέει η μικρή μου μπαμπά, μόλις βλέπει να αλλάζω μέσα στο σπίτι, να αλλάξω, μου λέει πάλι θα φύγεις για Μπελοχώρη. Πάλι θα φύγεις για να έρθω μαζί σου.
0: Δρομολόγιο για Μπελοχώρη.
1: Δρομολόγιο για Μπελοχώρη.
0: Ναι.
1: Άλλο ένα θα ήθελα να πω, είχαμε πολλές ζημιές με τον Ντάνιελ, σε πολλά σημεία του χωριού. Ευτυχώς αυτό μετά από 2 χρόνια έχει έρθει η ανάδοχος εταιρεία. Έχει αποκαταστήσει αυτές τις μεγάλες. Τώρα έχουν μείνει κάποια κομμάτια μέσα στο χωριό.

0: Όπως το βλέπω και με τη δουλειά μου και πυροσβεστή και σαν πρόεδρος και επειδή είμαι χρόνια στο βουνό με κυνήγι και με χίλια δυο, κάνω πολλά πράγματα. Θεωρώ ότι φοβάμαι ότι η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση όπως θέλετε θα έχουμε θέματα πάλι. Δηλαδή αυτό θέλει να έχουμε πρόληψη οπωσδήποτε.
1: Πρόληψη,
0: ναι.
1: Η όλη δουλειά πρέπει να γίνεται πριν. Και πώς, κύριε Νικογιάννη, δηλαδή δώστε μας τι πρέπει να γίνεται με βάση τη δική σας εμπειρία και από την πυροσβεστική.
0: Η δική μου εμπειρία είναι ότι έστω πριν την είσοδο των χωριών ή μέσα στα χωριά, γιατί λένε κάποιοι είναι παρετημένα χρόνια, να υπάρχει μια ζώνη ή έστω όλα τα χωράφια πριν μπουν στον οικισμό να είναι απόλυτα καθαρισμένα. Δεν μπορεί ο πολίτης. Έχει, να το πω, αποβιώσει, γιατί υπάρχουν και αυτά, δεν τους βρίσκουμε. Να υπάρχει καθαρισμός γύρω-γύρω από το χωριό, δύσκολα θα μπει μετά οτιδήποτε η φωτιά. Και μετά για τα ρέματα θέλουν οποιοδήποτε όλα καθάρισμα. Τι γινόταν πρακτικά, να το πω απλά. Παλιά, και στα χωριά και στην πόλη, και στα τρίκαλα που μένω δηλαδή, καλάμια, τρίκαλα, χωριό, κλαδιά μέσα στα ρέματα, τα καθαρίζαν κάποιοι παππούδες, κάποιοι οτιδήποτε, γιατί τα θέλαν για καψόξυλα.
1: Ναι.
0: Τώρα όλοι αυτοί έχουν επιβιώσει ή έχουν βάλει άλλου τύπου θερμάνωσης.
1: Και δεν τα μαζεύει κανένας.
0: Ναι, και δεν τα μαζεύει κανένας. Και όλα αυτά τώρα ποιος θα τα... Δεν γίνεται να καθαριστούν με τίποτα.
1: Ναι.
0: Αν παρατηρήσετε πριν στο καθάρισμα που είπα, γιατί θα βγουν πολλοί, θα μου πούνε, δεν ξέρω σε εσάς, οτιδήποτε, και δεν έχω κανένα θέμα. Σε όλες τις φωτιές θα παρατηρήσει τηλεοράσεις, τα χωράφια ή οι ελιές που ήταν οργωμένες
1: όπου είχε οργανωθεί η γη, ήταν διαφορετικό το αποτέλεσμα.
0: Όχι, οι ελιές δεν κάηκαν. Γύρω καμένες και οι ελιές δεν κάηκαν, δεν πέρασε φωτιά μέσα. Έτσι αν είναι τα χωράφια γύρω γύρω από τα χωριά, γιατί παλιά ήταν κήπη, ήταν οτιδήποτε, και στον κάμπο μιλάω και στα ορεινά που είμαστε εμείς, θεωρώ ότι θα είναι μια πρόληψη καλή. Δεν μιλάμε για ένα ακραίο πράγμα 15-20 υποφόρου να θέτει μια σπίθα από εδώ εκεί, αλλά κάτι απλό θεωρώ το προλαβαίνουμε.
1: Ναι.
0: Και ο Δήμος μας, αν μου επιτρέπετε, έχει φτιάξει, ο Δήμος Μετεώρων και ο Δημαρχός έχει φτιάξει ένα δίκτυο. Δίκτυο πολιτικής προστασίας, δηλαδή είναι ο πρώτος νομίζω που έχει φτιάξει την επαρχία, που κινητοποιείται άμεσα με το που συμβεί κάτι, το βλέπω και υπηρεσιακά με την πυροσβεστική, Δήμος, Περιφέρεια και Δασαρχείο και οτιδήποτε, κινητοποιούνται όλοι μαζί. Και αυτό δηλαδή γίνεται άμεσα και είναι πάρα πολύ καλό. Και τώρα τελευταία πήρε και 3 αυτοκίνητα, 4x4 μικρά, γιατί τα χωριά αυτά χρειάζονται για άμεση, για τις πρώτες σπίθες, για τη μικρή τη φλόγα. Και έχει βοηθήσει πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζω.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε να τα πω όλα θερή. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα ή χρειάζεται κάτι άλλο. Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Το μήνυμά σας είναι τρομερό. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς βράδυ. Σάκης,
0: ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
1: Κύριος Σάκης Νικογιάννης, κοινοτάρχης Αμπελοχωρίου. Να ένα χωριό πρότυπο. Στιγμιότυπα, Sky 100,3, είναι 10 παρά 4.

0: ό,τι πάει Sky 100,3, 2, 10, 48, 0, 0, 174, το τηλεφωνικό κίνδυνο του σταθμού skyradio.gr. Η ιστοσελίδα, ο Πέτρος λέει, ο κύριος Μαριόλης παρέδωσε μάθημα ανθρωπιάς, τον ευχαριστούμε. Ο Γιώργος Χανίδης, τα πολύ ωραία, ο καλεσμένος σας πριν τις 9.30. Η Ελένη στέλνει τα συγχαρητήριά της στο γιατρό. Ο Δημήτρης λέει, σήμερα θα απολαύσουμε την πανσέληνο του Οξύριχου. Ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Είναι ποιοτικός ο λόγος εδώ πέρα. Δεν το αναγνωρίζω. Στιγμιότυπα Sky 100,3, 2, 10, 48, 0, 0, 170, ως και 4, στο τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr, στο σελίδα. Ό,τι κυρίες και κύριοι, κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας, ένα μεσημέρι, χτυπάει το τηλέφωνο, αναφέρεται ένας αριθμός στο κινητό, δεν το προλαβαίνω. Ή μάλλον με παίρνουν, μιλάω, αλλά δεν ακούγεται κανένας από την άλλη πλευρά. Χτυπάει στη συνέχεια ξανά άλλος αριθμός, σχεδόν παρόμοιος. Αρχίζουμε να μιλάμε και λέει, γεια σας, είμαι ο κύριος Αστός. Ξεκινώντας, τηλεφωνώ από την ασφάλεια. Λέω, ποια ασφάλεια? Λέει, από την ασφάλεια Αττικής. Μάλιστα, πείτε μου το τμήμα σας. Δεν απαντά. Ωραία, και τι θα θέλετε εσείς, κυρία Στέ, που είστε από την ασφάλεια? Λέει, σας παίρνουμε για ένα χρέος που έχετε στην εφορία, στην ΑΔΕ. Μάλιστα. Προσπαθώ να καταλάβω πως η ασφάλεια σχετίζεται με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Πάμε παρακάτω. Λέω, ωραία, δώστε μου το τμήμα της υπηρεσίας σας από το οποίο μας καλείτε, για να δούμε πού είναι το πρόβλημα, αν υπάρχει. Δεν μπορώ να σας πω κάτι περισσότερο. Μάλιστα, δηλώνω το επάγγελμά μου, είμαι δημοσιογράφος. Λέω στον άγνωστο κύριο, ή μάλιστον κύριο που δήλωσε ότι ονομάζεται Αστός. Λέει, ναι, λέει, και τι έγινε? Λέω, δεν κάνω πρόβλημα. Πώς λέω, με ποιον έχετε να κάνετε? Και τώρα λέω, αφού σας δήλωσα την ταυτότητά μου, ξέρετε ούτως το άλλο στο ονοματεπώνυμο που με καλέσετε, θα σας ηχογραφίζω. Με το που ακούει αυτό, χραπ κάτω. Την ίδια ώρα ακούγονταν γύρω, ακούγονταν βουή. Ήταν ο άνθρωπος καλούσε από τηλεφωνικό κέντρο. Ήταν μιλιάδες οι κλήσεις. Η ερώτηση είναι, αυτοί οι αριθμοί υπάρχουν λοιπόν, αναγνωρίζονται στα κινητά. Ένα. Άρα από κάπου τις έχουν πάρει, τις εταιρείες, ελληνικές εταιρείες. Τηλεφωνικό κέντρο, αναγνωρίσιμη αριθμή. Όχι κρυφή, ένα. Δεύτερον, τα προσωπικά μας στοιχεία, το ονοματεπώνυμο, πώς τα έχουν μάθει? Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σε σχέση με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, πώς το γνωρίζουν? Ονοματεπώνυμο, τηλεφωνικό αριθμό. Πρόβλημα εδώ, μεγάλο. Γιατί κάποιος μπορεί να εξαπαιδευτεί από τον κύριο Αστό και τους υπόλοιπους που δηλώνουν ότι είναι από την ασφάλεια και από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ζητώ συγγνώμη για αυτή την παρέμβαση, απλώς είναι πραγματικό το γεγονός. Πάμε να δούμε τώρα, επιστρέφουμε στην πόλη. Είναι σε λειτουργία 388 νέες κάμερες στην Αττική. Οι αναφορές δείχνουν ότι έχουν μειωθεί τα θανατηφόρα τροχαία. Ο κύριος Δημήτρης Αναστασόπουλος είναι δικηγόρος με ειδίκευση στα θέματα αυτά. Καλησπέρα σας, κύριε Αναστασόπουλε. Συγγνώμη.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να δούμε λίγο πώς διαμορφώνεται η κατάσταση.
1: Λοιπόν, ναι, είναι γεγονός ότι έχουν γίνει πολλές παρεμβάσεις στην πόλη, mm-hmm. αλλά όχι μόνο στην Αθήνα, και σε αρκετές επαρχιακές πόλεις, για την προσθήκη καμερών, όπου εκεί από ό,τι φαίνεται είναι ένα μέτρο το οποίο πραγματικά αποδίδει, γιατί καλώς κακώς, ανεξαρτήτως αν κάποιος θέλει να τηρήσει τον νόμο ή όχι, δεν έχει επιλογή. Από τη στιγμή λοιπόν που οι κάμερες αυτές έχουν τοποθετηθεί και σε εμφανή σημεία, πλέον οι οδηγοί γνωρίζουν ότι εδώ πρέπει να σταματήσουν. Άρα λοιπόν, ένα ποσοστό τροχαίων ατυχημάτων που δημιουργούνται από την παραβίαση του stop ή των φαναριών, αυτό έχει περιοριστεί σημαντικά. Βεβαίως να πούμε τώρα ότι εδώ πέρα είναι ένα συνδυασμός πολλών διαφορετικών προβλέψεων, οι οποίοι κυρίως βασίζονται σε ένα πολύ πιο αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο. Δηλαδή υπάρχει ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας από το 2015. Μαζί με την αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα όσον αφορά την επικίνδυνη οδήγηση, όπου δίνει πολύ μικρά περιθώρια, θα έλεγα, αντίδραση στους κακούς οδηγούς ή σε αυτούς οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, έχουν μια αντικοινωνική συμπεριφορά στην οδήγηση. Γιατί το πλαίσιο είναι πολύ αυστηρό. Δηλαδή, έχει δημιουργηθεί, θα έλεγα, ένα ποινολόγιο, ένα μητρό για τον κάθε οδηγό, όπου κάθε φορά πλέον, όταν επαναλαμβάνει κάποια παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αυτό χτίζει και οι ποινές προσαυξάνονται και σε ποσό προστίμου, έτσι, δηλαδή σε χιλιάδες ευρώ σε πολλές περιπτώσεις αυτό μπορεί να φτάσει, και σε διοικητικά μέτρα και σε αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και σε ποινική καταδίκη, η οποία ανάλογα με τον αριθμό των υποτροπών ο είδος της παράβασης και αν έχει προκληθεί σωματική βλάβη σε κάποιο το πρόσωπο ή και θάνατος, όπου εκεί μπορούμε να φτάσουμε και στα εισόδια. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι το πλαίσιο είναι πολύ αυστηρό. Αυτό οι οδηγοί σιγά σιγά φαίνεται ότι το αντιλαμβάνονται και ότι πραγματικά υπάρχει έτσι από πάνω τους το μάτι της πολιτείας, το κομμάτι αυτό, και φαίνεται ότι τουλάχιστον οι κάμερες αποτρεπτικά βοηθούν στο να περιοριστεί ο αριθμός των ατυχημάτων λόγω τέλος πάντων της πρόβλεψης. Από εκεί πέρα όμως να μην ξεχνάμε ότι αυτό είναι και θέμα παιδείας, έτσι, που θα πρέπει να υπάρχει συνδυαστικά παρουσία της πολιτείας και στα σχολεία και στην ενημέρωση με όποιο μέσο έχει, μέσω και των μέσω μαζικής ενημέρωσης ακόμη, όπου θα πρέπει ο πολίτης να ενημερώνεται και για τους κινδύνους, για τις υποχρεώσεις του και για το νομικό πλαίσιο το οποίο έχει.
0: Πάντως ένα αθόρυβο μέτρο που δεν κοστίζει είναι η έλεγχη για το αλκοόλ, τα λεγόμενα αλκοτέστ, διότι διαδόθηκαν από στόμα σε στόμα,
1: ναι,
0: και σε αντίθεση με άλλα έτη υπήρξε και συνέπεια και, ναι, δικαιοσύνη, υπό την έννοια πια ότι πήγαινε σε διαφορετικά μέρη της Αθήνας και όποιος οδηγός είχε παραβιάσει το όριο έπρεπε να κατέβει από το όχημα του αυτό περνούσε στο πλάι και μετά, ναι, τον αναλάμβανε η υπηρεσία.
1: Ναι, ναι,
0: είτε ήταν ακριβό, πολύ ακριβό, είτε ήταν πολύ φτηνό, ήταν μεταχειρισμένο.
1: Ακούστε, είναι ακριβώς όπως το λέτε. Θα πρέπει να πούμε βεβαίως ότι αυτό εξαρτάται και από το βαθμό του αλκοόλ που θα βρεθεί.
0: Καλά, εννοείται.
1: Και τη διαβάθμιση. Η ουσία όμως της.
0: Αλλά όταν ο πολίτης βλέπει ότι και το ακριβό αυτοκίνητο, το σούπερ, πάει στο πλάι.
1: Ναι, ναι, προφανώς με
0: και δεν κλείνει το μάτι στον έχοντα την ισχύ ο τροχονόμος, είναι διαφορετικό.
1: Ναι, αυτό έχει βεβαίως να κάνει και με τη βούληση της πολιτείας να επιβάλλει τους νόμους στην κοινωνία και να μην υπάρξει καμία διάκριση σε βάρος κάποιας τέλος πάντων ομάδας πολιτών οι οποίοι ενδεχομένως λόγω των, όπως αναφέρατε και εσείς, της οικονομικής τους ευρωστίας να ήταν πάνω από τον νόμο. Εδώ υπάρχει όμως ένα πλαίσιο που φαίνεται ότι εφαρμόζεται προς όλους. Ξέρετε, πολλά πράγματα χρειάζονται χρόνο για να οριμάσουν. Δηλαδή, πολλές φορές αναρωτιόμαστε γιατί η πολιτεία αργεί να παρέμβει ή γιατί πολλές φορές οι νόμοι δεν είναι επίκαιροι, δηλαδή δεν είναι ακριβώς αυτοί που χρειαζόμαστε. Φαίνεται όμως ότι όταν τελικά αποφασίσει το κράτος να εφαρμόσει πια αυτούς τους νόμους, είναι και η ίδια κοινωνία έτοιμη να τους αφομοιώσει. Δηλαδή αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ένα νομικό πλαίσιο το οποίο είναι πολύ πιο αυστηρό, την ίδια στιγμή όμως και η κοινωνία το επιθυμεί και το επικροτεί. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο το εφαρμόζουμε όλοι μαζί. Θα πρέπει όμως να πούμε ότι εκτός αυτού πάντα δεν πρέπει να ξεχνάμε και το κομμάτι της παιδείας. Δηλαδή για ποιο λόγο οι πολίτες από μόνοι τους θα θέλουν να εφαρμόσουν μια πιο κοινωνική και προσεκτική προσέγγιση στο κομμάτι της οδήγησης, κυρίως όσον αφορά τους τρίτους, έτσι, γιατί πρέπει να σεβόμαστε τη ζωή των συνανθρώπων μας αλλά και τη ζωή τη δική μας, έτσι, και κάτι το οποίο δεν ξεχνάμε πολλές φορές να αναφέρουμε είναι και ποιες είναι οι συνέπειες των τροχιών ατυχημάτων, γιατί ακούμε για παράδειγμα κάποιους αριθμούς, έστω και αν δεν μιλάμε για θανάτους, αλλά από εκεί πίσω από τους αριθμούς κρύβονται τραυματισμοί, αναπηρίες, μεγάλη ταλαιπωρία, οικονομική καταστροφή. Δηλαδή είναι η ζημιά που γίνεται τόσο μεγάλη στις ζωές των ανθρώπων που πραγματικά δεν μπορεί κανείς να την προσπεράσει και είναι νομίζω άδικο να το κρύβουμε, να μην το αναφέρουμε.
0: Για να δούμε. Το καλοκαίρι περνάει. Θα επιστρέψουν οι περισσότεροι άνθρωποι στο λεκανοπέδιο της Αττικής με τα οχήματά τους και η κατάσταση δεν σχολέψει. Οπότε χρειαζόμαστε και την εγρήγορση και την ομοθέτηση.
1: Ναι, απλά να πούμε και κάτι άλλο για να μην αδικούμε και το σύνολο των οδηγών, ότι δυστυχώς αυτοί οι οποίοι δημιουργούν το πρόβλημα είναι οι λίγοι, είναι οι εξαιρέσεις.
0: Καλά, ναι.
1: Το σύνολο των οδηγών, το σύνολο των πολιτών πειθαρχεί και στους νόμους και φαίνεται ότι έχει κάνει πολλά βήματα μπροστά στη σχέση με το παρελθόν. Δυστυχώς όμως υπάρχει μια μικρή μερίδα η οποία όχι μόνο δεν πειθαρχεί, θα έλεγα ότι χρησιμοποιεί την οδήγηση ως μέσο επίδειξης, επιβολής, ανταγωνισμού, εν πάση περιπτώσει για τους δικούς του λόγους θέλει το ως ένα μέσο τέλος πάντων βίαιης επιβολής στους γύρω συνοδηγούς του. Αυτό όμως σιγά σιγά σταματά. Δυστυχώς όμως αναπόφευκτα μέχρι και σήμερα μπορεί το ποσοστό των θανάτων και των τροχαίων να έχει μειωθεί. Πάντα όμως υπάρχει ένα ποσοστό πολιτών το οποίο δεν θα υπακούει, και αυτό κυρίως έχει να κάνει και με την παιδεία και με την κρίση τους. Ας ελπίσουμε ότι οι οδηγοί του μέλλοντος, τα νέα παιδιά, θα πάρουν το σχολείο τους στη καθοδήγηση και θα αναγνωρίσουν ότι το όχημα είναι απλά ένα μέσο το οποίο μας εξυπηρετεί στις μεταβάσεις μας από έναν τόπο στον άλλον, μα πάνω απ' όλα μπορεί να γίνει όπλο στα χέρια κάποιου ο οποίος δεν ξέρει να το χρησιμοποιήσει.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε απόψε μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ. Ο κύριος Δημήτρης Αναστασόπουλος είναι δικηγόρος στιγμιότυπα ΣΚΑΙ 100,3 210 48 00 170-4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr ιστοσελίδα. Τι γίνεται με τις κάμερες που μπορεί να έχουμε στο αυτοκίνητο, κατά πόσο είναι νόμιμοι, λέει ο Ανδρέας. Πάρα πολλά οχήματα έχουν ήδη κάμερες. Δεν έχει τεθεί θέμα παρανομίες ή όχι. Αλλά δεν έχω ειδική γνώση. Ρωτήστε, λέει, αν είμαι μοτοσυκλετιστές, γιατί ξερούνται από όλες τις κλίσεις. Δεν τηρούν ποτέ όριο ταχύτητας, ανόκτα πάνω στην πλοία χωρίς κτλ. Εμείς έχουμε δει την τροχιά να επιβάλλει κλίσεις σε όλους και ευτυχώς το τελευταίο διάστημα πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί οδηγοί μοτοσυκλέτες πλέον κυκλοφορούν με κράνος όπως είναι λογικό. Στιγμιότυπα ΣΚΑΙ 100,3, τέλος πρώτης ώρας, το δελτίο ειδήσεων στις 10 ακολουθεί με την Άσπα Παναγωπούλου και συνεχίζουμε.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
3: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνου Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός, χορηγός ΔΕΗ.
4: Χόρεψε, λέβε το παιδό.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Πριν τις εκλογές, ο κατώτατος μισθός θα έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ, προανήγγειλε από την Κοζάνη ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες. Όπως ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης, για να δώσουμε στους πολίτες πρέπει πρώτα να έχουμε δημιουργήσει τον πλούτο για να τον μοιράσουμε. Επισήμανε ότι αυτή είναι η μεγάλη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας και όλων των υπόλοιπων κομμάτων, τα οποία διαγωνίζονται σε ένα κρεσέντο παροχολογίας, τάζοντας πράγματα τα οποία ξέρουν ότι δεν μπορούν να υλοποιήσουν. Μέχρι αύριο αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξή του. Παράλληλα, από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ξεκινάει η εφαρμογή των μειώσεων στις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. Την εκ νέου χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο Κιλ στην Αθήνα και στο Πανεπιστήμιο Γιόρκ στη Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Παιδείας. Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας χορηγήθηκαν κατόπιν της εκ νέου διενέργειας της διοικητικής διαδικασίας στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η απόφαση υπεγράφει από τον Υφυπουργό Παιδείας Νίκο Παπαϊωάννου. Άγνωστοι δράστες απέσπασαν από τραπεζικούς λογαριασμούς υπηρεσίας της περιφέρειας Κρήτης μέσω ηλεκτρονικής απάτης χρηματικό ποσό περίπου 152.000 ευρώ. Οι δράστες απέκτησαν τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών, καθώς υπάλληλοι της περιφέρειας καταχώρησαν στοιχεία πρόσβασης σε ιστότοπο, ο οποίος προσομοίαζε με την τράπεζα με την οποία συνεργαζόταν η συγκεκριμένη υπηρεσία της περιφέρειας. Περισσότερα από τα μισά χρήματα που είχαν αποσπάσει οι δράστες εντοπίστηκαν και διασφαλίστηκαν μετά από έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από παράνομες εγκληματικές δραστηριότητες. Η έρευνα συνεχίζεται για την ανάκτηση ακόμα μεγαλύτερου μέρους των χρημάτων και την πλήρη ταυτοποίηση των δραστών. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι στοχευμένοι έλεγχοι των κλιμακίων της ΑΔΕ σε τουριστικούς προορισμούς. Στη Μύκονο, στην Άνω Μερά, κατά τη διάρκεια ελέγχου σε περίπτερο, οι ελεγκτές της ΑΔΕ διαπίστωσαν ότι κατά τους τελευταίους 4 μήνες δεν είχαν εκδοθεί αποδείξεις άνω των 90.000 ευρώ. Για τις παραβάσεις επιβλήθηκε πρόστιμο που ξεπέρασε τις 5.000 ευρώ, ενώ η λειτουργία της επιχείρησης ανεστάλλει για 2 μέρες. Σε δεύτερο έλεγχο στη Μύκονο, σε γνωστό εστιατόριο Καφέ Μπαρ, οι ελεγκτές της ΑΔΕ διαπίστωσαν τη μη φορολόγηση, τη μη έκδοση φορολογικών στοιχείων και προχώρησαν σε πρόστιμα και διήμερο λουκέτο. Έναν ψυχολόγο με γραφείο στην περιοχή του Πειραιά φέρεται να είχε ως προμηθευτή συνθετικών ναρκωτικών ένας άνδρας 41 ετών που κατηγορείται ότι είχε στήσει μηχανισμό διακίνησης με έδρα το Χαϊδάρι. Ο άνδρας ανάλογα με τον πελάτη έκανε ακόμα και κατοίκον παραδόσεις ναρκωτικών, ενώ αξιοποιούσε μεταφορική εταιρεία για αποστολές εκτός των συνηθισμένων σημείων συνάντησης. Μεταξύ των πελατών ήταν και μια λαϊκή τραγουδίστρια. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 3 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο ψυχολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν περισσότερα από 2 κιλά διαφορετικών ουσιών, 180 χάπια, 100 καραμέλες κάναβης και πάνω από 15.000 ευρώ. 3 παιδιά από 3 έως 8 ετών και 5 ενήλικες ένιωσαν ξαφνική αδιαθεσία σήμερα το μεσημέρι, ενώ βρίσκονταν σε πισίνα παιδότοπου στη Σαλαμίνα. Μετέβησαν αρχικά στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας με συμπτώματα δύσπνοιας και κάψιμο στο λαιμό και στη συνέχεια 2 από τα 3 παιδιά καθώς και 2 γυναίκες διακομίστηκαν στο θριάσιο. Σύμφωνα με γιατρούς, τα συμπτώματα προκλήθηκαν από εισπνοή υδροχλωρικού οξέως. Τα παιδιά νοσηλεύονται στην παιδιατρική κλινική, στη μία γυναίκα έγινε εισαγωγή ενώ η άλλη υποβάλλεται σε εξετάσεις. Φαίνεται πως στην πισίνα γίνονταν κάποιες εργασίες συντήρησης και εξετάζεται μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο διαρροής χλωρίου. Στο Νεπάλ, οι αρχές εξέδωσαν νέα προειδοποίηση για αυξημένες πλημμύρες, επικαλούμενες πληροφορίες για πλημμύρες από την κινέζικη πλευρά της περιφέρειας Ρασούβα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο ποταμός Μπότε Κόσι έχει πάλι υποστεί αυξημένη πλημμύρα, οπότε οι κάτοικοι των παραποτάμιων περιοχών καλούνται να παραμείνουν σε ασφαλείς τοποθεσίες, διατηρώντας υψηλή επαγρύπνηση μέχρι νεοτέρας. Νέα βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν τη στιγμή της κατάρρευσης του Παγετώνα που προκάλεσε τις καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ και είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο 579 ανθρώπων, ενώ 1924 αγνοούνται. Για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ, η εθνική ομάδα ιτήθηκε από την Ουκρανία στη Ρίγα με 82-76. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται έφερος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 34 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά και εξιμποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις, το απόγευμα είναι πιθανή πρόσκαιρη καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι νοτιοανατολικοί 4 μποφόρο. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται αρχικά έφερος καιρός, το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα έχουμε τοπικές μπόρες το απόγευμα σε Ήπειρο, σε Δυτική Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι βόρειοι, στο Αιγαίο θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά στα νοτιοανατολικά τμήματα 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα είναι νότιοι 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς τα περιοδικά. Την Κυριακή λίγο θα εξασθενήσει ο βοριάς στο Αιγαίο κατά ένα μποφόρ, θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά. Γενικότερα την νέα εβδομάδα με λίγο μεγαλύτερες θερμοκρασίες από τα κανονικά και βοριάδες στο Αιγαίο που θα έχουν ένταση μέχρι 6 μποφόρ. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Βασίλη Κουφόπουλο.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3 210-48-00-174. Το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα μαζί σας. Κυρίες και κύριοι, μέχρι τα μεσάνυχτα από τη Δευτέρα στις 9 η ώρα το βράδυ θα ακούτε, κυρίες και κύριοι, έως και τις 11 το Δημήτρη Γιατζόγλου. Εμείς επιστρέφουμε στις 11 η ώρα το βράδυ μέχρι και τη 1 με νέες ιδέες για μια νέα Ελλάδα. Το θυμάστε το μήνυμα αυτό? Ποιο κόμμα το είχε καταθέσει? Νέες ιδέες για μια νέα Ελλάδα. Έλα, Ρσινότη, εσύ είσαι και είσαι παλιός. Το έχεις βιώσει το μήνυμα αυτό. Ήταν το σύνθημα της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ναι, έχουν περάσει χρόνια. Κυκλοφορούσαν δεινόσαυρο τον καιρό εκείνο. Και ίσως να μην τα θυμάστε. Αλλά τη Δευτέρα, κυρίες και κύριοι, θα σας έχουμε μία μεγάλη εκπλήξη, ίσως και δύο. Η μία είναι δεδομένη. Μέχρι τότε όμως είμαστε στο σήμερα. Και επειδή πολλοί κόσμος έχει μπερδευτεί τι θα γίνει χρησιμοποιώντας το ΙΡΙΣ για την μεταφορά των χρημάτων, συγγνώμη για το βήχα, συνεχίζει να μας επηρεάζει και να μας ταλαιπωρεί, έχουμε την ειδικό. Κυρία Αρχόντισσα Ιωάννα Ντουκάκη, είναι οικονομολόγος και φοροτεχνικός και πιθανώς εκείνη να έχει καταλάβει τι ακριβώς θέλει να εντοπίσει η ΑΔΕ και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Καλησπέρα, Ιωάννα.
1: Καλησπέρα, Βασίλη. Ευχαριστώ για τον χρόνο σου.
0: Λοιπόν, στην αρχή υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα. Υπήρξαν μηχανή από την ΑΔΕ, μετά εξέδωσε μια εγκύκλιο που ήταν γραμμένη επίσης σε μια περίεργη γλώσσα.
1: Ναι, πολύ σωστά. Και,
0: είναι σαν ανωτάτη λογιστική γραμμένη.
1: Ανωτά την λογιστική με τουλάχιστον δύο πτυχία νομικής.
0: Με δύο πτυχία νομικής.
1: Ένα Θεσσαλονίκη και ένα Αθήνα.
0: Μάλιστα, για να κατανοήσουμε αν θα φορολογούμαστε ή όχι μεταφέροντας 20 ευρώ στα παιδιά μας.
1: Ακριβώς, για το χατζηλίκι των παιδιών. Όποιος έχει παρακολουθήσει τηλεόραση μέσα στον Αύγουστο έχει δει πάρα πολλά θέματα να βγαίνουν για το πώς φορολογείται το χαρτιλίκι, αν φορολογείται, ναι, σε ποιες περιπτώσεις θα φορολογείται. Έχει δημιουργηθεί ένα θέμα που συζητιέται, κατά την άποψή μου, χωρίς λόγο, το οποίο ξεκίνησε από μια περίεργη απόφαση που βγήκε από την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, η οποία βέβαια αφορούσε κάποιες μεταφορές που είχαν γίνει μεταξύ εγγονής και παππού το 2021, όπου το πλαίσιο της φορολογίας πρώτου βαθμού συγγενών ήταν πολύ διαφορετικό από ό,τι σήμερα. Ναι. Οπότε από εκεί έχουν ξεκινήσει αυτά τα ερωτηματικά, με αποτέλεσμα, το οποίο είναι και από τις πρώτες φορές που βλέπουμε τόσο γρήγορη αντίδραση από την ΑΔΕ για να βγάλει σχετική ανακοίνωση, να βγάζει σχετική ανακοίνωση η ΑΔΕ και να λέει ότι δεν φορολογούνται οι συγκεκριμένες μεταφορές και μάλιστα αναφέρει ότι δεν αποτελούν και ιδιαίτερο φορολογικό ενδιαφέρον για
0: τα 20 ευρώ οι μικρές μεταφορές.
1: Το οποίο είναι και πολύ φυσιολογικό. Αλλά είδαμε από την άλλη σε πάρα πολλές εκπομπές και εφημερίδες να γίνεται πραγματικά θέμα.
0: Ναι. Υπάρχει κάποιο όριο?
1: Αυτό ακριβώς είναι το θέμα, ότι δεν υπάρχει κάποιο σαφές όριο στις μεταφορές και δεν υπάρχει και στην ηλικία για να πεις ότι πρέπει όχι να θεωρηθεί δωρεά τα χρήματα που στέλνει κάποιος στα παιδιά του ή στα εγγόνια του και γενικά μεταξύ πρώτου βαθμού συγγενών. Αυτό που ως φοροτεχνικός μπορώ να ξεκαθαρίσω ότι είναι να στοχεύουμε στο να καταλάβουμε το στόχο και το λόγο αυτής της μεταφοράς. Για παράδειγμα, αν η μεταφορά, οποιοδήποτε ποσό, είναι για να κάνει το παιδί ή η εγγονή κάποιο ταξίδι, αυτό δεν έχει φορολογικό ενδιαφέρον στην φορεία και δεν θεωρείται δωρεά. Και μπορεί να γίνει και μέσω ΑΕΡΙΣ, μπορεί να γίνει και με μετρητά όπως θέλει.
0: Από τη μητέρα στο παιδί. Έτσι, τον πατέρα ή το γιαγιά στον παππού, ναι.
1: Ωραία. Ναι, σωστά. Και από το παιδί στο παππού.
0: Ναι, δεν δώρισαν σπίτι, 20 ευρώ έδωσαν.
1: Ακριβώς. Αλλά από την άλλη, αν ο στόχος είναι το παιδί να μαζέψει το λογαριασμό του 50.000 ευρώ και παίρνει 10 από τον έναν, 10 από τον άλλον, από τους παππούδες και τα σχετικά. Για να βάλει προκαταβολή για το δάνειο, για το σπίτι που θέλει να πάρει, αυτό είναι φορολογικά ενδιαφέρον προς την ΑΔΕ και πρέπει να γίνουν ξεχωριστές δηλώσεις δωρεάς.
0: Δηλαδή τι, να μαζευτούν τα εκατοστά ευρώ του παρελθόντος για να πούμε ότι αν κάποιος, ας πούμε, έχει προνοήσει και βάζει στο παιδί του 1000 ευρώ το χρόνο και θα φτάσει στα 18.000 ευρώ στα 18. Αυτό συνιστά φορολογητέα ύλη αν κάποιος πάει να αγοράσει το νέο παιδί.
1: Αν τα χρήματα τα έχουν στόχο να αγοραστεί, για παράδειγμα, ένα αυτοκίνητο, τότε ναι, μέχρι και 1000 ευρώ το χρόνο θα πρέπει να κάνουν δήλωση δωρεάς. Αλλά άμα τα 1000 ευρώ είναι για να πληρώσει λογαριασμούς,
0: ναι,
1: και για να πάει βόλτες, τότε δεν είναι ενδιαφέρον.
0: Δεν φορολογούνται ακόμη οι βόλτες.
1: Ναι, γενικότερα ούτε οι... μεγαλύτερες μεταφορές θα φορολογηθούν, γιατί μεταξύ συγγενών πρώτου βαθμού το όριο εν ζωή είναι στα 800.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Οπότε υπάρχει μεγάλο. Το όριο είναι.
0: Άρα πολύ κακό για το τίποτα.
1: Ακριβώς πολύ κακό για το τίποτα, αλλά από την άλλη, όταν κάποιος έχει στόχο να αγοράσει ένα αυτοκίνητο, πρέπει να κάνει δήλωση δωρεάς, γιατί αν δεν έχει το εισόδημα. Να δικαιολογήσει την αγορά και δεν έχει κάνει και τη δήλωση στο σωστό χρονικό διάστημα, μπορεί να τον φορολογήσει τεκμαρτά για την αγορά του αυτοκινήτου. Άρα πρέπει πάντα να έχουμε ξεκάθαρους στόχους γιατί συμβαίνουν αυτές οι μεταφορές και να γίνονται ανάλογες δηλώσεις. Η δήλωση δωρεάς, για παράδειγμα, θα πρέπει να γίνει μέσα σε 6 μήνες από τη μεταφορά και πριν τελειώσει το φορολογικό έτος, σε περίπτωση που είναι, για παράδειγμα, για αγορά αυτοκινήτου.
0: Χαμός. Τώρα, ένα άλλο ζήτημα προήλθε από το μήνυμα που έστειλε η ΑΔΕ με τίτλο «Επίγον κεφαλαία εκπνοή προθεσμίας για δήλωση ηλεκτρονικής τιμολόγησης».
1: Ήθελα και εγώ πάρα πολύ
0: το τι βρυσίδι έχει πέσει γι' αυτό το μήνυμα.
1: όπου και γι' αυτό το email, το οποίο ήταν ένα email 45 και γραμμών,
0: ναι,
1: χρειάζεσαι τουλάχιστον δύο πτυχία νομικής για να καταλάβεις,
0: ναι,
1: τι λέει.
0: Γιατί όταν μπαίνεις μέσα που λέει τις παραγράφους,
1: νόμους, τις αποφάσεις, έχει link για τους νόμους, σαν λες και θα πάει κάποιος άνθρωπος να πατήσει το link, να πάει να διαβάσει τον αυτοτελής τον νόμο, δεν καταλαβαίνω ποιο ήταν ο λόγος.
0: Ναι, γιατί η πρώτη πορεία είναι γιατί τα γράφει κανονικά και άμα θέλουν για λογιστές να υπάρχει δηλαδή με απλά κατανοητό τρόπο να καταλαβαίνει ο πολίτης τι πρέπει να κάνει.
1: Ακριβώς. Επίσης, οι λογιστές έχουν γραφτεί όλοι, έχουν ξεχωριστό σύστημα μέσα στο οικονομικό επιμελητηρίο. Άμα θέλουν να στείλουν συγκεκριμένες
0: οδηγίες,
1: θα μπορούσαν να τις στείλουν κατευθείαν στους λογιστές. Το σημαντικό είναι, για να καταλάβει και ο κόσμος, ότι πήρε όλος ο κόσμος που έχει επιχειρήσεις ή εταιρείες κάτω από του 1 εκατομμυρίου, δηλαδή πολλοίς κόσμος, πολλοί συμπολίτες, ναι, μας είναι σε αυτή τη λίστα, πήραν ένα email τέλος Αυγούστου, το οποίο έλεγε με πάρα πολύ μεγάλα γράμματα «επίγον».
0: Και δίπλα «εκπνοή προθεσμίας».
1: «Εκπνοή προθεσμίας», η οποία η εκπνοή προθεσμίας εννοεί τη 1 δεκάτου, 1η Οκτώβρη. Εγώ δεν νιώθω ότι είμαστε, ναι, κοντά στην εκπνοή αυτής της προθεσμίας και που ξεκινάει η περίοδος που θα πρέπει να ξεκινήσεις να τα κάνεις, η οποία πραγματικά περίοδος ξεκινάει 31/12. Δηλαδή δεν είμαστε καν κοντά στην εκπνοή προθεσμίας.
0: Ναι, είναι από την 1η Οκτωβρίου μέχρι 31/12 και τέλος πάντων είναι η διασύνδεση ή τέλος πάντων η σύναψη σύμβασης με φορέα που εκδίδει ηλεκτρονικά τιμολόγια ή απεύθυνση στην ΑΔΕ για το έκδοση τιμολόγια.gr. Όσοι ήδη, ναι, δηλαδή εκεί υπήρχε ένα πρόβλημα, γιατί πάρα πολλοί είχαν ήδη εταιρεία πάροχο έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων. Και σε αυτούς όμως, από ό,τι καταλαβαίνουμε, χρειάζεται να αποστείλει τη σύμβαση.
1: Ακριβώς και μάλιστα αυτός ο νόμος και αυτή η υποχρέωση είναι από μόνη της ακαταλαβίστικη.
0: Ναι, γιατί.
1: Είναι αυτό το mail. Το οποίο απειλεί και με πρόστιμα προς το τέλος, αναφέρει και όλα τα πρόστιμα.
0: Ναι, δηλαδή αν εγώ δεν πληρώσω έναν πάροχο και δεν ενημερώσω ότι έχω κάνει ηλεκτρονικό, απειλούμε με πρόστιμο.
1: Ακριβώς. Για μια προθεσμία που είναι σε 3 μήνες και.
0: Ναι. Αλλά με υποχρεώνει επί της ουσίας να πάω στον πάροχο. Δίνεται δυνατότητα για την υπηρεσία της ΑΔΕ, το τυπολόγιο, όπως το λέει. Αλλά ναι, αν δεν ενημερώσω ότι έχω κάνει με τον πάροχο, έχω πρόστιμο. Τι είναι αυτό, φαίνεται σαν ένα κλικ προς τον ιδιωτικό τομέα. Έτσι, δηλαδή, παιδιά, θα δίνετε 100 ευρώ στους ανθρώπους, στους παρόχους που κάνουν ηλεκτρονικά τιμολόγια.
1: Ξεκάθαρα. Και για να σας εξηγήσω και πώς έχει περάσει αυτό στην αγορά. Πάρα πολλές εταιρείες είχαν ήδη ένα software για ηλεκτρονική τιμολόγηση, το οποίο χρησιμοποιήσανε, το οποίο μπορεί να ξεκινήσει και από 50 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή, οι τιμές δεν είναι εκτός. Δεν είναι πάρα πολύ ακριβές. Αλλά τώρα. Ναι,
0: αυτό που ξεκίνησε ως απλή υπηρεσία. Ναι. Τώρα τη συνιστά υποχρέωση και προφανώς φτάνει το τίμημα. Εμένα είναι σαν, ναι, σαν να έχουν φτιαχτεί 5 εταιρείες και να στέλνουμε πελάτες.
1: Ναι. Αλλά αυτές οι εταιρείες που πλήρωνε στο software 50 ευρώ το χρόνο, τώρα τι σου λένε? Δεν σου λένε ότι αυτόματα γίνομαι ο πάροχός σου. Σου ζητάνε και άλλα χρήματα για να γίνουν ο πάροχός σου. Δηλαδή, το 50 ευρώ που πλήρωνε το χρόνο δεν καλύπτει το να είναι πάροχος η εταιρεία σου.
0: Αναβαθμίζει το κόστος.
1: Δεν το γνωρίζει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Ναι, και σου πουλάνε σαν έξτρα υπηρεσία το να γίνουν ο πάροχός σου. Το οποίο είναι εκτός ελέγχου και εκτός.
0: Η ερώτηση είναι αν αυτό είναι εντός ευρωπαϊκού πλαισίου. Η υποχρεωτική διασύνδεση έτσι με αυτόν τον τρόπο.
1: Γενικά η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι ένα στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Είναι, προφανώς.
1: Αλλά σε καμία περίπτωση σε αυτό το σημείο λένε ότι θα γίνει, καθώς οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Μα δεν το αφισβητεί αυτό κανεί. Αυτό είναι δεδομένο, είναι όπλο. Αλλά ναι. Σε στέλνω σε υποχρεώνω να διασυνθείς με τις εταιρείες αυτές που γεννήθηκαν μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα και αυτές από εκεί που έπαιρναν 50 ευρώ ξαφνικά θα αυξήσουν τον τζίρο τους και τα καθαρά τους έσοδα, τα καθαρά κέρδη.
1: Το διπλάσιο τουλάχιστον.
0: Είναι σαν κάποιος να κάνει ένα κλικ. Δεν λέμε ότι δεν ξέρουμε ότι είναι. Ναι. Λέμε ότι. Έτσι
1: θα είναι στην πραγματικότητα το να γίνει πάροχος να είναι αυτόματα στο συμβόλαιο που έχει υπογράψει από την αρχή του θα χρησιμοποιήσει το software. Ναι. Όχι να είναι σαν έξτρα άντων, εφόσον είναι υποχρεωτικό από την κυβέρνηση, από την εφορία πλέον.
0: Τέλος πάντων,
1: είναι ένα θέμα που γενικά δεν έχει καταλάβει κανείς. Συνεχίζουμε να έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα επικοινωνίας από την ΑΔΕ προς τους πολίτες για μια υποχρέωση που κανείς δεν καταλαβαίνει ακριβώς τι συμβαίνει και γιατί πρέπει να αλλάξει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε. Καλό βράδυ.
1: Και εγώ. Καλό βράδυ.
0: Άρχοντας Ιωάννα Ντουκάκη, οικονομολόγος φοροτεχνικός. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, άμεσα στην Ιθάκη να δούμε την τουριστική κίνηση μετά και την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, Οδύσσια. Πάμε να συνομιλήσουμε τον Δήμαρχο Ιθάκης, τον κύριο Διονύση Στανίτσα. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Είστε καλά?
2: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Υπήρξε αύξηση της επισκεψιμότητας μετά την ταινία ή είχαν κλείσει νωρίτερα τα πακέτα?
2: Κοιτάξτε, η ταινία προβλήθηκε πρώτη φορά τον Ιούλιο. Όπως καταλαβαίνετε, τα πακέτα είχαν κλείσει πολύ πιο νωρίς. Για να βγει κάποιος στα δικά μας τα νησιά, πρέπει από το Μάιο να έχει, ναι, Απρίλιο να έχει κάνει τα κλεισίματα. Όμως δεν πάβει η ταινία μέσα στο καλοκαίρι να είναι μια πολύ μεγάλη διαφήμιση και για την Ιθάκη αλλά και για τη χώρα μας. Και ευελπιστούμε ότι αυτή τη διαφήμιση θα την εισπράξουμε του χρόνου με περισσότερη επισκεψιμότητα.
0: Αυξήθηκαν τα μηνύματα, το εκδηλώθηκε
2: ενδιαφέρον. Ναι, τα μηνύματα έχουν αυξηθεί. Κοιτάξτε, και μόνο η καθημερινή διαφήμιση που γίνεται και από την προβολή της ταινίας, αλλά και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που γίνεται συνέχεια αναφορά στην Ιθάκη. Μην ξεχνάτε ότι περίπου πριν 2 μήνες το γαλλικό περιοδικό Το Φιγκαρό είχε αναφέρομαι 175 σελίδες για το νησί της Ιθάκης.
0: 175
2: σελίδες. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Τρομερή διαφήμιση. Έτσι,
2: είναι πολύ μεγάλη διαφήμιση που έχει γίνει και γίνεται καθημερινά. Και γι' αυτό κιόλας εμείς είναι μεγάλη ευθύνη που φέρουμε από εδώ και πέρα, έτσι ώστε να επιτέλους να καταφέρουμε να αναδείξουμε τους αρχαιολογικούς μας χώρους, τα μουσεία μας, για να μπορέσουμε αυτοί οι επισκέπτες που θα έρθουν στην Ιθάκη να δουν αυτά που πρέπει να δουν.
0: Διοχετεύτηκε κάπου μια φημολογία ότι θα μετανομαστούν τα νησιά του Ιωνίου σε νησιά του Οδυσσέα.
2: Ναι, αυτό δεν είναι φημολογία. Ήταν μια πρόταση που έκανε ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Κουλούρης. Στο τελευταίο.
0: Γιατί διάβασα ότι δεν ισχυρίστηκε ότι δεν τα είπε. Τέλος πάντων, ναι.
2: Τέλος πάντων, άμα ακούσατε το βιντεάκι θα δείτε ότι τα είπε. Τώρα μετά, αν έπαθε αμνησία, είναι άλλο θέμα αυτό.
0: Κατάλαβα.
2: Αλλά μετά υπήρξε αντίδραση γενική. Και καταλαβαίνετε κι εσείς τώρα ότι, όπως γιατί το θέμα τέθηκε, ότι μετά την ταινία του Νόλαν θα πρέπει να πάμε στην Διεθνή Εκθέση του Λονδίνου, όπου εκεί θα γίνει μια εκδήλωση και να ονομαστούν τα Ιόνια νησιά, τα νησιά του Οδυσσέα. Καταρχήν, εμείς δεν περιμέναμε την ταινία του Νόλαν για να μπορέσουμε, σαν νησάκι, για να μπορέσουμε να δείξουμε το νησί μας και την ιστορία μας. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν πάει να κάνει μια τέτοια κίνηση, χωρίς να υπάρχει ένας προγραμματισμός σωστός, εντάξει, αυτή η πρόταση μόνο και μόνο πέφτει κατευθείαν στο κενό.
0: Ναι, και επίσης δεν είναι μόνο δουλειά ενός αντιπεριφερειάρχη ή περιφερειάρχη, ενός δημάρχου με το ονομασία νησιών. Είναι πρωτίστως υπόθεση κρατική της κυβέρνησης, είναι εθνικό θέμα τώρα.
2: Καταρχήν, πέρα πέστε και δεν προχωράμε σε, σε κανονική μετανομασία. Δηλαδή, θα πούμε ότι πάμε σε μια διεθνή έκθεση και λέμε ότι η Κέρκυρα, η Ιθάκη κτλ. Στο εξωτερικό της πλασάρουμε στα νησιά του Οδυσσέα. Ναι. Ακόμα και αυτό είναι λάθος. Γιατί το κάθε νησί έχει τη δικά του ιστορία.
0: Ναι, τι είναι, όλα τα βάζουμε. Άλλο. Κάποιο θέλει Κέρκυρα, κάποιο θέλει Ιθάκη.
2: Σκεφτείτε τώρα, ας πούμε, εγώ να πηγαίνω σε μια διεθνή έκθεση και να λέω η Ιθάκη το νησί του Αγίου Σπυρίδωνα. Ναι, δεν μπορώ να το πω.
0: Έχετε, τουλάχιστον έχετε χάσει το χιούμορ σας.
2: Όχι, το χιούμορ το έχω. Δηλαδή, με αυτά που ακούω, το χιούμορ μου διανθίζεται καθημερινά.
0: Η προβολή πάντως Ιθάκης ξεκίνησε άτυπα σε πολιτικό επίπεδο. Από τον Αλέξη Τσίπρα, όταν είχε κάνει από εκεί το διάγγελμα.
2: Με το βιβλίο Ιθάκη.
0: Όχι, πριν το βιβλίο, με το διάγγελμα της εξόδου.
2: Με το διάγγελμα, αλλά είχαμε ξεκινήσει με το διάγγελμα το 2019.
0: Ναι.
2: 18.
0: 18, το 18 ήταν 18, το βίντεο. 18, εκεί κάπου.
2: Το 18.
0: Ανάμεσα σε κάτι τζιτζίκια.
2: Το διάγγελμα εδώ στην Ιθάκη ήταν Αύγουστο του 26, Αύγουστο του 25 ναι. του 18. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε τώρα, πέραν,
0: εντάξει αυτό είναι το χαριτωμένο.
2: Κάνουμε, το χαριτωμένο είναι ότι όταν γίνονται τέτοιες προτάσεις, όπως αυτή που τέθηκε, χωρίς να υπάρχει ένας προγραμματισμός, χωρίς να ξέρουμε τι θέλουμε, που πάμε, και μόνο επειδή προβλήθηκε μια ταινία και πάμε να κάνουμε κάτι, καταλαβαίνετε ότι αυτές οι προτάσεις είναι στον αέρα. Σκοπός είναι να κάνουμε έναν προγραμματισμό και να δούμε σαν νησιά, σαν Ελλάδα το κυριότερο, τι θέλουμε. Γιατί αυτή τη στιγμή στην Ιθάκη έχουμε μείνει πίσω όσον αφορά την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων. Ναι. Έχουμε μείνει πίσω όσον αφορά την ανάδειξη των μουσείων μας. Αν λοιπόν έρθει μια πρόταση πολύ σωστή και πει, ελάτε εδώ, υπάρχουν μελέτες, μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων, μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε τα μουσεία μας. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όσο μεγαλύτερη επισκεψιμότητα υπάρχει σε μια χώρα ή σε ένα νησί, τόσο μεγάλες είναι και οι ευθύνες που έχουμε, έτσι ώστε να μην γίνει δυσφήμιση φεύγοντας επισκέπτης από το χώρο που θα έχει επισκεφθεί.
0: Ναι, οι υποδομές είναι απαραίτητες. Χωρίς υποδομές πού θα πάτε. Δεν θα αντέξει κανένας.
2: Όχι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και αυτό πρέπει να δούμε από εδώ και πέρα. Ωραία. Γιατί όπως και να το κάνουμε, κακά τα ψέματα πλέον, από τον τουρισμό, το μεγάλο κέρδος που έχουμε είναι από τον τουρισμό. Εντάξει, αυτό το πράγμα πρέπει να το δουλέψουμε.
0: Σοβαρά, με σοβαρότητα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ, να είστε καλά. Καλό βράδυ, γεια.
0: Δήμαρχος Ιθάκης, Διονύσης Τάνιτσας, τίτλοι ειδήσεων το ΣΚΑΙ 100,3 με Μαρία Γιώργα.
3: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Πριν τις εκλογές, ο κατώτατος μισθός θα έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ, προανήγγειλε από την Κοζάνη ο Πρωθυπουργός. Για να δώσουμε στους πολίτες, πρέπει πρώτα να έχουμε δημιουργήσει τον πλούτο για να τον μοιράσουμε, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι αυτή είναι η μεγάλη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας και όλων των υπολείπων κομμάτων. Μέχρι αύριο αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος. Την εκ νέου χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο Κιλ στην Αθήνα και στο Πανεπιστήμιο Γιόρκ στη Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Παιδείας. Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας χορηγήθηκαν κατόπιν της εκ νέου διενέργειας της διοικητικής διαδικασίας στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Άγνωστοι δράστες απέσπασαν από τραπεζικούς λογαριασμούς υπηρεσίες της περιφέρειας Κρήτης περίπου 152.000 ευρώ. Απέκτησαν τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών, καθώς υπάλληλοι της περιφέρειας καταχώρησαν στοιχεία πρόσβασης σε ιστότοπο, ο οποίος προσομοίαζε με την τράπεζα με την οποία συνεργαζόταν. Παράλληλα, περισσότερα από τα μισά χρήματα εντοπίστηκαν και διασφαλίστηκαν από την αρχή κατά πολέμησης εσόδων από παράνομες εγκληματικές δραστηριότητες. Έναν ψυχολόγο με γραφείο στην περιοχή του Πειραιά φέρεται να είχε ως προμηθευτή συνθετικών ναρκωτικών ένας άνδρας 41 ετών που κατηγορείται ότι είχε στήσει μηχανισμό διακίνησης με έδρα το Χαϊδάρι. Μεταξύ των πελατών ήταν και μια λαϊκή τραγουδίστρια. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Because you're.
1: Σας λέγαμε πριν, κυρίες και κύριοι, για τις ηλεκτρονικές απάτες, για την κλίση που δεχτήκαμε, για τον κύριο που εμφανίστηκε ως αστός, ισχυριζόμενος αρχικά ότι τηλεφωνούσε από την ασφάλεια. Στη συνέχεια άλλαξε σενάριο και με τον ίδιο αυστηρό τόνο μας είπε ότι είναι από το Υπουργείο Οικονομικών, από την ΑΔΕ, για ένα χρέος 10.000 ευρώ. Και τον ρωτούσαμε κάθε φορά ποια είναι η θέση του, ποιο είναι το τμήμα του κτλ. Αδυνατούσε να απαντήσει. Στο βάθος όμως ακούγονταν η λειτουργία ενός τηλεφωνικού κέντρου, γιατί και άλλοι επιχειρούσαν να συνομιλήσουν. Και τέλος πάντων, μόλις ενημερώσαμε για την ιδιότητά μας, τη δημοσιογραφική, και μόλις είπαμε ότι ξεκινάει ηχογράφηση, τότε λοιπόν έκλεισε ο κύριος δήθεν αστός που ισχυριζόταν ότι καλούσε από την ασφάλεια και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών. Είχε συγχωνεύσει τις υπηρεσίες του κράτους. Ο κύριος Πάνος Ανδρέου, δικηγόρος ειδικευμένος σε ηλεκτρονικές απάτες, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Ανδρέου.
2: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Πραγματικό το περιστατικό, έτυχε στον ομιλούντα.
2: Εντάξει, είναι συνηθισμένο πλέον και χαίρομαι που έτυχε και σε εσάς, γιατί τουλάχιστον πλέον έχετε ήδη ο ίδιος ο

0: καθόλου κέρδους. Να κερδίσω κάτι που ίσως, ή μπασχερικώς η ευκαιρία να κερδίσω κάτι που θα με βοηθήσει στη ζωή μου, να έχω ένα μαξιλάρι ασφαλείας, να έχω κάτι. Και πάρα πολλοί άνθρωποι μας χάνουν πάρα πολλά χρήματα καθημερινά με αυτές τις επενδυτικές εταιρείες που εμφανίζονται κάποιοι εκπρόσωποι, των δίθεν εκπρόσωποι των εταιρείων αυτών, οι οποίες είναι ανύπαρκτες βέβαια, και πείθουν με αυτόν τον τρόπο, με τη χειραγώγηση δηλαδή του θύματος, τον πείθουν να επενδύσει χρήματα σε διάφορα ανύπαρκτα projects με σκοπό να κερδίσει, να το φέρουν αυτές οι επενδύσεις πολύ μεγάλες αποδόσεις. Βεβαίως σε όλο αυτό το σύστημα υπάρχουν και κάποιες πλαστές ηλεκτρονικές πλατφόρμες που λειτουργούν ως πιστήριο των ψευδών αυτών αποδόσεων. Mm. Δηλαδή το θύμα μπαίνει μέσα στην πλατφόρμα, βλέπει το όνομά του, βλέπει το ποσό που έχει επενδύσει, βλέπει την απόδοση της επένδυσης και έτσι πείθεται ακόμα περισσότερο ότι αυτό είναι αληθινό. Βέβαια όλα αυτά μέχρι την άρχη στιγμή που θα θελήσει το θύμα να πάρει πίσω κάποια χρήματα και εκεί θα αρχίσουν κάποιες δικαιολογίες του τύπου ότι θα πρέπει να καταβάλει κάποιο φόρο κλπ. Και κάποια στιγμή αντιλαμβάνει το θύμα πλέον ότι έχει πέσει θύμα πάτης. Εδώ όμως τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία δύο χρόνια θέλω να δώσω μια καινούργια πτυχή η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για τα θύματα. Ότι οι δράστες πλέον χρησιμοποιούν τους λογαριασμούς και των άλλων θυμάτων, δηλαδή επειδή προφανώς αναφέρονται σε ταυτόχρονα, απευθύνονται σε πολλά θύματα, χρησιμοποιούν τους λογαριασμούς των θυμάτων για να στέλνουν τα ποσά, μάλλον για να στο δώσω να το καταλάβετε πιο απλά. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε τρία θύματα, το θύμα Α, το θύμα Β και το θύμα Γ. Και ας υποθέσουμε λοιπόν ότι πείθει ο δράστης το θύμα Α να επενδύσει στην εταιρεία το ποσό των 5.000 ευρώ. Στέλνει λοιπόν το λογαριασμό που υποτίθεται ότι θα πρέπει να δώσει τα χρήματα στην εταιρεία και είναι ο λογαριασμός του θύματος Β.
1: Ναι.
0: Προσέξτε τώρα. Ναι, βεβαίως. Το θύμα Α λοιπόν, χωρίς να έχει καταλάβει ότι τα στέλνει σε έναν λογαριασμό ενός φυσικού προσώπου, είτε γιατί πιστεύει τυφλά πλέον, πιστεύει σε αυτό που του λένε και τι είναι ο λογαριασμός της εταιρείας, αλλά ακόμα και αν δει ότι πρόκειται για ένα φυσικό πρόσωπο, υπάρχουν χίλιες δικαιολογίες που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ο χειριστής, δηλαδή της απάτης, δηλαδή να πει ότι είναι ένας φορολογικός διαμεσολαβητής εταιρείας, ένας εκαθαριστής εταιρείας, χίλια δύο πράγματα που θα το πιστέψει το θύμα. Και λαμβάνει λοιπόν το θύμα Β ένα ποσό στο λογαριασμό του. Αυτό το ποσό τώρα το θύμα Β πώς το δικαιολογεί ο δράστης? Το δικαιολογεί ότι εγώ θα σε βοηθήσω, επειδή δεν έχει το θύμα Β να επενδύσει στο project αυτό, θα σε βοηθήσω και θα σου δώσω εγώ από την εταιρεία κάποια χρήματα. Προσέξτε τώρα τη διαδρομή. Το ίδιο λοιπόν μπορεί να γίνει και στο θύμα Γ. Ποιο είναι τώρα το αποτέλεσμα? Ότι όταν το θύμα Α θα καταλάβει ότι έχει πέσει θύμα απάτης και θα ασκήσει μία μήνυση, θα καταθέσει μία μήνυση, οι αρχές θα βρουν τη διαδρομή του χρήματος. Θα δουν δηλαδή ότι από το θύμα Α φύγαν τα χρήματα και πήγαν στο θύμα Β. Και θα κατηγορηθεί, θα καταστεί ύποπτος και το θύμα Β. Το οποίο μπορεί να έχει κάνει και αυτός μήνυση. Προσέξτε τώρα. Και μπορεί δηλαδή να έχει ένα θύμα. Αυτό έχει τύχει πάρα πολλές φορές στο γραφείο μας. Δηλαδή να έχει έρθει ένα θύμα, να έχουμε φτιάξει τη μήνυση, να τα έχουμε κάνει όλα πάρα πολύ καλά και μετά από 2-3 μήνες να καθίσταται ύποπτο σε άλλες δικογραφίες άλλων θυμάτων. Γιατί έχουν περάσει από το λογαριασμό τα χρήματα αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Και με αυτόν τον τρόπο οι δράστες καταφέρουν δύο πράγματα. Το ένα είναι να πείσουν το θύμα ότι κάποια στιγμή θα πάρει τα χρήματα του πίσω. Έτσι, δηλαδή, γιατί μπορεί να σου πει κάποιο θύμα ότι αλλά θα τα πάρω τα χρήματα πίσω για να του τσεκάρω. Θέλω να πάρω πίσω 5.000. Μάλιστα. Έρχονται λοιπόν, παίρνουν 5.000 από το θύμα Β και το τα επιστρέφουν, υποτίθεται. Άρα κερδίζουν την εμπιστοσύνη του. Δεύτερον, εάν το θύμα δεν έχει να επενδύσει στην αρχή, είναι διστακτικός και προβάλλει δικαιολογίε ότι δεν έχει να επενδύσει πολλά χρήματα, μπορούν να τον βοηθήσουν, υποτίθεται, με αυτόν τον τρόπο, παίρνοντας τα χρήματα από το άλλο θύμα. Και τρίτον, καλύπτουν την τέχνη του. Θέλω να σου πω, είναι πάρα πολύ έξυπνο αυτό που κάνουν και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Οπότε σε αυτούς τους επίδοξους επενδυτές, φίλες και φίλους που θέλουν να κερδίσουν κάποια χρήματα, πέρα από τον έλεγχο που θα πρέπει να κάνουν, να δουν αν αυτή η εταιρεία είναι υπαρκτή, αν είναι αδειοδοτημένη από την Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες στην Ελλάδα, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί, τουλάχιστον όταν το έχουν κάνει αυτό το βήμα και είναι σε μια φάση αυτή τη στιγμή που επενδύουν και πιστεύουν ότι επενδύουν σε μια πραγματική εταιρεία, τουλάχιστον είναι πάρα πολύ προσεκτικοί στις συναλλαγές. Να δουν δηλαδή πού πάνε αυτά τα χρήματα.
1: Ναι,
0: και να ξεκινήσουν από εκεί. Ώστε να μειώσουν τουλάχιστον τη ζημία.
1: Πάντως το σημαντικό λέτε ότι πρέπει να τσεκάρουν πλέον αν υφίστε στην αρχή, αν είναι αυτή η εταιρεία.

0: Βέβαια, βέβαια. Αλλά είναι πολύ δύσκολο, ξέρετε κάτι, κύριε Κουφόπουλε. Πραγματικά είναι δύσκολο. Διότι τι κάνουν οι δράστες? Παίρνουν ουσιαστικά, αντιγράφουν τις επωνυμίες από υπαρκτές εταιρείες. Καταλαβαίνετε. Οπότε, αν σας πω εγώ, για παράδειγμα, η εταιρεία μου λέγεται Κουφόπουλος και εσείς μπείτε στο διαδίκτυο και βρείτε ότι όντως υπάρχει εταιρεία Κουφόπουλος, δεν θα δώσετε τα σημασία ότι το Κουφόπουλος γράφεται με K και δεν γράφεται με C, για παράδειγμα, ή δεν ξέρω εγώ ότι έχει βάλει Κουφόπουλος EU, ενώ η άλλη είναι Κουφόπουλος.com.
1: Σωστό.
0: Οπότε δεν θα το δει αυτό εύκολα το φήμα. Οπότε είναι εύκολο να πέσουν θύμα. Και θύμα ότι δεν γνωρίζουν τις διαδικασίες. Επίσης, πάρα πολλά θύματα δεν γνωρίζουν και τελικά. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν γνωρίζουν δηλαδή να μπουν να ψάξουν στο διαδίκτυο σε ξένα site αν αυτές οι εταιρείες είναι επιδοτημένες ή από τη χώρα τους, για παράδειγμα. Οπότε δεν γνωρίζουν αυτές τις πληροφορίες.
1: Τρομερό.
0: Ελπίζω να γίναμε χρήσιμοι.
1: Τρομερό, τρομερό. Είναι όλο και πιο σοκαριστική η κατάσταση.
0: Ναι, πραγματικά. Πραγματικά. Αλλά αυτό δηλαδή είναι σοκαριστικό, διότι έρχονται οι άνθρωποι και έχουν χάσει τα χρήματά τους. Πρέπει να πάνε σε έναν δικηγόρο, θα πρέπει να κυνηγήσουν την υπόθεση όπως πρέπει να την κυνηγήσουν, και μετά από λίγο χρονικό, πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, θα αφήσονται ήδη υποπτοί σε άλλες δικογραφίες. Καταλαβαίνετε πόσο ψυχοφθόρο είναι αυτό. Και εν πάση περιπτώσει, πρέπει να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας, ότι δεν είσαι μέλος της συμμορίας σε μια άλλη δικογραφία. Και μπορεί να μην είναι μία. Εμείς έχουμε περίπτωση θύματος που είναι μέτοχος, έχει καταστεί υπόπτωση σε τρεις δικογραφίες.
1: Χωρίς να το γνωρίζει.
0: Χωρίς να το γνωρίζει. Φανταστείτε λοιπόν τώρα αυτά και αυτά χρήματα, έξοδα, δίκες, τρία δικαστήρια, αν θα γίνουν. Είναι ζητήματα πολλά.
1: Πρόταση υπάρχει. Άλλη, να μην εμπιστεύεσαι σε κανέναν.
0: Κοιτάξτε, η πρόταση είναι ότι θα πρέπει να βάζουμε τη λογική μας λίγο. Καλύτερα στην τράπεζα σε κάθε περίπτωση, αλλά θα πρέπει να βάζουμε λίγο τη λογική μας. Νομίζω ότι γενικότερα η λογική, το να σκεφτόμαστε δηλαδή λογικά, με αυτό που λένε οι Άγγλοι, οι Βρετανοί, το common sense, λείπει. Δηλαδή, σου λέει, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι θα επενδύσεις στα κρυπτονομίσματα και θα έχεις. Συγγνώμη, θα επενδύσεις σε αυτή την εταιρεία, την επενδυτική εταιρεία, στην εταιρεία μας και θα σου έχουμε απόδοση 20%. Μα όταν πας στην τράπεζα και πεις, κάνεις μια ερώτηση, ας υποθέσουμε ότι εγώ είμαι ένας πελάτης εξέχων, VIP πελάτης, ας πούμε, και είμαι στο VIP μιας τράπεζας, μιας συστημικής τράπεζας. Πόσα χρήματα, πόση απόδοση θα έχω το χρόνο στο κεφαλαίο μου, αν έχω 1 εκατομμύριο ευρώ στην τράπεζα, καταθέσεις 2 εκατομμύρια. Θα μάθει λοιπόν ότι δεν μπορεί μια απόδοση να υπερβεί το σταθμικά, το 6, 7, 8, 9% το χρόνο, 10%. Αυτό άλλο σου δίνει 20% μήνα. Αυτό είναι ένα ερώτημα, είναι μια κοινωνική. Οπότε θέλω να πω ότι θα πρέπει.
1: Πάντα
0: να...
1: λογική, πάντα λογική.
0: Πάντα λογική να θέτουμε λίγο αυτά τα ερωτήματα. Να τα θέτουμε. Γιατί άμα ήταν έτσι, θα είχαμε γίνει όλοι πάμπλουτοι. Αν ήταν τόσο εύκολο, θα είχαμε γίνει όλοι πάμπλουτοι. Επίσης, δεν ασχολούμαστε με πράγματα που δεν γνωρίζουμε. Τώρα πάμε και ασχολούμαστε με τα κρυπτονομίσματα. Δεν ξέρουμε τι είναι το κρυπτονόμισμα. Πότε εύκολο να μας κοροϊδέψουν. Είναι αστείο. Αστείο, κύριε Κουφόπουλε. Σου λέει μία λέξη, σου λέει κάτι και δεν ξέρει τι είναι αυτό. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν γνωρίζει τίποτα για ένα αντικείμενο, πώς πας και επενδύεις. Δηλαδή, μου θυμίζει την περίπτωση του 99. Ναι, μεν έγινε ό,τι έγινε, αλλά είναι όμως και αλήθεια ότι πήγε και επένδυσε όλη η Ελλάδα στο χρηματιστήριο που δεν ήξερε πού είναι το χρηματιστήριο.
1: Ναι.
0: Οπότε.
1: Άλλα λεφτά που χάθηκαν, ναι.
0: Ναι, θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και εύκολες λύσεις για να καταστούμε πλούσιοι. Η λύση είναι μία. Δουλειά και τύχη. Πολλή δουλειά. Να κάνουμε καλά τη δουλειά μας, να προσφέρουμε υπηρεσίες σωστές, να κάνουμε καλά τη δουλειά μας και να έχουμε τύχη. Αυτό.
1: Πολύ δουλειά, πολύ τύχη. Καλή τύχη με άλλα λόγια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Πούγκλε. Χάρηκα πολύ.
1: Γεια σας. Πάνος Ανδρέου, δικηγόρος ειδικευμένος στις ηλεκτρονικές απάτες. Κίνδυνος νέων φωνικών πλημμύρων στο Νεπάλ. Εκτοξεύει 2.000 ο αριθμός των αγνοούμενων. Τα βίντεο δείχνουν την καταστροφή που έχουν προκαλέσει οι πλημμύρες αυτές. Συνελήφθη στον Πειραιά ψυχολόγος για διακίνηση ναρκωτικών. Ένας 41χρονος συνεργάτης ήταν ο άνθρωπος κλειδί και υπήρχε και ένα σταθερό πελατολόγιο. Έχουμε να δούμε πάρα πολλά σε αυτές τις ιστορίες. Και φυσικά πολλά πολλά μετρητά. 3 άτομα έχουν συλληφθεί κατηγορούμενα για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Ανάμεσα τους ένας ψυχολόγος στον Πειραιά. Στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνονται 2 ακόμη άτομα τα οποία αναζητούνται, καθώς και άλλα 18 τα οποία δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, ένας άνδρας 41 ετών, από τον Ιούλιο του 20, τουλάχιστον τον Ιούλιο 26, διακινούσε περιοχές Δυτικής Αττικής, προμηθεύονταν και διακινούσε κάναβη και κοκαίνη, ενώ είχε πρόσβαση και σε άλλες ουσίες, όπως για παράδειγμα το MDMA, το LSD και ουσίες σε μορφή χαπιών, την οποία προδημοθεύονταν από ψυχολόγο. Ως σημείο αναφοράς, χρησιμοποιήσει το σπίτι του 41χρονος Νότη, κυρίες και κύριοι, για αυτή τη διακίνηση. Και μετέβηνε και πήγε γοροπολισίες, γινόταν είτε στο σπίτι του σε κοντινά σημεία, και ο ίδιος χρησιμοποιούσε και το όχημά του, είχε σταθερό πελατολόγιο, λάμβανε μέτρα αυτοπροστασίας για την αποφυγή του εντοπισμού του, διαθέτοντας τηλεφωνική συσκευή τύπου Ghost Phone, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούσε κωδικοποιημένους όρους και εκφράσεις αργό. Όπως προέκυψε από τις αρχές Ιουλίου, ως τις 23 Αυγούστου 26, ο 41χρονος προέβη σε 90 αγοροπολισίες ουσιών έναντι του ποσού των 3.800 ευρώ. Με σημερινές ώρες χθες ο ψυχολόγος και ο 41χρονος εντοπίστηκε συνελήφθησαν σε διαφορετικές περιοχές Αθήνας. Από τις σημαντικές έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάναβης, 445 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο. Εντοπίστηκε επίσης και συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και ένας 45χρονος, ο οποίος είχε προμηθευτεί ναρκωτικές ουσίες από τον άνδρα 41 ετών. Συνολικά από τις έρευνες βρέθηκαν κάναβη, κατεργασμένη κάναβη τύπου σοκολάτα, κεταμίνη, κοκαίνη, MDMA, έκσταση, φαρμακευτικά, χάπια, καραμέλες κάναβης, ναρκωτική ουσία 3MMC, ζυγαριές ακριβίας, 6 τον αριθμό και οι διόχειρες σημειώσεις. Έχουν καεί όλοι αυτοί, είναι πάνω πακέτο. Γιατί κρατούσε και το περλατολόγιο και τις αμοιβές. Και τα έχει και στο σπίτι του όλα αυτά. Μάλιστα. 2-10-48-0-0-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ιστοσελίδα. Κάποια από τα μηνύματα των ακροατών ζητώ συγγνώμη τον Τόλι που δεν πρόλαβα να διαβάσω νωρίτερα το μήνυμά του, το χάσα. Ο Παύλος ρωτούσε, έλεγε, είμαστε μια μικρή επιχείρηση που εκδίδει ηλεκτρονικά τιμολόγια της μέσω εμπορικής εφαρμογής εδώ και 3 χρόνια, τα οποία ανεβαίνουν σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα MyData. Πρέπει να πάμε σε πράροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Ποια είναι η διαφορά? Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Πάτε στον πάροχο που είστε και απλώς σας δίνουν τους 6 μήνες δωρεάν. Με αυτή είναι μια προσφορά που τρέχει και κάποια στιγμή θα χρωθείτε περισσότερο, γιατί πλέον είναι υποχρεωτική η διασύνδεση και ενημέρωση του Υπουργείου με τη σύμβαση. Ο Άρης λέει: δεν καταλαβαίνω το λόγο γιατί μια μικρή εταιρεία μην χρησιμοποιεί δωρεάν την εφαρμογή τιμολόγηση της ΑΔΑ. Είναι πολύ εύκολο. Ευχαριστώ πολύ, Άρης. Μπορεί να τη χρησιμοποιεί. Το ξεκαθαρίσαμε ότι προσφέρεται αυτή η υπηρεσία. Μπορεί να πας στο τιμολόγιο, στην εφαρμογή τιμολόγιο της ΑΔΕ, είτε να πας στον πάροχο. Όμως αν πας στον πάροχο θα είσαι ένα αυξημένο τίμημα. Ο Δημήτρης κάνα μουσείο μνημείο, οι άλλα αξιοθέτες σχετικά με το Οδυσσέα έχουν, γιατί οι τουρίστες δεν θα έρθουν μόνο για την παραλία. Αναρωτιέται νωρίτερα για την Ιθάκη. Πήγαινε στην Ιθάκη να πας να πάρεις μόνος σου, αγαπητέ Δημήτρη. Προφανώς και υπάρχει και είπε ο άνθρωπος, ο δήμαρχος της Ιθάκης, ότι χρειάζεται, όταν καλείς κόσμο, χρειάζεται να έχεις περισσότερες υποδομές. Να γίνεται διαφορετικά, να είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Απλώς να παίρνουμε τα λεφτά από τους τουρίστες και να απογοητεύεται για να μην ξανάρχεται ποτέ κανένας. Δηλαδή, τακτική αρπακόλα. Άμα θες να κάνεις σοβαρή δουλειά, πρέπει να επενδύσεις. Το τζάμπα ήρθαν, θα τους τα πάρουμε, δεν δουλεύει πια. Όποιος έχει αυτά τα μυαλά, έχει πρόβλημα, διότι πρόβλημα και θα αντιμετωπίσει πρόβλημα, γιατί πρέπει να προσφέρεις και υπηρεσίες. Αν δεν προσφέρεις υπηρεσίες, τη μια χρονιά θα σε τιμήσουν, την άλλη θα σε αποχαιρετήσουν. Ο Παναθηναϊκός, κυρίες και κύριοι, προέβη σε άλλη μια πολύ σημαντική μεταγραφή, ανακοίνωσε τον Λούζα, τον Ιμραν Λούζα. Τον απέκτησαν από την Γότφορντ μέχρι το 2029, έχει συμβόλαιο τριετές. Έχει ήδη ποζάρει με τη φανέλα του Παναθηναϊκού ο Λούζα, θα φορά το νούμερο 26. Έχει γεννηθεί το 1999 στην Άντη της Γαλλίας. Έχει μια σπουδαία καριέρα. Έχει σε επίπεδο εθνικών ομάδων αγωνίστηκε στις μικρές εθνικές του Μαρόκου και της Γαλλίας. Το 21 επέλεξε οριστικά να εκπροσωπήσει το Μαρόκο σε επίπεδο ανδρών και έχει αγωνιστεί εκεί 15 φορές με την εθνική ανδρών. τον Ιούνιο του 24, Ιανουάριο 24 επέστρεψε στη Γαλλία για λογαριασμό τη Λοριάν, όπου αγωνίστηκε ως δανεικός μέχρι το τέλος της σεζόν, πρωτού επανέλθει στη Watford, με την οποία πραγματοποίησε ακόμη δύο γεμάτη σεζόν. Συνολικά με τον Αγγλικό Σύλλογο κατέγραψε 141 συμμετοχές, 15 γκολ και 22 assist. Έχει παίξει και στην Premier League και στην Championship. Ένα βασικό στέλεχος της μεσαίας γραμμής, ένας πολύ έμπειρος και δυναμικός παίκτης. Για τον Ουναΐ δεν το βλέπουμε. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα ανακοινωθεί από τον Άγιαξ. Είναι πολύ κοντά να περάσει τον Άγιαξ. Αυτό τουλάχιστον γράφει στο διαδίκτυο, δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις. Και ο Λάκης Τρολάκης ζητάει το Yellow Moon, τον το έχουμε. Αν μπορούμε, γιατί θέλει να το ταιριάξει με τη μέρα της Πανσελίνου. Τη νύχτα δηλαδή. Μαύρη νύχτα στα βουνά, στους κάμπους πέφτει χιόνι. Έχουμε Yellow Moon, που είναι ωραίο τραγούδι, ωραίο κομμάτι. Όσο μπορούμε σε αυτές τις μέρες να εξυπηρετήσουμε τους ακροατές που ζητάνε κάποιο τραγούδι που μπορεί να είναι διαθέσιμο, γιατί από Δευτέρα που επανερχόμαστε στο κανονικό πρόγραμμα και ολοκληρώνονται οι άδειες, θα έχουμε άλλα πράγματα να προσφέρουμε, άλλες ιδέες, καινοτομίες κτλ. Τώρα έχουμε Yellow Moon.

0: Λοιπόν, για την υπόθεση του Ουναΐ, αυτού του εξαιρετικού παίκτη το Μαρόκο, διαβάζουμε ότι στο διαδίκτυο, στους ανθρώπους που ασχολούνται με τις μεταγραφές και γράφω στο X, ότι ο Αζεντίν Ουναΐ έχει εξουδετηθεί από την Τζιρόνα να μεταβεί στο Άμστερνταμ για να διαπραγματευτεί με τον Άγιαξ. Υπάρχουν και άλλα σωματεία που εξακολουθούν να μετέχουν στην διεκδίκηση του παίκτη. Αυτό είναι το δεδομένο. Ότι πετάει για το Άμστερνταμ ο Ουναΐ για να διαπραγματευτεί με τον Άγιαξ, αλλά είναι και άλλα σωματεία, ομάδες δηλαδή, στην διεκδίκησή του. Έχει όμως την εξουδότηση από την Τσιρόνα. Προφανώς αυτός ήταν όρος του συμβολίου. Λέω προφανώς γιατί δεν το γνωρίζω. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση είναι μία από τις ανοιχτές υποθέσεις αυτού του καλοκαιριού. Ένας πολύ ωραίος παίκτης, ο οποίος πέρασε και από την ομάδα του Παναθηναϊκού, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ας κάνουμε και μία μικρή αναφορά στο εξής γεγονός, ότι οι αγώνες παίζονται μέχρι το τέλος. Ό,τι και αν λέει ο καθής, όσο και αν πιστεύει ότι ένας αγώνας έχει λήξει, ότι μια ομάδα του έχει ιτηθεί γιατί έχει λίγο υποχωρήσει, γιατί έχει γίνει το οτιδήποτε, αυτό δεν ισχύει, διότι οι αγώνες ολοκληρώνονται όταν αυτός ο έρμος διαιτητής αποφασίσει ότι θα βάλει τη σφυρίχτα και θα σφυρίξει για τελευταία φορά. Μέχρι τότε όλα παίζονται και εκεί φαίνεται οι δυνάμεις των παιχτών, το θάρρος και το κουράγιο. Ένας τέτοιος παίχτης ήταν χθες ο Νταμπόρδα, ο οποίος παρέμεινε μέσα στο γήπεδο τραυματισμένος, έχοντας μοχθήσει για την ομάδα του, έχοντας φάει πάρα πολύ ξύλο, χωρίς να έχει προστατευτεί από τον διαιτητή, στα επικίνδυνα και σκληρά μακρυχαρίσματα, έχοντας τραυματιστεί. Πάλευε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο και στο τέλος, όταν γινόταν το mind game όταν σφυρίχθηκε το πέναλτι υπέρ του Ντέσσερς και πήγαν οι παίχτες της Κράλοβε γύρω γύρω από το σημείο του πέναλτι, κράτησε εκείνος την μπάλα παίζοντας με τους αντιπάλους, θεωρώντας ότι, κάνοντας να πιστεύουν ότι εκείνος το εκτελέσει, και στη συνέχεια νότι έδωσε την μπάλα στον Ντέσσερς, ο οποίος είχε κερδίσει το πέναλτι και έκανε αυτή τη μαγική εκτέλεση που κάνει ένα επιτόπιο βάδιν και στη συνέχεια επιταχύνει, μια μικρή προσποίηση και μπάλα στα δίχτυα. Λοιπόν, αναφορές, διότι είναι σημαντικές. Δευτέρα 31 Σεπτεμβρίου έχουμε Νάνση Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλου πρεμιέρα στην τηλεόραση του Sky με το ολοκαίρινο στούντιο της 3 καθημερινά. Στις 3 οι δύο δημοσιογράφοι παρουσιάζουν ένα πολυθεματικό μαγκαζίνο που εστιάζει στην ουσία της επικαιρότητας, καθημερινότητας και της ψυχαγωγίας. Είναι η αφορμή να καθίσετε και εσείς στον καναπέ. Αυτά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τώρα, το όλοι μαζί μπορούμε, σας προσκαλεί η συναυλία του τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρα Μαροστάδης. Συμμετέχουν Αφελοκερδός, η Δήμητρα Γαλάνο, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Δάλαρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρινά Σάτικος, Τρέντα Φιλίδης, η Ελένη Λιγοπούλου, η Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια, και εγώ βρίσκω, στην ticketmaster.gr, πληροφορίε στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Τα έσοδα τη συναυλία θα διατεθούν για την αγορά δεντρελίων, για την φροντίδα του για ένα χρονικό διάστημα, μετά από δεντροφυτεύσει, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Πλησιάζουμε σε 11, έρχεται το δελτίο ειδήσεων από το Sky 100,3 και συνέχεια για μία ώρα μαζί σας με τα θερινά στιγμιότυπα, γιατί από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου είναι καλοκαιρινά τα στιγμιότυπα εν ώψη του Σεπτεμβρίου. Είχα μία ιδέα να ονομάσουμε την εκπομπή το ρεστοράν στο τέλος του σύμπαντος, τιμώντας τον αείμνηστο συγγραφέα χιουμοριστικής επιστημονικής φαντασίας Douglas Adams. Αλλά επιμένουμε ξανά στον κλασικό τίτλο και θα αποφύγουμε τον σουρεαλισμό. Μια φορά και έναν καιρό στο πρώτο διάστημα στο Sky είχαμε έναν διαφορετικό τίτλο με τίτλο «Η ζωή, το σύμπαν και τα μίντια», εμπνευσμένο από τον Douglas Adams που είχε βγάλει το βιβλίο «Η ζωή, το σύμπαν και τα πάντα». Χιουμοριστική επιστημονική φαντασία προχωρημένη μακριά, πολύ μακριά σε άλλους πλανήτες. Η ώρα είναι 11, δελτίο ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη.
1: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.

0: Ράι 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη. Πριν τις εκλογές, ο κατώτατος μισθός θα έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ, προανήγγειλε από την Κοζάνη ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε πολίτες. Όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, για να δώσουμε στους πολίτες, πρέπει πρώτα να έχουμε δημιουργήσει τον πλούτο για να τον μοιράσουμε. Επισήμανε ότι αυτή είναι η μεγάλη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας και όλων των υπολείπων κομμάτων, τα οποία διαγωνίζονται σε ένα κρεσέντο παροχολογίας, στάζοντας πράγματα τα οποία ξέρουν ότι δεν μπορούν να υλοποιήσουν. Μέχρι αύριο αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξή του. Παράλληλα, από τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, ξεκινάει η εφαρμογή των μειώσεων στις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. Την εκ νέου χορήγησε άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο Κιλ στην Αθήνα και στο Πανεπιστήμιο Γιόρκ στη Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Παιδείας. Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας χορηγήθηκαν κατόπιν της εκ νέου διενέργειας της διοικητικής διαδικασίας στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η απόφαση υπεγράφει από τον Υφυπουργό Παιδείας Νίκο Παπαϊωάννου. Άγνωστοι δράστες απέσπασαν από τραπεζικούς λογαριασμούς υπηρεσίας της περιφέρειας Κρήτης μέσω ηλεκτρονικής απάτης περίπου 152.000 ευρώ. Οι δράστες απέκτησαν τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών, καθώς υπάλληλοι της περιφέρειας καταχώρησαν στοιχεία πρόσβαση σε ιστότοπο, ο οποίος προσωμίαζε με την τράπεζα με την οποία συνεργαζόταν η συγκεκριμένη υπηρεσία της περιφέρειας. Περισσότερα από τα μισά χρήματα που είχαν αποσπάσει οι δράστες εντοπίστηκαν και διασφαλίστηκαν μετά από έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από παράνομες εγκληματικές δραστηριότητες. Η έρευνα συνεχίζεται για την ανάκτηση ακόμη μεγαλύτερου μέρους των χρημάτων και την πλήρη ταυτοποίηση των δραστών. Με αμοιωτή ένταση συνεχίζονται οι στοχευμένοι έλεγχοι των κλιμακίων της ΑΔΕ σε τουριστικούς προορισμούς στη Μύκονο, στην Ανομερά. Κατά τη διάρκεια ελέγχου σε περίπτερο, οι ελεγκτές της ΑΔΕ διαπίστωσαν ότι κατά τους τελευταίους 4 μήνες δεν είχαν εκδοθεί αποδείξεις άνω των 90.000 ευρώ. Για τις παραβάσεις επιβλήθηκε πρόστιμο που ξεπέρασε τις 5.000 ευρώ, ενώ η λειτουργία της επιχείρησης ανεστάλλει για 2 ημέρες. Σε δεύτερο έλεγχο στη Μύκονο, σε γνωστό εστιατόριο καφεμπάρ, οι ελεγκτές της ΑΔΕ διαπίστωσαν τη μία έκδοση φορολογικών στοιχείων και προχώρησαν σε πρόστιμα και διήμερο λουκέτο. Έναν ψυχολόγο με γραφείο στην περιοχή του Πειραιά φέρεται να είχε ως προμηθευτή συνθετικών ναρκωτικών ένας άνδρας 40 ετών που κατηγορείται ότι είχε στήσει μηχανισμό διακίνησης με έδρα το Χαϊδάρι. Ο άνδρας, ανάλογα με τον πελάτη, έκανε ακόμα και κατοίκον παραδόσης ναρκωτικών, ενώ αξιοποιούσε μεταφορική εταιρεία για αποστολές εκτός των συνηθισμένων σημείων συνάντησης. Μεταξύ των πελατών ήταν και μία λαϊκή τραγουδίστρια. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 3 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο ψυχολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν περισσότερα από 2 κιλά διαφορετικών ουσιών, 180 χάπια, 100 καραμέλες κάναβης και πάνω από 15.000 ευρώ. 3 παιδιά από 3 έως 8 ετών και 5 ενήλικες ένιωσαν ξαφνική αδιαθεσία το μεσημέρι, ενώ βρίσκονταν σε πισίνα παιδότοπου στη Σαλαμίνα. Μετέβησαν αρχικά στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας με συμπτώματα δύσπνοιας και κάψιμο στο λαιμό και στη συνέχεια 2 από τα 3 παιδιά, καθώς και 2 γυναίκες, διακομίστηκαν στο θριάσιο νοσοκομείο. Σύμφωνα με γιατρούς, τα συμπτώματα προκλήθηκαν από εισπνοή υδροχλωρικού οξέως. Φαίνεται πως στην πισίνα γίνονταν κάποιες εργασίες συντήρησης και εξετάζονται μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο διαρροής χλωρίου. Στη Μέθη νοσηλεύονται 2 ανήλικα αδέλφια ηλικίες 18 μηνών και 14 ετών, τα οποία δέχθηκαν δάγκωμα από όχια χθες το απόγευμα στην αυλή του σπιτιού του στο Μαραθώνα. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν το μικρότερο παιδί έπαιζε στην αυλή και δέχθηκε το δάγκωμα από το φίδι. Σύμφωνα με πληροφορίες, το 14χρονο αδελφάκι του προσπάθησε στη συνέχεια να το απομακρύνει από την οχιά, με αποτέλεσμα να δεχθεί και το ίδιο δάγκωμα στο πόδι. Τα 2 παιδιά διακομίστηκαν στο νοσοκομείο από συγγενικά του πρόσωπα και έλαβαν το απαραίτητο αντιδοτό. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν κινδυνεύει η ζωή των παιδιών. Στο Νεπάλ, οι αρχές εξέδωσαν νέα προειδοποίηση για αυξημένες πλημμύρες, επικαλούμενες πληροφορίες για πλημμύρες από την κινέζικη πλευρά της περιφέρειας Ρασούβα. Νέα βίντεο που δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν τη στιγμή της κατάρρευσης του Παγετώνα, που προκάλεσε τις καταστροφικές πλημμύρες και είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 580 ανθρώπων και 2.500 αγνοωμένων σε Νεπάλ και Θιβέτ, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό. για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου Μπάσκετ. Η εθνική ομάδα ιτήθηκε από την Ουκρανία στη Ρίγα με 82-76. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται έφυρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 34 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά και εξυμποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις, το απόγευμα είναι πιθανή πρόσκαιρη καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι νοτιοανατολικοί 4 μποφόρο. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται αρχικά έφυρος καιρός, το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα έχουμε τοπικές μπόρες το απόγευμα σε Ήπειρο, σε Δυτική Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι βόρειοι, στο Αιγαίο θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά στα νοτιοανατολικά τμήματα 8 μποφόρο, ενώ στο Ιόνιο θα είναι νότιοι 4 με 5 μποφόρο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς τα περιοδικά. Την Κυριακή λίγο θα εξασθενήσει ο βοριάς στο Αιγαίο κατά ένα μποφόρο, θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά. Γενικότερα την νέα εβδομάδα με λίγο μεγαλύτερες θερμοκρασίες από τα κανονικά και βοριάδες στο Αιγαίο που θα έχουν ένταση μέχρι 6 μποφόρο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα, Sky 100,3, 2-10-48-00-178-4, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr, ιστοσελίδα, μαζί σας κυρίες και κύριοι, μέχρι τα μεσάνυχτα σας περιμένουμε για να συνδράμετε και να ακούσετε τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε επιλέξει για εσάς απόψε. Ο Άρης επανέρχεται και λέει, σε συνέχεια του προηγούμενου σχολείου μου, η αύξηση τιμής του... Τη τιμολόγηση ίσως να μην είναι χάρη προς παρόχους, αλλά αντικίνητρο που θα οδηγήσει πολλούς στο τιμολόγιο της ΑΔΕ, γιατί να μην το δούμε έτσι. Ο καθένας μπορεί να το. Προφανώς μπορεί να το δούμε και έτσι, αλλά αξίζει να σημειώσουμε την κατεύθυνση που έρχεται ούτως ή άλλως. Ερμηνεύουν πολύ με αυτήν την υποχρέωση διασύνδεσης. Ο καθένας σε μια δημοκρατία, σε μια ελεύθερη αγορά, επιλέγει αυτό που θέλει. Δεν υπάρχει θέμα σε αυτό. Και ο Λάκης, ευχαριστούμε πολύ. Υγεία να έχουμε και σεβασμό στον εαυτό μας, γιατί του μεταδώσαμε το Yellow Moon. Λοιπόν, υπενθυμίσεις. Δευτέρα 31 Αυγούστου, στο νέο πρόγραμμα της τηλεόρασης του Sky, έρχεται μια ολοκένουργια εκπομπή, το Studio 3, στις 3 με την Άνση Τζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Οι δύο δημοσιογράφοι και οι συνεργάτες σου δίνουν μια ζωντανή εκπομπή γεμάτη κουβέντα για όλα όσα χωράνε στο απόγευμά μας και το κάνουν λίγο καλύτερο νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα τηλεόραση Sky. Πολλές πρεμιέρες τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, άλλη μία μαζί με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο και τον περίφημο Καναπέ. Γιατί είναι ωραίο να μπορούμε να ξεκουραζόμαστε, το έχει ανάγκη ο οργανισμός μας. Διότι αν κάποιος δεν ξεκουράζεται, κάποια στιγμή το μυαλό γίνεται πολτός και τα λάθη διαδέχονται το ένα το άλλο. Γι' αυτό, κυρίες και κύριοι, και σε άλλες χώρες Ευρώπης λειτουργούν με το 4-3, 4 μέρες εργασία, 3 μέρες ξεκούραση. Αυτό κάπως πήρε να το φέρει το Πασόκ, αλλά τρόμαξε. Ενώ εμείς θυμόμαστε το παλιό το Πασόκ, το ορθόδοξο, το κανονικό, όπου υπήρχε η χαλαρότητα έστω του καλοκαιριού. Και τι κάναμε, νότι από τις 10 Ιουνίου μέχρι την 31 Αυγούστου, διακοπές. Είναι καλύτερα τώρα δηλαδή που δεν κάνετε. Λοιπόν, και μάλιστα και πληρωμένες. Πάμε, αφήνουμε τα ωραία, τις ωραίες αναμνήσεις των προηγούμενων ετών, που μπορεί να μην ήταν και ωραίες, απλώς γιατί μεγαλώνουμε, επιστρέφουμε πάντα στην παιδική μας ηλικία. Και να συστήσουμε, κυρίες και κύριοι, ένα ζευγάρι που έχει τρελάνει τους Νεοζηλανδούς με τα σουβλάκια τους. Πάμε λοιπόν στη Νέα Ζηλανδία. Θα συναντήσουμε την κυρία Σοφία Κασουλίδη και τον Γιώργο Αποστολάκη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλημέρα από τη Νέα Ζηλανδία.
0: Α, είστε, ναι, έχουμε αλλαγή, έχουμε διαφορά ώρας. Είστε καλά?
1: Ναι, μια χαρά είμαστε.
2: Ωραία, ωραία.
0: Πώς περνάτε εκεί, πώς είναι η ζωή στη Νέα Ζηλανδία?
2: Τώρα περνάει ο χειμώνας και ανοίγει το κλίμα τώρα και ξέρεις είναι πιο ωραίο ο καιρός.
0: Ναι.
2: Και ακόμα είναι δύσκολα τα πράγματα, στο όλο τον κόσμο νομίζουν είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Αλλά ξέρεις.
1: Μια χαρά είμαστε εμείς.
2: Το σουβλάκι ακόμα πάει.
0: Το σουβλάκι πάει. Έχει.
1: Πάει σφαίρα.
0: Σφαίρα.
1: Πάει σφαίρα.
0: Δεν είχαν, είναι στην πρώτη επιχείρηση που λέει σουβλάκι στη Νέα Ζηλανδία ή υπήρχαν και άλλοι? Τι είναι το ξεχωριστό που έχετε συναντά τόσο μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό σας?
2: Υπάρχει κι
1: άλλο. Επειδή εμείς έχουμε φορτικά, γίνεται λίγο χαμός, ξέρεις, είναι όλο το, όλη η φάση με το φορτικό, με τα φώτα, με τη μυρωδιά, με τη μουσική.
2: Και εμείς πηγαίνουμε στο πελάτη, δεν είναι μαγαζί, δηλαδή πηγαίνουμε στη...
1: Είμαστε στους δρόμους. Είμαστε στον δρόμο, όμως πηγαίνουμε και σπίτια, πηγαίνουμε και σε μπαράκια. Πηγαίνουμε παντού.
0: Ναι, αυτό είναι τρομερό. Οπότε...
1: Είμαστε στην παραλία. Ναι, είμαστε στην παραλία, δηλαδή έχουμε δύο φορτικά και μας καλάει ο κόσμος και πηγαίνουμε. Έχουμε και τα σταθερά μας στους δρόμους, εκεί που έχει κίνηση πολύ.
0: Ναι. Και μυρίζουν προφανώς την τσίκνα από το σουβλάκι. Έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, και το αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Κυρία Κασουλίδη, τι σουβλάκια αυτά έχετε, χοιρινά, με κοτόπουλο?
1: Κοτόπουλο, αρνί.
2: Αρνί, κοτόπουλο.
1: Και χαλούμι, χαλούμι και μπέικον, μυτιτέ. Ναι, και αυτά. Και σαλάτες, σπανακόπιτες.
0: Α, έχετε και σπανακόπιτες.
1: Πακλαβά.
0: Τα πάντα όλα,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάντα όλα. Τα πάντα.
0: Τα τυλίγετε σε πίτα.
1: Κουπιάστε.
0: Μακάρι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, τα τυλίγετε, τα βάζετε και με πιτούλα. Και τζατζί, κρεμμύδι, πατάτες, ντομάτα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς το ίδιο που το κάνετε εσείς στην Ελλάδα. Εμείς το λέμε σουβλάκι, όμως είναι γύρω.
0: Ναι.
1: Είναι το γύρω. Ναι.
0: Ναι. Εσείς σε μορφή γύρω είναι αυτό που προσφέρετε ή είναι σε καλαμάκι?
2: Στη ψωμάκι είναι, γιατί το καλαμάκι είναι
0: τυγνό. Ψωμί με γνέες, τέλος πάντων. Τυλιγμένο, ναι.
1: Ναι.
0: Και πόσο κοστίζει, πόσο το σερβίρετε? Δώστε μας μια τιμή για να καταλάβω.
1: 9 ευρώ, 18 δολάρια.
0: Το ένα.
1: Είναι μεγάλα, είναι πιο μεγάλο, ναι, από το γύρο. Ναι, γιατί ερχόμαστε στην Ελλάδα και το δικό σας είναι πιο μικρό.
0: Είναι μικρό, ναι.
1: Ναι.
0: Προφανώς. Ναι. Ωραία. Και οπότε εντυπωσιάζεται το κοινό με όλο αυτό το κρατένιο σάντουιτς που φτιάχνετε, το σουβλάκι.
1: Συγγνώμη,
0: τι σας λένε, ποια είναι τα σχόλια, κυρία Κασουλίδη, που λένε για το σουβλάκι σας?
1: Τους αρέσει πάρα πολύ, γι' αυτό και πήραμε και, ναι, το δεύτερο φορτηγό.
0: Α, πήρατε και δεύτερο φορτηγό. Πόσα χρόνια κάνετε αυτή τη δουλειά, κυρία Κασουλίδη?
2: 13 χρόνια.
0: 13 χρόνια ψήνατε.
1: Ναι. Και πουλάμε και μουσακά, σπανακόπιτα και πουγάτσα σε σούπερ μάρκετ. Μπορεί ο πιλάτης να το αγοράσει έτοιμο. Έχουμε και ελληνικά φαγητά.
0: Τα φτιάχνετε εσείς? Πώς τα κάνετε?
1: Ο Γιώργος.
2: Εγώ τα φτιάχνω όλα.
0: Α, εσείς κύριε Αποστολάκη.
2: Έχω χρόνια. Ναι, έχω από 15 χρονών μέσα στα μαγαζά και με στο φορτικό το έχουμε 13 χρόνια. Ναι. Αλλά από μικρός παιδεύουμε, ξέρεις, γιατί οι γονείς μου ήρθαν από την Τέλο Εκαρνανία και βρίσκαν εδώ στην Νέα Ζηλανδία και από μικρός μέσα στα μαγαζά ήμουν, με τον πατέρα μου και τη μάνα μου.
0: Οπότε, ναι, ξέρατε τι να κάνετε, και συνεχίσατε.
2: Ναι.
0: Τρομερό.
2: Ναι, μάλιστα. Ναι.
0: Οι γονείς σας πώς αποφάσισαν να αφήσουν την Ελλάδα και να έρθουν στη Νέα Ζηλανδία?
1: Φτώχεια, νομίζω.
0: Φτώχεια στην Ελλάδα.
1: Φτώχεια. Ναι, σε αυτά τα χρόνια και εμείς τώρα θέλουμε να έρθουμε να ζήσουμε εκεί. Αυτό είναι το αστείο, ας πούμε.
0: Το όνειρό σου είναι να επιστρέψεις στην Ελλάδα, ε?
1: Ναι.
0: Ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Σε ποια πόλη θα θέλετε να ζήσετε?
1: Στην Αθήνα. Στην Αθήνα μας αρέσει πάρα πολύ.
0: Σας αρέσει στην Αθήνα?
1: Ναι. Ναι. Αυτά είναι τα όνειρά μας. Πουλάμε τώρα.
2: Κρήτη.
1: Ναι, Κρήτη μας αρέσει πάρα πολύ. Εγώ έχω ζήσει στην Τακανιά.
0: Δεν συγκρίνεται τώρα. Καλύτερα στην Κρήτη παρά στην Αθήνα.
1: Ναι. Αυτά, και σήμερα θα πάρουμε το φορτικό και θα πάμε να ταΐσουμε 160 άτομα που φτιάνουν μία ταινία. Ξέρεις, έχουμε πολλές ταινίες εδώ που φτιάχνονται,
0: ναι,
1: από το Peter Jackson, και θα πάμε το φορτικό και θα ταΐσουμε 160 άτομα.
0: Μάλιστα, κάνετε και ως catering, δηλαδή, ναι, υπηρεσία.
1: Catering, ναι. Το δεύτερο το φορτικό πάει για catering.
0: Ναι. Και πότε με το καλό θα έρθετε στην Ελλάδα, πότε θα αποφασίσετε, τι λέτε?
1: Κάθε 2 χρόνια ερχόμαστε. Παντρευτήκαμε και στην Ελλάδα. Α, πριν 3 χρόνια.
0: Ναι, για μόνιμη εγκατάσταση. Πότε το σκέφτεστε?
1: 3-4 χρόνια.
0: Σε 3-4 χρόνια. Ωραία. Καλό ακούγεται το σχέδιο. Το ωραίο είναι να έχουμε σχέδια.
1: Ναι. Ναι, αυτό είναι. Αυτό μας κάνει να δουλεύουμε λίγο πιο σκληρά.
0: Δουλεύετε. Και ακόμη.
1: Ναι.
0: Θέλετε να μας πείτε τις ηλικίες, αν επιθυμείτε?
1: Εγώ είμαι 59 και ο Γιώργος είναι 57.
0: Α, εφηβεία. Μια χαρά. Έχετε ακόμη. Μπορείτε να συνεχίσετε να δουλεύετε αρκετό καιρό.
1: Ευχόμαστε κάθε 2 χρόνια για διακοπές. Περνάμε τόσο ωραία εκεί.
0: Έτσι πρέπει. Ελλάδα και...
1: Είμαστε περήφανοι που προσφέρουμε ελληνικό φαγητό εδώ στη Νέα Ζηλανδία και τους αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι, δεν συγκρίνεται τώρα.
1: Δεν συγκρίνεται.
0: Ναι, το λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Το φαγητό εκεί ποιο είναι έτσι, τι τρώνε οι άνθρωποι συνήθως στη Νέα Ζηλανδία, ποια είναι η πρώτη επιλογή.
2: Μπριζόλες τρώνε, τι να πω, κινέζικα φαγιά τρώνε, έχουμε ένα σωρό κινέζικα εδώ, μπριζόλες, οι μαούρδες τρώνε χάνι, βάνε το φαΐ
1: μέσα στην γη.
2: Μέσα στην γη και το ψένει εκεί μέσα στην γη, ναι. Πώς να σου πω, sausages, λουκάνικα.
1: Δεν έχουν, έχουμε πολύ ωραίο αρνί στην Ισλανδία.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο αρνί έχουμε.
0: Ναι,
1: αυτό είναι.
0: Να το κάνετε, κυρία Σοφία, να τους πείτε να δοκιμάσετε το κάτι αντικριστό. Θα τρελαθούνε όπως το κάνουν στην Κρήτη.
1: Ναι, σωστά.
0: Το έχετε δοκιμάσει.
1: Τους μαθαίνουμε τα φαγητά μας.
0: Ή το αρνί τσιγαριαστό. Ή αντικριστό ή τσιγαριαστό. Βέβαια θα πάνε κατευθείαν στο νοσοκομείο για χοληστερίνες. Αλλά...
1: Ναι. Εδώ προσέχουν πολύ, ναι. Οι Νέζλανδέζοι.
0: Ναι, προσέχουν, φαντάζομαι. Άμα δώσετε, ναι, πράγματα, την κακή στο λίπος. Άρα θα τους πείτε ότι είναι αφορμή για περπάτημα. Δηλαδή, τρώτε...
1: Ναι, γι' αυτό και δεν τους αρέσουν πολύ το...
2: Το χοιρινό.
1: Ναι. Δεν το τρώνει πολύ. Ναι.
2: Του είχαμε δοκιμάσει στην αρχή και δεν
1: το αρέσει. Κοτόπουλο και αρνί είναι τα δύο που ναι, πολλά.
0: Μάλιστα. Και τι άλλο θέλω να σας ρωτήσω. Ψάρια τρώνε στη Νέα Ζηλανδία.
2: Ένα σωρό ψάρια. Έχουμε τα καλύτερα ψάρια στον κόσμο εδώ.
0: Ναι.
2: Καλύτερα από την Αυστραλία. Είναι αλήθεια, τα ψάρια εδώ είναι άλλο πράγμα. Πώς τα λένε, δεν ξέρω πώς τα λένε στα ελληνικά, scallops, oysters, τέτοια, mussels.
0: Ναι,
2: είναι πάρα πολύ, δεν ξέρω αν ξέρεις τι είναι αυτά, τα
0: mussels,
2: oysters και scallops.
0: Scallops, όχι, δεν το ξέρω, θα το δούμε. Μάλιστα, άρα έχετε και ψαροφαγία, τέλεια. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ναι, που είστε απόψε στο ραδιοφωνικό του ΣΚΑΙ, τη Νέα Ζηλανδία, ξυπνήσετε νωρίς για μας. Καλό σας βράδυ, πάντα τέτοια.
1: Και... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς τώρα είναι η πρωί, θα πάμε τώρα στην δουλειά.
0: Θα πάτε δουλειά.
1: Καλό βράδυ.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Ναι. Ετοιμαζόμαστε.
0: Καλή δουλειά, ευχόμαστε. Όλα τα καλά μαζί σας, κυρία Κασουλίδη.
1: Ευχαριστώ.
0: Και κύριε Πασχολάκη. Γεια σας και χαρά σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας. Κυρία Σοφία Κασουλίδη, ο κύριος Γιώργος Αποστολάκης από τη Νέα Ζηλανδία με τα δικά τους φορτηγά, ταξιδεύουν, ψήνουν τα κρέατα, αρνί και κοτόπουλο και χαλούμι, τυρί δηλαδή, και συναρπάζουν τον κόσμο. Αν ακούστε καλά, έχουν και παστίτσιο, έχουν και μπουγάτσα, έχουν και σπανακόπιτα, έχουν και ένα μπακλαβά. Χαμός γίνεται στη Νέα Ζηλανδία.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πριν τις εκλογές, ο κατώτατος μισθός θα είχε ξεπεράσει τα 950 ευρώ, προανήγγειλε από την Κοζάνη ο Πρωθυπουργός. Για να δώσουμε στους πολίτες, πρέπει πρώτα να έχουμε δημιουργήσει τον πλούτο για να τον μοιράσουμε, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι αυτή είναι η μεγάλη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας και όλων των υπολείπων κομμάτων. Μέχρι αύριο αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Την ΕΚΝΕ χορήγησε άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο Κιλ στην Αθήνα και στο Πανεπιστήμιο Γιόρκ στη Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Παιδείας. Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας χορηγήθηκαν κατόπιν της ΕΚΝΕΟΥ διενέργειας της διοικητικής διαδικασίας στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Άγνωστοι δράστες απέσπασαν από τραπεζικούς λογαριασμούς υπηρεσίες της περιφέρειας Κρήτης περίπου 152.000 ευρώ. Απέκτησαν τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών, καθώς υπάλληλοι της περιφέρειας καταχώρησαν στοιχεία πρόσβασης σε ιστότοπο, ο οποίος προσομοίαζε με την τράπεζα με την οποία συνεργαζόταν. Περισσότερα από τα μισά χρήματα εντοπίστηκαν και διασφαλιστήκαν από την αρχή κατά πολέμησης εσόδων από παράνομες εγκληματικές δραστηριότητες. Έναν ψυχολόγο με γραφείο στην περιοχή του Πειραιά φέρεται να είχε ως προμηθευτή συνθετικών ναρκωτικών ένας άνδρας 41 ετών που κατηγορείται ότι είχε στήσει μηχανισμό διακίνησης με έδρα το Χαϊδάρι. Μεταξύ των πελατών ήταν και μια λαϊκή τραγουδίστρια. Στο Νεπάλ, οι αρχές εξέδωσαν νέα προειδοποίηση για αυξημένες πλημμύρες. Νέα βίντεο που δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν τη στιγμή της κατάρρευσης του παγετώνα που προκάλεσε τις καταστροφικές πλημμύρες και είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 580 ανθρώπων και 2.500 αγνοωμένων σε Νεπάλ και Θιβέτ, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Στιγμιότυπα Sky 100,3 και στην υπόθεση του να υπάρχουν κυρίες και κύριοι νέα δεδομένα, ένας Ισπανός δημοσιογράφος γράφοντας στο X αναφέρει ότι δεν υπάρχει καμία Τζιρόνα και δεν πάει στον Άγιος ο Αρτζεντίν Ουναΐ. Το προηγούμενο διάστημα είχε δημοσιευθεί μέσω στο X μέσα από δημοσιογράφους που παρακολουθούν τις μεταγραφές ότι υπήρχε η διατύπωση ότι πήρε άδεια, εξουσιοδοτήθηκε από την Τζιρόνα, την ισπανική ομάδα, ο Αζεντίνου να είναι διαπραγματευτεί με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ, αλλά ότι υπήρχαν και άλλοι ενδιαφερόμενοι για την ομάδα. Τώρα, ο Νίγκλ Σόλα, ο οποίος παρακολουθεί το ρεπορτάζ της ισπανικής ομάδας Τζιρόνα, τονίζει ότι ο Ουναΐ όχι μόνο δεν έχει άδεια να ταξιδέψει, αλλά δεν πρόκειται να πάει στον Άγιαξ. Το μεταγραφικό πασάρι συνεχίζεται. Ο Μαροκινός Χαφ έχει μείνει στην Τζιρόνα, η οποία έπεσε στην δεύτερη εθνική του Ισπανικού Πρωταθλήματος, και υπάρχουν άφθονα δημοσιεύματα για αυτόν τον παίκτη που το συνδέουν με ομάδες από την Ολλανδία, τη Γαλλία και την Ισπανία. Να δούμε πού θα καταλήξει. Όλοι περιμένουν με αγωνία. Άρα και υπάρχει διαφορετικό ενδιαφέρον κάθε φορά από πολλές ομάδες. Τώρα, αλλάζοντας θέμα, στην Νέα Ορλεάνη είναι υποκράτηση ο ακροδεξιός πολιτικός σχολιαστής και υπέρμαχος των απελάσεων Μίλο Γιαννόπουλος. Ο Μίλο Γιαννόπουλος βρίσκεται υποκράτηση από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνίων των ΗΠΑ, αντιμετωπίζει τελεσίδικη εντολή απομάκρυνση από τη χώρα σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους και αρχεία της εταιρείας. Ο Γιαννόπουλος, ο οποίος είναι Βρετανός, προφανώς με ελληνική καταγωγή, συνελήφθη στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Ορλεάνης και κρατείται σε κατάσταση κράτησης του Λουιζιάννα, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους. Βρισκόταν στη Νέα Υόρκη εν ώψη μια συναυλία, στην οποία ο καλλιτέχνης που ήταν παλαιότερος γνωστός ως Kanye West ήταν προγραμματισμένο να εμφανιστεί το βράδυ απόψε. Και εκεί έγινε έλεγχος και βρέθηκε ότι πρέπει να απελαθεί. Ο ίδιος ο Μίλο Γιαννόπουλος φωτογραφίζεται με ένα αυτόματο όπλο. Αν μπείτε στο sky.gr να δείτε αυτήν την περίπτωση. Ο άνθρωπος αυτός στο παρελθόν έχει αναπτύξει ρατσιστική ρητορική και έχει υποστηρίξει επιχειρήσει επιβολή μεταναστευτική νομοθεσία από την ΑΕΣ. Αυτό είναι ο Μίλου Γιαννόπουλο στο sky.gr, αν θέλετε να διαβάσετε. Τώρα, ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια του Έμνης του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα είναι το «Πεθαίνω για σένα». Αν παρακολουθήσατε την εκπομπή έκπληξη της περασμένης Τρίτης, θα είχατε ακούσει, κυρίες, θα είχατε τη χαρά, την ξεχωριστή χαρά να ακούσετε δύο ανθρώπους να μπορούν να τραγουδούν μια σειρά από πολύ κλασικά τραγούδια. Ήταν μαζί μας ο Δημήτρης Ταρόβας και ο Βαγγέλης Κακουλάκης. Ο Βαγγέλης Κακουλάκης είναι ο βασικός τραγουδιστής της Ταρόβα Band. Έχουν παράσταση την Παρασκευή 31 Αυγούστου στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Θανάσης Βέγκος στον Κορυδαλό και μας τίμησαν την παρουσία τους την περασμένη Τρίτη μέσα στον Αύγουστο. Ερμήνευσαν πάρα πολλά τραγούδια. Ο Δημήτρης Ταρόβας ήταν, αν το γνωρίζετε, κιθαρίστας στις πρώτες υπογραφήσεις των τραγουδιών του Νίκου Παπάζουλου στο στούντιο Αγροτικών, και μας είπε ότι είχε επιμείνει να αλλάξει ο Βαρδάρης στο Εκτός Αέρα η εκτέλεσή του και από λυρική να είναι λίγο πιο ηλεκτρική, και επικράτησε αυτή η άποψη του Δημήτρη Σταρόβα, κιθαρίστα τότε, στον Νικόλα Παπάζουλου. Μακαρίτης ο Νικόλας. Ο Δημήτρης Σταρόβας έχει κάνει μια τεράστια προσπάθεια να επανέλθει η ομιλία του και συνεχίζει αυτός ο αγώνας. Δεν έχει όμως χάσει το χιούμορ του. Είναι όχι μόνο ενεργός, παίζει φοβερή κιθάρα, και μαζί του ήταν ο Βαγγέλης Κακουλάκης. Ερμήνευσαν τους ζητήσαμε να ερμηνεύσουν το «Πεθαίνω για σένα», τραγούδι του αείμνης του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Το είπαν πάρα πολύ ωραία. Αν είστε στο sky.gr, υπάρχει εκεί στα αποσπάσματα του Instagram, στα Reels, μπορείτε να το δείτε. Τώρα εμείς θα πάμε στην δεύτερη εκδοχή με τον Γιώργο Μαργαρίτη, όπου μας είπε και ένα ωραίο παρασκήνιο της ηχογράφησης

Τι τραγούδι έγραψε ο Λαβρέντης Μπαχερίτσης. Υπάρχει και η δική του ερμηνεία, είναι πιο λυρική, πιο προσωπική. Εδώ όμως ο Ρος Μαργαρίτης το έβαλε στο σωστό ιδεολογικό πλαίσιο, ενώ ότι έβαλε αυτούς τους ήχους οι οποίοι είναι αυτοί οι ωραίοι, οι νυχτερινοί. Και μια και είμαστε στα ωραία λαϊκά, στα κλασικά εικονογραφημένα του λαϊκού τραγουδίου, ακολουθεί, κυρίες και κύριοι, ο Δημήτρης Μητροπάνος. Σωστά.

Νεότερα από την υπόθεση Αζεντίν Ουναΐ. Διότι στο λογαριασμό του στο Instagram, Νότι κυρίες και κύριοι, έβαλε κάτω από το βίντεο της επίσημης παρουσίασης του Ιμράν Λούζα από τον Παναθηναϊκό ένα τριφύλι και μια πράσινη καρδούλα στο συμπατριώτη του. Και έχει γίνει χαμός. Τι ερμηνεία είναι αυτή? Γιατί ο Ιμράν Λούζα πρόκειται από το Μαρόκο. Έχει αγωνίσει στην Εθνική Μαρόκο. Εξαιρετικός παίκτης. Και έτρεχε προφανώς ο Αζεντίν Ουναΐ, παρακολουθεί τα social media του Παναθηναϊκού και έβαλε Νότι κυρίες και κύριοι καρδούλα πράσινη και τριφύλι. Και τώρα πλέον αυτά πριν από 3-4 λεπτά όλοι ασχολούνται με αυτό. Τι σημαίνει αυτό, παιδιά? Δεν ξέρουμε. Δεν θα κάνουμε ψυχανάλυση του τριφυλιού και της καρδούλας. Έχει, για την ακρίβεια, είναι το τριφύλι, η καρδούλα και η σημαία του Μαρόκου. Εκεί, σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε. Οι ερμηνείες είναι άλλο, η έκφραση αγάπη στα social media και εκτίμηση προς ένα συμπαίκτη και σε μια ομάδα την οποία τίμησε με φανέλα του ο Αζεντίν, και άλλο οι πραγματικές διαπραγματεύσεις. Κυριακή, κοντή γιορτή, λίγαν συντόμους, θα γνωρίζουν όλοι. Πάντως το παιχνίδι, λένε τώρα μάλλον υπάρχουν πάρα πολλές εκτιμήσεις για όσα θα γίνουν, και ένας Ισπανός δημοσιογράφος που παρακολουθεί το ρεπορτάζ της Τζιρόνα είπε ότι δεν ισχύει ότι υπάρχει εξοδότηση συζήτησης του Ουναΐ με τον Άγιαξ. Ο Μαροκινός Χαφ δεν θα πάει, έγραψε, στον Άγιαξ, καθώς δεν έχει άδεια από την Τζιρόνα. Είναι ο Νίλ Σόλα, ο οποίος παρακολουθεί την Τζιρόνα, έχει 33.000 ακολούθους στο X και ανέφερε ότι δεν υπάρχει καμία άδεια από την Τζιρόνα σε Ουναΐ για Άγιαξ για μεταξύ τους διαπραγμάτευση. Διότι προφανώς αυτός είναι ο όρος που αναφέρεται στο συμβόλαιο. Αυτά. 2-10-48-0-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr η ιστοσελίδα. Σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, οδεύουν προς το τέλος και αυτής της εκπομπής, με τραγούδια μυθικά, μαγικά, που έχουν μέσα τους ωραίες αλήθειες.

Κάτι τραγούδια μοναδικά, μαγικά, αληθινά, με στίχους διαχρονικούς, κυρίες και κύριοι. Και ακολουθεί ένα ζεμπέκικο, όπου η Σωτηρία Μπέλου είχε συναντήσει τον Διονύση Σαββόπουλο. Ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν πολύ περήφανος για αυτό το τραγούδι, γιατί το θεωρούσε ένα πολύ ωραίο λαϊκό, ιδιαίτερο, που φυσικά με μοναδικούς στίχους. Η Σωτηρία Μπέλου φέρεται, βγαίνοντας από την ηχογράφηση από το στούντιο Νότι, κυρίες και κύριοι, να είπε αυτό ήταν pop τραγούδι. Επιτέλους τραγούδισα και ένα pop τραγούδι.

Και καθώς κυρίες και κύριοι επιστρέφουμε στο παρελθόν για να θυμηθούμε μια θλιβερή επέτειο για τον ελληνισμό, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, η καταστροφή της Σμύρνης ξεκίνησε την 31η Αυγούστου και διήρκησε μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου του 1922. Η Σμύρνη μάνα καίγεται. Ευτυχώς η ταινία το Ρεμπέτικο του Κώστα Φέρη διέσωσε όλο αυτό τον πολιτισμό, όλη αυτή την αγνότητα και την ταλαιπωρία των ανθρώπων, ανδρών και γυναικών, και ο Σταύρος Ξαρχάκος μας χάρισε αυτά τα μοναδικά τραγούδια. Ο Σταύρος Ξαρχάκος είναι η ζωή και συνεχίζει να δίνει τελείωτα και να είναι ένας από τους μεγάλους διαχρονικούς Έλληνες. Εδώ ένα από τα πιο ωραία αλλά και δυνατά και δύσκολα τραγούδια, το καίγομαι, ρίξε κι άλλο λάδι στη φωτιά, με τη Σωτηρία Λεωνάρδου. Συγγνώμη, έκανα λάθος, το μάνα μου, Ελλάς.

Και με το τραγούδι Μάνο μου, Ελλάς, σας αποχαιρετούμε. Εδώ σε ερμηνεία από τον Γιώργο Νταλάρα. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση και για αυτό το διάστημα του Αυγούστου, από τη Δευτέρα στις 11 το βράδυ. Η Ρούλα Βρετάκου ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Νότης Παπαγιαννάκος επέστρεψε ειδικά για αυτή την εκπομπή.

girls. Uh-huh. And have we got news?

Oh, yeah. Music. New music. Power. Power. Power.